0: εκπομπή.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Ναι, Μανώλη μου.
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
2: Δεν το ζω αυτό.
1: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
1: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
2: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια!

0: Ραδιοπάρκα ο Άγρυπνος, τέταρτη ώρα της εκπομπής. 3 και 2 πρώτα λεπτά. Παναγιώτης Χάλαρης, η Θησαυρούλα στο πόστο της. Ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο, στην επιλογή των ασμάτων και στη συνέντευξη. Θα περάσουμε τώρα στην επόμενη ενότητα, που είναι η 7η από τη συνέντευξη με τον εκλεκτό Νότι Μαυρουδή.
1: Μπορεί να μην συμφωνείς με τον όρο ενδεχομένως που θα διατυπώσω τώρα, αλλά μπορείς να μου πεις ο ιδανικός ηγέτης για την Ελλάδα πώς θα έπρεπε να είναι τελικά για να τα καταφέρει?
2: Εγώ το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι να είναι ένας έξυπνος και χαρισματικός διαχειριστής. Διαχείριση. Αυτό που λέμε διαχείριση σε μια πολυκατοικία. Αυτό που λέμε διαχείριση σε μια επιχείρηση. Δεν θέλω να αποκλείσω το πολιτικό κομμάτι αυτού του ανθρώπου, αλλά επειδή οι εμπειρίες μας έχουν να κάνουν με αριστερούς διαχειριστές κάκιστους, με δεξιούς κάκιστους και με κεντρώους κάκιστους που έφεραν τη χώρα σε μια τέτοια κατάσταση, το ζητούμενο για μας πια νομίζω ότι είναι ένας καλός διαχειριστής, έξυπνος, που μέσα στις εξυπνάδες της διαχείρισης είναι ακόμα και η ισορροπία των πολιτικών παθών. Είναι καλή διαχείριση η ισορροπία των πολιτικών παθών. Δεν χρειάζεται να έχεις πολιτική στάση αριστερή για να έχεις την καλή διαχείριση των πολιτικών παθών. Εδώ βλέπεις η Ελλάδα με το παραμικρό. Βλέπαμε τότε που ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, με τους αγανακτισμένους της πλατείας, με τους χρυσαυγίτες, με τους εξοκοινοβουλευτικούς της αριστεράς και τα λοιπά, ξυλώναν τα πεζοδρόμια, γινόταν ο χαμός, υπήρχε μία τάση μάνο για μία απαρχή, δηλαδή ήθελε ένα φυτίλι για να ανάψει η φοβερή φάση ενός, μη φοβόμαστε να το λέμε, εμφυλίου. Δηλαδή ο ελληνικός κόσμος έλκεται από τέτοια πάθη. Λοιπόν, και έλκεται και ο κίνδυνος υπάρχει ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος ισορροπιστής, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας καλός διαχειριστής, για να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη. Προσοχή! Το να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη μπορεί να μοιάζει με εκείνη τη φράση, χρειάζεται ένας ισχυρός άντρας για να βάλει, να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι για να τα βάλει όλα σε μία τάξη. Δεν εννοώ δικτατορίες και τέτοιες ανοησίες. Εννοώ μέσα σε μία δημοκρατική διαδικασία να μπορεί να είναι ένας ικανός διαχειριστής.
1: Θέλω να μου πεις μία συμβουλή που θα ήθελες να την είχαν δώσει εν καιρό στον κύριο Τσίπρα.
2: Περισσότερες αλήθειες. Περισσότερη συνέπεια λόγων και πράξεων. Από αυτό πάσχει ο κύριος Τσίπρας. Υποφέρει από μια τέτοια νοσηρότητα, αρρώστια, που έχει απόλυτη άνεση να σου πει το πιο κραυγαλαίο ψέμα με την απόλυτη σοβαρότητα.
1: Τρομερό αυτό που λες.
2: Μα δεν είναι ανακάλυψη δική μου αυτή. Τον κατηγορεί ήδη ένα τεράστιο πλαίσιο αντιπολίτευσης γι' αυτό. Εξάλλου, η ασυνέπεια προεκλογικής φάσης και μετεκλογικής και ως κυβερνήτης δηλαδή, χτυπάει κόκκινο. Πήγε να το δικαιολογήσει, αυτό δεν λέω ψέματα, λέει, απλώς υπήρξαν στιγμές, πώς το είπε να δεις...
1: Αυταπάτης.
2: Καλά, μην παίζουμε με τις λέξεις, τις ξέρουμε και εμείς τις λέξεις. Έχουμε γράψει και βιβλία που λένε.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Βασίλη από τη Μελβούρνη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τι γίνεται αρχοντά μου?
1: Ωραία, ωραία. Εδώ στη δουλειά είμαι και πολλές φορές δεν έχω την ευκαιρία να μιλήσουμε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, εγώ ήθελα να μιλήσω κάτι, μπορεί να είμαι εκτός θέματος.
0: Παρακαλώ, μα είναι
1: για δύο θέματα.
0: Ανθολόγιο η εκπομπή.
1: Το ένα ήθελα να μιλήσω λίγο για την Eurovision.
0: Να μιλήσεις.
1: Και νομίζω ότι τα τραγούδια που αξίζανε, μου άρεσε πάρα πολύ της Φιλανδίας,
0: ναι,
1: το βιολί, η μουσική και όλα αυτά, και της Αυστραλίας, είναι μια αξιόλογη τραγουδίστρια.
0: Και πολύ όμορφη.
1: Δέλτα. Και
0: δεν
1: αυτά
0: είναι
1: τα τραγούδια που βγήκανε, ειδικά της Βουλγαρίας, δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γνώση από μουσική, πώς διαλέξανε αυτά. Ή εγώ δεν καταλαβαίνω ή δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν το είδα. Κοιμόμουνα.
1: Αχα. Γιατί εσύ έχεις και γνώσεις σε μουσική.
0: Καλά, πέρα από αυτό. Ήχους. Εντάξει. Γνώσεις. Ναι. Ο Παγκανίνη είχε γνώσεις και ο Μότσαρτ. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε από δίπλα, περπατάμε σε χωράφια που έχουν χαράξει άλλοι, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν είδα τίποτα, τίποτα όμως.
1: Ναι.
0: Και
1: δηλαδή αυτός της Βουλγαρίας ήταν και της Ελλάδος, δεν νομίζω.
0: Το ξέρεις ότι αυτό της Βουλγαρίας, από ό,τι διάβασα, το έγραψε Έλληνας.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ο συνθέτης ήταν Έλληνας, ναι.
1: Ναι. Αλλά δεν μου άρεσε για πρώτο.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που ήθελα να συζητήσω είναι ότι πήγα και είδα το έργο του Καποδίστρια.
0: Και?
1: Το έργο του Καποδίστρια.
0: Ναι, και?
1: Και θέλω να πω, επειδή στην εκπομπή σου έχω ακούσει για τη δολοφονία, αυτοί δεν το ψάξανε καλά και είχαν το γιο του Μαυρομιχάλη ότι τον σκότωσε.
0: Ναι.
1: Βέβαια ήταν και ο Μακροβροκροδάτος.
0: Ναι.
1: Που συνέλαβε, αλλά μου έκανε ένα πράγμα εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν τόσο μορφωμένος και τον προσκυνάγανε στην Ελβετία και στη Ρωσία,
0: ναι,
1: άφησε τα πάντα και ήρθε στην Ελλάδα, ούτε μισθό να πάρει, να βοηθήσει όσο μπορούσε, και έδειξε στο έργο, αν ήταν, που πιστεύω θα ήταν αλήθεια αυτό, ζήτησε από τη Γαλλία η βιβλία, πρέπει να μορφωθεί, να μορφωθούν οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε ένα πρόγραμμα που αν τον αφήνανε, ίσως σήμερα η Ελλάδα
0: να ήταν
1: κάπως διαφορετικά.
0: Μα φαντάζομαι θα έχεις ακούσει ότι σε κάθε καντούνι, καντόνι πως διάβολο λέγεται στην Ελβετία, υπάρχουν και μερικές δεκάδες πρωτομές και αγάλματα του Καποδίστρια. Το σύνταγμα που είχε συντάξει ο Καποδίστριας τότε ισχύει ακόμα στην Ελβετία.
1: Έχει. Και το τραπεζικό σύστημα.
0: Ναι, ναι, μα φαντάσου δηλαδή τι μορφή ήταν αυτή. Τι μορφή, διαχρονική μορφή.
1: Ναι, και μου έκανε εντύπωση, επειδή είμαι Έλληνας του εξωτερικού, εμείς οι Έλληνες πρέπει, όταν βγαίνουν ίσως στο εξωτερικό, είναι, που λένε είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες της Ελλάδος, καμιά φορά έρχομαι να το πιστέψω αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τόση απληστία για τα χρήματα. Να ελευθερώθηκε η Ελλάδα και σου λέει, εγώ τώρα, όπως και ο Φόσκολος που γύρισε τον Αστραπόγεννο, είχε και αυτό μια σχέση. Πώς ήταν οι Έλληνες στη μεταπολίτευση. Και δεν έχουμε
0: όχι
1: αλλάξει.
0: Όχι τη μεταπολίτευση.
1: Μετά την απελευθέρωση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και δεν έχουμε αλλάξει ακόμα, όταν βλέπεις αυτοί πάλι κοτσαμπάιστες, πώς τους λένε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα σήμερα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι,
1: ακόμα
0: ναι,
1: και σήμερα. Δηλαδή αυτό το πράγμα συνεχίζει. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου.
0: Συνεχίζει και γιατί δυστυχώς ποτέ δεν μπήκε φρένο.
1: Ναι. Κατάλαβες,
0: ποτέ δεν μπήκε φρένο. Νομικό φρένο εννοώ.
1: αλλά η Ελλάδα τώρα είχε, η νεολαία μορφωνόταν, είχε μια άνθηση στη μόρφωση και έγινε αυτό με την κρίση όλα αυτά, τη χρεοκοπία και όλα αυτά που φέραν και χάσαμε το πιο πολύτιμο κομμάτι του ελληνισμού που φεύγει έξω, οι μορφωμένοι Έλληνες. Παλιά έρχονταν οι αμόρφωτοι στο εξωτερικό. Τώρα φεύγουν οι μορφωμένοι και αυτό είναι μεγάλο πλήγμα
0: πολύ
1: για την
0: μεγάλο,
1: Ελλάδα.
0: Πολύ μεγάλο. Είχε κόσμο η προβολή.
1: Ναι, ναι, είχε. Οι Έλληνες ναι, το βλέπουν εδώ πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και το βλέπουν και ξένοι.
0: Ναι, φαντάζομαι. Είναι μεταγλωτισμένο στα αγγλικά.
1: Ναι, έχει κάτω στα αγγλικά, μπορείς να διαβάζει.
0: Υπότιτλους.
1: Γιατί πολλά παιδιά ελληνάκια εδώ δεν καταλαβαίνουν καλά τα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και το κάνανε έτσι, οπότε μπορούν να το καταλάβουν.
0: Εσύ, αλλά... Βασίλη, όταν πήγες στην Αυστραλία, πήγες κατευθείαν Μελβούρνη.
1: Ναι, κατευθείαν Μελβούρνη.
0: Μπορείς να μου πεις, εάν έχει συγκρατήσει η μνήμη σου αυτό που σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση την πρώτη στιγμή?
1: Ναι, ναι, θα σου πω. Όταν ήρθα από το αεροδρόμιο που ερχόμαστε,
0: ναι,
1: η Αθήνα ξέρεις πώς είναι, Τσιμεντούπολη.
0: Ναι.
1: Είδα τα σπίτια και αυτό το πράσινο και μου έκανε εντύπωση. Λέω, πω, θες και βρίσκομαι σε ένα κήπο.
0: Παράδεισο, ναι.
1: Ναι, μετά πήγα σπίτι και ήταν καλοκαίρι όταν ήρθα και ήταν ο ουρανός καθαρός, μια λιακάδα και από το αεροπλάνο ξέρω εγώ ξάπλωσα και μετά όταν σηκώθηκα έβρεχε.
0: Ναι,
1: μια
0: ναι.
1: Βροχή με ένα... Λέω γιατί βρέχει. λέει βρέχει, λέει η νύφη μου, γιατί είναι γεννημένη εδώ.
0: Ναι.
1: Ο αδερφός μου γέλαγε γιατί ήξερε, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή...
0: Ότι αλλάζει το κλίμα 4 φορές τη μέρα.
1: Ναι, και μετά όταν πήγα στην πόλη τότε, εδώ όλα κλείνανε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Λέω κατέβηκα κάτω στην πόλη και δεν έχει κόσμο, έγινε τίποτα. Α, μου λέει ο αδερφός μου, δουλεύουν άνθρωποι το πρωί εδώ και πάνε νωρίς για ύπνο. Αυτά μου κάνανε εντύπωση. Αλλά θα σου πω και μια ιστορία σε έναν γνωστό μου εδώ γείτονα που είχε πάει στην Ελβετία πριν πολλά χρόνια και με το γκρουπ που είχε πάει από την Ελλάδα ήταν αυτός και αυτός στο λεωφορείο που μιλάγανε αγγλικά. Mm. Και στην Ελβετία η Ελβετίδα, η ξεναγός, τους ρώτησε, λέει από ποιο μέρος είστε και είπε αυτός ο γνωστός γειτονάς μου, λέει από την Ελλάδα. Και του λέει τι κρίμα. Και λέει αυτός, αυτό που μου λες είναι πολύ, δεν είναι καθόλου, της λέει, επαγγελματικό και είναι πολύ προσβλητικό.
0: Γιατί το είπε?
1: Και του λέει συγγνώμη και μετά του λέει, ξέρεις, του λέει, η Ελβετία οφείλει πάρα πολλά σε έναν Έλληνα, του λέει, τον Καποδίστρια. Εμείς το λατρεύαμε και εσείς το σκοτώστε, του λέει. Είχατε τον πιο καλύτερο πολιτικό, να μην πω επιστήμονα, θα μπορούσε να αλλάξει την Ελλάδα. Η Ελβετία, αυτό που είμαστε σήμερα, κατά μεγάλο ποσοστό το χρωστάμε σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Και τον εκτιμούμε και εσείς, λέει, το σκοτώστε. Γι' αυτό σου είπα τι κρίμα.
0: Ναι.
1: Και μου λέει δεν ήξερα να πω τίποτα. Σαν ήθελα να ανοίξει γίνα με καταπηγή. Αισθάνθηκα τόσο ντροπή. Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Είμαστε λίγο παράξενος λαός.
0: Ναι.
1: Σε πολλά πράγματα.
0: Και άξιοι της μοίρας μας.
1: Ναι, ναι, γιατί θα σου πω, έχουμε ένα άλλο ελάττωμα. Πάντα μας φταίνε οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Πάντα ό,τι γίνεται στην Ελλάδα φταίει κάποιος άλλος.
0: Σωστά.
1: Αλλά κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι μεν οι ξένοι παίζουν κάποιο ρόλο, αλλά φταίμε και εμείς. Και στο πρόγραμμά σου άκουσα μια μέρα κάποιον που έλεγε πρέπει να είμαστε με το Ισραήλ για αυτά και αυτά. Κανένας δεν θα σε βοηθήσει. Το Ισραήλ όταν θα δει πιο πολλά συμφέροντα από την Τουρκία θα σε πουλήσει. Εδώ η Αμερική με την Ιαπωνία, την κάψαν την Ιαπωνία και τώρα είναι σύμμαχοι. Δεν υπάρχουν αγάπες και τέτοια. Υπάρχουν μόνο στην πολιτική, υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Και όταν είσαι πολιτικός, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και να προσέχεις, να κοιτάς το συμφέρον της πατρίδος σου και να μην ξέρεις βασίζεσαι σε κάποιον άλλον. Γιατί και η Ελλάδα μπορεί να έχει πολεμικά, να έχει άμυνα, αλλά ένα πράγμα μπορεί να σταματήσει όλα, είναι, ας που δεν έχουμε και την τεχνολογία, αλλά είναι η ενέργεια. Μόλις μας κόψουν την ενέργεια, τελειώσαμε. Και ένα άλλο που ήθελα να πω, Μάνο, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
0: Τι?
1: Σταματήσανε στην Πτολεμαϊδα το κάρβουνο που κάναμε εξαγωγή ρεύματος και τώρα λένε το πουλάνε στα Σκόπια και κάνουμε εισαγωγή ρεύματος από τα Σκόπια. Ε, τότε, δηλαδή, τα Σκόπια είναι 150 χιλιόμετρα. Δηλαδή, τι σώσαμε? Σώσαμε τη φύση από το καυσαέριο?
0: Ε, όχι βέβαια.
1: Δηλαδή, μου φαίνεται τόσο αστείο αυτό.
0: Εσύ τι ηλικία είχες όταν πήγες στην Αυστραλία?
1: Ήμουνα 25 χρονών.
0: Και τι
1: υπηρετήσει.
0: Και τι σε όθησε να επιλέξεις τη Μελβούρνη, ας πούμε, την Αυστραλία, αντί για μια άλλη χώρα?
1: Ήταν ο αδερφός μου εδώ και ο πατέρας μου ήρθε εδώ το 50.
0: Α, και είχες να τον δεις χρόνια τον πατέρα σου?
1: Όχι, όχι. Ο πατέρας μου ήρθε το 50, κάθισε 3 χρόνια στο Σίδνεϊ, 3 στη Μελβούρνη και γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Η αγάπη για την πατρίδα και το πλήρωσε. Και δυστυχώς στο χωριό, μπορώ να σου πω, δυστύχησε κατά κάποιο τρόπο, αν και του άρεσε, η μάνα μου δεν ήθελε εδώ να καθίσει, αλλά τα παλιά μυαλά ήταν η περιουσία, δηλαδή η περιουσία δεν υπήρχε στην ουσία,
0: ναι.
1: Η περιουσία ήταν πολύ, αλλά έτσι το είχαν οι παλιοί, ξέρεις, είχαν μια άλλη σκέψη.
0: Μου λέει εδώ ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι ψαχτήρι μεγάλο,
1: ναι,
0: ότι τώρα πλέον η Ελλάδα κάνει εξαγωγή ρεύματος και όχι εισαγωγή. Και πολλές φορές χάνουμε το ρεύμα γιατί δεν μπορούμε να το προωθήσουμε.
1: Δηλαδή με αυτά που έχουν βάλει οι ομογεννήτρες και φωταβολικά.
0: Είναι για να πουλάμε ρεύμα. Δεν είναι για να... Το γεγονός ότι στέλνουμε, όπως είπες, κάρβουνο στα Σκόπια... Είναι για εξαγωγή ρεύματος, δεν είναι για να πάρουμε πίσω ρεύμα.
1: Το ρεύμα από τι το παράγει η Ελλάδα, με αέριο?
0: Με ανεμογεννήτριες, με νερό, με καταράκτες, με τα φράγματα.
1: Αλλά όχι με υγραέριο.
0: Με υγραέριο τι εννοείς? Φυσικό αέριο.
1: Ναι, φυσικό αέριο.
0: Δεν το ξέρω αυτό να σου απαντήσω.
1: Αλλά γιατί άμα είναι αυτό, το πληρώνουν πολύ ακριβά.
0: Σύμφωνοι, αλλά δεν αγοράζουμε ρεύμα από πουθενά. Και τώρα τελευταία, δεν ξέρω πότε θα εφαρμοστεί αυτό, βάζουν στα μπαλκόνια φωτοσυλλέκτες, φωτοβολταϊκά τόξα. Οπότε θα μπορεί κανείς να τροφοδοτεί το σπίτι του και ό,τι του περισσεύει να το πουλάει στην ΔΕΗ, ξέρω εγώ, σε αυτές τις εταιρείες.
1: Γίνεται και εδώ αυτό.
0: Και δεν μου λες, οι κύριες προσδοκίες που είχες εσύ όταν πήγες στην Αυστραλία, ποιες ήταν?
1: Εγώ που ήρθα στην Αυστραλία θα είχα φύγει, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί?
1: Αν ενού φίλου μου η γυναίκα ήταν Γερμανίδα και μου είπε ότι όταν θα πας εκεί δεν θα σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά θα καθίσεις ένα χρόνο και στο χρόνο απάνω να αποφασίσεις.
0: Τι δεν σου άρεσε?
1: Δεν μου άρεσε. Κοίτα, δεν ξέρεις τη γλώσσα, δεν ξέρεις, όλα είναι διαφορετικά. Και δεν μου άρεσε η ζωή, παλιά ήταν πολύ κλειστή η ζωή. Τώρα βέβαια είναι πολύ διαφορετικά. Έρχομαι στην Αθήνα που ζούσα, ας πούμε, στην Κυψέλη, στη Δροσοπούλου που ήταν. Μου άρεσε η Κυψέλη τότε, ήταν το 70
0: και
1: το 80.
0: Καλά, και η Δροσοπούλου ήταν αρχοντόδρομος.
1: Ναι, αλλά εγώ έμενα σε ένα υπόγειο και είχε στάσει το λεωφορείο και το παράθυρο ήταν το μισό πάνω από το πεζοδρόμιο και δεν το άνοιγα ποτέ. Γιατί μια φορά που το άνοιξα και μου άσαρε ένα λεωφορείο, γέμισε το δωμάτιο μαύρο. Αλλά εκτός από αυτό, ήταν πιο, είχες μια ασφάλεια. Ξέρω εγώ, τώρα όταν έρχομαι μου φαίνονται όλα στριμωγμένα. Ναι. Οι άνθρωποι πως οδηγούν, δεν υπάρχει κατά κάποιο τρόπο σειρά. Μπαίνεις μέσα στο τρένο και σου λένε μη σε κλέψουνε, φοβάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια έχει και εδώ λίγο εγκληματικότητα. Δεν είμαστε και εδώ καλά, γιατί τώρα άρχισε και εδώ. Όπως σου είπα, πολλούς μετανάστες που έφερε, ειδικά από τη Μέση Ανατολή, κάνανε ορισμένα γκρουπ που καίνε μαγαζιά, κάνουνε τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Και στη δημοκρατία, όταν υπάρχει, δεν υπάρχουν νόμοι αυστηροί, αυτοί οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται. Ενώ παλιά οι Αυστραλοί κατά κάποιο τρόπο σεβόσαν το περιβάλλον και τον νόμο. Δηλαδή δεν θα πήγαινε ένας Αυστραλός να πει με πονάει η μέση μου να πάρει λεφτά ή να μπει στο λεωφορείο να μην πληρώσει. Βέβαια και αυτοί έχουν χαλάσει τώρα. Το θεωρούσε υποτιμητικό. Αν θα το κάνανε, θα το κάνανε πάρα πολύ ελάχιστο.
0: Και
1: δηλαδή από τότε που ήρθα μέχρι τώρα έχει αλλάξει πολύ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αντιμετώπισες ποτέ διακρίσεις και ρατσισμό επειδή ήσουν ξένος?
1: Κοίτα, μόνο μία φορά, αλλά πρέπει να ξέρεις και να απαντάς, γιατί σε μια χώρα όταν έρχεσαι και όταν μαθαίνεις τη γλώσσα, πολλές φορές όταν μου λες μια λέξη δεν τη λες σωστά και μπορεί ο άλλος να γελάσει, να του φανεί όπως τα ελληνικά, ένας ξένος που μιλάει, ξέρεις. Αυτό όμως πρέπει να το δέχεσαι, δηλαδή δεν πρέπει να σε νευριάσει, γιατί αυτό είναι φυσικό. Οπότε εντάξει, μόνος ξέρεις κάνα τέτοιο. Όταν μιλάμε, ξέρω εγώ, καμιά φορά μπορεί να γελάσει κάποιος, ξέρω εγώ. Αλλά σε αυτά, ειδικά τώρα, οι Έλληνες έχουν ενταχθεί στην αυστραλιαζική κοινωνία. Είναι πολλοί Έλληνες μορφωμένοι, γιατροί, στην πολιτική. Τα παιδιά τα γεννημένα εδώ αυστραλάκια, αυστραλοελληνάκια, και έχουν με τους Αυστραλούς, πώς να σου πω, δηλαδή έχουν κάνει μίξ με τους Αυστραλούς. Εντάχθηκαν στην κοινωνία την Αυστραλέζικη. Και οι Έλληνες εδώ, τα φαγητά οι Αυστραλοί τους αρέσει. Τους αρέσει οι Έλληνες. Άμα ένας πρωθυπουργός είπε μια φορά, ποιος δεν θα ήθελε να έχει Έλληνα γείτονα. Γιατί ο Έλληνας το Πάσχα, ξέρω εγώ, μπορεί να πει στο γείτονα, έλα να πιούμε μια μπύρα, έλα να... Οι Αυστραλοί δεν το κάνουν αυτό. Να μην σε ξέρει.
0: Και τι σου αρέσει?
1: Έχει αυτό το φιλότιμο.
0: Τι σου αρέσει περισσότερο στην Αυστραλιανή κοινωνία?
1: Στην Αυστραλιανή κοινωνία είναι του εδώ. Δεν στενοχωριέσαι καθόλου με τις κρατικές υπηρεσίες. Δηλαδή δουλεύουν όλα. Πώς να σου πω, θες να κάνεις κάτι, το κάνεις αμέσως. Παράδειγμα, ένας φίλος μου πήρε τη σύνταξη. Τον ειδοποιήσανε πότε να πάρει τη σύνταξη. Το δώσανε τα χαρτιά την ίδια μέρα. Όλα, τα πάντα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το έχω δει.
1: Στην Ελλάδα θα σου βγάλουν την πίστη. Πώς ένας... Και οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν ένα πράγμα, ότι οι κυβερνήσεις που λένε να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού και τέτοια, αυτό το κάνουν για εκμετάλλευση στα κόμματα. Οι Έλληνες του εξωτερικού τους ενδιαφέρει να εξυπηρετούνται τουριστικά και επαγγελματικά. Εάν οι Έλληνες πρέπει να το εκμεταλλευτούν αυτό, οι ελληνικές κυβερνήσεις. Να έχουν κάποια ευκολία στους Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να επενδύσουν. Γιατί άμα συνεχίζουν έτσι, έρχεται κάποιος να επενδύσει και τον πάνε από το γραφείο, τα παρατάει και φεύγει. Όσο και να θέλει. Και οι περισσότεροι επενδύουν στην Ελλάδα πατριωτικά, δηλαδή. Πολλοί που έχουν πολλά λεφτά, του λέει να δώσω και ένα μέρος να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ναι. Και αυτό η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να το εκμεταλλευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει να είναι πιο οργανωμένη.
0: Ρωτάει...
1: Παράδειγμα, θα σου πω, το προξενείο πριν λίγα χρόνια δεν είχαν ούτε φωτοκόπη μηχανή και πηγαίνανε στο Τούρκικο που ήταν απέναντι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ξεφτύλα.
0: Και δεν μου λες, Βασίλη, λέει ο κύριος Ευρυπίδης, θα συνιστούσες σε συγγενείς και φίλους να μεταναστεύσουν εκεί.
1: Κοίτα, τώρα η ζωή στην Αυστραλία έχει δυσκολέψει. Δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες που υπήρχαν. Πολλοί που έρχονται εδώ, έρχονται για τα παιδιά τους, υπάρχει πιο καλύτερο μέλλον. Πιο, δηλαδή υπάρχουν ευκαιρίες εν συγκρίση με την Ελλάδα. Και τα νέα παιδιά εντάσσονται εδώ, συνηθίζουν πιο εύκολα. Και ξέρουν και πολλά ελληνάκια τη γλώσσα, έχουν γνωρίσει πολλά μορφωμένα παιδιά. Θα σου πω μια ιστορία σε μια καφετέρια που πήγα. Του λέω, θα πας πίσω στην Ελλάδα? Μου λέει, θα προσπαθήσω να πάρω υπηκότητα, γιατί δεν είναι εύκολο να πάρεις υπηκότητα τώρα, δεν είναι όπως παλιά. Και του λέω, η πατρίδα, και μου λέει, άσε με ρε φίλε και εσύ και η πατρίδα, μου λέει, άμα θες εσύ την πατρίδα πήγαινε. Μου το είπε θυμωμένα. Και του λέω, γιατί το λες αυτό? Μου λέει, γιατί έχω πάρει 2 πτυχία και δούλευα γκαρσόνι και το αφεντικό μου έλεγε, ξέρεις, δεν βγάλαμε πολλά, πάρε τα μισά ή θα σε πληρώσω αργότερα. Εδώ μου λέει, δουλεύω, πληρώνομαι ή ζω με αξιοπρέπεια. Λέει, το κατάλαβες?
0: Πολύ σοβαρό.
1: Λοιπόν, και αυτό με λύπησε λίγο, να σου πω. Δηλαδή, λέω, κοίταξε να δεις. Τώρα η Ελλάδα έχει και πολλά προβλήματα. Έχει Τουρκία, έχει αυτούς τους μετανάστες, τους φέρνουν μέσα. Έχει... Εφόσον οι γύφτοι, η αστυνομία φοβάται τους γύφτους. Κάνεις ένα έργο, κλέβουν τα καλώδια, δηλαδή κοντεύουμε να γίνουμε σαν την Νότια Αφρική.
0: Τις πλάλες βρώμαγε η γειτονιά Γκάζι. Είχαν μπει οι Ρωμά στη διπλανή πολυκατοικία και πήρανε όλες τις σωληνώσεις πάνω από 100 μέτρα. Και αν κάποιος από αυτούς χρησιμοποιούσε πριόνι ηλεκτρικό, θα είχε την άξη στην πολυκατοικία στον αέρα. Λοιπόν, το μύρισε η σπιτονοικοκυρά η δικιά μας, γιατί ήταν ώρα πρωινού και λείπανε οι άνθρωποι στις δουλειές τους, και κάλεσε την υπηρεσία και έκοψε την παροχή. Μείνανε μια ολόκληρη μέρα χωρίς ίχνος γκαζιού και μετά τους βάλανε σωλήνες που δεν ήταν από μέταλλο, οπότε τη γλιτώσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως η Μελβούρνη έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα ελληνική εκτός Ελλάδας.
1: Ναι, έχει. Αλλά οι περισσότεροι Έλληνες είναι στην Αμερική. Δεν είναι στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Βέβαια η πρώτη γενιά, οι μετανάστες, δεν είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι έχουν πεθάνει, ας πούμε.
0: Αλλά
1: υπάρχει ακόμα.
0: Είναι υψηλό το κόστος ζωής εκεί, ναι.
1: Ναι, είναι.
0: Αλλά είναι και είναι η μισθή ανάλογη.
1: Ναι. Δηλαδή, για να είμαστε δίκαιοι, ένας εργάτης, συγκρίσει με την Ελλάδα, ζει πιο εύκολα εδώ. Και ίσως η Αυστραλία είναι από τις πιο προνομιούχες χώρες του εξωτερικού και οικονομικά, αλλά και σε συνθήκες καιρού. Δηλαδή δεν έχει κρύο. Η Βόρεια Ευρώπη έχει κρύο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σουηδία μελαγχολής. Το χειμώνα μελαγχολής.
0: Όλο μαγρύ.
1: Όταν είχε πάει ο γιος μου, έχει 5 ώρες ημέρα.
0: Ναι, 5.
1: Δηλαδή τρελαίνεσαι.
0: Βέβαια.
1: Καναδά κρύο το ίδιο. Εκτός από την Καλιφόρνια στην Αμερική και κάτω, ξέρω εγώ, άμα είσαι στο Μαϊάμι και αυτά. Και εκεί έχει πολύ υγρασία, βέβαια. Η Καλιφόρνια είναι ωραίο το κλίμα,
0: ναι.
1: Η Νότιο Καλιφόρνια. Κατά τα άλλα, μέρη, ας πούμε, δεν είναι...
0: Και δεν μου λες, αυτά που βλέπουμε στα ντοκιμαντέρ καμιά φορά να κυκλοφορούν κροκόδιλοι στο δρόμο και τέτοια, ισχύει?
1: Θα σου πω, στο Ντάρουιν, εδώ τα τροπικά μέρη έχουν 2 εποχές. έχουν τη βροχερή εποχή και τη ξηρή εποχή.
0: Ναι.
1: Dry season και wet season το λένε.
0: Ναι.
1: Όταν είναι εδώ καλοκαίρι, τα τροπικά έχουν το βροχερό καιρό. Και όταν βρέχει πολύ και πλημμυρίζουν τα ποτάμια, οι κορκόδηλοι βγαίνουν. Δηλαδή στο Darwin είχε ένας κορκόδηλος πάει στον κήπο του σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό είναι, ας πούμε, σπάνιο. Αυτό που είναι πολύ επικίνδυνο στην Αυστραλία, έχει τα 7 πιο δηλητηριώδη φίδια από τα 10, τα 7 στον κόσμο.
0: Κατάλαβα.
1: Έχει το μπλε χταπόδι, ένα πολύ μικρό που είναι σαν την παλάμη. Αυτό άμα το ακουμπήσεις τέρμα.
0: Κατάλαβα.
1: Έχει το πιο δηλητηριώδη φίδι της θάλασσας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δηλητηριώδη αράχνες. Έχουμε τέτοια που πρέπει να προσέχεις. Κατάλαβα. Ας πούμε πρέπει να προσέχεις. Δηλαδή το Τάιπεν που είναι στη Βόρεια Αυστραλία, στην έρημο, αυτό έχεις 10 με 15 λεφτά. Δηλαδή αν δεν έχεις πολλοί που πάνε έξω,
0: το αντίδοτο
1: έχουν
0: μαζί.
1: Αντίδοτο.
0: Ναι,
1: γιατί είναι ισχυρό. Η Αυστραλία η κεντρική, όπως ξέρεις, είναι έρημος, αλλά αυτή η έρημος όμως έχει πολλά μεταλλεύματα. Αυτό την κρατάει την Αυστραλία, τα μεταλλεύματα που έχει. Πιο πολύ, γιατί η βιομηχανία έχει φύγει στην Ασία για πιο φθηνά μεροκάματα.
0: Μάλιστα.
1: Για τέτοια.
0: Εντάξει,
1: αλλά γενικά ο κόσμος εδώ και στην Ευρώπη, επειδή υπάρχει εγκληματικότητα και τα δημοκρατικά κράτη δεν αλλάζουν να κάνουν λίγο αυστηρούς νόμους, γίνονται πιο άκρα δεξιοί.
0: Κατάλαβα.
1: Και αυτό είναι λίγο, ξέρεις, δεν είναι και τόσο το καλύτερο.
0: Σωστά.
1: Αλλά ο κόσμος θέλει ασφάλεια. Δεν σου λέει, δεν θέλω να βγω στον δρόμο να με σκοτώνει ο άλλος ή να με κάνει. Θέλω νόμους. Και δυστυχώς οι νόμοι γίνονται πιο ελαστικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δίνουμε δικαίωμα στους τεμπέληδες, πολλά δικαιώματα και στους ανθρώπους της παρανομίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
1: Κι εγώ.
0: Εύχομαι το καλύτερο. Γεια σου, φίλε. Γεια.
1: Έγινε, γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
0: Επιστροφή στο στούντιο 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για την αναξιοπιστία, αλλά στο μεταξύ επιστρέφουμε στο 8ο απόσπασμα από τη συνέντευξη με τον Νότι Μαυρουδή.
3: Θυμάσαι τι σκεφτόσουνα, το τελευταίο πράγμα που σκεφτόσουνα χθες το βράδυ πριν σε πάρει ο ύπνος?
4: Άσε τώρα, γιατί έχω αγωνία. Η αγωνία μου είναι η προετοιμασία της συναυλίας για τις 23 του μηνός στο Ηρώδιο. Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς που πρέπει να γίνει και πέρα από τη δουλειά στην κάθε περίπτωση, δηλαδή έχουμε 7 τραγουδιστές, μία χοροδία και εμένα που θα είμαι συνεχώς στη σκηνή, γιατί είμαι το τιμόμενο πρόσωπο, που θα παίζω κιθάρα σε όλα τα τραγούδια, καμιά 35 τραγούδια. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι τι πρέπει να μάθω, τι πρέπει να εξασκηθώ, πώς πρέπει να οργανώσω τις ομάδες, την οργάνωση των προβών. Ευτυχώς έχω το δεξί μου χέρι που λέγεται Γιάννης Παπαζαχαριάκης και με ερημνεί για τις ορχήστρες και για την οργάνωση των προβών, πότε θα μπει ο ένας, πότε θα μπει ο άλλος. Είναι τεράστια οργανωτική προσπάθεια. Συν το να μιλήσω μαζί σου με έναν άλλο, να το υποστηρίξω, να υποστηρίξω αυτή τη συναυλία. Συν το γεγονός ότι, πώς να το κάνουμε, Μάνο, θέλω να γεμίσει το ηρώδιο. Έτσι, θα ήταν το αντίθετο, να μην με ενδιέφερε δηλαδή, θα ήταν επιπολαιότητα. Μου εμπιστεύτηκε το Φεστιβάλ Αθηνών μία βραδιά, οφείλω να την έχω εξασφαλισμένη με γεμάτο κόσμο. Για να γεμίσεις όμως 5-5.500 κόσμο που χωράει αυτός ο χώρος, είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Με έχουν καλέσει, δεν σου κρύβω, από κάποια πρωινά και δεν, τους λέω όχι, έτσι. Να πάω σε ελαφροπιασάρικες εκπομπές, ας πούμε, δεν είναι του στυλ μου, και τώρα στα 71 μου δεν θέλω να τα αλλάξω. Δηλαδή να το διαφημίσω, κανένα πρόβλημα, και να το υποστηρίξω στα μέτρα που εγώ μπορώ να φτάσω. Εκεί που φτάνουν τα χέρια μου.
3: Η δικιά μου η μάνα έλεγε, δεν βγάζεις τα πόδια σου έξω από την κουβέρτα. Ναι. Μπορείς να μου πεις ποιος το έμαθε, η μάνα σου ή ο πατέρας σου πιο πολύ?
4: Η μάνα μου, η μάνα μου. Ναι. Η μάνα μου. Η μάνα μου είχε να κάνει με πολλά τέτοια πράγματα, κάποιες συμβουλές έτσι που σου μένουν στη διάρκεια της ζωής σου. Δεν το θυμάμαι απλώς, πολλές κουβέντες που μου έχει πει η μάνα μου, δεν τις θυμάμαι απλώς μία και δύο φορές. Με συνοδεύουν συνέχεια, συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Η μάνα μου ήταν σαν κλώσσα, είχε τα παιδιά της και τα τέσσερα, και ο πατέρας ήταν στο μεροκάματο συνέχεια. Αυτά θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία.
3: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας?
4: Ο πατέρας μου ήταν τσαγκάρης. Και ξέρεις τώρα τη δουλειά ενός τσαγκάρη, έμενε μερικές φορές άνεργος, ώσπου αναγκάστηκε και έφτιαξε ένα δικό του τσαγκαροποιείο, πώς να το πω.
3: Τσαγκαράδικο.
4: Τσαγκαράδικο, και έφτιαχνε τα παπούτσια της γειτονιάς. Και μετά επινόησε την τέχνη της πουέντ, το παπούτσι μπαλέτου.
3: Τι εννοείς επινόησε?
4: Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Ρωσία. Γεννήθηκε στο Σοχούμι του Καυκάσου. Και όταν ως τα 13 του, 14 του χρόνια, τον έπαιρνε ο παππούς μου και τον πήγαινε σε όπερες και βλέπανε μπαλέτα. Μπαλέτα, είχε δει πολλά μπαλέτα ο πατέρας μου. Και τον πήγαινε σε όπερες και βλέπανε μπαλέτα. Μπαλέτα, είχε δει πολλά μπαλέτα ο πατέρας μου. Και

0: Κατάλαβες.
1: Οπότε δηλαδή εσύ μεγάλωνες βλέποντας διαρκώς ωραία κορίτσια.
0: Πανέμορφα κορίτσια.
1: Που ερχόντουσαν στο τσαγκαράδι του.
0: Πανέμορφα, πανέμορφα. Όχι μόνο. Όταν ήμουνα πιτσιρικάς πριν ξεκινήσω τη μουσική, μου έδινε να τα πάω στις σχολές μπαλέτου που υπήρχαν. Μου έδινε τα έτοιμα να τα πάω, να τα πεταχτώ, ας πούμε. Και έπαιρνα και ένα χαρτζιλίκι, μου δίνα και ένα χαρτζιλίκι εκεί. Λοιπόν, εκεί μέσα έβλεπα έναν θαυμαστό κόσμο. Από πάσης απόψεως θαυμαστό κόσμο.
1: Η ομορφιά είναι εξωτερικό στοιχείο. Μόνο.
0: Όχι μόνο, ασφαλώς όχι μόνο. Και πρέπει να κατασκευάσεις ή να επινοήσεις τον δικό σου όμορφο κόσμο για να μπορεί να έχεις κριτήριο της ομορφιάς. Όλοι βλέπουμε ένα αντικείμενο με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το τι κώδικα ομορφιάς έχουμε φτιάξει μέσα μας. Εμένα μου αρέσει ο Χατζηδάκης, ας πω, πεθαίνω ακούγοντας τραγούδια του. Του άλλου του αρέσει κάτι άλλο, ας πούμε, έτσι. Και πάει λέγοντας. Ό,τι έχουμε στην ψυχή μας μέσα, τον κώδικα περί ομορφιάς, τον χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Έχουμε τον κώδικα μέσα μας. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να σχηματίσουμε άποψη της ζωής. Να είμαστε χωρίς κώδικες. Κώδικες ομορφιάς εννοώ. Εμένα που μου αρέσει αυτό, έχω το δικό μου. Εσένα που αρέσει, έχεις το δικό σου. Το έχουμε πάρει απ' έξω, βέβαια. Από αυτά που έχουμε δει, έχουμε κάνει μια επιλογή. Έτσι, και από αυτά που έχουμε ακούσει, βέβαια. Έχουμε κάνει μια επιλογή. Αυτή η επιλογή είναι που ριζώνει μέσα μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
3: Καλημέρα Μάνο.
2: Τι κάνεις Άννα?
3: Καλημέρα. Α, πολύ καλά είμαι. Είχα και ένα ταξιδάκι.
2: Πού?
3: Είχα Λάρισα.
2: Α.
3: Ναι, ναι, ναι. Ένα ωραίο διήμερο. Το περάσαμε με τη δουλειά δηλαδή. Με την Καλλίκα πήγαμε. Μας φιλοξένησε ένας φίλος στο Αργυροπούλι Λάρισα, σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό. Και γυρίσαμε τη Δευτέρα δηλαδή, το απογευματάκι. Είχαμε φύγει Κυριακή πρωί-πρωί και γυρίσαμε τη Δευτέρα το απόγευμα.
2: Τι ωραία.
3: Ναι, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Η φύση στο μεγαλείο της, κατά μήκος, τώρα πας, δεν ξέρω αν έχεις πάει από εκεί τελευταία.
2: Ναι, και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι εκεί θέλουν για να πιούν ένα καφέ 4 ώρες.
3: 4 ώρες μόνο. Και μετά βάλει και το τσιπουράκι. Εγώ λίγο να είμαι εκεί μερικές μέρες, θα γινόμουν μπεκρού. Ναι, κατέβασα ναι. Το τσίπουρο, τρόπος του λέγει. Αλλά δεν πας τώρα από την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης για να στρίψεις εκεί γυρτώνει και όλα αυτά.
2: Αλλά
3: στη Λαμία, μετά τη Λαμία, πριν τη Λαμία μπαίνεις σε μια καινούρια εθνική που έχει γίνει για, πώς το λένε, για Καρδίτσα.
2: Α,
3: ναι.
2: Οπότε πας πολύ πιο εύκολα μάλλον.
3: Πας πολύ πιο, είναι 20 χιλιόμετρα πιο μικρή απόσταση, αλλά είναι και φοβερή η φύση. Περνάς από λίμνη, από μια λίμνη, μάλλον εκεί πρέπει να είναι το Σμόκοβο από ό,τι είδα στις ταμπέλες, που έχει και αιματικές πηγές. Είναι εκπληκτική η φύση, είναι πάρα πολύ ωραία, καθόλου κίνηση. Καθόλου κίνηση όπως η εθνική, ναι. Και λιγότερα διόδια.
2: Ο Πηνιός περνάει μέσα από την πόλη, ε?
3: Ο Πηνιός περνάει μέσα από την πόλη, ναι.
2: Είναι καθαρό ποτάμι?
3: Πράσινο είναι, εντάξει. Τώρα ξέρω εγώ τώρα αν είναι καθαρό.
2: Όταν λες πράσινο εννοείς το νερό?
3: Το νερό, ναι, είναι πράσινο.
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι και καθαρό.
3: Ίσως είναι και από τα...
2: Και ποιο είναι το καλύτερο σημείο για βόλτα στη Λάρισα, στην πόλη?
3: Στη Λάρισα εκεί που είναι, έχει πάρα πολλά σημεία και εκεί η πλατεία του ταχυδρομείου που λένε, έχει πάρα πολλά. Εμείς βασικά πήγαμε, μείναμε εκεί στο χωριό, είχαμε πάει και άλλες φορές βέβαια στη Λάρισα στην πόλη, είχαμε κάνει επισκέψεις στο φίλο μας αυτό, αλλά μου έκανε εντύπωση οι καλλιέργειες εκεί που έχουν, οι περισσότερες, είναι γραμμικές. Δηλαδή δεν είναι τα δέντρα τα φουντωτά, τα κλασικά όπως τα ξέρουμε, τα δέντρα.
2: Ναι.
3: Τα δέντρα και όχι μόνο τα δέντρα και τα κλίματα είναι σαν σιδερωμένα να το πω.
2: Ναι.
3: Φαντάσου δηλαδή στη σειρά παράλληλα και είναι τα δέντρα διτωμένα, παιδί μου, έτσι έχουν, σαν σταυρωμένα είναι αυτά τα δέντρα.
2: Ναι.
3: Για να περνάνε. Εννοείται ότι είναι πιο εύκολο, λέει, στη συγκομιδή αυτό.
2: Υπάρχει μια κεντρική πλατεία στη Λάρισα. Που...
3: Δεν ξέρω για κεντρική τώρα. Νομίζω αυτή η πλατεία ταχυδρομείου πρέπει να είναι. Δεν είμαι σίγουρη. Και που λες, Μάνο μου, αυτά μόνο που τα βλέπεις έτσι στη σειρά και δεν εξέχει τίποτα, ούτε ένα πλαράκι και δεν είναι αυτά τα φουντωτά, τα δέντρα, τα κλασικά. Σου κάνει εντύπωση.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Εν τω μεταξύ πολύ ανεμογεννήτρια. Νομίζω ότι θα την πιάσει.
2: Γύρω από την πόλη, ε.
3: Όχι, όχι μέσα στη καθοδόν, όπως πηγαίνεις, ας πούμε, στην Εθνική, ναι. Έχει πολλές ανεμογεννήτριες, πάρα πολλές. Υπερβολικά πολλές ανεμογεννήτριες.
2: Και δεν μου λες, Άννα, το φορτηγό του συζύγου, όταν κάθεσαι στο διπλανό, κάθεσαι που είσαι ψηλά, σαν να είσαι στον πρώτο όροφο, ας πούμε.
3: Είναι ψηλά και τώρα θα πάρουν και ένα καινούριο και αυτό θα είναι ακόμα λίγο πιο ψηλό. Και θα είναι ακόμα πιο ωραία η θέα. Βέβαια, είσαι ψηλά και τα βλέπεις έτσι πανοραμικά.
2: Ναι, το ξέρεις ότι μία φορά που ταξίδεψα σε ένα φορτηγό ενός Τούρκου, είχα μπει σε μία πόλη στη Γερμανία, είδα και έπαθα. Μου φαινόταν ηλικιώτες.
3: Είναι ωραία όμως. Είναι ωραία. Αλλά δεν έχει τόσο εκτάσεις καλλιέργειες, μάλλον.
2: Όχι.
3: Δεν είναι. Όχι, όχι, δυστυχώς. Απέραντες εκτάσεις, αλλά δεν έχουν καλλιεργήσει.
2: Εγκαταλελειμμένες δηλαδή.
3: Εγκαταλελειμμένες, ναι, ακριβώς. Εγκαταλελειμμένες. Φωτοβολταϊκά πάρα πολλά. Και αυτό λέγαμε και συζητούσαμε, ας πούμε. Είναι ένας απέραντος κάμπος. Πολλές εκτάσεις γενικά στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλία.
2: Ναι.
3: Που θα μπορούσαμε να είχαμε τα πάντα. Τα πάντα. Αλλά είναι απαξιωμένα. Και
2: μα αφού η πολιτική με ήττα απέναντι στους αγρότες δεν ήταν ποτέ η κατάλληλη, αυτό είναι αλήθεια. Ήτανε πάντα εγκαταλελειμμένοι στη μοίρα τους οι αγρότες.
3: Και είναι και σκληρή δουλειά, να τα λέμε αυτά.
2: Μα τι σιγαν είναι.
3: Είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά και εξαρτάται το τι θα πάρεις και από τις συνθήκες τις
2: καιρικές.
3: Ας πούμε, για να έχεις και κέρδος. Όπως και στη κτηνοτροφία, κατά ψέματα, αυτά τα δύο. Είναι, πάνε μαζί, θέλουν σκληρή δουλειά. Έτσι είναι. Εδώ ένα χωραφάκι, ένα μποστανάκι εδώ πέρα με μερικά, όπως τα λένε, για το σπίτι έχουμε και σε θέλουν από πάνω. Όχι να έχεις εκτάσεις ολόκληρες.
2: Η κυρία Άννα, η συνονόματή σου, λέει, για ρώτα τη συνονόματή μου, πόσοι λαρισαίοι χρειάζονται για να αποφασίσουν που θα πάνε για καφέ.
3: Μπα, αμέσως αποφασίζουν. Το θέμα είναι ότι άμα πάνε. Α, συγγνώμη κιόλας, γιατί μπορεί να ακούτε μία γάτα.
2: Ακούμε μία γάτα, δεν πειράζει.
3: Ναι, είναι απευθεία σύνδεση τώρα εδώ πέρα, live, δίνει και αυτή η συνέντευξη.
2: Ναι, καλά
3: κάνει. Γιατί είμαι στη βεράντα, συγγνώμη.
2: Να μιλήσει και μία γάτα.
3: Έχουμε γατοκαυγάδες εδώ πέρα. Τύχατε σε έναν από αυτούς.
2: Είχα μία ακροάτρια κάποτε η οποία είχε πολλά γατιά, 2-3 δηλαδή.
3: Ναι.
2: Το ένα από αυτά, δεν ξέρω αν έχεις πετύχει ποτέ τέτοια ράτσα γάτας, μίλαγε συνέχεια. Και μου έβαζε το ακουστικό και της μίλαγα. Της έλεγα τι κάνεις γάτα και άρχισε. Σαν να μίλαγε, παιδί μου. Και ο Πορτοκάλογλου είχε μια τέτοια γάτα, λευκή με... κάτι με αποχρώσεις του λευκού απίστευτες, κάτι μάτια γαλάζια, είχα πάει για συνέντευξη και δεν έβαζε γλώσσα μέσα. Μου λέει ο Πορτοκάλογλου, μόνο όταν κοιμάται σταματάει να μιλάει.
3: Γιατί είναι, αγουτούσε κιόλας και εκείνος και
2: ναι.
3: Είχε μάθει και αυτή, είχε γίνει τραγουδιάρα η γάτα. Καμπληκτικότατη. Αυτά λοιπόν, γενικά είναι... πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι, μου αρέσουν εκεί οι λαρισαίοι. Είναι πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι. Ωραίοι άνθρωποι, ωραίοι άνθρωποι. Γενικά στην επαρχία.
2: Είναι ωραία πόλη η Λάρισα τώρα πια.
3: Ωραία πόλη είναι, εντάξει. Ωραία πόλη είναι. Εντάξει, εμένα βασικά τα χωριά μου αρέσουν πιο πολύ.
2: Εντάξει.
3: Δηλαδή η πόλη σαν πόλη, ναι, είναι ωραία. Αλλά πάρα πολλά παρατημένα οικόπεδα και... γιατί εντάξει είναι πόλη αλλά δεν έχει και τόσο πολύ, έχει και ας πούμε χωραφάκια εκεί πέρα που αλάνες που δεν είναι χτισμένες και έχουν πάρα πολλά χορτάρια, είναι και λίγο παρατημένοι.
2: Ο σύζυγος είναι καλός συνταξιδιώτης.
3: Α, τέλειος.
2: Ναι, την αφήσεις.
3: Εγώ είμαι συνταξιδιώτησα Καλά, και μάλιστα τον πιάνει και η πολυλογία από τη χαρά μου και μου λέει σταμάτα τώρα, σταμάτα γιατί εγώ έχω το νου στο τιμόνι. Και δεν βγάζω άχνα καμιά φορά και μου λέει γιατί δεν μιλάς.
2: Αφού μου κόψεις το τζαμπουκά πριν.
3: Όχι, δεν τον παρεξηγώ. Έχει απόλυτο δίκιο.
2: Φυσικά γιατί... δεν τον παρεξηγείς.
3: Αλίμονο, ναι, ναι. Αλλά ναι, περνάμε πάρα πολύ ωραία όταν πάμε ταξιδάκια. Και χαίρομαι.
2: Συμβαίνει συχνά. Το πιο μακρινό ταξίδι που έχεις πάει με το σύζυγο που είναι?
3: Πιο μακρινό νομίζω ότι είναι στο Γιάννενα και μετά στη Σκάλα Λακωνίας.
2: Δεν μου λες έχεις πάει στο νησάκι, τον Ιωαννίνων, στη Λίμνη.
3: Ότι θα είμαι βρε μάνο, δεν θα πήγαινε.
2: Α, ναι, εντάξει, λέω, αν έχεις πάει πρόσφατα.
3: Πρόσφατα όχι.
2: Έχει ένα μικρό ξενοδοχείο επάνω και έχω κοιμηθεί ένα βράδυ και ξύπνησα 5 η ώρα το πρωί. Και έκανα το γύρο του νησιού με τα πόδια. Σιγά το νησί, δηλαδή.
3: Σιγά το νησί.
2: Σε πλατεία είναι, ναι.
3: Ακριβώς, πλατεία είναι.
2: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, όταν είσαι απέναντι και περιμένεις να έρθει το πλοιάριο να σε πάρει, είναι σαν λεωφορείο πάνω στα νερά.
3: Ακριβώς.
2: Τα φώτα του, η δομή του, το σχήμα του, τουλάχιστον αυτό που θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει.
3: Όχι, όχι. Αυτό είναι τα δρομολόγια τα κλασικά. Τουλάχιστον τον Νοέμβριο είχα πάει στα Γιάννενα. Ναι.
2: Τι ωραία. Μ' αρέσουν τα Γιάννενα πολύ.
3: Είναι πολύ ωραία πόλη, μάλλον. Πάρα πολύ ωραία πόλη.
2: Έχω κάνει δε το γύρο της λίμνης με ποδήλατο. Νίκιασα ποδήλατο δηλαδή και έκανα το γύρο της λίμνης. Είναι πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ με τσίμπησε στο πόδι μου ένα κουνούπι και το πόδι μου έγινε σαν μισή μπάλα. Και πήγα στο γιατρό και μου λέει, ρε άνθρωπε, το πιο μολυσμένο κουνούπι της λίμνης εσένα βρήκε να τσιμπήσει. Μου έκανε αντιισταμινική ένεση. Δεν χώραγε το παντελόνι μου. Δεν μπορούσα να βάλω το παντελόνι. Είχε πριστεί το πόδι μου. Πώς είναι ένα καρπούζι κομμένο στη μέση, έτσι ήτανε.
3: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
2: Τεράστιο μιλάμε, ναι.
3: Καταλαβαίνω, υπάρχουν τέτοια.
2: Αλλά ο μαγαζάτορας, ο ξενοδόχος, είπε παιδιά τη σίτα. Την κλειστή τη σίτα. Και εμείς την αφήσαμε ανοιχτή. Και τα κουνούπια μας προτίμησαν.
3: Τρύπωσε, γλυκό αίμα.
2: Ναι, ναι.
3: Και εκεί βέβαια, μάλλον έχει. Φεύγουνε πολλοί οι νέοι, φεύγουνε.
2: Κατάλαβα.
3: Δηλαδή έχουν αδειάσει τα χωριά, είναι από.
2: Θέλεις να με περιμένεις ένα δευτερόλεπτο?
3: Ναι, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
4: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
5: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε, πάμε έτσι.
5: Πάμε! Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχομαι. Εγώ φταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4:02 πρώτα λεπτά. Έχουμε αφήσει άνω τελεία την κουβέντα με την Άννα από το Μαραθώνα, η οποία καλείται να μου πει ποιο είναι το πιο ωραίο φαγητό που δοκιμάσατε στη Λάρισα.
6: Στη Λάρισα κάνουν, εντάξει, σούβλες και αυτά, έχουν πρώτος ρόλος, αλλά φτιάχνουν και πάρα πολύ ωραία. Τώρα πώς τα λένε αυτά τα με τα μπελόφυλλα που είναι τα...
3: Ντολμάδες.
6: Οι ντολμάδες, μπράβο, αλλά ντολμαδάκια. Τα λένε κάπως αλλιώς. Τα λένε
3: σαρμαδάκια.
6: Σαρμάδες, νομίζω. Ναι, τα λένε σαρμάδες.
3: Ναι.
6: Και φτιάχνουν, εκεί τουλάχιστον που πήγαμε εμείς στο σπίτι το φιλικό μας, τους αρέσουν πάρα πολύ τα ζυγουράκια, τα έτσι, τα αλλιώς. Δηλαδή είναι η τιμητική τους όταν...
3: Κατάλαβα.
6: Είναι η εποχή, ας πούμε, από αυτά τα...
3: Και δεν μου λες, το αυτοκίνητο του συζύγου έχει και ένα κρεβάτι πίσω από...
6: Μάνο, αυτό τώρα δεν έχει. Αλλά το καινούργιο θα πάρουν τώρα όσον ούπο, δηλαδή. Τώρα μέσα στον Ιούνιο θα πάρουν ένα τέτοιο. Οπότε θα έχουμε μετά άλλες... Θα ανέβουμε επίπεδο, θα ανέβουμε level.
3: Ναι. Και δεν μου λες...
6: Είναι λίγο πιο ψηλό.
3: Εάν μπορούσες να πάρεις ένα αεροπλάνο αυτή τη στιγμή, πού θα πετούσες?
6: Μωρέ, και πού δεν θα πετούσα εγώ τώρα.
3: Καλά, ναι,
6: γιατί
3: αλλά
6: δεν
3: πες
6: ξέρω, το ταξίδι, την πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή είναι να πάω στη Λισαβόνα.
3: Μάλιστα. Ωραία.
6: Ναι, έτσι. Μ' αρέσουν έτσι μεσογειακές οι χώρες, σαν αρχή δηλαδή στα ταξίδια μου που θα ήθελα να κάνω. Και μετά, από εκεί και πέρα...
3: Ποια είναι η καλύτερη ώρα για να φτάνει κανείς σε ένα προορισμό, το πρωί ή το βράδυ?
6: Έχω τρέλα εγώ με την Ανατολή. Αυτό είναι, είναι γνωστό πλέον, πιστεύω, όλοι το ξέρουν. Και εμείς φεύγουμε από τα ξημέρωτο, δηλαδή να φανταστείς ότι στο Αργυροπούλι ήμασταν 8 παρατέταρτο το πρωί.
3: Το Αργυροπούλι που είναι?
6: Στη Λάρισα.
3: Μάλιστα.
6: Οπότε όπου και να πάμε και για διακοπές ακόμα θα φτάσουμε στην αναδολή του ήλιου.
3: Μάλιστα.
6: Το χάρα μου. Μες τη νύχτα δηλαδή φεύγουμε και έτσι απολαμβάνουμε την καινούρια μέρα στο ξεκίνημά της εκεί που πάμε.
3: Έχω... Όταν ήμουν μικρός μου άρεσε να ταξιδεύω νύχτα. Μία φορά που μου χάλασε το αυτοκίνητο σε μία ερημιά και χρειάστηκε να κάτσω 5 ώρες να ξημερώσει για να βρω τρόπο να έρθει να μου πάρουν το αυτοκίνητο, αποφάσισα μόνο μέρα.
6: Α, ναι, αυτό
3: περιμένω
6: είναι,
3: να ξημερώσει και μόλις γαλατώσει ο ουρανός φεύγω. Δεν μου λες ποιο ταξίδι που από αυτά που έχεις κάνει στη ζωή σου σου άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο?
6: Μπορώ να πω ότι μου άλλαξε. Απλά βασικά απολαμβάνω κάθε ταξίδι κάθε... και στο ίδιο μέρος να πάω μου φαίνεται κάθε φορά διαφορετική η εμπειρία.
3: Ναι.
6: Θα προσέξω κάτι άλλο, θα παρατηρήσω κάτι άλλο. Ανάλογα και την εποχή βέβαια. Πάντα θα εισπράξω κάτι καινούριο, ας πούμε, από αυτή την εμπειρία, από αυτό το ταξίδι. Θα το απολαύσω διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο.
3: Και ποια είναι η μεγαλύτερη αναποδιά που σου έτυχε σε ταξίδι και πώς την αντιμετώπισες?
6: Αναποδιά. Μα δεν θυμάμαι κάποια αναποδιά, να σου πω την αλήθεια.
3: Τυχερή.
6: Ναι, δεν έχω αντιμετωπίσει κάποια αναποδιά. Ευτυχώς δηλαδή. Ήταν όλα καλά, έχω πολύ ωραία πράγματα να θυμάμαι.
3: Μάλιστα. Όταν πρόκειται να ταξιδέψω, από την ώρα που αγοράζω το εισιτήριο, είμαι ήδη μέσα στο αεροπλάνο και ας έχω ακόμα 15 μέρες για να επιβεβαστώ.
6: Το ίδιο κι εγώ.
3: Ναι.
6: Να, τώρα έχω αρχίσει, ας πούμε, να κάνω μία λίστα. Θα μου πεις, δεν θα πάω και στο φεγγάρι, θα βρω άμα ξεχάσω και κάτι. Τι θα πάρουμε μαζί μου, τι θα πάρουμε μαζί μας για τις διακοπές που θα φύγουμε από 15 Ιουλίου.
3: Ναι, πού θα πάτε?
6: Για τέταρτη φορά, Μάνο, στα ελληνικά, στον Άγιο Νικόλαο, στη Βόρεια Εύβοια.
3: Μάλιστα.
6: Για τέταρτη φορά.
3: Είναι ωραία εκεί, ε?
6: Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Είναι φοβερά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ωραίοι άνθρωποι. Έχουμε κάνει ωραία παρεούλα εκεί με τους ντόπιους. Και μας αρέσει. Θα πάμε για άλλη μια φορά, λοιπόν. Και του χρόνου πρώτα Θεός βλέπουμε. Αλλά μέχρι στιγμής θέλαμε να πάμε ξανά πάλι.
3: Μάλιστα. Προτιμάς τις πολιτείες ή τη φύση?
6: Όχι, τη φύση.
3: Μάλιστα.
6: Τη φύση, αλλά έχω εδώ, άμα ας πούμε βαρεθώ ή θέλω να πάω, να πάω και στην πολιτεία, εννοείται.
3: Ναι. Εντάξει,
6: δεν θα κάτσω εκεί συνέχεια, θα πάω παντού. Αλλά η βάση μου είναι στη φύση.
3: Μάλιστα.
6: Ναι, ναι.
3: Και ένα τελευταίο. Αν έπρεπε να μετακομίσεις μόνιμα σε μία πόλη που έχεις επισκεφτεί ήδη, ποια θα ήταν αυτή?
6: Θα πήγαινα στα Γιάννενα.
3: Α, καλά.
6: Θα πήγαινα στα Γιάννενα. Αλλά μου αρέσει το υγρό στοιχείο. Θέλω να έχει, δεν ξέρω, με εμπνέει και το υγρό στοιχείο. Έχει τη λίμνη δηλαδή. Αλλά θα πήγαινα και στην Καστοριά. Μ' αρέσει και η Καστοριά,
3: ναι,
6: πάρα πολύ.
3: Ναι, είναι πολύ ωραία.
6: Ναι.
3: Λίμνες.
6: Είπαμε, εγώ θα ήθελα να είχα σπίτια και σε νησί ακόμα.
3: Ή, ναι, πολλά, ή πολλά λεφτά να νοικιάζεις τα καλύτερα.
6: Ακριβώς, ναι, να πηγαίνω.
3: Γιατί όταν έχεις πολλά σπίτια, πληρώνεις πολλά έμφυα. Πολλούς έμφυα.
6: Ναι, πού τα πας και αυτά.
3: Ενώ εάν έχεις πολλά λεφτά, νοικιάζεις ένα Airbnb, νοικιάζεις ένα καλό δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και ξεμπερδεύεις.
6: Αυτό ακριβώς.
3: Μάλιστα.
6: Αυτό λοιπόν θα ήθελα.
3: Χάρηκα και εγώ πολύ.
6: Θα τα πούμε ξανά πάλι.
3: Θα σε περιμένω. Καλή σου δύναμη. Γεια χαρά.
6: Επίσης. Γεια.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Γεια σου Τριαντάφυλλε από τη Βέρεια.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε, εσύ?
1: Καλά κι εγώ, ωραία. Άγρυπνος κι εγώ εδώ. Και όπως είχαμε πει, αν θυμάμαι και παλιότερα, αυτές τις ώρες σκέφτεται το μυαλό καλύτερα από όλο το 24ωρο, δεν ξέρω γιατί.
0: Αυτές τις ώρες, πες το πάλι.
1: Τις βραδινές ώρες αυτές.
0: Ναι.
1: Μαθαίνω πράγματα, αυτές τις ώρες έχω μάθει πράγματα. Βιβλία έχω διαβάσει, εκπομπές.
0: Ναι, κι εγώ έτσι κάνω.
1: Τη μέρα. Είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, ότι τη νύχτα έρχεται της Αθηνάς, της Σοφίας, το πουλί, η κουκουβάγια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη νύχτα, δηλαδή, ίσως και να ισχύει. Ναι, για μένα ισχύει. Άλλος μπορεί να... Λοιπόν, ορμόμενος από το τηλέφωνο από τον ακροατή από Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Θυμήθηκα, στην ΚΟ έχω κάνει 1-2 χρόνια. Και έχω δουλέψει και σε ξενοδοχεία και άλλο. Και έχω δουλέψει, έχει πολλά άτομα από Αυστραλία εκεί. Και έχω δουλέψει σε 2 που ήταν στην Αυστραλία παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Με έκανε εντύπωση ότι έχουν φέρει την οτροπία από έξω εδώ. Ο ένας μάλιστα μας πληρώνει κάθε 2 εβδομάδες. Όχι κάθε 10-15 μέρες ή κάθε δίμηνο, όποτε το ερχόταν. Ο άλλος λέγεται Βεδρουμιανός Πολυχρόνης. Έχει ένα ωραίο ξενοδοχείο στο Μαρμάρι.
0: Mm.
1: Και μιλούσαμε για αυτά. Και μου λέει ο κύριος Πολυχρόνης, μου λέει, όταν ήρθα εδώ, μου λέει, αυτό που δυσαρέστησε, λέει, ήταν ότι έλεγαν είσαι Αυστραλός, ήθελε να χτίσει το ξενοδοχείο άνθρωπος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να τον πάρω με τα λεφτά, δηλαδή πήγαινα σε ένα, έλεγα μια δουλειά, ας πούμε, πώς θα στοιχίσει αυτό το σκαπτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Από 100.000, 400, 500, ρε παιδιά, είναι πολλά, δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Τέλος πάντων, στο τέλος μου λέει, πήρα εργοδηγό. Και του λέω, επειδή είχε και αυτό στην οτροπία αυτή, δηλαδή αυτά που σου ζητούσε στην αρχή, αυτά κρατούσε. Ούτε να σε κρατήσει 20 λεπτά παραπάνω με τίποτα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Ερχόταν, θα βάλω, θα σε αλλάξει, θα σε κάνει. Αν καμιά φορά σε κρατούσε, σου δίνει και την υπερορία. Έστω αυτά τη μία ώρα. Του λέω, δεν μπόρεσαν να σκεφτούν. Λέω, τώρα πάμε στην αναξιοπιστία, θα το συνδέσω. Mm-hmm. Δεν μπόρεσαν αυτοί να σκεφτούν ότι αφού ήρθε εσύ εδώ και έκανε ένα ξενοδοχείο 100-150 δωμάτια, δίπλα άνοιξε και το μίνι μάρκετ. Δίπλα άνοιξε και η καφετέρια. Δίνει αξία και στην παραλία. Όχι να εκμεταλλευτεί και εσύ το μέρος να το πάρει πάνω σου, αλλά και αυτοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι θα δώσει και δουλειά και σε άλλα 10-20 άτομα. Και σε 2-3 μαγαζιά. Mm-hmm. Να και το μίνι μάρκετ, να και η καφετέρια. Να και το παράκι παραδίπλα. Μετά θα έρθει και άλλο, θα έρθει και άλλο. Όχι, μου λέει, δεν σκέφτονται έτσι. Και μου έλεγε κάτι πράγματα για Αυστραλία, όπως ακόμα λέει και τα σκουπίδια όταν τα βγάζαμε εκεί. Που εμείς ακόμα λέμε, ο άλλος πετάει τα σκουπίδια από το μπαλκόνι, τα βγάζαμε συγκεκριμένες μέρες και ώρες, μου λέει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, Δευτέρα θα περνούσε, εγώ τα κρατάω αυτά. Δευτέρα, απόγευμα θα περνούσε, ας πούμε, ο Δήμος να τα πάρει. Στο τρίωρο τα βγάζει, συμπλήν. Δεν τα βγάζει, δεν στα παίρνει μετά. Και πρέπει να έχει και ειδικό χώρο σπίτι σου να τα αποθηκεύει. Μέχρι να βγουν τη συγκεκριμένη μέρα. Αν μπορούσε, βέβαια, έτσι. Άλλα συστήματα. Και εμείς ακόμα συζητάμε. Γι' αυτό του λέγαμε, εμείς ακόμα μαλώνουμε αν θα πετάει άλλο στα σκουπίδια, αν θα παρκάρει, αν θα το παρκάρει. Και θα βγει με την καραμπίνα στο μπαλκόνι μετά, θα σου κάνει και τον ταΐ.
0: Ναι.
1: Και χθες που μιλούσαμε για ταΐδες πολιτικούς, τώρα πετάει το μυαλό μου, αλλά αυτά σκέφτομαι. Για ταΐδες και δει τους πολιτικούς, τους δικούς μας τους ταΐδες. Ήταν ένας των ειδικών δυνάμεων, μιλούσε στο Σιάτλ εκεί που. Εντάξει, αυτοί που κάνουν εφόδο στα σπίτια, έτσι, σε δύσκολες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και λέει ένας, λέει, όσο ταΐς και να φαίνεται κάποιος, λέει, από αυτούς, από τις συμμορίες του δρόμου, λέει, έρχεται ώρα, λέει, που πολύ άνετα ανταλλάζει τον ταϊλίκι με τη ζωή του. Πολύ άνετα, λέει, θα τα παρατήσει. Αρκεί να βρει τον κατάλληλο άτομο. Βρίσκουν και κάνουν, δηλαδή, έτσι. Δεν είναι και τόσο ταΐδες, όσο φαίνονται. Και πάμε τώρα, ρώτησε ο ακροατής από Αυστραλία, για την αναξιοπιστία των πολιτικών τώρα, έτσι. Πού συνδέεται η τιμή του ρεύματος? Πώς βγαίνει η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα? Από φωτοβολταϊκά. Μέχρι πέρυσι που το παρακολούθησε το θέμα και όπως το παρακολούθησε, συνδέεται με την τιμή της, η κιλοβατόρα, η τιμή της, με την τιμή του υγραερίου. Αν και είναι λιγότερο το ρεύμα που παράγεται από το υγραερίο, αλλά επειδή είναι σταθερός, λέει, την ώρα που θα χρειαστεί θα το έχεις, δεν μπορούν να δουλεύουν οι ΑΠΕ 24 ώρες, μπορεί να είναι λιγότερες ώρες που δουλεύει το υγραερίο, άρα έχουν συνδέσει την τιμή της με αυτό. Τώρα, αν ο άλλος παράγει από τον ήλιο και δεν κόβει τη μολόγια, δεν τους ενδιαφέρει. Μία αναξιοπιστία των πολιτικών που δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, σε άλλες χώρες υπάρχουν και εφαρμογές στα κινητά που βλέπεις πότε είναι πιο φθηνό το ρεύμα, πότε δηλώνουν πιο πολύ για ΠΕ, ξέρεις τι χρέωση έχει κάθε στιγμή, ενώ εδώ στο χρόνο συνολικά. Ας είναι λιγότερο το ρεύμα του υγραερίου. Λοιπόν, θα συνδέσω μια φράση του 84 του Orwell που λέει: πήγε ο ήρωας σε μια παλιά γειτονιά και ρωτούσε, ας πούμε, τους παλιότερους, μεγαλύτερους ηλικία, πώς ήταν τα πράγματα πιο παλιά, πριν σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, το δύσκολο που ήταν τότε. Και παρατήρησα, λέει, ενώ μιλούσαν με ενθουσιασμό οι παλιοί άνθρωποι και περιέγραφαν, λέει, με ακρίβεια τα πράγματα, πώς λέμε κανένα φράση, τη Χούντα έγινε τότε, τον εμφύλιο έγινε τότε. Δηλαδή, θυμότανε με ακρίβεια τα πράγματα και πολλές λεπτομέρειες, δεν μπορούσαν να τα περιγράψουν αξιόπιστα τι πραγματικά έγινε τότε, έτσι. Τι συνέβη τότε. Θυμόταν, βγήκε καμιά φορά έξω. Έπεσε ένα πυροβολισμό εκεί. Έκανε αυτό και είχαν ενθουσιασμό. Θέλαν να πούν, με αξιοπιστία όμως δεν μπορούσαν να τον περιγράψουν τι γινόταν τότε. Αν ήταν καλύτερα ή αν ήταν χειρότερα, δηλαδή. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Δηλαδή, έχουν περάσει τόσα χρόνια και ακόμα συζητάμε τι έγινε με το Σιμίτι, τι έγινε με το ευρώ. Άλλοι λένε ήταν καλύτερα, άλλοι λένε ήταν χειρότερα. Δεν μπορεί κανείς να σου δώσει απάντηση τι πραγματικά έπρεπε να γίνει τότε και που έγινε το λάθος. Αυτό εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί δικοί μας. Ή όπως ο επίτιμος καλεσμένος που έλεγε πριν για τον Τσίπρα, κάτι είπε, τον θέλαμε πιο σοβαρό, πιο δυναμικό, χρησιμοποιήσει μια λέξη. Εγώ τον βρήκα πολύ υπερόπτιο τον Τσίπρα, στο θέμα ότι όταν βγήκε ο Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια ομάδα του Τσίπρα που αντέδρασε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι κάποιοι βουλευτές, και είπαν, επειδή είχε πει πολλά, ότι με ένα άρθρο λέει θα σας καταργήσω και τα μνημόνια και όλα. Και άρχισε να μην τα κάνει. Και το λέει αυτή η ομάδα που αντέδρασε, λέει, δεν μας ψήφισε ο κόσμος για αυτά, λέει. Άλλα είπαμε στον κόσμο ότι θα κάνουμε, ότι θα τους βγάλουμε από αυτό ή δεν θα το δεχθούμε. Και τότε είπε ο Τσίπρας, όπως είπε ο Λοδοβίκος, λέει, τάτε του μου, εγώ είμαι το ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Αυτό που έχει πει ο Λοδοβίκος, εγώ είμαι το κράτος, λέει, όχι εσείς. Αλλά αν ας το πάρουμε ραδιοφωνικά τώρα, έτσι. Πες ότι κάνεις εσύ μια ομάδα και λέτε θα κάνω μια εκπομπή στο ράδιο. Όπως τώρα καλή ώρα εκπομπή λόγου, έτσι. Είστε 20 άτομα, 10-15 άτομα. Και όταν ξεκινάνε οι εκπομπές, αρχίζουν τα άτομα και λένε, όχι, δεν θέλουμε εκπομπή λόγου, θέλουμε αθλητική εκπομπή θα σας κάνουμε τώρα. Τι πρέπει να αποχωρήσουν από το team. Αυτοί που τα γύρισαν την τελευταία στιγμή, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Θα τους πεις, δεν έχει σημασία αν είστε πολύ. Εμείς ξεκινήσαμε για εκπομπή λόγου, θα κάνουμε εκπομπή λόγου. Τώρα αν εσείς θέλετε αθλητική εκπομπή, να φύγετε να πάτε αλλού που λέει η διαφήμιση. Λοιπόν, ακριβώς αυτά τα γυρίσματα γίνονται. Και όπως με έκανε εντύπωση που ρώτησε ο Κρατής ο Κασταλία για το ρεύμα, γιατί έχει ακούσει και αυτός ότι το είπε, συνδέεται με τις τιμές του υγραερίου, δεν υπάρχει αξιοπιστία να βγει ένας να πει, ναι ρε παιδιά, είναι οι τιμές του υγραερίου αυτές, ο Τσίπρα είπε αυτά, αυτό έγινε με την ένταξή μας στο ευρώ και παίρνουμε τις ευθύνες μας. Και αν αυτό αρχίζουν, όχι είναι έτσι, δεν ήταν ακριβώς οι τιμές του ρεύματος αυτές, είναι τα τέλη. Αυτό εκμεταλλεύονται οι πολιτικοί και σου λέει και να είσαι αξιόπιστος, αυτό έχω καταλάβει εγώ γιατί και στη δουλειά μου, όπως είπα την άλλη φορά που ζητούσε όλος χρήματα για συναλλαγή, και να είσαι αξιόπιστος δεν σε πιστεύει κανένας στο τέλος. Το έχουν αντιληφθεί οι πολιτικοί και το μόνο που τους νοιάζει από εκεί πέρα σου λέει και να είμαστε αξιόπιστοι δεν θα μας πιστέψουν, γιατί θα παίζει πολύ προπαγάνδα, έτσι καταλαβαίνω εγώ. Οπότε κοιτάμε μόνο να συνεχίσει το κόμμα μας να έχει τη δύναμη, να μπορεί να περάσει αυτά που θέλει χωρίς να αντιδράμε. Έτσι κι αλλιώς δεν θα το εκτιμήσει κάποιος εδώ. Όπως είπε και πάλι ο Κρατής για τον. Γι' αυτό με έδωσε πολύ ορμόμενος από αυτόν. Όπως είπε για τον Καποδίστρια.
0: Κατάλαβα.
1: Ότι εμείς τον αγαπήσαμε τον Καποδίστρια. Εσείς τόσο πολύ δεν τον εκτιμήσατε. Δηλαδή ήταν ο πιο αξιόπιστος. Είναι αυτό που λέει ακριβώς ο Πλάτωνος. Λέει, θα στείλε κάποτε ένας δίκαιος, λέει. Θα είναι πραγματικά δίκαιος αυτός ο άνθρωπος. Και δεν θα τον εκτιμήσει κανείς. Δηλαδή θα συμβεί και αυτό. Γιατί. Δεν το έχουμε μέσα μας. Και να κλείσω, ας πούμε, νιτσεϊκά, να πω ότι δυστυχώς, Λεωνίτσε, δεν χρειάζεται να είσαι φιλόσοφος για να βγεις τι συμβαίνει έξω. Mm-hmm. Και τι συμβαίνει εδώ και τι συμβαίνει στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Με το που θα πας, βλέπεις αμέσως τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να το φιλοσοφείς που είναι το ψάξιμο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Μπράβο, απλώς λέει.
0: Μια ματιά φτάνει.
1: Ακριβώς, όπως είπε, πήρα πολύ θάρρος από τον κύριο. Δηλαδή, με το που πήγε, είδα την πράσινη νάδα, είδα αυτό. Δεν χρειάζεται να είμαστε φιλόσοφοι. Φαίνεται, αλλά αυτό που δεν κατάλαβα με Λεωνίτσε είναι άλλη η αλήθεια της λογικής, ότι πραγματικά ο άνθρωπος είναι πιο εύκολο να είναι καλός, αλλά κάνει τα πάντα για να γίνει κακός. Και κυριολεκτικά τα πάντα όμως. Βγάζει έναν κακό εαυτό και το προσπαθεί κιόλας. Ενώ το πιο εύκολο είναι να είναι καλός και είναι άλλη αλήθεια της πραγματικότητας, λέει, και άλλη αλήθεια της λογικής, πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Δυστυχώς, αυτό που μας κυβερνά εμάς είναι η λογική της πραγματικότητας. Η τρέχουσα. Αλλά αυτό λέει που δεν μπορώ να καταλάβω, Λενίτζε, η λογική της πραγματικότητας μας διαμορφώνει, εμάς μας επηρεάζει τόσο, ή εμείς οι ίδιοι, λέει, κατασκευάζουμε τη λογική της πραγματικότητας σε αυτόν τον κόσμο που φέρνουμε στην Ελλάδα, αυτόν τον κόσμο που φέρνουμε στην Αυστραλία. Λοιπόν, αυτά, Μάνου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Τριαντάφυλλε.

0: 2-11-10-80-880 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Νότι Μαυρουδή.
1: Μπορείς να μου πεις τι δεν θα ήθελες να χάσεις μεγαλώνοντας, γιατί εδώ 2-3 φορές είπες είμαι 71 ετών. Βέβαια. Αρκετά νέος φυσικά, δεν τίθεται ζήτημα.
2: Όχι, δεν είμαι αρκετά νέος. Είμαι στην περίοδο πια που φοβάμαι μη σηκωθούν τα όμορφα κορίτσια στο μετρό για να καθίσω. Δεν το θέλω αυτό. Κι όμως ενίοτε γίνεται. Λοιπόν, δεν θα πω ότι είμαι νέος. Αλλά έχω κέφι πολύ, Μάνο. Έχω κέφι να γράψω μουσική, να γράψω βιβλία, να συμμετέχω σε φεστιβάλ, να παίξω κιθάρα εδώ, κιθάρα εκεί. Τα δάχτυλά μου ευτυχώς είναι μια χαρά και δεν έχω πάθει καμία ζημιά υγείας. Έτσι, βλέπω συνομιλικούς μου, συναδέλφους κιθαριστές. Το ένα δάχτυλο έχει έτσι, το άλλο αλλιώς. Είναι μεγάλος αυτός, η αγωνία αυτή και ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος. Ωστόσο έχω μια ανάγκη ενέργειας πάρα πολύ σε διαβεβαιώ και αυτό είναι που αναβάλλω το να πω ότι είμαι σε ηλικία ενός γέρου για όνομα του Θεού. Όχι. Εξάλλου ο Χατζηδάκης έλεγε ότι αν δεν κολλήσει το μυαλό δεν υπάρχει γύρας. Εάν έχεις τη νόησή σου σε καλή κατάσταση δεν είσαι γέροντας, αλλά εν πάση περιπτώσει για να ανέβω εγώ στο σπίτι μου στο Πήλιο, στη Μακρινίτσα που έχει 78 σκαλιά, κάποτε τα ανέβαινα με πάρα πολύ ευκολία, τώρα εντάξει τα ανεβαίνω μια χαρά ακόμα, γιατί δεν καπνίζω, δεν πίνω, κάνω υγιεινή ζωή, οπότε αυτό με κρατάει να τα ανεβαίνω τα σκαλιά ακόμα.
1: Και είσαι πάρα πολύ πιο αδύνατος από ό,τι ήσουν πριν από 20 χρόνια που έχουμε ξανακάνει συνέντευξη. Αλήθεια. Ο μόνος τρόπος πρόσβασης είναι τα 78 σκαλιά.
2: Ναι, μωρέ. Ναι.
1: Πάλι καλά, του ναυπλίου είναι περισσότερα.
2: Του ναυπλίου βέβαια. Γι' αυτό είχα πάει 2 φορές στο ναύπλιο όταν ήμουνα σε νεαρή ηλικία. Δεν ξέρω αν θα ξαναπάω.
1: 999,
2: 999 σκαλιά, βέβαια, το γνωστό, βέβαια.
1: Πού έχεις γεννηθεί?
2: Εγώ γεννήθηκα εδώ, στην Καλυθέα, στην Αττική. Στην Καλυθέα, κοντά στην Τζιτζιφιές.
1: Ωραία. Από τη μία πλευρά είναι η θάλασσα του Φαλήρου. Ναι. Πολύ κοντά στις Τζιτζιφιές. Και από την άλλη είναι του Πηλίου το βουνό. Ποιος ήχος είναι καταλληλότερος για τα αυτιά σου τα καλοκαίρια?
2: Άκουσε να δεις, εγώ στο Πηλίου, επειδή το σπίτι μου είναι πάνω από ένα ποτάμι, πρώτα απ' όλα έχει τεράστια βλάστηση, ιδιαίτερα τώρα αυτή την εποχή. Η βλάστησή του είναι κάτι απίστευτο. Έχω και τον ήχο του ποταμού. Τον ήχο του νερού που κυλάει χειμώνα καλοκαίρι. Απλώς το χειμώνα κυλάει περισσότερο. Έχει τα χιόνια. Λοιπόν, αλλά και τώρα το νερό κυλάει συνεχώς. Ο ήχος είναι συνεχόμενος. Δεν σταματάει ποτέ. Αυτό είναι η ωραιότερη μουσική. Λοιπόν, συν αυτό πρόσθεσε, επειδή σου λέω για βλάστηση, επειδή είναι τα νερά, έχει πολλά νερά, τα πουλιά. Οργιάζουν τα πουλιά. Το βράδυ, τη νύχτα, επειδή το τοπίο είναι άγριο εκεί έτσι τα βράδια, όλο και κάποια αλεπού τρώει ένα ποντίκι ή ξέρω εγώ τρώει κάτι άλλο, μία γάτα, και ακούγεται ένα ουρλιαχτό θανάτου. Και μετά ακούς τα πουλιά, τον ήχο των πουλιών, τσίου τσίου και τα λοιπά, που σου είναι ένα ευχάριστο ακουστικό συνέστημα. Καπάκι σου λέω, ένα ζώο που ουρλιάζει γιατί κάποιο άλλο μεγαλύτερο ζώο το κατασπαράζει εκείνη τη στιγμή. Η ζωή και ο θάνατος, όλα αυτά τα έχω. Επομένως δεν συζητάμε το Πήλιο. Παρόλο ότι στην Καλυθέα έχω όλες τις παιδικές μου μνήμες, μέχρι 25 ετών ζούσα στην Καλυθέα. Και στην Καλυθέα που ήξερα βέβαια, έτσι, γιατί η Καλυθέα πια. Προσπαθώ να, όταν πηγαίνω καμιά φορά, να ανακαλύψω πού ήταν το σπίτι και δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι. Έχει αλλάξει όλο το τοπίο. Ναι, το Πήλιο είναι πια η νέα μου, πώς το λένε, εδώ και 30, από το 1981. Είναι ο νέος τόπος κατοικίας. Παρόλο ότι μένω εδώ εγώ, στο Χαλάνδρι. Το σπίτι αυτό είναι δικό μου. Αλλά θεωρώ ως τόπο κατοικίας όταν πηγαίνω εκεί και γίνομαι άλλος άνθρωπος.

0: Θέλω να μου πεις κάτι που το έμαθες μικρό παιδί και καθόρισε κατά κάποιο τρόπο την πορεία σου στη ζωή.
1: Ξέρεις τι, οι Πόντιοι, οι γονείς μου ήταν Πόντιοι, ποντιακής καταγωγής, εκεί γεννήθηκαν και μάλιστα πολλές φορές μιλούσαν ποντιακά μεταξύ τους. Η μεγάλη μου αδελφή, ας πούμε, η οποία είναι τώρα 78 χρονών, μιλάει τα ποντιακά και τα καταλαβαίνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γρή, δεν καταλαβαίνω. Ωστόσο, επανέρχομαι, οι Πόντιοι λοιπόν φέραν μαζί τους έναν πολιτισμό στην Ελλάδα όταν το 22 ήρθαν εδώ, φέραν μαζί τους έναν πολιτισμό μαγειρικής, καθαριότητας και ηθικής. Η ηθική των Ποντίων που φέρανε στην Ελλάδα έχει γραφτεί και σε βιβλία, πώς το λένε, που θέλανε να έχουν μια έντιμη ζωή, αυτό το κούτελο καθαρό και τα λοιπά, είναι ποντιακής καταγωγής χειρονομία. Λοιπόν, η μάνα μου και ο πατέρας μου, όταν μελετούσα κλασική κιθάρα και μου δόθηκε η πρώτη ευκαιρία να συνοδέψω σε μια μπουάτ την Ντόρα Γιαννακοπούλου, μιλάμε για 1962, έτσι. Όταν λοιπόν χρειάστηκε, και επειδή ήταν βιοπαλαιστές οι δικοί μου, δύσκολα τα κατάφερναν, έλεγα κι εγώ να δουλέψω με το όργανο που είχα μάθει, ας πούμε, να συνοδεύω την Ντόρα Γιαννακοπούλου στο γελαστό παιδί και στα τραγούδια του Ομήρου του Θεοδωράκη. Ήταν μετά το κυκλικό θέατρο του Λεωνίδα Τριβιζά που παρουσίαζε το ένας Όμηρος του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Του Μπερνταμπίαμ.
1: Μπερνταμπίαμ. Ναι. Λοιπόν,
0: και του Μίκη βεβαίως.
1: Βεβαίως. Όταν έπεσε η πρόταση και τα χρήματα για την τότε εποχή και τα λοιπά ήταν καλά και λέγαμε να φέρουμε αυτή την αμοιβή να την φέρουμε στο σπίτι μας, ας πούμε. Ήταν πολύ καλή. Αλλά, βρε παιδί μου, θα πας να παίξει κέντρα σε ταβέρνες. Εν τω μεταξύ και είχε καμία σχέση με ταβέρνα. Ήταν το συμπόσιο των ευγενών. Είχες ακούσει γι' αυτό το μαγαζί? Ήταν από τις πρώτες μπουάτ, ας πούμε. Ένα υπόγειο, ήταν μπουάτ όμως. Λοιπόν, του λέγανε οι άλλοι, εγώ ήμουν πιτσιρικάς, έτσι. Λέγανε οι άλλοι, μην ανησυχείς, οι συγγενείς οι άλλοι. Με πήγαινε λοιπόν ένας θείος μου, για να μην μπω μέσα στη νύχτα και κάποιος με παρασύρει ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Ήμουνα 16 χρόνο κάπου εκεί. Λοιπόν, και δικαιολογημένα τώρα, οι άνθρωποι ανησυχούσαν. Και δεν σταμάτησε η μάνα και ο πατέρας να μου λένε, άμα έρθει κανένας και σε πλησιάσει και σου μιλήσει, ή αν αυτό, πρέπει να κρατάμε την αξιοπρέπειά μας, πρέπει να αυτό, πρέπει να εκείνο, όλο πρέπει και πρέπει και πρέπει. Εμένα με ενοχλούσε αυτό, καθότι έφηβος και ήμουνα επάνω, είχα αρχίσει τις αμφισβητήσεις, ξέρεις τώρα, τις ηλικιακές φάσεις. Λοιπόν, με ενοχλούσε αυτό. Εντάξει, μεγαλώνοντας, είχα πάρει τέτοιες δόσεις συμβουλών από το οικογενειακό μου περιβάλλον. Κάποια στιγμή ο θείος σταμάτησε βέβαια να έρχεται μαζί μου, γιατί είδε ότι το περιβάλλον ήταν μια χαρά, είχε γνωρίσει και τον άνθρωπο που είχε το χώρο εκεί και του εμπιστευόταν. Εξάλλου είχε δει πολλές φορές το Μάνο Χατζηδάκη, ο θείος, όπως και εγώ. Ήταν ένας πιανίστας με το όνομα Πάνος Τριανταφυλλίδης, θυμάμαι, ένας πολύ καλός πιανίστας, και ο Γιώργος Μούτσιος, συγχωρεμένοι και οι δύο τώρα, και τραγουδούσε ο κύκλος του CNS. Μάνο μου, ήταν η φορά που εγώ είχα μαγευτεί με αυτά τα ελληνικά lead, αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια, με τα εξαιρετικά ποίηματα για την υγρασία, όπως τα είχε ονομάσει ο Μάνος. Ο Μάνος λοιπόν ερχόταν τακτικά, γιατί ήταν και φίλοι με τον Γιώργο Μούτσιο. Ο Μούτσιος τότε ήταν τενόρος, ήταν ένας βαρύτονος. Λοιπόν, και ερχόταν τακτικά. Όταν ο θείος είδε το Χατζηδάκι εκεί, μία φορά είχε έρθει ο Μίκης για να δει την Ντόρα Γιαννακοπούλου να τραγουδάει, ή άλλες φορές τον Ελίτη, έβλεπε προσωπικότητες οι οποίες ερχόντουσαν, σου λέει, εντάξει, ο μικρός καλά είναι εδώ, και είχε σταματήσει. Εγώ όμως, σου επαναλαμβάνω, είχα πάρει τέτοια ποσότητα συμβουλών από μάνα και πατέρα, που θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ακόμα και τώρα, καμιά φορά κάνω αυτό που θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να κάνω, ξέρω εγώ, μια καλή συμπεριφορά, ας πούμε, και έρχεται η μάνα εδώ μέσα ως flashback ή ο πατέρας.
0: Σαν να σε επιβραβεύει δηλαδή.
1: Σαν να, εντάξει, έτσι, μια εικόνα επιβράβευσης. Η στάση των γονέων ως flashback ή ο πατέρας.
0: Σαν να σε επιβραβεύει δηλαδή.
1: Σαν να, εντάξει, έτσι, μια εικόνα επιβράβευσης. Η στάση των γονέων.

και αυτοί ήρθανε στην Ελλάδα και βρήκε άλλους ανθρώπους αλληλέγγυους. Κατάλαβες. Γι' αυτό το ζήτημα, ξέρω εγώ τώρα που έχει παρουσιαστεί πολύ έντονα των μεταναστευτών, παύλα, προσφύγων κτλ. Είναι το σημάδι της κουλτούρας του ελληνικού λαού. Δεν μπορούμε να το καταπατήσουμε. Η μόνη διέξοδός μας είναι η συμπαράσταση και η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Αλλά τη μάνα και τον πατέρα δηλαδή, τους έχω ως τους κυρίως συμπαραστάτες της όποιας δικής μου πορείας και εξέλιξης. Ασφαλώς και με βοηθήσαν άνθρωποι. Ένας είναι ο Πατσιφάς που από το ιδιωτικό που ήμουν ένας ιδιώτης και φτιάχνω τραγούδια έτσι για το κέφι μου, με έβγαλε προς τα έξω. Μου έδωσε την ευκαιρία να βγω στη δισκογραφία. Δεν μπορώ αυτό να το αποσιωπήσω για όνομα του Θεού. Άλλοι άνθρωποι οι οποίοι με βοηθήσαν με μια κουβέντα, με μια χειρονομία καλής θέλησης. Δηλαδή είμαι τυχερός στη ζωή μου που βρήκα ανθρώπους που μπόρεσα. Έχω πολύ καλούς φίλους. Αυτό που το πας. Έχω πάρα πολύ καλούς φίλους, Μάνο. Μπορώ να περηφανεύομαι για τους φίλους μου. Έχω ένα οικογενειακό περιβάλλον πολύ στέρεο. Μα πάρα πολύ στέρεο. Μία συντρόφισσα η οποία είναι φοβερή. Τα παιδιά μου που έχουν καλά παιδιά, έχω 4 εγγόνια, που έχουν πολύ καλά παιδιά, μεγαλώνουν πολύ καλά. 2 έχει ο γιος μου και 2 η κόρη μου. Κατάλαβες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της

0: Free Pick. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, εδώ κάπου τελειώνει το δρομολόγιο. Σε λιγότερο από 11 λεπτά θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Τους ήχους ρύθμισε ο Παναγιώτης Χάλαρης, η κυρία Θησαυρούλα επί της υποδοχής, ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα για τα μεσάνυχτα, πρώτα ο Θεός. Σας εύχομαι να είστε πάντοτε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό σας ξημέρωμα, τα σέβη μου.
5: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Πάμε να ξημερώσουμε μαζί, θα φτάσουμε μέχρι τις 7, παρεούλα. Εδώ με πολύ ωραία μουσική, με καλή διάθεση, για μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα. 19 Μαΐου σήμερα. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα στο 211-1880. 211-1880-880, όχι. Και άμα δεν παίρνει, πάρ' το ανάποδα που λέει. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια.

Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας έχουν έρθει ήδη. Να πούμε την πρώτη μας καλημέρα σήμερα στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί που με έφερε στη δουλειά και μου έφτιαξε τη διάθεση. Απίστευτο και έφυγε 4 παρά 4 το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσουμε όλα αναλυτικά. Θα κάνουμε πολύ όμορφη παρέα, όπως κάθε μέρα, έτσι κι αλλιώς 5 με 7. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Και βεβαίως ακούμε Μαρινέλα. Μια μέρα σαν κι αυτή είχε γεννηθεί η σπουδαία Μαρινέλα, που έφυγε από τη ζωή στα τέλη του περασμένου Μάρτη. Άφησε όμως σπουδαία παρακαταθήκη, σπουδαία τραγούδια, μια μεγάλη καριέρα, η μεγαλύτερη φωνή που γέννησε αυτή η χώρα. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο, τον αγαπημένο αρτοποιό από τη Νέα Σμυρνή, που έχει στείλει και την ανάλογη φωτογραφία. Καλημέρα, καλή τριτούλα, λέει σε όλους. Φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Ετοιμάζω μπουκίτσες με σοκολάτα, σοκολάτα μπουένο, μήλο και τυρί κρέμα. Ανατρίχιασε ο Χαλάρης. Ένα δάκρυ κύλησε.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στο φίλο τον Ανδρέα που ξεκινάει δρομολόγιο και μας έστειλε το μήνυμά του. Ημέρα μνήμης σήμερα. Ημέρα μνήμης των Ελλήνων του Πόντου. Η 19η Μαΐου είναι η μέρα η απόβασης του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμσούντα. Έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Πόντου. Για τον πολιτιακό ελληνισμό, αυτή η ημερομηνία υπενθυμίζει τον ξεριζωμό, τις χαμένες πατρίδες, τις αμέτρητες ψυχές που χάθηκαν άδικα. Θυμίζει τη δύναμη ενός λαού που κράτησε ζωντανή την ιστορία, την πίστη, την ταυτότητά του μέσα στον χρόνο. 107 χρόνια μετά παραμένει άσβεστο το αίτημα για διεθνή αναγνώριση από όλο τον κόσμο. Η αναγνώριση είναι μια πράξη ιστορική που πρέπει να δώσει δικαιοσύνη, σεβασμό απέναντι στα θύματα, στους ξεριζωμένους πόντιους. Και βεβαίως η Τραπεζούντα, η Σαμσούντα, η Κερασούντα, η Αργυρόπολη ήταν τα κέντρα ενός ζωντανού ελληνισμού που συνδύαζε και την κουλτούρα, την πίστη, την ποντιακή ψυχή. Εκδηλώσεις ολόκληρη τη χώρα σήμερα για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Η Παναγία Σουμελά είναι το απόλυτο σύμβολο αυτής της πίστης. Η ποντιακή διάλεκτος φυσικά, τα τραγούδια και οι χοροί, έτσι, που διατηρούν αλόβητη τη μνήμη των ποντίων ανά τους αιώνες. Φυσικά ακούμε Στέλιο Καζαντζίδη, ο απόλυτος τραγουδιστής που ερμήνευσε, που τραγούδησε για την ψυχή των ποντίων και που πάντα μέσα στην καρδιά του αναφερόταν στις ρίζες του. Επρόκειτο λοιπόν για μια γενοκτονία που δεν ήταν μόνο φυσική γενοκτονία. Προσπάθησαν οι Τούρκοι να καταστρέψουν και τον πολιτισμό. Αφού προσπάθησαν να αφανίσουν τους πόντιους, θέλησαν να τους ξεπαστρέψουν. Να ξεπαστρέψουν όλα τα ποντιακά χέρια, να ξεπαστρέψουν τα βιβλία τους, τη μνήμη τους, τα μοναστήρια, κάθε ίχνος ελληνικής παρουσίας. Δεν τα κατάφεραν όμως.

0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας ετοίμασε ο καλός μου συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Κάτσιος για τη μέρα αυτή μνήμης.
1: 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου που εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες. Ανάβωνε καιρή. 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ανάβωνα καιρή. 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που εκτελέστηκαν και κρεμάστηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων. Ανάβωνα καιρή. Πατρίδα με όμορφη, καμία κι ανασπάλωσε.
2: Πανταχώθεν του Πόντου, αγγέλλονται σφαγέ. Η Σκερασούντα, η Στραπεζούντα και αλλού. Εάν κατάσταση συνεχιστεί, ελληνισμός Πόντου εξαφανιστήσεται. Με αυτό το τηλεγράφημα, η Επιτροπή Ποντίων ενημέρωνε για τα γεγονότα που αποτέλεσαν την αρχή του τέλους του ποντιακού ελληνισμού.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ξεκινήσουμε έτσι με χαρούμενη διάθεση την εκπομπή μας. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τους Πόντιους, τους αγαπημένους απανταχού της γης, όπου και αν μας ακούτε, είτε βρίσκεστε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε μας ακούτε μέσω διαδικτύου, είτε μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνά σας. Θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε με τρομερή διάθεση.
3: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Η νύχτα μυρίζει για σεμί. Έτσι, γιατί είναι ανεβασμένη η θερμοκρασία, γιατί αρχίζουν και μυρίζουν οι λαβουανθοί, μυρίζουν τα νεράτζια, τα πορτοκάλια κτλ. Αρκεί να μην τα τρώσετε στη μισούργια το έτσι κατευθείαν, να κατάλαβες. Απλά να μυρίζεις, ρε παιδί μου, να είσαι σε τέτοια διάθεση. Ωραίο το για σεμί να το μυρίζεις τη νύχτα. Και το νυχτό λούλουδο. Λοιπόν, για να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Ο Βάιος από την Πάτρα, καλημέρα, πρωινή φίλη, ευχές για μια υπέροχη τριτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να είσαι καλά, αγαπημένε. Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που έχει ξεκινήσει το περπάτημα ήδη και θα φτάσει μέχρι για 2 ώρες που θα περπατάει σήμερα. Εύκολα τον βλέπω μέχρι την Τρίπολη. Σιγά σιγά. Τον στέλνουμε για μαραθώνιο το Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες. Χαρούμενη τριτούλα με υγεία. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Καλημέρα και στον Νίκο τον Χαλκίδη στη διανομή των εφημερίδων που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από τη Ραφίνα εκεί όπου έχει πάει να παραδώσει εφημερίδες. Καλή εκπομπή και εμένα ο παππούς ήταν από την Κερασούντα. Ημέρα μνήμης για εσάς τους πόντιους και φυσικά ημέρα έτσι μια σπουδαία μέρα για όλους τους Έλληνες που ξέρουν να τιμούν την ιστορία. Για τους ανθρώπους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους, που προσπάθησαν να τους αφανίσουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που επίσης έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλή και όμορφη τριτούλα. Αυτό τώρα είναι να είσαι ένα κουρασγερόπλαιο και να είσαι έτσι στο κατάστρωμα, να πίνεις το κοκτέιλάκι σου και να...
1: Α, τι έπαθα
0: ότι κάπνισε στο κρασγερόπλιο. Νόμιζα ότι θα έλεγες για το Χανταϊό. Ναι, ο Ντικάπριο. Τι σκηνή κι αυτή. Που είναι πάνω στη σανίδα η άλλη και αυτός της κάνει ερωτική εξομολόγηση και δεν του λέει να κάνει πιο εκεί το ποπό της να ανέβει κι αυτός λίγο στη σανίδα. Τίποτα. Αλαβάστρινη αυτή. Ο άλλος ήταν... Τότε το μεταξύ με τον Τιτανικό είχε γίνει χαμός στις αίθουσες. Πηγαίναν όλοι, βλέπανε να δουν τον Τιτανικό. Όλοι κλαίγανε, θυμάμαι. Εγώ είχα πάει με μια παρέα και δεν είχαμε εισιτήρια για να καθίσουμε όλοι μαζί. Όπου ένας ήταν μπροστά, άλλος ήταν πίσω και δεξιά-αριστερά. Και όλοι κλαίγανε μέσα στο σινεμά. Μόνο εγώ γέλαγα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, διότι έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις και στα πολιτικά και στα κοινωνικά, βεβαίως όλα αυτά που συμβαίνουν, εμείς εδώ ξέρετε στην εκπομπή πάντα ξεκινάμε από τα πιο χιουμοριστικά για να ξεκινήσουμε έτσι όμορφα τη μέρα μας. Λοιπόν, σας έχω είδηση για ποιο λόγο έχουν μειωθεί οι γεννήσεις, τα ποσοστά των γεννήσεων. Δεν είναι λόγω της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, όχι. Δεν είναι επειδή κάνει 20 ευρώ το μοσχάρι και το ενίκιο ψηλά. Είναι γιατί φταίνε τα smartphones. Φταίνε τα smartphones. Οι Financial Times έκαναν μία έρευνα. Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα, μετά από ανάλυση πολλών δημογραφικών δεδομένων. Γαλλία, Πολωνία, η γονιμότητα είναι σταθερή από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αλλά άρχισε να μειώνεται απότομα μετά το 2009. Στο Μεξικό, το Μαρόκο και την Ινδονησία μια παρόμοια τάση εμφανίζεται γύρω στο 2012. Στην Κάνα, Νιγηρία, Σενεγάλη, μεταξύ του 2013 και του 2015. Σε αυτές τώρα τις χώρες, τι συνδέει όλες αυτές τις χώρες? Άρχισαν να μειώνονται τα ποσοστά γεννήσεων, διότι συνέπεσε με την απότομη αύξηση της δημοτικότητας της Google. Εμφανίζεται η Google, εμφανίζονται τα smartphones κτλ. Τέρμα το τσίκι τσίκι. Κατάλαβες? Κάτι εφαρμογές στα κινητά, κάτι όλα αυτά τα TikTok, τα Instagram, η τέλεια ζωή, ο τέλειος σύντροφος, η αναζήτηση κτλ. Του τέλειου κτλ. Προχώρησαν λοιπόν σε μια μελέτη οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Cincinnati και διαπίστωσαν ότι και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη έχουν μειωθεί σημαντικά τα ποσοστά των γεννήσεων, διότι ακριβώς ο κόσμος ασχολείται περισσότερο, λέει, με τα smartphones κτλ. Και στον ελεύθερο χρόνο του παρατηρείται η ενασχόλησή του, ρε παιδί μου, με όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν στρέφουν το βλέμμα τους δεξιά ή αριστερά. Εδώ μεταξύ, σε όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζουν οι προσδοκίες, ο ιδανικός σύντροφος, το ιδανικό σπίτι, η ιδανική ζωή κτλ. Ξιδανικεύεται λίγο από όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παραγωνίζονται οι παραδοσιακοί τρόποι του φλερτ και όλα αυτά. Και έτσι, για τη μείωση του ποσοστού των γεννήσεων φταίει το smartphone. Κατάλαβες? Ο Χάραρης βέβαια από την πλευρά του έχει διαφορετική γνώμη, διότι μου λέει, δηλαδή, συγγνώμη, πριν το 2000 μου λέει τι ήμασταν, δηλαδή, επιβίτορες? Και τώρα ξαφνικά μου λέει αυτό? Τι να σας πω, παιδιά, αυτά τα λένε το Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, μεγάλα πανεπιστήμια, εδώ έχουν κάτι ασχοληθεί και τα λοιπά, έχουν κάνει κορυφαίες έρευνες. Μην κοιτάτε τώρα εμείς εδώ πέρα που τα απλοποιούμε τα πράγματα. Αυτοί θεωρούν λοιπόν ότι η μαζική χρήση των smartphones και τα λοιπά έχει μειώσει απότομα τις γεννήσεις, τη γονιμότητα, διότι δεν υπάρχει έτσι διάθεση για φλερτ, δεν υπάρχει, δεν είναι δηλαδή ότι είσαι άφραγκος, είναι απλά επειδή ασχολείσαι με το κινητό. Ρε, κάτι έρευνες που κάνουν αυτοί εκεί. Πω, πω, πω, πω, πω. Και κάποιοι τις χρηματοδοτούν και όλες τις έρευνες που λέει και ο Παναγιώτης. Τώρα εδώ στα καθημάς, στα δικά μας τα πράγματα, σας είπα πριν πούμε στα πιο βαθιά της επικαιρότητας, άλλα πράγματα απασχολούν εδώ τους Έλληνες. Αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός. Πάμε να πούμε και λίγο τον καιρό. Πριν πούμε πιο βαθιά, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό, διότι και σήμερα θα είναι μια ζεστή ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα έχουμε βέβαια κάποιες βροχές, κάποιες τοπικές βροχές εκεί στην κεντρική Μακεδονία, αλλά σε γενικότερη κατάσταση ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Εδώ στην Αττική 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας στον Status FM 107,7, να στείλουμε εκεί στα παιδιά που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας και φροντίζουν να φτάνει το σήμα των παραπολιτικών παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Στους αγαπημένους λοιπόν Θεσσαλονικείς που μας ακούν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και καθώς λοιπόν ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει το θερμόμετρο, τι σκεφτόμαστε όλοι? Πώς θα πάμε στην παραλία? Πώς θα βγούμε καταρχάς στην παραλία, πώς θα εμφανιστούμε, αν δεν μπούμε εμείς στην παραλία και βγει η παραλία έξω, έτσι, όλα αυτά κτλ. Πώς θα φροντίσουμε τα μαγιό και όλα αυτά, αλλά τα έχεις κάνει όλα αυτά, τα έχεις προνοήσει, λέμε τώρα. Έλα μου όμως που μια βουτιά σε οργανωμένες παραλίες κοστίζει και μάλιστα πολύ. Δηλαδή αυτό που θα γίνει φέτος νομίζω ότι δεν θα έχει προηγούμενο. Ίσως και πέρυσι ήταν πολύ ακριβά βέβαια, αλλά φέτος λέει αρχίζουν οι τιμές και ξεφεύγουν, πάνε σε άλλα επίπεδα.
1: Είναι απαγορευτικές. Είναι πανάκριβες.
2: Οι τιμές σήμερα στην Ελλάδα, στην παραλία, συγκρίνονται με τις τιμές της Γαλλίας στην Κιανή Ακτή.
3: Είναι λίγο τσιμπημένες, γιατί εκτός την είσοδο που πληρώνουν, πληρώνουν και τις ξαπλώστρες, μετά δεν θα φας, δεν θα πιεις κάτι.
4: Έχει μετατραπεί το μπάνιο για τους Έλληνες σε πολυτέλεια.
3: Ναι, έχει μετατραπεί και δεν μπορούν, ας πούμε, να το κάνουν κάθε μέρα, γιατί αν πληρώνεις ένα τόσο μεγάλο ποσό, δεν μπορεί να βγει ο μέσος Έλληνας.
5: Θεωρώ πως αντί να προσελκύει κόσμο, τον κάνει να μην έρχεται και έρχονται μόνο τουρίστες, αλλά περιορισμένοι τουρίστες.
0: Λοιπόν, την αγάπη μου στο Θωμά, το φίλο μας που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, Έρη, καλή εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά, να έχουμε κέφι, έτσι να ξεκινάμε τη μέρα μας. Να είσαι καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στην Έλενα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Για μένα είναι μια ταξιδιάρικη Τρίτη. Ταξιδεύω με τον άντρα μου τον Τάκη για το εξωτερικό. Πάμε προς το αεροδρόμιο. Αμέ, αμέ. Μπράβο, Έλενα, καλό ταξίδι. Να περάσετε καταπληκτικά και με το καλό να επιστρέψετε να μας πείτε πόσο ωραία περάσατε, πού πήγατε και πώς σας φάνηκε εκεί η κατάσταση, η φάση. Διότι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.

Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη. Νέο new entry εκπομπής. Καλημέρα, λέει Έρη. Μου κρατάς καλή παρέα κάθε πρωί. Μου αρέσουν τα σχόλιά σου. Όμως όταν παίζει ο ύμνος Slave to Love, δεν το πατάς, ρε Πανάγου. Δεν το πατάς, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Είσαι σκλάβος κι εσύ. Είσαι σκλάβος. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους. Εδώ, παιδιά, ξημερώνουμε μαζί. Σήμερα, γλυκιά τριτούλα, 19 Μαΐου 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Σε λιγότερο, δηλαδή, από 40 λεπτά από τώρα. Θα δύσει στις 8 και 33 το απόγευμα. Και σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία.

0: Εδώ τώρα γίνεται πολύ μεγάλη μάχη. Μάχη με τα προϊόντα, μάχη στα σούπερ μάρκετ. Πας, παίρνεις στο σούπερ μάρκετ, κάνεις το σταυρό σου και λες: Παναγία μου, άντε πάλι μια εβδομάδα να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε. Πόσες αλλαγές θα έχουν γίνει σε αυτό το ταμπελάκι. Περνάς από το ράφι, βλέπεις άλλη τιμή τη Δευτέρα, άλλη την Τρίτη, άλλη την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή. Έχουν προσλάβει υπαλλήλους να αλλάζουν τα ταμπελάκια δηλαδή. Μιλάμε για τρομερό πράγμα αυτό που συμβαίνει. Καλά, να μην πούμε για τα καύσιμα. Κάθε φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίζει να πει, να μιλήσει για τερματισμό πολέμου, για συνθήκη ειρήνης, για επίθεση και γενικότερα αυτή τη σταθερή σκέψη που έχει πάντα ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάθε φορά οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν σαν χρηματιστήριο. Τις τελευταίες μέρες και πάλι το πετρέλαιο χτύπησε τα 111 δολάρια το βαρέλι. Εδώ στην Αθήνα και στην επαρχία, σε όλη την Ελλάδα, αλλά στην Αττική είναι γύρω στο 210, έτσι, η μέση τιμή. Πανελλαδικά είναι πολύ πιο πάνω, ιδιαίτερα στα νησιά. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τα καύσιμα και φυσικά για όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουν οι καταναλωτές να βρουν λύσεις, οικονομικές λύσεις, αναζητώντας παντού τις προσφορές.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό.
2: Είναι τραγική η κατάσταση, δεν είναι καλό για κανέναν αυτό.
3: Μετακινούμαστε, είμαστε εργαζόμενοι κάθε μέρα και όπως καταλαβαίνετε δεν βγαίνει το εισόδημά μας. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
4: 40 ευρώ γέμιζε, τώρα θέλω 50 και παραπάνω.
5: Έχει με τρία φύλλα αυτό.
6: Καλή τιμή.
5: Που είναι καλή η τιμή. 3,68. Το αντίστοιχο κοντεύει τα 5. Όχι μόνο αυτό, είναι και άλλο που θα μπορούσα, ας πούμε, που έχει μεγαλύτερη ποσότητα. Και είναι αυτό και παίζω ανάμεσα στις μάρκες. Δηλαδή δεν είμαι κολλημένη εγώ, τι και να γίνει, παίρνω το ίδιο όσο και να πάει. Όλοι τις κοιτάμε, είναι κανείς που τις κοιτάει, δεν νομίζω. Ακόμη και αυτοί που έχουν. Κοιτάω πάντα τις προσφορές και πολλές φορές το καλάτι είναι μόνο προσφορές.
7: Έρχομαι κάθε μέρα για να βλέπω ποια έχει προσφορές να παίρνω και να τις χρησιμοποιώ άλλες μέρες.
6: Πηγαίνετε και σε άλλες προμάρκες.
7: Σε τρία.
8: Ζητάνε τις προσφορές και κάθε μέρα έρχονται για τις συγκεκριμένες προσφορές.
9: Δεν βγαίνουμε, δεν φτάνουν. Αν παίρνουμε ό,τι βρίσκουμε μπροστά μας, δεν φτάνει ούτε για ζήτο.
10: Για να πάρεις τον καφέ που θες, πόσα δρομολογία θα κάνεις ή έχεις κάνει?
11: Έχω κάνει ήδη δύο, είμαι αναγκασμένος να κάνω και τρίτο. Αν βρω καλή τιμή θα πάρω 3, 4, 5 συσκευασίες και έτσι με έναν τρόπο νομίζω ότι προφυλάσσω τον εαυτό μου. 2 ευρώ διαφορά, 2,90 διαφορά. Και φανταστείτε έτσι, σε μια τιμή 8 ευρώ, να βλέπεις μια διαφορά 2 και 3 ευρώ.
12: Ας πούμε το γάλα αυτό, εδώ που το πήρα 2,96,
13: ναι.
12: Αλλού, δεν λέω που αλλού,
13: ναι.
12: Έχει 3,10.
14: Περιμένω την ημέρα που θα βγάλουν το προϊόν που θέλω σε προσφορά.
0: Αυτό που παλιά αν ψώνιζες από ένα μαγαζί, δεν έμπαινες με τη σακούλα αυτού του μαγαζιού στο επόμενο μαγαζί. Γιατί εντάξει, αισθανόσουν έτσι και μια ντροπή. Τώρα ψώνισα τώρα στον έναν άνθρωπο, πάω τώρα με τη σακούλα του προηγούμενου στο άλλο μαγαζί. Αυτό τώρα έχει γίνει η μόδα. Δηλαδή, πας σε 2-3 σούπερ μάρκετ. Φεύγεις τώρα με τη σακούλα από το ένα σούπερ μάρκετ, μπαίνεις στο άλλο σούπερ μάρκετ, παίρνεις άλλο προϊόν για να φτιάξεις ένα φαγητό. Δηλαδή, πας το γύρο εκεί στη γειτονιά, πόσα σούπερ μάρκετ υπάρχουν, πας εκεί. Παίρνεις ένα προϊόν από εδώ, ένα προϊόν από εκεί, ένα προϊόν από εκεί. Έχεις κάνει τη βόλτα, σου έχουν περάσει και 5-6 ώρες. Έχεις πολύ χρόνο. Ερούλα, ερούλα, γλυκιά τριτούλα με την όμορφη σου παρεούλα, λέει η φίλη η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Δικό σου το τραγούδι λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραίο μουσική και επαναρχόμαστε δρυμύτεροι.
15: Ο πρώτος πόνος, άγριος πόνος και γνωστός. Ο δολοφόνος, συνειδητή υπόπτος κι αυτός.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα ξημερώσουμε together μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο, με πολύ ανεβασμένη διάθεση. Να φτάσουμε μαζί με την πρωινή αφετηρία μέχρι τις 7. Έχουμε εδώ πέρα. Περνάνε περατζάδα έξω από το. Έξω από το στούντιο εδώ στα Παραπολιτικά έχουμε διέλευση. Διέλευση. Λοιπόν, πάμε να πούμε το εξής. Είχαμε αυτή την φοβερή φιέστα που έκαναν οι αεκτζίδες εκεί στη Φιλαδέλφια. Μια φιέστα η οποία βεβαίως είχε πάρα πολλά περιστατικά έτσι όμορφα για τους φίλους της ΑΕΚ. Και βεβαίως όμως είχε και κάποια μηνύματα. Εμένα μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ αυτό που είπε ο Λάζαρος Ρώτα. Ένα παιδί ο οποίος λέει δεν θέλω να με κόψετε, θέλω να κάνω λέει μια δήλωση. Και θέλω να αναφερθώ στους ανθρώπους που είναι μόνοι τους, στους ανθρώπους που παλεύουν με όλα όσα συμβαίνουν μέσα τους και που πολλές φορές δίνουν τέρμα στη ζωή τους, αισθανόμενοι ότι δεν έχουν κανέναν μαζί τους. Να στραφούν δεξιά, αριστερά, να βρουν ένα δικό τους άνθρωπο, να μιλήσουν, να εξωτερικεύσουν αυτό που νιώθουν, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από τη ζωή. Τόσο όμορφα τα είπε ο Λάζαρος Ρώτα, να τον ακούσουμε.
1: Πριν μου πείτε κάτι, θέλω να πω κάτι που έχει πολύ πιο μεγάλο σκοπό από αυτές τις δηλώσεις και θέλω να παιχτεί παντού, γιατί έχει πολύ μεγάλο σκοπό. Θα ήθελα 2 λεπτά από τον χρόνο σας. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους στους οποίους αναφέρομαι. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Βρίσκω αυτή τη τέτοια γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι πολύ τρομακτικό να χάνονται νέες ψυχές. Είναι ακόμα πιο τρομακτικό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αυτές οι ψυχές δείχνουν ότι είναι οι πιο ευτυχισμένες, οι πιο χαρούμενες και οι πιο δυνατές. Δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς νιώθουν μέσα τους. Ζούμε σε μια εποχή που όλοι είναι συνδεδεμένοι, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένοι, εξαντλημένοι και πιεσμένοι στο να αποδείξουν ότι είναι καλά και δυνατοί. Ίσως και εμείς καμιά φορά όταν αναφερόμαστε και ρωτάμε κάποιον το πώς νιώθει και το αν είναι καλά, να το ρωτάμε αληθινά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως κάνει τον άνθρωπο αυτόν να νιώσει ότι δεν είναι βάρος και ότι είναι σημαντικός. Και τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα είπα και πριν. Και ελπίζω αυτά να παιχτούν σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ας με κόψουν, ας παιχτούν μόνο τα λόγια μου. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι, και θέλω να αναφερθώ σε αυτούς, μην πάρετε μια απόφαση η οποία είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο ο οποίος με τη βοήθεια κάποιου μπορεί να τον ξεπεράσει. Κάνε την, νομίζω, πρέπει να σεβαστείς τη ζωή σου και να ρωτήσεις κάποιον ή να ζητήσεις βοήθεια, νομίζω είναι το παν. Θα ήθελα αυτό και συγγνώμη που πήρα έστω και 2 λεπτά από τον χρόνο σας, γιατί πρόσφατα μου έτυχε και ένα περιστατικό το οποίο βοήθησα εγώ ένα κοριτσάκι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που καθημερινά σιωπηλά μέσα τους παλεύουν καθημερινά με τον εαυτό τους. Μη το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Νομίζω το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε είναι η ζωή και πρέπει να της δίνουμε αξία. Αυτό.
0: Ωραίος ο Λάζαρος, ο παίκτης της ΑΕΚ, γεννημένος το 1997. Τότε που περισσότεροι από εμάς ήδη ήμασταν στις δουλειές, δουλεύαμε. Αγέννητος ήσουν. Πότε γεννήθηκες, το 2000. Ωραία τα είπε ο Λάζαρος. Έτσι πρέπει. Και όσοι έχετε δίπλα σας ή νιώθετε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που είναι μόνος του, γυρίστε δεξιά, γυρίστε αριστερά, ψάξτε να δείτε στα βλέμματα των ανθρώπων αυτών. Μπορεί να δείτε κάποιον ο οποίος αισθάνεται μόνος ή μπορεί η περηφάνεια του να μην τον αφήνει να εξωτερικεύσει τι πραγματικά αισθάνεται. Αλλά αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, αν θέλουμε να διαφέρουμε, θα πρέπει να κοιτάμε και λίγο το διπλανό μας. Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν μας αφήνουν και πολλά περιθώρια και το χρόνο. Αλλά είπαμε, τη διαφορά την κάνει ο άνθρωπος και ο χαρακτήρας. Αν λοιπόν είτε εσείς οι ίδιοι παλεύετε με σκοτάδια, είτε κάποιος άνθρωπος που πιστεύετε ότι δεν είναι πολύ καλά, έχω την αίσθηση, χωρίς να είμαι ειδική, χωρίς να γνωρίζω πολλά από ψυχολογία, απλά από εμπειρία, θεωρώ ότι ένας καλός φίλος, ένα καλό αυτί, μια όμορφη συμβουλή, μια ηρεμία, ένας κατευνασμός των συναισθημάτων και πάνω απ' όλα λίγο χιούμορ μπορεί να σώσουν πολλές καταστάσεις. πρέπει να τα παίρνουμε όλα λίγο στην πλάκα. Δεν πρέπει να τα παίρνουμε όλα σοβαρά αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί μόνο έτσι, μόνο με το χιούμορ ξορκίζουμε το κακό. Το χιούμορ είναι η μεγαλύτερη άμυνα και η μεγαλύτερη δύναμη ενός ανθρώπου και είναι και ένδειξη ευφυΐας. Άρα λοιπόν, θα το ρίχνουμε στην πλάκα, παιδιά, κάθε πρωί εδώ, για να ξεπερνάμε όλα αυτά που συμβαίνουν, όλα αυτά που μας απασχολούν, διότι από την ώρα που θα ξημερώσει μέχρι την ώρα που θα πέσουμε στο κρεβατάκι μας, όλοι κάτι θέλουν από εμάς. Ας θέλουν λοιπόν, αρκεί να μην μας πάρουν το χαμόγελό μας. Λοιπόν, words don't come easy, λέει ο φίλος εδώ.
2: Ο Δαβίδ.
0: David. Θα έρθει και ο Γολιάθ τώρα.

δεν έχουμε σασμό. No more living insane. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Λέει: ετοιμάζω τον καφέ και μου έχει πέσει, λέει, τρεις φορές από τα χέρια. Γιατί, καμάρι μου, τι έπαθες? Αστάθεια.

Το πάλι με τους Θεσσαλονικείς εκεί πέρα, με την καθαριότητα που βγάλανε μια ανακοίνωση μάλιστα για την καθαριότητα εκεί στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, που πετάνε, τώρα είναι σε κάποια σημεία που πετάνε κάτι πράγματα, ας πούμε, απίστευτα. Βάρκες λέει, βάρκες, βρέθηκε βάρκα στα σκουπίδια, βρέθηκε κάσα, φέρετρο. Αλήθεια. Πρώτο γέρι. Βρέθηκε λεκάνη. Τουαλέτας. Άνεφ Καζανακίου. Άνεφ. Δεν ήτανε σετάκι, δεν ήτανε. Ναι. Ήτανε. Βρέθηκαν Στέφανα. Στέφανα γάμου, κατάλαβες. Αυτή η ιστορία είναι, θα ήταν μαγική. Από επίσης από κάποιο εκεί μέρος που έγινε, από κάποιο δραστήριο τέλος πάντων, βρέθηκαν τεστ, όχι εγκυμοσύνης. Διάφορα, ρε παιδί μου, τεστ, αντιδραστήρια. Από αντιδραστήρια, ξέρω εγώ, κάποιο υλικό τέλος πάντων, απόβλητα, εργαστηριακά απόβλητα. Τεστ COVID και τέτοια. Ελληνική στυλαιή, έτσι το αναφέρω.

0: Εκεί οι υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου είναι πραγματικά σε απόγνωση. Έβγαλαν μάλιστα και ανακοίνωση. Ζήτησαν να αλλάξουν με κάποιο τρόπο όλα αυτά που συμβαίνουν, να βελτιωθεί η κατάσταση, να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Δήμου όσοι έχουν κάποια ογκώδη αντικείμενα, διότι και αυτοί δεν μπορούν να τα συλλέγουν, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα να πάρω όλες τις λεπτομέρειες, γεια σας, μια κάσα έχω.
1: Μαζί με τα Στέφανα.
0: Μαζί με τα Στέφανα. Πάει σε τάκι αυτό. Από την παραγωγή στην κατανάλωση.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr και 211-1080-880. Στείλτε τα μηνύματά σας, να πούμε μια όμορφη καλημέρα, καθώς γλυκοχαράζει μια υπέροχη γλυκιά τριτούλα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας τα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά. Εσείς αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Και βεβαίως όλα αυτά μας έχουν προκαλέσει πολύ γέλιο για όλα αυτά τα απόβλητα που βγάζουν εκεί στην Θεσσαλονίκη σε κάποιες περιοχές. Και φυσικά με ένα viral video που μου έδειξε ο Παναγιώτης ο Χάλαρης και αύριο θα έχουμε εκτενή αναφορά με κάτι κεφαλάρια και μια γιαγιά εκεί που έχει γίνει viral στο TikTok, που βρήκε στα σκουπίδια κάτι κεφαλάρια από κρεβάτια και επειδή πρόλαβε ένας πλανόδιος εκεί να τα μαζέψει, αυτή έσπευσε να τον εμποδίσει, να του πιάσει το τιμόνι και να αρχίσει τα γαλλικά. Θα έχουμε αύριο εκτενή αναφορά στο θέμα αυτό. Για να γελάσουμε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά, να πούμε δύο ειδήσεις που έχουν προκύψει τις τελευταίες ώρες. Συνελήφθησαν Τούρκοι στη Λέσβο, προσπάθησαν να περάσουν σφαίρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σόμπολου, στα χέρια των αστυνομικών έμπεσαν στη Λέσβο δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν στη χώρα 200 σφαίρες των 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιώργου, αρνούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις των αστυνομικών για το πώς προμηθεύτηκαν τις σφαίρες αυτές και πού θα κατέληγαν. Οι 200 σφαίρες ήταν κρυμμένες μέσα στο αυτοκίνητο του ζευγαριού των Τούρκων, οι οποίοι με πλοίο πέρασαν από τα τουρκικά παράλια στο ελληνικό νησί του Ανατολικού Αιγαίου. Ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στο όχημά τους αποκάλυψε το επικίνδυνο φορτίο. Ήδη η αστυνομία έχει ετοιμάσει όλα τα έγγραφα, ενημερώθηκε και η Ιντερπολ για να γύρει έρευνα. Εάν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στις τουρκικές υπηρεσίες, αν έχουν κάποια σχέση δηλαδή με κάποια οργάνωση.

Λοιπόν, το άλλο πάλι εκεί στα Βορίζια, με ολόκληρη εγκληματική οργάνωση, η οποία πλάκωναν στο ξύλο ανθρώπους, τους πέραν τα χωράφια και τους πέραν και τις επιδοτήσεις. Τι άλλο θα ακούσουμε για εκείνα τα μέρη, όπου ένας θείος μαζί με τα νύψια του είχαν στήσει ολόκληρη οργάνωση, εκβίαζαν, έβριζαν, χτυπούσαν και έπαιρναν τις περιουσίες κάποιων ανθρώπων και τους έπαιρναν μάλιστα και τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. 600.000 ευρώ μέσα σε 4 χρόνια.

Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα Κατερίνα μου, καλή Τρίτη να έχεις με υγεία και αγάπη. Πηγαίνει προς τη δουλειά και εκείνη. Χαράζει σιγά σιγά η μέρα.

0: Και καθώς καλοκαιριάζει, υπάρχουν αρκετές περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λειψιδρίας. Μα θα μου πείτε φέτος. Ήταν μια χρονιά που υπήρξε βροχόπτωση. Σε μάλιστα σε αρκετές περιοχές της χώρας υπήρξε και έντονη βροχόπτωση. Τι πραγματικά συμβαίνει, άλλα τα χείλη των ασεβών. Υπάρχουν τουλάχιστον 12 νησιωτικοί δήμοι που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σίμι, Πάτμος, Αστυπάλαια έχουν στεγνώσει τα νησιά από νερό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος.
1: Η μόνιμη σαχαλάτωση, η οποία την υπολογίζουμε να γίνει προ το τέλος του χρόνου. Και για να προχωρήσουμε γρήγορα στις διαδικασίες για την τοποθέτηση μισθωμένης σαχαλάτωσης, γι' αυτό ακριβώς ζητήσαμε και την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Αναγκαζόμαστε να μπούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έτσι μήπως και μειωθεί η γραφειοκρατία και προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην αλλαγή, στην επισκευή, συντήρηση των αφαλατώσεων. Παράγουμε το νερό, δεν μας το στέλνει ο Θεός δώρο από πουθενά. Καταλαβαίνετε το τι κόστος έχει η παραγωγή του νερού και πόσο ασύφορο είναι η παραγωγή και η διανομή του νερού στα κριτικά νησιά μας.
3: Γίνεται μέσω του μέτρου αυτού έκτακτη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή ήδη μία παλάτωση, σε λίγες μέρες από σήμερα, θα ξεκινήσει στην περιοχή κάπου όπου είχαμε και πρόβλημα εκεί. Άλλη μία παλάτωση θα μπει στην περιοχή της Σκάλας στο λιμάνι. Θα την νοικιάσω αυτή. Δεν υπάρχει κάποιος φόβος για το καλοκαίρι, γιατί έχουμε δουλέψει αρκετά για να είμαστε.
0: Παρότι πιστεύαμε λοιπόν ότι είχε απομακρυνθεί το σενάριο της λειψιδρίας σε αρκετές περιοχές, φαίνεται ότι δυστυχώς δεν συμβαίνει για όλη τη χώρα κάτι τέτοιο. Παρότι ήταν ένας χειμώνας που ειδικά για την ηπειρωτική χώρα έριξε τόσο πολύ, που θεωρητικά έχει απομακρυνθεί το σενάριο της έλλειψης νερού. Βέβαια την αύξηση τη φάγαμε, έτσι. Εμείς είχαμε φάει την αύξηση στο νερό, στην ΕΙΔΑΠ, διότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα με το νερό, έτσι. Υπήρχε αυτός ο φόβος της λειψιδρίας. Εντάξει. Έβρεξε τελικά ο Θεός, οι ταμιευτήρες γεμίσαν, αλλά το κόστος αυξήθηκε. Είναι πολλοί αυτοί που μιλούν και λένε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο λογαριασμός του νερού, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό σε σχέση με το παρελθόν, παρότι η κατανάλωση είναι ίδια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας στην ομάδα εδώ των παραπολιτικών, στους 90,1. Πάμε να ξημερώσουμε μαζί, θα φτάσουμε μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο, αλλαγή σκυτάλης. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει. Ξημέρωσε σιγά σιγά. Ξημέρωσε αυτή η γλυκιά και όμορφη τριτούλα. 19 Μαΐου 2026. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Ημέρα μνήμης των ανθρώπων που πάλεψαν να διασώσουν όχι μόνο τη ζωή τους, να διασώσουν τον πολιτισμό τους, να διασώσουν τα έθιμά τους και που αξίζουν το σεβασμό μας. Η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή για αυτή την ώρα. 6 και 5 πρώτα λεπτά, έχει 17 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη μας. Στα Ιόνια νησιά 14 έως 17 βαθμούς αυτή την ώρα. Στα νησιά του Αιγαίου επίσης παρόμοια θερμοκρασία από 15 έως 17 βαθμούς. Και στην Κρήτη μας την όμορφη, εκεί η θερμοκρασία πάντα είναι πιο ανεβασμένη, 18 με 19 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο. Ο καιρός θα είναι καλός, γενικά έθιρος ολόκληρη τη χώρα. Σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχουμε στην Δυτική Μακεδονία, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, να έχουμε κάποιες σποραδικές βροχές. Ίσως και στη Θεσσαλία ρίξει κάποια βροχούλα, ποτιστική κυρίως. Αλλά έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη Ματίνα που έστειλε το μήνυμά της με τα ωραία τα νησιώτικα. Εμείς λέει στη Ζάκυνθο έχουμε τον Κάγιο. Άκουσε την Ιακωβίδη κάποια στιγμή ή αλλιώς Καντάδες Ζακυνθινής. Καλημέρα σε όλους, να σε καλά Ματίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Στην όμορφη Ζάκυνθο, όλα τα νησιά του Ιωνίου είναι καταπληκτικά, υπέροχα, όλα τα νησιά μας είναι υπέροχα, απλά έτσι στο Ιόνιο έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία όπως καταλαβαίνετε.

Στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί το θέμα της δημιουργίας νέων κομμάτων από την Μαρία Καριστιανού, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που θα ανακοινωθεί και αυτό μέσα σε αυτή την εβδομάδα μέχρι τις 26 του Μάη. Εκεί θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις στο Θησείο με μεγάλη συγκέντρωση που θα έχει προεκλογικό χαρακτήρα, με τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Και όλα αυτά αλλάζουν, όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό σκηνικό, με τον ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του να φιλορροεί, έτσι, και την αριστερά επίσης να βρίσκεται σε τροχιά διάλυσης. Θα έχουμε μια περίοδο που θα είναι παρατεταμένη, θα έχουμε παρατεταμένες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Θα σηματοδοτήσουν τις εξελίξεις μέχρι να φτάσουμε προς τις κάλπες. Εκεί λοιπόν θα έχουμε αλλαγή συσχετισμών. Πρόσωπα θα μεταφέρονται από ένα κόμμα στο άλλο. Νέα πρόσωπα θα μπαίνουν στο παιχνίδι, νέα κόμματα, νέοι συσχετισμοί, συνεργασίες. Όλα θα τα δούμε, νομίζω, αυτό το διάστημα. Τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για μια συμφωνία που θα αποτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ τις τελευταίες ώρες το Λος Άντζελες δοκιμάζεται από πολύ μεγάλες πυρκαγιές και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έγινε κάλεσμα στους κατοίκους εκεί να εκενώσουν τα σπίτια τους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την επικαιρότητα, όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες.

Εφημερίδα απογευματινή. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ. Αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές κυρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ένα θέμα που θίξαμε και εδώ χθες στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού από τον Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή. Έχει βγει μια απόφαση του ΣΤΕ, στην οποία άνθρωποι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας θα καλούνται να γυρίσουν πίσω κάποια ποσά, και αυτό διότι έχει παρέλθει η τριετία. Η τριετία που κόβεται, μειώνεται η σύνταξη. Επίσης, όσοι, αυτό λέει η απόφαση του ΣΤΕ, όσοι παίρνουν δική τους σύνταξη, δεν θα μπορούν να λαμβάνουν τη σύνταξη χειρίας από τον σύζυγο ή τη σύζυγο, την εθνική σύνταξη. Σε αυτή λοιπόν την απόφαση του ΣΤΕ έρχεται πια νομοθετική ρύθμιση, πολύ σημαντική είδηση, κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ. Αφορά λοιπόν όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διότι όπως καταλαβαίνετε, αν εφαρμοζόταν αυτή η απόφαση του ΣΤΕ, αυτό σήμαινε ότι χιλιάδες χείροι θα έπρεπε να επιστρέψουν χρήματα στο δημόσιο. Yeah. Πρόκειται λοιπόν για μια νομοθετική ρύθμιση ανάσα. Επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψυχοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και κλέβαν χωράφια. Οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο Παύλος Μαρινάκης διατήρησε ισχυρό έρισμα στο στελεχειακό δυναμικό και ειδικά στη νέα γενιά. Ο ρόλος των Νέζη και Κανταδάκη. Στήλιος και Σπανάκης επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να κληθεί η διαγραφή του βουλευτή των Χανίων. Χάος στο Λίβανο, νέο μπραντεφέρ Αμερικής και Ιράν και απειλές για βομβαρδισμούς. Ο ομφαλός της γης, η αυθεντική εικόνα των Δελφών, όπως θα ήταν στην αρχαιότητα. Ντοκιμαντέρ με χρήση υψηλής τεχνολογίας ανασυνθέτει τον Ιερό Ναό του Απόλλωνα και αποκωδικοποιεί τα μυστήρια. Εφημερίδα Καθημερινή, στον αέρα επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Κατατέθηκε η τροπολογία για δίκες εξπρές των βουλευτών, την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας υποθέσεων οι οποίες αφορούν βουλευτές, προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ και εισάγεται σήμερα προς ψήφιση με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στόχος να μπει φρένο σε υποθέσεις που βαλτώνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αγάπη Ισμπόκου, η μετάβαση του ελληνικού τουρισμού από το περισσότερο στο ουσιαστικό είναι ο στόχος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, όπως τόνισε η νεοεκλεγής πρόεδρος Αγάπη Ισμπόκου.

Στην εφημερίδα Τα Νέα, στο πρωτοσέλιδο, λήξη συναγερμό, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο του Σπάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και στον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεωτέρα σημεία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Κληρονομιές. Ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες? Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Και συντάξεις χειρίας. Κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις. Τι προκύπτει από την ψηφοφορία για τη νέα Πολιτική Επιτροπή. Σαντορίνη, 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου την επόμενη δεκαετία. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, ο Σι χαμογελά στο Πεκίνο. Κύκλος ιδεών, 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη για Τέμπη, ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, σε δήμους, περιφέρειες, ελληνική αστυνομία, λιμενικό νοσοκομεία, οδικές συγκοινωνίες, κατασκηνώσεις, οργανισμούς. Τέλος, το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού. Η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίωσης έως το 2027. Σχέδια ασφαλείας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Στα 2.11 η μέση τιμή της βενζίνης, 18 ευρώ ακριβότερο το φουλάρισμα με αμόλυβδη μέσα σε 3 μήνες. Στην παραλία του Αγίου Σώστη ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris στη Μύκονο. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές το υπόγειο ποτάμι στο φαλακρό της Δράμας που είχε στεγνώσει από το 2024. Πάλι κυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη. Εφημερίδα Δημοκρατία, απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας, κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Γιατί απομακρύνουν τους Patriot από Κάρπαθο και Δημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Και αναφέρει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα, σήμερα είμαστε όλοι πόντι. Πατριωτικό χρέος όλων των Ελλήνων, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις μνήμης που διοργανώνονται σήμερα για την γενοκτονία. Η εφημερίδα των συντακτών, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων, το ΠΑΣΟΚ.

Φυλακές Πάτρας, 7 νεκροί σε 1,5 μήνα. Κρατούμενοι μιλούν στην εφημερίδα των συντακτών για ανεπίτρεπτες συνθήκες. Οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα απαγωγής, σφοδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο του Ισραήλ στο στόλο αλληλεγγύης.

Η εφημερίδα Κόντρα, δώρο στον Σουλτάνο, η απόσυρση των Πάτριο, τα ατακτή υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, μεταφέρουν άρων-άρων στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, άρπασαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στεγαστικό αδιέξοδο, στην Αθήνα το ενίκιο υπερβαίνει το 150% του κατώτατου μισθού. Οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,10.

Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακύρεχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova. Κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και κάπως έτσι λοιπόν σιγά σιγά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
9: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Έξι και 25 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. 19 Μαΐου 2026 σήμερα, με πολύ καλό καιρό και βεβαίως με πάρα πολλές απορίες οικονομικού τύπου. Διότι τις τελευταίες ώρες έχει βγει στη δημοσιότητα ότι το κόστος της στέγασης το γνωρίζαμε ότι είναι πολύ ψηλό. Αυτό που δεν γνωρίζαμε όμως είναι ότι για μια θέση πάρκιν η τιμή του μπορεί να έχει εκτοξευθεί ακόμη και 400% για μια θέση στάθμευσης. Μια θέση στάθμευσης λίγων μόνο τετραγωνικών. Είναι δυσέβρετη η χώρη. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος πονοκέφαλος για τους ανθρώπους, για τους οδηγούς, τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι προσπαθούν να πάνε στη δουλειά τους και μετά, αφού βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην κίνηση, μετά είναι εγκλωβισμένοι και στο να βρουν θέση στάθμευσης επιστρέφοντας στο σπίτι τους ή πηγαίνοντας στη δουλειά τους για να δουλέψουν. Το θέμα λοιπόν αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Θέμη Μπάκα, που είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών της E-Real Estates, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά εκεί έξω με τις θέσεις στάθμευσης. Καλημέρα σας κύριε Μπάκα, τι κάνετε?
12: Καλησπέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
11: Λοιπόν, σε ποιες περιοχές τώρα έχουν καταγραφεί έτσι υψηλές τιμές και για τι τιμές μιλάμε?
12: Να ξεκινήσουμε το εξής. Σύμφωνα αυτή τη στιγμή με το Μητρό, με την Γενική Γραμματεία Περιφερειακών Συστημάτων, το Μητρό Μεταβίβασης Πίεσης, το Μητρό Μεταβίβασης Ακινήτων, βλέπουμε το εξής, ότι στο Δήμο Αθηναίων, να ξέρουν οι αφροατές μας, από το 2019 έως το 2025 το μέσο τίμημα αναμεταβίβαση για θέσεις στάθμευσης έχει αυξηθεί κατά 742%.
11: Εντάξει, είναι εντυπωσιακό το νούμερο.
12: Είναι ο κλάδος ακίνησης υπηρεσίας που καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση. Σας λέω και πάλι, από 146 ευρώ τετραγωνικό μέτρο το 2019, το 2025 κλείσαμε περίπου με 1.084 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή συν 742% αύξηση στο μέσο τίμημα αναμεταβίβαση θέσης στάθμευσης ανεπτυγμανικού μέτρου στο Δήμο της Αθήνας. Αυτά είναι στη στοιχεία του Γενικής Γραμματείας του Ελευθερικού Συστημάτων. Τώρα, οι περιοχές οι οποίες καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις ποσοστιαία όσον αφορά τις τιμές πώλησης, θα δούμε ότι είναι οι περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα. Οι περιοχές όπως είναι ο Νέος Κόσμος, η περιοχή της Καλλιθέας, που εκεί πρέπει να βάλεις μέσον το βράδυ, πρέπει να βάλεις μέσον για να μπορέσεις να βρεις μία θέση, ναι, για να μπορείς να σταθμεύσεις. Η περιοχή των Αμπελοκήπων, η Κυψέλη είναι μια περιοχή με τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις που έχουμε πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν διανυκτερεύσει αυτοκίνητό τους και να δεν μπορούσαν να βρουν μια θέση στάθμευσης για να πάνε για ύπνο οι άνθρωποι. Πλέον βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα και υψηλές τιμές να καταγράφονται και σε περιοχές οι οποίες πλέον είναι περιοχές που δεν το περιμένουμε στο παρελθόν να έχουμε τόσο μεγάλη κινητικότητα, δηλαδή το Μαρούσι. Ναι. Και βλέπουμε πάλι πολύ υψηλές τιμές. Και υπάρχουν και ακραία παραδείγματα.
11: Δηλαδή
12: υπάρχουν ακραία παραδείγματα που αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε τιμές ακινήτων, τιμές πώλησης για θέσεις στάθμευσης, οι οποίες μπορούν να αγγίζουν και τις 10.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
11: Πόσο είπατε?
12: 10.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Δεν τυχαίο το γεγονός του κέντρου της Αθήνας, στην περιοχή του Κολονακίου.
11: Ναι.
12: Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μια αναρτημένη αγγελία για το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που με μια θέση στάθμευσης των 20-25 τετραγωνικών μέτρων ζητούσε 500.000 ευρώ. Κύριε Στορά, πιο πολύ ακριβή είναι η θέση στάθμευσης για το αυτοκίνητό σου.
11: Συγγνώμη που γελάω, αλλά.
12: Πόσο κάνει το αυτοκίνητό σου.
11: Με μισό εκατομμύριο παίρνει διαμέρισμα. Και καλό διαμέρισμα.
12: Και έχει και θέση
11: στάθμευσης. Και έχει και θέση στάθμευσης.
12: Υπάρχουν και περιπτώσεις αυτή τη στιγμή που τις έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπου μια θέση στάθμευσης είναι στην Κηφισιά, αν δεν κάνω λάθος,
11: ναι,
12: είχε 1.000.000 ευρώ. Και λέει, παιδιά, εντάξει τώρα, κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά εδώ.
11: Ναι, εντάξει. Στην Γλυφάδα εγώ είδα κάτι νούμερα, δηλαδή 12 τετραγωνικά στην Γλυφάδα, 50.000 ευρώ.
12: Ναι, αυτά.
11: Και Σαριανή, 18 τετραγωνικά, 40.000.
12: Ναι, αυτά, ξέρετε, είναι λίγο περίεργα, αλλά έχει μια λογική.
11: Ναι.
12: Στις συγκεκριμένες περιοχές τώρα, το συζητάμε για 10 τετραγωνικά, 20 τετραγωνικά μέτρα, 25, μισό εκατομμύριο ή 30 τετραγωνικά μέτρα, 1 εκατομμύριο. Εδώ κάτι συμβαίνει και θα είναι περισσότερο, έχει δημοσιονοστό, εδώ κάτι να ψάξει λίγο περισσότερο.
11: Ναι.
12: Όταν αναφέρουμε το εξής, είναι ένας σημαντικός, βασικός παράγοντας,
11: ναι,
12: που καθορίζει η καθημερινότητά μας. Πλέον οι θέσεις στάθμευσης σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, και όχι μόνο πλέον στην Κυψέλη που λέγαμε,
11: ναι,
12: η Μόση τελευταία, στη Νέα Σμύρνη, θα σας πω, στην Λιούπολη αυτή τη στιγμή ακόμα, στην Αργυρούπολη, στο Παλαιό Φάλιρο. Αυτή τη στιγμή η ύπαρξη θέσης στάθμευσης σε ένα σπίτι είναι τόσο πολύ σημαντική και τόσο σημαντικός παράγοντας ακόμα και στην καθημερινότητά μας. Σκεφτείτε πλέον.
11: Επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω, αυξάνει και την αξία του ακινήτου, αν κάποιο ακίνητο έχει θέση στάθμευσης.
12: Θα σας πω και στην αρχή αυτό.
11: Τώρα, αυτές οι τιμές που μας λέτε είναι η θέση στάθμευσης πιλωτής ή κλειστού γκαράζ.
12: Έχουμε αλλάξει τα δεδομένα. Ναι. Παλαιότερα, συζητάγαμε για θέση στάθμευσης, συζητάγαμε όλοι μας κυρίως για μία κλειστή θέση στάθμευσης δική σου,
11: ναι,
12: δική σου γκαράζ. Πλέον σε μεγάλο ποσοστό μιλάμε για θέσεις στάθμευσης που είναι με διαγράμμιση σε κάποιο υπόγειο. Δηλαδή δεν υπάρχει κλειστή δική σου γκαράζ τόσο πολύ εύκολα όπως το παρελθόν.
11: Ναι.
12: Ή αλλιώς επιλωτές. Εδώ να αναφέρουμε το εξής. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις. Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων, όταν μισθώνουν ένα σπίτι, δεν δίνουν μαζί και τη θέση στάθμευσης. Μισθώνουν ξεχωριστά. Σου λέει, θα πάρω εγώ το πέρα 800-900 ευρώ από ένα σπίτι και αν θες και τη θέση τάδες, ποιος ήμουν 100-150. Αυτό είναι λίγο παράλογο.
11: Ναι.
12: Γιατί το έχουμε
11: επιτρέπεται αυτό να νοικιάζεται.
12: Επιτρέπεται, είναι διαφορετική ιδιοκτησία.
11: Μάλιστα. Ακόμα και στην πιλωτή είναι διαφορετική.
12: Μπορεί να παίζουν όλα τα συμβόλαια. Είναι παρακολούθημα. Μπορεί, άμα είναι παρακολούθημα, όχι, όμως πολλές φορές σας λέω και πάλι, είναι διαφορετική ιδιοκτησία. Το θέμα όμως είναι, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. ότι είναι τόσο σημαντικός παράγοντας της στάθμευσης που πολλές φορές ο κόσμος δεν πάει έξω βόλτα το βράδυ, δεν πάει να δει τους φίλους του, δεν πάει να πάει σινεμά, δεν πάει θέατρο, επιστρέφει τάχιστα στο σπίτι του για να προλάβει πριν γυρίσουν οι άλλοι γείτονες να πιάσει τη θέση. Δηλαδή, σημαντικός παράγοντας της ζωής μας πλέον, είχαμε κάποια προβλήματα, είναι αν θα γυρίσουμε γρήγορα να προλάβουμε τη θέση στάθμευσης που είναι στο γείτονα. Ενώ πλέον,
13: καλά, πλέον, έχουμε πλέον, δει και κάποιες πρακτικές, κύριε Μπάκα, τώρα με κάποιους που βάζουν παλιά μηχανάκια, ας πούμε. Συμφωνώ, το έχω δει αυτό.
12: Αυτό που λέτε να ξέρετε, το κάνει ερώτηση μια φορά στην τροχέα. Και ρωτήσει, είναι δυνατόν ένα μηχανάκι, λέω, που είναι αυτή τη στιγμή σταθμισμένο εδώ πέρα και τόσα χρόνια, ή αλλιώς αντί να πάρω παρκάρι οριζόντια, παρκάρι κάθετα επίτηδες για να πιάνει τη θέση, μπορώ να κάνω κάτι. Μου λέει, όχι, εφόσον έχει πινακίδα, εφόσον υπάρχει πινακίδα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, άλλο φορά βάζει ένα παλιό μηχανάκι. Η χειρότερη απόκριση ποιο είναι. Ναι. Αυτοί πάνε και βάζουν γλάστρες, σημαίες, ναι. Πάνε και βάζουν διάφορα αντικείμενα.
13: Μπάζα.
12: Δεν είναι η ιδιοκτησία του. Ναι. Πάμε να πούμε το εξής.
13: Εγώ έχω δει, να σας πω την αλήθεια, αυτό που έχω δει κατά κόρον είναι κάτι χρέπια μηχανάκια που κάνουν, ναι, ξέρω εγώ, 100 ευρώ. Κάτι τώρα μιλάμε για. Δεν κουνιούνται, δεν είναι λειτουργικά. Και τα τοποθετούν στους δρόμους. Και αμέσως μετά, όταν φτάνει το αυτοκίνητο, παίρνουν το μηχανάκι, το ανεβάζουν στο πεζοδρόμιο και παρκάρουν το αυτοκίνητο μπροστά από εκεί που είχαν πιάσει τη θέση.
12: Έχετε δίκιο. Το φτάσεις ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Δεν είμαστε μόνο με αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις. Να σου πει μια λύση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που λειτουργεί, ναι, πάρα πολύ όμορφα.
13: Βεβαίως.
12: Έχουμε στις γειτονιές μας εμείς πολύ μεγάλα καταστήματα. Έχουμε σούπερ μάρκετ πολύ μεγάλα. Ναι. Αλυσίδες έχουμε.
13: Ναι.
12: Τα οποία αυτά τα σούπερ μάρκετ τι έχουν. Έχουν υπόγεια πάρκινγκ, ισόγεια πάρκινγκ.
13: Να αξιοποιηθούν, λέτε.
12: Τι κάνουν αυτή τη στιγμή. Λένε, έλα εδώ, εφόσον είσαι στη θέση στάθμευσης, όταν το σούπερ μάρκετ κλείνει 9 η ώρα το βράδυ και ανοίγει το πρωί στις 8, 9 το βράδυ με 8 η ώρα το πρωί, για τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι πληρώνουν ένα πολύ μικρό αντίτιμο με το μήνα, θα μπορούν να παρκάρουν σε αυτές τις θέσεις. Και ο Δήμος δίνει κίνητρα φορολογικά, δημιώνει δημοτικά τέλη στη συγκεκριμένη επιχείρηση και ταυτόχρονα υπάρχει ένας φύλακας που φυλάει το προσεχώς στοιχείο που λέγεται.
13: Σωστό.
12: Είτε αυτοκίνητο,
13: σωστό,
12: είτε λέγεται θέση ή λέγεται σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
12: Παράλληλα βλέπουμε όταν δημιουργούνται νέες οικοδομές, γιατί το να λέμε το πρόβλημα το καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι η λύση. Όταν δημιουργούνται νέες οικοδομές σε περιοχές που είναι πύκνο κατοικημένες, περιοχές που έχουν μεγάλο πρόβλημα με τις θέσεις στάθμευσης, τι λένε. Είσαι υποχρεωμένος, σου δίνω και κίνητρο να μπει στη διαδικασία να δημιουργήσεις επιπλέον θέσεις στάθμευσης στην πολυκατοικία που φτιάχνεις στο υπόγειο. Δηλαδή σου λέει, σκάψε άλλο ένα
13: όροφο
12: στα κάτω.
13: Ναι.
12: Και αν το κάνεις
13: με τα ενίκια, τι γίνεται, κύριε Μπάκα, με τα ενίκια σε θέση στάθμευσης? Για δώστε μας μια εικόνα.
12: Εδώ έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή, ακολουθούμε περιπτώσεις όπως πολλές φορές συζητάμε τα σπίτια. Θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή στο Βοτανικό για μια θέση στάθμευσης 12 τετραγωνικά μέτρα 160-170 ευρώ. Στον Γκίζι 10 τετραγωνικά μέτρα με 200 ευρώ. Και να σου πω κάτι, τα 10 τετραγωνικά μέτρα, να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι πολύ μεγάλη θέση.
13: Είναι οριακή η θέση, ναι.
12: Είναι οριακή, γιατί, ακούστε τι συμβαίνει. Πλέον, αν τα αυτοκίνητα πιο πολλά, είναι πιο φουσκωμένα τα αυτοκίνητα. Οπομένως και ένα αυτοκίνητο μικρό να έχει, είναι φουσκωμένο προς το αυτοκίνητο αυτό, αν εκτεθεί. Πιάνει μεγαλύτερο όγκο.
13: Ναι, σωστά.
12: Οπότε, μιλάμε για οριακές θέσεις. Και το πρόβλημα που υπάρχει πλέον, επειδή αυτές οι θέσεις είναι σε διαγραμμίσεις και δεν είναι ανεξάρτητες, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στις πολυκατοικίες του 90, του 95, του 2000, που είχαν βγάλει πολλές θέσεις κοντά η μία στην άλλη και έχουν και κολόνες στο υπόγειο. Δεν μπορείς να μπεις σε αυτές τις θέσεις ταυτόχρονα. Δηλαδή πολλές φορές
13: πάρα πολύ. Κακές κατασκευές.
12: Να νοικιάσει το πάρκινγκ, σου λέει ευκαιρία, θέλω, σου λέει βρήκα ευκαιρία στην περιοχή μου. Για μπες στο πάρκινγκ και βγες. Να δεις, αν μπορείς να μπεις και να βγεις.
13: Μάλιστα.
12: Από τις πολλές που υπάρχουν. Γενικά και καταγράφουμε αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 108% την τελευταία εξαετία. Δείχνουμε στο Παγκράτη παράδειγμα για 15 τετραγωνικά μέτρα. Το 2020 ήταν στα 120 ευρώ. Φέτος συζητάμε αυτή τη στιγμή για 250 ευρώ. Δηλαδή όσο πληρώνουμε παλιά μια γκαστονιέρα και λέγαμε ένα φοιτητής αυτή μια γκαστονιέρα με 250 ευρώ. Στο κάποτε τώρα δεν ισχύει αυτό.
13: Σωστά.
12: Σήμερα αυτό ζητάμε να πάρουμε μια στιγμή θέση στάθμευσης. Γενικά το πρόβλημα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο.
13: Μάλιστα.
12: Και θα έπρεπε, γιατί είναι θέμα που επηρεάζει την καθημερινότητά μας, δηλαδή θέση στάθμευσης. Γιατί κάτι, φέρνει τη δουλειά σου, πας πάνω, φέρνει το σπίτι μας στη δουλειά σου, θα φας μια ώρα στο αυτοκίνητο πλέον με την κίνηση που
13: αυτό υπάρχει. Είναι το πρόβλημα.
12: Επιστρέφεις τώρα από τη δουλειά σου το βράδυ.
13: Ακριβώς. Άλλο ένα μεροκάματο στον δρόμο προς αναζήτηση θέση στάθμευσης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μπάκα, για αυτή την επικοινωνία.
12: Καλή
13: να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρυσάφι λοιπόν η θέση στα πάρκινγκ. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Την καλημέρα μας λοιπόν σε όλους εσάς που μας ακούτε στα παραπολιτικά στο 90,1. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Και βεβαίως συζητάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και συζητάμε και για τον τουρισμό. Για τον τουρισμό, τη βαριά μας βιομηχανία. Ξεκινά σιγά σιγά η τουριστική περίοδος. Χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και μιλώντας στο σύνδεσμο των ξενοδόχων, μίλησε και για τους επαγγελματίες του τουρισμού και για τους μισθούς των εργαζομένων στον τουρισμό. Μίλησε και για όλα όσα πρέπει να συμβαίνουν στην πραγματικότητα εκεί, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Και εμείς λοιπόν θέλουμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Τάσο Γιατρά, αφού τον καλημερίσω. Καλημέρα σας κύριε Γιατρά, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα κύριε Πανάγου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ.
1: Και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και πρόεδρος του Είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων και πρόεδρος

0: αμέσως μετά αυτής. Και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι με αφορμή την πανδημία είδαμε να πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εργαζόταν στην εστίαση να απομακρυνθεί από αυτή, φοβούμενος κυρίως ότι δεν θα έχει αντικείμενο εργασίας στα χρόνια της πανδημίας, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πλέον είναι πασιφανές και έχουμε μεγάλη έλλειψη προσωπικού και εξειδικευμένου προσωπικού.
1: Κύριε γιατρά, να σας ρωτήσω το εξής. Παλιά κάποιος που δούλευε, ας πούμε, στον τουρισμό, στα εστιατόρια, στις ταβέρνες, στα beach bar, όλα αυτά, στα ξενοδοχεία, δούλευε στον τουρισμό για 3-4 μήνες όσο ήταν η σεζόν, έβλεπες Απρίλη μήνα να γεμίζουν τα καράβια από τον Πειραιά προς τα νησιά μας. Με νέα παιδιά που πήγαιναν εκεί να περάσουν τη σεζόν και με τα χρήματα που αποκόμισαν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και ολόκληρο το χειμώνα. Τώρα τα μεροκάματα έχουν μειωθεί. Γιατί έχουν μοιραστεί τα μεροκάματα από τη στιγμή που ο τουρισμός μας πάει πάρα πολύ καλά και που για ποιο λόγο δεν παίρνουν οι εργαζόμενοι τα χρήματα που έπαιρναν κάποτε, που τους έφταναν έτσι ώστε να έχουν και το Ταμείο Ενεργείας και να μπορέσουν να συντηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα?
0: Είναι λίγο διαφορετική η πραγματικότητα. Έχουν αυξηθεί οι μισθοί, αλλά δεν αρκούν για να καταναλώσουν αυτά τα οποία θα ήθελε ο καθένας μας. Δηλαδή έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη, γιατί έχουμε ένα κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί ονομαστικά οι μισθοί να έχουν αυξηθεί, αλλά έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη. Δηλαδή το τι μπορεί να καταναλώσει κάποιος με τους μισθούς αυτούς.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Επίσης είναι και το άλλο, συμπληρώνοντας αυτό που λέτε, ότι στα νησιά που πηγαίνουν, εκεί πραγματικά οι τιμές είναι τσιμπημένες. Όταν πας λοιπόν ως εργαζόμενος, αλλά και ως καταναλωτής, έτσι, μπορεί να μην μπορέσει να συμβαδείς όλο αυτό.
0: Ισχύει αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα πάει να εργαστεί σε ένα νησί ή σε μια τουριστική περιοχή, σε ζών, τα χρήματα τα οποία παίρνει για να μπορέσει και ο ίδιος να ζήσει. Όταν βρίσκεται στο μέρος αυτό, είναι πάρα πολύ λίγα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη δική του καθημερινότητα. Δηλαδή δεν πιέζεται πάρα πολύ στη δική του καθημερινότητα, ενώ έχει ένα καλύτερο μισθό με ή χωρίς εισαγωγικά από ό,τι θα είχε στην υπηρετική χώρα. Αυτός ο μισθός εξανεμίζεται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβές οι τιμές για να πάρει και τα άκρως απαραίτητα ή για να έχει ένα... να πω μια απλή καθημερινότητα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή να μπορέσει να ζήσει και αυτός ένα κομμάτι, αν και είναι πάρα πολύ, έτσι, πολύ μικρή περίοδο σε κάποιες περιοχές. Γιατί όπως ξέρετε και αντιλαμβάνεστε ότι η τουριστική περίοδος είναι για άλλες περιοχές πάρα πολύ έντονη, έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και έχει όχι τον ορισμό του υπερτουρισμού, και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πολύ μικρότερη περίοδο με πολύ μεγαλύτερη ένταση εργασία.
1: Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε χθες και στις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων στα τουριστικά μέρη που πηγαίνουν. Ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
0: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα ως προς την βελτίωση των υποδομών και πάρα πολλές οργανωμένες επιχειρήσεις προσφέρουν σίγουρα καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και είναι κάτι το οποίο ότι με αφορμή και την πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού προσπαθούν να λύσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της διαμονής, ειδικά στα πολύ μικρά μέρη ή στα νησιά τα οποία υπάρχει έτσι κι αλλιώς πολύ μεγάλη έλλειψη υποδομής. Θεωρώ ότι είναι μια κατάσταση η οποία σίγουρα είναι βελτιωμένη, σίγουρα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν, αλλά σίγουρα παίρνει και πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στο να μπορέσουν οι εργαζόμενοι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να δουλέψουν εποχικά να έχουν πάρα πολύ καλές συνθήκες εργασίας.
1: Είναι ασταλτικός παράγοντας αυτός οι συνθήκες διαμονής για κάποιους εργαζόμενους?
0: Σίγουρα είναι. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι σίγουρα προβληματική μια κακή συνθήκη στο να έχει κάποιος μια άσχημη διαμονή.
1: Ναι.
0: Και επαναλαμβάνω, γιατί πάντα πρέπει να δεχόμαστε ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει τις κατάλληλες συνθήκες ανά πάσα στιγμή μπορεί να απομακρυνθεί από ένα χώρο ο οποίος δεν τον ικανοποιεί.
1: Τώρα κύριε γιατρά, θέλω να σας ρωτήσω για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις, πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποιο πρόβλημα στα εστιατόρια, στα νησιά μας, με τον κόσμο λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή? Πιστεύετε ότι ο πόλεμος αυτός

0: που εξελίσσεται εδώ και τόσο μεγάλο διάστημα θα επηρεάσει έτσι και το κομμάτι αυτό, το δικό σας?
1: Προσωπική μου εντύπωση είναι ότι θα το επηρεάσει σίγουρα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα όμως που επηρεάζει κυρίως τον κλάδο της εστίασης, ναι, ως ένας κατεξοχήν κλάδος ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον τουρισμό, είναι η αλλαγή της καταναλωτικής συνήθειας. Mm-hmm. Ήδη πέρυσι το 2025 είδαμε μείωση για πρώτη φορά μετά την πανδημία στο συνολικό τζίρο της εστίασης, και αυτό έχει να κάνει με την αλλαγή της καταναλωτικής συνήθειας, ότι πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες δεν καταναλώνουν στους χώρους της εστίασης. Στρέφονται σε άλλες μορφές κατανάλωσης, καταναλώνουν από τα σούπερ μάρκετ, ναι, μένουν στα Airbnb, έχουν...
0: Μαγειρεύουν πολλά... εκεί, ναι.
1: Ακριβώς, έχουν πάρα πολλά οργανωμένα πακέτα μέσα στα ξενοδοχεία, οπότε το κομμάτι της εστίασης μένει λίγο πιο πίσω από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Είναι κάτι το οποίο, ειδικά το κλάδο της εστίασης, τον ανησυχεί, είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει ήδη από πέρυσι και δεν είναι μόνο μία εντύπωση ούτε μία προσωπική πεποίθηση. Καταγράφηκε από την μείωση του τζίρου συνολικά στην εστίαση κατά την περσινή περίοδο και όλο το 2025.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε γιατρά. Να ευχηθούμε να έχουμε μια πολύ καλή τουριστική περίοδο.
1: Να είμαστε πάντα αισιόδοξοι, το θέλουμε. Είναι η βαριά βιομηχανία του τόπου.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και ένας κλάδος ο οποίος έχει στηρίξει την οικονομία και έχει αποδείξει τη μεγάλη του ανθεκτικότητα.
0: Και δίνει δουλειά σε τόσο κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Διαβάστε στην απογευματινή οι συσχετισμοί στη νέα Πολιτική Επιτροπή, η λίστα με τους 150 και οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Διαλύονται και σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής στο Φάμελο. Η μαφία από τα Βορίζια. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από ΠΚΠ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη Κρύμπα που έβαλε και πάλι τις μουσικές, τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 και φυσικά αύριο το πρωί στις 5. Τα φιλιά μου, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο το ανέβαλε μετά από αίτημα ηγετών του αραβικού κόσμου, όπως υποστήριξε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Truth Social. Σημείωσε ότι έδωσε εντολή να αναβληθεί καθώς οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των ΗΠΑ τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν καλά και πως μια συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ μπορεί να επιτευχθεί σύντομα. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά, είπε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ. Απέρριψε την έννοια του υπερτουρισμού, επισημένοντας ότι η χώρα μας δεν έχει αντιμετωπίσει φαινόμενο όπως άλλες χώρες, όπου αρχίζει να υπάρχει κοινωνική αντίδραση. Την ακύρωση της απόφασης του Σοκράτη Φάμελου για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Επισημαίνουν τους κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρουν πως το μέτωπο Πολάκη Παπά είναι πιθανό να θέσει πρόταση μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου στην ερχόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας υποθέσεων που αφορούν βουλευτές προβλέπει τροπολογία που εισάγεται σήμερα προς ψήφιση στη Βουλή. Στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης να μπει φρένο σε υποθέσεις που βαλτώνουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 6 συλλήψεις στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη με πρωταγωνιστές μέλη οικογένειας Σταβορίζια. Όπως προέκυψε μέσω απειλών, βίας και εκβιασμών, επιχειρούσαν να αποσπάσουν αγροτικές εκτάσεις και να επεκτείνουν παράνομα τις κτηνοτροφικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αποκομίζοντας παράλληλα παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κάλυμνο συνελήφθη 44χρονος ημεδαπός για το θάνατο 47χρονου Αλιέα που ερευνάται πλέον ως εγκληματική ενέργεια. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο φερόμενος δράστης και το θύμα είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για άλλες υποθέσεις. Στα χέρια των αρχών, δύο Τούρκοι πίκο, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν μέσω της Λέσβο εκατοντάδες σφαίρες των 9 χιλιοστών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάση του νόμου περί όπλων και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Θανατηφόρο τροχαίο στη Πετρούπολη, γιόταχη που οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 36χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα κατευθυνόμενα στη Μόσχα, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Στα αθλητικά, ο Pep Guardiola αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της Manchester City στο τέλος της σεζόν μετά από μια ολόκληρη δεκαετία. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας το αναζητεί ο Ιταλός προπονητής Αντώνιο Κόντι, ο οποίος αποχωρεί από την Νάπολη.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, καν την ψυχή μου να πετάξει.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είπαμε να ξεκινήσουμε με παράκληση, με μάλαμα Αλεξίου και Ιωαννίδη. Όχι για τίποτα άλλο, επειδή ακούσαμε πολύ Eurovision τις προηγούμενες μέρες, να αρχίσει να αλλάζει λίγο το κλίμα, να καθαρίσουμε έτσι λίγο, να αποτοξίνωση. Κατάλαβες, αποτοξίνωση. Δεν το λέω αφιψηλού, όχι, αλλά αποτοξίνωση. Να ακούσουμε και καμιά άλλη μουσική για να πάει καλά το πράγμα. Πώς είστε? Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 19, είναι Μάης, η ατζέντα είναι φουσκωμένη, παραγεμισμένη θα μπορούσα να πει κανείς. 4 εκπομπές θες για να πεις ότι τα βάζω κάτω και τα κάνω λιανά, τα κάνω 50 ράκια που λέγανε και οι παλιοί. Σήμερα λοιπόν που είναι 19 του Μάη είναι μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αυτή η φρικιαστική ιστορία, αυτή η μνήμη που δεν πρέπει να ξεχαστεί, η άσβεστη μνήμη πρέπει να παραμείνει για να θυμόμαστε τι έγινε τότε και πώς κάποιοι συμπεριφέρθηκαν και πώς κάποιοι αρνούνται να αποδεχθούν ότι εκεί έγινε μια γενοκτονία, για να θυμόμαστε τις γενοκτονίες στο παρελθόν και να αποφεύγουμε τις γενοκτονίες στο παρόν, διότι και στο παρόν τώρα, σήμερα, στο σήμερα, έχουμε γενοκτονίες που δυστυχώς είναι σε εξέλιξη. Γιορτάζει ο Αγαμέμνονας, ο Μέμνον, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία, χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας, κάτι που δεν τη γιορτάζουμε εδώ στην χώρα εύκολα τουλάχιστον, δεν τη γιορτάζουν και πολλοί, επειδή είμαστε και σε άτυπο προεκλογικό αγώνα, γι' αυτό δεν νομίζω ότι θα δούμε πολύ Ευγενή Άμυλα να κατακλείζει έτσι τον τόπο, γι' αυτό το λέω. Και μια και λέμε για την προεκλογική περίοδο, το νου σας, διότι βγαίνουν τα κόμματα σιγά σιγά, εμφανίζονται, περίεργη προεκλογική περίοδο. Αν σκεφτείς αυτό που συμβαίνει τώρα, σήμερα, που έχουμε σήμερα, και αυτό που θεωρητικά θα έχουμε στην κάλπη, θα είναι δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες, με διαφορετικά κόμματα. Κάποιοι θα υπάρχουν, κάποιοι δεν θα υπάρχουν, κάποιοι θα έχουν μπει μέσα σε άλλους, κάποιοι θα προσπαθούν μόνοι τους, γενικά πολλές αλλαγές. Και μια και λέμε για αλλαγές, να μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια ο Πέπε Γκουαρδιόλα φεύγει από τους πολίτες, από την Manchester City, και θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη στάση. Εν τω μεταξύ είναι μόλις 55 ετών. Έχω την αίσθηση, επειδή από παίχτη τον θυμόμαστε και προπονητή κατευθείαν, ότι είναι 90, ξέρω εγώ, Πέπε Γκουαρδιόλα, ότι είναι για να πάει σπίτι του κανονικά, να πάρει σύνταξη. Είναι μόλις 55 ετών, πολλές οι επιτυχίες του, πολύ βραβευμένος. Εντάξει, με τα σκαλώματά του, με τα καλά του, με τα κακά του, όπως όλοι οι μεγάλοι έτσι και αλλιώς, άλλαξε το ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάτε ότι το τικιτάκα μπολ στην Μπαρτσελόνα άλλαξε για κάποια εποχή ολόκληρο το ποδόσφαιρο. Όλοι προσπαθούσαν να παίξουν όπως εκείνη η Μπαρτσελόνα, αλλά εκείνη η Μπαρτσελόνα ήταν η Μπαρτσελόνα των μεγάλων παικτών που μπορούσαν να το παίξουν αυτό χωρίς να απλά σπάσει τα νεύρα του κόσμου, με ομορφιές και μαγεία. Κάποια στιγμή ξεκόλλησε το ποδόσφαιρο από αυτό, ξεκόλλησε και η Μπαρτσελόνα δηλαδή από αυτό, και άλλαξε και πάλι το παιχνίδι. Αλλά και μόνο το ότι για αρκετά χρόνια, μπορώ να σου πω κόντεψε δεκαετία, κάποιοι προσπάθησαν να μοιάσουν στην Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα, αυτό από μόνο του κάνει τον Γκουαρδιόλα να είναι από τους μεγαλύτερους προπονητές. Έχει 26 πρωταθλήματα, διεκδικεί το 7ο φέτος, 3 FA Cup, ισάριθμα Community Shield, 5 League Cup, 1 UEFA Super Cup, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και φυσικά ξεχωρίζει η κατάκτηση στο Champions League το 22-23, κάτι που για την Manchester City σε άλλα χρόνια ήταν όνειρο απατηλό. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, οι Εμμύριδες έχουν ρίξει πάρα πολλά λεφτά στην Manchester City του Guardiola, με τα καλά του και τα κακά του. Ακούγεται ότι αντικαταστάτης του θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα, να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή. Η
εν ώψη και του τελικού για το Champions League μεταξύ Arsenal και Bayern Μονάχου. Ο τελικός που θα αλλάξει τα πράγματα.

Μπάγερν Μονάχου είπα, όχι, Παρί Σεν Ζερμέν. Αλλά εντάξει. Είναι η περσινή νικήτρια, να δούμε αν θα το σηκώσει και φέτος η Παρί, αυτή η υπερομάδα. Γιατί όποια ομάδα, από όποια ομάδα φεύγει ο Εμπαπέ, γίνεται υπερομάδα. Σε όποια ομάδα πηγαίνει, έχει προβλήματα. Έφυγε, πήγε στη Ρεάλ, πρόβλημα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση στο 2.11.10.88.80 απαντά στα τηλεφωνήματά σας, στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας, στα καλά, στα κακά, τι γίνεται και έξω και θέλετε να το μοιραστείτε με όλους τους υπόλοιπους της παρέας των παραπολιτικών, όπως για παράδειγμα αν είσαστε μπλοκαρισμένοι στην άνοδο του Κηφισού που τη βλέπω μπαμπάτσικια από την Αθηνών και πάνω μέχρι τη Φιλαδέλφια. Και βλέπω ότι έχει αρχίσει και πυκνώνει και πάλι μετά τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τη γέφυρα της μεταμόρφωσης, που αυτό είναι περίεργο να δούμε εκεί τι έχει γίνει πριν από τον Κόκκινο Μήλο, δηλαδή ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι και μετά τη γέφυρα της μεταμόρφωσης στην άνοδο, που εκεί συνήθως έχει στην κάθοδο κίνηση, και τα γνωστά μετά είναι έξω τη λεωφόρα Αθηνών. Ακόμα δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα γύρω γύρω, αλλά βλέπω ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. 2.11.10.80.8.80 λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας, κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση σας περιμένει, αλλιώς radio@paralitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών, τα βλέπουμε, τα μεταφέρουμε ως έχουν.

Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παγανάκης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου ο κ. Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάργοι και όπως πρέπει στα αυτιά σας. Από όπου και αν μας ακούτε, όπως ο Δημήτρης από τα Μετέωρα. Τι ωραία να ξυπνάς τα Μετέωρα, ε. Και λέει: άσε τα κουλτουριάρικα, βάλε ελαφρολαϊκά. Δεν θα με βρεις σύμφωνο πρώτα απ' όλα στο τι είναι κουλτούρα και τι δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, επίσης να ξέρεις υπάρχουν πολλά κουλτουριάρικα ελαφρολαϊκά, έτσι όπως το θέτεις, αλλά το πιάσα το νόημα.

Μετά το πρώτο break επιστρέφουμε με ελαφρολαϊκό. Περίμενε, περίμενε και θα δεις. Λοιπόν, τι συζητάμε? Συζητάμε για την 81η μέρα από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, όπου χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μας είπε ότι ήταν πολύ έτοιμος για να κάνει την τελική επίθεση σήμερα. Αυτά, ξέρετε, που λέει ο Τραμπ, που θα ισοπαίδωνε το Ιράν, αυτό, δεν θα μένε πέτρα πάνω στην πέτρα, θα εξαφάνιζε τους πολιτισμούς και όλα αυτά που έχει πει αυτές τις 81 μέρες, τα πίστευτα και απίστευτα του Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, ας του πάρει κάποιο, δεν ξέρω, ο ίδιος τα κάνει, τα κάνουν συνεργάτες του, ας τους πάρουν τα κινητά και τους υπολογιστές με AI, δηλαδή τον βάλανε χθες σε ένα γραφείο να είναι έτοιμος να πατήσει ένα κόκκινο κουμπί και καλά ότι θα ξεκινήσει ο πόλεμος, από πίσω να πέφτουν κάτι αστραπές, κάτι μπουμπονιτά, κάτι βόμβες, κάτι τέτοια. Το kids, πιο kids δεν πάει. Δηλαδή, πραγματικά, αυτός είναι ο πλανητάρχης εντωμεταξύ, που ανεβάζει μια μέρα να φοράει Ray-Ban γυαλί και να κρατάει μυδραλιοβόλο έτοιμος να μας θερήσει. Την άλλη μέρα να κάθεται στα γραφεία να πατήσει τα κουμπιά. Την τρίτη μέρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, αστροναύτη θα ντυθεί. Ό,τι θέλει, ξέρω, νοσοκόμα. Ό,τι όνειρο έχει θα το κάνει τώρα με το AI. Τέλος πάντων, τον κράτησαν, λέει, τα υπόλοιπα κράτη της Μέσης Ανατολής για να μην κάνει την τελική αντεπίθεση. Και από εκεί που έλεγε ότι απαράδεκτη η αντιπρόταση του Ιράν και τίποτα δεν μας αρέσει και όλα αυτά, τώρα μας λέει ότι είμαστε έτοιμοι για μια σπουδαία συμφωνία με το Ιράν, όπου προφανώς κερδισμένος θα είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ και κανένας άλλος σε αυτόν τον κόσμο, διότι αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα, ότι πρέπει να διαχειριστούμε και την κρίση μεγαλείου που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ για έναν πόλεμο που ξεκίνησε και δεν ξέρει πώς να βγει, ξεκίνησε και δεν ξέρει γιατί τον ξεκίνησε, εκτός από το ότι κερδίζουν πάρα πολλά οι φίλοι του, αυτό είναι δεδομένο, αλλά κερδίζουν γενικά οι φίλοι του. Να δούμε αν αυτή τη φορά πραγματικά υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη εκεί και αν πραγματικά είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Ας το ευχηθούμε, διότι έχει αρχίσει και η παγκόσμια οικονομία φτάνει στα όρια της. Ήδη συζητούν πάρα πολύ για τα αποθέματα. Δεν ξέρω αν αυτή η συζήτηση για τα αποθέματα είναι πραγματική ή όχι.

Δεν ξέρω λοιπόν αν η συζήτηση για τα αποθέματα είναι πραγματική όχι, αν δηλαδή όντως είμαστε στα όρια. Τα στοιχεία υπάρχουν, βγαίνουν, αλλά αν πραγματικά είμαστε κοντά στο να μην έχει καύσιμα η ανθρωπότητα ή απλά προσπαθούν λίγο να περιορίσουν τη ζήτηση για να κρατηθούν χαμηλότερα οι τιμές. Οι τιμές στην ενέργεια που τραβούν την ανηφόρα και σήμερα παρά το γεγονός ότι ανακοινώθηκε από την πλευρά του Λευκού Οίκου ότι δεν θα έχουμε την επίθεση. Το πετρέλαιο είναι μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, στα 109,86, το αμερικανικό στα 102,79, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία έκλεισε στα 50,2 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτό είναι τεράστιο πονοκέφαλος, να σκεφτεί κάποιος ότι με φυσικό αέριο παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και φυσικό αέριο χρησιμοποιεί πλέον πάρα πολλοί κόσμος το χειμώνα για να ζεσταθεί, άρα θα το πληρώσουμε αρκετά ακριβά του χρόνου. Γι' αυτό και όλοι λένε ότι η μεγάλη κρίση της ακρίβειας θα είναι το φθινόπωρο, δεν είναι τώρα, με ξέρεις τα καύσιμα που τα βλέπουμε εκεί γύρω στο 2-10, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με το πώς πηγαίνουν οι τιμές, τη βενζίνη, και γύρω στο 1,80, μπορεί να το δούμε και λίγο ακριβότερα το πετρέλαιο κίνηση αυτές τις ημέρες. Ακόμα δεν έχουμε δει να περνάει κανονικά η ακρίβεια στα ράφια των καταστημάτων, ενώ να περνάει η ακρίβεια που έχει προέλθει από την κρίση στη Μέση Ανατολή και όχι ακρίβεια που προέρχεται μάλλον από την κρίση εντιμότητας κάποιων που έχουν φουσκώσει τις τιμές των προϊόντων χωρίς να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος λόγος ακόμα. Το πρόβλημα είναι ότι τρέχουμε ήδη με πληθωρισμό 5,6 τον Απρίλιο και γράφει το Κοντέρ και ο Πρωθυπουργός, όπως λέγαμε και χθες, δηλώνει θυμωμένος με την ακρίβεια αντί να μας παρουσιάσει ένα σχέδιο που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, απλά μας παρουσιάσει τον εσωτερικό του κόσμο. Και δεν το λέω υποτιμητικά, το κατανοώ να θυμώνει, απλά ο δικός του θυμός και ο δικός μου θυμός έχουν μια διαφορά. Ότι ο Πρωθυπουργός έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι, δηλαδή μπορεί να πάρει και μέτρα για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ο μεγάλος κίνδυνος ότι αυτή η κρίση μπορεί να γίνει πραγματικά συστημική εμφανίζεται στα ομόλογα, όπου τα κράτη πλέον δανείζονται πολύ ακριβά, μάλλον για την ακρίβεια, αν θα θελήσουν να δανειστούν, θα δανειστούν πάρα πολύ ακριβά, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν αρχίσει πάρα πολύ και πιστεύουν ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ στην παγκόσμια οικονομία το επόμενο διάστημα. Ακριβώς και γι' αυτό το λόγο ανεβαίνει το κόστος δανεισμού για πάρα πολλές χώρες, πρώτα απ' όλα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν ένα υπέρογκο χρέος. Απλά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο κίνδυνος δεν είναι ο ίδιος όπως στις υπόλοιπες χώρες, αλλά παρόλα αυτά ανεβαίνει διαρκώς το κόστος δανεισμού. Για να σου το πω απλά, σκεφτείτε να θέλετε να πάρετε ένα δάνειο για να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες που έχετε και ξαφνικά από εκεί, ξέρω εγώ, που η τράπεζα σας έδινε, τυχαία τώρα λέμε, ένα επιτόκιο 2,5%, ξαφνικά σας δώσει ένα επιτόκιο 5%. Δεν διπλασιάζεται το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων που έχετε. Το γερμανικό επιτόκιο είναι στο 3,1%, το γαλλικό επιτόκιο στο 3,9%, στο 3,8% είναι το ελληνικό επιτόκιο για το δεκαετές ομόλογο και πάει λέγοντας, ίσως με τον μεγαλύτερο συστημικό κίνδυνο αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία, να είναι το κόστος δανεισμού για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου έχει φτάσει το δεκαετές στο 4,6%. Ο Οίκος Φίτς που λέει για την Ελλάδα ότι έχει έναν συστημικό κίνδυνο να αντιμετωπίσει, είναι στην πεντάδα των πιο ευάλωτων χωρών στην Ευρώπη απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αν και επισημαίνει πως όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε καλύτερη θέση σήμερα σε σχέση με το 2022 για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό σοκ. Ωστόσο, εάν η σύγκρουση στην Μέση Ανατολή παραταθεί και δεν δούμε το τέλος της λύνης του ντόμους, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη θα αυξηθούν σημαντικά. Το μεγαλύτερο γεγονός που μας απειλεί για την ενέργεια είναι ότι αν και έχουμε αναπτύξει τις εναλλακτικές πηγές ενεργειάς μας,
Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα, δεν έχουμε μπαταρίες, δηλαδή να αποθηκεύσουμε την ενέργεια ώστε να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε αυτή την ενέργεια όταν τη χρειαστούμε και να ρίχνουμε τις τιμές στην χονδρική. Έχουμε και το ραντεβού Πούτιν με Σι μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Τώρα επισκέπτεται ο Ρώσος πρόεδρος την Κίνα, όπου εκεί θα γίνουν πολλές συζητήσεις και οικονομικές, προφανώς και γεωπολιτικές για τα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μια και λέμε για τη Ρωσία, χθες ο Υπουργός Οικονομικών έδωσε νέα 30ήμερη άδεια προμήθειας ρωσικού πετρελαίου. Θυμίζω ότι οι κυρώσεις δεν επιτρέπουν στη Ρωσία να πουλάει ρωσικό πετρέλαιο στις υπόλοιπες χώρες. Παρ' όλα αυτά έδωσε νέα άδεια χθες οι ΗΠΑ, διότι λέει η έλλειψη από τις χώρες του Περσικού κόλπου θα πρέπει να καλυφθεί με κάποιο τρόπο. Οπότε τι γίνεται, ο υπόλοιπος κόσμος χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία με το ρωσικό πετρέλαιο που κάποτε το πουλούσαν 30-40 δολάρια το βαρέλι και τώρα έχει φτάσει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πολλά χρήματα, πολλά δισεκατομμύρια δολάρια μπαίνουν στα κρατικά ταμεία της Ρωσίας από το γεγονός ότι καλές κυρώσεις, αλλά αν δεν έχεις εναλλακτικό τρόπο κάλυψης των αναγκών σου, σε αναγκάζει όχι απλά να επιστρέψεις στην παλιά πηγή, αλλά να πληρώνεις εσύ ο ίδιος τον πόλεμο που κάνει εναντίον ενός δικού σου συμμάχου. Στα υπόλοιπα, επιστρέφουν τα F-16 από την Κύπρο, επιστρέφουν και οι Patriot από την Κάρπαθο και από τον Εύρο, από τον Εύρο που είχαν πάει να προστατεύσουν την Βουλγαρία, από την Κάρπαθο που είχαν πάει να προστατεύσουν την Κύπρο. Εδώ τα ερωτήματα είναι δύο. Το ένα είναι αν έχει τελειώσει ο πόλεμος, άρα και απειλές, άρα δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζουμε να προστατεύουμε την Κύπρο από την Κάρπαθο. Και το άλλο, αν αυτή η απόφαση του Κισέα έχει να κάνει κάτι σε σχέση με τις τουρκικές θέσεις εναντί του νομοσχεδίου που ετοιμάζει να καταθέσει η Τουρκία με τα 14 άρθρα που θα δίνει υπερεξουσία στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας ό,τι αφορά την ανακήρυξη διαφόρων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως απαγόρευση της αλληλείας κτλ. Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να υπερκεράσει το διεθνές δίκαιο, αλλά είναι μια ανοιχτή συζήτηση όλη αυτή και το ερώτημα είναι αν ετοιμάζει μια ατζέντα διαπραγμάτευσης η Τουρκία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, των γκρίζων ζωνών, όλων των ανοιχτών ζητημάτων στο Αιγαίο και αν, ξαναλέω, η ανάκληση, η επιστροφή των Patriot από την Κάρπαθο έχει να κάνει με όλο αυτό, γιατί ήταν πολύ η γκρίνια και η ένταση από την Τουρκία για την παρουσία των Patriot στην Κάρπαθο. Οι ανακοινώσεις και τα γεννητούρια στα ελληνικά κόμματα θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες από τώρα. 21 Μαΐου Κωνσταντίνου Κελένης, η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει το δικό της κόμμα. 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το δικό του κόμμα από το Θυσίο. Θα μάθουν δηλαδή και το όνομα και τα σύμβολα και τα βασικά στοιχεία και σημεία αυτού του κόμματος. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ τσακώνεται για ακόμη μια φορά για τον Πολάκη ή με τον Πολάκη. Περιμένουμε να δούμε αν θα πάει στην πολιτική γραμματεία και τι θα έχει ως αποτέλεσμα όλο αυτό. Το ερώτημα, το μέγα ερώτημα είναι αν θα πάνε συντεταγμένα στον Τσίπρα ή αν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν δεν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν το ΣΥΡΙΖΑ θα τον πάρει ο Πολάκης ή κάποιος άλλος, διότι υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες για να κρατήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ ζωντανό. Ενδιαφέρον έχει και όλο αυτό. Την ώρα που στην Νέα Δημοκρατία μετρούν τις ισορροπίες που δημιούργησε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απροπό, στην Πολιτική Επιτροπή που εκλέχθηκε, υπάρχουν δύο από τους ισχυρούς άνδρες της ομάδας αλήθειας, άρα πλέον όλο αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχουν καμία σχέση με μια ιδιωτική επιχείρηση που κάνει την δουλειά της, δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι όταν είναι εκλεγμένα μέλη σου δύο άνθρωποι που έχουν την ομάδα αλήθειας με το συγκεκριμένο ρόλο και παιχνίδι που κάνουν, δεν μπορείς να λες ότι είναι και μια ανεξάρτητη επιχείρηση πλέον. Σωστά, σωστά.
Αναζητούν και τον νέο γραμματέα, μάλλον τον Ιούνιο. Πολλές οι πληροφορίες για τα ονόματα και εκεί θα υπάρξει ένας διαγωνισμός για το ποιος θα αναλάβει την θέση. Θυμίζω ότι ο γραμματέας, ο κύριος Κρέκας, ο απερχόμενος γραμματέας, τον έφαγε ο ΠΚΠΕ. Ο ΠΚΠΕ που όποια πέτρα για να σηκώσει κάτι θα βρεις από κάτω. Αυτή τη φορά βρίσκει στην υπόθεση με τα Βορίζια, για παράδειγμα, που υπάρχουν μαρτυρίες για το κύκλωμα που εκβίαζε και ξυλοκοπούσε αγρότες στα Βορίζια, που είχαν συμπεριφορά γκάνγκστερ, για να παίρνουν τα οικόπεδά τους και να παίρνουν τις επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ, διότι έτσι γίνονται τα πράγματα. Αυτά για το πρώτο ημίωρο του πρώτου πρωινού. Για να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να βρω εδώ τα χαρτιά μου για να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, το Pet City Biograph Τρίνιον, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων στο υγεία. Στο υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία εχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό είναι από τα δίσκο τα 50 καλύτερα ελαφρολαϊκά της δεκαετίας του 80. ACDC Black in Black. Για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Phil Rudd, τον drummer, τον ACDC, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1954, drummer από το 1975 ως το 1983 και ξανά από το 1994 στο 2015 στους ACDC, το Back in Black του 80 που κατέλαβε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο και πλασαρίστηκε ψηλά και στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχει πουλήσει σχεδόν 50 εκατομμύρια αντίτυπα και βάλε. Στις 6 Νοεμβρίου του 2014 ο Ραντ συνελήφθηκε και κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας, απειλή δολοφονίας, κατοχή μεθαμφεταμίνης, κατοχή κάναβης μετά από αστυνομική έφοδο στο σπίτι του. Αθώθηκε για τις κατηγορίες για τις απόπειρες δολοφονίας, αλλά όπως καταλαβαίνεις του έχει μείνει λίγο η ρετσινιά. Και κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά το όνομα που λέει και ο λαός, όπως και για την ελληνική οικονομία που της έχει βγει το όνομα ότι είναι ακριβή, γιατί δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι, μας έρχεται απ' έξω η ακρίβεια και εδώ εμείς τι να κάνουμε, τι βλέπουμε και στεναχωριόμαστε. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Στραβελάκη, καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, να συζητήσουμε λίγο για την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία, για την κατάσταση στην ελληνική οικονομία, για την ακρίβεια που είναι μια πραγματικότητα, αλλά αναζητούμε όλοι λύσεις για το πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι εύκολη, καμία συνταγή δεν δίνει την λύση αντιμετώπισης της ακρίβειας, αλλά υπάρχουν κάποιες συνταγές. Καλημέρα κύριε Στραβελάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Η μόνιμη συζήτηση των τελευταίων ετών, επειδή ερχόμαστε από κρίση σε κρίση, από την κρίση στην Ουκρανία, από την κρίση του COVID, τώρα στην κρίση της Μέσης Ανατολής, είναι αν υπάρχουν όπλα να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια που προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες, από σοκ που προκαλούν στην παγκόσμια οικονομία.
1: Καταρχήν, προφανώς και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σοκ ενεργειακό εξαιτίας του γεγονότος ότι το φτηνότερο σε εξόρυξη πετρέλαιο και το ρυθμιστικό κεφάλαιο, όπως λέμε στην πολιτική οικονομία, δηλαδή το πετρέλαιο του κόλπου, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, εμπολής δεν μπορεί να παραμείνει ρυθμιστικό εξαιτίας του κλεισίματος στο στενό του ρυθμός. Αυτό είναι προφανώς ένα δεδομένο που δημιουργεί στάσιμο πληθωριστικές προσδοκίες σε μεγάλο κομμάτι των αγορών. Όμως από την άλλη μεριά ο πληθωρισμός υπήρχε και πριν τον πόλεμο του κόλπου και η ακρίβεια υπήρχε και πριν τον πόλεμο του κόλπου και μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνικά σε ένα διάστημα το οποίο στην αρχή αποδόθηκε στο COVID και στις φοδιαστικές αλυσίδες, από ό,τι καταλαβαίνετε κάτι που επιμένει για 2, για 3, για 4 και για 5 χρόνια δεν είναι κάτι το παραδικό.
0: Ναι.
1: Και οφείλεται κατά την άποψη τη δική μου και κάποιων άλλων τουλάχιστον στο γεγονός ότι οι ρυθμοί μεγέθησης σε σχέση με την κερδοφορία είναι αρκετά, αυτός ο λόγος δηλαδή, είναι αρκετά χαμηλός και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δημιουργεί πίεση στις τιμές. Αυτό είναι η διεθνής εικόνα.
0: Ναι.
1: Η ελληνική εικόνα είναι αρκετά, είναι σε μεγάλο βαθμό η ίδια, αλλά περιλαμβάνει και ένα επιπλέον δεδομένο, ότι η ελληνική οικονομία αποτελείται σε μεγάλο κομμάτι από μη εμπορεύσιμα προϊόντα. Mm-hmm. Υπηρεσίες, εστίαση, ενέργεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να εξισωθούν οι τιμές τους εξαιτίας του διεθνούς ανταγωνισμού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο στη χώρα μας συμβαίνει το τραγικό φαινόμενο, παρόλο που οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά 40%, οι πραγματικοί μισθοί τα τελευταία 15 χρόνια των μνημονίων, περίπου μνημονίων και οτιδήποτε άλλο, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο δεν κατόρθωσαν να το αντιμετωπίσουν τα μνημόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Πολ Τόμψεν το 2019 παραδέχθηκε σε παρουσίασή του στο London School of Economics αυτό το δεδομένο και μίλησε για ανελαστικές τιμές έναντι ελαστικών μισθών. Και στην ουσία είναι ένα θέμα όμως που στο δημόσιο διάλογο και στην αντιμετώπιση του από την ελληνική κυβέρνηση δεν συζητιέται καθόλου.
0: Καταλαβαίνω ότι η ανάγνωση του προβλήματος από την ελληνική κυβέρνηση είναι ότι η ακρίβεια και αυτή τη φορά είναι ένα εισαγόμενο φαινόμενο, δηλαδή μας έρχεται απ' έξω από την κρίση, από την Μέση Ανατολή, από τα εισαγόμενα προϊόντα ως πίεση. Από την κρίση, από την Μέση Ανατολή, από τα εισαγόμενα προϊόντα ως πίεση.

0: παραδείγματος χάρη στο θέμα της ενέργειας, που είναι εισαγόμενο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Προφανώς και μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε λιγνητικές μονάδες που κάθονται.
1: Ναι.
0: Οι λιγνητικές αυτές μονάδες, έστω ως μια ανακούφιση, παρόλο το ότι περιβαλλοντολογικά προφανώς δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον, θα έπρεπε να είναι stand-by για να μπορούν να, να αντιμετωπίσουν κάποια έκρηξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ναι, η κυβέρνηση γι' αυτό δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν χρησιμοποιήσει και άλλα κράτη που και αυτοί είχαν μπει στην λογική της απολιγνητοποίησης, αλλά παρόλα αυτά είχαν κρατήσει κάποιες μονάδες και τώρα, εάν χρειαστεί, τις βάζουν. Βέβαια, η απάντηση κάποιων είναι ότι είναι ακριβό ακόμα και να μπει μπροστά το εργοστάσιο με τον λιγνίτη. Οπότε
0: θα μιλάμε σοβαρά.
1: Δεν θα επηρεάσει πάρα πολύ την πτώση της τιμής.
0: Η τιμή πάντως του λιγνίτη είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 40% φθηνότερη από την τιμή του φυσικού αερίου. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή επίσης υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες εσφροκερδούν παράγοντας λιγνητικό ηλεκτρικό ρεύμα στη Βόρεια Μακεδονία και εισάγοντάς το στην Ελλάδα και πουλώντας το μέσα αυτού του πληκτικού χρηματιστηρίου ενέργειας σε τιμές ως εάν επαρήγετο από φυσικό αέριο. Δεύτερο σημείο. Υπάρχει ένα σύνολο από μονάδες τις οποίες τις επιδότησε ο ελληνικός λαός και χρωστάμε και τα λεφτά στο Ελλάδα 2.0.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να δημιουργήσει για πράσινη ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια απορροφάται από τους παρόχους ενέργειας σε μηδενικές τιμές.
1: Ναι.
0: Και επαναπολίτες καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που τις παράγουν, σε τιμές με βάση το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια τεράστια πίεση.
1: Μπαίνουν στο ίδιο δίκτυο, στον ίδιο κουβά λέτε, οπότε δεν αλλάζει το μείγμα.
0: Και στον κουβά αυτόν,
1: ναι,
0: κουμά το κάνει ο ακριβότερος, ο λιγότερο παραγωγικός. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με συνθήκες στις οποίες προφανώς και μπορούν να πάρθουν μέτρα και προφανώς δεν παίρνονται μέτρα από πολιτική επιλογή. Το ίδιο ισχύει στα θέματα του πλαφών στις τιμές, στα τρόφιμα, στα κάψιμα κλπ. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα μπορούσαν να μπουν πλαφών.
1: Ναι.
0: Η κυβέρνηση πάντα φτιάχνει θα βάλω πλαφόν. Αλλά δεν θα βάλω πλαφόν στην τιμή. Θα βάλω πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και αρχίζει εκεί πέρα μια ολόκληρη φιλολογία, όπου στην ουσία το μέτρο το ίδιο ακυρώνεται με βάση τον τρόπο εφαρμογής του. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι με βάση τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί σε πολλές τέτοιες μακροχρόνιες πληθωριστικές κρίσεις που επηρεάζουν κυρίως το φτωχό,
1: ναι,
0: γιατί ο πληθωρισμός μπορεί να λένε 4,6, αλλά ο πληθωρισμός του φτωχού,
1: ναι,
0: το 90% του
1: εισοδήματος της τσέπης που λέμε ότι είναι, ναι, είναι διαφορετικό το τι λέει το καλάθι του πληθωρισμού και διαφορετικό το πώς έχει επιβαρυνθεί ο οικογενειακός κορβανάς από την ακρίβεια.
0: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι για ανθρώπους που έχουν νοικοκυριά που το 90% έως και το 100% του εισοδήματός του δαπανάται σε τρόφιμα, σε είδη πρώτης ανάγκης, σε είδη σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενίκεια κτλ. Ο πληθωρισμός για αυτούς δεν είναι 4,6, μπορεί να είναι και 16.
1: Σωστό. Κλείνοντας, υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία ότι η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σε αχαρτογράφητα νερά, μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και πάλι. Φαίνεται αυτό λίγο και από την κίνηση στα ομόλογα. Πιστεύετε ότι οι 81 μέρες αυτού του, τέλος πάντων, την έναρξη του πολέμου έχουν προκαλέσει βλάβη τέτοια που θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν είναι οι 81 μέρες του πολέμου που το προκάλεσαν. Προφανώς ο πόλεμος έκανε τα πράγματα χειρότερα. Αλλά αυτό που το προκάλεσε ήταν η αποτυχία των μέχρι τώρα πολιτικών στην αρχή της λιτότητας, μετά της ποσοτικής χαλάρωσης και στο τέλος

0: της επιδότησης των επιχειρήσεων, αυτό που λέγεται στα κίνδυνα οικονομικά trickle down economy, έχουν αποτύχει. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζούμε αυτό το δίπολο, από τη μία να έχουμε τον εφιάλτη μιας πολυσυνεχικούς επανεξοπλισμού και πολεμικής κινητοποίησης στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, και από την άλλη μεριά την παγκόσμια οικονομία να αγκομαχάει στην, κατά την ταπεινή μου άποψη και συγγνώμη για το απεσιόδοξο, στη βεβαιότητα ενός στασιμού πληθωριστικού διαστήματος, δηλαδή υψηλού πληθωρισμού με αδύναμη οικονομική μεγέθυνση, στο οποίο μπαίνουμε.
1: Κύριε Σαραβελάκη, θα τα πούμε ξανά. Νομίζω ότι τώρα ανοίγει αυτή η συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζουμε όλη αυτή την κατάσταση όπως την περιγράψατε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Την καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ο κύριος Νίκος Σαραβελάκης, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

0: η μοναξιά και απ' την άλλη το φεγγαρί με τα μάτια του τα μπλε κόντεψε να με του μπαρί.
1: Μια χαμένη Κυριακή Μανέλα, ταμ ταμ. Κυκλοφόρησε το 1980 ο δίσκος, Κώστας Χατζής ο δημιουργός, ξερφώντας Φιλέρης ο στιχουργός.
0: Μπλε και πώς θα τα θυμάμαι, χρώμα πέλαγος καλέα.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη Μαρινέλα που την χάσαμε πριν από μερικές μέρες. Με Μαρινέλα θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Διαβάστε στην απογευματινή οι συσχετισμοί στη Νέα Πολιτική Επιτροπή, η λίστα με τους 150 και οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Διαλύονται και σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής στο Φάμελο. Η μαφία από τα Βορίζια, θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
10: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτός είναι ο Νίνο Ρότα με το «La Dolce Vita», η γλυκιά ζωή του Φερντερίκο Φελίνη με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και την πανέμορφη Ανίτα Έγκμπερκ. Κερδίζει μια μέρα σαν σήμερα το 1960 το Χρυσοφίνικα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Εκεί που η Μελίνα Μερκούρη, η δικιά μας Μελίνα, κέρδισε το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στο «Ποτέ την Κυριακή» του Ζίλντα Σεν.

Η ταινία θα φτάσει μέχρι τα Όσκαρ του 1961. Δεν ξέρω γιατί έχω αυτό το χορέζι. Ποτέ δεν συμβαίνει σε μένα. Η ταινία λοιπόν θα φτάσει μέχρι τα Όσκαρ του 1961, όπου θα κερδίσει το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού για το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά» του Μάνου Χατζηδάκη. Αποσία του Μάνου, που δεν πήγε στην απονομή, γιατί ποτέ δεν εκτίμησε ούτε το βραβείο, ούτε και το τραγούδι. Ο Χατζηδάκης δεν αποδεχόταν αυτή την σαχλαμά, όπως το αποκαλούσε. Τον είχε κάνει παγκόσμια γνωστό και επισκίαζε το υπόλοιπο έργο του. Η ταινία ήταν υποψήφια για 5 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και το πρώτο γυναικείου ρόλου για την Μελίνα Μερκούρη, αλλά η Elizabeth Taylor κέρδισε το βραβείο για το «Ζήσαμε την αμαρτία». Αγαπήθηκε πολύ όμως το «Ποτέ την Κυριακή». Περισσότερο αγαπήθηκε βέβαια το τραγούδι, που τραγουδήθηκε σε τουλάχιστον 15 γλώσσες από μερικούς από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές εποχής, τον Bing Crosby, την Lena Horne, το Doris Day, την Δαλιδά, την Μίλβα, μέχρι και την Miss Piggy από το περίφημο Muppet Show. Εδώ όμως ακούμε Dizzy Gillespie να παίζει «Ποτέ την Κυριακή». Και με «Ποτέ την Κυριακή» θα πάμε σε Δελτίο Ειδήσεων. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις πληροφορίες για το τι έρχεται να μας βρει αυτή την ημέρα. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι ως το Σκαραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού στην Παρελιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι 6 που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις στα βορίζια της Κρήτης. Μέσω απειλών, βίας και εκβιασμών αποσπούσαν αγροτικές εκτάσεις και επέκτηναν παράνομα τις κτηνοτροφικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αποκομίζοντας παράλληλα παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αισιόδοξος για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν ώστε να τερματιστούν οι εχθροπραξίες, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε γνωστό ότι ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση κατά του Ιράν μετά από αίτημα ηγετών του αραβικού κόσμου. Σημείωσε ότι ανέβαλε την επίθεση καθώς οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των ΗΠΑ τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν καλά και πως μια συμφωνία αποδεκτή από τις ΗΠΑ μπορεί να επιτευχθεί σύντομα. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Στάση αναμονή στο Μέγαρο Μαξίμου στην προοπτική δημιουργία των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, εκτιμάται ότι απευθύνεται σε έναν κόσμο που δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ για τη Μαρία Καριστιανού, ότι αν και έχει μια επιρροή στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα επηρεάσει άμεσα τους νυν ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σκέψεις σχετικά με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει και ο Θελός από την κεντρική πολιτική σκηνή, κάνει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχει γίνει αποδέκτης άκρων δελεαστικών προτάσεων. Την ακύρωση της απόφασης του Σοκράτη Φάμελου για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Επισημαίνουν τους κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρουν πως το μέτωπο Πολάκη Παπά είναι πιθανό να θέσει πρόταση μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου στην ερχόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Την Παρασκευή, μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, τα στελέχη αυτά θα αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και από το κόμμα. Άμεσα θα γίνεται πλέον η επιβολή προστήμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΔΕ ενεργοποιεί νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματου καταλογισμού ποινών. Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν και τα 500 ανάλογα με το είδος της δήλωσης, την κατηγορία βιβλίων ποτηριοφορολογούμενους, αλλά και το αν από τη δήλωση προκύπτει φόρος για πληρωμή. Θανατηφόρο τροχαίο στην Πετρούπολη, γιόταχη υποδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 36χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε την αναχέτηση του Παγκόσμιου Στόλου για τη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό και την απαγωγή ακτιβιστών από σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Εθνικός στο Πόλο Γυναικών, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο Χάντμπολ.
6: Σκορπιός.
5: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1938 ως Κυριακή Παπαδοπούλου τότε, μετά έγινε η Μαρινέλα όλων μας με το μοναδικό τρόπο, τα συναισθήματα, την κίνησή της, την χαρακτηριστική χρειά στην φωνή της, την εκφραστικότητα, τη σκηνική παρουσία, όλα αυτά που άφησε η Μαρινέλα φεύγοντας τον Μάρτιο του 1926.

Λίγο Stevie Wonder, You're the Sunshine of My Life, γιατί σήμερα λέει θα έχει και συννεφιά, μπορεί από το μεσημέρι και μετά να βρέξει, οπότε ψάχνουμε τις λιακάδες μας κι εμείς.

Ήταν στο 15ο άλμπουμ του Stevie Wonder, του χάρισε ένα Grammy, του χάρισε και μία από τις πιο κλασικές μπαλάντες όλων των εποχών. Ήταν μία από τις πολλές επιτυχίες του Stevie Wonder.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 9 λεπτά μετά τις 8 σήμερα που είναι 19 Μαΐου του 2026 και ο συνήθως οι δρόμοι είναι ήδη γεμάτοι λόγω της κίνησης, όχι για κανέναν άλλον λόγο. Βλέπω εδώ ότι στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 15-20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, άνω των 30 λεπτών από Πλακεντίας ως Μεταμόρφωση, καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο 15-20 λεπτά στην έξοδο για Λαμία, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Γεμάτη και δύσκολη πολύ η άνοδος του Κηφισού. Δύσκολη είναι και η κάθος του Κηφισού από Λυκόβρυση και κάτω μέχρι και την Αθηνών. Βλέπω ότι είναι καλύτερη η έξοδος Αθηνών. Περίεργο, αλλά είναι αρκετά καλή.

Teenage Cream και το I Feel Free. Γιατί μια μέρα σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια φύγε ο Peter Brown, ποιητής, τυχουργός, τραγουδιστής. Στα 82 του έφυγε. Μαζί με τον Jack Bruce έγραψε πολλά τραγούδια των Cream, συμπεριλαμβανομένου του I Feel Free, το White Room. Και με τον Eric Clapton είχε γράψει την επιτυχία, το Sunshine of Your Love. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη που έχει ξεκινήσει τα δρομολογία του από νωρίς. Σήμερα βρίσκεται στο τρόλεϊ 24, Άγιος Αντώνιος Περιστέρη Πετρούπολη. Καλές διαδρομές, κύριε Ιωάννη. Καλημέρα και στον Δημήτρη, είπαμε από τα πανέμορφα μετέωρα. Ο Στέφανος, με αφορμή την ημέρα, την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, σαν σήμερα ξεκίνησε ο διωγμός του παππού μου Στέφανου και του αδερφού του Κώστα και της αδελφής του Ανάστας. Οι υπόλοιποι από την οκταμελή οικογένεια σφαγιάστηκαν. Το μεγαλύτερο κακό είναι ότι μεταχειρίστηκαν από τους νοικοκύριδες εποχής Έλληνες ως άπλητοι, όπως οι σημερινοί άτυχοι της Παλαιστίνης, Συρίας και Λιβάνου που σφαγιάζονται κατά εκατοντάδες καθημερινά από τις ορδές κάποιων ψυχοπαθών, λαμβάνοντας από όλους εμάς τους πλημμένους την απόρριψη. Εμείς τουλάχιστον οι Πόντοι δεν ξεχνάμε ούτε τους μεν ούτε τους δε, γράφει ο Στέφανος στο μήνυμά του από το μακρινό Λουτσεράθ.

Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα στον Μάνο που το πρόβλημα με τους φοιτητές στοιχείο και τα δρομολόγια των λεωφορείων για να πάνε στα πανεπιστήμια δεν έχει λυθεί. Εδώ και μήνες το λέμε. Εδώ και μήνες μάλλον κανένας δεν κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Ο Μαργαρίτης από την Στουργκάδη λέει ένα πρόβλημα που εμείς θα το δούμε σε λίγο καιρό. Αυτοί δεν το έχουν, αλλά εμείς θα το δούμε εδώ σε λίγο καιρό επειδή ξεκινάει να καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Δεν υπάρχει χώρος να πας να πετάξεις τα μπάζα ή τα χόρτα που θα κόψεις. Οπότε το βράδυ πας και τα πετάς κάπου στα κρυφά. Και μετά ξυπνάνε οι υπόλοιποι το πρωί και βλέπουν βουνά με χόρτα, με μπάζα, με διάφορα τέτοια. Στο γνωστό πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα, το κάντε κάτι, αλλά δεν είναι όλο το σχέδιο έτοιμο για να το λύσουμε, κατάλαβες. Οπότε μετά βγάλε τα μάτια σου μόνος σου. Ο Γιώργος, οδηγός ταξί από την πανέμορφη Κέρκυρα, τον καλημερίζω, λέει ότι ακόμα είναι πολύ λίγος ο κόσμος στο νησί, είναι σχεδόν λέει, 50% κάτω σχέση με πέρυσι. Αν και θεωρητικά τα στοιχεία για το Πάσχα στην Κέρκυρα ήταν πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή χθες υπήρχε και το συνέδριο του ΣΕΤΕ, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι κάθε χρόνο δεν μπορούμε να κάνουμε ρεκόρ στον τουρισμό και λογικό είναι αυτό. Πρέπει να το δούμε λίγο. Έχουμε και καινούργια πρόεδρο πλέον στο ΣΕΤΕ για να δούμε σιγά σιγά τις δικές της ιδέες, την κυρία Σμπόκου, την κυρία Αγάπη Σμπόκου. Υπάρχει ένα ζήτημα, πού απευθυνόμαστε, πώς απευθυνόμαστε και κυρίως ένα ζήτημα με το τι κάνουμε με τον υπερτουρισμό, επειδή υπάρχει συζήτηση για πόλεις όπως την Βαρκελόνη για παράδειγμα, που εκεί τα πράγματα δεν πάνε άλλο. Ακούσαμε Smith, γιατί σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια είχε φύγει ο Άντι Ρούρκ, ο μπασίστας που βοήθησε στη δημιουργία του εμβληματικού ήχου της δεκαετίας του 80 με τους Smith και φύγε μόλις στα 59 τους. Στα 59 του και τώρα ακούμε Grace Jones. Στο Λιμπερτάγκο, γιατί γίνεται 78 ετών, αλλά δεν έχει ηλικία. Δεν υπάρχει ηλικία για το συγκεκριμένο άτομο, δεν υπάρχει ηλικία.

0: Τι συζητάμε τώρα, τι συζητάμε σήμερα, συζητάμε προφανώς για την τελευταία στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μην επιτεθεί στο Ιράν, τουλάχιστον όπως ο ίδιος λέει. Η Τεχεράνη χλεβάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την αναβολή της στρατιωτικής επίθεσης. Μάται η ελπίδα του να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, λέει η Τεχεράνη. Οι ηγέτες των τριών χωρών, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ζήτησαν αναβολή για 2 ή 3 ημέρες, πιστεύοντας ότι πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν το μήνυμα από τις χώρες του κόλπου ήταν να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, καθώς μια επίθεση θα είχε συνέπειες για όλους. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα περιμένει για λίγο, ελπίζοντας η αναβολή να είναι μόνιμη, και ενημέρωσε το Ισραήλ για την απόφασή του. Μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας του Ιράν χλέβασε τον Τραμπ. Πάρα πολλοί θεωρούν ότι ο Τραμπ προσπαθεί να πιέσει το Ιράν να υποχωρήσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Και σε αυτό το κλίμα που μοιάζει έτσι λίγο με κινουμένη άμμο η διεθνής πολιτική σκηνή, οι γεωπολιτικές ισορροπίες, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, εδώ μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Για την ακρίβεια, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Περιμένουμε την ανακοίνωση απλά της ημερομηνίας των εκλογών. Θα είναι φθινόπωρο, θα είναι άνοιξη, θα είναι Σεπτέμβρη, θα είναι Οκτώβρη, θα είναι Μάρτη. Θα υπάρξουν εκλογές μπροστά. Και οι εκλογές αυτή τη φορά είναι και, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Έχουν πολλά καινούργια στοιχεία μέσα, όπως το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, τι γίνεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αν μπορεί το Πασόκ να είναι ο άλλος μεγάλος πόλος. Πολλά τα ερωτήματα, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια, να δούμε λίγο, να ορίσουμε λίγο το πλαίσιο που μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι αλήθεια ότι είναι πολλές οι νέες συνισταμένες στο πολιτικό τοπίο?
1: Ναι, είναι και γεγονός ότι η μεγάλη ρευστότητα που έχει ήδη καταγραφεί από τις εκλογές είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται, και πιστεύω ότι επειδή και ο ανταγωνισμός θα εντείνει τόσο πάμε στις εκλογές, η εικόνα που θα δούμε μετά την κάλυψη θα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που πιστεύουμε σήμερα ότι θα δούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, μεν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι βαθιά πληγωμένη, και θα έλεγα ότι παρασυρώμενη από τις δημοσκοπήσεις και από το γεγονός ότι είναι πρώτο κόμμα με διπλάσια δύναμη σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, την παρασύρει να θεωρεί ότι είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας και προσπαθεί μέσα από μια πολύ εύκολη ανάλυση να πει ότι εμείς είμαστε ο βασικός πυλώνας για την επόμενη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, προκειμένου να μπούμε σε ταλαιπωρίες και σε συνεργασίες, ψηφίστε μας να πάρουμε αυτή τη δυναμία.
0: Ναι.
1: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τώρα τις προχθές το Σαββατοκύριακο, θα το διαπιστώσετε κι εσείς ότι διατυπώθηκε μια αγωνία από τα πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το ότι το κόμμα απομακρύνεται από το DNA της παράταξης. Αυτό πρακτικά, να το ερμηνεύσουμε, δείχνει την ανησυχία των βουλευτών που είναι κάθε μέρα στον κόσμο και βλέπουν πού πάει η κοινωνία πολύ πριν να το καταγράψουν οι δημοσιοποίησεις και βεβαίως πολύ πριν από την κάλπη. Βλέπουν να χάνουν τον παραδοσιακό πυρήνα της παράταξης. Ψηφοφόρους οι οποίοι αποφάσισαν ότι η κεντροαστροφή που έκανε ο κ. Μητσοτάκης το 19 και το 23 μάλλον δεν τους εκφράζει, και οι οποίοι ψηφίζουν μικρότερα δεξιά κόμματα. Προκειμένου λοιπόν μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο με την Νέα Δημοκρατία να πρέπει να αγωνιστεί να μην χάσει προς τα δεξιά της, γιατί υπάρχει και μια γενικότερη στροφή, το φταίει και από την υπόλοιπη Ευρώπη, στους πολίτες να ψηφίζουν πιο συντηρητικά, γιατί τα λαϊκιστικά δεξιά κόμματα είναι πιο εύκολα να σου χαϊδέψουν τα αυτιά και να σε κάνουν να νιώσεις ότι με την ψήφο σου τιμωρείς και το σύστημα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, κι αν δείτε καλύτερα και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν δύο τάσεις στην Ελλάδα, πέρα από το διαχωρισμό αριστερά-δεξιά. Θα έλεγα ότι πλέον υπάρχει και ένας διαχωρισμός βορρά-νότου. Και τι εννοώ με αυτό? Αν δείτε τα αποτελέσματα στη Βόρεια Ελλάδα, σε 6 εκλογικές περιφέρειες, η Ελληνική Λύση ήταν δεύτερο κόμμα. Υπάρχουν περιφερειακές ενότητες όπου θα δείτε πως αν αυθρίσετε τα κόμματα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, Νίκη, Ελληνική Λύση, Φθόνη Λογικής, αυθρίζουν παραπάνω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν εδώ πέραν της ρευστότητας που υπάρχει στον κεντροαριστερό χώρο και που εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ θολά, στο χώρο της δεξιάς τα πράγματα είναι πιο συντεταγμένα. Είναι με πρώτη Νέα Δημοκρατία με πολύ σοβαρές απώλειες προς τα πιο μικρά δεξιά της κόμματα. Άρα λοιπόν μια ενδεχόμενη πιο συντηρητική στροφή της Νέας Δημοκρατίας δεν θα την έβλεπα πιθανή, να μην σας πω ότι θα τη θεωρούσα και επιβεβλημένη προκειμένου να συγκρατήσει τις παραδοσιακές της δυνάμεις.
0: Ναι, δεδομένου ότι ο πολυκερματισμός από τα αριστερά της, τα κεντροαριστερά της, είναι τέτοιος που δεν επιτρέπει σε κάποιον να πάρει κεφάλι εναντί των υπολείπων και να απειλήσει την Νέα Δημοκρατία, ο κίνδυνος προφανώς είναι από τα δεξιά της μεγαλύτερος να χάσει τον κόσμο που βρίσκουν κάτι άλλο, κάπου άλλο να πάνε.
1: Αυτό ακριβώς. Εδώ να πούμε ότι είναι και ένα πολιτικό αισθητικό πρότυπο, διότι επειδή η Βόρειος Ελλάδα ψηφίζει περισσότερο αυτά τα μικρότερα δεξιά κόμματα, να πούμε ότι είναι μια πολιτική αισθητική η οποία θυμίζει, είναι αυτό που πολλοί λέγανε, ξέρετε, οι πιο αισθέτη Θεσσαλονίκη, που πάντα λέγανε ότι αυτή η πόλη από όπου κοσμοπολίτησα και μια πόλη με ένα διεθνή ορίζοντα όπως ήταν Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια, με μια νοοτροπία που μας άφησαν πίσω οι Παπαγεωργόπουλος και ο Μιάδης Άνθιμος, ας πούμε, την έκαναν μια μεγάλη επαρχιακή πόλη του Βορρά. Και εδώ να πούμε ότι και το πολιτικό σύστημα δεν ασχολήθηκε πολύ όσο αυτό ήταν πολύ βολικό, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα επικαλούμενοι το θυμικό, επικαλούμενοι έναν κακώς εννοούμενο πατριωτισμό, ο οποίος δεν ήταν και πατριωτισμός πρακτικά, και προσπαθώντας με συναισθηματικό τρόπο να γύρουμε τα συναισθήματά τους και τα αντανακλαστικά τους και να μας ψηφίζουν, μας άρεσε πολύ. Τώρα που κάθεσατε πρόβλημα αυτό που συμβαίνει, δεν ξέρω πόσο υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστεί. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται πολύ συζήτηση.
0: Σωστό. Νομίζω ότι πάτησαν σε πολλά υπαρκτά ή ανύπαρκτα ζητήματα για να γιγαντωθεί να υπάρξουν πολλά κόμματα δεξιότερα της δεξιάς και να χαϊδέψουν και τα αυτιά σε μια ανάγκη, όπως είπατε και εσείς, να βρουν εύκολες λύσεις. Αλλά το ζήτημα είναι ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι που το βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, ότι είμαι εγώ και πολλοί άλλοι μικροί που κανένας από όλους αυτούς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα κυβερνήσει. Άρα τι συζητάμε τώρα? Κάποιοι λένε ότι μπαίνουμε σε μια πρωτοφανή προεκλογική περίοδο. Θα ξέρουμε ποιο ψηφίζουμε για κυβέρνηση και ψάχνουμε να δούμε ποιο θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, αυτό όμως είναι ένα βήμα το οποίο είναι τεχνητό και το οποίο το θέτει εκβιαστικά η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να πει στους πολίτες ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Ελάτε, ψηφίστε τα για να τελειώνουμε. Ξέρετε όμως, επειδή η επταετία κατά την οποία κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν και καλύτερη την οποία έχουν ζήσει οι Έλληνες πολίτες, και με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία τα κάνει να φαντάζονται σε πύλητα. Όταν λοιπόν ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι θυμωμένος και στεναχωρημένος με την ακρίβεια, αυτό να το πει κάποιος από την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός είναι εδώ για να μας κυβερνά και να προσπαθήσει να περιορίσει τα φαινόμενα αυτά. Ναι. Και επειδή πολλοί λένε η ακρίβεια δεν τη θα σέβεται, ναι, η ακρίβεια δεν τη θα σέβεται. Η εσχροκέρδη όμως μπορεί να παταχθεί. Και αυτό είναι στο χέρι όσων κυβερνούν και παίρνουν αποφάσεις.
0: Σύμφωνοι. Γιατί όμως, ενώ 7 χρόνια υπάρχουν και προβλήματα μέσα στα θετικά, ενώ 7 χρόνια η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η κοινωνία από το 22 και μετά, από την ενεργειακή κρίση της Ουκρανίας και μετά, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που δεν έχει υποχωρήσει στην πραγματικότητα ποτέ. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι να, εγώ είμαι η εναλλακτική λύση.
1: Ναι, γιατί έχουμε περάσει μια περίοδο μεγάλης ρευστότητας, όπου με δεδομένο ότι έχουμε και τον κατακαιρματισμό γενικά της αριστεράς και της κεντροαριστεράς και στην Ευρώπη και στον κόσμο, αναμενόμενο είναι εδώ να μην υπάρχει κάτι ανάλογο. Το κενό όμως που μένει, δεν μένει μόνο γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι πλέον πολύ μοντέρνες ή πολύ επίκαιρες οι ιδέες της αριστεράς που να πείθουν τον κόσμο, είναι γιατί είναι και τα πρόσωπα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς που δεν φαίνεται να πείθουν.
0: Ναι.
1: Και εδώ, αν θέλετε, είναι και το μεγάλο κενό που δημιουργείται, το οποίο νομίζω έρχεται ο κύριος Τσίπρας να καλύψει τέλος πάντων προσδοκά να καλύψει.
0: Ναι, γιατί αυτό θα σας ρωτούσα. Μπορεί να το καλύψει, γιατί εδώ υπάρχουν δύο σχόλες σκέψεις για το τι πρέπει να γίνει στην κεντροαριστερά, με δεδομένο ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν αμφισβητείται αυτή τη στιγμή από κανέναν, θα είναι ο ηγέτης της δεξιάς παράταξης που θα οδηγήσει την Δημοκρατία στις εκλογές. Από την άλλη, μια σχόλη σκέψη είναι, παιδιά, πάμε ο καθένας να μετρηθεί και βλέπουμε μετά τι γίνεται. Και άλλη σχόλη σκέψη είναι, παιδιά, επειδή δεν υπάρχει ένας που να σαγηνεύσει τους πάντες, μήπως να πάμε όλοι μαζί για να δείξουμε ότι ενωμένοι πάμε να χτυπήσουμε τον Μητσοτάκη.
1: Τώρα, ο ένας, όλοι μαζί και ένας απέναντι, αυτό δεν θα ευνοήσει ούτε τους όλους μαζί, μάλλον θα ευνοήσει το έναν απέναντι. Όλα είναι και θέμα τερμηνίων, γιατί ξέρετε, το 2023 ο κύριος Τσίπρας έφυγε βαθιά λαμβαμένος με ένα 17%.
0: Ναι.
1: Το οποίο, αν σήμερα που τέλος είπε ότι θα κάνει κόμμα, καταφέρει και πάρει ένα 12-15, θα θεωρείται και μεγάλη επιτυχία. Οπότε,
0: σωστό,
1: όλα είναι θέμα τερμηνίας και ανάλογα με τη συγκυρία. Όπως και να έχει, επειδή οι πολίτες ζουν πάρα πολύ δύσκολα την καθημερινότητά τους, θυμίζω ότι οι μισθωτοί δηλώνουν ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τις 18-19 του μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Και επειδή στους πολίτες τα πράγματα δεν έρχονται εύκολα, καλό θα είναι το πολιτικό σύστημα να μην πιστεύει ότι σε εκείνους τα πράγματα θα έρθουν εύκολα. Δηλαδή, όταν επικαλείται η κυβέρνηση σταθερότητα, κατά βάση μιλά για μια στασιμότητα η οποία επιβάλλει να μας συνεχίσει να μας κυβερνάει ο κ. Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι και, ή φαίνεται να είναι και στον ορίζοντα των πολιτών. Όπως εμείς περνάμε δύσκολα, περάστε και εσείς. Μπορεί αυτό να πει με την ψήφο.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι τα καινούργια κόμματα και μαζί με αυτά και τα παλιά πέσαν στην παγίδα του κ. Μητσοτάκη σε μια αίσθηση που δημιούργησε ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές. Μπαίνουν είτε στην διαδικασία να ανακοινώσουν την ύπαρξή τους, είτε στη διαδικασία να ξεκινήσουν την προεκλογική τους εκστρατεία, με αποτέλεσμα να κουραστούν και οι ίδιοι και ο κόσμος μέχρι τις εκλογές.
1: Είναι πιθανό να κάνουν στο ζέσταμα, όπως λέμε, χαρακτηριστικά, ακριβώς γιατί τα νεότερα κόμματα δεν έχουν εκλογικούς μηχανισμούς, δεν έχουν εμπειρία και είναι πολύ πιθανό να κουραστούν. Θα σας έλεγα ότι τα τρία κόμματα που σήμερα μπορούν να κάνουν εκλογές γιατί είναι οργανωμένα στο μεγεθός του το καθένα, είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν τέτοιες δομές ούτε γύρωση με την κοινωνία. Και ναι, νομίζω ότι μπορεί να κουραστούν, αλλά ξέρετε, ο προεκλογικός αγώνας που γίνεται τώρα είναι πολύ διαφορετικός και επειδή πολλές φορές ακούω να λένε ότι μα ξεκίνησε πολύ ψηλά, για παράδειγμα η κυρία Καριστιανού, και τώρα από την ώρα που άρχισε να τοποθετείται δημιουργεί άλλες εντυπώσεις και φτύνει η δύναμή της. Αυτό μένει να καταγραφεί και θα δούμε πώς θα πάει και στην κάλπη, αλλά να ξέρετε ότι αυτό που είναι ο κόσμος ο δικός μας που κινούμαστε κοντά στα μέσα ενημέρωση, στα κόμματα που κάνουμε πολιτική ανάλυση κτλ. Και που ενημερωνόμαστε, δεν είναι και ο κόσμος το σύμπαν πολλών ανθρώπων που θα ψηφίσουν αυτά τα μικρότερα κόμματα. Με δεδομένο το κατακαιρματισμό της ενημέρωσης, όπου ο καθένας μπορεί να ενημερώνεται από το κινητό του και να βλέπει αυτά που ο ίδιος ή η ίδια έχει τη διάθεση να ακούει, είναι πολύ πιθανό να γίνουν εκλογές. Και όλοι να τις έχουμε βιώσει πολύ διαφορετικά από τα παράλληλα σύμπαντα τα οποία βιώνουμε.
0: Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει η κουβέντα. Όπως και να είναι, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Είτε φθινόπωρο, είτε άνοιξη, οι εκλογές είναι μπροστά. Οπότε
1: οι εκλογές είναι μπροστά
0: συζητάμε.
1: Και όπως εσείς ξέρετε, επίσης οι βουλευτές έχουν ήδη ξεκινήσει
0: βέβαια.
1: Την αρχή του χρόνου. Και είναι πραγματικά έχουν φουλάρει τις μηχανές και τρέχουν. Ακριβώς γιατί υπάρχει το Σταυρό και γιατί βλέπουν κόσμο, δηλαδή τρέχουν για το Σταυρό πολύ πριν προκληθούν οι εκλογές.
0: Σωστό, γιατί υπάρχει και ο εσωτερικός ανταγωνισμός. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρακλιούμη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Η κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια. Ναι, Αργύρη την βλέπουμε και το βράδυ στο One Channel, στην εκπομπή πολιτικής ανάλυσης. Φεύγουμε τρέχοντας για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται με το καινούριο κόμμα του Τσίπρα, πώς βλέπουν τα πράγματα, τι φοβούνται και τι δεν φοβούνται, τι σχεδιάζουν και τι είναι αδύνατο να προλάβουν το επόμενο διάστημα. Για να δούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Oh. Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
9: Γιατρέ μου,
10: πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
11: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ.
10: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είναι η Marilyn Monroe να τραγουδάει το I Wanna Be Loved By You, γιατί μια μέρα σαν σήμερα τραγούδησε πολύ αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Πρόεδρου του John Kennedy στο πάρτι των γενεθλίων του. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, αλλιώς radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους. Αλέξανδρος Κλώσσας στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα από τις 7 ως τις 9 στο πρώτο πρωινό εδώ στα παραπολιτικά. Και έχω τη χαρά στην τηλεφωνική γραμμή να έχω έναν πολύ καλό συνάδελφο και φίλο, τον Σωτήρη Μπολάκη, πολιτικό ρεπορτάζ χρόνια αυτή την εποχή στο Μέγκα. Καλημέρα Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και παίρνω αυτό που έχεις βάλει το τραγούδι της Μέρλιν, εγώ να μιλώ με you, νομίζω ότι το στέλνουν πολύ ή θα θέλαν πολύ να το στείλουν αυτή τη στιγμή στο κινητό του Αλέξη Τσίπρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν ξέρω σε ποιους έχει κάνει φραγή όμως, φραγή εισερχομένων.
1: Ακριβώς καλά το είπες, νομίζω το έβαλες πάρα πολύ καλά. Μάλλον έχει κάνει οριζόντια φραγή, θα σου έλεγα εγώ.
0: Οριζόντια φραγή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχει
1: ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον, νομίζω ότι δεν έχει ξανατύχει κόμμα που δεν υπάρχει να έχει τόσους εκπροσώπους που να μιλάνε γι' αυτό χωρίς να ανήκουν σε αυτό. Και πολλοί από αυτούς να μην τους θέλει κιόλας το κόμμα.
1: Ναι, είναι παράδοξα. Είναι από αυτά τα παράδοξα που νομίζω μόνο η αριστερά τα δίνει. Ναι. Να πούμε τώρα την αλήθεια. Και τα δίνει και ο Αλέξης Τσίπρας με ένα μοναδικό τρόπο, θα σου έλεγα. Γιατί αυτό το μοντέλο που έχει επιλέξει δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Δεν νομίζω ότι έχουμε προηγούμενο τέτοιας πολιτικής συζήτησης σε τέτοιο επίπεδο και με δύο κόμματα τουλάχιστον να σπαράσονται, το Πασόκ να πιέζεται πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το κλίμα είναι τεταμένο, υπάρχει μεγάλη δυσκολία σε όλους και αυτό φάνηκε και στη συνέντευξη, εγώ θα σου έλεγα πριν λίγο, που έδωσε ο Σωκράτης Πάμελος στην ΕΡΤ. Ήταν η πρώτη συνέντευξη μετά και την διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Και χθες ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια το έδειξε αυτό, ότι δεν θέλει να βλέπει προς τα πίσω. Δηλαδή ήταν σε μια εκδήλωση νέων, μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση, δεν την είχαμε ξαναδεί. Και ο χώρος που επελέγει βέβαια, αλλά και ο τρόπος που διεξήχθη. Ο κύριος Τσίπρας δεν αναφέρθηκε καθόλου, δεν έστειλε κανένα σήμα, δεν άφησε κανένα υπονοούμενο, καμία νήξη σε σχέση με το πολιτικό μέλλον των πρώην συντρόφων του. Ούτε καν θα σου έλεγα και εγώ δεν έβαλε κανένα πολιτικό στίγμα σε σχέση με το δικό του κόμμα. Αρχίστηκε να μιλήσει για τα θέματα των νέων πιο προγραμματικά, πιο οραματικά, πώς θα τους ήθελε στην πρώτη γραμμή και έκανε φυσικά το κάλεσμά του για την ερχόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, που θα ανακοινώσει το θυσίο, την πλατεία του θυσίου. Το νέο κόμμα θα διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη, θα ανακοινώσει το μανιφέστο του κόμματός του, το οποίο λένε οι πληροφορίες μου, ο Αλέξανδρος, το γράφει ο ίδιος. Έτσι είναι ο ίδιος συντάκτης και αρχισυντάκτης. Προφανώς ναι. Έχει και κάποιες επιρροές. Εννοείται πάντα χρειάζονται και άλλα μάτια και άλλες απόψεις μέσα σε ένα μανιφέστο, μια ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος. Δεν μπορεί να αποκλειστικά και μόνο ενός ανδρός υπόθεση. Αλλά ο βασικός συγγραφέας είναι και σε αυτή την περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι έτοιμο, μένουν κάποιες διατυπώσεις που πρέπει να κάνει ο ίδιος, λένε οι πληροφορίες μου, να εμπλουτίσει κάποια πράγματα με άξονα αυτό το μανιφέστο της κυβερνώσεως αριστεράς. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, η μεγάλη αποκάλυψη θα είναι το όνομα. Ήδη σου λέω ότι οι πιέσεις που γίνονται στην Αμαλίας για να μας πούνε έστω το ένα συνθετικό, είναι, δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Δεν το ξέρει πίεση, κανένας. Ο μόνος του λέει θα το αποφασίσει.
1: Μόνος θα το αποφασίσει, 3-4 άνθρωποι
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι.
1: Έχουν καταλήξει και γνωρίζουν. Να δούμε τι προσδιορισμός θα είναι. Θα είναι σύνθετη ονομασία, θα είναι μία λέξη, θα είναι σίγουρα όμως δεν είναι πληροφορίες, θα είναι με πολιτικό χαρακτήρα.
0: Ναι. Σίγουρα το κόμμα, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν θα θυμίζει τίποτα από αυτό που λέγαμε τα κόμματα νέου τύπου όπως δημιουργήθηκαν από τον Λένιν και μετά στην αριστερά. Δηλαδή, μάλλον θα είναι πιο προσωποκεντρικό με τον ίδιο να έχει την πρώτη και την τελευταία λέξη.
1: Είχαμε γράψει όταν πρωτοπάρθηκε η απόφαση και όταν ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε και από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον πολύ αργότερα όταν παραιτήθηκε από βουλευτής, να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Είχαμε γράψει ότι θα είναι μια εκλογική λίστα, στο πούμε έτσι. Δηλαδή ένα ψηφοδέλτιο ευρύ σε όλη την Ελλάδα, όπως κατεβαίνουν τα κόμματα, δεν θα έχουμε τις δομές που ξέραμε, σωστά το λες, δεν θα είναι κόμμα νέου τύπου.
0: Ναι.
1: Όχι ότι είναι αυτά τα σημερινά πλην του ΚΚΕ, να το πούμε έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος λέμε. Δηλαδή ο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός που όπως λέγεται. Αλλά δεν θα έχει σε πρώτη φάση αυτή τη παλιά γνώριμη συνθήκη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα υπάρχουν μόνο μεγάλα γεγονότα για αυτό το κόμμα. Ένα συνέδριο ιδρυτικό, η ιδρυτική του διακήρυξη θα περιγράφει τη δομή του. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την ώρα, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα διαφρώσει αυτά ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Mm-hmm.
1: Και εκείνο που θα έχει ενδιαφέρον είναι ποιοι θα υπογράψουν τελικά κάτω από αυτή τη διακήρυξη.
0: Ναι.
1: Το στοίχημα είναι οι 200 υπογραφές προφανώς, γιατί τόσες θέλει για να κατατεθεί στον Άριο Πάγο. Αλλά εδώ ακούμε και μαθαίνουμε ότι θα είναι τουλάχιστον 300 υπογραφές.
0: Ναι.
1: Και θα είναι από ένα ευρύ φάσμα, όπως αυτό είπαμε και πριν, της κυβερνώσεως αριστεράς, δηλαδή αριστερά, αριστερή σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία και οικολογία.
0: Ναι. Φανταζόμαι ότι η πρόθεση του είναι οι 200-300 υπογραφές να μην έχουν μέσα τα γνωστά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν θα είχε.
0: Είναι οι 200-300 υπογραφές να μην έχουν μέσα τα γνωστά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν θα είχε

0: επίπεδο συμβολισμών δεν θα έχει επιτυχία.
1: Ναι.
0: Να δούμε πώς θα γίνει διαχείριση αυτό. Και βέβαια δεν φάνηκε κομψό να υπάρχουν βουλευτές και στελέχη ενός κόμματος οι οποίοι θα δίνουν το παρόν στην δημιουργία ενός άλλου κόμματος.
1: Σωστό. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ο Αψής πάντα Πολάκης, που χάνει πολλές φορές το δίκιο του από τον τρόπο που εκφράζει την άποψή του, έχει ένα δίκιο, τουλάχιστον αυτό που έρχεται από τους ανθρώπους που είναι κοντά στον Παύλο Πολάκη, ότι είπε κάτι που μπορεί να μην το είπε πολύ κομψά, και διαγράφηκε από το κόμμα, και στελέχη εδώ βγαίνουν ως εκπρόσωποι του Τσίπρα και παραμένουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση από την ηγεσία του κόμματος.
0: Σε αυτό είχε απόλυτο δίκιο ο Παύλος Πολάκης. Είχε δίκιο να ζητά τη σύγκληση πολιτικής γραμματείας. Ωστόσο, το είπε και ο Σωκράτης Φάμελος, τέτοια προσβολή, ναι, δηλαδή ότι υπηρετεί άλλο σχέδιο ο κύριος Φάμελος, νομίζω ότι δεν μπορούσε να τη σηκώσει ο κύριος Φάμελος. Τη δέχτηκε μία φορά και από τον Νικόλα Φαραντούρη, τον πρώην ευρωβουλευτή της ΣΥΡΙΖΑ και νυν ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Νομίζω δεν είχε άλλο περιθώριο. Και βέβαια θα σου έλεγα ότι αυτή η αδρανοποίηση σε έναν βαθμό, κυρίως σε επίπεδο Βουλής, αλλά και σε επίπεδο οργάνων, γιατί επέμεινε σήμερα ο κύριος Φάμελος ότι ο κύριος Πολάκης είναι αυτοδίκαια εκτός κόμματος, εκτός οργάνων.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι και στο τελευταίο συνέδριο αποφασίσανε οι βουλευτές να μην εκλέγονται στην Κεντρική Επιτροπή, να μετέχουν εξ οφίσεων, θα χάνει λοιπόν τη μία ιδιότητα, δηλαδή του μέλους της κοινοβουλευτικής ομάδας, αυτομάτως και αυτοδίκαια βγαίνει και εκτός των οργάνων. Άρα είναι εκτός πολιτικής γραμματείας. Επέμεινε σε αυτό ο κύριος Φάμελος. Μίλησε όμως για μια πολιτική διαχείριση που πρέπει να γίνει στο ζήτημα. Θα σου πω μόνο το εξής, ότι τώρα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Εγώ ακούω φωνές που λένε ότι από τις 27 Μαΐου και μετά, δηλαδή την επόμενη μέρα κιόλας, πολλοί θα αρχίσουν να παρετούνται μαζικά. Θεωρώ ότι αυτό θα ξεκινήσει κυρίως από τα κάτω. Για εξού και το κάλεσμα του κ. Πολάκη μπρος στιγμή να μην παρετούνται τα μέλη των οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνεις ότι αν ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, νομίζω εκεί μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια τα οποία θα ακουμπήσουν κυρίως και τον πυρήνα, θα σου έλεγα, το δημοκρατικό πυρήνα της λειτουργίας πολιτεύματος. Είχαμε μια φορά δηλαδή την ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της διάλυσης αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκλεγμένης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα θα υπάρξει μια πλήρης νόθευση, λένε πολλοί. Δηλαδή, αν αρχίσουν παρετήσεις βουλευτών και αρχίσουν οι έδρες και αλλάζουν χέρια, θα πάνε πιθανότατα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι επιλαχόντες μεν, αλλά δεν έχουν συγκεντρώσει εκείνο τον αριθμό ψήφων που ανέδειξε το κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση στις εκλογές του 23.
1: Δεν μπορεί να μην είναι καν στο κόμμα που είχαν εκλεγεί, έτσι. Και στο κόμμα που είχαν κατέβει. Ναι.
0: Για το αν το βάλουμε και σε επίπεδο στο δελτίο επικρατείας, να πούμε έτσι κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, θα το έλεγα εγώ. Δεν αποκλείεται να δούμε τον ένατο στο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ που είχε φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, Στέφανο Κασελάκη, να μπαίνει και στη Βουλή.
1: Ναι, σωστό.
0: Άρα καταλαβαίνεις ότι εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις σε μια λογική παρετήσεων και μάλιστα μαζικών και διαδοχικών.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε εκεί ακόμα. Φαίνεται ότι το σήμα που δίνεται αυτή την ώρα είναι για Σεπτέμβρη. Παιδιά, να τα πούμε το Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Βρείτε τα, εσείς τα κάνετε. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν κοιτάει αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν κοιτάει τίποτε άλλο πέρα από το δικό του κόμμα. Θέλει να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και επομένως και για αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν θα εμπλακεί καθόλου στην συζήτηση αυτή και θα κάνει και τα πάντα, ακόμα και για πρώην συντρόφους, του οποίου θα τους έχει μαζί του. Και είναι, το έχουμε πει, τα έχουμε γράψει και όλοι αντιλαμβανόμαστε ποιοι μπορεί να είναι αυτοί, να μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση σε αυτή τη φάση και δεν θα το κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Έχει πει και έχει ξεκαθαρίσει κόκκινες γραμμές, ισχύουν στο ακέραιο. Δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα άτυπη μέχρι να φτάσει στις κάλπες. Δηλαδή δεν θα πάρει βουλευτές στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Ακόμα δηλαδή και να ανεξαρτοποιηθούν κάποιοι, δεν θα θελήσει ο κύριος Τσίπρας
1: να φτιάξει η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Να δοθεί το σήμα, ναι, ότι αυτοί όλοι είναι στο κόμμα Τσίπρα. Mm-hmm. Θα είναι δύσκολο βέβαια αυτό. Όποιος το κάνει, νομίζω θα το κάνει με δικιά του πρωτοβουλία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το αποφύγει αυτό σε τελευταία ανάλυση ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζω ότι ήδη έχουν ανεξαρτοποιηθεί και θα ανεξαρτοποιηθούν και άλλοι από τη Νέα Αριστερά. Ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, η κυρία Τζούφη, με Ρόπι Τζούφη, η κυρία Θεανό Φωτίου. Άρα βλέπεις ότι εδώ συγκροτείται αυτό που η άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα. Που ναι, μεν θα δηλώνουν ανεξάρτητοι, ναι, μεν θα δηλώνουν ότι δεν είναι στο κόμμα Τσίπρα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι εκεί κοιτούν και προς τα εκεί κλείνουν.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δουλειά.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλή δουλειά.

Η Σουλτάνη του Swing, όπως είναι ο τίτλος, το ηχογράφησαν μόλις με 120 δολάρια. Τόσα είχαν στην τσέπη τους, τόσα έδωσαν, με τόσα το ηχογράφησαν, το κυκλοφόρησαν το 1978, που να ξέραν ότι θα γίνει κλασικό τραγούδι του ροκ. Δεν ξέρω αν θα είναι σκληρό ή όχι το πολιτικό ροκ. Η συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο με τον καλό συνάδελφο του Σωτήρη τον Μπολάκη νομίζω αναδεικνύει τα πολλά και διαφορετικά μέτωπα που θα έχουμε μπροστά μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
7: Jam

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Έχω μια συγκράτητη, πώς το λένε, αίσθηση από μέσα μου να πω ένα «Α, δεν βγαίνουν τέτοια τραγούδια πια». Αυτό είχε κερδίσει την Eurovision το 1972 η Βίκυ Λέανδος. Στην πραγματικότητα είναι η πρώτη ελληνική νίκη, ασχέτως αν δεν κατέβηκε με την σημαία της Ελλάδας, αλλά είναι αυτά τα γνωστά, τα ένας Έλληνας κρύβεται πίσω από κάθε μεγαλειώδη νίκη της ανθρωπότητας. Απερετουά, μόνο εσύ, Βίκυ Λέανδρος, από το 1972. Για το γαλανόλευκο Λουξεμβούργο την είχε κερδίσει την Eurovision, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ρωτάτε πάρα πολύ για την εξέλιξη με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τις συντάξεις χειρίας. Το Υπουργείο Εργασίας λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι δεν μπορεί ο ίδιος συνταξιούχος να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή και την κανονική σύνταξη και τη σύνταξη χειρίας που έχει. Έκρινε μια διευκρινιστική εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο κ. Τσακλόγλου πολλά χρόνια πριν σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλο. Θεωρεί το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν γίνεται να παίρνει και τις δύο συντάξεις. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο Εργασίας λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα, μην ανησυχείτε ότι θα δείτε, τουλάχιστον προεκλογικά, να αλλάζει η σύνταξή σας. Το πρόβλημα είναι ότι ο νόμος Κατρούγκαλο έχει ψηφιστεί στις 9 του Μάη του 2016. Έχουμε 19 Μάη 2026 και η κυβέρνηση συνεχίζει να λέει ο νόμος Κατρούγκαλο που αυτό το ένα το άλλο. Δεν τα αλλάζει όμως, μετά από 10 χρόνια, δεν τα αλλάζει για να έρθει μια κανονικότητα. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι όποιον ρωτάμε σήμερα θα λέει «Να, ο νόμος Κατρούγκαλο που σας παίρνει τη συντάξη, σας τις κόβει και τα λοιπά». Κρατήστε ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν θα υπάρξει παρέμβαση, δεν θα υπάρξει αλλαγή, δεν θα υπάρξει μείωση στις συντάξεις, γιατί οι εκτιμήσεις είναι ότι μπορεί να βλέπαμε και καμιά 200.000 ανθρώπους να μειώνονται οι συντάξεις τους εφόσον ίσχυε η περικοπή. Εγώ είμαι η βροχή. Αλλά ευτυχώς προς ώρας καμία αλλαγή. Θα τα δούμε αναλυτικά και εμείς τις επόμενες ημέρες. Κρατήστε μόνο ότι ο Αλέξης Μητρόπουλος εκτιμά ότι τουλάχιστον 200.000 και πλέον συνταξιούχοι λόγω θανάτου κινδυνεύουν με επιστροφή ποσών που μπορεί να έφτανε ακόμα και τις 30.000 ευρώ. Αλλά δεν. Προς ώρας δεν. Φεύγουμε με Μαρινέλα που είπαμε, την τιμήσαμε σήμερα γιατί ήταν η γενέθλια ημέρα της Μαρινέλλας που έφυγε τον Μάρτη πριν από λίγες μέρες στην πραγματικότητα από την ζωή. Εμείς φεύγουμε από την εκπομπή προς ώρας, θα δούμε. Αν παραμείνουμε σε αυτή τη ζωή, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλη Τσικάς με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις είναι εδώ για το Δελτίο στις 9. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής ακολουθούν. Καλή σας ημέρα. Ως το πρωί, να και τα χνάρια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή ασφυξία στην άνοδο του Κηφισού από Ορφέως ως Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από το Παλατάκι ως το Σκαραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρα Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλυθέας. Επίσης στην Παρελιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εγρήγορση η Αθήνα είναι αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα με το οποίο η Άγκυρα αμφισβητεί 152 ελληνικά νησιά. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν θα έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η Τουρκία προκαλεί αντιδρώντας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στα θαλάσσια πάρκα, αλλά και στον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε το Ιράν ότι αν δεν καταλήξει συμφωνία αποδεκτή από την Ουάσιγκτον θα δώσει εντολή για έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σκέψεις σχετικά με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει και ο θελός από την κεντρική πολιτική σκηνή κάνει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχει γίνει αποδέκτης άκρως δελεαστικών προτάσεων. 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν με επιστολή τους να ακυρωθεί η απόφαση του Σοκράτη Φάμελου για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Επισημαίνουν τους κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή αναφέρουν πως Πολάκης και Παπάς είναι πιθανό να θέσουν πρόταση μομφής κατά του Σοκράτη Φάμελου στην ερχόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Την ανεξαρτητοποίησή τους από την Νέα Αριστερά θα ανακοινώσουν την Παρασκευή Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσέιν Ζεϊμπέκ, σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Άμεσα θα γίνεται πλέον η επιβολή προστίμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, καθώς η ΑΔΕ ενεργοποιεί νέο ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματου καταλογισμού ποινών. Τα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν ως 500 ανάλογα με το είδος της δήλωσης, την κατηγορία βιβλίων που τηρεί ο φορολογούμενος, αλλά και το αν από τη δήλωση προκύπτει φόρος για πληρωμή. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι 6 που συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις στα βορίζια της Κρήτης. Μέσω απειλών βίας και εκβιασμών αποσπούσαν αγροτικές εκτάσεις και επέκτηναν παράνομο τις κτηνοτροφικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αποκομίζοντας παράλληλα παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΒΚΕΠΕ. Στη διεθνή ενημέρωση, τραγικό θάνατο βρήκε μια 33χρονη τουρίστρια στην Ινδία όταν καταπλακώθηκε από έναν ελέφαντα σε πάρκο άγριων ζώων στην περιοχή Κοντάγκου. Στα αθλητικά, η Λίβερπουλ θέλει να ενισχύσει το δεξιάκρο της άμυνάς της και έχει θέσει το στόχαστρό της στον Ολλανδό μπακ της Ίντερ, Ντένζελ Ντάμφρις. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στον Άγγλο επιθετικό Μάρκους Ράσφορντ.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο Χρήστος Μύριδης είναι στην παρέα μας. Γεια σου, καρά μου. Καλά είσαι. Γιατί να μην είσαι καλά είσαι. Ξέρεις ποιοι δεν είναι καλά, έτσι. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. 2-11-10-88-80.
1: Δεν υπάρχει, μιλάμε. Δεν υπάρχει και χαρά δεν την αφήνει. Λέω κάτι.
0: 2-11-10-88-80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Ελένη Τάγκα. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Ξυμπάς στις μουσικές επιλογές.
1: Στις μουσικάρες.
0: Στις μουσικάρες και ο Παναγιώτης Κάτσης στα ηχητικά. Γιατί είπα, άλλοι δεν είναι καλά. Γιατί κοιτάω την κίνηση στους δρόμους του λεκάνα πεδίου. Αλλού πήγε
1: κόκκινο.
0: Άρρωστο, μάλλον. Λοιπόν, ναι, έχει κατακόκκινο. Μιλάμε, Ολυμπιακός πάει για Ευρωλίγκα φουλ. Άμα δει σήμερα πώ είναι το λεκανοπέδιο, θα φύγει και η Φενέρ Μπαχτσέ, και η Βαλένθια, και η Ρεάλ θα φύγουν. Δεν θα κάτσουν.
1: Δεν με προλάβω να έρθουν. Να πάνε στο γήπεδο.
0: Ναι, δεν θα πάνε στο γήπεδο. Α πούμε, αν πάνε στην. Αν αποφασίσουν να κατέβουν την Κηφισή, τον Κηφισό, α πούμε, πριν από το Δυνατική Οδό, θα φτάσουν στον Πειραιά, το μεσημεράκι. Είναι μέχρι την μετά τη Λεωφόρο Αθηνών η κίνηση. Στην άνοδο είναι επίσης αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όχι τόσο πολύ όσο στην κάθοδο. Τώρα, στην Αττική Οδό, από το Ζεφύρι ξεκινάει και φτάνει μέχρι την έξοδο του Ηρακλείου. Βλέπω επίσης πάρα πολύ κίνηση. Εδώ στη Συγκρού κατεβαίνει κάτω, αρκετά κάτω. Αγγίζει από ό,τι βλέπω εδώ το όριο του Άλσους Νέας Μύρνης η κίνηση στην άνοδο. Δύσκολη λοιπόν. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας έχει πολλή κίνηση. Κολωνάκι, η Σταδίου έχει αρκετή κίνηση. Η άνοδος της Πειραιώς έχει πάρα πολλή κίνηση. Στο Εγάλεο. Συγγνώμη, από το δάσος, από πολύ πριν το δάσος Χαϊδαρίου προς το Σκαλαμακά δεν έχουμε κινήσει, έχουμε όμως ανάποδα, έχουμε δηλαδή στην είσοδο μέσα πολύ πριν από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι σχεδόν τον Κηφισό. Εκεί δεν ξέρω, κάτι πρέπει να έχει συμβεί, γιατί δεν έχει λογικό αυτό το κομμάτι να έχει κίνηση. Και στην παραλλαγή να ρίξουν μια γρήγορη ματιά. Εντάξει, υποφερτά τα πράγματα. Λοιπόν, η Κηφισίας, η Μεσογείο έχει στην κάθοδό της αρκετή κίνηση και η Κηφισίας στην άνοδο της.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή αυτοί που πάνε στη δουλειά με το αμάξι κάπου αλλού γυρνάνε κιόλας, μια τέτοια κατάσταση θα υπάρχει και το απόγευμα περίπου. Πολύ περισσότερο που λένε ότι θα έχει κάποιες ψυχαλίτσες στην Αθήνα σήμερα κάποια στιγμή.
0: Το άκουσα και εγώ, και δεν το έδειχνα. Τώρα βέβαια βλέπω ότι ο ποσοστά λες συννεφιάς, βλέπω λιγάκι εκεί από την κούλουρη που λέμε. Ναι. Λοιπόν, είναι σήμερα, γιορτάζει σήμερα, λέει ο Αγαμέμνων, γιορτάζει ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Αν έχει κανένα να το χαίρεσαι. Και χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Σωστός.
0: Είναι και η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων σήμερα. Αυτή ψηφίστηκε από τη Βουλή, κάτσε να το θυμηθώ πάλι γιατί έχω κάνει, το 1994 νομίζω, επί κυβέρνηση Πασόκ, ήταν τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν η τελευταία θητεία του Ανδρέα Παπανδρέου. Με πρόταση νόμου, στην οποία πρωτοστάτησαν τρία πρόσωπα, ο Γιάννης Καψής ο αείμνηστος και νομίζω ότι ήταν ο Γιάννης Χαραλάμπους. Και αν θυμάμαι καλά, και ο Γιάννης Διαμαντίδης, ο βουλευτής από τον Πειραιά. Αυτοί τρεις ήταν που πρωτοστάτησαν στην ιστορία αυτή. Ο Γιάννης Χαραλάμπους, νομίζω κάποια στιγμή είναι και δήμαρχος Νέας Ιωνίας, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και οι τρεις δηλαδή ήταν εξαιρετικοί. Εμένα έτυχε να τους γνωρίζω και τους τρεις. Και οι δύο από τους τρεις είχα και μια πολύ καλή σχέση με τον Μπαμπά Διαμαντίδη και τον. Και τον Γιάννη τον Καψή, εντάξει. Μεγάλος, σημαντικός άνθρωπος, έτσι, πολύ σημαντικός και συνάδελφος και πολιτικός. Η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου είναι σήμερα. Να μην την ξεχνάμε. Μανίου του 1919, διαβάζω το σαν σήμερα, στη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ αποβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Εγώ νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα κομμάτια του ελληνισμού, ο ποντιακός ελληνισμός. Προκομμένος και θέλω να πω και θυμάται τις ρίζες του πάρα πολύ έντονα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμάσαι τις ρίζες σου. Λοιπόν, καλό είναι το θυμόμαστε κάθε χρόνο, να μην το ξεχνάμε. Πώς το λένε αυτό το σοφόρεση, Βασίλη, που τα ξέρεις αυτά, λαός που ξεχνάει την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει στο κακό της κομμάτι. Γιατί άμα τη ζήσει στο καλό της κομμάτι, δεν είναι κακό. Αλλά τη ζήσει στο κακό κομμάτι, γιατί όλοι οι λαοί έχουν και καλά και κακά κομμάτια. Λοιπόν, αυτά. Καλωσορίζω και τα πρώτα μηνύματα.
1: Παίρνω ένα μήνυμα. Μάλιστα. Καλημέρα, Γέροντα, λέει σε μένα. Ναι. Με την έννοια του σεβασμού, της σοφίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Τίποτε άλλο. Ο Φαραντούρης κυκλοφορεί σήμερα στο Στρασβούργο με μπλουζάκι. Δεν ξεχνώ τη γενοκτονία.
0: Σήμερα, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Στα ελληνικά, Νικόλα. Δεν το καταλάβουν.
0: Εντάξει, το βλέπουν οι Έλληνες υπάλληλοι που είναι
1: εκεί. Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει τίποτα πόδιους. Παντού είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, ωραίος ο κύριος Βαντούρης. Λοιπόν, αρχίσατε τα μηνύματα πρωί-πρωί. Τι φτιαγμένοι είστε, τι έγινε. Εντάξει, για τα... βλέπω στους τίτλους των μηνυμάτων τα περίεργα Μικαρεστιανού. Βλέπω ένα μήνυμα που έχει έρθει, γιατί βάζουν και τίτλο κάποιοι. Θα τα πούμε όλα. Είναι εβδομάδα εξελίξεων σημαντικών.
1: Παρεπιπτόντως, ναι, πέρα από λάθη οτιδήποτε το Μικαρεστιανού, τη βάζουν οι Ρώσοι. Ναι. Εγώ ούτε το δέχομαι, ούτε πρόκειται να το δεχτώ για κανέναν. Έτσι, ναι, δεν έχει. Από εκεί πέρα ότι πρέπει να προσέχει τι κάνει. Επίσης είναι αλήθεια, πρέπει να προσέχει τι κάνει, γιατί, όπως λέει, δίνει δικαιώματα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι,
0: ναι. Τώρα το είπες σωστά που ολοκλήρωσε τη σκέψη σου.
1: Mm.
0: Δηλαδή, εγώ δεν έχω κάνει ούτε ρεπορτάζ, έχω κάνει για να έχω κάποια ένδειξη, το έχω παρακολουθήσει κλπ. Όμως, το γύρω-γύρω, το γύρω-γύρω, πώς θα το κάνουμε, κατά τα ψέματα, αυτό σου φέρνει στο μυαλό σου. Για οποιονδήποτε να συνέβαινε αυτό, το είδα, σκεφτόζουν. Mm, ναι, ναι, αυτό. Άρα, καλά το είπες και το συμπλήρωσες σωστά από την αρχή μέχρι το τέλος. Το τι θες να πιστεύεις, εσύ ή εγώ, ή το τι δεν θέλουμε να πιστεύουμε, είναι άλλο θέμα από το τι μπορεί να συμβαίνει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, να το πούμε γι' αυτό, έτσι. Αυτά θα πούμε αναλυτικά και συνέχεια. Θα έχουμε τον κύριο Νατσιό σήμερα στην εκπομπή. Το λέω για κάποιους φίλους εδώ, οι οποίοι είναι φαν του κύριου Νατσιού και μας κάτι, έτσι, που και που μας λένε ότι δεν τον φέρουμε τακτικά. Το δάσκαλο που λέμε, τον πρόεδρο της Νίκης.
1: Τακτικά έρχεται παρεπιπτόντως στο σταθμό, αλλά είναι για άλλες εκπομπές, δεν είναι μόνο εδώ. Έτσι.
0: Επίσης, τα καύσιμα, από μια είδηση που ενδιαφέρει νομίζω τους πάντες, δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα γίνουν κόκκινοι δρόμοι, διότι η εκτίμηση των ανθρώπων της αγοράς, θα την ακούσουμε τον κύριο Γασμάτογλου αργότερα, μέσα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι ότι το 2.10 που βλέπουμε πια, το βλέπουμε, 2.10, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, ναι, το οποίο είναι εδώ στην Αθήνα, που σημαίνει ότι σε κάποια νησιά θα είναι 2.20, 2.25 και σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας, θα μας συνοδεύει τους επόμενους αρκετούς μήνες. Εκτιμήσεις χθεσινές ήταν, δεν θυμάμαι το Αττίνος, φορέα, ότι το επόμενο εξάμηνο το κάτω από τα 2 ευρώ δεν θα το δούμε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Και ας μην κάνει σήμερα επίθεση ο Τραμπ, όπως είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει. Του τη χάρη σε λέει σήμερα. Δεν θα κάνει επίθεση.
1: Κατόπιν πιέσεων των χωρών. Του Περσικού. Έχουν και αυτές τα προβλήματά τους. Παρεπιπτόντως, έβλεπα τα στοιχεία για το Ντουμπάι. Δεν είναι και τα καλύτερα. Λίγο να συνεχίζουν έτσι, θα τους βάλουμε στα μνημόνια. Το σκέφτεσαι.
0: Θα με πνίξεις. Και θα του στέλνουμε τον κύριο Πιερακάκη εκεί, σαν πρόεδρο του Γιώργου Κόμπρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι ωραία τα αστεία μας.
1: Καλά.
0: Θα έχουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον πρώην υπουργό και βουλευτή και καθηγητή διεθνής.
1: Έχουμε δύο συνένα θέματα μεγάλα. Το ένα είναι το θέμα με την Τουρκία και αυτά που ετοιμάζει ο Ερντογάν για μέσα στον Ιούνιο, το νομοσχέδιο, έτσι να δούμε τι θα έχει, πώς είναι, πώς αντιδράει η Αθήνα, αν αντιδράει η Αθήνα. Το δεύτερο είναι να δούμε τι γίνεται με τον ντρόουν. Είναι εντυπωσιακό, μου λέει ο κορυφαίος υπουργός Σωτήρη, ότι η Ουκρανία στις κατηδίαν συζητήσεις δέχεται ότι το ντρόουν είναι δικό της.
0: Ναι.
1: Έτσι, το λέει.
0: Ναι.
1: Δημοσίως αρνείται να το αναγνωρίσει. Γιατί πιέζουν, πες τώρα παιδί μου. Γιατί υπάρχουν μια σειρά συνέπειες μετά.
0: Πρέπει να γνωρίζει και άλλα ντρόουν, τα οποία υπάρχουν σε άλλες περιοχές και όλα τα υπόλοιπα.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είχαμε και χθες ένα θέμα που νομίζω θα συζητηθεί αρκετά. Λήξη συναγερμού γράφων στα νέα, επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Μια φρεγάτα μένει μόνο
0: στην Κύπρο.
1: Γυρνάνε πίσω και από την Κάρπαθο και από τη Λίμνο και από την Πάφο. Έτσι,
0: διάβασα το ρεπορτάζ αναλυτικά στα νέα. Που δεν τον ξέρω τον συνάδελφο που υπογράφει τον άνθρωπο, έτσι, αλλά έχει πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Ο Μαρίνος Γκασιάνης, αλλά είναι σε όλες τις εφημερίδες.
0: Για τους λόγους που εγώ και το διάβασα να σου πω, για τους λόγους με τους οποίους επιστρέφουν τα πυραυλικά συστήματα. Τα αεροπλάνα θα μείνουν μερικές μέρες ακόμα να δουν πώς θα πάει το πράγμα, αλλά θα επιστρέψουν και αυτά και θα μείνει μόνιμα. Θα μείνει για το επόμενο διάστημα.
1: Στα τέσσερα στις αεροπλάνα, λες την Πάφο.
0: Αυτά θα μείνουν μερικές μέρες ακόμα.
1: Γιατί τα δύο που βρίσκονται στη Λίμνο γυρνάνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί τώρα, ας πούμε, αυτό.
0: Ναι.
1: Θα δούμε, σύμφωνα όμως με αυτούς που λέγανε το ενιαίο αμυντικό δόγμα ότι θα μείνουν πάντα εκεί, ότι η Ελλάδα και η Κύπρος και οτιδήποτε, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά.
0: Ποιος είπε ότι θα μείνουν πάντα εκεί.
1: Και πόσοι δεν είπαν. Και πόσοι τίτλοι δεν υπήρχαν. Και πόσα ραδιόφωνα. Ναι, ναι, τι ποιος το είπε.
0: Ποιος λέει την πολιτική ηγεσία είπε ότι θα μείνουν πάντα
1: εκεί. Δεν το είπε. Λέω το κλίμα που δημιουργήθηκε και η πολιτική ηγεσία δεν τολμούσε καν να το διαψεύσει. Και λέω ότι ό,τι κατουρά στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Αυτό λέω.
0: Δεν το είπε κανείς την πολιτική ηγεσία της χώρας.
1: Το ξέρω, αλλά ξέρεις τι λέω.
0: Ναι, ξέρω. Οι τίτλοι μπορεί να είναι ό,τι θέλουν. Καθένα βάζει ένα τίτλο πάνω και λέει: έρχεται ο σωτήρας.
1: Δεν είναι καθής. Έρχεται... Ναι, λέω: δεν είναι καθής. Ήταν μια ολόκληρη διαρροή η οποία υπήρχε. Δεν ήταν καθής έτσι γενικώς.
0: Δεν ξέρω τι διαρροή είχες εσύ. Ναι, πάντως, ναι. Εγώ δεν είχα διαρροή ότι θα μείνω για πάντα εκεί. Ναι, ναι. Είχαμε διαφορετικές διαρροές. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Σύμφωνοι.
0: Λοιπόν,
1: σύμφωνοι. Αυτά στη Νέα Δημοκρατία θα έχει ενδιαφέρον για το πώς θα το εξηγήσουν αυτά στα δεξιά, στο εσωτερικό τους, σε αυτούς που είναι έξω, τον κύριο Σαμαρά και σε πολλούς άλλους.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, στον κύριο Σαμαρά γιατί να εξηγήσουν, δεν χρειάζεται.
1: Φαντάζομαι ότι δράσεις θα υπάρχουν. Αυτό λέω, ρε Σωτήρη. Να το εξηγήσουν, να το φωνάξουν συνεδρίας να το εξηγήσουν.
0: Θα διαμαρτυρηθεί
1: η Κύπρος. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα διαμαρτυρηθεί η Κύπρος, όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεν θα διαμαρτυρηθεί αν αυτό λες.
0: Και ο κύριος Σαμαράς. Και η Κύπρος δεν θα διαμαρτυρηθεί. Έτσι.
1: Λέω, ναι, δεν θα διαμαρτυρηθεί η Κύπρος, δεν θα διαμαρτυρηθεί το ΝΑΤΟ, δεν θα διαμαρτυρηθεί η Τουρκία. Σταματάει να διαμαρτύρεται για τις αντιδράσεις που είχε μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Που οι Έλληνες αξιωματικοί, οι ανώτατοι, οι οποίοι το αποφασίζουν αυτό, μαζί με την πολιτική ηγεσία, μειωμένου. Όχι, ρωτάω, ρε παιδί μου, ρωτάω.
1: Σε μένα ρωτά. Εμένα ρωτά. Εμένα εδώ πέρα με έχουν κάνει εθνικό μειοδότη γιατί λέμε κάτι. Αλλά όταν το λέγαμε αυτό εδώ, τα αυτά δεν πρόκειται εδώ, όταν εδώ σοριδών τα μηνύματα. Ναι. Σοριδών ερχόταν.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε ας τα αφήσουμε αυτά τα ρωσόφιλος και πώς να σου πω και αυτό και μειωμένης και μειωμένης πρόοδος.
0: Ας το καθένα να έχει τη γνώμη.
1: Το έχω βαρεθεί αυτό το μειωμένης εθνικής από τους υπερπατριώτες.
0: Ας το καθένα.
1: Το έχω βαρεθεί.
0: Την άποψή του, ρε παιδί.
1: Ναι, να την πει την άποψή του. Προσπαθώ να δώσω ένα ρεπορτάζ. Ρε Σωτήρη,
0: το δίνεις το ρεπορτάζ. Αυτό δεν ρεπορτάζ. Είναι άποψη που λες. Δεν ρεπορτάζ. Αυτό είναι άποψη.
1: Ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις είναι άποψη.
0: Αυτό που είπες πριν, ότι αυτοί οι οποίοι λέγανε αυτό και λοιπά. Αυτό είναι σχόλιο. Δεν
1: είναι σχόλιο. Και το άλλο είναι ρεπορτάζ. Δεν είναι άποψη όμως. Είναι σχόλιο που έχει ένα γεγονός. Αυτό λεγόταν εδώ. Συγγνώμη που το λέω, δηλαδή να μην το πω.
0: Βασίλη, να πεις ό,τι θέλεις.
1: Πρέπει να ευνοχιστώ.
0: Να πεις ό,τι θέλεις, να αφήνεις και τους άλλους να λένε ό,τι θέλουν και να μην θυμώνεις. Γιατί θυμώνεις.
1: Γιατί μου λες ότι είναι πατριώτες.
0: Είναι πατριώτες.
1: Μπορώ είναι εξωματική. Δεν σου τίρμα να ρωτάς, αλλά το ερώτημα είναι αν είναι εξωματική μειωμένη.
0: Στο σκυπάγια. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε. Ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, την συζήτηση. Όντως είναι μεγάλο θέμα αυτό το οποίο θα συζητηθεί, φαντάζομαι και εγώ, και το οποίο θα προκαλέσει και αντιδράσεις.
1: Αν θες τη γνώμη μου, σωστά. Ναι. Αποστηριχθεί. Σωστά ήταν.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω. Και το έχω πει από τότε, δεν έγινε τώρα. Αυτό. Ωραία. Σωστά είναι λοιπόν να γίνεται αυτό που γίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά θα προκαλέσει αυτές τις αντιδράσεις. Τι να κάνουμε.
0: Τι άλλες σωστά ότι αποσύρονται και.
1: Σωστά είναι, βεβαίως.
0: Ναι,
1: εγώ θεωρώ δηλαδή ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα υπήρχε ήταν να πάνε στην Κύπρο και να κάθονται εκεί κάτω τα ελληνικά. Και να πάνε και τα τουρκικά παραδείγματα.
0: Διάβαζα για παράδειγμα για τους πάντες από εδώ στην άλλη που εγώ δεν το ξέρω, ότι επειδή το επιχειρησιακό περιβάλλον πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο που είναι αυτοί. Δεν μπορούν να βρίσκονται σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο δεν έχει όλες τις υποδομές που μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Και αυτό συμβαίνει τουλάχιστον για τους Patriot. Αυτό διάβασα. Για τα αεροπλάνα δεν ξέρω πότε.
1: Εγώ ξέρω ότι η Ελλάδα ήθελε σαν μπορεί να στείλει εκεί Patriot και βρήκε την ευκαιρία και το έκανε γιατί μέχρι τότε υπήρχαν αντιδράσεις και γκρίζες ζώνες. Αυτό ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρω και λέγαμε και τότε και εγώ το έλεγα ότι βρήκε η ευκαιρία βρήκε την ευκαιρία και σωστά το κουβεντιάσαμε και τον κύριο Συρίγο μετά και οτιδήποτε και βρήκε την ευκαιρία και τους έστειλα. Αυτό δεν ήταν, αυτό δεν λέγαμε εδώ μαζί στην εκπομπή.
0: Αυτό λέγαμε.
1: Ναι αυτό.
0: Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι θα μιλήσουμε για τις συντάξεις με τον κύριο Μπούρλο με το θέμα των συντάξεων χειρίας. Επειδή υπάρχει μια ανησυχία, δικαιολογημένη λέω εγώ, αυτό το θέμα είναι εκκρεμεί εδώ και 2-3-4 χρόνια για επιστροφές που θα τους ζητούσαν ως και 30.000 ευρώ λέει εδώ η απογευματινή, δεν ξέρω αν μπορούσαν και αυτά τα ποσά. Λέγαμε φυσικά από τότε, εγώ επειδή δεν ήμουν κυρίως την τηλεόραση αυτά τα θέματα, γιατί εδώ δεν τα πολύ συζητάμε, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ζητήσουν πίσω αυτά τα χρήματα, διότι ξέρουν ότι δεν τα πάρουν στις πιο μεγάλες περιπτώσεις και δεν
1: θα στρέψουν αντίον τους
0: όλους τους συνταξιούχους που είναι ένα εκλογικό σώμα που ακόμα σε έναν βαθμό στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει πάντως, όχι σε έναν βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό σου λέω.
1: Θα δούμε τώρα γιατί η απόφαση όμως του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει ενδιαφέρον. Θα την κουβεντιάσουμε, είναι μεγάλο θέμα.
0: Επίσης, ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Radio Παπάκι Παπαπολιτικά.gr να έρχεται εδώ μια ερώτηση του κ. Συρίγου. Θα τη διαβάσω, την έχουμε διαβάσει από τον κύριο Φίλιππο. Δεν θα διαβάσω επίθετο. Και να τη μεταφέρουμε, να σας πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πρώτα όμως. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος ήταν να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίσεις όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που είναι κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μας είπε όταν διαβάζω το κομμάτι αυτό που λέει όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Το νιώθω βαθιά μέσα μου, εκτός από το διαβάζω, θέλω να σου πω. Και φαντάζομαι και πολλοί ακόμα που το ακούνε μαζί μου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Με εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μετά τις 10, παιδιά, μείνετε.
0: Εντάξει, και τον κύριο Νασιώ θα τον έχουμε τώρα, νομίζω.
1: Όχι, λέω.
0: Α, για πληροφορίες.
1: Το δικό μας ρεπορτάζ.
0: Έχουμε Τσίπρα, έχουμε Καριστιανού, έχουμε Νέα Δημοκρατία, Νέο Γραμματέα, Φάβελο Πολάκη. Έχουμε και ένα κύριο Φάβελο που τάχω σήμερα στον κύριο Πολάκη πρωί-πρωί στην ΕΡΤ, στον Παπακλημίτσο και την Κατερίνα Τιδούκα. Τα πούμε μετά στη συνέχεια. Αυτά όλα και περιμένουμε τα δικά σα μηνύματα.
1: Έχουμε ένα Τινοπούλο στο εφημερίδα στον Θανάση Βουσκίδη.
0: Έλα ρε Θανάση Βουσκίδη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Μα το σημάδι.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
21: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
20: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
21: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
20: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο εκλεκτό προσκεκλημένο μας, θέλω να πω ότι πήραμε ένα τηλεφώνημα εδώ στο διάλειμμα από τον Νικόλα τον Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ πια, έτσι, ο οποίος μας άκουγε.
0: Λέγει, μετά ξεχνιέμαι, ναι.
1: Ναι, λέει ότι δεν είμαι, δεν το έχω μόνο στα ελληνικά και μας έστειλε και φωτογραφία, το έχει και στα αγγλικά στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Αυτό είναι διπλή καλή είδηση.
1: Και στην Ολομέλεια συζητείται το θέμα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.
0: Διπλή καλή είδηση. Ναι. Λοιπόν, το έχει και στα αγγλικά και ότι μας ακούει στις Βρυξέλλες.
1: Σωστό.
0: Ή κάποιος τον ειδοποίησε.
1: Το πρωινό, αυτό λέει ο άνθρωπος.
0: Α, ότι το άκουσε μόνος του. Είπε, ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, τον πρόεδρο της Νίκης. Καλή σας μέρα, πρόεδρε.
22: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πάμε λίγο σε δύο θέματα επικαιρότητας μεγάλα για να πάμε ίσως μετά. Επιστρέφω στη βάση του F-16 Patriot, μια φρεγάτα από τη Λίμνο κλπ. Το πρώτο σας σχόλιο, κύριε Πρόεδρε.
22: Να πω κάτι για τη γενοκτονία των ποντίων, μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί και νομίζω... εμείς έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή, να το κάνετε και εσείς.
22: Ξέρω την δυσυστία σας και επειδή κατοικώ και σε μέρη που υπάρχουν πάρα πολλοί πόντοι, είναι μια μέρα πένθους, θα έλεγα, για τον ελληνισμό. Χθες υπήρχε και μια εκδήλωση στη Βουλή των Ελλήνων, στην αίθουσα της Γερουσίας, όπου ήμουν και ομιλητής, όπου τονίσαμε και διατυμπανίσαμε ότι πρέπει επιτέλους να γίνει και η παγκόσμια, θα έλεγα, αναγνώριση της γενοκτονίας, γιατί όποιος αρνείται τη γενοκτονία, και ομιλώ για την Τουρκία, προφανώς είναι έτοιμος να διαπράξει και άλλη. Η άρνηση σημαίνει ετοιμότητα επανάληψης μιας άλλης γενοκτονίας. Αν και η Τουρκία, με αυτά που κάνει με τους Γεζίντι, με αυτά που κάνει με τους Κούρδους στο εσωτερικό της, συνεχίζει αυτή την άθλια τακτική της. Εμείς σεβόμαστε, τιμούμε τους 353.000 Έλληνες του Πόντου, οι οποίοι άφησαν τα κόκαλά τους στη γη του Πόντου, και είναι και πολύ περισσότεροι, γιατί είναι και μια παράμετρος, θα έλεγα, που δεν λαμβάνεται υπόψη, γιατί έχω μελετήσει την ιστορία αυτή, ότι πολλοί ήρθαν στην Ελλάδα τότε με ρημαγμένες, όχι μόνο τις περιουσίες και τα καλά τους, τα καλούδια τους, αλλά και με τις ψυχές, και πέθαναν ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες από τον καημό τους που άφησαν την πατρίδα τους, την προαιώνια πατρίδα τους.
1: Και από τη συμπεριφορά πολλών από εμάς. θέλω να πω.
22: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Όπως με τους μικρασιάτες. Ναι, ναι,
22: τουρκόσποροι και τα λοιπά, αλλά σιγά σιγά γιατί κατοικούσα στην Πιερία σε ένα χωριό δίπλα που είχε, εγώ με Μακεδόνας, είχε ανθρώπους από τη Μικρά Ασία. Και μόνο ένα θα σας πω, όταν κάηκε το χωριό μας από τους Γερμανούς το 1943-44 στα Πιέρια, κατέφυγαν οι κάτοικοι του χωριού του δικού μου στην Νεοκεσάρια της Πιερίας, όπου τους υποδέχτηκαν με πάρα πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και φιλοξενία, και τότε κατάλαβαν ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους άρχοντες, φιλόξενους, με Έλληνες.
1: Λοιπόν. Για πάμε λίγο τώρα λοιπόν, Πρόεδρε, σε αυτό που σας ρώτησα για την επιστροφή, για τη λήξη συναγερμού, όπως σημειώνουν τα νέα, και επιστρέφουν σε βάση τους F-16 και Patriot.
22: Κοιτάξτε τώρα, όταν είχα συναντηθεί κάτι ιδέα με τον Πρωθυπουργό, του είχα θέσει το εξής ζήτημα. Του λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι λαμπρή ευκαιρία τώρα που κατέβηκαν και ο στόλος και η ελληνική πολεμική αεροπορία στην Κύπρο, πλέον με επίσημες ανακοινώσεις, να ανακηρυχθεί και πάλι, να ξανατονιστεί, να ακουστεί και πάλι το ενιωμητικό δόγμα μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Λαμπρή ευκαιρία. Εφόσον έχουμε, θα έλεγα, και τις ευλογίες και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και των Αμερικανών. Μου είπε κατά λέξη ότι δεν χρειάζεται, γιατί σιωπηρά αυτό τηρείται. Δεν ξέρω κατά πόσο τηρείται σιωπηρά, αλλά τώρα αποδεικνύεται, θα έλεγα, με αυτή την άτακτη υποχώρηση των πολεμικών αεροπλάνων και της Μπελαρά από την Κύπρο, ότι πλέον ακούει και λεύσματα ξένων και αφοπλίζεται και πάλι το νησί, φεύγει ασπίδα. Και
1: λεύσματα ξένων είναι βαρύ.
22: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς τι λέτε, να βάλουμε την κοινή λογική από κάτω. Δεν είναι προς συμφέρον, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός το πρόβαλε και εισέπρατε και χειροκροτήματα και στο συνέδριο και στην πανηγυρική συνεδρίαση που έγινε στη Βουλή, όταν παρέστη ο πρόεδρος Κύπρου και μίλησε έτσι με έπαρση ο Πρωθυπουργός, το έλεγε συνέχεια, ότι εμείς ορίστε αναβιώνουμε το ενιώμητικό δόγμα. Τώρα τι γίνεται?
0: Ποιος το ζήτησε?
1: Συγγνώμη, δεν το είχε πει ο Πρωθυπουργός.
22: Δεν τον συνέφερε πολιτικά, θα έλεγα, να παραμείνει μόνιμη δύναμη της Ελλάδος στην Κύπρο? Τώρα γιατί υποχωρεί?
0: Ποιος το ζήτησε, λέτε?
22: Μα νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υποψιάζομαι ότι κατόπιν πιέσεων της Τουρκίας και σε συμμάχους η Τουρκία, αλλά και στην ίδια την Ελλάδα, για να μην προκληθούν θέματα, για να μην ανοίξουμε θέματα, πούμε, για να διατηρηθούν τα ήρεμα.
0: Που η Τουρκία ανοίγει θέματα, θέλω να πω. Το λέω γιατί είναι η συγκυρία τέτοια που η Τουρκία ανοίγει θέματα.
22: Είναι η πρώτη φορά, αγαπητή μου, που η Ελλάδα υποχωρεί κατόπιν πιέσεων της Τουρκίας. Να θυμίσω στην Κάσο τι συνέβη με την Πόντιση, και όχι μόνο στην Κάσο και στα άλλα τα νησιά.
1: Κύριε Πρόεδρε,
22: και στην Αστυπάλια και παντού. Δεν παραβιάζω ανοιχτές θύρες. Αν πω ότι πολλές φορές η ελληνική εξωτερική πολιτική, υπό το πρόσχημα ότι η Τουρκία υποτίθεται το κάνει για ιστορική κατανάλωση, υποχωρεί σε θέματα για να παραμείνουν τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Ουσιαστικά είναι ένα κάλυμα, ένα προκάλυμα, είναι ένα καρύκλημα, και από κάτω κρύβεται μια άτακτη υποχώρηση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, Πρόεδρε. Για την ωραία Ελένη, την ηθοποιό, την μαύρη, την Λουπίτα Νιόγκο, που θα επιδοθεί στην ταινία, την ωραία Ελένη, γιατί αντιδράτε? Πολλοί λένε, ας πούμε, ότι αυτό είναι τέχνη, για παράδειγμα. Είναι...
22: Εντάξει, τώρα στο όνομα της τέχνης γίνονται και εκτρώματα, αγαπητοί μου. Και, υπάρχουν τα... Θυμάμαι μία φράση του Πλούταρχου, αν θυμάμαι καλά, που έλεγε «Τα ιερά και τα όσια κοσμήν και σώζουν». Ο Όμηρος, ο οποίος πεπέδευκε όλη την Ελλάδα κατά τον Πλάτωνα, ο ποιητής ούτως, μας παρέδωσε αυτό το εξαίσιο αριστούργημα, που είναι και, θα έλεγα, η αρχή της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι δυνατόν να επεμβαίνουμε στον Όμηρο και να λιώνουμε το κείμενο με αχιλλέα? Εδώ πρέπει να προσεχθεί λίγο κάτι. Αυτό που με ενοχλεί ιδιαίτερα, το είπα και στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, να παρουσιάζεται ο αχιλλέας, ο οποίος είναι πρότυπο αυτοθυσίας, θα έλεγα, και αγωνιστικότητας, ο Μέγας Αλέξανδρος τον είχε στο προσκέφαλό του, όπως διαβάζουμε πάλι στον Πλούταρχο στους Βίους Παραλλήλους, να παρουσιάζεται ως άφιλον σε φιλομετάβαση. Και η Ελένη είναι η θεωρία της μαύρης Αθηνάς, να παρουσιάζεται ως μαύρη. Είναι αλλίωση του κειμένου. Δεν επιτρέπεται. Και το χειρότερο όλων, και αυτό να επιδοτείται με 6,5 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή από το υστέρημα του ελληνικού λαού, να επιδοτείτε, χρηματοδοτείτε ένα έργο το οποίο προσβάλλει κατάφορα την ελληνική ιστορία, την ελληνική λογοτεχνία. Μα δεν σεβόμαστε επιτέλους τίποτε? Λοιπόν, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο Αχιλλέας ως άφιλον σε φιλομετάβωση στέκει, δεν είναι προσβολή. Ήμουν και δάσκαλος. Θα δούμε και μπροστά στα παιδιά.
0: Κάνουν, πρόεδρε, ναι, κάνουν μια πολύ καλή διαφήμιση με τη συζήτηση που γίνεται της ταινίας, νομίζω εγώ. Τα υπόλοιπα όλα είναι.
22: Ναι, αλλά τα 6,5 εκατομμύρια δεν με ενοχλούν εμένα, αγαπητέ μου.
0: Ναι, και αυτά είναι ενοχλητικά.
22: Να βγάλει ό,τι θέλει ο Νόλαν, να βγάλει ό,τι θέλει, α τον παρουσιάζει και ω εξωγήινο και αριανό.
0: Ναι, ναι, λέτε. Και σου και λένε ότι είναι μυθολογία, οπότε η μυθολογία μπορεί να.
22: Ο Τροϊκός πόλεμος δεν είναι μυθολογία.
0: Ναι, αυτό λέει, αυτό λέει, αυτό λέει.
22: Αλλά ακόμη και ο Έλλον Μάσκ, τέλος πάντων, αυτό και είναι και προσβλητικό για μας, κατέκρινε και είπε κάποιες φράσεις, τέλος πάντων, με τον τρόπο που τον διακρίνει. Αλλά τα λεφτά είναι στη μέση.
0: Πάμε στην τρέχουσα επικαιρότητα.
22: Τώρα,
0: μέσα στις επόμενες μέρες θα συμβούν τα εξής. Το σίγουρο είναι ότι η κυρία Μαρία Καριστιανού θα αναγγείλει, ανακοινώνει ένα κόμμα, το οποίο μάλιστα κάποιοι αποκαλούν και φιλορωσικό με βάση κάποια πρόσωπα που είναι γύρω της. Και μια πολύ μεγάλη σοβαρή πιθανότητα υπάρχει πια να κατέβει και ο κύριος Σαμαράς. Και τώρα, αυτά τα δύο κόμματα δεν θα κινηθούν στον χώρο της αριστεράς, από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Σαμαράς σίγουρα είναι βέβαιο αυτό. Η κυρία Καριστιανού. Δεν τη λες και αριστερή στη δημόσια παρουσία της. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα δημιουργήσει θέματα, ας πούμε, στο κόμμα σας, στη Νίκη, που είχε μια ευπρεπή παρουσία στις τελευταίες εκλογές και φιλοδοξεί να την κάνει ακόμα καλύτερη στις επόμενες?
22: Κοιτάξτε, με τις αναγγελίες και με τα κόμματα, περισσότερα θα είναι τα κόμματα παρά από τους ψηφοφόρους.
0: Αυτό
22: πάει,
0: μπορεί να συμβεί. Ναι. Ναι.
22: Και κάθε γειτονιά και κάθε οικοδομικό τετράγωνο θα υπάρχει ένα κόμμα. Ναι. Πλήρης κατακαιρματισμός. Εντάξει, αστείευομαι, με συγχωρείτε, θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, αν και έχω την εντύπωση ότι δεν θα κάνει.
0: Μάλιστα.
22: Τώρα για την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού το έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό. Ξέρετε, μου θυμίζει ότι όταν ξεκινάς για μια σχολική εκδρομή, για μια επίσκεψη κάπου, κάνω πάντοτε υπάρχει χαρά, υπάρχει ενθουσιασμός. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και να θυμηθώ και την Ιθάκη και το παραμυθάκι του κυρίου Τσίπρα. Τότε αρχίζουν και προβάλλουν οι δυσκολίες, οι λεστριγόνες, οι σιρήνες, η σκύλα, η χάριβδη, η κύρκη, η καλυψό, καταλαβαίνετε.
0: Τα πέρασε όλα αυτά πάντως.
22: Μύρια τόσα προβλήματα.
0: Έφτασε στην Ιθάκη, ναι. Ποιος? Βέβαια μόνος του, οι άλλοι όλοι τέλος.
22: Για τον Οδυσσέα λέτε?
0: Ναι.
22: Ή για τον Τσίπρα?
0: Για τον Οδυσσέα λέω ότι έφτασε στην
22: ναι,
0: Ιθάκη.
22: Ναι, και τον περίμενα μνηστήρες. Εντάξει, μέχρι να καταλήξει.
1: Λένε όμως, πρόεδρε, την κυρία Καριστιανού, με συγχωρείτε, εσάς κυρίως διαμβολίζει και ότι, ως κόμμα εννοώ την Νίκη, και ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να την αφήσει εκτός Βουλής ή να συνεργαστείτε εσείς μαζί σας. Θα ήθελα μια τοποθέτησή σας και για τα δύο αυτά
22: παρακαλώ
1: ερωτήματα. Ναι, αυτό λέω.
0: Την πιθανότητα να συνεργαστείτε μαζί της. Υπάρχει
22: να πω πρώτα το εξής. Όταν λένε ότι παίρνει από εμάς, άκουσα και ποσοστά περίπου 80%. Εγώ έκανα μια υπόθεση εργασίας. Αφού την παρουσιάζουμε ποσοστά πάνω από 8 και 10%, σημαίνει ότι η Νίκη, αν έχει 10% η κυρία Καριστιανού, είναι 8%.
0: Ναι.
22: Και είναι λογική. Έτσι, μια...
1: Δεν κινδυνεύεται συνεπώς, λέτε.
22: Κοιτάξτε, ο κίνδυνος, η αίσθηση του κινδύνου. Εμείς πορευόμαστε με συνέπεια, με σοβαρότητα, με αξιοπρέπεια. Από εκεί και πέρα η κυρία Καριστιανού θα κριθεί πλέον όχι στις κερκίδες, θα κριθεί στο στίβο της μάχης. Στις κερκίδες είναι εύκολη υπόθεση να κάθεις, να κάνεις παρατηρήσεις, υποδείξεις, παροτρύνσεις. Αναπαυτικά καθισμένο. Όταν κατεβεί στο στήλο τη μάχη, τότε αρχίζουν και τα δύσκολα.
1: Το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε τα δύο κόμματα, να πάρει το κόμμα σα στην κυρία Καριστιανού να γίνει ένα, υπάρχει αυτό, κύριε Πρόεδρε?
22: Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε, αγαπητοί μου, κύριε Ξενάκη, με εσά μιλάω. Κύριε Σκουρή. Προ το παρόν, βλέπουμε κάποια βιντεάκια που. Εντάξει, υπάρχει, όπω σα είπα, η χαρά και ο ενθουσιασμό. Το βιώσαμε κι εμεί κάποτε, αλλά μετά. Μπαίνει, θα έλεγα, στο λάκκο με τα λιοντάρια.
0: Ναι.
22: Στο λάκκο των Λεόντων. Όταν θα αρχίσει να μιλάει η κυρία Καριστιανού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως εμείς όλο το διάστημα, και δεν θα υπάρχουν πλέον τα ροδοπέταλα και η ευνοϊκή υποδοχή και αποδοχή και οι δύσκολες ερωτήσεις, τότε θα καταλάβουμε στα κρίσιμα ερωτήματα. Λέτε και συνεργασία. Εμείς πρέπει να υπάρχουν θέματα σύγκλησης.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν
22: λέμε,
1: σήμερα.
22: Η Νίκη δεν έχει μετακινηθεί ούτε κατά καιρέα στις θέσεις. Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι. Είναι τα ελληνοτουρκικά, είναι τα θέματα τα εσωτερικά, είναι τα οικονομικά.
1: Να το βάλω αλλιώς συνεπώς. Αν υπάρχουν θέματα σύγκλησης, θα το εξετάσει το ενδεχόμενο.
22: Το μέλλον άδειλον. Τι τέξτε επί ούσα ουδείς γνωρίζει. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν τα πρόσωπα και από εκεί και πέρα. κρίνουμε και αποφασίζουμε, αγαπητοί μου.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε, για την επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
22: Εγώ ευχαριστώ, όλα με το καλό.
0: Ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Δημήτρης Νατσιός, ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλα ανοιχτό.
0: Ανοιχτό το ενδεχόμενο.
1: Όλα ανοιχτό.
0: Δεν το κλείνει.
1: Ναι, ναι. Όλα ανοιχτό.
0: Να δούμε λίγο.
1: Το μέλλον άδειλο.
0: Το μέλλον άδειλο, να δούμε τι είναι αυτό. Και ωραία, έτσι να γίνεται παιχνίδι, να γίνεται. Με παιχνίδι, πολιτικό παιχνίδι. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, εννοείται. Δεν
0: παρεξηγηθώ.
1: Και ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Θα τα δούμε μετά, παιδιά, τη δεύτερη ώρα. Θα τα διαβάσουμε όλα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον ξανά στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να ξεργυρώσεις. Επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να ξεργυρώσεις. Επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.

0: καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Έμεινε ένας.
8: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία γραφεία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρό.

0: Γκούτσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ας το πατήσουμε.
3: Λοιπόν, για να έχουμε έναν κύριο που πραγματικά καταλαβαίνω και εγώ από αυτά των ζητημάτων που δεν ξέρω.
2: Τα λέει ωραία ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, είναι πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου.
3: Γεια σας.
4: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σπουρή.
2: Λοιπόν, βάζοντας βενζίνη, βλέπουμε καθημερινά εδώ στην Αττική, βλέπουμε εδώ στο λεκανοπέδιο 2,10, 2,13, 2,14, 2,15. Δεν έχει πιάσει το 2020 ακόμα, αλλά άκουσα χθες την πληροφορία από συνάδελφό σας κάπου την πήρε αυτή μου ότι θα βγάλουμε καλοκαίρι στην Αττική, όπως δείχνουν τα πράγματα, αν δεν αλλάξει δραματικά, με 2,20 την αμόλυβδη. Τι εικόνα έχετε εσείς?
4: Κοιτάξτε, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τελικά πού θα φτάσει, γιατί θα σας πω ενδεικτικά ότι την περασμένη εβδομάδα ήταν στα 109 δολάρια το βαρέλι. Τη Δευτέρα που ξεκίνησε εκτινάχθηκε στα 112-113 με ανωδική πορεία, αλλά τελικά το βράδυ έκλεισε πάλι στα 109 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό έχει ως συνέπεια να μεταφερθεί για τις επόμενες 4 μέρες, αν θέλετε την εκτίμησή μου. Από εκεί και πέρα, οι αυξήσεις που είχαμε τις περασμένες εβδομάδες όμως, που υπήρχε αυτή η αύξηση από τα 102-103 και έφτασε στα 110, το εισπράξαμε μέχρι σήμερα και ήταν της τάξης των 8 με 9 λεπτών όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη. Άρα, και αντίστοιχα και το πετρέλαιο.
2: Πόσο...
4: Και γι' αυτό έφτασε, όπως πολύ σωστά το είδατε, στο 2,13-2,14, δηλαδή έχουμε μια μέση τιμή, αν θέλετε, στα μεγάλα αστικά κέντρα στην αμόλυβδη βενζίνη 2 ευρώ και 10 λεπτά, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε πάλι στα μεγάλα αστικά κέντρα 1 ευρώ και 80 λεπτά.
2: Πόσο είναι δηλαδή, ας πούμε, στην περιφέρεια, στα μεγάλα,
4: έτσι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα και η νησιωτική Ελλάδα είναι πόσο το μεγάλο πρόβλημα και τα Κυκλαδονήσια είναι ακόμα το μεγαλύτερο πρόβλημα, που σημαίνει ότι είναι πάνω από το 2,10 κατά πολύ. Θα το βρούμε λοιπόν στο 2,15, ίσως στην νησιωτική Ελλάδα στα Κυκλαδονήσια το βρούμε και 2,25. Και δεν ξέρουμε βέβαια που θα φτάσει αν συνεχιστεί αυτό το ανωδικό.
2: Αυτό, κάνοντας το, ένα συνάδελφος χθες στο ρεπορτάζ που ειδικεύεται σε θέμα αυτά, είπε ότι σε ένα τεπόζιτο 50 λίτρων, ξέρω το εγώ, είναι 18 ευρώ η επιβάρυνση, υπολόγισε. Είναι τόσο σε σχέση με το Φεβρουάριο που ξεκίνησε η κρίση, εννοώ, έτσι.
4: Είναι 50% παραπάνω.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Και επίσης ακούμε ότι αυτό και να σταματήσει τώρα σήμερα θα κρατήσει μήνες η τιμή υψηλή. Ισχύει?
4: Αν θελήσουν να υποχωρήσει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια, που αν θέλετε την εκτίμησή μου δεν θέλουν να το κατεβάσουν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, γιατί θέλουν να κερδίσουν. Κοιτάξτε, από πωλήσεις διεθνώς λείπουν πάρα πολλά εκατομμύρια λίτρα, πάνω από 5 εκατομμύρια βαρέλια
2: Είπε
4: την ημέρα.
2: Είπε χθες ο πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι έχουμε καύσιμα για μερικές εβδομάδες.
4: Ναι, γιατί έχουμε καύσιμα για μερικές εβδομάδες? Γιατί δεν έχουν κάνει προμήθεια τα δηληστήρια, γιατί είναι υψηλή η τιμή. Ναι. Φαντάζεστε να αγοράσουν σε αυτή τη τιμή? Στα 110 δολάρια το βαρέλι, ίσως στα βραχυπρόθεσμα στα 120 δολάρια. Δεν πρόκειται αυτό να υποχωρήσει στο επόμενο εξάμηνο. Ναι. Γι' αυτό λέτε ότι δύσκολα θα υποχωρήσει. Και γι' αυτό έχουν αδειάσει όλα τους τα αποθέματα.
2: Ναι.
4: Μήπως τυχόν και υποχωρήσει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου για να αγοράσουν σε χαμηλότερη τιμή.
2: Ωραία.
4: Αν λοιπόν
2: αυτή
4: δεν
2: είναι καλή εκδοχή.
4: Ναι. Αν δεν αγοράσουν λοιπόν, μα και γι' αυτό η Ευρώπη είπε δελτίο. Γιατί? Για να μειωθεί η κατανάλωση, να μειωθεί η ζήτηση και δι' αυτού του τρόπου να πιεστεί η κατάσταση για να υποχωρήσουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Αν δεν έγινε, μα δεν έγινε,
2: ναι, δεν έγινε,
4: στο κενό έπεσε.
2: Ναι.
4: Αν γινότανε αυτό, βεβαίως θα μπορούσαν να γίνουν τα νέα συμβόλαια αγοράς καυσίμων από τα δηληστήρια. Από εκεί πέρα λοιπόν έχουν εξαντληθεί αυτά τα αποθέματα, έχουν εξαντληθεί τα στρατηγικά αποθέματα. Και γιατί έγινε αυτό? Για να μήπως τυχόν πέσει η τιμή. Θα αναγκαστούν λοιπόν να κλείσουν με την υψηλή τιμή και αυτή την υψηλή τιμή θα την έχουμε και θα την απολαμβάνουμε.
2: Όταν λέμε υψηλή τιμή, πού μπορεί να φτάσει δηλαδή, στα 2,5 ευρώ το λίτρο, ας πούμε?
4: Μα και 100 δολάρια το βαρέλι να κλείσουν, κύριε Ξενάκη, αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια. Πιστεύετε εσείς ότι θα φτάσουν σε κάποιο σημείο να πουλάνε με ζημία, δηλαδή
2: όχι,
4: και, να,
2: όχι, όχι.
4: Και να υποχωρήσει μετέπειτα.
2: Αποκλείεται αυτό, ναι.
4: Και να υποχωρήσει μετά από τις διεθνείς τιμές. Αλλά αυτό που βλέπω, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες δεν θέλουν να το κατεβάσουν, θέλουν να κερδίσουν. Έχουν χαμένες πωλήσεις, όπως σας είπα, πάνω από 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως είναι διεθνώς η
2: πλήρη. Λόγω των στενών του ορμούς γίνεται αυτή η ιστορία όλη, έτσι.
4: Όχι μόνο, ναι. Λόγω της ύφεσης γενικότερης.
2: Μάλιστα.
4: Υπάρχει γενικότερη ύφεση στο παγκόσμιο γίνεσθε. Αυτή η ύφεση λοιπόν επιφέρει μειώσεις πωλήσεων. Έχουν λοιπόν και τις ζημίες τους, τις εγκαταστάσεις τους μετά από τον πόλεμο και όλα αυτά. Δεν μπορεί να πάνε ξανά στα 70-75-65 δολάρια το βαρέλι, γιατί δεν κερδίζουν εκεί πέρα. Εμπειρικά. Όταν φανταστείτε ότι το σχισολιθικό αργό στην Αμερική κοστίζει πάνω από 72 δολάρια το βαρέλι. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να υποχωρήσει, δεν πρόκειται να έρθουμε σε κατάσταση προπολέμου και δεν, κατ' εκτίμηση δική μου, δεν πρόκειται να υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που σημαίνει ότι το 2 ευρώ πλάς θα το έχουμε και θα το δυστυχώς θα μας επιβαρύνει για πάρα πολύ χρονικό διάστημα.
2: Μάλιστα. Τα είπατε πολύ ωραία, κύριε Σμάτοκλου.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε.
4: Καλημέρα, κύριε Σπουρή, καλημέρα και ξανά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν χρειάστηκε καν να κάνει σχεδόν ερωτήσεις. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Ίσως καλύτερα από τον καθένα στην αγορά αυτή.
3: Είναι και δίκαιο στην κρίση του, έτσι. Ναι.
2: Το 2 που βλέπουμε μπροστά, λοιπόν, θα αργήσουμε, αν το ξαναδούμε, να πέφτει. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν τρώνε αποθέματα, λέει πλέον, έτσι. Τρώνε στρατηγικά αποθέματα. Και τα επόμενα θα αναγκαστούν να τα αγοράσουν σε υψηλές τιμές, που σημαίνει ότι θα πάει. Θα εκτοξευθεί πάλι η τιμή, θα πάει. Κάποιοι μιλάνε και για 2,5. Ας μην κινδυνολογήσουμε. Πρωί-πρωί.
3: Δελτίο ειδήσεων το αρταιότερο με τον Βασίλη Ντέτσι και επιστρέφουμε.
2: Κάνουμε τα ερωτήματα τα οποία μας θέτεται, άλλοι πιο ευγενικά και άλλοι λιγότερο ευγενικά, στον κύριο Συρίγο σε σχέση με την ιστορία αυτή, με τις επιστροφές των F-16 και των Patriot και όλων των υπολείπων, έτσι, από την Κύπρο και από τα νησιά.
3: Και μείνετε και για πολιτικό παρασκήνιο αρχή-αρχή μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Θα διαβάσουμε και κάποια από τα μηνύματά σας, όσα προλάβουμε. Δηλαδή, εγώ τα έχω διαβάσει όλα ήδη, να σου πω. Είναι κάποια ευπρεπέστατα, αλλά και σκληρά μαζί. Θα τα διαβάσουμε όσα προλάβουμε τουλάχιστον. Ευχαριστούμε.
3: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουλάχιστον 40 οικογένειες φαίνεται πως είναι τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη που αποσπούσε χωράφια για να τα δηλώνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράττει παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι εξυλληφθέντες με αρχικά στελέχη έναν θείο και τα δύο ανήψια του διέταζαν εκβιασμούς, επιθέσεις και πράξη εκδίκησης σε όσους κατοίκους αρνούνταν να υποκύψουν στις απαιτήσεις τους. Τα μέλη της οργάνωσης καταπατούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από μικροκαλλιεργητές ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι και να εισπράττουν παράνομα επιδοτήσεις. Παράλληλα, δήλωναν πολύ περισσότερα πρόβατα από όσα πραγματικά διέθεταν, αποκομίζοντας μέσα σε μια πενταετία περισσότερα από 580.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σε εγρήγορση, Αθήνα είναι αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο η Άγκυρα αμφισβητεί 152 ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν θα έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η Τουρκία προκαλεί αντιδρώντας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στα θαλάσσια πάρκα, αλλά και στον αναβεθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας. Άτακτη υποχώρηση μετά αποκελεύσματα ξένων και πιέσεων της Τουρκίας, καταλόγησε στην ελληνική διπλωματία, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, κληθείς να σχολιάσει την επιστροφή στη βάση του των F-16 και των Πάτριων, η μετακίνηση των οποίων είχε κριθεί αναγκαία λόγω του πολέμου στον Περσικό. Είπε πως η ελληνική εξωτερική πολιτική υποχωρεί έναντι της Τουρκίας για να παραμείνουν τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Εκτίμησε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα, ενώ ερωτηθείς για συνεργασία με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού απάντησε πως θα πρέπει να υπάρχουν θέματα σύγκλησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε το Ιράν ότι αν δεν καταλήξει σε συμφωνία αποδεκτή από την Ουάσιγκτον θα δώσει εντολή για έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Μέσω ανάρτησής του γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σκέψεις σχετικά με το ενδεχόμενο να αποχωρήσει και ο Θελός από την κεντρική πολιτική σκηνή κάνει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχει γίνει αποδέκτης άκρως δελεαστικών επαγγελματικών προτάσεων. Φρένο στα σενάρια περί διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε με συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση των ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό, είπε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, σημείωσε πως η δημόσια τοποθέτησή του ήταν προσβλητική και αήθης, με κανένα στοιχείο αλήθειας. Σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις ζυμώσεις στην αριστερά, επεσήμανε πως είναι κρίσιμο να υπάρξουν ανασυνθέσεις, νέα σχήματα και ένα ευρύ προσκλητήριο. Στις Υγείας Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη καθώς είχε αφήσει μόνη της την 4χρονη κόρη της στο σπίτι. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη διεθνή ενημέρωση, η Αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε δυνητικές συμβάσεις για την πώληση στρατιωτικών ελικοπτέρων και τον εξχρονισμό άλλων στη Νότια Κορέα έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Εθνικός στο Πόλο Γυναικών, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο Χάντμπολ.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Από ελληνικά ξέρεις.
3: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
2: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.

0: Λοιπόν, όποιον εκφράζει αυτό το τραγούδι, παρακαλώ πολύ να στέλνει μήνυμα. Όποιος δηλαδή βρει τον εαυτό του. Όποιος τον αναζητά εδώ.
1: Αυτό το τραγούδισε ο Γούναρης πρώτη φορά το 1956, αλλά το είπε πολύ ωραία και ο Κώστας Μακεδόνας. Έτσι, η εκτέλεση αυτή.
0: Είναι διαχρονικό.
1: Είναι διαχρονικό. Και τα μηνύματα.
0: Είναι αξίωμα.
1: Είναι διαχρονικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλης Κορίς.
0: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
1: Από χαρά θα κλάψω. Λοιπόν,
0: σεξισμός τον καταγγέλουμε.
1: Καλά, μπορεί να συμβεί το ανάποδο, εσύ.
0: Ναι, αυτό.
1: Άλλωστε, όπως μου έλεγε μια φίλη μου, γνωρίζει δικηγόρος που την ξέρει και εσύ και ασχολείται με διαζύγια μόνο πια, που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Το 75% των διαζυγίων πια το ζητάνε οι γυναίκες από τους άντρες. Αυτό ήταν ανάποδα πριν από 30 χρόνια. Τώρα είναι οι γυναίκες θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους. Γιατί έχουν τα δικά τους εισοδήματα, γιατί έχουν απελευθερωθεί εντελώς, γιατί μπορούν να ζήσουν μόνες τους, γιατί δεν έχουν ανάγκη τον άντρα.
0: Είχαμε χτες το μεσημέρι τον Αλέξη Μητρόπουλο στο μαγκαζίνο, και πιο πριν μιλούσαμε μαζί του και για τις συντάξεις κυρίας. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι το 82 ή το 86%. 88. 88% των συντάξεων χειρίας είναι
1: γυναίκες. Ναι, ναι, γιατί το βιώσιμο των γυναικών είναι πιο γέροι οργανισμοί, είναι πιο μεγάλο από τον ανδρών.
0: Γι' αυτό λένε μετά ποιος πέθανε. Όχι γιατί το αρσενικό επικρατείται.
1: Κάνουν καλύτερη ζωή, ρε παιδί μου, γυναίκες, δεν πίνουν τόσο, δεν καπνίζουν τόσο και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ντροπή μας για αυτά που λέμε.
1: Και είναι και βιολογικά πιο δυνατές οι γυναίκες από τους άντρες. Έχουν τον πόνο περισσότερο από εμάς.
0: Εδώ με τα κορίτσια.
1: Γεννάνε. Λοιπόν, εμείς ένα αγώνα το πήγαμε να κάνουμε και κάναμε δύο μέρες επισκληρίδιο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το είπαμε. Βασίλης Κορίς, Σωτήρης Ξενάκης, τα είπαμε. Δεν τα ξεχνάμε για αυτά που είπαμε 5 λεπτά. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Έχουμε αλλαγή βάρδιας. Και πες τις δυο που θες να πεις.
0: Δύο-τρεις δισούλες έτσι πολύ πολύ γρήγορα πριν πάμε στα μηνύματά σας. Το πρώτο είναι ότι είχε ενδιαφέρον χθες η τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλο στην ημερίδα που έκανε ο δικός του κύκλος. Τι είπε, να απαντήσει, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει ο ίδιος σε ποιο τηλέφωνο σε περίπτωση εθνικής κρίσης θα απαντήσει. Πού θα πάρει πρώτος ο Μητσοτάκης τηλέφωνο, ποιο θα πάρει. Το απάντησε ο Γεραπετρίτης, θα τα έχουμε ηχητικά σε λίγο αυτά, γιατί είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί πολύ και επέκρινε ταυτόχρονα ο κύριος Βενιζέλος στον Κυριάκο Μητσοτάκη για αλαζονική και ανιστόρητη στάση. Θα έχουμε μια κόντρα, νομίζω, υψηλών τόνων σήμερα σε αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι πάλι στο ίδιο συνέδριο, η Άννα Διαμαντοπούλου, σε μια ομιλία και διαβάζω ακριβώς, να το βρω μόνο, από το δελτίο τύπου που πήραμε για το τι μιλούσε. Λέει, όσον αφορά τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, η κυρία Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία. Μετά τις εκλογές, ενώ χαρακτήρισε ως αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση να λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει, ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Είναι μόταμο η φράση, όπως τη διαβάζω από το δελτίο τύπου. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε. Και τρίτον, νομίζω ότι είναι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος απαιτέθηκε στον κύριο Πολάκη.
1: Σήμερα το πρωί είναι αυτό. Στην ΕΡΤ, στον Κώστα Παπακλημίζο και την Κατερίνα την Δούκα. Για βάλτο.
2: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής, παραβίασης της πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη, που είναι ασύμβατο με έναν βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βασίλης, να προχωρήσουμε μερικά μηνύματα, αφού μας λέει τα πολύ καλά του λόγια για την εκτίμησή του και την αγάπη του κλπ. Με αυτό και λοιπά, λέει, σήμερα αυτό που ένιωσε το ξανανιώσει ποτέ μαζί σας, ως προς το θέμα το έχω νιώσει ξανά με τα ίμια. Με ξενερώσατε, λέει, ουσιαστικά, γιατί δεν κάνετε την αυτονόητη δημοσιογραφική ερώτηση γιατί να επιστρέψουν. Σε ποιο να την κάνουμε, στον κύριο Νατσιό, την κάναμε. Στον κύριο Ασμάτογλου, όχι. Θα την κάνουμε στον κύριο Συρίγο την ερώτηση αυτή.
0: Την κάναμε.
1: Ναι, τι συζητήσαμε, όχι. Λέει, αναλωθήκατε σε επικοινωνιακή διαχείριση και όχι στην ουσία. Εγώ ήθελα πριν την εφημερίδα για να το απαντήσω τι λέει το ΚΙΣΕΑ και τι λένε οι πολιτικοί παραγόντες, αλλά θα τα πει ο κύριο Συρίγο, να μην κάθομαι και τα διαβάζω εγώ. Υπάρχουν σύμφωνα με το ΚΙΣΕΑ και με αυτή το ρεπορτάζ λόγοι επιχειρησιακοί. Και άλλοι, αλλά ο κύριος Συρίγος νομίζω πιο ειδικός από αυτόν, δεν νομίζω να υπάρχει να τον ρωτήσουμε. Αυτά, κύριε Βασίλη, και ευχαριστούμε πολύ για την εκτίμηση.
0: Εγώ επίσης τοποθετήθηκα επ' αυτού επί μακρόν. Ναι. Εδώ λέγαμε με το Σωτήρι και μια μηνιαία αντιπαράθεση.
1: Και επί Σαρκοζή και επί Μαυρίζη, τα αποτίθεται γενικώς. Λοιπόν, η Έλληνα λέει ναι γιατί σύμφωνα, μιλάει τώρα για τις θέσεις ωραίες Ελένης, γιατί σύμφωνα με τα σγραφάς οι αρχαίοι Έλληνες ήταν άρη, χαχα, ψηλή, ξανθή κλπ. Ας γυρίσει πλευρόπιδο. Έλληνα, θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι ένα κινενίτα και είμαι και ξανθός. Είμαι άριος δηλαδή. Είμαι στα μέτρα του.
0: Η θεά της ομορφιάς εξάλλου στην αρχαία, αυτό ήταν.
1: Η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη.
0: Σαν το ξανάκι.
1: Όχι ρε.
0: Πετρεοφρόνος είναι φαινόμενο.
1: Όχι, ο Θεός ήταν ο Άδωνης. Ο ωραίος ήταν ο Άδωνης. Σαν τον Άδωνη. Λοιπόν. Καλημέρα στο Δημήτρη. Σε ποιο σημείο των ομιλικών επών περιγράφεται η ωραία Ελένη. Α, μας περιγράψει ο δάσκαλος πώς ήταν περίπου η ωραία Ελένη. Εγώ δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Ο δάσκαλος δεν είναι μαζί μας και είχαμε πιο σοβαρά πράγματα να τον ρωτήσουμε εδώ πώς ήταν η ωραία Ελένη. Τον ρωτήσαμε βέβαια γι' αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν.
0: Ρωτήσαμε κυρίως και άφησε ολάνιχτο το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κυρία Καριστιανού των δύο κομμάτων. Και είναι είδηση, παιδιά, που θα μας απασχολεί στο επόμενο διάστημα.
1: Λέει, απάντηση προς τον κύριο πρόεδρο Αντώνη για το να μένει στρατιωτική αποστολή σε Κύπρο που αποκαλέσει θέματα και να μην ξεχνάμε το κόστος για τη χώρα. Ο Τραμπ γι' αυτό θέλει να φύγει τρέχοντας από το Ιράν. Και λέει, αρχές τραγωδίες, κομμωδίες γίνονται μόνο από άντρες. Άρα θα πρέπει να αντιδράσει ο κύριος Νατσιός για όλη αυτή τη woke ατζέντα που υπάρχει από τότε. Σημασία έχει πόσο καλά αυτό το αριστούργημα θα αποτυπωθεί στο φιλμ. Καλημέρα σας κύριε Κυριαζή, και θα θέσουμε τα ερωτήματά σας στον κύριο Συρίγο ή όσα προλάβουμε από αυτά, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα σας κύριε Οικονομάκη, καλημέρα σας φίλε μας Ορέστη. Ο Ορέστης λέει από τη Θήβα στην Αθήνα το φορτηγό έχει 200 ευρώ διόδια. Και το τουρκικό φορτηγό 0 να περάσει τα σύνορα. 1500 ευρώ πρέπει να πληρώνει, τόσο κάνει. Γιατί είναι τα τουρκικά φορτηγά δεν πληρώνουν διόδια όταν περνάνε τα διόδια, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν το ξέρω πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι όλοι όσοι περνάνε διόδια πληρώνουν διόδια κανονικότατα. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης, την καλημέρα του μας στέλνει, ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει μια ερώτηση για τον κύριο Μπούρλο. Αν προλάβουμε, θα του την κάνουμε, θα τον έχουμε αργότερα για τις συντάξεις χειρίας. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: τι έγινε και επιστρέφουν οι Πάτριοι και οι F-16 από την Κύπρο, πλέον δεν χρειάζονται εκεί. Το ίδιο ερώτημα ξανά, Γιάννη, θα το βάλουμε αργότερα. Ο φίλος ο Βασίλης σου κάνει μια σύσταση. Εντάξει, μια δεν τσακωθήκαμε, είχαμε μια διαφωνία σχολιογραφικού περιεχομένου. Λέει: μόνο κάθε μέρα έχουμε από μία, λέμε και δύο και τρεις. Ο Φίλιππος από την Πάτρα, τη σημαστένει αποχώρηση των Πάτριων από το Δημότιο και την Κάρπαθο, την ώρα που η Τουρκία απειλεί να προσαρτήσει με νόμο την ελληνική επικράτεια, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον. Το θέμα αυτό το καταλάβαμε, γι' αυτό και το βάλαμε πρώτο, νομίζω, στην ατζέντα σήμερα τη σημερινή μέρα που μπήκαμε. Η Εύα λέει 9 με τον Αλέξη. Στείλει το μήνυμα από νωρίς. Με τον Αλέξη. Θα πάει στις 26 του μηνός να τον ακούσει στο Θυσίο, όπως μας είπε χθες ο Βασίλης, και έγινε γνωστό και αργότερα ότι εκεί θα πάει. Πώς το λένε, σε ένα σημείο.
0: Έχουμε Γεραπετρίτη. Ηχητικά να τον ακούσουμε.
1: Τι λέει ο κύριος Γεραπετρίτης?
0: Απαντάει στον κύριο Βενιζέλο. Σας είπατε τι είπε ο κύριος Βενιζέλο. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, αν συμβεί κάτι στις 3 τα μεσάνυχτα, θα πάρει στο τριψήφιο κάποιον ηγέτη?
1: Ποιον να πάρει από αυτούς που είναι σήμερα στην πολιτική ηγεσία της χώρας, εννοώντας εκτός από μένα?
0: Ναι, αυτό. Και απάντησε ο κύριος Βενιζέλος χθες να απαντήσει ο Πρωθυπουργός ποιον θα πάρει ο ίδιος τηλέφωνο σε περίοδο εθνικής κρίσης. Mm. Θα πάρει τον Νετανιάχου, θα πάρει τον Τραμπ, θα πάρει τον Φιντάν, θα πάρει ποιον? Τον Ερντογάν.
1: Τι λέει ο κύριος Γεραπετρίτης?
0: Και απαντάει ο κύριος Γεραπετρίτης.
3: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω
4: από βοήθεια. Εννοώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδος.
3: Εκτός, άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
1: Δεν ήταν δύσκολο το ερώτημα του κ. Βενιζέλου που έθεσε. Εύκολο ήταν. Και η απάντηση του κ. Πετρίτη βρήκα πάρα πολύ καλή. Αν και όχι πολιτικός.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο αρχηγός του ΓΕΘΑ θα πάρει πρώτο στην κυβέρνηση σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Καλά, εντάξει. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, δεν τη βρήκα πολύ σωστή.
0: Έχουμε και τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, για το θέμα των Πάτριων. Να το ακούσουμε λίγο.
5: Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν. Εδώ αναφερόμαστε στον Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Πάτριοτ έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
1: Άρα σήμερα θα το πει ο κύριος Δένδιας, φαντάζομαι αυτό. Έτσι δεν είναι.
0: Απαντήσει πώς και τι.
1: Όχι, λέει εισηγήθηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην
0: Ελλάδα. Ναι, πάντα το Υπουργείο
1: Άμυνας. Άρα λέω θα πρέπει να. Θα ρωτηθεί, επειδή ο κύριος Δένδιας πάντα μιλάει. Στο διάστημα παντού. Πρωί, βράδυ, μεσημέρι, βράδυ τον βλέπουμε. Μιλάει σε διάφορες εκδηλώσεις. Φαντάζομαι θα μιλήσει για το θέμα αυτό, γιατί θα το θέσουν το ζήτημα αυτό. Μέχρι στιγμής τα άλλα κόμματα, τα πιο μεγάλα, δεν το έχουν βάλει. Αλλά άκουσα τη φωνή του κύριου Δοδονή με τον κύριο Γεραπετρίτη, που σημαίνει ότι ο κύριος Δοδονής τον ρωτούσε. Για άλλο θέμα,
0: ο
1: βέβαια.
0: Ο κύριος Κουβαράς το ρωτούσε.
1: Νομίζω ότι η φωνή που ακούστηκε ήταν του κύριου Δοδονή, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Ήταν στην εκπομπή του κύριου Κουβαρά ενδεχομένως.
0: Ήταν σε εκδήλωση του φόρουμ
1: ναι,
0: του κύριου Βενιζέλου. Ναι, ναι. Και ρωτούσε, ήταν στο
1: βήμα του. Εντάξει, τότε ήταν ο κύριος Κουβαράς, έκανε λάθος. Πάσο, εσύ το ξέρεις, εγώ εσύ το ξέρεις καλύτερα. Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν έχουμε τελειώσει εδώ πέρα, μάλλον έχουμε τελειώσει με τα πιο βασικά. Θέλω να πω από αυτά που μας στέλνουν. Α, γεια σας κύριε Γιάννη μας. Αν και η εκτίμηση και η αγάπη με τον Κυριάκο παράδοσε στοιχείες του δεν είναι τόσο ψηλά, ευχαρίστω ψήφισε τον καλεσμένο της νίκης, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό. Ο λόγος του εξαιρετικός και η συμπεριφορά του υποδειγματική. Gentleman της πολιτικής. Εντάξει, το κρατάμε. Ευγενής άνθρωπος είναι. Καλά, ισχύει αυτό. Θα δούμε τώρα. Νομίζω ότι η είδηση που μας έδωσε είναι πολύ σημαντική. Τι λέει, με καλύπτεται με τυχόν ερώτηση, σοβαρό πατριώτη, κύριο Συρίγο, λέει ο Βασίλης. Η εκτίμηση και η αγάπη παραμένει αναλύωτη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για τα κακά σας λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας βοηθούν να βελτιωνόμαστε και τα κακά λόγια και να διορθώνουμε τα λάθη που κάνουμε.
0: Παιδιά, στην εκπομπή θα καλέσουν και ανθρώπους που ένα σοβαρή θεωρεί σοβαρό, αλλά όχι τον άλλον.
1: Σωστό.
0: Και αντιστρόφως θα καλέσουμε όλο τον κόσμο, διάλογο κάνουμε. Όταν οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν τις πολιτικές τους θέσεις που πρέπει να τις εκφράζουν, πρέπει να ακουστεί. Άνθρωποι που δεν βγαίνουν συχνά στα μέσα, ο κύριος Νατσιός, ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Ρατινοπούλου, έτσι δεν είναι. Όποιοι είναι λοιπόν θα ακούγονται.
1: Γεια σου ζωή μας, καλημέρα, καιρό έχεις να χτυπήσεις. Έχει πέσει το μεροκάματο εκεί στο ξενοδοχείο στα Χανιά, γιατί έχει πέσει τουρισμός και δεν μας ακούει το πρέπει, δεν προλαβαίνει να στέλνει μηνύματα. Καλημέρα, κατηγόρησε λέει ο Βενιζέλος το Μητσοτάκη για λαζονία. Έλα μυαλό στη θέση σου, έλα μυαλό στη θέση σου. Εντάξει. Δεν θα σχολιάσω. Δεν θα πω στον πειρασμό, γιατί έχω πει πολλά για τον κύριο Βενιζέλο και δεν θέλω άλλα.
0: Τώρα που είπες για τουρισμό, είχαμε νέα εκλογή στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η κυρία Αγάπη Μπόγκου, η οποία στην ομιλία της είπε ότι η μετάβαση του ελληνικού τουρισμού από το περισσότερο στο ουσιαστικό είναι αυτή τη στιγμή ο στόχος. Να είναι δηλαδή ο τουρισμός, όχι πολύ αναγκαστικά, αλλά κατ' ουσία ουσιαστικός, που να αφήνει λεφτά, φαντάζομαι ότι εννοεί. Είναι μια στροφή δηλαδή από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το κρατάμε.
1: Καλή της επιτυχία της κυρίας, πώς είπες το όνομα της.
0: Αγάπης Μπόκου.
1: Της κυρίας Αγάπης Μπόκου, καλή της επιτυχία να της ευχηθούμε, γιατί η δουλειά αυτή είναι ζόρικη και πολύ σημαντική για την χώρα μας, ο τουρισμός. Τι λέει εδώ ο φίλος. Πιέσεις δεν βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις στην Τουρκία. Μηδέν, πώς θα γίνει. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας σε όλοι αυτοί. Μπιπ! Γιατί τους έχει ψηφίσει ο κόσμος. Ποιους εννοείς, τους βουλευτές? Τους βουλευτές τους έχουμε ψηφίσει εμείς. Θα ξαναπώ, όπως θα ψηφίσουμε και τους επόμενους βουλευτές εμείς. Λοιπόν, βγήκαν και τα αποτελέσματα. Πάρε την απογευματινή σήμερα να δείτε. Τα ονόματα που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Γιάννης Πολιτόπουλος εξελέγει πρώτος. Και η δεύτερη είναι μια πολύ καλή μου φίλη, χρόνων η Όλγα Ευεσαράκη, για να την καλημερίσω και να τη συγχαρώ. Και όλα εξ αποστάσεως θα στείλω και από κοντά. Λοιπόν, έχει συμβεί κάτι.
0: Ο κύριος Κάτσιος μας στέλνει και τον κύριο Βενιζέλο τη φράση του, να την ακούσουμε γιατί την είχαμε ηχητικά. Ναι. Και τον ευχαριστούμε.
6: Ναι. Τώρα δεν ξέρουμε κι εμείς σε ποιο τηλέφωνο να πάρουμε. Καλά, λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μια κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο. Να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Λοιπόν, αυτά είναι και η Ελληνική Λιμπεράκη, τα συντονίστρια τη συζήτηση και τη παρουσίαση. Είναι μια έρευνα τη Metro Analyse που παρουσιάστηκε χθες. Έχει ένα τραγούδι που πάντα μου αρέσει, έτσι, είναι παλιό. Είναι ποιοτικό, νομίζω. Ελίτης πρέπει να είναι, αν όχι Σεφέρης, που λέει: το τηλέφωνο το ξέρεις και το ξέρει και ο ΤΕ. Ναι. Ίδιο τάλαρα δεν δίνεις ή δεν νοιάζεσαι για μέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Λίγο κνευρισμένο τον άκουσα. Γιατί είναι κνευρισμένο, γιατί έχει νεύρα. Γιατί. Δεν είναι εντύπωση.
0: Πάντω έχετε το δικαίωμα. Νευριασμένο ή όχι.
1: Το ερώτημά μου είναι γιατί. Αυτό θέλω να πω.
0: Προφανώς είχε ένταση συζήτηση.
1: Ναι, μάλλον. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι για πάση κυρία Πεδρίτη, εγώ δεν έχω και. Ξέρεις. Δεν έχω και μια προσωπική σχέση γιατί μια καλή μέρα, αλλά την άκουσα. Μια αξιοπρεπή απάντηση άκουσα. Πού θα πάρει. Πού θα πάρει τηλέφωνο, δηλαδή. Πού θα πάρει. Θα πάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάρει στις ΗΠΑ προφανώς. Εκεί που πήρε. Εκεί που πήρε ο ευχαριστώ πολύ τους Αμερικάνους, την κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πάρει προφανώς και εκείνος. Έτσι, κακά τα ψέματα και αποδοκιμάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία τότε. Εκεί θα πάρει και εκείνος.
0: Θυμάσαι
1: ένα
0: ου.
1: Ναι. Πού,
0: και, από το μισό Πασόκ.
1: Θυμάται και ο Βενιζέλος, ποιος το είχε πει αυτό, το ευχαριστώ πολύ την κυβέρνηση των Αμερικάνων όταν είχαμε τη βρει στα Ήμια. Ένας πολύ καλός πολιτικός του φίλος, ο κ. Σιμίτης το είχε πει. Ναι. Ο ύμνηστος Κώστας Σιμίτης, με συγχωρείτε. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, μην θυμώνει τόσο πολύ, δεν χρειάζεται. Ξέρουμε γιατί είναι πολύ θυμωμένο οι περισσότεροι. Α μην το παραδέχετε, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, δεν του βγήκε αυτό που ήθελε.
0: Λοιπόν. Δεν είναι τα πάντα ψυχολογικά, είναι και πολιτικά σωτήρια σε αυτέ τι
1: περιπτώσει. Εντάξει, αλλά υπάρχει, υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι ψυχολογία. Άσε με να πω την άποψή μου.
0: Αυτή
1: είναι.
0: Λες,
1: την έχω πει χίλιες φορές.
0: Δεν έχω απαγορεύσει να πει κάτι ποτέ.
1: Όχι.
0: Σε κανέναν άνθρωπο έχω απαγορεύσει.
1: Όχι, βέβαια, αυτό σου έλειπε. Και αυτό μου έλειπε εμένα. Αλλά λέω ότι επειδή τη σχολιάζει, θα σου πω ότι εγώ η άποψή μου είναι δεδομένη. Ο κ. Βενιζέλος έχει ενοχληθεί πάρα πολύ που δεν έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και θα το βγάζει σε κάθε φάση τη επόμενη εκλογική περίοδου. Επίση, πιστεύω ότι απευθύνεται σε ένα κοινό καλό, υψηλού επίπεδου, πάρα πολύ μικρό. Αυτό. Λοιπόν, αυτό. Ας μην μείνουμε όμως εκεί.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν στην εκδήλωση την ίδια που διοργάνωνε ο κύκλος ιδεών του Ευάγγελο Βενιζέλο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εκεί μιλούσε.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Εκεί και η κυρία Διαμαντοπούλου που είπαμε πριν.
1: Ναι, που είπε αυτό. Ναι. Το οποίο είναι όντως μια διατύπωση, η οποία δεν είναι ακριβώς η διατύπωση που κάνει το Πασόκ. Ότι μέχρι τις εκλογές θα λέμε αυτό, μετά τις εκλογές τι άλλο. Θα λέει κάτι άλλο. Ναι. Θα λένε κάτι άλλο μετά τις εκλογές, λέω τώρα εγώ. Όπως. Ποιος το είχε πει, μωρέ, ξένος σημαντικός πολιτικός, ότι υπάρχει, λέει, ανάμεσα. Ο Τσόρτσιλ, νομίζω, το είχε πει, ότι ανάμεσα στην προεκλογική περίοδο και στη μετεκλογική υπάρχουν, λέει, εκλογές.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα των εκλογών. Ναι, το οποίο καθορίζει και πώς θα κινηθούν τα κόμματα μετά.
0: Ενός λεπτού η Γη κράτησε Βουλή σήμερα για τη γενοκτονία των ποντίων και πάμε σιγά-σιγά για να προλάβουμε το χρόνο.
1: Ναι. Τι λέει, καλημέρα σας από τη Σουηδία. Ένα νέο που σας στέλνω από Σουηδία. Ο Άρης και οι Σουηδοί υπογράφουν για 4 Μπελαρά. Άρης 54. Το 54 δεν ξέρω αν είναι ηλικία. Ευχαριστούμε για το τέτοιο. Θα πάρουν Μπελαρά οι Σουηδοί. Οι Σουηδοί από ποιον έχουν θέματα πάνω. Με τη Ρωσία έχουν θέματα κι αυτοί. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Πάμε σε. Αργήσαμε κιόλας. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, βρίσκεται σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα οπτική. Είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κάνει ένα πρόβλημα γιατί με το Κοσμοτέ 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα, όποια αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητας ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Υπάλληλοι φορούν στολές προς ομοίως γύρα τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενός επιλογικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό. Διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε στο διαλυματάκι, αργήσαμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τάκης και Μπούμπι.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Και εκεί.
25: Και εκεί.
26: Και εκεί. Σωστά. Βουλθά ενέργεια.
27: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Επιστρέψαμε, παραπολιτικά 90,1, και είναι μαζί μας ο κ. Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Συρίγο.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Ξενά, κύριε Σκουρή, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Έχει έρθει εδώ από το πρωί ένας οριμαγδός μηνυμάτων, θέλω να σας πω, για το θέμα της απόσυρσης των Πάτριο, των F-16, αυτές οι αποφάσεις που λήφθησαν χθες στον Κισέα. Για μερικές μέρες λέει θα μείνουν ακόμα τα τέσσερα που είναι στην Πάφου, λέει.
4: Δεν το ξέρω αυτό. Για αυτά. Τα Patriot και γι' αυτά έχω άποψη, για τα F-16.
2: Ωραία. Πάμε λοιπόν να μας πείτε γιατί επιστρέφουν οι τα Patriot, γιατί έχουν στείλει εδώ πέρα μηνύματα τελείωτα από το πρωί και όχι λοιπόν, και πολύ ευγενικά τα πολλά από αυτά. Ναι.
4: Λοιπόν, τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου που είναι βάσει των συνθήκων είτε αποστρατιωτικοποιημένα εντελώς όπως τα Δωδεκάνησα είτε μερικώς αποστρατιωτικοποιημένα όπως η Λέσβος, η Γιος, η Σάμος και η Καρία, δεν προστατεύονται αντιαεροπορικά. Περιμένανε τώρα να προστατευτούν. Όχι, προστατεύονται αντιαεροπορικά όλα αυτά τα χρόνια. Και όλα αυτά τα σχήματα οποία παίρνουμε από το Ισραήλ τώρα και σε προηγούμενες φάσεις, αμερικανικά αεροσκά συστήματα, προστάτευαν τα νησιά. Η διαφορά που έγινε τους τελευταίους δύο μήνες είναι ότι για πρώτη φορά αυτό έγινε με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, το 79, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Λούμς, είχε πει «Εμείς δεν εμπλεκόμεθα σε διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας, αφήστε τους να τα λύσουν μόνοι τους».
2: Σωστά.
4: Δεν εμπλεκόμαστε αν είναι τα νησιά αποστρατιωτικοποιημένα ή όχι. Τώρα, πριν από δύο μήνες, λόγω του κινδύνου που υπήρχε από τον πόλεμο στον κόλπο, ζητήσαμε από τον ΝΑΤΟ και τον ΝΑΤΟ έδωσε τη σύμφωνη γνώμη του να εγκατασταθούν αντιαεροπορικά συστήματα και το σήμα των ραντάρ να στέλνεται στην Νάπολη της Ιταλίας που είναι το νατοϊκό στρατηγείο.
2: Ναι.
4: Αυτό σήμαινε ότι το ΝΑΤΟ αποδέχθηκε για πρώτη φορά από το 1974 και μετά την πάγια θέση μας πως εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε πάνω στρατεύματα, να έχουμε πάνω πυράβλους όταν, επειδή ακριβώς απειλούνται.
3: Για τις ανάγκες της συμμαχίας όμως. Θέλω να πω, επειδή έχετε απόλυτο δίκιο σε όσα είπατε, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα συνεπώς. Γιατί τότε δεν τα αφήνουμε εκεί και de facto αυτό να το κατοχυρώσουμε και τα παίρνουμε πίσω? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
4: Κύριε Σκουρή,
3: επειδή ακριβώς είναι όπως το είπατε.
4: Αν αφήσετε δύο λεπτά και μετά απαντώ ό,τι θέλετε.
3: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, έχουμε μείνει λοιπόν στο ότι το ΝΑΤΟ λέει για πρώτη φορά μπορούν να είναι στρατιωτικοποιημένα. Αυτό κάνει αποδεκτή την πάγια θέση μας που λέει ότι μπορούν να είναι, να είναι στρατιωτικοποιημένα. Οι αποφάσεις των ΝΑΤΟ λαμβάνονται υποχρεωτικώς με ομοφωνία. Όταν ελήφθη η απόφαση να πάνε οι πύραυλοι και κυρίως το σύστημα ραντάρ στη συγκεκριμένη περιοχή, η Τουρκία αντέδρασε αλλά της είπαν μη μιλάς, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και η Τουρκία υποχρεώθηκε να το καταπιεί. Τώρα που έχει τελειώσει ο πόλεμος, η Τουρκία επανέρχεται και λέει αφού είναι με τη σύμφωνη γνώμη μου, εγώ δεν συμφωνώ να είναι εκεί συστήματα και ζητώ να αποσυρθούν. Οπότε για τις ανάγκες της συμμαχίας αποσύρονται. Το ΝΑΤΟ όμως έχει πλέον αποδεχθεί την πάγια θέση μας ότι επειδή ακριβώς απειλούνται μπορούν να είναι στρατιωτικοποιημένα. Όχι για τις ανάγκες της συμμαχίας πλέον, για τις ανάγκες τις δικές μας. Η συμμαχία θεωρούσε απειλή αυτό που γινόταν στον πόλεμο στον κόλπο, εμείς θεωρούμε απειλή την Τουρκία.
3: Μάλιστα.
4: Και προφανώς η συμμαχία δεν θεωρεί απειλή την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ.
3: Τώρα κατά τη γνώμη μου τα είπατε όλα, είναι ακριβώς όπως τα είπατε, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, αλλά το ερώτημα παραμένει, αφού λοιπόν Γιατί να τα αποσύρουμε, θα σου πει ένας καλόπης, θα έλεγε ο κ. Νατσιός, γιατί το ζητάει η Τουρκία.
2: Και μάλιστα σε μια περίοδο που η Τουρκία βάζει θέμα γαλάζιας πατρίδας να την ομοθετήσει κιόλας.
4: Όχι, επαναλαμβάνω, τα νησιά δεν είναι χωρίς αντιαεροπορική προστασία.
2: Ναι.
4: Αποσύρονται αυτή τη στιγμή τα ραντάρ που στέλνουν σήμα στο ΝΑΤΟ.
2: Ναι.
4: Στην περιοχή.
2: Λέτε ότι δεν αλλάζει κάτι στην αντιαεροπορική μας άμυνα, δηλαδή.
4: Η αντιαεροπορική μας άμυνα καλύπτει όλα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι πάβουμε να στέλνουμε σήμα στο ΝΑΤΟ από τα ραντάρ τα οποία ήταν εγκατεστημένα εκεί.
3: Τα στείλαμε για το ΝΑΤΟ, δηλαδή.
2: Ναι.
4: Στην προκειμένη περίπτωση τα στείλαμε γιατί μας συνεννοηθήκαμε με το ΝΑΤΟ και πήγε εκεί πέρα και τώρα το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και μπορούν να αποσυρθούν και δεν παίρνουν πλέον σήμα.
3: Τα
4: εξακολουθούν να καλύπτονται αντιαεροπορικά. Απλώς δεν είναι σήμα το ΝΑΤΟ.
3: Τα περί ενιαίου αμυντικού χώρου που ακούστηκαν όχι από επίσημα κυβερνητικά χείλια αλλά από πολλά μέσα για αυτό το θέμα και από βουλευτές ακόμα του κυβερνώντος κόμματος και από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Με την Κύπρο υπάρχει αυτό ή δεν ισχύει?
4: Δεν λέγεται πλέον δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Έχει ένα διαφορετικό όνομα, στρατηγική κάπως έτσι, αλλά καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα, ναι. Εξακολουθεί να ισχύει, προφανώς.
3: Εξακολουθεί λοιπόν να ισχύει. Το κρατούμε και αυτό.
4: Αυτό που είπατε για τα F-16 δεν το έχω ακούσει.
2: Στο ρεπορτάζ το διαβάζω εγώ σήμερα. Αυτά τα τέσσερα που είναι στην ΠΑΦΟ διαβάζουμε. Εγώ διάβασα ρεπορτάζ ότι θα μείνουν τις επόμενες ημέρες και θα αποχωρήσουν τώρα, και αυτά.
3: Τώρα δεύτερο θέμα, κύριε Συρίγο.
4: Δεν το ξέρω.
3: Δεν πειράζει.
4: Πάμε για να προλάβουμε. Για τον ΝΑΤΟ όμως ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Μάλιστα.
4: Επειδή οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία, η Τουρκία η οποία αντιδρά μετά από 2 μήνες λέει φύγετε, αλλά έχει πέσει ο σπόρος στο χώμα και το λουλούδι έχει ανθίσει.
3: Μάλιστα. Αυτό θα το δούμε γιατί μπορεί η Τουρκία να ξαναπεί μετά το ίδιο πράγμα. Σε αυτό και το ΝΑΤΟ να μην παίρνει θέση. Ερώτημα τώρα. Να δούμε λίγο για αυτό που ετοιμάζει ο Ερντογάν, το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα που είπε ο Σωτήρης πριν. Εδώ πώς ακριβώς έχει, τι ετοιμάζει γνωστικά πρώτα να καταλάβουμε και δεύτερο κατά τη γνώμη σας τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα.
4: Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει διαρρεύσει αποκλειστικώς η τουρκική κυβέρνηση, δεν έχουμε δικείμενο τώρα, αυτό έχει τη σημασία του και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, φαίνεται ότι ετοιμάζουν κάποιο νομοσχέδιο το οποίο θα δίνει δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να θεσπίζει μόνος του κάποιες θαλάσσιες ζώνες διαφορετικές από την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή την υφαλοκρηπίδα, π.χ. ζώνες αλίας ή συνορεύουσα ζώνη, είναι μια ζώνη η οποία σου δίνει δυνατότητα για έλεγχο για τελωνιακές ή υγειονομικές παραβάσεις. Θα δώσει αυτή τη δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο σε κάποιες περιοχές που κατά πάσα πιθανότητα καλύπτονται από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή ό,τι απέχει από τις υπηρετικές ακτές της Τουρκίας έως 200 μίλια. Δεν έχει δει, όσα νησιά βρίσκονται στην περιοχή έως 200 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας δεν έχουν δικές τους θαλάσσιες ζώνες.
3: Είναι πολλά τα νησιά, έτσι, και μεγάλα τα ελληνικά νησιά.
4: Είναι όλα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
3: Σωστά.
4: Όλα. Τώρα, δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι παλιό, το λέει η Τουρκία από το 1974 αυτό το πράγμα. Η διαφορά είναι ότι πάει αυτό να αποκτήσει νομική ισχύ. Τι σημαίνει νομική ισχύ? Εάν αύριο το πρωί γίνει μια συνάντηση Ελλήνων και Τούρκων και τους πούμε εμείς, ρε παιδιά, πιάνετε και δημιουργείτε προβλήματα στην περιοχή νοτίως της Κρήτης. Εκεί δεν έχετε ακτές, δεν έχετε δικαίωμα. Η απάντηση των Τούρκων θα είναι, δεν ξέρουμε τι λέτε, εμείς εφαρμόζουμε το νόμο.
3: Ο οποίος μάλιστα θα ψηφιστεί και με μεγάλη πλειοψηφία και καμιά κυβέρνηση μετά δεν θα μπορεί να τον πάρει πίσω.
4: Ακριβώς. Και όταν θα τους πούμε εμείς, ωραία, αφού ο νόμος είναι αντίθετος προς το διεθνές δίκαιο, αλλάξτε το, να μας απαντήσουν, μα τι λέτε, τι μπορούμε να αλλάξουμε, δεν έχουμε πλειοψηφία να αλλάξουμε το νόμο.
3: Είναι σαν το κάζος Μπέλη, ένα δεύτερο κάζος Μπέλη, να το πω έτσι χοντρά, έτσι χιδέα.
4: Κύριε Σκουρή, ακριβώς το παράδειγμα του κάζους Μπέλη θα ανέφερα, όταν τους λέγαμε μετά το 99. Γιατί δεν αποσύρεται το κάζους Μπέλη, μας λέγανε δεν έχουμε την απαραίτητη πλειοψηφία στη Βουλή για να το αποσύρουμε. Τι να κάνουμε? Οπότε αυτό θα είναι εμπόδιο και κάτι ακόμη πιο χοντρό. Εάν θελήσουν να το... Τι κάνουν οι Τούρκοι? Περνάνε ένα νόμο. Αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν θα τον εφαρμόσουμε. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζουν να τον εφαρμόζουν σταδιακά και δημιουργούνται προβλήματα. Εάν παραδείγματι κάνουν αλλιευτικές ζώνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και πάνε να εμποδίσουν Έλληνες ψαρέδες να ψαρέψουν, θα έχουμε θέρμα επεισόδιο. Τώρα, να σας πω τι με προβληματίζει σε όλη αυτή την ιστορία.
3: Θερμό επεισόδιο, συγγνώμη λίγο, γιατί είπατε μία λέξη από τα ήρεμα νερά, τώρα πάμε θερμό επεισόδιο. Το πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει το επόμενο διάστημα?
4: Άμα ψηφιστεί αυτός ο νόμος και δεν θέσουν οι Τούρκοι να τον εφαρμόσουν, θα έχουμε θερμό επεισόδιο.
3: Μάλιστα.
4: Προσέξτε, δεν μόνο να ψηφιστεί, να θελήσουν να τον εφαρμόσουν.
3: Σωστά, σωστά, όπως το είπατε. Ναι, ναι. Ναι.
4: Λοιπόν, τώρα, τι με προβληματίζει. Δεν έχουμε δει ως τώρα σχέδιο νόμου. Έχουμε μόνο πληροφορίες της Τουρκίας.
3: Ναι.
4: Αυτό, τώρα λέω ότι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια. Έχει προφανώς κινητοποιήσει την ελληνική κυβέρνηση, έχει στείλει μηνύματα προς την Τουρκία, εκτιμώ, δεν τα ξέρω, συνήθως έτσι συμβαίνει. Έχει στείλει μηνύματα προς την Ευρώπη.
3: Ο κύριος Γεραπετρίτης τον κύριο Φιντάρ και του είπε αυτό, φαντάζομαι, κάπως έτσι.
4: Έχει στείλει μηνύματα προς την Ευρώπη, έχει στείλει μηνύματα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Τούρκοι σε αυτή την περίπτωση, βλέποντας τις αντιδράσεις, θα πούν: ωραία, εμείς δεν το φέρνουμε αυτό το σχέδιο νόμου, αφού τόσο πολύ πιέζει η Ελλάδα. Τι θα πάρουμε για αντάλλαγμα? Θέλουμε F-35. Είναι ένας τρόπος να αποκτήσουν έρισμα εκεί που δεν έχουν. Διότι εάν εμφανιστεί σχέδιο νόμου, κείμενο, είναι δεσμευμένη η τουρκική κυβέρνηση να το φέρει στη Βουλή. Με πληροφορίες απλώς και με διαρροές ότι θα έρθει και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν έχει καμιά υποχρέωση να το φέρει στη Βουλή. Οπότε είναι και αυτό στο μυαλό μου, ότι μπορεί να το κάνει για να αποκτήσει έρισμα, για να ασκεί πιέσεις για τα F-35.
3: Μάλιστα. Το κρατούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε
4: εγώ,
2: πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση.
2: Αυτά,
3: έτσι, ναι, ναι.
2: Θα κρατήσω τη φράση που λέει ότι αν αυτός ο νομός έρθει και εφαρμοστεί, τότε το πιθανότερο είναι πως θα έχουμε θερμό επεισόδιο.
3: Σωτήρι μου, δεν γίνεται αλλιώς μετά από ένα σημείο και μετά. Αλλιώς θα κάτσεις να σε μην το πω.
2: Σωστό, σωστό.
3: Ναι, ναι, αυτό.
2: Απολύτως σωστό. Λοιπόν, αυτά λέει ο κύριος Συρίγκος. Δεν ξέρω, σας ικανοποίησαν, δεν σας ικανοποίησαν. Αυτά είναι.
3: Είναι πολύ ενδιαφέροντα και πέρα από μια εκτίμηση πολιτική έτσι ή αλλιώς που μπορεί να έχει ο καθένας, επί των γεγονότων είναι ακριβώς έτσι συνέβησαν. Ναι. Ζήτησε το ΝΑΤΟ να πάνε εκεί. Εμείς χρόνια η Ελλάδα περίμενε να στείλει εκεί, γιατί θεωρούσαν μια γκρίζη ζώνη. Αυτό είχε γίνει όταν η Ελλάδα βγήκε από το ΝΑΤΟ επί Καραμαλή. Ναι. Τότε με την Κύπρο. Και όταν ξαναγύρισε, υπήρχαν μια σειρά πράγματα που ακόμα είναι εκκρεμότητες. Πατάει τώρα πάνω σε αυτό και γίνονται αυτά που γίνονται. Τα είπε μια χαρά, επαναλαμβάνω, ως προς τα γεγονότα ο κύριος Συρίγκος. Από τις εκτιμήσεις από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του.
2: Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Α, ο Μιτεράν το είχε πει αυτό, λέει.
3: Ναι, ναι.
2: Το ανάμεσα σε εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, μας για την πληροφόρηση. Ανάμεσα σε εκλογές, λέει, στην προεκλογική εξτρατεία. Όταν λέγονται προεκλογικά και σου λέγονται μετεκλογικά. Αυτό λέει.
3: Ναι, ναι.
2: Το ανάμεσα σε εμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, μας για την πληροφόρηση. Ανάμεσα σε εκλογές, λέει, στην προεκλογική εξτρατεία. Όταν λέγονται προεκλογικά και σου

0: Είμαι ο φίλος μας, καλημέρα σας και Αβραμίδη μας από Θεσσαλονίκη. Το κάζους μπέλι περισσότερο με ακούγεται πλέον λέει σαν μπέλι που πεινάει, δεν το κατάλαβα αυτό όμως, αλλά δεν έχει με σημασία. Να πάμε σε. Τι θες να πεις κάτι
1: τέτοιο. Όχι, πάμε στο διάλειμμα για να πάμε στις συντάξεις.
0: Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή. Μπαίνει 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και λες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Διάλειμματάκι, γυρίζουμε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γιατρέ μου.
8: Πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια.

0: Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είπαμε θα μιλήσουμε με συντάξεις. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, δικηγόρος και εργατολόγος μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Μπούρλο. Κύριος Μπούρλος είναι μαζί μας.
1: Ναι, καλημέρα. Σας ακούμε τώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πολύ που είστε στην παρέα μας. Λοιπόν, θέλω να μας βοηθήσετε λιγάκι στο κομμάτι αυτό με τις συντάξεις χειρίας. Ναι. Και υπάρχει μια απόφαση του ΣΤΕ. Διαβάζουμε στα ρεπορτάζ σήμερα, η απογευματίνη το έχει κάνει και πρώτο θέμα, μαζί με κάποια αναδρομικά που είναι να πάρουν οι τέτοιοι, αλλά και στα νέα το βλέπω. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά περικοπή συντάξης χειρίας. Είναι αυτή η ιστορία που εκκρεμεί εδώ και χρόνια, νομίζω, έτσι δεν είναι?
2: Είναι ένα κομμάτι της συνδέεται με αυτό που εκκρεμεί εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
2: Να το πούμε με δύο λόγια για να
0: βεβαίως,
2: γίνει κατανοητό τι ακριβώς έγινε. Από τότε λοιπόν που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
2: Καταρχήν ο νόμος Κατρούγκαλου για τη σύνταξη προβλέπει δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική.
0: Ναι.
2: Από τότε που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, στην περίπτωση που κάποιος έπαιρνε από δικό του δικαίωμα σύνταξη και σύνταξη χειρίας, δηλαδή έπαιρνε δύο συντάξεις από την αρχή που εφαρμόστηκε, απαιδίδεται το εθνική σύνταξη και στην σύνταξη λόγω χειρίας και στη σύνταξη από ίδιο δικαίωμα. Έπαιρνε δηλαδή δύο εθνικές συντάξεις όταν έπαιρνε δύο συντάξεις από ίδιο και από δικαίωμα λόγω σύνταξης χειρίας.
0: Ναι.
2: Έτσι εφαρμόστηκε από την αρχή που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκα. Το 12ο του 2021 το Υπουργείο έβγαλε μία εγκύκλιο με την οποία είπε το εξής.
0: Με υπουργό ότι τότε?
2: Ήταν
0: ο κύριος
2: Τσακλόγλου ήταν
0: ο κύριος Τσακλόγλου, ναι, αναπληρωτής υπουργός που είχε το θέμα του ασφαλιστικού, σωστά.
2: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, έβαλε μια εγκύκλιο με την οποία είπε το εξής, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου δεν λέει ότι πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να δίνονται δύο εθνικές συντάξεις, αλλά πρέπει να δίνεται μία. Να γίνεται δηλαδή σώρευση των συντάξεων και να δίνεται μία εθνική σύνταξη και δύο ανταποδοτικές. Είπε λοιπόν το εξής, ότι όσοι έχουν πάρει μέχρι τώρα, επειδή δεν φταίγανε που πήρανε δύο εθνικές, δεν θα τους κόψουμε, θα συνεχίσουν να την παίρνουν ως προσωπική διαφορά, αλλά από εδώ και πέρα θα χορηγείται μια εθνική σύνταξη. Κατά τη εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σωματεία, σύλλογοι κτλ. Συνταξιούχων και επί της προσφυγής που είχαν κάνει στο Συμβούλιο Επικρατείας εκδόθηκε αυτή η απόφαση την οποία αναφερόμαστε.
0: Ναι.
2: Η απόφαση τι είπε λοιπόν?
0: Ναι.
2: Η απόφαση ακύρωσε την εγκύκλιο αυτή για τυπικούς λόγους. Επί της ουσίας όμως δικαίωσε την εγκύκλιο που είχε εκδοθεί από τον κύριο Τσακλόγλου, το περιεχόμενο.
0: Μία σύνταξη δηλαδή.
2: Και είπε ότι ο νόμος, παιδιά, δεν λέει δύο εθνικές συντάξεις, αλλά λέει μία. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά ήδη συνταξιούχους και όχι μόνο. Αφορά και ανθρώπους που θα συνταξιοδοτηθούν από εδώ και πέρα έχοντας διπλή ιδιότητα συνταξιούχου, δηλαδή από ίδιο δικαίωμα και από σύνταξη χειρίας. Και είναι ένα αναμφίβολα ένα δύσκολο πρόβλημα που καλείται να διαχειριστεί και το Υπουργείο και η κυβέρνηση.
0: Το Υπουργείο έκανε μια διαρροή χθες ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές και επιστροφές. Δεν ξέρω αν θα ισχύει, περιμένω να το δούμε και δημοσίως. Αλλά μέχρι τώρα αυτό είχαμε, δεν είχαμε επίσημη θέση.
2: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί συνολικά και συνδεδεμένο με το άλλο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όταν ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχος είτε δουλεύει είτε παίρνει δική της σύνταξη. Τι γίνεται, γιατί ο νόμος προέβλεπε ότι μετά την τριετία η σύνταξη θα πηγαίνει από το 70 στο 35%, αυτό εφαρμόστηκε στο δημόσιο, δεν εφαρμόστηκε στο ιδιωτικό τομέα. Και είναι ένα θέμα ανοιχτό στο Υπουργείο που κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να το δει συνολικά μαζί με το νέο θέμα το οποίο ανέκει.
0: Στην απογευματινή διαβάζω σήμερα με νομοθετική ρύθμιση του Γιώργου Μάλτη που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο κυβέρνηση να μένεται να παρέμβει σχετικά με την απόφαση του ΣΤΕ που έκρινε ως συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν 150.000 ταξιούχοι να επιστρέψουν ποσά από 10 έως 30.000 ευρώ. Το σχέδιο είναι επεξεργασία για τους ταξιούχους λόγω χειρίας, θα επανέλθει το 70% ως ποσοστό των αποδοχών επί τη σύνταξη των θανόντων, αλλά είναι το 35% που λαμβάνουν τώρα επιζώντες σύζυγοι και έχει μετά και αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά σας μεταφέρω τώρα εγώ από το ρεπορτάζ του συναδέλφου.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω το ρεπορτάζ. Είναι μια καλή εξέλιξη αυτό.
0: Αν συμβεί, έτσι. Ναι.
2: Αλλά μπορεί να νομοθετηθεί. Μπορεί ο νόμος Κατρούγκαλου κατά την ερμηνεία του Συμβουλίου Επικρατείας να προέβλεπε μία εθνική σύνταξη. Η δική μου η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Μάλιστα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας. Από εκεί και πέρα όμως, αυτά δεν είναι γραμμένα σε πλάκες ανεξίτηλες. Ανεξίτηλα γραμμένα. Ναι. Μπορεί αλλά, να, μπορεί νόμως, να τροποποιηθούν.
3: Άντε
2: να
3: κάνω κι εγώ μια πρόβλεψη μετά τις εκλογές.
0: Θα το υποσχεθούν όλοι και θα γίνει μετά τις εκλογές.
2: Τι εννοείται κύριε Σκουρή, ότι μετά θα αλλάξει? Εγώ λέω αν είναι αλλάξει, θα αλλάξει πριν.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε.
3: Αν είναι η δεύτερη είδος υποθετικού λόγου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλά, κύριε Μπούρλο, καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε
0: σας.
3: Πολύ.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Και.
0: Πολύ γρήγορα θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ένας φίλος εδώ, Γιώργος, λέει: πείτε παρακαλώ κάτι για αυτόν τον ελληνικό ακατάστατο λογαριασμό που έχει κολλήσει τα 1250. Και είτε συνταξιούχος, είμαι μισθωτός, δουλεύοντας δύο δουλειές, έρχεται και του παίρνει τα χρήματα πάνω από 1250 ευρώ. Ο κατώτατος έχει πάει στα 900. Έλεος δηλαδή έχει δίκιο.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, πρέπει να αυξηθεί το. Το ακατάσχετο. Λοιπόν, για σε διαφημιστικό περιβάλλον, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται το τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα και τελειώσαμε.
3: Βασίλης Δέτσικας, στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, Νίκη Λιμπεράκη, γεια σας.
0: Τα λέμε αύριο.

0: να ξεχάσω.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό!
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό!
3: Πάλι μισό!
4: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε μεταφερθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχειρησιακό κενό. Σημειώνεται ότι στο αεροδρόμιο της Καρπάθου γίνονται εργασίες προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επί μακρόν στάθμευση μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας. Κελεύσματα ξένων οδήγησαν σε άτακτη υποχώρηση την ελληνική διπλωματία, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, κληθείς να σχολιάσει την επιστροφή στη βάση τους των F-16 και των Patriot, η μετακίνηση των οποίων είχε κριθεί αναγκαία λόγω του πολέμου στον Περσικό. Είπε πως η ελληνική εξωτερική πολιτική υποχωρεί εναντί της Τουρκίας για να παραμείνουν τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Στάση αναμονή στην Αθήνα εν ώψη του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο η Άγκυρα αμφισβητεί 152 ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν θα έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η Τουρκία προκαλεί αντιδρώντας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στα θαλάσσια πάρκα, αλλά και στον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας. Εάν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ο νόμος στην Τουρκία, θα έχουμε θερμό επεισόδιο, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Ρήγος. Σημείωσε πως ο νόμος θα δίνει τη δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να συστήνει μόνος του θαλάσσιες ζώνες. Δεν υπάρχει συζήτηση για διάλυση και αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Σωκράτης Φάμελος. Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε πως η δημόσια τοποθέτηση του ήταν προσβλητική και αήθης, με κανένα στοιχείο αλήθειας. Σχετικά με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις ζυμώσεις στην αριστερά, επεσήμανε πως είναι κρίσιμο να υπάρξουν ανασυνθέσεις. Τουλάχιστον 40 οικογένειες φαίνεται πως είναι τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που αποσπούσε χωράφια για να τα δηλώνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράττει παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Οι 6 συλληφθέντες καταπατούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από μικροκαλλιεργητές, ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι και να εισπράττουν παράνομα επιδοτήσεις. Παράλληλα, δήλωναν πολύ περισσότερα πρόβατα από όσα πραγματικά διέθεταν, αποκομίζοντας μέσα σε μια πενταετία περισσότερα από 580.000 ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Στην Πετρούπολη συνελήφθη 34χρονος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο άνδρας είχε αφήσει για αρκετή ώρα τα παιδιά του 2 και 4 ετών μόνα του στο δρόμο και περαστικοί ειδοποίησαν τις αρχές. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στη Νότια Ισπανία. Στα αθλητικά, τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητεί ο Ιταλός προπονητής Αντώνιο Κόντε, ο οποίος αποχωρεί από την Νάπολη. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στον Άγγλο επιθετικό Μάρκους Ράσφορντ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,43% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Αυτόματα, χωρίς καμία παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης, θα καταλογίζονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν εκπρόθεσμα αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. 11 και 6. Δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο στα Παραπολιτικά. Είστε συντονισμένοι. Πάμε μαζί ως τις 12. Έξω έχει μια μουντάδα, μια συννεφιά. Αλλά νομίζω πάλι θα έχει ζέστη. Εκεί το μεσημέρι, όσο βλέπουμε σιγά σιγά το 3 να παγιώνεται μπροστά. Κλάφτα χαράλαμπε. Χθες έκανα και μια βόλτα στο κέντρο με τα πόδια. Είχα πολύ καιρό να βρεθώ. Έχει τουρίστα. Έχει τουρίστα. Όχι χαμό, αλλά εντάξει, είναι ακόμα μέσα Μαΐου. Πόσες έχει σήμερα? 19 Μαΐου. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και αν θέλετε να επικοινωνήσετε, τα ξέρετε πια, 2-11-10-80-8-80. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει. radio@parapolitika.gr για τα mail σας. Από πού να αρχίσω? Να, παίρνουμε φρεγάτες. Να σας το πω και αυτό. Χθες είχαμε τη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ. Λέγαμε ότι είναι σε μια συγκυρία έτσι που έχει τη σημασία της. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είναι πρωτίστως αυτή η κινητικότητα στην Τουρκία. Τα λέγαμε και χθες με τον Ανδρέα Ρομπόπουλο. Αυτό το νομοθέτημα που όλα δείχνουν ότι έρχεται τον Ιούνιο και επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Που βεβαίως δεν παράγουν σε επίπεδο διεθνές κάποιο αποτέλεσμα, αλλά όπως και να έχει, σηματοδοτούν το τέλος μιας σχετικά μακράς περίοδου ηρεμίας ή σχετικής ηρεμίας στα ελληνοτουρκικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως χθες είχε ενδιαφέρον αυτή η συνεδρίαση. Δεν είναι μόνο οι φρεγάτες που σας έλεγα, θα πάρουμε δύο ιταλικές. Ναι, εκτός από τις Μπελαρά που έχουμε, θα πάρουμε και δύο ιταλικές Μπεργαμίνι. Αυτές λέει είναι κάπως μεταχειρισμένες, αλλά θα τις πάρουμε έτοιμες. Δηλαδή έχει και το καλό του το πράγμα. Όπως το αυτοκίνητο σου λέει, θες ένα καινούργιο, περιμένεις ένα χρόνο. Θες ένα αυτό, παίρνεις το ελαφρώς μεταχειρισμένο. Δύο Μπεργαμίνι και έχουμε και τις αποφάσεις για τη διαχείριση των κινήσεων που έγιναν με την έναρξη του πολέμου, όταν όπως θα θυμάστε είχε σημάνει συναγερμός και στο ακροτήρι στην Κύπρο. Σιγά σιγά επαναρχόμαστε σε μια κανονικότητα, δηλαδή επιστρέφουν τα μαχητικά που είχαν σταλεί στη Λίμνο, σιγά σιγά φαίνεται ότι θα επιστρέψουν και τα F-16 που στείλαμε στην Κύπρο, φεύγουν οι Patriot από την Κάρπαθο και τον Εύρο. Αλλά αποφασίζουμε ότι θα παραμείνουμε σε αυξημένη ετοιμότητα. Θα μου πείτε, κάνουμε και τίποτα άλλο. Αυτά για χθες. Χθες είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Είναι έρευνα της μέτρων ανάλυσης και ακριβώς επειδή έχει αυξημένο ενδιαφέρον, ζήτησα από τον επικεφαλής του τμήματος πολιτικής ανάλυσης της μέτρων ανάλυσης, τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη, να είναι μαζί μας. Και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έχει σημαντικά ευρήματα σε τρεις θεματικές που έχουν και τρεις πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η πρώτη έχει να κάνει με την κατάσταση της ζωής μας, ημών των πολιτών, δηλαδή πώς τα βγάζουμε πέρα, αν τα βγάζουμε πέρα, πώς αισθανόμαστε τόσα χρόνια, πόσα είναι 8 χρόνια πια, 9 χρόνια μετά τα μνημόνια, αν έχει επέλθει αυτή η επιστροφή που λέγαμε στην κανονικότητα. Spoiler alert, όχι, οι πολίτες λένε ότι δεν έχει συμβεί αυτό. Η δεύτερη θεματική έχει να κάνει με το κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την δημοκρατική διακυβέρνηση και εκεί θα διαπιστώσετε ότι δεν βλέπουμε μια εικόνα που μας ικανοποιεί, δεν περιμένουμε ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη σε τρεις βασικές υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Και στο τρίτο κομμάτι, στην τρίτη θεματική, μιλάμε για τη διεθνή πολιτική και όσα συμβαίνουν στον πλανήτη. Θα τα πούμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος. Μιας και είπα υποκλοπές, κρατήστε ότι αύριο έχουμε τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά και τον διοικητή της ΕΕ, τον κύριο Δεμήρη, να προσέρχονται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το είχε ζητήσει η αντιπολίτευση. Ήταν μαζί μας η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, στο πρώτο μέρος, που είχε υπογράψει και το σχετικό αίτημα, να καταλάβουμε τι αναμένεται να γίνει αύριο. Δεν είπα ποτέ το Βασίλειο. Το Βασίλη τον Κρυμπά, δεν σας είπα, το μαέστρο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τραγούδια. Τι να πρωτοντήσεις με αυτό.
τον εισαγγελέα και τον διοικητή της ΕΥΠ στη Βουλή, τον Πολάκη Έξαλλο. Αχ, να, εδώ, φίλος ακροατής, στέλνει φωτογραφίες από μέρη μακρινά και εξωτικά. Σας ενθαρρύνω σιγά σιγά τώρα που έρχεται το καλοκαίρι. Κάθε χρόνο το κάνουμε. Αν θέλετε να μοιραστείτε μια ωραία εικόνα που κάπως θα μας βγάλει από την γκρίζα μας πραγματικότητα, μην διστάσετε. Radio-papaki-parapolitica.gr.

Ο Τραβόλτα δεν είναι. Ο Τραβόλτα, ναι. Ο Τραβόλτα δεν ξέρω το είδατε. Έγινε και αυτό το αναπάντεχο στις Κάνες. Πήρε χρυσό φίνικα. Τιμητικό χρυσό φίνικα.

Τρελαίνομαι με αυτή τη ροπή μας στην καφενειακή. Θα μου πεις τι θα ήμασταν οι Έλληνες χωρίς αυτό το στοιχείο. Να, γράφει εδώ φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, δεν γράφει όνομα. Γιατί λέει τους παίρνουμε τους Patriot από εκεί. Μα τώρα, κοιτάξτε, θα σας πω τι διαβάζω, γιατί εγώ δεν είμαι αναλύτρια. Οι Patriot, λέει, δεν πρέπει να είναι μπροστά. Δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένοι, γιατί η δουλειά τους είναι να μπορούν να αναχαιτίζουν πυράβλους. Επομένως δεν τους θέλουμε στην πρώτη γραμμή. Τότε είχαν γίνει αυτές οι κινήσεις, θυμάστε, τα λέγαμε. Ήταν η Βουλγαρία που το είχε ζητήσει και έπρεπε να προστατευτεί και η Βόρεια Ελλάδα. Ήταν η Κρήτη που για μας υπήρχε μια ανησυχία τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, οπότε πήγε στην Κάρπαθο η συστοιχία, αλλά τώρα τα φέρνουμε πίσω.

0: Δεν είναι πάντως αυτά που λέτε, ότι φοβόμαστε ή ότι θα είμαστε ανυπεράσπιστοι κτλ. Λοιπόν, κάτι άλλο που συμβαίνει και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η πολιτεία μας, και έχει και ενδιαφέρον το ότι είμαστε λίγες ώρες, όπως σας έλεγα πριν, από την κατάθεση του κύριου Δεμήρη στη Βουλή. Ο κύριος Δεμήρης είναι ο διοικητής της ΕΙΠ. Είναι το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας καλεί την ΕΙΠ άμεσα να ενημερώσει το δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη για τους λόγους άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών του. Καλείται δηλαδή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να ενημερώσει τον συνάδελφο τον Θανάση τον Κουκάκη. Ακριβώς για ποιους λόγους? Εκείνος βέβαια ενδιαφέρθηκε. Οι υπουργοί μας δεν ενδιαφέρονται για ποιο λόγο κρίθηκαν ύποπτοι και ετέθησαν υπό παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας προφανώς. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε τι θα κάνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, που σας θυμίζω υπάγεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό άλλωστε και τον κύριο Δεμήρη αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα συνοδεύει ο Υπουργός Επικρατείας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Μαξίμου, του πολιτικού προϊσταμένου δηλαδή της ΕΙΠ. Πάντως το ΣΤΕ λέει ενδιαφέροντα πράγματα στο σκεπτικό. Λέει ότι η ΕΕΠ έδωσε αντιφατικές απαντήσεις και στη δικαιοσύνη και στην αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει φάκελος για τον κύριο Κουκάκη. Αν σας θυμίζει κάτι, είναι επειδή το ίδιο είχε κάνει η παγόμενη στον Πρωθυπουργό ΕΕΠ και όταν άνοιξε το θέμα για τον κύριο Ανδρουλάκη, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει φάκελος για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και επίσης το Συμβούλιο της Επικρατείας ξεκαθαρίζει, μια και καλή, ότι απέναντι στο δικαστήριο δεν υπάρχει απόρριτο και διατάσσει την ΕΕΠ να παραδώσει τον πλήρη φάκελο μέσα σε 3 μήνες. Επίσης λέει, γιατί είναι πρόσφατα τα γεγονότα και υπάρχει ακόμα μνήμη, ότι αν η ΕΕΠ ισχυριστεί ότι τα στοιχεία αυτά καταστράφηκαν, θα πρέπει να αποδείξει βάσει ποιου νόμου έγινε αυτό. Μετά θα πρέπει να ανασυστήσει το φάκελο και να τον παραδώσει. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία τις επόμενες εβδομάδες. Βεβαίως έρχεται το καλοκαίρι, αυτό βοηθάει λίγο την κατάσταση, ενώ την ΕΕΠ όχι εμάς τους υπόλοιπους. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, μαζί μας η κυρία Λιακούλη.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo. Μου καρφώθηκε και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Επιστρέψαμε για τα νέα κόμματα. Ρωτάτε με τα μηνύματά σας. Σας είπαμε τι ξέρουμε. 26 Μαΐου περιμένουμε την ανακοίνωση από πλευράς του κυρίου Τσίπρα. Ο αναβρασμός στο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι παραπάνω από προφανής. Αντίστοιχη κατάσταση και στην αριστερά. Τώρα για την κυρία Καραστιανού, περιμέναμε ότι θα πάει στον Άριο Πάγο. Φαίνεται ότι οι υπογραφές ακόμη δεν έχουν συλλεγεί στο βαθμό που θα ήθελαν οι υπεύθυνοι του κόμματος. Ένα κόμμα, πώς να το πούμε, πολυσυλλεκτικό, για να μιλήσουμε έτσι επίοικος και πολιτικά με τη σχετική ορθότητα.

Εντάξει, δεν χρειάζεται συνωμοσιολογία. Η ανθρωπογεωγραφία ενός κόμματος, δηλαδή οι άνθρωποι που βάζεις στη βιτρίνα ενός κόμματος, και μάλιστα με το καλημέρα σας, μπαίνουν για κάποιο λόγο. Έτσι δεν είναι? Και εκείνοι που τους βάζουν γνωρίζουν καλά ποιοι είναι και οι συνειρμοί που γεννώνται στο μυαλό των πολιτών. Πάντως η Ρωσία από τα Τέμπη και πάνω, γεωγραφικά εννοώ, έχει πέρασει στη χώρα μας, το ξέρετε. Γι' αυτό και ο κύριος Βελόπουλος μάλλον δεν πρέπει να κοιμάται πολύ ήσυχα. Από εκεί και έπειτα καθίστε να ιδρυθούν τα κόμματα, να αρχίσουν τα στελέχη τους να μιλούν, να αντιληφθούμε ποιες είναι οι θέσεις τους, ποιες είναι οι στοχεύσεις τους.

0: Η κυρία Λιακούλη είναι μαζί μας, βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας, κυρία Λιακούλη. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, χαίρομαι που είμαι κοντά σας.
0: Χαιρόμαστε και εμείς, είμαστε καλά. Κυρία Λιακούλη, ο λόγος για τον οποίο ήθελα ειδικά σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι γιατί αύριο έρχονται στη Βουλή ο κύριος Τζαβέλας και ο εισαγγελέας του Αεροπάγου και ο κύριος Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ. Έχει προηγηθεί ένα σχετικό αίτημα από εσάς. Θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι διαδικασία είναι αυτή και γιατί προέβητε σε αυτήν την κίνηση, σε αυτό το αίτημα?
1: Ναι, βεβαίως. Είναι μια προβλεπόμενη διαδικασία από τον κανονισμό της Βουλής. Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχει τη δυνατότητα, αλλά εγώ λέω την υποχρέωση και το καθήκον, να καλέσει συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν θεσμούς ή ανεξάρτητες αρχές, προκειμένου να λάβει γνώση για υποθέσεις που παρουσιάζουν ένα ειδικό ενδιαφέρον, το οποίο άπτεται και του δημόσιου ενδιαφέροντος, του δημόσιου συμφέροντος και ούτω καθεξής.
0: Εν προκειμένου είναι οι υποκλοπές.
1: Είναι η περίπτωση των υποκλοπών. Mm. Εδώ λοιπόν κατατέθηκε ένα αίτημα από το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο από το ΠΑΣΟΚ, είναι η αλήθεια, και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Καταρχάς, να μην το προσπεράσουμε έτσι αυτό, γιατί ναι. Και σε άλλα θέματα που συμφωνείτε δεν είχατε καταφέρει να συμπλέψετε. Αυτή τη φορά τα καταφέρατε, πήγατε όλοι μαζί? Ή ο καθένας με το δικό του?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι κοινό το αίτημα αυτό. Δεν θεωρώ κιόλας ότι είναι ένα αίτημα το οποίο χρειάζεται σύμπλευση στις υπογραφές σε ένα ενιαίο χαρτί και ούτω καθεξής. Μέσα από μια συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών φάνηκε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιθυμούν να γίνει η συζήτηση αυτή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Μάλιστα. Κατέθεσε λοιπόν η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα όσο έχει δικαίωμα, αλλά και ιστορικά συνηθίζεται. Αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ουσία βρίσκεται στο ότι έχουμε ένα σοβαρότατο θέμα, κύριε Λιμπεράκη. Είναι το θέμα των υποκλοπών. Ποιων υποκλοπών? Αυτών που προσπαθεί η κυβέρνηση παντιοτρόπους να κλείσει, αλλά το οποίο ξανάνοιξε μετά από την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Αθήνας, όπου αποκαλύφθηκαν πολλές πτυχές της υπόθεσης που δεν επέτρεψε η κυβέρνηση να αποκαλυφθούν στην Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών, παρόλα αυτά, η διηγήτρια.
0: Παρόλα αυτά, κυρία Λιακούλη, είδαμε τον εισαγγελέα του Αεροπάγου να λέει δεν θα την ανασύρω από το αρχείο την ιστορία αυτή, δεν υπάρχει λόγος, δεν έχουν ανακύψει νέα στοιχεία και δεν αισθάνομαι ότι χρειάζεται να τα αναζητήσουμε. Και έχουμε και μια εξεταστική που φαίνεται ότι δεν θα γίνει, γιατί η κυβέρνηση θα βάλει λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό φαίνεται στο επικρατέστερο σενάριο.
1: Ακριβώς. Αυτές είναι οι πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε και εμείς και εσείς. Να πω δύο πράγματα που ίσως έχουν κάποια σημασία. Mm-hmm. Το ότι μπήκε στο αρχείο υπόθεση είναι μια απάντηση του κυρίου εισαγγελέα του Αεροπάγου, όχι στην αντιπολίτευση ή στους δημοσιογράφους ή που λένε και σχολιάζουν διάφορα, ως το φίλουν. Είναι απάντηση στην απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Αθηνών, το οποίο ερεύνησε επί μήνες και σε βάθος την υπόθεση, συνέλεξε στοιχεία πολύ σημαντικά και απεφάνθη ότι εδώ έχουμε καταρχήν ενοχή σε ό,τι αφορά τους κατηγορουμένους, αλλά κυρίως ότι στο ζήτημα των υποκλοπών έχουμε παρεπίπτοντα αναγκαίο έλεγχο για ζητήματα πολύ σοβαρά ποινικού δικαίου.
0: Έκρινε ο κύριος Τζαβέλας ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Άρα δεν την αντιπολίτευση, έκρινε την απόφαση
0: σωστά
1: του δικαστηρίου.
0: Σωστά.
1: Για να είμαστε σαφείς.
0: Σωστά. Κυρία Λιακούλη, αύριο ο κύριος Τζαβέλας θα κληθεί, ας πούμε, κάπως να εξηγήσει καλύτερα τους λόγους πίσω από αυτήν του τη διάταξη?
1: Ναι, καταρχήν ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι αυτό που με απλά λόγια, για να μας καταλαβαίνουν οι μη νομικοί άνθρωποι, προσπαθώ να πω. Το ερώτημα είναι ότι εδώ έβαλε το μονομελές, το δικαστήριο λοιπόν, έβαλε τέσσερα κεφαλαιώδη ερωτήματα, εγώ τουλάχιστον αυτά ξεχώρισα, τα οποία πρέπει να ελεγχθούν στο ζήτημα των υποκλοπών. Η σύνδεση του Predator με την ΕΕΠ ως τη συλλειτουργία, η κεντρική απόφαση και από ποιον ελήφθη και η διάρκεια αυτής της σύμβασης και το κόστος της συμβάσεως αυτής.
0: Θα είναι δημόσια η κατάθεση ή ακρόαση, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η διαδικασία του κύριου Τζαβέλα.
1: Θα είναι ακρόαση, κοιτάξτε, δεν μεταδίδεται ποτέ η Θεσμών και Διαφάνεια, δηλαδή δεν θα το δείτε από τους δέκτες σας, αλλά έχω την αίσθηση η εμπειρία μου λέει η κυρία Λιμπεράκη ότι θα γίνει αίτημα από το ίσως και από το ίδιο το Προεδρείο της Επιτροπής ή από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας η συζήτηση να κηρυχθεί απόρριτη.
0: Όπως θα γίνει και με το διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Δεμήρη.
1: Είναι βέβαιο.
0: Τον οποίο γιατί...
1: Για το διοικητή είναι βέβαιο.
0: Τον οποίο γιατί τον καλείτε, κυρία Ελιακούλη. Δεν ήταν και επί των ημερών του άλλωστε όλα αυτά τα.
1: Κοιτάξτε, η σύνδεση.
0: Σκοτεινά που συνέβαιναν.
1: Η διοίκηση έχει συνέχεια, όπως γνωρίζετε. Ο κύριος Δεμήρης διαδέχτηκε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Μετά τον κύριο Κοντολέοντα και ναι. το καθεξής. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Όταν διαδέχεσαι. Γνωρίζεις και τι ακριβώς έχεις διαδεχτεί και τι ακριβώς έχεις παραλάβει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως που τον αφορά είναι η ιστορία με το Predator και τη σύνδεση με την ΕΥΠ και οι παρακολουθήσεις και επιπείου αντικειμένου, δηλαδή το εθνικό συμφέρον που λέμε και αφορά δημοσιογράφους, πολιτικούς αρχηγούς, πολιτικά πρόσωπα και εγώ δεν ξέρω πόσους άλλους χιλιάδες ανθρώπους, έτσι, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Αφήστε μόνο αυτά που βλέπουμε. Υπάρχουν και οι αθέατες πλευρές. Ωραία. Αυτές λοιπόν που συνδέονται με το παράνομο λογισμικό είναι αυτό που πρέπει να γνωρίζει η εθνική αντιπροσωπεία. Δηλαδή το παράνομο λογισμικό πώς ακριβώς εισήχθη από την κυβέρνηση μέσω της ΕΥΠ, αν εισήχθη, αν υπάρξει αυτή η παραδοχή καταρχήν, αν εισήχθη, διότι το μονομελές είπε αυτό. Στην πραγματικότητα έδειξε το βέλος λέγοντας ότι εδώ έχουμε μία συνεργασία.
0: Δεν είπε εισήχθη, είπε υπάρχουν ενδείξεις. Δεν έχει καταλήξει.
1: Είπε ότι πρέπει να ελεγχθεί.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Πρέπει να ελεγχθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Ντίλιαν είπε αυτά που είπε, να μην επαναλαμβανόμαστε μονότονα.
0: Ναι.
1: Είπε αυτά που είπε, έδειξε αυτά που έδειξε. Το οποίο τον βλέπω τον τελευταίο καιρό βέβαια. Λοιπόν, αλλά θα δούμε.
0: Τι εννοείτε, αυτό γιατί το λέτε.
1: Δεν ξανακούσαμε μετά, ξέρετε, τις πρώτες αντιδράσεις που υπήρχαν τις αντιπολίτευσης ενών
0: δράσεις,
1: γιατί όπως είδατε η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν η εξής μία. Ότι πώς είναι δυνατόν ένας ένοχος, ένοχο ΟΠΗ. Πώς είναι δυνατόν να ακούτε έναν ένοχο. Αυτό ήταν το τρομερό.
0: Τι όμως εννοείτε με την επισήμανσή σας ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι πολύ σιωπηλός το τελευταίο διάστημα.
1: Εγώ θεωρώ ότι παρακολουθούνται όλες οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν και οι αυριανοί συνεδρίες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μία εξέλιξη σταθμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ περιμένω να δω τι περιμένω. Περιμένω να δω καταρχήν αν η συνεδρία θα γίνει. Ένα.
0: Γιατί μπορεί περιμένω να μην γίνει.
1: Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Αν τεθεί θέμα αναβολής. Αν προσέλθουν αυτοί που καλούνται.
0: Κυρία Λιακούλη, θέλω να σταθούμε λίγο και πιο πολιτικά, κάπως ευρύτερα, πέραν του αυριανού. Στις περισσότερες έρευνες βλέπουμε ευρήματα που συγκλίνουν σε 2-3 κατευθύνσεις. Η μία είναι ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Η άλλη είναι ότι έχει αρχίσει ένα ελαφρώς πλειοψηφικό ρεύμα να ζητάει προώρες εκλογές. Η άλλη είναι ότι, το βλέπαμε και χθες στη Μέτρο Ανάλυσης, οι κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν προβάδισμα στις προτιμήσεις των πολιτών. Πώς γίνεται τόσο μεγάλο ποσοστό πολιτών να θέλει αλλαγή και η Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη με τόσο μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ? Και επίσης, επειδή τώρα μπαίνει στο παιχνίδι και ο κύριος Τσίπρας, Αν και εσείς πιστεύετε ότι με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση θέλει να έχει απέναντί της τον κύριο Τσίπρα και όχι το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα σας πω, με πολύ ειλικρίνεια σας λέω ότι η δική μου η ματιά στα πράγματα είναι πως βρισκόμαστε σε μια ρευστή αλλά ταυτόχρονα και μεταβατική φάση του πολιτικού συστήματος. Η Νέα Δημοκρατία αξιοποίησε στο έπακρο τη συγκυρία. Η συγκυρία των πολέμων, της αναταραχής στην Ανατολική Μεσόγειο, των απειλών που προβάλλονται από τον αθεωρητισμό της γειτονικής Τουρκίας και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν σε κάθε περίπτωση δημιουργεί ένα πλέγμα προστασίας, αλλά όχι ικανό όμως για να την κρατήσει εκεί που νομίζει ότι βρίσκεται.
0: Να το αναδιατυπώσω. Το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν πάει καλά, κυρία Λιακούλη?
1: Θα ερχόμουν τώρα στο εμείς, ναι. Το εμείς ήμουνα,
0: ναι.
1: Το εμείς το ΠΑΣΟΚ.
0: Κοιτάξτε
1: να δείτε. Είμαστε μια σταθερή και διαρκώς αυξανόμενη δύναμη, που όμως δεν αυξάνεται όσο γρήγορα θα έπρεπε ή θα θέλαμε. Εγώ δεν υπονοώ ευθύνη στα άλλα πρόσωπα ή οτιδήποτε άλλο, αναλαμβάνω και την προσωπική μου ευθύνη, έτσι, γιατί αν κάτι δεν πάει καλά, πρώτος εγώ φταίω.
0: Γιατί όμως έχετε απάντηση, μου περιγράφετε, λέτε ναι, πάμε αλλά δεν πάμε όπως, όσο γρήγορα θα θέλαμε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ασκύτεροι, η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να επισπεύσουμε διαδικασίες, όχι μόνο πολιτικές, έχουμε πια ένα πρόγραμμα, έχουμε περιφερειακές διασκέψεις κλπ. Θεωρώ όμως ότι η επαφή με τα κοινωνικά ρεύματα, με τα κομμάτια της κοινωνίας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται, είναι αόρατα και βρίσκονται στο περιθώριο, είναι ο κεντρικός στόχος και πρέπει σε αυτό να επικεντρωθούμε.
0: Τον ενιαίο πόλο με άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς και αριστεράς το ακούτε. Είναι μια συζήτηση που τις τελευταίες μέρες επανέρχεται πολύ.
1: Δεν πιστεύουν ότι αν ο Ανδρουλάκης δώσει το χέρι με το φάμελο ή τον οποιονδήποτε άλλο έρθει, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμη τα κόμματα
0: Ο κύριος Τσίπρας θα έρθει. Θέλετε να πείτε το όνομά του, δεν είναι τίποτα.
1: Να το πω, ή την κυρία Καριστιανού, ή την κυρία Κωνσταντοπούλου, ή τον κύριο Κουτσούμπα και ούτω καθεξής. Δεν θεωρώ ότι αυτό θα έχει αντίκτυπο και θα εμπνεύσει την κοινωνική πλειοψηφία. Η άποψή μου είναι η αντίστροφη φορά ότι πρέπει να συμβεί. Δηλαδή ότι από κάτω πρέπει να λειτουργήσεις έτσι ώστε να έρθει η κραυγή και η αγωνία προς τα πάνω και να ενώσει τα πράγματα.
0: Τελευταίο ερώτημα, κυρία Λιακούλη, αν μπορείτε λίγο σύντομα, γιατί έχω υπερβεί το χρόνο. Αν είστε πρώτοι, όπως είναι η στόχευσή σας στις εκλογές, συγκυβερνάτε με οποιονδήποτε δεχθεί τις προγραμματικές σας αρχές, όπως είπε ο κύριος Γερουλάνος από ό,τι είδα χθες, προχθές.
1: Καταρχήν η κάλπη είναι αυτή που θα μιλήσει. Έτσι. Η κάλπη μιλάει πάντα.
0: Μιλάει η κάλπη, αλλά είναι και τι θα ακούσει
1: ο καθένας. Δεν ξέρουμε τι θα πει η κάλπη. Ναι. Πρώτο, είναι πολύ βασικό. Ναι, το δεύτερο είναι ότι εδώ δεν μιλάς περί ανέμων και υδάτων και γενικώς για το πόσο ωραία είναι η ζωή. Μιλάς επί συγκεκριμένων πραγμάτων, για την ενέργεια, για τη στεγαστική κρίση, για την οικονομική πολιτική, για το δημογραφικό. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί που συμφωνούν. Αυτά που εμείς έχουμε διακηρύξει.
0: Με όποιον συμφωνεί, συγκυβερνάτε. Με όποιον συμφωνεί.
1: Αυτοί που συμφωνούν είναι ήδη στην κατεύθυνση του να αποδεχτούν ή να επαναλάβουν πράγματα τα οποία έχουμε πει. Εμείς βλέπω σιγά σιγά δηλαδή ότι υπάρχει μια αποδοχή θέσεων. Βλέπω να επαναλαμβάνουν.
0: Πού το
1: κόμματα.
0: Βλέπετε, σε ποια, θέλετε να μας πείτε έτσι κάποια παραδείγματα.
1: Προς το παρόν υπάρχουν μεμονωμένοι βουλευτές. Βλέπω για παράδειγμα για τη στεγαστική κρίση. Ότι οι προτάσεις του Πασόκ έχουν γίνει νούμερο ένα στα τραπέζια και στα πάνελ. Θεωρώ ότι αυτά θα επηρεάσουν τις εξελίξεις όμως και μέσα στα ίδια τους κόμματα.
0: Πάντως τις προτάσεις του Πασόκ για το θέμα της κατοικίας και μέσα στη Νέα Δημοκρατία αποδέχονται κάποιοι. Θα μπορούσατε να συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για αυτές οι ανατριχιαστικές τοποθετήσεις και στο συνέδριο από ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν ότι δεν πάμε καλά και κοιτάξτε πόσο σπουδαίες προτάσεις υπόθηκαν. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα έλεγαν αυτά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Θα συγκυβερνούσατε με τη Νέα Δημοκρατία αν δεχόταν την ατζέντα σας.
1: Εμείς με τον ηθικό και πολιτικό μας αντίπαλο δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε, κυρία Λιμπέρα.
0: Ακόμη και με άλλον επικεφαλής.
1: Μας χωρίζει πολύ μεγάλους δρόμους, χάος θα έλεγα αυτή τη στιγμή σήμερα, διότι οι διαφορές δεν είναι μόνο πολιτικές ή προγραμματικές. Τι φορές είναι και ηθικής τάξεως.
0: Ακόμη και με άλλον επικεφαλής, κυρία Λιακούλη.
1: Βάζετε σενάρια.
0: Βάζω. Εδώ κοντεύουμε να δούμε, να βγάλουμε τα σενάρια, τα βιβλιάρια από το σιρτάρι.
1: Το μυαλό το δικό μου μέχρι εκεί πάντως δεν έχει φτάσει, διότι δεν βλέπω ότι φτάνει η ίδια η πολιτική εξέλιξη. Εντάξει. Μέχρι εκεί, για να είμαι ειλικρινή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λιακούλη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε χθες στον κύκλο ειδών.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου,
6: Δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. Δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
14: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30R165, 43R4K 295 και 65R4K 565 ευρώ.
15: Διαβάστε στην απογευματινή οι συσχετισμοί στη Νέα Πολιτική Επιτροπή, η λίστα με τους 150 και οι επικρατέστεροι για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Διαλύονται και σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής στο Φάμελο. Η μαφία από τα Βορίζια. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη. Κατέστρεφαν καλλιέργειες, έκλεβαν χωράφια και εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
16: Έμεινε ένας.
17: Ναι, εγώ είμαι!
16: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα
16: Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

0: Λοιπόν, επί του πιεστηρίου κατά το γνωστό δημοσιογραφικό κλισέ, σας έλεγα για τις αποφάσεις χθες στο ΚΙΣΕΑ. Έχουμε δήλωση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, με αφορμή τη σημερινή ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους. Είναι, λέει, χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία ένας επίμονος δάσκαλος, προσθέτει στο μήνυμά του ο κύριος Σαμαράς. Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο, επισημαίνει, σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδημότυχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζος μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, καταλήγει στο μήνυμά του ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι μια παρέμβαση που θα πάρει έκταση τις επόμενες ώρες. Στο θέμα που σας προανήγγειλα τώρα, είναι κοντά μας ο Γιάννης Μπαλαβανίδης, ο επικεφαλής της πολιτικής ανάλυσης για τη Μέτρων Ανάλυσης. Χθες παρουσίασε έρευνα της εταιρείας στο πλαίσιο του ένατου συνεδρίου του κύκλου Ιδεών, που συνεχίζεται. Καλημέρα σας, κύριε Μπαλαβανίδη. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα στην κυρία Λιπεράκη και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, τρία τα επίπεδα, γενική κατάσταση της χώρας, καθημερινότητα, οικονομία κλπ. Θεσμοί κράτος δικαίου, δημοκρατική διακυβέρνηση, δεύτερη διεθνής πολιτική, τρίτη. Μπορείτε να μας δώσετε έτσι το περίγραμμα των ευρημάτων και στις τρεις θεματικές?
1: Ωραία, ναι, το περίγραμμα, ο τίτλος της έρευνας ήταν τι προσλαμβάνει και τι περιμένει η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή είχε από τη μία την καταγραφή κάποιων βασικών προσλήψεων, αντιλήψεων, έτσι, της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίες νομίζω ότι σε έναν βαθμό δώσανε και τροφή στις επόμενες εργασίες του συνεδρίου, έτσι, προσχολιασμό, και τι περιμένει η ελληνική κοινωνία, δηλαδή και τη διάσταση των προσδοκιών. Και μάλιστα είχε ένα στοιχείο προβολή στο χρόνο αυτή τη φορά η έρευνά μας,
0: δηλαδή,
1: με την έννοια ότι κάποιες ερωτήσεις τουλάχιστον προσπάθησαν να βάλουν τους ερωτώμενους και τις ερωτώμενες σε μια διαδικασία να ανακαλέσουν την περίοδο της κρίσης και ό,τι έχει διαμεσολαβήσει έκτοτε, έτσι, και να αναστοχαστούν κάπως προκειμένου να απαντήσουν. Άρα είχε μια διάσταση του χρόνου και από εκεί τι μας προκύπτει από αυτή τη διαχρονική, ας πούμε, σκέψη ως προς τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις που τέθηκαν μάλλον, αλλά και τη συγχρονική αποτύπωση της συγκυρίας και των ζητουμένων, φαίνεται σε αυτό το τι περιμένει η ελληνική κοινωνία, δηλαδή στο κομμάτι της προσδοκίας, φαίνεται να υπάρχει, εγώ θα έλεγα, θα χρησιμοποιούσα τη λέξη ματέωση ή, εν πάση περιπτώσει, ένας περιορισμένος ορίζοντας προσδοκιών. Έτσι, να επικαλεστώ, ας πούμε, 2-3 από αυτά τα ερωτήματα, για παράδειγμα το πώς περιγράφουμε τη ζωή στη χώρα μας σήμερα. Έτσι, εκεί ένας στους δύο λέει ότι κάνουμε βήματα προς τα πίσω, ή ένας στους τέσσερις, 25% λέει ότι είμαστε στο ίδιο σημείο, δηλαδή αποτυπώνεται μια αίσθηση, ας πούμε, στασιμότητα, περισσότερο από μια αίσθηση σταθερότητας ή και σχετικής προόδου. Έτσι. Υπάρχει η απάντηση, ας πούμε, στο ερώτημα αν μετά τα χρόνια της κρίσης, αυτό είναι ένα ερώτημα που πήγαινε λίγο πίσω, έτσι, που προσπαθούσε να βάλει τον ερωτώμενο και την ερωτώμενη σε μια διαδικασία να σκεφτεί τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και το ερώτημα ήταν αν θα λέγατε ότι μετά τα χρόνια της κρίσης έχουμε επανέλθει σε μια κανονικότητα ή όχι. Όχι, απαντάει το 62%. Δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία, με ένα και πολιτικό πρόσημο, δηλαδή περισσότερο.

0: Και αυτός είναι ο ορισμός της ματέωσης, γιατί όλες οι θυσίες, οι περικοπές, οι προσαρμογές που έγιναν στα χρόνια του μνημονίου γίνονταν πάντα με ένα αφήγημα τέτοιο. Το κάνουμε τώρα για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.
1: Το
0: δεν έχει επιστρέψει.
1: Με μια προσδοκία επιστροφή στην κανονικότητα και σύγκλησης εκ νέου με την Ευρώπη. Έτσι δεν είναι αυτό που λέμε στην βιβλιογραφία, το catch-up με την Ευρώπη, με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Και εδώ πέρα θέλω να προκαλέσω μια ερώτηση που εγώ τουλάχιστον τη βρίσκω αρκετά ενδιαφέρουσα. Η ερώτηση ήταν αν θα λέγατε ότι η χώρα μας σε μια σειρά τομείς βρίσκεται σε καλύτερη, στην ίδια ή σε χειρότερη θέση από μια μέση ευρωπαϊκή χώρα, έτσι όπως τη φαντάζεται κανείς, στην άμυνα, στην ανάπτυξη, στην ασφάλεια, στην παιδεία, στις υποδομές, στο κόστος ζωής κτλ. Μόνο στην άμυνα το ισοζύγιο ήταν θετικό, δηλαδή πιστεύουμε 42% απαντούσε ότι είμαστε σε καλύτερη θέση από μια μέση ευρωπαϊκή χώρα και 21% σε χειρότερη. Άρα είχαμε ένα θετικό ισοζύγιο 21 μονάδων που έλεγε ότι τουλάχιστον στη διάσταση της άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη και την ενίσχυση, τη θωράκιση της χώρας τα τελευταία χρόνια, έτσι προφανώς αυτά συναρτώνται, ότι είμαστε σε καλύτερη θέση. Σε όλους τους άλλους τομείς όμως, η απάντηση ήταν αρνητική, ότι είμαστε σε χειρότερη θέση, έως αρκετά χειρότερη, ας πούμε, στη διάσταση της δικαιοσύνης και της διαφάνειας, στη διάσταση του κόστου ζωής.
0: Το κόστο ζωής, ναι, βέβαια.
1: Το αρνητικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό 78 μονάδες. 5% λένε ότι είμαστε καλύτερα, 83% χειρότερα. Άρα αυτό δίνει και μία αίσθηση, όχι μόνο περιορισμένων προσδοκιών, αλλά και μια αίσθηση απομάκρυνσης από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Δηλαδή, εκεί που η υπόσχεση ήταν ότι θα συγκλίνουμε εκ νέου, φαίνεται να αντιλαμβανόμαστε ότι όχι, δεν συγκλίναμε απλώς, αλλά ότι έτσι περαιτέρω προμακρυνόμαστε.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι και η πολιτική που ασκείται στο κομμάτι της οικονομίας ή της ενίσχυσης της οικονομικής κατάστασης των πολιτών, και αυτό δεν πείθει μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, που θεωρεί ότι εδώ στην πραγματικότητα γίνεται μια μικρή διανομή από αυτό που συγκεντρώθηκε μέσω υπερφορολόγησης.
1: Ναι, εδώ η απάντηση δεν παρουσιάστηκε χθες στην έρευνα, αλλά είναι κομμάτι της έρευνας, ότι στο σκέλος, ας πούμε, της διανομής του υπερπλεονάσματος, ενός μικρού μέρους μάλλον, ενός μέρους του υπερπλεονάσματος, θεωρείται μια όχι κοινωνικά δίκαιη πολιτική. Δηλαδή η διανομή ενός μικρού μέρους από ένα μεγάλο φορολογικό βάρος.
0: Δεν έχει πείσει δηλαδή η επιστροφή στους πολίτες, η επιστροφή της ανάπτυξης στους πολίτες. Δεν το εκλαμβάνουν ως κάτι τέτοιο.
1: Έτσι φαίνεται, και αυτό πρέπει να το δει κανείς και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι έχει εμπεδωθεί, ας πούμε, η οικονομία και η ακρίβεια και η εισοδηματική ανεπάρκεια ως το μείζον ζήτημα στις ανησυχίες των πολιτών, αλλά και με κάποια άλλα ευρήματα της έρευνας, ας πούμε, να το πω και αυτό λίγο επιτροχάδιν, ότι τα οικονομικά των οικοκυριών παραμένουν σε δυσχερή κατάσταση. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που το είχαμε ξαναμετρήσει το 24, το ξαναμετρήσαμε και τώρα. Περίπου 4 στους 10 λένε ότι τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
0: Ναι. Πάμε και στο θεσμικό, κύριε Μπαλαμπανίδη, γιατί και εκεί φαίνεται ότι τους πολίτες τους απασχολεί όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, γιατί αυτό μετά την ακρίβεια και την οικονομία είναι, τουλάχιστον και σε αυτή την έρευνα αλλά και σε άλλες, το δεύτερο πιο σημαντικό ζήτημα που αναφέρουν οι πολίτες ως πηγή ανησυχίας, ενδεχομένως και δυσφορίας για τη χώρα. Έτσι. Και όταν ρωτάμε, ας πούμε, ποιο θεωρείται ότι είναι το πιο κρίσιμο θεσμικό ζήτημα της χώρας, για να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο αυτή τη διάσταση, οι δύο διαστάσεις που αναδεικνύονται από τις απαντήσεις των ερωτώμενων είναι η μία αφορά το πολιτικό σύστημα, γιατί το ποιο είναι το κρίσιμο που μας λείπει, λογοδοσία και διαφάνεια στο κράτος και στην πολιτική. Και η άλλη διάσταση με ίσα ποσοστά, 37-34%, είναι η ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Εκεί επίσης φαίνεται να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένα έλλειμμα, μια υστέρηση σημαντική ως προς την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει ή θα έπρεπε να απολαμβάνει ο θεσμός της δικαιοσύνης.
0: Μετράτε και τη δημοκρατική διακυβέρνηση, που ως έννοια, οφείλω να σας πω, μου φαίνεται τόσο αόριστη, που αφήνει το περιθώριο στον καθέναν από εκείνους που απαντούν να έχει τη δική του αντίληψη για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό και πώς το παρατηρεί γύρω μας.
1: Αυτό ισχύει, αλλά αυτό ισχύει για πολλές από τις ερωτήσεις σε μια ποσοτική έρευνα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως λέγαμε πριν, ας πούμε, μια μέση ευρωπαϊκή χώρα είναι όπως το αντιλαμβάνεται καθένας.
0: Ναι, ναι, απλώς ξέρετε τι εννοώ, ότι όταν μιλάμε για το κόστος ζωής, είναι κάτι λιγότερο αφηρημένο. Όταν μιλάμε για τη δημοκρατική mm-hmm. διακυβέρνηση, ο καθένας mm-hmm. μπορεί να την προσαρμόζει, ας πούμε, ανάλογα με τις προσλαμβάνουσες που έχει. Βέβαια, έχει αξία mm-hmm. ακριβώς αυτό, η αίσθηση που έχουν οι πολίτες. Τι βρίσκεται.
1: Είναι μια ερώτηση perception, mm-hmm. πλέον, έτσι, αντίληψης, mm-hmm. η οποία μπορεί να εδράζεται σε πολλές και διαφορετικές διαστάσεις, που ούτως ή άλλως όλες αυτές συναποτελούν το τι σημαίνει μια φιλελεύθερη δημοκρατία mm-hmm. έτσι, στον δυτικό κόσμο. Από τις εκλογές και τα δικαιώματα, τα πολιτικά, μέχρι το πόσο καλά λειτουργεί το κράτος, οι θεσμοί, η κυβέρνηση κτλ. Εδώ τι βρήκαμε λοιπόν σε αυτή την ερώτηση. Η ερώτηση είναι πόσο δημοκρατικά πιστεύετε ότι κυβερνάτε η Ελλάδα σήμερα. Έτσι, μια αρκετά ουδέτερη διατύπωση που επιτρέπει στον καθένα και στην κάθε μία να το αξιολογήσει όπως νομίζει. Σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10. Το 1 σημαίνει καθόλου δημοκρατικά, το 10 απολύτως δημοκρατικά. Mm-hmm. Εδώ πέρα φαίνεται ότι το 1 στους 2, το 53%, βάζουμε σκορ κάτω από τη βάση, από το 1 ως το 4. Έτσι. Υπάρχει ένα άλλο 20% που βαθμολογεί με 5 ή 6 και από 7 έως 10, η υψηλή δημοκρατικότητα όπως την αποκαλούμε, είναι το 27%. Όλο αυτό μας δίνει μία μέση τιμή 4,4.
0: Κάτω δηλαδή, από τη βάση δηλαδή.
1: Κάτω από τη βάση, κατά τη. Αυτό μάλιστα. έχει ένα ενδιαφέρον, αν το συγκρίνουμε και με την περσινή έρευνα που είχαμε κάνει πάλι για τον κύκλο ιδεών, που ήταν σε μια συγκυρία πολύ θερμή κοινωνικά των συλλαλητηρίων για τα Τέμπη, όπου η μέση τιμή ήταν ακόμη χαμηλότερη, 4,1. Δηλαδή υπάρχει μία βελτίωση.
0: Πότε πήραμε τελευταία φορά πάνω από τη βάση, θυμάστε?
1: Τα στοιχεία που έχω δεδομένα. Με συγχωρείτε τώρα γι' αυτό. Αλλά για να το απαντήσουμε, τα στοιχεία που έχουμε συγκρίσιμα είναι με το 2022, πάλι με μια έρευνα που είχαμε κάνει για τον κύκλο ιδεών, όπου η μέση τιμή ήταν 5,6 το Σεπτέμβριο του 2022. Και δηλαδή σε μια πολύ διαφορετική συγκυρία.
0: Να κλείσουμε, κύριε Μπαλαμπανίδη, με το κομμάτι το διεθνές. Έχει ενδιαφέρον πώς βλέπουμε οι Έλληνες τις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου μας.
1: Ναι, κατά τη γνώμη μου είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα αυτό. Δηλαδή θέσαμε την εξής ερώτηση: ποια από τις μεγάλες δυνάμεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια θεωρείται ότι είναι πιο μπροστά σε μια σειρά διαστάσεις, έτσι. Τι μας προκύπτει? Ότι οι ΗΠΑ παραμένουν, συνεχίζουμε δηλαδή να τις αντιλαμβανόμαστε, τις ΗΠΑ, ως μια ισχυρή στρατιωτικά δύναμη, δηλαδή σε διάσταση της στρατιωτικής ισχύως. Σκοράζουν πολύ καλύτερα από τις άλλες τρεις, ας πούμε, μεγάλες δυνάμεις που σας ανέφερα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Κίνα είναι αυτή που φαίνεται να επικρατεί στις αντιλήψεις μας πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Στη διάσταση της οικονομικής και της τεχνολογικής υπεροχής.
0: Α, θεωρούμε ότι υπερέχει των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, ναι, σαφώς. Και αυτό που μένει για την Ευρώπη είναι αυτό που λέμε το δημοκρατικό και κοινωνικό κεκτημένο. Έτσι, η Ευρώπη δηλαδή φαίνεται να υπερτερεί ως προς τις άλλες, σε σχέση με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, σε αυτές τις δύο διαστάσεις, δημοκρατικά δικαιώματα και κοινωνική συνοχή. Όμως από την άλλη, η Ευρώπη στις υπόλοιπες διαστάσεις που προείπα, στρατιωτική ισχύς και οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, έχει πάρα πολύ χαμηλά σκορ. Δηλαδή θεωρούμε ότι η Ευρώπη, δηλαδή ο δικός μας γεωπολιτικός και πολιτισμικός χώρος, mm-hmm. να το πούμε έτσι, διατηρεί αυτό το πλεονέκτημα που την έκανε έναν αξιοποιητικό
0: όλα τα υπόλοιπα.
1: Τόπο, έτσι, mm. την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία, αλλά στα υπόλοιπα υπολοιπόμεθα αρκετά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλαμπανίδη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Επικεφαλής πολιτικής ανάλυσης της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης, ο κύριος Γιάννης Μπαλαμπανίδης. Κλείνουμε σε περιβάλλον διαφημιστικό να σας πω ότι το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET-CT Biograftrinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουν διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης, αμέσως μετά. Καλημέρα σας.

0: ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την παραπομπή σε δίκη για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της ενψυχρό δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων ζητεί η αρμόδια εισαγγελέα. Στην πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ζητεί την παραπομπή της επόπτριας του τμήματος στην αξιωματικό υπηρεσία, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του αστυνομικού τμήματος για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε μεταφερθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να καλυφθεί πιθανό επιχρησιακό κενό. Κελεύσματα ξένων οδήγησαν σε άτακτη υποχώρηση στην ελληνική διπλωματία, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, κληθείς να σχολιάσει την επιστροφή στις βάσεις του στον F-16 και τον Patriot. Είπε πως η ελληνική εξωτερική πολιτική υποχωρεί έναντι της Τουρκίας για να παραμείνουν τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο προκαλεί μείζωνα ερωτήματα, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε μήνυμά του για τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Σημειώνει πως δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Στάσει αναμονή στην Αθήνα εν ώψη του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο η Άγκυρα αμφισβητεί 152 ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν θα έχει αίρισμα στο διεθνές δίκαιο, εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εάν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ο νόμος στην Τουρκία, θα έχουμε θερμό επεισόδιο, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγος. Δεν υπάρχει συζήτηση για διάλυση και αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Σωκράτης Φάμελος. Ό,τι αφορά τη διαγραφή, Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως η δημόσια τοποθέτησή του ήταν προσβλητική και αήθης, με κανένα στοιχείο αλήθειας. Μεμονωμένοι βουλευτές αποδέχονται τις θέσεις μας. Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη. Σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ είναι μια σταθερή και αυξανόμενη δύναμη και ζήτησε να επισπευθούν οι διαδικασίες. Στην Πετρούπολη συνελήφθη 34χρονος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο άνδρας είχε αφήσει για αρκετή ώρα τα παιδιά του 2 και 4 ετών μόνα του στο δρόμο και περαστικοί ειδοποίησαν τις αρχές. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε το Ιράν ότι αν δεν καταλήξει συμφωνία αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, θα δώσει εντολή για έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Εθνικός στο Πόλο Γυναικών, στις 6 το απόγευμα, ΠΑΟ ΚΑΕΚ στο Χάντμπολ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,14% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σημαντικό μέρος της κατανάλωσης έχουν κερδίσει τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα εμπορικά πάρκα και τα πολυκαταστήματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Με φώσεις και πιθανότητα βροχή στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά, σήμερα. Καλημέρα για όσους έχετε ξυπνήσει τώρα πριν από λίγο. 19 έχει ο μήνας σήμερα. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Τι, κυρία Στέλλα Καντώνα.
0: Θα πορευτούμε.
1: Θα πορευτούμε. Στο κίνη και εγώ της Τρίτης και σήμερα. 19 έφτασε ο μήνας Μαΐου. Η θλιβερή βεβαίως επέτειος της γενοκτονίας Ομποντίων σήμερα.
0: Έχετε ενδεχομένως παρακολουθήσει έτσι και αφιερώματα και στην τηλεόραση και βλέπουμε και στο διαδίκτυο πολλές έτσι και αναρτήσεις. Είναι από τις μέρες που σχετίζονται με την ιστορία προφανώς και πρέπει να θυμόμαστε και μιας και είναι και έτσι και η επικαιρότητα σήμερα με πολλά θέματα εθνικά έτσι μπροστά. Να αποφεύγονται έτσι τα λάθη του παρελθόντος και κάπως να είμαστε και με μια ψύχρεμη ματιά, θέλω να πω. Αυτά, έτσι.
1: Αυτού του είδους οι περιστάσεις, όπως η σημερινή, πρέπει αφενός να μας κάνουν ναι, να βλέπουμε με ένα διαφορετικό τρόπο βεβαίως το μέλλον, αλλά και ταυτόχρονα να μην ξεχνάμε το παρελθόν.
0: Έτσι.
1: Γιατί όποιος το λησμονεί είναι μοιραίο με διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετική συγκυρία, αν θέλει κάποιος να το ερμηνεύσει έτσι διαφορετικά, να ξαναζήσει άσχημες στιγμές. Εφόσον δεν έχει διδαχθεί από τα ιστορικά γεγονότα, τα πολύ θλιβερά και αυτά που σημάδευσαν για πάντα τον ελληνισμό, σαν και αυτό που συζητάμε.
0: Δημήτρης Κύρκος, στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. 211 1080 880. Το τηλέφωνο που πρέπει οπωσδήποτε να μάθετε απ' έξω και να κατατάει. Κύριε Ελένη Τάγκα, σας περιμένει, διότι θα ανοίξουμε πολλά ζητήματα σήμερα. Όχι μόνο εθνικοπατριωτικά και πολιτικά και ερωτικά. Όπως λέμε εδώ με το Θανάση και τα
1: καιρούς. Και ερωτικά.
0: Radio@παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικάρες που διανθίζουν αυτή την εκπομπή. Και επειδή είπα για το ερωτικό στοιχείο της εκπομπής, γιατί δεν θέλουμε να σας βάλουμε έτσι απότομα στην ακρόαση. Παιδιά, εσείς θα μπαίνατε ποτέ στη διαδικασία να απολύσετε ή να απομακρύνετε, για να το πω έτσι πιο κομψά, συνεργάτη του συντρόφου ή της συντρόφου σας επειδή τον κλικοκοίταζε ή τι κλικοκοίταζε.
1: Καταρχήν,
0: δεν ξέρω τώρα αυτό, αν συνέβη, αν το πίστευε αυτό.
1: Έχει συμβεί πολλά και εσύ, να το πω. Ως περιστατικό.
0: Να σε κλικοκοιτάζω.
1: Ως περιστατικό. Καλά, αυτό εννοείται.
0: Εννοείται, λέει. Ο μετριόφωνο.
1: Όχι, ρε. Λέω το εξής. Πέρα από την πλάκα, σοβαρά τώρα. Δυστυχώς δεν έχεις δει συνεργάτηδες σημαντικών ανδρών να απομακρύνονται επειδή η σύζυγος του έχει κάνει το βίο αβίωτο στο σπίτι.
0: Στο γραφείο, ξέρω και συζύγους που έχουν κάνει τους σε γραφεία.
1: Ακριβώς, επειδή ζηλεύει δικαίως ή αδίκως, αλλά εδώ θα πάμε στο αδίκως, ας πούμε, για να πάμε και με το μέρος της εργαζομένης, έτσι. Επειδή αδίκως λοιπόν ζηλεύει μια κοπέλα που είναι στο πλευρό του συζύγου της και η οποία απλώς εργάζεται,
0: λοιπόν,
1: πάρα πολλές φορές.
0: Αυτό σας το λέμε διότι έχει μπει στο επίκεντρο νέων συζητήσεων η κυρία Μπριζίτ Μακρόν έπειτα από την κυκλοφορία βιβλίου που εξετάζει τη σχέση της με τον Εμμανουέλ Μακρόν προφανώς και το παρασκήνιο της ζωής στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Το βιβλίο που θα σας πει ο Θανάσης πως λέγεται, που γνωρίζει άπτεστα γαλλικά γιατί εμένα δεν είναι το δυνατό μου σημείο, είναι του δημοσιογράφου Φλωριάν Ταρντίφ. Έχει ήδη βρεθεί στις λίστες των best sellers στη Γαλλία και περιλαμβάνει σειρά ισχυρισμών για την λειτουργία του προεδρικού περιβάλλοντος. Πες το βιβλίο πως λέγεται.
1: Un couple parfait, ένα τέλειο ζευγάρι.
0: Το παρφέ είναι το μόνο που μπορώ να πω, είναι σαν το παγωτό.
1: Un couple parfait, να το πούμε σωστή προφορά.
0: Un
1: couple parfait. Και μάλιστα έχει σε παρένθεση στον τίτλο Un couple presque parfait, που σημαίνει σχεδόν βέβαιο. Σχεδόν τέλειο. Σχεδόν τέλειο.
0: Παιδιά, πάντως,
1: το presque και το σχεδόν.
0: Αν μπείτε τώρα στη διαδικασία με το parfait εδώ πέρα.
1: Πάντως, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι.
0: Να σκέφτεστε και να ποτίζεστε με τέτοιες κακές σκέψεις, δεν πάμε πουθενά. Γιατί και να απομακρύνετε από το γραφείο τον ή την. Τι να το κάνω τώρα, άμα είναι αυτό να συμβεί, θα συμβεί. Δεν πάει να απομακρύνεις εσύ από το γραφείο του, ότι σε μπουκάλι. Δεν μπορείς να τον κλείσεις τον άνθρωπο, κατάλαβες. Δηλαδή, αν θέλει ο άλλος τώρα να το κάνει ή άλλη, θα το κάνει. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Συμφωνούμε. Επίσης, το βιβλίο Το Τέλειο Ζευγάρι, όπως σας είπαμε, το σχεδόν τέλειο ζευγάρι σε ελληνικά, βλέπω εδώ πέρα για τα μηνύματα του Μανουέλ Μακρόν με μια Ιρανή ηθοποιό.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Αυτό λέγανε.
0: Αυτό λέγανε ότι ήταν η αφορμή του Χαστούκι, να ξέρεις.
1: Ναι, να πω λίγο κάτι.
0: Βέβαια, διαψεύστηκε αυτό. Τι θα μου πεις, τι θα έκαναν, δεν το
1: μπορεί να συζητούσαν για το θέμα των βομβαρδισμών. Για την κρίση στο Ιράν ήδη προϋπήρχε όταν τον καιρό του Χαστικίου. Δεν είχε ξεκινήσει η επίθεση.
0: Το θέμα της Μέσης Ανατολής.
1: Αλλά θέλω να πω κάτι τώρα. Ορθώς και έκανε η Μπριζίτ.
0: Καλημέρα, εννοείται, λέει η Παναγιώτα. Μάλλον εννοεί ότι θα απομάκρυνε από το περιβάλλον το.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής, παιδιά, πριν πάμε σε γαλλικά. Εάν όντως εκείνη γλυκοκοίταζε απροσχημάτιστα τον πρόεδρο, Ορθώς έκανε η Μπριζίτ. Θα τη στηρίξω. Και ανέλαβε δράση.
0: Το θέμα δηλαδή ήταν αν το θέμα είναι δηλαδή το προσχημάτιστα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και, παιδί μου, και το ουσιαστικό και το προσχηματικό. Όταν μιλάμε για τέτοια.
0: Να κρατάμε λες τα προσχήματα.
1: Όταν μιλάμε για τέτοιο.
0: Τα προσχήματα να τα κρατάμε όντως.
1: Για τέτοιο βεληνικές, σου λέει οι άλλοι, δεν θα με ξεφτυλίστε μέσα, μέσα στο Ελιζέ. Βάλε
0: όλο. Ω
1: Σανζελίζε. Ω Σανζελίζε.
0: Ωραία. Ναι, τότε όχι, τα λέμε αυτά γιατί είναι θέματα. Δεν είναι απλά, είναι θέματα, έτσι. Λοιπόν.
1: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη τώρα, με συγχωρείς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να θες τον πρόεδρο. Λογικό είναι.
0: Ισχυρό είναι. Άλλωστε όλους τους πρόεδρους τους θέλει.
1: Ισχυρό είναι.
0: Γιατί είναι πρόεδρος.
1: Τη δεύτερη θητεία του την κάνει, έτσι πάμε δυνατά.
0: Ωραία.
1: Και σου ασκεί η γοητεία του αυτή μια έλξη.
0: Ο πρόεδρος. Ναι.
1: Και ο πρόεδρος. Βεβαίως, ο πρόεδρος. Ναι. Αυτό κράτατε το για τον εαυτό σου, μαντάμ.
0: Ωραία, εγώ να
1: μην το διαχέει το θαυμασμό μέσα στο Ελιζέ.
0: Εγώ συμφωνώ. Αλλά είναι βρεθανάσι μου φυσιολογικό τώρα να κάνει και στο σύζυγο το αβίο αβίαιο και να κάνει ντου στι επαγγελματικέ του υποχρεώσει ή να βγαίνει ο Χριστιανός το βράδυ να φάει ένα φαγητό για να τον παίρνει 10 βιντεοκλήσει.
1: Εκεί το χάνει.
0: 10 βιντεοκλήσει για να τσεκάρει ότι είναι στα παϊδάκια και τρώει παϊδάκια και δεν είναι καμπάκι. Άμα θέλει ο άλλο τώρα θα βρει τον τρόπο να πάει, παιδιά. Θα σου πει 7 η ώρα το πρωί πάω για ένα τρέξιμο και μπορεί να είχε πάω για μια σύσκεψη, δεν ξέρω, πάω για ένα δικαστήριο, πάω για ένα χειρουργείο, πάω για
1: εκεί
0: ένα
1: Μπριζίτ,
0: ταξίδι αν είναι αεροπόρο.
1: Εκεί το χάνουμε ως Μπριζίτ. Εκεί το χάνουμε ως Μπριζίτ. Ναι, εκεί το χάνουμε ως Μπριζίτ. Κατά τα άλλα, ναι. Δεν μπορεί να έρθει το άλλο να μην πω το να μην πω τι, ας πούμε, μέσα στα Ελιζέ και να γλυκοκοιτάει.
0: Και να τα κάνουμε λίμπα.
1: Ας πω, Μητσοτάκης που είναι φίλοι με τον Μακρόν, με την Μαρέβα.
0: Oh.
1: Και περνάει αυτή από μπροστά, ας πούμε, και αφήνει ένα βλέμμα πονηρό στο Μακρόν. Ξεφτυλίζετε η άλλη έναντι τη Μαρέβα ή ξεφτυλίζετε.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Αλλά καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα.
1: Που ότι... το δικό μα ο πρωθυπουργικό ζεύγο είναι τύπο και υπογραμμό σε αυτά τα ζητήματα.
0: Πάντω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι άμα θέλει ο άλλο ή αντίστοιχα η κυρία. Δεν το σώζει με τίποτα.
1: Ναι, άμα δεν θέλει, το σώζει. Αλλά τουλάχιστον. Συμφωνώ.
0: Α
1: γίνει ό,τι να γίνει, άμα είναι να γίνει. Αυτό δεν σώζει. Αλλά
0: μην ξεφτυλιστούμε.
1: Μην ξεφτυλιστεί η Μπριζίτη. Για βάλε το.
2: Δεν είναι ένα τυχαίο Γάλλο. Είναι ο Γάλλο.
3: Είναι σιγά το μητέρα.

0: Και τώρα έτσι για να το σπάσουμε λίγο, μας ακούει ο άλλος από τον Κηφισό, ας πούμε, είναι πυγμένος. Ακούει και αυτό το τραγουδάκι και σκέφτεται ο άνθρωπος, παιδί μου.
1: Τι
0: φτιάχνετε.
1: Ωραία ήχη είναι αυτή, τι μελωδική.
0: Σωστό.
1: Τι τρομερά τραγούδια.
0: Είναι ο άλλος στην Κηφισό, σαν και η Κηφισό πήγαινε καλύτερα σήμερα. Είναι στον Κηφισό, ναι, ας πούμε.
1: Ενώ στο Παρίσι δεν έχουν, για πήγαινε τέτοια ώρα στο Παρίσι.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Ας πω ότι
0: αλλά τώρα μας ακούει ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, ας πούμε, είναι πάνω στο φορτηγό, του πάει να ξεφορτώσει για παράδειγμα, του βάζει αυτό το τραγουδάκι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν.
1: Και τι θες, άσε λίγο να ανοίξει η ψυχή του, να ακούσει μια γαλλική μελωδία που γαλλική μουσική έχει προσφέρει αδιανόητες κορυφαίες στιγμές στην παγκόσμια μουσική σκηνή.
0: Λέει τώρα εδώ ο Χρήστος, Στέλλα, φύλα για τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά παιδιά. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Καταρχάς δεν θέλω να έχω μισά. Ούτε ρούχα, ούτε ανθρώπους, ούτε τίποτα.
1: Καλά,
0: δεν μπορούμε να μπούμε τώρα στην διαδικασία, αστυνομεύουμε τώρα τον καθένα και την καθεμία. Δεν γίνεται τώρα αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Και επίσης τι να τα κάνεις τα μισά, τα ολόκληρα θέλουμε εμείς.
1: Καλά
0: τα μισά
1: και εσύ μην ξανοίγεσαι, έχουν 30 χρόνια γάμου οι άνθρωποι, 40.
0: Και τι να κάνω εγώ δηλαδή, επειδή έχουν 40 χρόνια γάμου.
1: Ξέρεις τι είναι η εξουσία, συν 40 χρόνια γάμου, να διοικείς μια ολόκληρη Γαλλία, συν 40 χρόνια γάμου, δεν είναι απλό.
0: Όχι, το λέει γενικότερα, το λέω αυτό γιατί παιδιά η ζήλια είναι ένα συνέστημα το οποίο όταν μπει στη διαδικασία να σε, πώς το λένε, έλα Δημήτρη μου, όχι να σε καταβάλει, να σε συνεπάρει. Είναι μετά σκέφτεσαι διάφορα και το μυαλό ξέρει ότι όταν παίζει πολλά παιχνίδια. Τα οποία τα περισσότερα είναι άκυρα. Θα σου πει μπορεί κάποιον να είναι και άγκυρα. Εντάξει, το δέχομαι. Δες πάω. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για διαφημίσεις.
1: Πάμε
0: σιγά,
1: σε διαφημίσεις σιγά-σιγά. Πάμε.
2: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4. Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
9: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
14: Oh, τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
18: Έμεινε ένας.
19: Ναι, εγώ είμαι!
18: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
19: Λίγο περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Και εκεί.
21: Και εκεί.
22: Και εκεί. Σύστα, Wilson, NATS.
20: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
23: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
24: Μα το σημάδι.
25: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
26: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
25: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
27: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
28: Μπορεί να τρέξει.
29: Παίζει να βγει και πρώτος.
28: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
29: Ενισχυτικό και φυσικό.
28: Οστεομούβ.
30: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
32: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: σε live αυτό το τραγούδι της Μαρινέλλας με τον Κώστα Χατζή. Ένα από τα καλύτερα που έχει γράψει ο κορυφαίος αυτός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Η συνεργασία του οποίου με τη Μαρινέλλα άλλαξε έτσι τη ροή της καριέρας της πολύ μεγάλης αυτής τραγουδίστρας, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1938 στη Θεσσαλονίκη. Ως Κυριακή Παπαδοπούλου.
1: Σωστό, που ήταν
0: και στη συνέχεια
1: το πραγματικό
0: της όνομα, και στη συνέχεια την έμαθε και τη λάτρεψε όλη η Ελλάδα ως Μαρινέλλα, για να φύγει πριν λίγο καιρό από τη ζωή.
1: Λοιπόν, παιδιά, γυρίζουμε, κάνουμε στροφή στα της επικαιρότητας. Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, πολύ ψηλά βρίσκεται η επιστροφή των Patreon και των F-16 στη βάση τους. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται σε Λίμνο υποχωρούν για να πάρουν σειρά 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, γιατί ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές στοιχείες που βρίσκονται σε Κάρπαθο και Εύρο. Παίζει πολύ ψηλά το θέμα αυτό. Θα ακούσουμε τώρα όλοι μαζί ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης ως προς αυτό, και μετά θα πούμε ποιες αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει. Γιατί είχαμε και τη δήλωση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά πριν από λίγα λεπτά.
0: Δείχνει μια έτσι διαφορετική προσέγγιση πια από την πλευρά τη δική μας το κομμάτι αυτό, δηλαδή η επιστροφή στη βάση των F-16 των μαχητικών και τη συστοιχία των πυράβλων Patriot, που είδαμε όλες τις πολύ εντυπωσιακές εικόνες εκεί από την άφηξή του στην Κάρπαθο. Το θυμάστε όλοι. Παραμένει η μία φρεγάτα έτσι στην Κύπρο. Παραμένει εκεί. Οπότε πια βλέπουμε ότι η ελληνική πλευρά βλέπει το πράγμα με μια διάθεση, ξέρεις,
1: το
0: διαφορετική.
1: Το Υπουργείο Άμυνας λέει διάθεμα. Ότι έχει γίνει για επιχειρησιακούς λόγους όλος αυτός ο σχεδιασμός. Να πω ότι ο κύριος Νίκος Δένδιας, όπως μεταδίδει τώρα η δημόσια τηλεόραση, βρίσκεται στην Αυστρία σήμερα. Έχει διμερείς επαφές εκεί. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τα του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, διότι η αντιπολίτευση τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μάλλον ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης λέει ότι κατά κάποιο τρόπο και με αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία είμαστε, πώς να το πω, υποχωρητικοί. Στην Τουρκία, για να το πούμε έτσι με μια λέξη, νομοθετούν στα δικά τους εκεί ο Ερντογάν τις ζώνες, οι οποίες δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα βέβαια σε διεθνές επίπεδο, πλην όμως είναι μια κίνηση η οποία καταδεικνύει ότι τα ήρεμα νερά που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με την Τουρκία δεν μπορούν να είναι ήρεμα. Έτσι δεν γίνεται ο καθένας να νομοθετεί ότι του έρχεται. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν, εδώ αναφερόμαστε στο Γκάρπαθο και στο Διδημότυχο, εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
0: Ναι, μάλιστα στην Τουρκία σε επίπεδο τέτοιου είδους δημόσεων έχουμε δει πολλές. Βεβαίως έχουν και τη σημασία τους, βεβαίως και θα πρέπει να αναλύονται από την Αθήνα με μεγάλη προσοχή όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, πέραν του ότι σε διεθνές επίπεδο, όπως είπες και εσύ Στέλλα νωρίτερα, τίθεται ένα ζήτημα το κατά πόσο αυτά έχουν τον οποιοδήποτε αντίκτυπο, και αφετέρου να δούμε τι παραπάνω μπορεί να σηματοδοτούν από ακόμη μία υπόθεση και μία ιστορία εσωτερικής κατανάλωσης στην Τουρκία. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Πάντως, για να το ξεκαθαρίσουμε, η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτή η μετακίνηση που γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους δεν σχετίζεται καθόλου με τα της Τουρκίας. Ναι. Το λέμε αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχει υπάρξει τώρα έτσι μια. Και για το θέμα αυτό θα δούμε αντιπαράθεση.
0: Δηλαδή, για να γίνει και αντιληπτό, τι συζητάμε, ότι όλα αυτά που ακούμε για την επιχειρηματολογία της γαλάζιας πατρίδας από την πλευρά της Άγκυρας, τώρα πάνε να γίνουν και νόμος του κράτους, να αποκτήσουν δηλαδή μια θεσμική υπόσταση. Γι' αυτό μιλάμε.
1: Απλώς επειδή οι Patriot στην Κάρπαθο αντικαθίστανται με ζεύγος Μιράζ. Λέει η ελληνική πλευρά ότι αυτές οι κινήσεις που γίνονται εκεί δεν σχετίζονται με τα της Τουρκίας, με αυτά που νομοθετεί η Τουρκία. Λοιπόν, τώρα, άλλο θέμα σημαντικό. Σε λίγο θα μιλήσουμε, να πούμε, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Σήμερα περιμέναμε να παρευρεθεί στην Βουλή ο... Δώσουμε ένα λεπτό. Έχουμε την ιστορία με τις υποκλοπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μαθαίνουμε τώρα εδώ πέρα, σύμφωνα με τα τελευταία.
0: Και όπως διαβάζουμε και στο παραπολιτικά.gr, ότι ο εισαγγελέας Τζαβέλας είναι εκείνος ο οποίος αποφάσισε την νέα αρχιοθέτηση της υπόθεσης. Θυμάστε μετά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου.
1: Δεν προτίθεται λοιπόν ο κ. Τζαβέλας να δώσει το παρόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί έχει κολλήσει το μυαλό μου.
0: Θα αποστείλει σχετική επιστολή, όπως λένε οι πληροφορίες, όπου θα εξηγεί τις αιτίες για, για τη στάση του αυτή.
1: Ακολουθεί επί της ουσίας μια έτσι, πρακτική έκανα και, που την είχαν και οι προκάτοχοι. Απλώς καταλαβαίνουμε τώρα ότι από εδώ και πέρα το θέμα των υποκλοπών που βρίσκεται ούτως ή άλλως σε πρώτο πλάνο μαζί με το θέμα των δικογραφιών του ΠΚΠ θα αποτελέσουν νέα αιστεία αντιπαράθεσης, διότι όπως γράφουν και τα παραπολιτικά, εάν προκύψει η κυβέρνηση να αρνηθεί τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή, που είναι το πιθανότερο από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα τα δούμε αυτά μέσα στη εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή.
0: Υπάρχει και που και οι ίδιοι είναι κάτι που δεν θέλουν. Ναι. Υπενθυμίζω ότι στις περιπτώσεις των βουλευτών που, που εμπλέκονται στην διαδικασία της άρσης ασυλίας για τον ΟΠΚΠΕ, οι ίδιοι λέγανε ότι θα πάμε εμείς. Ότι ελάτε
1: η
0: να,
1: κυρία Ραμπατζή το είχε πει.
0: Ελάτε να. Ναι, σωστά, για την ασυλία μας. Επειδή έχω μιλήσει με τον κύριο Λιβανό στο Βίτικα στο Black Box, είπε ότι αν δεχόμουν, εγώ έλεγα ελάτε να κάνω προανακριτική επιτροπή, θα ήταν σαν να δεχόμουν ότι υπάρχουν σκιές για το άτομό μου.
1: Ναι, βέβαια η κυρία Ραμπατζή στην αρχή είχε άλλη γραμμή.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Είχε άλλη γραμμή. Συμφωνώ. Μετά βέβαια άλλαξε η γραμμή, γιατί έτσι είναι οι γραμμές, αλλά.
0: Λέω ότι ήταν πιο θολό το τοπίο σε σχέση με τους βουλευτές που λέγανε εξ αρχής ελάτε να έρθει η ασυλία μας, να τελειώνουμε τώρα. Να πούμε ότι.
1: Απλώς επειδή υπάρχει και η ιστορία με την εξεταστική για τις υποκλοπές και αυτό με την Αραμπατζή και το Λιβανό, το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει η σκέψη, δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα προκριθεί, ακόμα και για κατάθεση πρόταση μορφής από την αντιπολίτευση.
0: Θα το δούμε. Θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, θα το ρωτήσουμε και αυτό και πολλά άλλα. Να πούμε ότι ο κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα επικαλείται λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη συνταγματική τάξη και την διάκριση των εξουσιών, επισημένοντας ότι δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων σε ό,τι αφορά δικαιοδοτική του κρίσου εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι το concept όλο.
1: Και βέβαια θα συζητηθεί πάρα πολύ και αυτή η διάταξη που θα έρθει για τους πολιτικούς, για δίκες εξπρές, έτσι, προκειμένου να επιταχύνονται οι ρυθμοί και να μπορούν να είναι υποψήφιοι στις επόμενες κάλπες, έτσι. Το κλείνουμε και αυτό το κεφάλαιο. Χρωστάμε τα του κυρίου Σαμαρά με αφορμή την σημερινή ημέρα, όπως είπαμε, που είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξέδωσε μια ανακοίνωση και μεταξύ άλλων να πούμε ότι στέκεται στην στάση της Τουρκίας και ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει στο να ζητήσει δηλαδή η χώρα μας να συγκληθεί εκτάκτως σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές απειλές.
0: Μάλιστα. Οπότε φέρνει και στο σήμερα έτσι, τον αντίκτυπο.
1: Τι
0: και
1: γίνεται με το κόμμα Σαμαρά?
0: Θα σας πω ένα-ένα και την ιστορική έτσι, την θλιβερή αυτή ιστορική μνήμη για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι λέει? Να συγκληθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής για τις τουρκικές απειλές έναντι της Ελλάδος. Θα υπενθυμίσω, επειδή εμείς εδώ πέρα καλό είναι να θυμόμαστε τα πάντα, έτσι. Παρακολουθούμε βεβαίως όλες τις εξελίξεις, παρακολουθούμε τις κινήσεις και του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Καρισιανού, για τις οποίες θα σας μιλήσουμε αργότερα, και του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Οι διαστελέσαντες πρωθυπουργοί, όπως το ίδιο λέμε για τον Καραμαλή όταν τοποθετείται και για τον Τσίπρα όταν τοποθετείται και ούτω καθεξής, θα πρέπει να αναλογίζονται ενίοτε και τι έκαναν επί ημερών τους. Δεν θυμάμαι ως πρωθυπουργός ο Σαμαράς να ζήτησε ποτέ σύγκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις τουρκικές απειλές. Ήδη δεν είχαμε το 12-14 τουρκικές απειλές.
1: Δεν λέω τώρα εγώ αυτό.
0: Καλά κάνει και το λέει.
1: Δεν θέλω να στηρίξω το Σαμαρά. Απλά σου λέει ότι σε μια συγκυρία που η Τουρκία αυτή τη στιγμή πάει να στήσει ένα σκηνικό ένταση με τη Γαλάζια Πατρίδα. Θα μου πει κανείς το έχει κάνει και στο παρελθόν. Σε μια συγκυρία που εμείς εξοπλιζόμαστε και καλώς εξοπλιζόμαστε, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί φαίνεται ότι αυτό μάλλον είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, έτσι. Σου λέει δεν μπορείς να κάθεσαι εσύ και η Ευρώπη βεβαίως, να το πούμε, έτσι, θεατής. Απ' την άλλη, παιδιά, να πω και κάτι άλλο. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν που έχουν ζητηθεί και έχουν γίνει έκτακτη σύνοδοι κορυφής για το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, που η χώρα μας σήκωνε δυσανάλογο βάρος μεταναστών, η Τουρκία τι έκανε με αυτόν τον τρόπο? απειλούσε ευθέως όλη την Ευρώπη, ζητώντας χρήματα για να σταματήσει να στέλνει κόσμο.
0: Συγγνώμη,
1: εδώ πέρα. Έτσι,
0: και,
1: να
0: η Ευρώπη, και η Ευρώπη αδυνατούσε να βρει άκρη.
1: Ναι, και το μόνο που ξέραμε να λέμε τότε είναι ότι φταίει ο Τσίπρας.
0: Αδυνατούσε να βρει άκρη η Ευρώπη, έτσι. Όχι, ο Τσίπρας δεν φταίει ούτε για τις μεταναστευτικές ροές, ούτε γιατί η Ευρώπη δεν μπορούσε να κουνηθεί. Έτσι. Ούτε γιατί ήταν άλλα τα ενδιαφέροντα της Αυστρίας, για παράδειγμα, και άλλα της Ελλάδας που είναι δίπλα από την Τουρκία. Στο Τσίπρα υπογραμμίζαμε τη στάση ορισμένων και τις ιδεοληπτικές τοποθετήσεις συγκεκριμένων υπουργών του κορυφαίων. Αυτό λέγαμε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Και του ιδίου ενίοτε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Εγώ, ο Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός, παιδιά. Δεν θυμάμαι καμιά ταρζανιά εναντί της Τουρκίας, με συγχωρείτε.
1: Εγώ πάντως, Θανάση, περιμένω με ενδιαφέρον τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται παραδοσιακά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου και περιμένω με ενδιαφέρον αν όντως γίνει πράξη και ο πρόεδρος Τραμπ επισκεφθεί Τουρκία και Άγκυρα και Αθήνα αντίστοιχα. Να δούμε ποια μηνύματα θα σταλούν. Αν όντως πάμε σε αυτό το. Πάμε σε αυτήν, προχωρήσει αυτή η επίσκεψη.
0: Πριν υποδεχθούμε τον κύριο Τσουκαλά, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το κόμμα της κυρίας Κάρης Τιανού, η συζήτηση επικεντρώνεται γύρω από το φιλορωσικό προσανατολισμό που φαίνεται να αποκτά λόγω της εμπλοκής συγκεκριμένων προσώπων στις ζυμώσεις για την ίδρυση του νέου του φορέα. Έτσι. Πρόκειται για τον επιχειρηματία κύριο Γιάννη Μωυσίδη, τον κύριο Στράτο Σιουδράκη, πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πωτρίου Πετρούπολης.
1: Ήταν και παρόν εκεί στην μάζοξη που είχε γίνει στο Κολωνάκι στο γραφείο.
0: Διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά μέσω διαδικτύου σε Έλληνες, αλλά και τον πολύπειρο δημοσιογράφο, τον ξέρετε όλοι, τον ξέρουμε όλοι πάρα πολλά χρόνια. Γνωστό για τη σχέση με τον ρωσικό παράγοντα. Ανταποκριτής παλιότερα του Μέγκα, τώρα του Όπεν στη Μόσχα, τον Θανάση τον Αυγερινό. Άρα τα πρόσωπα αυτά συμβολίζουν ξεκάθαρα μία κατεύθυνση.
1: Άρα
0: φιλορωσική, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και καταδεικνύει και που θέλει να επενδύσει πολιτικά και ρητορικά η κυρία Καριστιανού, έτσι. Άρα βλέπω πολύ μεγάλες κόντρες στο μέλλον με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Έχουμε και το εμπάργκο με τη Μόσχα. Δεν μπορούμε να πούμε. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε στη Μόσχα.
0: Βλέπω ότι και βεβαίως με φόντο τη Θεσσαλονίκη και την επίκληση της Θεσσαλονίκης στα βίντεο αυτά της κυρίας Καρισιανού.
1: Μα εκεί θα γίνει και αυτό, λέω, η παρουσίαση.
0: Ακριβώς.
1: Την Πέμπτη.
0: Για την προαναγγελία του κόμματος, σας υπενθυμίζω, είχε το Ολύμπιον μπροστά.
1: Και νομίζω πάει λίγο πίσω αυτή η παρουσίαση. Κάνω λάθος.
0: Δεν έχει σημασία. Το βιντεάκι γίνει με το οποίο προανήγγειλε επίσης την παρουσία για την ίδρυση του κόμματος η κυρία Καρισιανού, είχε φόντο το Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης. Βάλτε το ρωσικό παράγοντα. Βλέπω με το Βελόπουλο να γίνεται το σώσε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε
1: στον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
0: Τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ. Γεια σας κύριε εκπρόσωπε. Τι
1: καλημέρα.
0: Κάνετε.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Ξεκινάμε από ένα δικό σας σχόλιο για το πώς είδατε την κίνηση αυτή με την επιστροφή των Patriot στη βάση τους. Τις νέες κινήσεις που προκύπτουν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή, θα αντικατασταθούν ούτως ή άλλως αυτά από Μοιράζο, όπως είπαμε πριν από λίγο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη επιχειρησιακή απόφαση. Το σχόλιο σας, κύριε Τσουκαλά.
3: Προσπαθώ να καταλάβω ποιες είναι οι συνθήκες που έχουν αλλάξει και τα πάτρα τα οποία με τα βαΐων και κλάδων παρουσιάστηκε ότι πάνε στην Κάρπαθο, τώρα φεύγουν, και προσπαθώ να καταλάβω και την διαφορά. Οπότε οι επιλογές είναι πολιτικές, γιατί ως τέτοιες εμφανίστηκαν όταν η κυβέρνηση έλεγε πηγαίνω εκεί τα Patriot, και με ποια κριτήρια γίνονται επιχειρησιακές οι αντίστοιχες επιλογές. Όταν η κυβέρνηση θέλει να έχει πολιτικά κέρδη, βαφτίζει πολιτική απόφαση. Όταν δεν μπορεί να εξηγήσει κάτι, το βαφτίζει επιχειρησιακή. Προφανώς η κυβέρνηση έχει καλύτερη εικόνα των εξελίξεων. Περιμένουμε να μας απαντήσει τι είναι εκείνο το οποίο έχει μεταβληθεί.
0: Σας το ρωτάει και φαντάζομαι και η Στέλλα αυτό, και γενικότερα, επειδή και η στάση δική σας είχε ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως, θυμάστε, σχετικά με την εμπλοκή της χώρας μας, με τον τρόπο που εν πάση περιπτώσει την χαρακτηρίζαν κάποιος εμπλοκή στις πολεμικές επιχειρήσεις. Τότε με τη Σαουδική Αραβία που είχαν σηκωθεί οι πύραυλοι και είχαν αναχαιτήσει τους Ιρανικούς.
3: Έπρεπε η χώρα να σηκώσει ασπίδα προστασίας στην Κύπρο. Είμαστε η παράταξη του ενιαίου αμυντικού δόγματος και όλων των πολιτικών, οι οποίες δημιούργησαν το νομικό και ενωσιακό κέλυφος για να υπάρχει αυτή η υποστήριξη. Είχαμε πει όμως ότι, κατά τη γνώμη μας, το να πανηγυρίζει για την εμπλοκή σε μια σύραξη που δεν αφορά την Κύπρο ο Υπουργός Άμυνας είναι προβληματικό, διότι δίνει την εντύπωση εμπλοκή σε μια διαμάχη όπου ξέρουμε ότι και η επίσημη θέση της χώρας είναι ότι δεν εμπλέκεται.
1: Μάλιστα. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό και επειδή είχαμε και την ανάρτηση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, έτσι όπως βλέπετε εσείς κύριε Τσουκαρά να διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση με την Τουρκία. Κάποιοι λένε ότι επί της ουσίας στείνουν ένα σκηνικό έντασης. Πιστεύετε ότι η χώρα πρέπει να ζητήσει να συγκληθεί εκτάκτως η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες?
3: Κοιτάξτε, εδώ τι έχουμε ότι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο ήταν έως τώρα ένα δόγμα εξωτερικής πολιτικής, πάει να το κάνει και η τουρκική κυβέρνηση εσωτερικό δίκαιο. Αυτό προφανώς δημιουργεί ζητήματα. Δεν το υπερμεγενθύνουμε, γιατί δεν λέμε ότι οι συνέπειές του θα καλύπτουν το εύρος όλων των διεθνών σχέσεων. Δεν μπαίνουν σε διαδικασία να τρομοκρατήσουν. Όμως είναι μια κίνηση κλιμάκωσης μιας έντασης. Σε αυτά θα πρέπει να μην μένουν αναπάντα και να μην δημιουργούνται τελεσμένα. Θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα και να βάζει τα ζητήματα με διαδήματα όπου χρειάζεται, πολύ πριν γίνουν εφαρμοστέο δίκαιο έστω για το εσωτερικό της Τουρκίας αυτές οι επικρατικές πολιτικές.
1: Έπρεπε να έχουμε κάνει διάβημα δηλαδή ήδη.
3: Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε πάρει ήδη πρωτοβουλία διεθνής.
0: Πάμε λίγο στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο. Θα ήθελα να μας σχολιάσετε λίγο το γεγονός της άρνησης του κυρίου Τζαβέλα να παρευρεθεί στη Βουλή για το γνωστό θέμα των υποκλοπών. Αφενός και αφετέρου, να μας πείτε αν σχεδιάζετε μετά το σκηνικό που δημιουργείται να προχωρήσετε σε πιο δυναμικές κινήσεις, ίσως την κατάθεση πρότασης μομφής ή οτιδήποτε άλλο.
3: Κοιτάξτε, να δείτε. Το ότι δεν πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Τζαβέλας και επικαλείται λόγους διάκρισης των εξουσιών, κατά τη γνώμη μας είναι προβληματικό. Διότι θα έπρεπε να πάει εκεί και να δώσει απαντήσεις για την κρίση την οποία ο ίδιος εξήγαγε.
0: Εμείς είχαμε υποχρεούται να το κάνει θεσμικά, κύριε Τσουκαλά.
3: Κατά τη γνώμη τη δική μας.
0: Επικαλούμε και τις νομικές σας γνώσεις τώρα.
3: Κατά τη γνώμη τη δική μας, έπρεπε να έρθει. Ακριβώς. Δεν μπορεί να αρνείται να εξηγήσει μια δικαιωτική κρίση. Κάποια στοιχεία είχε.
0: Φαντάζομαι το επιχείρημά του είναι ότι ως δικαστικός λειτουργός δεν υποχρεούται στην εκτελεστική εξουσία ή στην νομοθετική εξουσία, μάλλον, γιατί μιλάμε για τη Βουλή, να εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που τον οδήγησαν σε μια συγκεκριμένη απόφαση. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
3: Μια υπόθεση η οποία έχει ξεκάθαρα πολιτικές προεκτάσεις και είναι κεντρική υπόθεση γύρω από την οποία εκτελήσεται και μια πολιτική σύγκρουση, να εξηγήσει ποια στοιχεία είχε. Διαφωνώ μαζί σας.
0: Όχι, δεν συμφωνούμε, διαφωνούμε.
1: Ο Θανάσης μεταφέρει το τι λέει ο Τζαβέλας.
0: Σας ρωτάω για το επιχείρημα του κυρίου Τζαβέλα. Ο κύριος Τζαβέλας τα επικαλείται αυτά.
3: Ο κύριος Τζαβέλας.
0: Αν με ρωτάτε, εγώ θέλω να εξηγούνται τα πάντα. Τα πάντα 100%.
3: Και θα πρέπει να... ότι πρέπει να υπάρξουν εξηγή και να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπάρχουν σκιές.
1: Ωραία.
3: Αν είναι επίσημη επιλογή το να παραμείνουν οι σκιές, ο καθένας θα κάνει το
1: τραγούδι. Μάλιστα. Να πω κάτι άλλο τώρα. Εάν στο τέλος της εβδομάδας δούμε εξελίξεις όπως το να αρνείται η κυβέρνηση να συσταθεί προανακριτική για τους κυρίους Λιβανό Αραμπατζή και το να κλείνει και η υπόθεση των υποκλοπών με την μη σύσταση εξεταστικής. Αυτό που σας ρώτησε ο Θανάσης, υπάρχει το χαρτί της πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά σας, το σκέφτεστε?
3: Αυτό είναι σενάρια υποθετικά, περιμένουμε την κυβέρνηση να απαντήσει.
1: Όχι, δεν είναι υποθετικά, η κυβέρνηση φαίνεται ότι είναι αρνητική σε όλα, γι' αυτό σας το ρωτώ. Δεν είναι καθόλου υποθετικό.
3: Κάθε εργαλείο, το οποίο μας δίνει το Σύνταγμα του Κανονισμού της Βουλής, θα ασκηθεί την ώρα που πρέπει και δεν έχουμε ταμπού προφανώς σε αυτά τα ζητήματα.
1: Μπορεί να είμαστε κοντά σε αυτή την ώρα?
3: Δεν το γνωρίζω, έχει να κάνει με το ποια θα είναι η τελική στάση της κυβέρνησης.
0: Τι φταίει και παρά την φθορά της κυβέρνησης, τι συνεχεί όπως αποτυπώνεται το τελευταίο διάστημα στις δημοσκοπήσεις? Όχι μόνο εσείς δεν καταφέρνετε να υποφεληθείτε άμεσα, δηλαδή τώρα μην συζητάμε για τη μισή ή τη μια μονάδα, αλλά όλες οι μετρήσεις και όλοι οι ειδικοί λένε ότι για πρώτη φορά εδώ και μερικές εβδομάδες ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει ξεκάθαρη δυναμική δεύτερης θέσης.
3: Δεν το λένε όλες οι μετρήσεις, μία μέτρηση έχουμε δει που το λέει. Και η οποία ήταν με 0,2. Γιατί λέτε όλες οι μετρήσεις? Μία μέτρηση έχουμε
0: δείχνει να ανεβαίνει συνεχώς η δυνητική ψήφος.
3: Η οποία μάλιστα μέτρηση, θεωρείται ότι μάλιστα και από κάποιους το ακούω ότι παραβίζει και μία συμφωνία που είχαν κάνει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, να μην μετράνε κόμματα τα οποία ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί. Μην αγχώνεστε, θα ιδρυθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από ό,τι φαίνεται και τότε θα υπάρξει και η τελική κρίση και η δημοσκοπική και βέβαια η εκλογική.
1: Εμείς δεν αγχωθούμε, δεν έχουμε λόγο να αγχωθούμε.
3: Παρατηρούμε όμως με έκπληξη, δεν έχουμε ξαναδεί κυβερνητικούς βουλευτές να παρακαλούν έναν πολιτικό τους αντίπαλο να ιδρύσει κόμμα.
1: Ποιος
3: νομίζω
1: παρακάλεσε?
3: Ότι είναι πολύ καθαρό.
1: Ποιος
3: είναι πολύ
1: παρακάλεσε,
3: καθαρό.
1: Κύριε Τσουκαλά, από την κυβέρνηση?
3: Εγώ ήμουν πριν με τον κύριο Κερίδη,
1: ναι,
3: στο Mega News.
1: Μάλιστα.
3: Όπου έλεγε θέλουμε τον κύριο Τσίπρα γιατί διχάζει και έτσι θα συσπυρώσουμε τους φημοφόρους.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Να πω λίγο, δεν ξέρω αν παρακαλάνε ή δεν παρακαλάνε. Ο κύριος Χατζηδάκης και εδώ στο εφημερίδα μας έκανε μια εκτίμηση. Είπε πράγματι ότι βλέπει τον κύριο Τσίπρα, είναι δεύτερος. Δεν ξέρω αν παρακαλάνε ή δεν παρακαλάνε. Ο κύριος Χατζηδάκης και εδώ στο εφημερίδα μας έκανε μια εκτίμηση. Είπε πράγματι ότι βλέπει τον κύριο Τσίπρα, είναι δεύτερος.

0: Δημοκρατία. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλη πίστη στο πολιτικό μας σχέδιο και είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι όχι μόνο θα είναι δεύτεροι, αλλά θα είναι στο τέλος και πρώτοι δύναμη και θα κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή.
1: Μάλιστα. Να πω κάτι άλλο τώρα. Ένα σχόλιο για το πώς βλέπετε το κόμμα Καριστιανού. Συμμερίζεστε την άποψη της κυβέρνησης ότι είναι ένα κόμμα με έντονο φιλορωσικό στοιχείο? Έχουν υποθεί και πιο έτσι.
0: Θα αξιολογηθούν αυτά. Νομίζω, ξέρετε κάτι, ένα κόμμα, αν αποδειχθεί ή αν φανεί, οποιαδήποτε κόμμα, δεν μιλάω για τις κυρίες Καριστιανού, ότι έχει ένα πρόσημο τέτοιου είδους και αντί να είναι ένα κόμμα το οποίο τοποθετείται συντηρητικά, νομίζω ότι δεν θα έχει μεγάλη δυνατότητα διείσδυση σε ευρύτερα ακροατήρια.
1: Εσείς την κυρία Καριστιανού τη βλέπετε σήμερα ως μια χαροκαμένη μάνα ή ως πολιτική αντίπαλο?
0: Κυρία Καριστιανού, με πλήρη ευαισθησία στο δράμα το οποίο έχει περάσει, θα αξιολογηθεί προφανώς εφόσον κάνει κόμμα και σαν ένα πολιτικό πρόσωπο.
2: Μάλιστα.
0: Δεν θα πάψει να είναι και μία μάνα που σεβόμαστε αυτό που πέρασε ποτέ, αλλά προφανώς όταν μπαίνει στη διαδικασία κρίνεται, την εκλογική, την πολιτική, κρίνεσαι.
2: Κρίνεται με τον τρόπο αυτό. Ερώτηση τώρα. Στο συνέδριο που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών του κυρίου Βενιζέλου με το Οικονομικό Φόρουμ του Δελφών, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε την εξής, τη διαβάζω ακριβώς εισαγωγικά τη φράση της. Οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ μέχρι τις εκλογές, προσθέτει, είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή δεν είναι αντίπαλός σας? Όπως έχει ψηφίσει και το ίδιο στο συνέδριο, διαπαντός είναι μέχρι τις εκλογές και μετά βλέπουμε ανάλογα με τις κάλπες.
0: Είναι καθαρή η απόφαση του συνεδρίου. Ναι. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές και οποτεδήποτε. Δεν έχουμε καμία σχέση, μας χωρίζει αξιακή και πολιτική άποψη.
2: Συμφωνούμε όμως ότι η κυρία Διαμαντοπούλου λέει κάτι άλλο από αυτό που μας λέει.
0: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι εννοούσε η κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Η κυρία Διαμαντοπούλου λέει μέχρι τις εκλογές αντίπαλός μας η Νέα Δημοκρατία.
0: Και
2: για να αποφευθεί. Με συγχωρείτε κύριε Τσουκαλά.
0: Είναι μια κορυφαία δημοκρατική στιγμή. Ότι αυτή τη στιγμή μας νοιάζει.
2: Είναι παράλογο που λέει ότι η κάλπη θα δείξει σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθείτε όλες οι πολιτικές δυνάμεις για να μην έχει κυβερνητική αστάθεια η χώρα?
0: Το έχω ξαναδεί πολλές φορές. Ή θα έχουμε προεδρική κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ, ή θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Βελόπουλου. Αυτό είναι το δίλημα και αυτή είναι η θέση μας. Είναι ξεκάθαρες οι συνεδριακές αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Πρόσωπε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
1: Προβλέπω ωραίο που σου κουούν έρχεται.
2: Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι.
1: Θα έχει και βροχούλες, γι' αυτό θα είναι ωραίο. Έτσι, να βλέπεις και βουλή, αν γίνει πρόταση μομφής, γιατί είπα Τσουκάλας, όταν έρθει η ώρα θα το δούμε, το μετρήσουμε.
2: Εγώ ως Ολυμπιακός, το τελευταίο που με αφορά, θα είναι οι ζυμώσεις εντός του Πασόκ.
1: Έχεις τα δίκαια.
2: Δεν θα παρακολουθήσω καθόλου.
1: Εγώ όμως που δουλεύω, δεν με σκέφτομαι.
2: Από Παρασκευή, εγώ θα πάω να δω Final Four, δεν γίνεται αυτό.
1: Εντάξει, σου δίνω το ελεύθερο.
2: Από Πέμπτη θα είμαι σε μουτ έτσι.
1: Σου δίνω το ελεύθερο.
2: Λοιπόν. Είπαμε για το κόμμα Σαμαρά, είπαμε για το κόμμα Καρισιανού. Θέλω πριν ακούσουμε τραγουδάκι και πάμε σε αποφώνηση.
1: Να
2: μου πεις τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα, τι νεότερο έχουμε. Από πού περιμένουν ότι θα πάρουν ψήφους, θέλω να σου πω εγώ. Γιατί για παράδειγμα, τι λέμε, ότι ο Σαμαράς θα ανακατέψει λίγο το χώρο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάρει κατά πάσα βεβαιότητα ένα ατόφιο νεοδημοκρατικό κομμάτι απογοητευμένων νεοδημοκρατών. Είναι σαφέστατο αυτό. Ναι. Ο Τσίπρας. Τι κάνει και από πού στοχεύει τώρα πολιτικά?
1: Ο Τσίπρας, παιδιά, να πούμε καταρχάς ότι την επόμενη Τρίτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο ίδιος θα παρουσιάσει τις βασικές πτυχές του κόμματος.
2: Ρίξε χειροκρότημα για τις πτυχές του κόμματος Τσίπρα. Για όλους. Γιατί χθες χειροκρότησαμε τον Παπασταύρου, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, πάμε. Δεν υπάρχει λόγος. Απλώς θέλω να πω ότι καταλαβαίνω πως μία από τις προτεραιότητες για τον πρώην Πρωθυπουργό είναι να ξαναμαζέψει τα αριστερά του. Θα μου πει κανείς, κυβέρνηση δεν γίνεσαι μαζεύοντας τα αριστερά σου. Κυβέρνηση γίνεσαι απευθυνόμενος στο κέντρο. Έτσι. Επειδή όμως.
2: Μήπως είναι το πρώτο βήμα αυτό που θέλει.
1: Αυτό λέω. Επειδή όμως έχουμε ακούσει κάποια δείγματα γραφής τα οποία θα τα ξαναπεί. Όπως για την πατριωτική εισφορά. Θα έχει πολύ έντονο το στοιχείο από αυτά που μαθαίνω τουλάχιστον στα όσα θα πει για τις προτεραιότητες που σχετίζονται με τα μισθολογικά δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένων δηλαδή κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων που με φόντο την ακρίβεια που υπάρχει δεν έχουν δει καμία αύξηση στο μισθό τους, έτσι, δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι θα βάλει πάλι τέτοιου τύπου διαχωριστικές γραμμές. Θα δούμε τώρα και πόσο ακριβώς αυτά θα εξειδικεύονται. Δεν τα ακούσουμε κιόλας σε μία μέρα. Και το άλλο το πολύ ενδιαφέρον για μένα είναι ότι δεν βλέπω να γεφυρώνεται το χάσμα και να θέλει ο Τσίπρας στο κόμμα του στελέχη τύπου Παύλος Πολάκης. Εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και ποιος θα κρατήσει τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, πριν φύγουμε, να πούμε ότι περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET-CT Biographtrinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική με λιγότερη ταλαιπωρία. Η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία εχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
1: Προτείνω να αποχαιρετήσουμε, να αφήσουμε τον κόσμο να ακούσει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Συμφωνώ. Θα
1: από τα 80s, 90s, είναι αυτό 80s.
0: Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Δέτσικας, στα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Χαιρετούμε, παιδιά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Άρση των κυρώσεων αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας περιλαμβάνει η πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη στις ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, η πρόταση περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων περιοχές κοντά στο Ιράν και την αποζημίωση για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος. Συνελήφθη στην Ισπανία ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα. Το 79χρονος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος 100 μέτρων ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στα σπήλαια του Μοσεράτ κοντά στη Βαρκελόνη το Δεκέμβριο του 24. Αρνείται να καταθέσει για τις υποκλοπές στην αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών και θα αποστείλει επιστολή. Προβληματική άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να μην μεταβεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχία Patriot που είχε μεταφερθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο και Κύπρο προκαλεί μείζωνα ερωτήματα, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε εγρήγορση, η Αθήνα εν ώψη του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο η Άγκυρα αμφισβητεί 152 ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εάν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ο νόμος στην Τουρκία, θα έχουμε θερμό επεισόδιο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Την παραπομπή σε δίκη για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της ενψυχρό δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων ζητεί η αρμόδια εισαγγελέας. Στην πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ζητεί την παραπομπή τους για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 10 νεκροί από τις πλημμύρες προκάλεσαν καταρρεκτώδεις βροχές στην κεντρική Κίνα. Στα αθλητικά, ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο νέος προπονητής της Manchester City. Στη Φενέρ Μπαχτσέ θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο επιθετικός Σερού Γκίρασι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,15% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1632 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και πιθανότητα βροχή στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Mr. President. Are you listening, Mr. President? Open

0: έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ.
1: Μην τα λέει πάλι ο κύριος Βασίλης Πανάκης, υφυπουργός εσωτερικών. Αυτός είναι που τα είπε με αυτόν τον τρόπο και τα κωδικοποίησε. Στο συνεργείο που έγινε της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες μέρες, συνέδριο δηλαδή, αλλά το Σαρδάμ του Κυριάκου Μητσοτάκη, τρίτη τετραετία, εφιάλτης, μπλε δεκαετία, διπλός εφιάλτης. Όλα αυτά είναι τα διακυβεύματα και οι στόχοι της γαλάζιας παρατάξεως, έτσι το διατύπωσε ο κύριος Πανάκης. Θα ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο για να ξέρετε κι εσείς τι μας περιμένει.
0: Να στείλουμε το μήνυμα της έναρξης του μεγάλου, του νικηφόρου αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία. Και όλοι μαζί στον αγώνα για τη μεγάλη νίκη, με επιχειρήματα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνιά της χώρας, προτάσεις για την πατρίδα μας, προτάσεις

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της παράταξης και πρωθυπουργός της χώρας, έχει καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει δώσει ξανά στην Ελλάδα την αξιοπιστία της.
1: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
0: Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι οι νεοδημοκράτες!
2: Απλίστως!
0: Όλοι για τον μεγάλο αγώνα!
3: Όξο ρε! Θα μας βάλε τα κυρία, βοήθατε Θεέ μου, να μην κάνω κανέναν κακό!
4: Ψυχραιμία, δεν χρειάζεται. Φωνάζει λίγο ο κύριος Σπανάκης. Μιμείται και μοιάζει η φωνή του λίγο με του Άδωνη, έτσι στα ψηλά. Πιο μπάσος βέβαια ο Σπανάκης. Αλλά όμως εδώ ακούσατε τι ωραία περάσανε στη Νέα Δημοκρατία, στο συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό μας που έδωσε στην Ελλάδα αυτά που έδωσε. Πάμε για την τρίτη τετραετία. Πάμε για την μπλε δεκαετία. Να κλείσουμε το 29, κλείνει η μπλε δεκαετία. Ο στόχος είναι το 30, όπως λέει η Ελλάδα του 30, το έχει πει και ο Μητσοτάκης. Και κάπου εκεί είστε ένα τραπέζι που έφτιαξαν μια συζήτηση. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, μίλησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χαρακτήρισε κάπως την χώρα μας.
5: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης.
6: Μπράβο!
5: Όταν είμαστε γέφυρα πια μεταξύ της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής σε μια κρίσιμη συγκυρία, όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας.
6: Μπράβο!
5: Και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.

0: δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
1: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
2: Άλλο το να, άλλο το άλλο. Μπορεί να είναι και σοβαρό. Δεν γίνεται να μην ισχύει και το ένα και το άλλο. Ο ένας μιλάει για το ένα, ο άλλος μιλάει για το άλλο. Έτσι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαντάζεται ότι έτσι τη βλέπουν τη χώρα οι ξένοι που έρχονται στη χώρα. Ως μια σοβαρή χώρα. Γιατί δίδεται μια αίσθηση ασφάλειας σε σχέση με αυτά που γίνονται, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν και εντός χώρας και εκτός και στην ευρύτερη περιοχή και δίνει την εικόνα μιας σοβαρής χώρας. Επειδή ξέρουμε ακριβώς και ζούμε σε αυτή τη σοβαρή χώρα, είναι ωραίο ανέκδοτο αυτό, το λέει εκεί, το πίστεψε ο ίδιος, νομίζω το πιστεύει και δεν ξέρω αν το πίστεψαν και οι γύρω του εκεί. Θα επανέλθουμε στη σοβαρή χώρα, γιατί δεν μας τυχαίνει συχνά να έχουμε σοβαρή χώρα και μάλιστα πριν κλείσει η γαλάζια δεκαετία και πριν μπούμε στην τρίτη τετραετία. Ήδη έχουμε σοβαρή χώρα, δηλαδή αν βγουν αυτοί πόσο πιο σοβαρή θα γίνει. Πιο μπροστά, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, πόσο πιο σοβαρή. Έχει ένα όριο η σοβαρότητα, το έχουμε πιάσει, το βλέπουμε γύρω τριγύρω, γι' αυτό βάλουμε και το απλίστος που είχε βγει από την σχετική εξεταστική σοβαρή επιτροπή για την σοβαρή χώρα και τα σκάνδαλά της. Το καλό είναι ότι από το συνέδριο συνεργείο αυτό βγήκε ενωμένη η Νέα Δημοκρατία.
3: Πήγαμε στο συνέδριο.
4: Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
3: Στο συνέδριο.
4: Αυτού του συνεργείου.
3: Στο συνέδριο. Μιλήσαμε και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και για την ίδια αλλά κυρίως για τη χώρα βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
5: Σε ευχαριστώ Παναγία.
3: Βγήκε πολύ περισσότερο ενωμένη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου.
1: Έπα στο διαρρόλιο!
2: Όχι, ενωμένοι όμως, μην πάνε χωριστά. Είναι πολύ θετικό να βγουν ενωμένοι όλοι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι καλό για τον τόπο, γιατί έτσι θα πάμε στην τρίτη τετραετία. Εμείς χαιρόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν, είμαστε μαζί τους και προσευχόμαστε με θετική ενέργεια και ό,τι άλλο μεταφυσικό να πάνε όλα καλά, να έχουν τις δυνάμεις, γιατί. Από την άλλη εβδομάδα, από 26 του μήνα, που ο Αλέξη Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα, νομίζω τρίζουν οι καρέκλες του Μητσοτάκη και όλων των ενωμένων της Νέας Δημοκρατίας και δεν ξέρω αν θα υπάρχει και τρίτη τετραετία και αν θα συμπληρωθεί μπλε δεκαετία. Γιατί όπως είπε ο Τσίπρας χθες που μίλησε, έχει ανοίξει πανιά.
6: Και θα σας καλέσω την άλλη τρίτη να τα πούμε πιο αναλυτικά. Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
2: Την προηγούμενη φορά που, αυτά τα είπε χθες, την προηγούμενη φορά που ο Αλέξη Τσίπρας είχε μιλήσει για πανιά, για τη χώρα βέβαια, αλλά πάλι την ίδια εικόνα είχε μιλήσει για πανιά. Το 19 ήρθε ο Μητσοτάκης με 10 μονάδες διαφορά.
7: Το 2019 θα είναι το έτος που η Ελλάδα θα ανοίξει πανιά.
8: Άλευτε τη βάρκα μας! Άλευτε τη βάρκα μας!
7: Και θα πάει προς τα μπρος.
9: Αλέξη, τι φάση.
10: Καλή φάση, μάλλον.
9: Καλή φάση.
2: Φασάρα. Όχι απλά φάση, καλή φάση. Πανιά τότε, πανιά και τώρα γενικώς. Η βάρκα πάει και έρχεται σε νερά αρτογράφητα. Μια σοβαρή χώρα. Να κρατήσουμε αυτό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να ξαναγυρίσουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη στη σοβαρή του χώρα.
0: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
2: Το ακούσαμε και αυτό, το είχαμε ακούσει και πριν, αλλά το ακούσαμε και τώρα γιατί λειτουργεί ως εισαγωγή σε μια στιγμή σοβαρότητας της χώρας. Πάμε πάνω στις αίρες. Ανήκουν στη σοβαρή χώρα, όπως ξέρουμε. Εκεί υπάρχουν κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δυσφορούν με την τόσο σοβαρότητα που έχει η συγκεκριμένη χώρα και βγαίνουν στον δρόμο.
11: Εμείς για τα πρόβατά μας θέλουμε να μιλήσουμε. Για τα πρόβατα που μας σκότωσαν.
12: Όλα είναι ρημαγμένα. Με τι καρδιά να ξεκινήσουμε.
13: Ήρθανε πάνω
11: τη στιγμή που γεννούσαν τα ζώα που άρχισε η γέννα να μπω στην παραγωγή και μου τη θανάτουσαν. Δεν μπορώ να τα βγάλω από το μυαλό μου γιατί έκανα αγώνα για να τα σώσω εγώ τα πρόβατα. 70 ευρώ πήραμε για το χαμένο εισόδημα του 2025. Με αυτά τα χρήματα που μου έδωσαν, αν είχα 300 πρόβατα, σήμερα δεν μπορώ να αγοράσω ούτε 100.
5: Έχουμε και χωράφια με τριφύλλα, τα οποία πάλι δεν μπορούμε να τα κόψουμε γιατί δεν έχει αγοραστές. Ούτε ζώα έχω για να τα ταΐσω.
12: 300.000 ευρώ κοστίζει αυτή η μονάδα. Την έχω άδεια, έχει 6,5 μήνες. Άλλους 6 μήνες θα πάρουν παράταση. Εγώ τι θα τρώω 6,5 μήνες, κλέφτη θα γίνω. Εμείς έχασαμε το γάλα, έχασαμε τα αρνιά. Έχασαμε το κεφάλαιο, το κυριότερο. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, για πες μου.
5: Έχω 3 αγόρια, οικογενειακή επιχείρηση ήταν. Όλοι μαζί δουλεύαμε εδώ, βγάζαμε το μεροκάμα, το ζούσαμε μια χαρά. Τώρα είμαστε τελειωμένοι.
2: Τώρα πάμε για τρίτη τετραετία και μπλε δεκαετία. Τώρα αν κάποιοι μένουν πίσω και έχουν τις εγκαταστάσεις και δεν έχουν πώς να ζήσουν και με τα ζώα έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί και στη Μυτιλίνη και για άλλους λόγους και στις Σέρες και οπουδήποτε αλλού, πρόβλημά τους. Εμείς εδώ πάμε τρίτη τετραετία, είναι σοβαρή η χώρα, φαίνεται, φάνηκε και από αυτό το ηχητικό εδώ, πόσο σοβαρή είναι η χώρα. Και να μείνουμε σε αυτό, γιατί η σοβαρότητα μέχρι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο ήταν το ζητούμενο. Το καταφέραμε.
0: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα. Ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
11: Φωτιές, βροχή, να φτύσει ο άλλος, πνιγόμαστε. Να βρέξει, πνιγόμαστε. Να χιονίσει, χανόμαστε. Να μπει φωτιά, χανόμαστε. Στο διάλογο κράτος είναι εδώ.
1: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
13: Μα γιατί μ' αρνηθήκες χαμένο μου τέρι.
0: Ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
1: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
11: Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς, όλοι οι νέοι δημοκράτες. Όλοι για τον μεγάλο αγώνα.

0: Παναγιά να βάλει το χέρι της. Έχω αγαπητή.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Να ξανασυντάω ίσω τα βουνά και παντροτάω.
3: Αλέξη, τι φάση.
4: Καλή φάση μάλλον.
5: Ποιος

0: Αλλιώς ξεκίνησε αυτό το τραγούδι και τελικά ήταν η προσευχή του Ζαγοραίου. Χρειάζεται νομίζω στη σοβαρή χώρα και ασφαλή πάνω απ' όλα, γιατί πετάχτηκε και ο Καραμαλής μέσα στα ανάμεσα και αυτός από τις Σέρες. Μέσα στα ανάμεσα. Και αυτός από τις Σέρες, ο οποίος είπε ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια και κάνει ένα κόμπιασμα όταν από κάτω δυσφορούν οι άλλοι βουλευτές. Παλιά δήλωση βεβαίως και τα χάνει εκεί τα λόγια του με ένα τι-τι. Το επαναλαμβάνει, διασφαλίζουμε την ασφάλεια με έντονο ύφος, γιατί έτσι ακριβώς ήταν. Το ξέρουμε όλοι, απεδείχθη με τον πιο τραγικό τρόπο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια σοβαρή χώρα. Σε αυτή τη σοβαρή χώρα, χθες στη Βουλή της σοβαρής χώρας, συζήτησαν για τα εργατικά δυστυχήματα, ατυχήματα, ένα πολύπλοκο θέμα, βαρύ θέμα, ναι, γιατί έχει να κάνει με θανάτους. Και ένα θέμα που το τελευταίο εξάμηνο έχει γίνει μια διελκυστίνδα μεταξύ κομμάτων αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, ότι δεν είναι αυτός ο αριθμός ακριβώς που δίδεται των νεκρών εργατών, γιατί δεν μετριούνται όλοι, υπάρχουν άλλα πρωτόκολλα. Όλο αυτό κάπως ξεκαθαρίστηκε χθες και βοήθησε πολύ ο κ. Καραγκούνης, ο οποίος είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, να το πούμε έτσι, στο συγκεκριμένο Υπουργείο, και πήγε εκεί και άρχισε να αποκλεί κατηγορίες εργαζομένων. Και άρα, αν αποκλείσουμε τις κατηγορίες που θα τις ακούσουμε τώρα, όντως πέφτει ο αριθμός των νεκρών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι νεκροί και κυρίως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πεθάνει, σκοτωθεί εν ώρα δουλειάς. Θα ακούσουμε τώρα τις τρεις κατηγορίες που τις πετάει έξω ο κ. Καραγκούνης και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί και η κυβέρνηση της σοβαρής χώρας.
1: Στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου εφαρμόζονται ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, ο έλεγχος εφαρμογής νομοθεσίας δεν είναι αρμόδια της επιθεώρησης εργασίας, αλλά άλλων υπηρεσιών, όπως προβλέπονται ειδικότερες διατάξεις. Παραδείγματος χάρη, ατυχήματα σε βάρος εργαζομένων σε μεταλλεία, λατομεία και ορυχεία, καθώς και στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και γεωθερμίας, που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των τμήματων επιθεώρησης μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ατυχήματα σε βάρος ναυτικών και αλλιεργατών, στην περίπτωση ενιστών προσωπικού και ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας δεν εφαρμόζεται εργατική νομοθεσία. Το λέω εκ του περισσού, αλλά το ίδιο γίνεται παντού στην Ευρώπη.
0: Άμα γίνεται στην Ευρώπη, είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Εδώ λοιπόν έχει βγάλει μεγάλες κατηγορίες επικίνδυνων εργασιών, όπως είναι μεταλλεία, ορυχεία, γεωθερμία, σώματα ασφαλείας, λιμενεργάτες, ψαράδες. Όλα αυτά τα έχει βγάλει εκτός, δεν εντάσσονται στον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, γιατί εντάσσονται σε ένα άλλο υπουργείο, σε μια άλλη κατηγορία. Το έχουν σπάσει σε κομμάτια για να μην φαίνεται μεγάλος ο αριθμός και σοκάρεται ο κόσμος ότι ακόμη και για το αυτονόητο, τη δουλειά του μεροκάματο, μπορεί να πεθάνεις σε αυτόν τον τόπο. Αν και έχει διασφαλιστεί βέβαια η ασφάλεια στη σοβαρή χώρα, που λέει και ο Καραμαλής, για άλλους λόγους και σε άλλες συνθήκες. Η μία μεγάλη κατηγορία, πολλές κατηγορίες, ήταν αυτές που ακούσαμε τώρα, αποκλεισμού. Η δεύτερη.
1: Σας διαβάζω τώρα από την απάντηση ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας. Γιατί για να έχουμε πλήρες το πλαίσιο. Η επιθεώρηση εργασίας ελέγχει την εφαρμογή μιας γενικότερης νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια μόνο εφόσον υφίσταται εργασιακή σχέση, οπότε στο πεδίο της αρμοδιότητάς της εξαιρούνται φερρυπίν οι αυτοαπασχολούμενοι.
0: Α, βγάζουμε και τους αυτοαπασχολούμενους. Δεν είναι εργατικό ατύχημα γιατί δεν υπάρχει εργοδοσία. Είναι ο ίδιος. Τους βγάζουμε και αυτούς, έτσι πέφτει πάρα πολύ, γιατί ειδικά στη χώρα αυτή, τη σοβαρή, λόγω μικρομεσαίων έχουμε πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους. Και τρίτη κατηγορία που βγαίνει είναι τα παθολογικά.
1: Επιπλέον, πάμε στα παθολογικά. Διότι κατά τη διάρκεια της εργασίας οφείλονται σε παθολογία, ενδογενή ευαισθησία, βαθμία εξασθένηση και φθορά του οργανισμού. Διερευνώνται από την επιθεώρηση ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αλλά δεν νοούνται ως εργατικά ατυχήματα εφόσον δεν συνδέονται με βία, δυσμενή για την υγεία συμβάντα στο εργασιακό περιβάλλον. Ποιος άλλωστε, για να μην κάνω πλήρη αναφορά, το βεβαιώνει αυτό? Όχι ανεξάρτητη αρχή, ούτε η υπάλληλη της ανεξάρτητης αρχής, αλλά ο ιατροδικαστής όταν θα το βεβαιώσει και μόνο.
0: Βγαίνουν λοιπόν, το λέω εδώ και με ωραίο ύφος, τα παθολογικά αίτια. Δηλαδή, αν είναι εργάτης έξω και έχει ζέστη και πάθει ζαλάδα, πέσει κάτω και τελικά πεθάνει από καρδιά, δεν είναι εργατικό ατύχημα. Αυτό γιατί το βεβαιώνει ο ιατροδικαστής, ναι, ήταν από καρδιά, όντως. Αλλά επειδή δεν του ήρθε πάνω του ένας γερανός, αυτό μόνο έτσι, με βίαιη εξέλιξη, το περιέγραψε πολύ ωραία εδώ ο Υπουργός. Αυτή είναι η αντίληψη τη σύγχρονη, δεν είναι μόνο Ελλάδα, έτσι είναι και στο εξωτερικό. Είναι η αντίληψη των σύγχρονων κοινωνιών για τα εργατικά ατυχήματα, άρα και την προστασία των εργαζομένων. Γιατί αν σε έναν τομέα έχουμε υψηλούς πολλούς θανάτους, ψηλό ρυθμό θανάτων, προφανώς, λέω εγώ τώρα, και κάτω από την κατακραυγή και τα αιτήματα, ίσως πέραν και κάποια μέτρα να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά επειδή είναι παθολογικά στη μία, αυτοαπασχολούμενοι στην άλλη, η γεωθερμία και μεταλλεία στην άλλη, που είναι στην άλλη υπηρεσία, δεν ασχολούνται για την προστασία όλων αυτών. Όχι ότι ασχολούνται στα βία γεγονότα, ούτε εκεί, και το ξέρουμε, γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Τα άκουγε αυτά λοιπόν ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος, που είναι και οικοδόμος, και στην πολύ ωραία διατύπωση με τις φιωριτούρες του κυρίου Καραγκούνη, που διαβάζουν διάφορα πρωτόκολλα, συνθήκες, παραγράφους, ανθυποπαραγράφους, και με αυτό το ωραίο ύφος που λανσάρονται και γίνεται ο διάλογος στη Βουλή, μπήκε ο οικοδόμος, ο ΜΑ, και τα είπε ως εξής.
2: Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
0: Τι να κάνει η Κεραμέως στην απεργία? Η Κεραμέως έχει άλλες ασχολίες. Εδώ λοιπόν βγήκε η αγανάκτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, του Νίκου Έξαρχου και του οικοδόμου. Αναφέρθηκε σε 36 θανάτους. Προφανώς δεν μετριώνται αυτοί οι θάνατοι, διότι είναι παθολογικά αίτια, δεν ανήκουν στο τάδε Υπουργείο. Το κολοτελάρο το περίφημο το οποίο είπε εδώ ο βουλευτής, προφανώς δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, θα ψάχνω ο Καραγκούνης εκείνη την ώρα να δει αν η Ευρώπη προβλέπει το κολοτελάρο για το τι ακριβώς θα πρέπει να συμβεί. Προφανώς είναι μια μικρή προστατευτική, μικρή με την έννοια ότι δεν πρέπει να στοιχίζει και πάρα πολύ. Αλλά ούτε και αυτό, ούτε και αυτό. Δεν καλύπτουν, δεν έχουν εγκαταστήσει ούτε και αυτό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος εκεί. Και για όποτε έχουμε εργατικό ατύχημα και μελετήσετε τις αιτίες, για κάτι μικρά, σε εισαγωγικά μικρά, που δεν στοιχίζουν και τρελά ποσά, αλλά ούτε αυτά δεν γίνονται, γιατί δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν ενδιαφέρονται το κράτος γιατί είναι επενδύσεις, είναι ανάπτυξη, και μπορεί να θυσιαστούν και κάποια πρόσεκτοι μέσα σε όλα αυτά, γιατί είναι, όπως είπαμε, ή παθολογικά αίτια ή άλλες κατηγορίες και αυτοαπασχολούμενοι που δεν εντάσσονται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ο βουλευτής, ο κύριος Έξαρχος, συνέχισε.
2: Δεν ξέρω, αλλά δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει κοινοδεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπες ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε.

0: Από τα παλιά το τραγούδι, από τη συνοικία δίνει εικόνες διαδήλωσης αιτημάτων, κινητοποίησης, διεκδικήσεων, για να μην έχουμε και θανάτους, και καλό βιωτικό επίπεδο. Το ενδιαφέρον είναι όταν μιλούσε και ολοκλήρωνε την ομιλία του ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Εξαρχός, το αυτοματοποιημένο σύστημα της Βουλής παρενέβη και τον έκοψε. Θα το ακούσουμε τώρα, πάνω ακριβώς την ώρα που έλεγε για οικοδόμους.
1: Έχω εδώ λοιπόν, μπορώ να σου διαβάσω ενδεικτικά, πού φαίνεται ο συνάδελφος εδώ πέρα που 58 χρόνων που έχασε τις αισθήσεις και πέθανε στις συνθήκες Κάρσονα. Πού τον έχεις γραμμένον τον συνάδελφο 65 χρονών που κατέρευσε στο ήλιον από τη ζέστη. Πού τον έχεις γραμμένο τον φίλο μου τον Σπύρο που τον βγάλαν από τη σύραγγα, από τον ΒΟΑΚ ημιλιπόθυμο και αντί να τον πάνε στο νοσοκομείο, αντί να έχει γιατρό εργασίας, αντί να έχει ασθενοφόρο, τον άφησαν και πέθανε ο άνθρωπος εκεί πέρα μετά από μια ώρα. Πού τον έχεις γραμμένο τον άλλο συνάδελφο στο Ηράκλειο 60 χρονών που ένιωσε αδιαθυσία και έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε. Πού τον έχεις γραμμένο τον συνάδελφο στο μετρό, στο έργο στο ελληνικό που μετά από ατέλειωτα 12 ώρα και υπερορία.
2: Δεν καταγράφεται άλλο, κύριε συνάδελφε.

0: Το ακούσατε το αυτοματοποιημένο, πώς διάκοψε. Και το αυτοματοποιημένο βεβαίως δεν καταλάβαινε, λειτουργήσε με τον χρόνο, ενεργοποιήθηκε και του αφαίρεσε τον λόγο, το έπαυσε το μικρόφωνο. Όμως μπορεί να γίνει μια ωραία σύγκριση και βλέπω ότι έχει γίνει viral ο βουλευτής του ΚΚΕ. Το διακινούν πολύ, όχι μόνο κουκουέδες, γιατί είναι απλός λόγος. Είναι καθημερινός λόγος, είναι αυθεντικός λόγος, χωρίς τις φιωριτούρες όλων των υπολείπων, χωρίς τα ναι μεν αλλά, χωρίς στρογγυλάδες, χωρίς στολίσματα στο λόγο, χωρίς προσφυγές, το τι ακριβώς ορίζει το τάδε πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατευθείαν για νεκρούς, με ονόματα, για το τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη και βεβαίως όλα αυτά, όχι για να γίνει ένα μνημόσυνο σκέτο απλό, για να με έντονο τρόπο ακουστεί, υποθεί, διατυπωθεί το αίτημα. Να μην έχουμε νεκρούς στις δουλειές, να πάρθουν αυτά τα μέτρα που πρέπει και δεν μπορεί να γίνει. Είναι τέτοια τα κέρδη των εταιριών που μπορούν να διαθέσουν ένα μικρό κομμάτι και για αυτά. Και βεβαίως και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να ελέγξουν όλο αυτό. Αλλά ούτε το ένα γίνεται, ούτε το άλλο. Ούτε επενδύσεις γίνονται πάνω στη ζωή και την ασφάλεια των εργαζομένων, γιατί θεωρούνται κάτι δεύτερο, είναι εργάτες. Ούτε ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί θα πρέπει να τσιτώσουν, να ενοχλήσουν τις εταιρείες οι οποίες επενδύουν, και αυτό είναι το άπαξ σε αυτό το σύστημα που ζούμε και δεν πρέπει να τις ενοχλούμε, γιατί αυτοί που φεύγουν είναι εργάτες. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια λοιπόν, 2.11.10.80.8.80, με αυτά που έγιναν στη Βουλή, και το τραγούδι το πολύ ωραίο, Φόντας Λάδης η στίχη, Μάνος Λοΐζος η μουσική, Γιώργος Δαλάρας βεβαίως η φωνή, από τη Συνοικία είναι ο τίτλος, για τους νεότερους που δεν τα ξέρουν αυτά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και πρώτες διαφημίσεις.
1: Φωνή λαού.
2: Οργή Θεού.
1: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
2: Τι προβληματισμό έχεις?
1: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
2: Είναι στενά.
3: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
1: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάντο Γκρου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
2: Έλαντε.
1: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Παίρνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαμπουζόρεμα, Μητσοτάκι. Αφού έχει δηληστήριο στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το δηληστήριο για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
2: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
4: Έλα, Χαβιμπή, έλα, ο μετανάστε από το Βερολίνο είμαι.
2: Έλα, φιλέ.
4: Καλά, είσαι, αδελφέ.
2: Καλά, εσύ.
4: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά, τρέχει το θέμα. Θέλω να κάνω μια πρόταση, μπέσα τώρα, έτσι. Ειλικρινά, θέλω να κάνω μια πρόταση στο Θήμιο. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο για 30 το μηνό Μετάλλικα. Σε εμά είναι 30 το μηνό στο Βερολίνο. Άμα θέλει.
2: Μετάλλικα.
4: Το είχα πάρει για τον κολλητό μου.
2: Τι Μετάλλικα, για πού? Περάσανε Μετάλλικα.
4: Ρε, σε εμάς είναι 30 στο Βερολίνο, 35.
2: Α, για Βερολίνο.
4: Α, παίξουν εδώ πέρα. Μου περισσεύει ένα εισιτήριο, άμα θέλει ευπρόσδεκτος μπορεί να έρθει, του το δίνω και σε μένα θα μείνει, θα τον πάρω από το αεροδρόμιο, θα μείνει σε μένα και θα πάμε στο Μετάλλικα.
2: Ο Θήμιος για Μετάλλικα, πας καλά.
4: Εσύ πήγες, θα σου έλεγα έλα εσύ, αλλά εσύ πήγες.
2: Ναι, πήγα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάποια καούρα ιδιαίτερα.
4: Δεν πειράζει, εγώ του κάνω αυτή την πρόσκληση.
2: Εντάξει, κάντε.
5: Από τσόλι.
2: Έλα, αστιατόρα.
5: Τι κάνετε από τσόλι μου?
2: Τι θες?
5: Δεν κατάλαβε το μαλάκα ποιος είμαι.
2: Ναι, ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
5: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα? Έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
2: Α, ο Σιριζέος είσαι.
5: Μπράβο, ρε φιλαράκι.
2: Έλα, μωρέ. Τώρα που είσαι, πού έχεις καθεί?
5: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα. Μεγάλο story.
2: Ωραία, άστο αυτό. Πού έχεις βρεθεί?
5: Στα ίδια, μονοπάτια έχω βρεθεί.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
5: Όχι, ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
2: Εγώ, εσύ.
5: Ενόψη.
2: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
5: Ενόψη, είναι δυνατόν να με ρωτώ τέτοια πράγματα? 26 του μηνός ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
6: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
5: Α. Και με ρωτάς αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, ρε. Σοβάρεψου, ρε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα. Τώρα ο Κασελάκης, του Ναντάλου, είναι αριστερά.
5: Όχι, όχι.
2: Σε έχω βρει, όχι, και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα από τσέπολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Γαϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν οι Παλαιστίνοι, σε αυτός πάμε τώρα.
1: Δικοί μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO, το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο Κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως να τα αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαΐρι. Δεν έχεις ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς. Είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
6: Παραπολιτικά 90,1. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
12: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
19: Γιατρέ μου,
20: πείτε μου.
19: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
20: Μάλιστα.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
21: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
22: Παραπολιτικά 90,1.
23: Σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα που μειώνει το δημόσιο χρέος με τον γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία της Ευρωζώνης. Όλα αυτά αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας και γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα. Σε μια σοβαρή χώρα.

0: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ.
1: Σε μια σοβαρή χώρα.
0: Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία.
2: Σε μια σοβαρή χώρα. Και είναι σοβαρή επειδή ακριβώς συμβαίνουν αυτά. Η τρίτη τετραετία που λέει ο Σπανάκης και η μπλε δεκαετία. Τα παραπολιτικά είναι στη συγκρούψη πάνω, στο καλυθέα πλευρά, αλλά προς κέντρο. Υπάρχει μια έντονη οσμή εδώ και στο κτίριο. Καυσαερίου, αερίου και από ό,τι βλέπω στη Μισή Αττική. Τώρα υπάρχει μια είδηση ότι στα νότια προάστια από Πειραιά, Φάληρο μέχρι πάνω Νέο Κόσμο, εδώ Καλλιθέα κτλ. Υπάρχει μια οσμή, δεν ξέρω, επειδή ακριβώς είναι σοβαρή χώρα, δεν έχει εντοπιστεί κάτι μέχρι στιγμής, αλλά αν σταματήσετε να μας ακούτε, κάτι έχει συμβεί εδώ στην περιοχή, γιατί είναι σοβαρή χώρα. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Και θα μας μείνει ο μπούμερ που έπαιζε με τα φιδάκια.
3: Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι Gen X, κοντά είμαι, δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Γιατί δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε? Να φανταστείτε ότι εγώ κινητό πήρα στα χέρια μου όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, στα 24 μου. Και αυτό το κινητό που πήρα εγώ στα χέρια μου έπαιρνε μόνο κλήσεις. Και όχι παντού, είχε το 1/10 κάλυψε και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι, δεν, smartphone πήρα στα χέρια μου στα 34 και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι.
4: Και βλέπω όντως το φίδι κάτω από τον νεροχύτη, η γάτα στέκεται απέναντί του, δεν μπορεί ούτε να φύγει η γάτα ούτε το φίδι. Και το φίδι να φτιάνει τον κλασικό θόρυβο, ακούω έναν ήχο, sound κάτσι καλά να πούμε.
3: Και είχε ένα φιδάκι, θυμάμαι ένα παιχνιδάκι.
4: Και σε κάποια φάση αφού το χτύπησα αρκετές φορές με το σκοπόξυλο, το πάτσα και τρεις μπαλτιές τέλος πάντων και πάλι ακόμα ζούς.
2: Το φίδι του Τσίπρα ήταν αυτό. Το είχε λιώσει ο Τσίπρας, έπαιζε το φιδάκι και έτσι λοιπόν μιλούσε σε νέους χθες και ήθελε να τους πει για τις αλλαγές, την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Και από το φιδάκι έχουμε φτάσει στα σκρολαρίσματα και δεν περιγράφεται πού ακριβώς έχουμε φτάσει. Λαός, μέρος δεύτερον.
5: Έλα, Αποστολή μου.
6: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Στήλιος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
6: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα? Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ξεφτύλα ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να πεις ρε καράγκιος, για αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα το κάποιες γυναίκες και είναι και μια πολύ γνωστή η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια, τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά σας, πούμε, στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
7: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
6: Ο ίδιος.
7: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
6: Ισχύει.
7: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοσή της.
6: Αφού είναι για τον π***ο καβάλα η κόρη σας.
7: Συγγνώμη.
1: ενώ δεν διαβάζει και τόσο.
7: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις στην τάξη.
7: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
7: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
7: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
7: Να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το Μηνιάτικο να τελειώνουμε.
7: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
1: Και?
7: Είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
7: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέ, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
7: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
7: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει.
1: Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ντε και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
7: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
7: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
7: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
7: Τι λέτε και να μου μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
7: Τι είστε εσείς.
1: Νταΐς.
7: Είστε και Νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιανή δεν μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ.
1: Ποιο είναι τόση ώρα.
7: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
7: Γιατί μου μιλείτε έτσι, κύριε.
1: Γιατί ο ήξερε ότι ο Καραγιανή μιλάει αλλιώ, έτσι μιλάει.
7: Μου δεν μου πει κόρη ότι είστε τόσο θρασί.
1: Α, μιλάει κιόλα η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
7: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
7: Γιώργο Αθανασίου.
1: Ναι.
7: Ποιο είναι ο Γιώργο Αθανασίου.
1: Εκείνο που σε γάμισε στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
7: Θα την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλο, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Πήρα να κάνει πλάκα στον Αποστόλη από την αρχή. Το ξεκίνησε σοβαρό, οκ, okay, το πιος ο άλλο αμέσω, γι' αυτό άρχισε να του λέει όλα αυτά στο πλαίσιο τη φάρσα και του χωρατού. Και στο τέλος λύγησε, δεν άντεξε ο συγκεκριμένος ακροατής. Τα είχαμε για την κόρη του, ενδιαφέρον και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης ποντιακής γενοκτονίας. Ακροατής, τα είχαμε για την κόρη του, ενδιαφέρον και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης ποντιακής γενοκτονίας.

0: Είναι κομμάτια του ελληνισμού, απλοί άνθρωποι, ξεριζωμένοι με βίαιο τρόπο στα πολύ άγρια παιχνίδια και συμφέροντα, τα γεωστρατηγικά, στο τότε βίαιο μοίρασμα της περιοχής πριν 100 τόσα χρόνια, σχεδόν 100 και λίγο παραπάνω χρόνια, που πάντα την πληρώνουν και θύμα είναι, θύματα είναι οι λαοί, δεν είναι μόνο ένας λαός, είναι πολλοί λαοί. Τα θυμόμαστε όλα αυτά γιατί επειδή ο κόσμος βρίσκεται σε μια παράξενη φάση και ξύνονται όλοι να ξαναμοιράσουν καταστάσεις, εδάφη, περιοχές. Οπότε ας είμαστε σε μια επιφυλακή, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, να προσέχουμε, να βλέπουμε, να ερμηνεύουμε σωστά και να διαβάζουμε σωστά όλα αυτά που γίνονται στην ασφαλή χώρα, όπως είπε ο Κυριάκος, και σοβαρή χώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
1: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
2: Εντάξει.
1: Κάτσε να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ, τέλος πάντων. Λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέει ότι έχει κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ, τι τζάμπα θες. Είναι δυνατό τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε, και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά, πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, θα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Και τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
2: Ναι, γιατί να πιστεύεις. Κάτι...
1: τόσο ζωά είναι, ρε γάμο, δηλαδή τι να πιστεύεις από αυτούς τους αλήτες, να πούμε.
3: Είπε ο Μητσοτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
4: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
3: Μπράβο!
4: Να ροκανίζει το εισόδημα.
2: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
4: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
3: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ, δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια?
2: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
3: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ, εγώ ναι. Άκουσα να δει. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι δεν όταν χτυπάει 3 η ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, εγώ λογικά.
3: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 η ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
2: Εσύ σίγουρα.
3: Μα κι αυτός. Δηλαδή όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Mm. Αν χτυπάει το τηλέφωνο 3 η ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσει και πολλά κιόλα. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε, ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
2: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
5: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
3: Άκουσε, να δεις, αγοράκι μου. Πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρισμα.

0: τον Τραμπ, έστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που θα έχετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρυσοκπληρώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες, έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστείες τώρα.
0: Με φιλαράκο άκου, έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια, αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι.
0: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
1: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
0: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει, το κόβεις.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
0: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα τη είπα τη γυναίκα τι θα ψηφίσω. Ξέρει να ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβε. Είδα αλλιώ όλα τα άλλα είναι λόγια. Να καθόμαστε να ικετεύουμε το Μητσοτάκη. Μήπω μα πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μα. Και άξιστη είπε η βούλτευση.
1: Στο σπίτι μα ήρθε. Τι είπε.
0: Η βούλτευση. Άξιστη είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Του στήσανε στον τοίχο και του πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρο του μυαλού του η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει, λε να μα στήσουν σε κανένα τοίχο. Όχι, δεν θέλουμε να του στήσουμε στον τοίχο, απλά να του στείλουμε στο σπίτι.
2: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
3: Ναι, εδώ.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
12: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
19: Οι καθημερινές σου συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορούν να σε ταξιδέψουν στον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team.
20: Γιατρέ μου,
21: πείτε μου.
20: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
20: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.
23: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Συναγερμός στις τελευταίες ώρες στα νότια προάστια της Αττικής για έντονη οσμία αερίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής υπάρχουν πολλές αναφορές από Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο, Καλυθέα και Νέα Σμύρνη. Στο επίκεντρο του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης, οι περικοπές στις συντάξεις χειρίας που ορίζει με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποια λύση επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας? Τι απαντά στα παραπολιτικά ο Υφυπουργός Κώστας Καραγκούνης. Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων και διασωστών, όπως προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Όλες οι ρυθμίσεις για τον κλάδο. Αλλαγή επιχειρησιακού στρατιωτικού σχεδιασμού σε Αιγαίο και Κύπρο. Στις έδρες τους επιστρέφουν οι συστοιχίες Patriot και αντικαθίσταται με Mirage, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αλλάξουν με άλλα. Η αεροπορική μας άμυνα καλύπτει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ανέφερε ο Άγγελος Συρίγος στα παραπληκτικά και εντόνισε πως η θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, εφόσον εφαρμοστεί, θα φέρει θερμό επεισόδιο. Αντίδραση Σαμαρά με αφορμή τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων αλλά και την απόσυρση των Patriot. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η έντονη κριτική από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την επιχειρησιακή αυτοτέλεια της κυβέρνησης και η απάντηση από τον Γιώργο Κεραπετρίτη για το πρώτο τηλεφώνημα σε περίπτωση κρίσης. Καθοριστικό χαρακτήρισε το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα ο Σωκράτης Φάμελος, που ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Στα ύψη αντιπαράθεση με τον Παύλο Πολάκη. Την ίδια ώρα φιλορροεί η Νέα Αριστερά. Τα πρόσωπα κλειδιά για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου από Καριστιανού και Αυγερινό. Από την πλευρά του, θετικό σε μια συνεργασία, εμφανίστηκε στα παραπολιτικά ο Δημήτρης Νατσιός από το κόμμα Νίκη. Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Την ίδια ώρα όλες οι εξελίξεις στο Final Four και η μεγάλη αθλητική είδηση από την Μεγάλη Βρετανία. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και κατά τόπους βροχές σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι αυτή η έντονη οσμία αερίου που τις τελευταίες ώρες βρίσκεται και έχουμε αναφορές στα νότια προάστια της Αττικής, αρκετές περιοχές. Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, την τελευταία ώρα υπάρχουν αναφορές για έντονη οσμία αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για οσμία αερίου σε Άλυμο, Παλαιό Φάληρο, Δραπετσόνα, Γλυφάδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, αλλά και πιο κεντρικά σε περιοχές όπως η Καλυθέα, η Νέα Σμύρνη, ο Νέος Κόσμος, ο Άγιος Δημήτριος. Να πούμε ότι δικές μας πληροφορίες λένε ότι η διαρροή του αερίου εντοπίζεται μάλλον στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν εκενωθεί σχολεία και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι και εδώ που είμαστε εμείς υπάρχει αυτή η οσμία αερίου που είμαστε.
1: Και σχεδόν στο κέντρο της Αθήνας. Νέα Σμύρνη, Καλυθέα.
2: Αναμένεται τώρα νεότερη ενημέρωση, βασικά ενημέρωση από την πυροσβεστική, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση.
1: Το παρακολουθούμε λοιπόν και θα σας ενημερώσουμε με ό,τι νεότερο. Ευχαριστούμε πολύ την Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Τώρα στο επίκεντρο του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης είναι οι περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Αυτό διότι έχει προκύψει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια λύση επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, να συζητήσουμε το θέμα με τις συντάξεις χειρίας που έχει προκύψει μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ουσιαστικά τι λέει η απόφαση αυτή? Λέει ότι αφενός μεν όσοι λαμβάνουν δική του σύνταξη θα περικόπτεται η Εθνική Σύνταξη Χειρίας από τον θανόντα σύζυγο, και αφετέρου σε όσες χείρες έχει παρέλθει η τριετία, οι περικοπές αυτές μπορεί να ζητηθούν μαζικά και αναδρομικά. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Υφυπουργό. Καλό μεσημέρι, κύριε Υφυπουργέ. Τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχουμε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι σκοπεύετε να κάνετε επ' αυτού?
3: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, μετά τον νόμο Κατρούγκαλο, δηλαδή τον 4387 του 2016, στην ουσία τι έλεγε? Ότι θα πρέπει να καταβάλλεται μόνο μία εθνική σύνταξη σε όλους τους ταξιούχους. Εκεί βεβαίως είχαν βγει διάφορες εγκύκλοι σχετικά με τον νόμο αυτό, που υπό μία έννοια έτσι θα έπρεπε να ισχύει. Προφανώς τώρα βγήκε η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία, όπως σωστά λέτε κι εσείς, είπατε κι εσείς, θα πρέπει οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν πάνω από μία εθνική σύνταξη. Ήδη από το πρωί και η Υπουργός έχει τοποθετηθεί στο ζήτημα. Καταλαβαίνουμε καταρχήν ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική και πιεστική για τους συνταξιούχους. Και το κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι να μπορεί να αυξάνει όσο μπορεί τις συντάξεις, να βοηθάει τους χαμηλούς συνταξιούχους. Πρόσφατα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα δοθεί αύξηση από τα 250 στα 300 ευρώ μόνιμα πια κάθε Νοέμβρη, επιπλέον ποσό για τους χαμηλούς συνταξιούχους.
1: Κύριε Υπουργέ, εσείς σκοπεύετε να φέρετε μια νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό?
3: Θα σας πω. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν, υπό μία έννοια, αν εφαρμοζόταν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπήρχε η λεγόμενη σώρευση συντάξεων. Θα έπρεπε λοιπόν να πληρώνονται μία εθνική σύνταξη. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι αυτό δεν θα εφαρμοστεί, όπως τέλος πάντων πηγάζει από τον νόμο Κατρούγκαλου, και βεβαίως προφανώς και το Συμβούλιο της Επικρατείας μπήκε σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης του νόμου Κατρούγκαλου. Εμείς, αν χρειαστεί, που πιθανότατα να χρειαστεί, το είπε και ο Υπουργός, θα νομοθετήσουμε ώστε να μην ισχύει στην ουσία αυτή η διάταξη, έτσι όπως είχε τότε ρυθμιστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου και όπως βεβαίως αξιολογήθηκε έτσι τώρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βούληση λοιπόν είναι να μην κοπεί καμία σύνταξη, να υπάρξει καμία περικοπή και για τις συντάξεις της κυρίας, ώστε να λύσουμε συνολικά το ζήτημα αυτό.
1: Αυτό θα γίνει σύντομα?
3: Κοιτάξτε, προφανώς θα καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ και από το Υπουργείο Εργασίας και θα προχωρήσουμε άμεσα, εφόσον απαιτηθεί, στην νομοθέτηση, στην διάταξη αυτή που θα χρειαστεί να γίνει.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν στο δελτίο μας. Πήραμε λοιπόν την είδηση αυτή ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις χειρίας. Κάτι πολύ σημαντικό, αφορά 200.000 συντάξεις χειρίας. Θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση. Αυτό μας είπε πριν από λίγα λεπτά ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πάμε τώρα στον Αντώνη Βασιλόπουλο, διότι έχουμε ακόμη μια είδηση από το Υπουργείο Εργασίας. Αφορά πάρα πολύ κόσμο επίσης, πάρα πολλούς εργαζόμενους στο κομμάτι, στον κλάδο της υγείας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Την ένταξη λοιπόν των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, προανήγγειλε σήμερα η Υπουργός Εργασίας. Πρόκειται για μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν, θα λέγαμε, ιδιαίτερο κλάδο, καθώς ήταν και απέτηση του συγκεκριμένου κλάδου η ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς υπήρχαν στα βαρέα μέχρι το 12 και με το δεύτερο μνημόνιο βγήκανε από τα βαρέα και ανθυγιεινά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους κλάδους ουσιαστικά θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται μέχρι και 5 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή στα 62 με πλήρη σύνταξη και 35 ετία ή και ακόμα νωρίτερα εάν έχουν
1: συμπληρώσει τα χρόνια.
4: Αν έχουν συμπληρώσει τα χρόνια και κυρίως εάν έχουν ανήλικα παιδιά μέχρι το 13, μπορούν να φύγουν και κάτω από τα 60 έτη.
1: Είναι μια πολύ σημαντική είδηση, Αντώνη. Είναι πάγιο αίτημα. Πάγιο αίτημα και των νοσηλευτών, νοσηλευτριών, των διασωστών, των βοηθών, των ανθρώπων που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση αυτή και από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί γρήγορα, θα έρθει άμεσα.
4: Θα έρθει άμεσα, ναι, μέσα στο καλοκαίρι λογικά θα έρθει.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη. Να ακούσουμε λοιπόν πώς, τι ακριβώς είπε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, που μίλησε το πρωί στο Open.
5: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Να ενισχύσουμε έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό κλάδο, μια σημαντική ρύθμιση για να τους ενισχύσουμε έτη περαιτέρω.
6: Πότε?
5: Πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα. Άρα αυτό είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να ενισχύσουμε, ακούσατε τον Πρωθυπουργό της προάλλες, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές, και αυτό είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε αλλαγή επιχειρησιακού στρατιωτικού σχεδιασμού σε Αιγαίο και Κύπρο. Στις έδρες τους επιστρέφουν οι συστοιχίες των Πάτριων, τα αντικαθίστανται με Μιράζ και βεβαίως και τα F-16. Αλλάζουν, αντικαθίστανται με άλλα. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, να εξηγήσουμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Η χώρα μας αποφάσισε να αποσύρει τους πυράβλους Patriot από την Κάρπαθο και το Δηδημότυχο, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή λόγω του πολέμου στο Ιράν. Εκρίθη επιχειρησιακά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στον Sky, ότι οι Patriot πρέπει να επιστρέψουν. Δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία και όποιος μιλά για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου, ξεκαθάρισε ο κύριος Μαρινάκης. Να πω εγώ ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην Κάρπαθο θα μετασταθμεύσουν μαχητικά Μιράζ 2005 για την αεράμινα του νησιού μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον πόλεμο.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν τίθεται κάποιο θέμα διαφορετικό.
7: Υποχρεωτικότητας
1: ακριβώς.
7: Καθόλου. Είναι μια καθαρά επιχειρησιακή απόφαση, κρίθηκε ότι έτσι πρέπει να γίνει, επιστρέφουν στις βάσεις τους και τελειώνει εκεί το θέμα. Δεν είναι ούτε θέμα υποχρεωτικότητας όπως λένε κάποιοι, ούτε κάτι άλλο. Θα πάνε στο νησί τα δύο Μιράζ μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Παραμένουν και τα F-16 στην Κύπρο. Αυτό δεν έχει αλλάξει.
1: Όλα αυτά, βέβαια.
7: Και οι Patriot γυρίζουν στις βάσεις τους στην Ανδραβίδα.
1: Όλα αυτά, βέβαια, Κατερίνα, την ώρα που ενισχύεται και πάλι όλα αυτά τα σενάρια από την τουρκική πλευρά περί γαλάζιας πατρίδας και θεσμοθέτησης με νομοθετικό πλαίσιο αυτής. Και υπάρχει μια ανησυχία για νερά στο Αιγαίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν θα είναι ήρεμα.
7: Δεν θα είναι ήρεμα φέτος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει στρωθεί ήδη το κλίμα, έχει ναρκοθετηθεί, θα τολμούσα να πω, από την πλευρά της Άγκυρας. Μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου δηλαδή, πρόκειται να στείλουν οι γείτονές μας προς ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση αυτόν τον περιβόητο νόμο της γαλάζιας πατρίδας, που ουσιαστικά ντύνει με ένα νομικό περίβλημα όλους τους παράνομους ισχυρισμούς τους και τις διεκδικήσεις τους για το Αιγαίο. Μιλάμε για διεκδικήσεις σε νησιά, βραχονησίδες, όλες τις περιοχές που η Τουρκία επιχειρεί να γκριζάρει. Από την Αθήνα ξεκαθαρίζουν ότι είναι εσωτερική νομοθεσία, μια μονομερής ενέργεια που δεν στέκει γιατί δεν συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι Τούρκοι βάζουν στο στόχαστρο 152 μικρά νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, τα οποία θεωρεί εκείνη γκρίζες ζώνες, καταλαβαίνεις ότι θα ανεβάσει πάρα πολύ το θερμόμετρο της έντασης. Πριν από λίγο άκουγα τον κύριο Δένδια να λέει ότι αντιμετωπίζουμε αυξανόμενες απειλές. Είναι συνεχείς, λέει, οι απειλές που αντιμετωπίζουμε και αυξανόμενες. Ο αναθεωρητισμός, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και η επίμονη αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν είναι για εμάς θεωρητικές ανησυχίες που συζητάμε στα φόρουμ. Είναι καθημερινή πραγματικότητα. Ο κύριος Γεραπετρίτης δε, στην χθεσινή συζήτηση στον κύκλο ιδεών, είπε ότι η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς λέει ο νόμος. Θα το θέσουμε μετά στα διεθνή φόρα. Τώρα θα ξέρουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Γιατί θυμίζω ότι ακόμα δεν έχει μιλήσει κάποιος Τούρκος αξιωματούχος. Μόνο διαρροές από φιλοκυβερνητικά μέσα της γείτονος έχουμε. Και συμπλήρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι σε κάθε περίπτωση το έτσι θέλω δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά ένδειξη αδυναμίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση. Ο Άγγελος Συρίγος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, και για την αντιαεροπορική μας άμυνα, αλλά βεβαίως και για όλους αυτούς τους ισχυρισμούς περί γαλάζιας πατρίδας από πλευράς της γείτονος.
6: Οι αποφάσεις των ΝΑΤΟ λαμβάνονται υποχρεωτικώς με ομοφωνία. Όταν ελήφθη η απόφαση να πάνε οι πύραυλοι, κυρίως το σύστημα ραντάρ στη συγκεκριμένη περιοχή, η Τουρκία αντέδρασε, αλλά της είπαν μη μιλάς, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, και η Τουρκία υποχρεώθηκε να το καταπιεί. Τώρα που έχει τελειώσει ο πόλεμος, η Τουρκία επανέρχεται και λέει, αφού είναι με τη σύμφωνη γνώμη μου, εγώ δεν συμφωνώ να είναι εκεί συστήματα και ζητώ να αποσυρθούν. Οπότε για τις ανάγκες της συμμαχίας αποσύρονται. Το ΝΑΤΟ όμως έχει πλέον αποδεχτεί την πάγια θέση μας, ότι επειδή ακριβώς απειλούνται μπορούν να είναι στρατιωτικοποιημένα. Όχι για τις ανάγκες της συμμαχίας πλέον, για τις ανάγκες της δικές μας. Η συμμαχία θεωρούσε απειλή αυτό που γινόταν στον πόλεμο στον κόλπο, εμείς θεωρούμε απειλή την Τουρκία. Και προφανώς η συμμαχία δεν θεωρεί απειλή την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η αντιαεροπορική μας άμυνα καλύπτει όλα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Εκείνο που αλλάζει είναι ότι πάβουμε να στέλνουμε σήμα στο ΝΑΤΟ από τα ραντάρ τα οποία ήταν εγκατεστημένα εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει διαρρεύσει αποκλειστικώς στην τουρκική κυβέρνηση, δεν έχουμε δικείμενο τώρα, αυτό έχει τη σημασία του και θα σε εξηγήσω τι εννοώ. Φαίνεται ότι ετοιμάζουν κάποιο νομοσχέδιο το οποίο θα δίνει δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να θεσπίζει μόνος του κάποιες θαλάσσιες ζώνες, διαφορετικές από την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή την υφαλοκρηπίδα, σε κάποιες περιοχές που κατά πάσα πιθανότητα καλύπτονται από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι παλιό, το λέει η Τουρκία από το 1974 αυτό το πράγμα. Η διαφορά είναι ότι πάει αυτό να αποκτήσει νομική ισχύ. Οπότε αυτό θα είναι εμπόδιο και κάτι ακόμη πιο χοντρό. Τι κάνουν οι Τούρκοι? Περνάνε ένα νόμο. Αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν θα τον εφαρμόσουν. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζουν να τον εφαρμόζουν σταδιακά και δημιουργούνται προβλήματα. Εάν παραδείγματι κάνουν αλλιευτικές ζώνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και πάνε να εμποδίσουν Έλληνες ψαρέδες να ψαρέψουν, θα έχουμε θέρμα επεισόδιο. Άμα ψηφιστεί αυτός ο νόμος και θελήσουν οι Τούρκοι να τον εφαρμόσουν, θα έχουμε θέρμα επεισόδιο.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης. Κρίθηκε λοιπόν επιχειρησιακά ότι έπρεπε να επιστρέψουν και οι Πάτριοι από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση.
8: Η πραγματικότητα είναι ότι εκρίθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν. Εδώ αναφερόμαστε στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Πάτριοι έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
1: Ήδη ωστόσο προκλήθηκαν οι πρώτες αντιδράσεις. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Τοποθέτηση έκανε ο κύριος Τσουκαλάς εδώ στο σταθμό μας επί του θέματος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακρατές μας. Ναι, από την Καρλάου Τρικούπη θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως έκανε και ο αρμόδιος εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς. Ζητούν από την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς πήρε την απόφαση, αν τώρα, γιατί θεωρεί ότι τώρα δεν συντρέχουν οι κίνδυνοι του προηγούμενου διαστήματος, και αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι πολιτική η επιλογή και όχι επιχειρησιακή. Δηλαδή, επειδή ακριβώς το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση ήθελε να αξιοποιήσει το γενικότερο κλίμα, είχε στείλει τα Ραφάλ και τα F-16 τα συγκεκριμένα νησιά. Τώρα, βλέποντας την ένταση που υπάρχει με την Τουρκία, ακολουθεί την ανάποδη διαδρομή και όλη τη λειτουργή, λένε από την Καρλάου Τρικούπη, κατευναστικά προς τους γείτονες. Γι' αυτό και ζητούν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη με την συγκεκριμένη απόφαση μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση Ιέρη του Κησέα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
10: Προσπαθώ να καταλάβω ποιες είναι οι συνθήκες που έχουν αλλάξει και τα Πάτρια τα οποία με τα βαΐων και κλάδων παρουσιάστηκε ότι πάνε στην Κάρπαθο, τώρα φεύγουν, και προσπαθώ να καταλάβω και την διαφορά πότε οι επιλογές είναι πολιτικές, γιατί ως τέτοιες εμφανίστηκαν όταν η κυβέρνηση έλεγε πηγαίνω εκεί τα Patriot, και με ποια κριτήρια γίνονται επιχειρησιακές οι αντίστοιχες επιλογές. Όταν η κυβέρνηση θέλει να έχει πολιτικά κέρδη, βαφτίζει πολιτική απόφαση. Όταν δεν μπορεί να εξηγήσει κάτι, το βαφτίζει επιχειρησιακή. Προφανώς η κυβέρνηση έχει καλύτερη εικόνα των εξελίξεων. Περιμένουμε να μας απαντήσει τι είναι εκείνο το οποίο έχει μεταβληθεί.
1: Τώρα, αιχμές προς την κυβέρνηση για την απόφαση αποχώρησης των συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο, άφησε και ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή το μήνυμά του για τη συμπλήρωση των 107 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Ο πρώην Πρωθυπουργός εξέφρασε έντονο προβληματισμό για τη συγκεκριμένη απόφαση, υποστήριξε ότι προκαλεί σοβαρά ερωτήματα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με τις τουρκικές διεκδικήσεις. Κάλεσε την ελληνική πλευρά να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να γίνει έκτακτη σύγκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τουρκικές αυτές κινήσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει αδρανής απέναντι στους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, καταλήγοντας μάλιστα με την προτροπή «Ας ξυπνήσουμε επιτέλους». Τώρα, είχαμε και έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο για την επιχειρησιακή αυτοτέλεια της κυβέρνησης, αλλά ήρθε και η απάντηση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη για το πού θα γινόταν το πρώτο τηλεφώνημα σε περίπτωση κρίσης. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι και πάλι μαζί μας. Γεια σου, Κατερίνα μου.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι, Άρη μου. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος πρόεδρος που πήρε και πρώτος το λόγο σε αυτή τη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα του κύκλου ιδεών, αναρωτήθηκε από ποιον θα πάρει, ποιος είναι εκείνος τον οποίο θα πάρει τηλέφωνο η Ελλάδα σε περίπτωση κρίσης. Τον Τραμπ, τον πρόεδρο της Κομισιόν, κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία ως γνωστόν έχουμε και ρήτρα αμοιβαίας αμυντική συνδρομή στην αμυντική συμφωνία που μας συνδέει, τον Νετανιάχου, να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο,
1: ναι,
11: δήλωσε ο κύριος Βενιζέλος. Επομένως, εξ αυτού ορμόμενος, ο συνάδελφος, ο κύριος Κουβαράς, ρώτησε τον κύριο Γεραπετρίτη όταν μετά ήρθε η ώρα της δικής τους συνέντευξης, και τότε ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι το πρώτο τηλεφώνημα που θα έκανε σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία θα γινόταν προς τον αρχηγό ΓΕΘΑΝ, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν την επιχειρησιακή αυτοτέλεια να ανταποκρίνονται χωρίς εξάρτηση, όπως είπα, από εξωτερικούς παράγοντες. Παράλληλα, βέβαια, σημείωσε ότι η στρατηγική αυτονομία ξεκινά από την πατρίδα και στη συνέχεια θα ακολουθούσαν οι επαφές και με συμμάχους και εταίρους στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες του κόλπου και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Παρ' όλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι το πρώτο τηλέφωνο θα ήταν στον αρχηγό ΓΕΘΑ για να τονίσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι ικανές, ότι στεκόμαστε στα πόδια μας και ότι δεν χρειαζόμαστε, αν μου επιτρέπεις τον όρο, κηδεμόνες.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κύριου Ευάγγελου Βενιζέλου αλλά και την απάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη.
12: Τώρα δεν ξέρουμε κι εμείς σε ποιο τηλέφωνο να πάρουμε. Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μία κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο του τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
13: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω
14: από βοήθεια. Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδας.
13: Εκτός, άρα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μήνυμα στήριξης της βιομηχανίας και των επενδύσεων έστειλε ο Πρωθυπουργός από τα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola 3Y στο σχηματάρι, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στις εξαγωγές και τη βιομηχανική ανάπτυξη. Ο Κώστας Παπαγλεμίτζος είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
15: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ήταν σήμερα στη νέα γραμμή παραγωγής της Coca-Cola 3Y στον εργοστάσιο, λοιπόν, στο σχηματάρι. Από εκεί, λοιπόν, έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα ότι έχει, είναι η απόδειξη υπ' αυτού της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα, ενώ υποτείνει πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στρέψει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου προς τη βιομηχανία και προς τη μεταποίηση. Στους εργαζόμενους που οφείλει την επιτυχία της υπευθυνόμενος προς την Coca-Cola 3Y πρέπει να επενδύεται στην κατάρτισή τους και να προσφέρεται διαρκώς καλύτερες αμοιβές και ευκαιρίες εξέλιξης για όλους. Ήταν το δεύτερο μήνυμα που ήθελε να στείλει ο Πρωθυπουργός σήμερα.
1: Που θα μου επιτρέψεις να σου πω, Κώστα, ότι είναι η δεύτερη παρέμβαση για τους εργαζόμενους, γιατί χθες το ΣΕΤΕ πάλι και πάλι αναφέρθηκε στους εργαζόμενους ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για το κομμάτι του τουρισμού, έτσι, και την ανάγκη ενίσχυσης των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας στους καλοκαιρινούς προορισμούς, στους τουριστικούς προορισμούς. Οπότε μιλάμε για δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στους εργαζόμενους. Ναι.
15: Πολύ σωστά, Έρη. Υπογράμμισε ακόμα ότι η πολιτεία οφείλει να συνεχίσει την απλοποίηση των διαδικασιών ενίσχυση επενδυτικών κινήτρων και προγράμματα κατάρτισης. Τίμησε τους 43 πόρους που μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια, 20 είπε αφορούσαν άμεσα τη βιομηχανία και επανέλαβε τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, την ενίσχυση της βιομηχανίας μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Έδωσε και ένα νούμερο ότι σήμερα χρηματοδοτούνται συνολικά 930 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
16: Προφανώς πρόκειται για σημαντικές νίκες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά και της πολιτείας και της κοινωνίας. Και νομίζω ότι είναι και μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που τελικά έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού της χώρας. Διότι κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα η οποία δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια το έχουμε πετύχει. Και μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει, που εξελίσσεται παράλληλα με την εποχή, την Ελλάδα που ευημερεί.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στον χώρο της αριστεράς. Καθοριστικό χαρακτήρισε το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα ως ο Κράτης Φάμελος, που ξεκαθάρισε όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα στη δημόσια τηλεόραση, αναφέρθηκε στο θέμα Πολάκη καταρχήν.
1: Ναι.
17: Και είπε ότι ο βουλευτής Χανίων μίλησε απαράδεκτα, μίλησε προσβλητικά και χωρίς κανένα στοιχείο. Αναφερόμενος προφανώς σε αυτό που είπε, που έγραψε μάλλον ο κύριος Πολάκης, ότι ο Σωκράτης Φάμελος κινείται με δικό του σχέδιο. Από εκεί και ύστερα ο Σωκράτης Φάμελος επέκρινε και τη δήλωση την οποία έκανε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτο να μιλάνε για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για το γεγονός ότι θα πρέπει να αναστείλει την λειτουργία του προκειμένου να μην κατέβει στις εκλογές. Είπε ο Σωκράτης Φάμελος ότι θα πρέπει να αναζητείται μία λύση, μία προοδευτική λύση προκειμένου να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς μέσα σε αυτή την προοδευτική λύση συμπεριέλαβε και τον Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και ύστερα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Φάμελος επιμένει ότι το θέμα Πολάκη έχει τελειώσει, παρά το γεγονός ότι έριξες ο βουλευτής Χανίων,
1: ναι,
17: πήγε σε μία εκδήλωση την οποία διοργάνωναν ο κύριος Κοντιάς, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς, και εκεί εμφανίστηκε να καταθέτει και πάλι τη δική του πρόταση, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, δηλαδή σαν να μην έχει διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ, και επανέλαβε την δική του άποψη για το πώς πρέπει να κινηθεί το κόμμα της Κουμουντούρου στις επόμενες εκλογές.
1: Τώρα, Ελένη, να σε ρωτήσω και το τι συμβαίνει στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Φαίνεται να αφιλορροεί.
17: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα, το έχουμε κατ' επανάληψη. Είναι γνωστό ότι κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς ετοιμάζονται να φύγουν. Οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι επειδή το Σάββατο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος την Παρασκευή, ετοιμάζονται για να αποχωρήσουν από το κόμμα ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπλος, ο Δημήτρης Τζανακόπλος και ο Ιζεμπέκ, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Πάρα πολλά στελέχη λοιπόν, σχεδόν όλα τα στελέχη της Νέας Αριστεράς.
17: Πέντε καταρχήν βουλευτές και είναι άγνωστο το τι θα κάνει η κυρία Θεία Αναγνωστοπούλου και η κυρία Φωτίου. Δηλαδή ο Χουσέιν Ζεμπέκ, για να είμαστε ακριβείς.
1: Σωστά.
17: Λοιπόν,
1: σωστά.
17: Είναι άγνωστο λοιπόν το τι θα κάνει η κυρία Θεία Αναγνωστοπούλου και η κυρία Φωτίου, καθώς οι δύο βουλευτίνες της Νέας Αριστεράς και θέλουν να αποχωρήσουν από τη Νέα Αριστερά, από την κοινοβουλευτική ομάδα μάλλον της Νέας Αριστεράς. Είναι άγνωστο ωστόσο εάν θέλουν να φύγουν από το κόμμα. Πάντως την Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν αυτοί οι πέντε βουλευτές, για τους οποίους είπα τα ονόματά τους.
1: Σωστά.
17: Τώρα ο κύριος Ακελαρίδης την ίδια στιγμή επιχειρεί να κάνει άνοιγμα σε άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Είχε χθες επαφή με τους οικολόγους και θα κάνει και τις επόμενες μέρες και άλλες επαφές με κόμματα τα οποία κινούνται σε αυτό το χώρο, προκειμένου να γίνουν κάποιες συμπράξεις προεκλογικές, θα λέγαμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ.
17: Γεια.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση το πρωί, αλλά και τι απάντησε σε εκδήλωση ο Παύλος Πολάκης σχετικά με το θέμα αυτό.
18: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής, παραβίασης της πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη, που είναι ασύμβατο με έναν βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφασή μου θεωρώ ότι αντιστοιχεί και στα χαρακτηριστικά ενός αριστερού κόμματος, αλλά και στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, το γνωρίζετε, μια τέτοια υποθέτηση δεν θα απευθυνόταν σε έναν αντίπαλο. Σε έναν αντίπαλο κόμμα και όχι στον πρόεδρο του κόμματος.
19: Για αυτά που είπε για εσάς προσωπικά.
18: Θεωρώ ότι είναι πολιτικά μια επιλογή, η οποία είναι και απολύτως δικαιολογημένη, αλλά και η μόνη αναμενόμενη.
20: Εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος ο οποίος έχει κάτσει στην πάντα και ο οποίος πρέπει να ξαναεμπνευστεί να γυρίσει. Και εγώ θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος με θολά μηνύματα δεν θα ξαναγυρίσει. Είχα κάνει μια πρόταση η οποία απευθυνότανε και στο κομμάτι το προοδευτικό του ΠΑΣΟΚ και στη ΝΕΑΡ και στο ετοιμαζόμενο κόμμα του Τσίπρα και στο ΜΕΡΑ 25 και στην Ανταρσία και στους πάντες. Παιδιά, το μέτωπο για να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
1: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, διακόπτοντας την κανονική ροή του δελτίου μας, σχετικά με αυτή την οσμή που σας είπαμε νωρίτερα, που υπάρχει εδώ και αρκετές ώρες στα νότια προάστια και επεκτείνεται από τις περιοχές Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης έως και τη Νέα Σμύρνη και την Καλλιθέα. Πριν από λίγο εκενώθηκε ένα σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή, αυτό λέει η διαχειρίστρια εταιρεία. Ο διαχειριστής του δικτύου, σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε προκύψει θα σας ενημερώσουμε. Να συνεχίσουμε λοιπόν το δελτίο μας με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και βεβαίως τις αντιδράσεις που υπάρχουν από αυτού, αλλά και μία μήνυση που κατατέθηκε από την κυρία Καριστιανού και από τον κύριο Αυγερινό στον κύριο Καραχάλιο. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
21: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Με το καλημέρα σας, λοιπόν, που υπέβαλε μήνυση η κυρία Καριστιανού εναντίον του κυρίου Καραχάλιου. Είναι πολιτικός αναλυτής και πριν από 20 χρόνια είχε τυτεύσει και στη Νέα Δημοκρατία ως υπερεπιτελής του πολιτικού σχεδιασμού. Σύμφωνα λοιπόν με τις αναφορές ελεγχών του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, η οποία σήμερα πήγε με τον κύριο Αυγερινό στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος και επέβαλε μήνυση. Ο κύριος Χαραχάλιος είναι γνωστός για τη συγκοφαντική του αιμονή και μοιάζει να τελείσει διαδεδειγμένη υπηρεσία. Θυμίζω ότι ο κύριος Χαραχάλιος είχε πει ότι η κυρία Καρισιανού έσπευσε να ανακοινώσει το κόμμα της, τη δημιουργία του κόμματός της, κατ' εντολή της Μόσχας, όπως είπε χαρακτηριστικά,
1: ναι,
21: επικαλούμενος ορισμένα πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον της, τα οποία έχουν σχέσεις με την Ρωσία. Βέβαια, αυτό η κυρία Καρισιανού το απορρίπτει, προσέφυγε στην δικαιοσύνη, ενεργοποιήθηκε το αυτόφορο, ωστόσο το αυτόφορο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στις 12 το μεσημέρι, χωρίς ο κύριος Καραχάλιος να εντοπιστεί. Ο ίδιος ο πρώην, ο ίδιος ο πολιτικός αναλυτής ανέφερε ότι αφού πλέον ποινικοποιούν την πολιτική ζωή, ο κύριος Αυγερινός και η κυρία Καρισιανού, την νομική απάντηση θα την αναλάβουν οι δικηγόροι μου, αλλά τις πολιτικές απαντήσεις θα τις παίρνουν από μένα. Εν όψη λοιπόν της εκδήλωσης της 5ης το απόγευμα, υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις.
1: Ναι. Δημήτρη, συνεχίζονται όμως, συνεχίζεται η συλλογή των υπογραφών στο...
21: Συνεχίζεται η συλλογή, ναι, των υπογραφών και σήμερα συνεχίζεται.
1: Ναι.
21: Είναι η τρίτη μέρα που συνεχίζεται η συλλογή των υπογραφών και σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται ορισμένοι βουλευτές από τους ανεξάρτητους αλλά και από μικρότερες κοινοβουλευτικές ομάδες να παραστούν στην εκδήλωση της κυρίας Καρισιανού την Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
21: Ήδη ο κύριος Νατσιός έχει πει σε εμάς εδώ στα παραπολιτικά νωρίτερα, σε Βασίλη τον Σκουρή και στον
1: Σωτήρη τον Ξενάκη.
21: Ακριβώς, Σωτήρη τον Ξενάκη, ότι υπάρχει μια τέτοια, άφησε μάλλον ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι και ο κύριος Νατσιός, είναι Βόρειο Ελλαδίτης. Υπάρχει ένα πολυπληθές ακροατήριο εκεί πάνω στη Βόρεια, ναι, Ελλάδα που ακούει και τον κύριο Νατσιό και την κυρία Καρισιανού. Επομένως, όλα τα ενδεχόμενα, όσο πλησιάζουμε προς ανακοίνωση νέου κόμματος, είναι ανοιχτά έρη.
1: Βέβαια, στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έκανε και εκείνο το δικό του σχόλιο σχετικά με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
21: Ακριβώς. Ο κύριος εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι θα περιμένουμε. Κρατάνε πολύ μικρό καλάθι στην κυβέρνηση για όλα αυτά. Θεωρούν ότι, όπως και ο κύριος Μαρινάκης, ότι μετά από το πρώτο καιρό, από το πρώτο διάστημα, όταν τα μικρότερα κόμματα που τώρα θα δημιουργηθούν θα ξεκινήσουν να μιλάνε, να κατεποβάλουν τις προγραμματικές τους θέσεις, εκεί θα αποκαλυφθεί ότι δεν διαθέτουν κανένα προγραμματικό λόγο,
1: ναι,
21: γιατί δεν έχουν κάποιο έτσι κυβερνητικό πρόσημο, παρά μόνο την αντίδραση και την άρνηση απέναντι σε ό,τι συμβαίνει ιερή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, εδώ στο σταθμό μας, στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
0: Δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, κύριο Σαμαράς, αν και έχω την εντύπωση ότι δεν θα κάνει. Τώρα για την κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού το έχει προαναγγείλει εδώ και καιρό. Ξέρετε, μου θυμίζει ότι όταν ξεκινάς για μια σχολική εκδρομή, για μια επίσκεψη κάπου, πάντοτε υπάρχει χαρά, υπάρχει ενθουσιασμός. Εμείς πορευόμαστε με συνέπεια, με σοβαρότητα, με αξιοπρέπεια. Από εκεί πέρα η κυρία Καρισιανού θα κριθεί πλέον όχι στις κερκίδες, θα κριθεί στο στίβο της μάχης.
19: Το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε τα δύο κόμματα, να πάρει το κόμμα σας στην κυρία Καρισιανού να γίνει ένα, υπάρχει αυτό, κύριε Πρόεδρε?
0: Λέτε για συνεργασία. Εμείς πρέπει να υπάρχουν θέματα σύγκλησης.
19: Αν υπάρχουν θέματα σύγκλησης, θα το εξετάσετε ως ενδεχόμενο?
0: Το μέλλον άδειλον. Είτε εξτεπιούσα, ουδείς γνωρίζει. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν τα πρόσωπα και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε, αγαπητοί μου.
1: Τώρα, η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, μίλησε στο Vidcast Black Box, στο εφημερίδα.gr, με τον Θανάση Βουσκίδη, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού, αποκλείοντας μάλιστα κατηγορηματικά κάθε μελλοντική συνεργασία. Να την ακούσουμε.
22: Δεν υπάρχει καμία τέτοια, κανένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το έχω ξεκαθαρίσει. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Είμαστε το μόνο κόμμα που είμαστε φιλελεύθερο οικονομικά απέναντι σε ένα σοσιαλιστή Μητσοτάκη, ο οποίος κάνει τα πάντα για να διαλύσει εντελώς την οικονομία της χώρας, ειδικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να μην μιλήσω για τις υποσχέσεις οι οποίες διατήρησε για το λαθρομεταναστευτικό, για την εγκληματικότητα, για την παιδεία.
23: Δεν σας ρωτάει κάποιος αν θα συνεργαζόσαν τον Ανδρουλάκη ή με τον Τσίπρα
2: ή με οποιονδήποτε άλλον. Σας ρωτάει αν θα συνεργαζόσασταν με το Μητσοτάκη προκειμένου να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη και να βάλετε κι εσείς με τη σειρά σας τις δικές σας εκλίδες ασφαλείας για κάποια θέματα τα οποία για εσάς είναι είτε αξιακά είτε κομβική σημασία.
22: Όχι. Να σας θυμίσω ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Να σας θυμίσω για το γάμο που έφερε και το νόμο που έφερε για τους ομοφυλόφιλους που δεν το είχε κάνει ούτε ο Τσίπρας.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως το λέτε τραβάτε διαχωριστικές γραμμές από το Μητσοτάκη.
22: Ξεκάθαρες. Προτιμώ να φύγω από την πολιτική παρά να συνεργαστώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Πάμε τώρα στη Βουλή. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εξέτασε αιτήματα άρσης ασυλίας της πρόεδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου, της πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Κόκκινο χτύπησε η ένταση αίρη στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου προλίγο ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τις δύο υποθέσεις που αφορούσαν άρση ασυλία της επικεφάλισης του Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου να επιδίθεται κατά πάντων και συγκεκριμένα εναντίον της κυβέρνησης, του Προεδρείου της Βουλής αλλά και σε δικαστικούς λειτουργούς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε για πολλωστή φορά φασίστα τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι την οδηγεί σε μια, όπως είπε, στημένη άρση ασυλίας, έχοντας για βοηθό του τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γιοργαντά, του οποίου αμφισβήτησε ευθέως την νομιμοποίηση, να προεδρεύει τη διαδικασία. Παράλληλα από τα πειρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν έλειψαν ούτε οι γαλάζιοι βουλευτές, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Βασίλης Υψηλάντης, ο Λευτέρης Πιστάκης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου, η Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη, αλλά και ο ξενοφόντας Μπαραλιάκος. Επίσης η κυρία Κωνσταντοπούλου έβαλε στο στόχαστρο και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπουγά, κατηγορώντας τον ότι επέλεξε να φέρει προς συζήτηση μόνο τη μήνυση του Υπουργού Υγείας και όχι τις δικές της μηνύσεις εναντίον του, αλλά και εναντίον άλλων κυβερνητικών προσώπων. Αντιλέγω σε αυτή τη διαδικασία στη μένη της άρσης ασυλίας από έναν φασίστα τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, σημειώνοντας ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να εξαιρεθούν από τη διαδικασία, καθώς κατά την άποψή της πρόκειται για μήνυση του αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος δίνει, όπως είπε, τη γραμμή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, αναφερόμενοι στις δύο δικαστικές λειτουργούς που κηρύχθηκαν υπόθεση αναφορικά με την συμπεριφορά που επέδειξε στη δίκη για τα Τέμπη, τις αποκάλεσε επίορκες, επειδή, όπως είπε, τόλμησαν να προχωρήσουν τη διαδικασία εναντίον της. Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης της υπενθύμησε ότι ο Υπουργός Υγείας την κάλεσε να ανασκευάσει και αυτή, αντί γι' αυτό, τον αποκάλεσε κότα. Ενίοτε και οι κότες έχουν δικαιώματα, είπε ο κ. Κερίδης. Ενώ πρωτού κλείσουμε έρη, να πούμε ότι αυτή την ώρα συζητείται η ένθεση αντισταγματικότητας που κατέθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τη διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω της οποίας θα υπάρχει ταχεία εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουμε νέες διαστάσεις με αφορμή όλες τις δηλώσεις, τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ανέστειλε την τελευταία στιγμή μια σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν. Στο παραπέντε λοιπόν ανεστάλλει αυτή η επίθεση εκεί στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζεται, όπως καταλαβαίνετε, το διπλωματικό θρίλερ. Όλα τα νεότερα από τον καλό συνάδελφο Αλέξη Πανούση από το efmerida.gr. Καλό μεσημέρι, Αλέξη.
4: Καλησπέρα. Πολύ σωστά αυτό φαίνεται, ότι τώρα σε αυτή την... Ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί με έναν τρόπο μαθαίνοντας και ότι ο Τραμπ είχε στο μυαλό του ότι θα πραγματοποιούσαν ξανά στρατιωτικές επιχειρήσεις σήμερα.
1: Ναι.
4: Όπως ο ίδιος όμως ανακοίνωσε, αναβλήθηκε με αυτές τις επιχειρήσεις και ό,τι φαίνεται αυτό έγινε μετά από παρότρινση των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και από ό,τι φαίνεται, η παρότρινση έγινε με την προοπτική ότι είναι εφικτή μια σύναψη συμφωνία στο επόμενο διάστημα, όπως τουλάχιστον αυτό μετέφερε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Την παραπομπή σε δίκη τεσσάρων αστυνομικών που βρίσκονταν σε υπηρεσία το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Είναι μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Το κορίτσι αυτό που χάθηκε τόσο άδικα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, που προσπαθούσε, παρακαλούσε για βοήθεια και είχε ακούσει την φοβερή έκφραση «Δεν είναι ταξί το περιπολικό». Έτσι λοιπόν τώρα η εισαγγελέα ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί. Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο, να μας εξηγήσει το σκεπτικό.
23: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Έτσι, ακριβώς όπως είπες και εσύ, η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε στο Δικαστικό Συμβούλιο την παραπομπή των 4 αστυνομικών, οι οποίοι βρισκόνταν σε θέσεις κλειδιά εκείνο το μοιραίο βράδυ, στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστούν για κακούργημα. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη εισαγγελική πρόταση αφορά την επόπτρια του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, την αστυνομικό υπηρεσία, τον φρουρό του αστυνομικού τμήματος, καθώς και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Οι εισαγγελέες προτείνουν να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως από υπόχρεο πρόσωπο, και πρέπει να σου πω ότι της την εισαγγελική της πρόταση, η οποία είναι πραγματικά καταπέλτης, επισημαίνει ότι λόγω των παραλήψεων των συγκεκριμένων αστυνομικών, ουσιαστικά το 28χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του εκείνο το μοιραίο βράδυ. Να θυμίσουμε ότι είχε δολοφονηθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της είχε στήσει καρτέρι. Την τελική απόφαση, ωστόσο, για το αν θα παραπευθούν σε δίκη ή όχι τέσσερις αστυνομικοί, θα τη λάβει το Δικαστικό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα με βούλευμά του.
1: Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του Δελτίου, αρχικά με το θέμα της περίεργης οσμής, της οσμής που υπάρχει στα νότια προάστια, σε αρκετές περιοχές. Τι νεότερα έχουμε, Σπύρο? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Φαίνεται μέχρι στιγμής η τοποθέτηση των αρμόδιων είναι καθησυχαστική, καθότι όπως ενημερώνει πριν από λίγο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρά τις αλλεπάλληλες κλήσεις για αυτό το φαινόμενο, για την οσμή αερίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια, αλλά μέχρι και το Νέο Κόσμο έφτασε, σύμφωνα με αναφορές από πολίτες, η εν λόγω οσμή, δεν προκύπτει μέχρι στιγμής διαρροή αερίου. Υπήρξε επικοινωνία και με τον ΔΕΣΦΑ, όπου επισημαίνει αυτός και εκείνος με τη σειρά του ότι η κατάσταση της Ρεβιθούσας είναι ασφαλής, ενώ και σε άλλα σημεία του δικτύου δεν προκύπτει κάποια διαρροή. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που δίνει ο ΕΔΑ Αττικής. Επίσης δεν προκύπτει κάποια διαρροή. Αντίστοιχη είναι η εικόνα που δίνει ο ΕΔΑ Αττικής.

0: όπου τότε οι επιστήμονες ισχυρίζονταν πως έχει να κάνει ενδεχομένως με την αύξηση της θερμοκρασίας και με την μυρωδιά που μπορεί να έρθει από τα λίμματα. Αυτό όμως ήταν τότε. Τώρα θα δούμε αν μπορεί να προκύψει κάτι διαφορετικό στην πορεία. Πάντως πολλοί δήμοι είναι σε επιφυλακή.
1: Έχουν... Και μάλιστα κάποιοι δήμοι έχουν προχωρήσει, έχουν αφήσει τους υπαλλήλους να φύγουν, όπως παραδείγματος χάρη ο δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος ανέφερε ότι έστειλε τους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν το κτίριο, διότι στο Δημαρχείο η οσμή ήταν πάρα πολύ έντονη, ήταν από πνικτική ατμόσφαιρα. Επικοινώνησαν λοιπόν με πάρα πολλούς φορείς, δεν έχουν κάποια ενημέρωση. Αυτό ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου, ενώ σε αρκετές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει στην εκένωση, εκεί όπου η οσμή είναι πάρα πολύ έντονη. Σε ποιες περιοχές τώρα έχουν καταγραφεί έτσι αρκετές αναφορές, Σπύρο?
0: Είχαμε αρκετές αναφορές στην Βάρη Βούλια Βουλιασμένη, είχαμε στη Γλυφάδα, είχαμε βεβαίως στο Παλαιό Φάλιρο, στον Άλυμο, αλλά και η οσμή έφτασε μέχρι και την Δάφνη και τον Νέο Κόσμο. Υπήρχαν αναφορές πάντως και σε άλλες περιοχές οι οποίες δεν, θεωρητικά δεν συνορεύουν.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν αναφορές μέχρι ακόμα και στη Νέα Ερυθρέα, να σου πω την αλήθεια.
1: Τόσο βόρεια.
0: Τόσο βόρεια. Ωστόσο, εκεί το φαινόμενο ήταν πολύ πιο ελαφρύ, πιο ανεπαίσθητο σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που προαναφέραμε.
1: Σπύρο, δώσε μας λίγο τα φώτα σου τώρα, γιατί είχε κινητοποιηθεί και το λιμενικό. Δηλαδή, πέρα από την πυροσβεστική και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι αναφορές κάνουν λόγο ότι είχε κινητοποιηθεί και το λιμενικό. Γνωρίζουμε κάτι επ' αυτού? Έχει βγει κάποια ενημέρωση ή είναι ακόμα σε εξέλιξη τώρα η έρευνα και είναι τα πρώτα στοιχεία που λαμβάνουμε?
0: Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, επειδή πολλά είναι τα πλοία, τα τάνκερ, τα οποία μεταφέρουν αέριο, υπήρξε μια προσπάθεια από το λιμενικό προκειμένου να προχωρήσει ελέγχους και σε αυτά τα πλοία. Μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου υπήρξε επικοινωνία με σειρά από τέτοια πλοία, προκειμένου να ενημερωθούν και αυτοί με τη σειρά τους και την διαρροή αερίου, και αυτοί με τη σειρά τους να ενημερώσουν αν όντως αντιμετωπίσουν και γίνει κάποιο πρόβλημα. Μέχρι στιγμής και από θαλάσσεις δεν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα.
1: Τώρα, Σπύρο, πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα αστυνομικά θέματα. Έχει προκληθεί σοκ πραγματικά από όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με αυτή την εγκληματική οργάνωση στην Σταυρολίζια της Κρήτης, η οποία είχε κάνει καθεστώς. Είχε δημιουργήσει καθεστώς με ξυλοδαρμούς, με βία, με απειλές, χτυπούσε ανθρώπους ιδιοκτήτες χωραφιών, εκτάσεων. Αφού τους έπαιρνε λοιπόν τις εκτάσεις, τους έπαιρνε και τις επιδοτήσεις, είχε αποκομίσει και πάρα πολλά χρήματα. Το είχε κάνει ένα σύστημα, ας το πούμε.
0: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Το πιο σοκαριστικό στην υπόθεση δεν είναι μόνο ότι έβαλαν στο στόχαστρο συνολικά 40 οικογένειες και τις περιουσίες τους, αλλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν δίστασαν να βάλουν ακόμα στο στόχαστρο ακόμα και τους οικογενειακούς τους φίλους, τους κουμπάρους τους. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους με τους οποίους έχουν συνδεθεί με συγγένεια εξαγγιστίας. Άρπαζαν λοιπόν τις περιουσίες αυτές, τις δήλωναν ως τις δικές τους, και όταν εκείνοι, όταν τα θύματα αρνούνταν να υπαναχωρήσουν στα αιτήματά τους, όπως αναφέραμε και χθες, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είτε πυρπολούσαν τα αυτοκίνητά τους, είτε έκοβαν τα ελαιόδεντρά τους, όπως και τα αμπελόφυτα. Καταλαβαίνει κανείς πως η ζημιά έχει ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις τόσο των θυμάτων όσο και των αστυνομικών, ενώ όπως έχουμε αναφέρει, πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ είναι τα κέρδη που έχει αποσπάσει η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Να πούμε επιγραμματικά ότι ο 43χρονος αρχηγός, ο λεγόμενος και θείος, και η σύζυγός του, γιατί και οι σύζυγοι των εμπλεκόμενων φέρονται να έχουν βάλει και αυτές το χεράκι τους, έχουν λάβει 88.811 ευρώ. 39χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του επίσης καρπώθηκαν 165.000 ευρώ. Ο 44χρονος έτερος ανιψιός και αδερφός του δεύτερου με τη σύζυγό του εισέπραξαν 101.000 ευρώ. Ενώ άλλα δύο φιλικά ζευγάρια έλαβαν από 60 και 130.000 ευρώ αντίστοιχα. Βεβαίως οι έρευνες θα συνεχίσουν για να διαπιστωθεί μέχρι πού φτάνει η έκταση αυτής της οργάνωσης.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο.

0: Και πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Όλες οι εξελίξεις για το Final Four, αλλά έχουμε και μια μεγάλη αθλητική είδηση που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. Αλέξανδρος Όμογλου έχει έρθει στο στούντιο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλή, ναι,
0: καλησπέρα.
1: Εκεί που λέγαμε ότι θα ασχολούμαστε με τα δικά μας με τα γραφικά και το Final Four, ήρθε χθες το βράδυ η είδηση από τα αγγλικά μέσα που επιβεβαιώνεται σήμερα το πρωί. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα επίσημα ότι ο Pep Guardiola, αυτός ο τεράστιος προπονητής, μετά από 10 χρόνια μυθικής καριέρας στη Manchester City, θα αποχωρήσει. Θα δώσει την Κυριακή το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο των μόνιμων τα τελευταία χρόνια πρωταθλητών Αγγλίας και θα αποχωρήσει. Θα πάει να ακολουθήσει μάλλον το παράδειγμα του Jurgen Klopp, να πάει να ξεκουραστεί λίγο, να αποφορτιστεί, να γεμίσει τις μπαταρίες του. Μοιάζει δύσκολο δηλαδή να πάει κατευθείαν να δουλέψει σε άλλη ομάδα. Εντάξει, είναι προφανώς μια κίνηση που προκαλεί σεισμό και μεγάλο ντόμινο εξελίξεων σε ολόκληρο το και το αγγλικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς ο Γκουαρδιόλα είχε καταστήσει λίγο απαγορευτική την κατάκτηση της Premier League από άλλη ομάδα, 6 στα 10 μετρούσε. Αν και φέτος μάλλον θα το χάσει από την Arsenal. Αυτή είναι μακράν η είδηση που συζητιέται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όπως είπαμε και χθες,
0: ναι,
1: έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις σε μεταγραφές προπονητών.
0: Για πάμε.
1: Χθες μονοπολούσε το ενδιαφέρον. Πριν από λίγο, ο Άρης ανακοίνωσε τη διετή ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Κόντρα σε συνήθειες προηγούμενων ετών. Αυτό το όνομα που παίζει πολύ δυνατά στον ελληνικό τύπο αφορά τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ώρες και αναφέρομαι στον Γιάκομπ Νίστρουμ, το πρώην προπονητή. Είναι ένας 38χρονος Δανός προπονητής, όχι πολύ γνωστός. Για τους πιο μοιημένους ποδοσφαιρικά έκανε πολύ καλή δουλειά στην Κοπεχάγη. Επιτρέψτε μου να είμαι λίγο επιφυλακτικός για το αν θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί δεν συνάδει καθόλου το προφίλ του με τις επιλογές που πραγματοποιούσε μέχρι σήμερα ο Γιάννης Αλαφούζος. Δηλαδή, αν ας πούμε π.χ. πήγαινε σε έναν πιο νεαρό προπονητή, ο Λέτο νομίζω ότι θα ήταν πιο ενδεδειγμένη η περίπτωση.
0: Αλέξανδρε, μείνε μαζί μας να συνδεθούμε με τον δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου, τον κύριο Ιωάννη Φωστηρόπουλο, να μας δώσει μια εικόνα, διότι από το μεσημέρι εδώ, από νωρίς το μεσημέρι, έχουμε αυτή την έντονη οσμή σε αρκετές περιοχές του νομού Αττικής. Γεια σας, κύριε δήμαρχε, γεια σας, κύριε Φωστηρόπουλε.
2: Τι εικόνα καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Τι εικόνα έχετε εσείς?
2: Τώρα πλέον δεν ανησυχούμε τόσο πολύ, καθώς η οσμή σταμάτησε να είναι τόσο έντονη όσο ήταν πριν από περίπου 2 ώρες. Όταν ειδικά στον χώρο του Δημαρχείου, ο οποίος είναι στο ψηλό τώρα.
0: Δυστυχώς χάσαμε την γραμμή. Η Καταρίνα Πλατή θα φροντίσει στη συνέχεια να έχουμε και πάλι το Δήμαρχο. Πάντως τον άκουσα καθησυχαστικό. Ανέφερα νωρίτερα ότι ο Δήμαρχος έχει προχωρήσει στην εκένωση του Δημαρχείου. Μέχρι να έχουμε λοιπόν το Δήμαρχο ξανά, πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Σόμογλου. Με όλα τα μεταγραφικά, μας είπε για αυτή την πιθανότητα ενός προπονητή του Δανού, του 38χρονου.
1: Ναι. Όλα αυτά σήμερα και αύριο θα μας απασχολήσουν, γιατί ξεκινάμε, μπαίνουμε σε ρυθμούς Final Four σιγά σιγά.
0: Τι πρέπει να γνωρίζει τώρα ο κόσμος για το
1: Final Four? Λοιπόν, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει καταρχάς ότι θα αντιμετωπίσει, όπως είχε συμβεί και στο τελικό του Conference League, δρακόντια αστυνομικά μέτρα, πολύ πιο σκληρά, θα πω εγώ, σε σχέση με τα συνηθισμένα που έχουμε στα ελληνικά γήπεδα. Δεν θα μπορεί να πλησιάσει, ακόμα και οι κάτοικοι θα εφαρμοστεί το ίδιο μέτρο που είχε εφαρμοστεί και στο τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Δεν θα μπορούν οι κάτοικοι στο Μαρούσι να κυκλοφορούν κοντά στο Ολυμπιακό στάδιο, ακόμα και οι κάτοικοι, χωρίς ειδική ένδειξη ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής.
0: Τώρα αυτό γιατί συμβαίνει?
1: Γιατί φοβούνται πάρα πολύ. Υπήρξε όπως και τότε φόβος για επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, με τόσους χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να πηγαίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Φοβούνται και τώρα, με περίπου 5.000 φίλους του Παναθηναϊκού να έχουν προμηθευτεί εισιτήρια, άγνωστο ότι τα έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Έχουν βγει πρώτοι υπολογισμοί ότι θα είναι περίπου 8 με 9.000 οι φίλοι του Ολυμπιακού, 3.000 περίπου οι Τούρκοι της Φενέρμπαχτσε, 1.500 της Βαλένθια και 500 οι μικροί, το γαλατικό χωριό της Ρεάλ. Πάντα οι λιγότεροι είναι. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Άλλα μεταγραφικά έχουμε.
1: Και εσύ μεταγραφικά θες εκεί?
0: Ναι, θέλω μεταγραφικά, ναι.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι ένας Ιταλός έγραψε σήμερα, αμφιβόλου αξιοπιστίας, ότι ο Μοντέρο κλείνει στον Ολυμπιακό. Αλλά δεν φαίνεται. Οι πρώτες προφορές δεν φαίνονται, τουλάχιστον τα ρεπορτάζ.
0: Στο μπάσκετ έχουμε κάποια κίνηση, έτσι?
1: Τίποτα. Στο μπάσκετ Final Four δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ο κύριος Αταμάν θα παραμείνει στην θέση του.
1: Ο κύριος Αταμάν, από ό,τι φαίνεται, θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League. Αυτό άφησε να νοηθεί τουλάχιστον με ένα πόστα ξημερώματο Δημήτρη Γιανακόπουλος, χωρίς να αναφερθεί στον Τούρκο. Έδειξε το γνωστό τραπεζάκι στο Σούνιο. Είπε ότι δυστυχώς δεν θα βάλουμε φέτος το τρόπαιο της EuroLeague. Έχουμε ήδη όμως το κύπελο Ελλάδος που είναι πολύ μεγάλο. Και θα βάλουμε πρώτα Θεός και το τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Πάμε και πάλι στον Δήμαρχο, τον κύριο Ιάννη Φωστηρόπουλο, τον Δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, και πάλι.
3: Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη για διακοπή. Ελπίζω τα πολλά έργα που γίνονται κάποια στιγμή να αποκαταστήσουν και την κινητή τηλεφωνία.
0: Κύριε Δήμαρχε, λοιπόν, δυστυχώς και πάλι χάσαμε το Δήμαρχο. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά το Δημαρχείο εκεί στο Παλαιό Φάλιρο έχει εκενωθεί. Ωστόσο η ΟΣΜΗ, όπως πρόλαβε να μας πει ο Δήμαρχος, δεν έχει τέλος πάντων υποχωρήσει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το δελτίο μας από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
5: Γιατρέ μου,
6: πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
9: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
10: αλλά καλό στη δική τους.
11: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
12: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
9: Έλα εντάξει, οι φρεγάτες επέστρεψαν στα πάτρια νερά. Παιδιά, τι γίνεται!
13: Σου μυρίζει.
9: Η γαλάζια πατρίδα, λέει τον Τούρκο. Μου μυρίζει γενικώς μια κατάσταση περίεργη.
13: Αέριο εμένα μου μυρίζει. Έχει γίνει χαμός, μυρίζει αέριο από Σαρονίδα, έχει φτάσει μέχρι.
9: Είναι γιατί όλοι.
13: Πειραιά, όχι.
9: Έχουμε την κατάσταση λίγο.
13: Ψαχτήκαμε, λέει, δεν είναι αέριο, αλλά μπορεί να είναι υγραέριο. Ωραία. Ότι δηλαδή, άμενα να γίνουμε του κουγγί, δεν θα είναι από το αέριο, θα είναι από το υγραέριο.
9: Να ξέρουμε από τι πήγαμε, βρε, από αέριο ή. Τι έγινε ρε παιδιά, ποιος θα μας πει τι ακριβώς έχει γίνει?
13: Δεν ξέρω.
9: Εσένα σου μύριζε στην Κλειφάδα.
13: Ελαφρώς ναι. Στο Παλαιό Φάλιρο ήταν τόσο κάποια στιγμή, ήταν τόσο τραγική κατάσταση που άδειασαν το Δημαρχείο γιατί ήταν από τον κόσμο, γιατί ήταν
9: τόσο πολύ
13: αποπνευστική κατάσταση.
9: Δηλαδή πιο πολύ το Φάλιρο από την Κλειφάδα, ας πούμε. Από πού έρχεται?
13: Δεν υπάρχει διαρροή, λέει, φυσικού αερίου. Καφυσικάζουν οι αρμόδιες αρχές.
9: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, όλη η πόλη.
13: Εγώ πειράζει που με τις αρμόδιες αρχές δεν νιώθω και 100% ότι αφού το πάνε έτσι είναι.
9: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, λέει ο Αγγίλας. Είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές. Ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά. Μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του. Έχει πυρετό, τσουρομαδιέται, αυτά, με συγχωρείτε.
13: Έλα, μωρό το καλό μου, νιώθει άσχημα. Με έχει πάρει στην πλάτη του. Άστο, βρε Αγγίλα μου, τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
9: Άρα, έχουμε.
13: Εδώ με τρέπονται ολόκληροι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και πολιτική τη χώρα στην πλάτη. Τρέπει και εσύ που βγήκε 10 με το φέρτο.
9: Άκουξε τι γίνεται, μωρέ. του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
13: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία. Τι να κάνουμε.
9: Ναι, α μην τη δείχνω όμω, γιατί να, ο άνθρωπο ήταν τάξη.
13: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν έχει καταλάβει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε. Ναι. Γυρνά αριστερά, πεθαίνει κόσμο. Γυρνά δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Οι γυναίκες από εκεί δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μας έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή, τι άλλο να περιμένουμε πια
9: να την Έμιλιν Πάρις να περιμένουμε. Που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι της, της Μικόνου, τα ωραία.
13: Ναι.
9: Και είναι, λέει, σε μια βίλα extraordinaire με 19 υπνοδωμάτια.
13: Τι να τα κάνει, μωρέ, Λίλη Κόρνη, στα 25 υπνοδωμάτια.
9: Θα κάνει
13: σε εκεί. Έχει με την ομάδα της, να μου πεις, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτοί πια.
9: Δεν μένει εκεί.
13: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μελεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
9: Τι φοράει.
13: Τι τη έχει βρει με αυτά τα μπόχο φέτος. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
9: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
13: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
9: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
13: Όχι, δεν έχει κιούπια. Ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
9: Ναι.
13: Αλλά είναι σαν ανανάς.
9: Σε λάθος χώρα ήρθε.
13: Ο ανανάς είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
9: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
13: Ναι.
9: Που κάνει τέτοια.
13: Ποιο?
9: Λεμονάκια δηλαδή. Λεμονάκια, φρουτάκια, ανανάκια.
13: Που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
9: Ακριβώς.
13: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά, δεν θα πω ονόματα. Μερικά brands γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Ας πούμε είναι, δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι ας πούμε το brand Συμπληγκάντες Πέτρες.
9: Ναι.
13: Είναι το brand Οντίθια. Είναι το brand Ικαριάτιντα.
9: Ναι.
13: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορές από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά τους και αυτά τους κάτι με. Κάτι, πες τα, κάτι ρηχτά, κάτι.
9: Τσεγκυμοσύνης δηλαδή.
13: Κάτι,
9: κουδούνια!
13: Κουδούνια
9: μα κρέμασαν τα κουδούνια!
13: Κάτι φουντίτσες, μπόχο, χόχο. Κάτι ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του κιούπι. Κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα. Πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, ας πούμε, ένα φόρεμα τώρα ρηχτό που το έχεις για να παίρνει αέρα ο ποπός το καλοκαίρι να μην κολλάνε τα μούτια σου και το έχουν, ας πούμε, 450 ευρώ.
9: Να.
13: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο ύφασμα, σίγουρα θα είναι ωραίο ύφασμα.
9: Εντάξει, παίζει ρόλο όμως το ύφασμα. Λέρα,
13: τι είναι αυτό το... Τι είναι.
9: Άμα είναι μεταξωτό.
13: Δεν είναι μεταξωτό, είναι λινό.
9: Λινό.
13: Τι καλό... λινάρι είναι αυτό πια που εγώ το 1,50 και με τα χέρια νάτα σε ένα και μίλκο που είναι δηλαδή. Δεν κόβει αυτό.
9: Το λινό είναι ακριβό.
13: 450 ευρώ και δεν με είχα να ράψει. Μου είναι ένα που έχει τυραντούλες ωραίες και μετά έρχεται αυτό και ανοίγει ένα αλφα και φοράς και μετά και το σανδάλι της άλλης εταιρείας η οποία είναι ας πούμε το όνομά της ο Μονοντασάνταλοφ.
9: Και έλα, κάνει τώρα. Κάνει φοβερά σανδάλια.
13: Και κάνει το σανδάλι τώρα. 600
9: ωραία,
13: ευρώ.
9: Πάρε εσύ ρε παιδί μου τα σανδάλια τα απλά.
13: Τα απλά
9: που κάνουν 50 ευρώ.
13: Τα απλά παίρνω, αλλά γιατί να μην το σχολιάσω ρε παιδί μου. Φυσικά
9: γιατί,
13: τα απλά παίρνω.
9: Άκου, γιατί τα πάντα είναι πολλαπλών διαστάσεων. Δηλαδή, και ο Ντιόρ αν το βγάλει.
13: Εδώ σηκώνω τον Ντιόρ τώρα με την καριά την τά.
9: Ναι, ο Ντιόρ, όταν ήταν ο ίδιος ο Ντιόρ,
13: ναι.
9: Τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής, ο
13: ναι.
9: Οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το μπραντ όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα, παιδιά. Αυτά που είναι Κολωνάκι, Βαλαωρίτου και τέτοια, ξέρεις τι είναι και πληρώνουνε. 10 και 15.000 το μήνα.
13: Κάνουν online
9: απευθύνονται, αγορές, απευθύνονται σε, άρα σε συγκεκριμένο.
13: Ναι, ρε παιδί, μα δεν μπορεί τώρα ένα. Κατά τη γνώμη
9: υπάρχει
13: μου.
9: Υπάρχει για όλα τα βαλάντια.
13: Ένα brand. Εντάξει.
9: Λοιπόν
13: radio
9: παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια. Πάμε σε μηνυματάκια, παιδιά. Έλα, που είσαστε, τι κάνετε σήμερα.
13: Λοιπόν.
9: Κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο μετά με πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
13: Γιατί από το air condition.
9: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να σου πω κάτι. Παιδιά, έχει δηλαδή πολικό ψύχος μέσα στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
13: Ναι, και στα πλοία.
9: Και στα πλοία
13: στα
9: το ίδιο.
13: Είναι χειρότερα.
9: Στα πλοία έχω μη πολύ καιρό
13: να χειρότερα στα πλοία.
9: Θέλει τέτοιο, ζακέτα.
13: Ναι,
9: θέλει και.
13: Ναι.
9: Πώς το λένε αυτό.
13: Και άμα βγεις έξω και να ζεσταθείς, σε παίρνει ο αέρας. Θέλει το μαλλί, μπαίνει μέσα στο ρουθούνι σου, στη μύτη σου. Αυτά. Αυτά είναι ο άλλος με τη δαχτύλα έξω και έχει αράξει εκεί πέρα, έχει πάρει και ένα. Πες το, ένα sleepy bank και κάθονται. Μια φορά ήταν κάποιος στο κατάστρωμα και κάνανε σεξ.
9: Σεξ κάνανε. Ναι,
13: διακριτικό.
9: Μέσα στον κόσμο. Τι διακριτικό.
13: Διακριτικό.
9: Είχαν... Στο κατάστρωμα διακριτικό.
13: Είχα να παγιάσει κάτω από μία σκάλα.
9: Ναι, ωραίο για μπανιστήρι. Ήταν έξτρα θέαμα.
13: Ήταν κάτω από μία σκάλα. Ναι. Ήταν μέσα στο sleeping bag και είχαν βάλει γύρω-γύρω 2-3 καρέκλες που έχουν και έξω καρέκλες. Και εγώ πέρναγα από εκεί. Πέρναγα απλά, αλλά είδα μία κινητικότητα. Το μάτι μου δηλαδή.
9: Εκεί το μάτι σου, εσύ.
13: Ναι.
9: Να δεις
13: τι ένα σφίσι, ένα τρίβεται το sleeping bag. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδί, τι έχουν πάθει αυτοί.
9: Ήταν κάτω από τι.
13: Ήταν μέσα στο sleeping bag, μπουγατζωμένοι.
9: Α, και μπουγατζωμένοι και γενικώ
13: ένα. Μία κινητικότητα. Και κατάλαβα, δεν κάθισα να κοιτάω.
9: Α, έπρεπε να πεις.
13: Πήγα παρακάτω όμως να δω πότε, για να δω αν θα υπάρχει κορύφωση.
9: Α,
13: για να τα ακούω μόνο.
9: Ντροπή σου πια.
13: Όλα τα άκουσα.
9: Τι έγινε, υπήρχε.
13: Υπήρχε.
9: Εγώ που είμαι ένα διακριτικό άνθρωπο.
13: Υπήρχε μία κορυφοσούλα, μην φανταστείς, πολύ αχνή.
9: Ναι, τώρα τι να
13: και
9: κάνει.
13: Και λέω, ωραία, καλό ταξίδι. Ελπίζω να πάνε να πληθούν μετά.
9: Α! Πού στείλε. Εκεί.
13: Μέσα στην τουαλέτα να πάρε. Να
9: ωραία, πληθούν. Και μετά πα εσύ και πλύνει τα χέρια σου.
13: Τι με νοιάζει εμένα που τα πλένω, ρε παιδί μου, τα χέρια μου.
9: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Contenas, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί, φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wild.com.gr. Επίσης, να σας πούμε και κάτι άλλο. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην σκέφτεστε μακριά ούτε πολύ. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο μακριά, τόσο τυχερά. Regency Casino Montparnasse μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Τι έκανες σήμερα το πρωί, πώς περάσαμε τη μέρα?
13: Ψάχνω ένα χαρτί.
9: Οχ.
13: Δεν περνάω καλά.
9: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
13: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να βρει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
9: Έλα μου,
13: γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι. Και το παρακαλετώ και δεν μπορώ. Θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου.
9: Πήγαινε
13: σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
9: Βάλε ένα
13: σεξι. Μπορώ όμως το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται όλα καλά, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω? Πνίγονται.
9: Όλοι πνίγονται.
13: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζω να παίζω το μάτι μου. Παίζει,
9: άρα η ευχή να πα να πνιγεί δεν πιάνει.
13: Δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι, γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ.
9: Ναι.
13: Και το ChatGPT ρώτησα, πας και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να
9: τι
13: το κάνω.
9: Τι ειδικότητα θέλει?
13: Οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές τις ειδικότητες.
9: Ή συμβολιογράφο, πώς γίνεται οποιαδήποτε ειδικότητα, ή συμβολιογράφο, ή μηχανικό.
13: Ή δικηγόρο.
9: Ή δικηγόρο. Κάποιος θα βρεθεί. Κάποιο άνθρωπο θα βρεθεί.
13: Με τη συμβολιογράφη έχουμε πιαστεί μπουκλα. Μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε: θα το κοιτάξω και θα σου πω.
9: Σε αυτή τη ζωή σου άλλη.
13: Φέξε με και γλίστρησα.
9: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει.
13: Αυτό κάνω τρία χρόνια τώρα.
9: Τρία χρόνια κάτι.
13: Τρία χρόνια τώρα κυνηγάω
9: τρία
13: χαρτιά.
9: Τρία χρόνια πνίγονται.
13: Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. Τρία χρόνια κυνηγάω χαρτιά.
9: Ναι.
13: Κυνηγάω χαρτιά.
9: Όχι, κάτσε μα, είπε ότι η γραφειοκρατία έχει λυθεί.
13: Εντάξει, πιο γρήγορα τώρα. Τώρα άρχισε να βγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγά χαρτιά, έρχονται τα χαρτιά. Τα καταφέρει και σου λέει, ξέρει κάτι. Φέρω το στο χαρτί αυτό επικαιροποίηση. Και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίηση, τι μπορεί να έχει αλλάξει? Τι μπορεί να έχει αλλάξει? Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρίσκουμε και δεν βρίσκουμε τι είναι.
9: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχεις ακούσει λίγο έτσι?
13: Καθόλου τίποτα.
9: Έτσι λίγο. Όχι. Κέφι δεν έκανες?
13: Ούτε κέφι έκανε ούτε τίποτα.
9: Βγες στη βεράντα κάνει γυμναστική, θα την ακούσεις, θα είναι...
13: Όχι παιδί μου, βρωμάει σαν κατάλαβες τι. Σαν να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
9: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
13: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
9: Δηλαδή, περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λες τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνεις το γάτο, τον πισινό του γάτου.
13: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφριά, γιατί έχω ανοιχτά.
9: Ναι.
13: Και λέω, μπα ιδέα μου, θα είναι. Κάτι θα είναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Mm. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα, έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικές περιοχές μυρίζει πάρα πολύ έντονα.
9: Φτιάχνουν το αποχετευτικό, βρε, στα νότια προάστια τα κουραδίνια από τα χαβιάρια. του Σολομού
13: και
9: όλα
13: γίνουμε...
9: αυτά τα σούσια.
13: Εκεί μεγάλε επιτυχίε θα έχουμε γενικότερα.
9: Εμείς τρώμε.
13: Εσύ, να μην οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τι έχουν να τρώνε.
9: Τον προαστείο εσείς που φέρνετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Τι πύργους, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια μιλάμε. Τη σκατήλα. Όλα μαζί είναι, όλα μαζί.
13: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
9: Να μιλάμε... σε δω να πηγαίνεις σε μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
13: Οπωσδήποτε.
9: Ε?
13: Πρώτη και καλύτερη, σας είδα πια από τώρα.
9: Να πίνεις το dry martini σου και να ποντάρεις τη θεά τύχη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
11: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
12: Αγάπη μου, Πόσο ωραία μέρα είσαι.
13: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός διαδρομής.
18: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
17: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
18: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
17: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
17: Λοιπόν, οι Eurofan αμφισβητούν το αδιάβλητο του διαγωνισμού από τα τηλέφωνα.
18: Εντάξει,
17: ρίχνουμε στη Eurovision. Ώρα έχει γίνει τη Μουρλή στο Βέλγιο. Αμφισβητεί ανοιχτά το αδιάβλητο τη ψηφοφορία.
18: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ περίεργο που το Ισραήλ ήταν δεύτερη θέση.
17: Ναι.
18: Και δεν ήθελε κανένα. Δηλαδή, κανεί δεν ήθελε το Ισραήλ. Τώρα, πώ να λάβει μέρο στον διαγωνισμό.
17: Μπορεί να το ψήφισαν όμω.
18: Μπορεί
17: ότι το ψήφισαν.
18: Αυτοί χώνουν και λεφτά, έχουν και λεφτά, χώνουν και ψηφίζουν αβέρτα. Αβέρτα, ναι. Κουβέρτα.
17: Ψηφάκι, 500
18: είναι κρυκομισμένοι σε όλε τι χώρε του κόσμου, μια χαρά.
17: Ναι.
18: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιο του ιδρυτή τη Μάγκο ω ύποπτο για το θάνατο του πατέρα του.
17: Ε, όλα να τα.
18: Ένα ωραίο πρωί, μια ωραία μέρα, λέει, είχαν πάει ο οικογενειακό όλοι. Το Δεκέμβρη του 24 παίζω πορεία. Για πεζοπορία μαζί με όλη την οικογένεια. Αν του στα σπηλιέ του Μονσεράτ.
17: Καλέ, τι έπαθες.
18: Μου ήρθε εντολόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλης αυτό. Ο παππούλης και παππούλης 75 ετών, ήταν χαρά. Έκανε ένα wow και έφυγε από τον κρεμό. Και έπεσε από τον κρεμό.
17: Και τι ψάξανε, τι έγινε.
18: Και παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνος που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πυρουέτα ήταν ο γιος. Και έχουν πέσει υποψίες στο γιο. Έχει βγει η υπόλοιπη οικογένεια που ήταν στην πεζοπορία εκεί με παιδιά. Ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι. Πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του. Και τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
17: Ναι. Σου λέει, κάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπάκο.
18: Ναι.
17: Έλα. Έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
18: Η περιουσία ανέρχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes.
17: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το γιοκά.
18: Η οικογένεια λέει, είπε ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες. Τη δικαιοσύνη. Τον βλέπω. Πίσω από τα κάγκελα τον Μάγκο.
17: Λοιπόν, Καριστιανού, πώς είδες.
18: Τι ήταν αυτό το. AI είναι, το είπαν ότι είναι AI.
17: Ναι.
18: Το περιστέρι αυτό ήταν 5 περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να
17: έχει φάει.
18: Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
17: Είναι το
18: ένα κλαδί ειρήνη.
17: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι και αυτό.
18: Είχε ένα κλαδί ειρήνη στο στόμα του.
17: Βγήκε κάποιο και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
18: Γιατί.
17: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά.
18: Γιατί
17: δεν...
18: από τη Ρωσία, μωρέ. Ήταν ένα.
17: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
18: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία. Έτυχε τώρα αυτό.
17: Ο ένας είναι, λέει, μένει μόνιμα στη Ρωσία. Ο άλλος είναι.
18: Και δήλωσε και λέει ο ηθοποιός, πώς τον λένε, παλιός ηθοποιός.
17: Ναι.
18: Ότι στηρίζει το κόμμα της Καρδίτσα. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίο είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκε.
17: Ω παλιαρά.
18: Ω καλέ.
17: Ηθοποιό.
18: Τώρα είναι μεγάλο, θα τον βρω. Ο Γιάνγκο.
17: Ο Γιάνγκο έχει πάει με 3.000 ηθοποιού.
18: Με 200 λιγότερε από του παλιάρα. Και είχε πει ότι 20-20
17: ηθοποιό.
18: Ήταν πολύ ωραίο άντρα.
17: Για παιδιά. Τον ύμνο
18: είναι
17: του νέου κόμματος, αν ισχύει βέβαια παιδιά τώρα.
18: Είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένα και να λέει με πόσε γυναίκε και παλιά είχε βγει και το είχε πει τώρα.
17: Εμείς δεν πιστεύουμε βέβαια αυτά που λέγονται για το νέο κόμμα, αλλά τέλος πάντων.
18: Επάνω βγήκε αυτός ο ηθοποιός και είπε ότι στηρίζω Καριστιανού.
17: Έλα.
18: Αμάν!
17: Έρχεται.
18: Προσκύ.
17: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μια μεγαλοπρέπεια.
18: Ναι.
17: Ένα κόκκινο χαλί, ένα μια πράσινη.
18: Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα. Θα με μπαγλαρώσουν.

0: Αντί Περιστέρι έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
1: Αυτό.
0: Πυροσκή. Πω, πω, παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάτι ροτσίδε, κάτι ροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
1: Ωραία οντός.
0: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή.
1: Δεν
0: είναι τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
1: θέρμανες. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτι τρελαίνομαι για πυροσκή που έχουν μέσα κοιμά ή λουκάνικο.
0: Θέλω πολύ, πολύ να μπαίνει όλη η μασέλα
1: και
0: μέσα.
1: Το πυροσκάκι είναι ωραίο.
0: Έλα μωρέ, τώρα αυτό θες να φας 3-4
1: αυτό,
0: να σε πιάσει.
1: Αυτό 3-4, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό ότι
0: αυτά
1: δεν έχεις
0: κάνει. Αυτά να σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
1: Όνειρο.
0: Φραγκφούρτης ή να έχει κοιμά με τις αρέσει.
1: Με κοιμά και λουκ και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει ένα άλλο με πατάτα, δεν μ' αρέσει. Κοιμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κοιμά.
0: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω, σου λέω, να αισθάνομαι την
1: κοιμά. Όχι,
0: μ'
1: αρέσει το μικρό.
0: Μασέλα.
1: Είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό.
0: Να.
1: Το δαγκώνεις και. το δαγκώνεις και έχει μαζευτεί και μέσα από τη μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης. Και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα? Οι μύγες που μπατεύονται στο μπαλκόνι, το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα. Νομίζω οι μύγες.
0: Οι μύγες πιο σε φτιάχνουν πιο πολύ.
1: Όχι, με φτιάχνουν. Τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
0: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι είναι.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώς λειτουργούν. Πίσω από την άλλη, ότι ήμουν μια μικρή.
0: Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
1: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου είχα πει την άλλη, όταν ήμουν μικρή που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώς γίνεται η δουλίτσα.
0: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώς γίνεται η δουλίτσα.
1: Τότε έβλεπα, όχι τώρα σαν την βλέπω την τύφλα μου.
0: Τώρα δεν
1: παιδιά,
0: βλέπεις,
1: ήταν πολύ ωραίο γιατί καθόταν αυτό το κουνούπι. Ήταν θεαματικό διότι έχει πολύ λεπτά ποδαράκια και καθόταν και είχε σφιχτεί για να. Βγώσε την πυροβοσκίδα μέσα και μετά έκανε. Ένιωφε ότι έκανε. Πρέπει δηλαδή να. Και μετά έκανε ένα. Έβγαζε την πυροβοσκίδα. Στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανε ένα ποπ! Για να βγάλει την πυροβοσκίδα και να την τραβήξει έξω. Ήταν σαν να ανοίγει. Πώς ανοίγει κρασί, κάνει. Αυτό ένιωσα ότι γινόταν. Πολύ θεαματικό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
0: Τώρα, σου ρίχνει φαπά.
1: Τώρα πέφτει.
0: Τώρα.
1: Δεν είναι στα καλά του πάντω.
0: Δεν σε θέλουν, ναι. Δεν το πιστεύω. Πάνε να σε τσιμίσουν και δεν.
1: Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν κοιμισμένα.
0: Ναι. Λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
1: Μπορεί.
0: Τι νομίζεις.
1: Ήταν ένα χθε που είχα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο, δεν δυσκολεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και έκανε ένα. Και με σε κάτω.
0: Άλλα ζουζούνια όμως έχουν αποθρασυνθεί. Μπήκε να χτυπήσει κατσαρίδα.
1: Δεν έχω
0: καιρό. Σου ρίχνει την παντόφλα πίσω.
1: Έχω
0: πια
1: καιρό να δω.
0: Έχουν αποθρασυνθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω, δεν μπορεί να βλέπω. Ήταν σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε στο σπίτι.
1: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδειας.
0: Α. Το ρίχνει, πιο σοφή και ακούγεται τέτοιο χράτς.
1: Ναι.
0: Το μετά ρίχνει, πάει το βιβλίο για πέταμα.
1: Εγώ παίρνω περιοδικά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Το από
0: και
1: κάτω. Όταν το μαζεύω, τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω. Την πετάω στο μπάνιο για σιγουριά. Τραβάω για καζανάκι.
0: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
1: Θα πετάξω το παπούτσι μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
0: Γιατί μωρέ, σχένομαι. Αυτό το πάτωμα του.
1: Δεν
0: το
1: μπορώ!
0: Κάτω είναι. Όχι, ε. Γιατί στο δρόμο είναι πιο καθαρά, είδε και ποντίκια περνάνε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο. Πέρναγα τώρα για που πάρκαρα, χαλακί που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί.
0: Τι.
1: Τέλος πάντων, και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μια ράμπα, είχε ανοίξει την πόρτα και όπως. Και την ώρα που περνάω ρίχνει μια φτισιά. Πω, πού να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον κοίταξα. Πολύ στραβά όμως.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμος που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.com. GR. Επίσης να πούμε, και αυτό είναι διαφημιστικό περιβάλλον, για πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τη φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, είναι ιδανική επιλογή. Η σύνθεσή του εμπλουτισμένη με υαλουρονικό νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα μας ματ με φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Παιδιά, εξαιρετικό προϊόν, είπαμε, Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50. Λοιπόν, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, είναι η λύση που ψάχνετε για την καθημερινή υγεία και ομορφιά. Να πούμε ότι με τέτοιο ήλιο όχι πρέπει να προστατεύουμε το πρόσωπό μας, γιατί καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλοί καρκίνοι του δέρματος πια, και επίσης έχει γυραντικές ιδιότητες ο ήλιος, οπότε δεν αξίζει να αφινόμαστε στην ακτινοβολία του έτσι φορά παρτίδα. Τι?
1: Λοιπόν, σχετικά με το αέριο ακυρώθηκαν, λέει, και ρυκνώθηκε σχολείο στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο.
0: Όχι, τόσο πολύ, ρε παιδιά. Και φαντάζεσαι χαρά οι μαθητές.
1: Καλά, δεν το συζητώ.
0: Ε?
1: Πόπε, εμάς όταν ήμασταν στο σχολείο και παίρνανε τηλέφωνο για βόμβα και ερχόντουσαν οι καθηγητές και λέγανε: Πόπο, παιδιά, δυστυχώς αυτό ήμασταν εμείς.
0: Να σου πω, και πηγαίνατε μετά για καφέ.
1: Εύκολα.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Σε ψάχνει η μάνα
1: σου. Ποιο ήταν η κοντάκι στο ψυχικό ένα που πηγαίνανε όλοι?
0: Καφέ.
1: Ναι, πολύ γνωστό. Τώρα πολύ το θυμηθώ. Πλατεία ψυχικού. Πολύ γνωστό καφέ. Πηγαίναμε όλοι.
0: Α, πλατεία ψυχικού δίπλα στο Βασιλόπουλο. Δίπλα στο Βασιλόπουλο, πώς λεγόταν αυτό το
1: πάρα
0: καφέ?
1: Πάρα πολύ γνωστό.
0: Ναι, ήταν της μόδας.
1: Ναι.
0: Είχε και φαγητό. Ή μόνο.
1: Δεν ξέρω τι είχε, δεν είχαμε λεφτά να φάμε και φαγητό. Αλλά πολύ γνωστό.
0: Εσείς τέτοιο πελεούσιο σχολείο δεν είχατε λεφτά να φάτε και
1: δεν είχαμε, όχι. Δεν θυμάμαι τώρα, όποιος το θυμηθεί να μας το πει.
0: Ναι. Όποιος το θυμηθεί να μας το πει. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, όποιος θυμηθεί το στέκι.
1: Πολύ γνωστή καφετέρια. Πήγαιναν όλα τα σχολεία. Όλα τα σχολεία
0: πήγαιναν εκεί. Πήγαιναν στο Βασιλόπουλο σχετικά, στην ίδια ευθεία.
1: Μα θα σκάσω τώρα, σου λέω, ξέρεις πόσο γνωστό.
0: Γκασπάρ. Όχι. Τότε λεγόταν κάπως αλλιώς. Γκασπάρ λεγόταν μετά.
1: Μετά μπορεί. Πριν...
0: Για δες τον Γκασπάρ, πώς λεγότανε
1: μετά.
0: Πριν.
1: Α, περίμενε. Λοιπόν, η Σέλμα Χάγια εκδίθηκε, λέει, κύκλο στα βραβεία Κέρινγκ, εκθαμωτική. Ντέμι Μουρ με κροκό δερμάτινο φόρεμα. Είναι με...
0: Η Ντέμι Μουρ έχει γίνει ανορέξια νερβόδα.
1: Ναι. Χάλια είναι και η Σαλμαχάγκη. Εγώ πούπουλα, μες το πούπουλο είναι. Και την παχαίνει και το φόρεμα αυτό.
0: Ναι, τι τη νοιάζει, έχει τόσα λεφτά.
1: Σαν πάπια είναι, όντως.
0: Όποιος έχει πολύ χρήμα ρίχνει και στη πίτουρα. Πιτουρίθρα.
1: Ναι. Και η άλλη φόρεσε ένα κροκό φόρεμα.
0: Ναι.
1: Η Ντέμι Μουρ. Εντάξει, καλύτερα. Η Ντέμι Μουρ είναι πιο κομψή. Η Χάγκη δεν είναι κομψή.
0: Άσε που είναι κοντό. Ουτάνο. Είναι...
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Που ήταν του πεινό η σύντροφος και την έκλαψε μέσα από τα μπούτια της. Ναι, της Λίντα Ευαγγέλιστα. Του έκανε κόλπα.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Του έκανε ακροβατικά. Ναι. Τη Cirque du Soleil de Sexuar.
1: Ναι.
0: Όλο το καμασούτρα. Η Σάλμα Χάιεκ, η Μεξικάνα. Τορτίγια, του έκανε τορτίγια. Τάδε και μπουρίτος και κλαρινίτος και. Ο καλός ομίλος όλα
1: σεξι,
0: τα λέθη.
1: Πολύ σεξι τύπησα. Ναι.
0: Έχει όμως κάτι.
1: Δεν μου αρέσει εμένα.
0: Έχει
1: αυτή.
0: Παίξει μία ταινία.
1: Έχει παίξει διάφορες. Αυτή που απόφησε εποχή ήταν με τη ζωή της Φρίντα Κάλλο. Ήταν πολύ καλή όντως εκεί. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν πήρε και Όσκαρ, ήταν υποψήφια και τελικά δεν το πήρε. Λοιπόν, να σας πούμε, μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και θα σας πούμε για το Τόζι, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους νέους σχετικά με την online περιήγησή του. Λοιπόν, μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέτορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Oh. Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
9: Για πρώτη φορά το γαλλικό μουσικό σύνολο Ensemble Metis έρχεται στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία. Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. Ένας φόρος τιμή στην ποίηση, το χρώμα και την πολιτισμική ποικιλομορφία. Μια συναυλία που δίνει φωνή σε νέες και ποιητικές δημιουργίες και διερευνά τις βαθιές συνδέσεις ανάμεσα στη μουσική, τη γλώσσα και το φως. Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. 23 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Τι έγινε,
20: μας δώσει την ακροάτρια.
19: Το Blue Bell.
20: Blue Bell.
19: Blue Bell. Τι μου θυμίζει, παιδιά. Blue Bell, δεν θυμάμαι που ήταν το Blue Bell.
20: Ήταν, από το αρσάκιο του ψυχικού ήταν με τα πόδια κανένα 24-20 λεπτό.
19: Α, και πηγαίνατε ποδαράκια.
20: Ναι, και ήταν πολύ
19: ωραίο. Ποδαράκια, και πηγαίνα,
20: και πηγαίνανε και, και, πηγαίνα και τα από δίπλα το δημόσιο.
19: Α, να
20: και
19: τα.
20: Και κάναμε ορθαλμόλυτο. Γιατί είχε και αγόρια και κόρη. Μεικτό ήταν το δημόσιο δίπλα. Αλλά ήταν μια χαρά. Άνοιγε το μάτι μας λιγάκι.
19: Μάλιστα.
20: Ωραία πράγματα.
19: Τι άλλα.
20: Λοιπόν,
19: η Πελαγία, ποια είναι η Πελαγία?
20: Λοιπόν, υπάρχει μια κοπέλα που είχε πάει και στο Survivor πέρυσι, πρόπερσι, δεν έχει και πολύ σημασία, που λέγεται Πελαγία Καζαλέα, και αυτό το κορίτσι έχει ένα λογαριασμό στο TikTok που διαφημίζει διάφορα ρούχα. Φορεματάκια, παντελόνι, σετάκια, καθημερινά ωραία ρούχα, είχε βραδινές εξόδους, ωραία ρουχαλάκια. Και επειδή έχει ένα πολύ εντυπωσιακό μπούστο.
19: Α,
20: πολύ εντυπωσιακό.
19: Αντί
20: όμως,
19: να προσέχουν δηλαδή το γούστο, προσέχουν το μπούστο.
20: Δεν κατάλαβες. Τα σχόλια κάτω είναι, ας πούμε, έχει 100 σχόλια. Τα 90.
19: Α,
20: πολύ εντυπωσιακό.
19: Αντί
20: όμως,
19: να προσέχουν δηλαδή το γούστο, προσέχουν το μπούστο.
20: Δεν κατάλαβες. Τα σχόλια κάτω είναι, ας πούμε, έχει 100 σχόλια. Τα

0: τι μας κάνεις βρε Πελαγία. Αύριο Πελαγία.
1: Η Πελαγία πουλάει τίποτα.
0: Και λέει ένας,
1: η τζάμπα και η λάμπα.
0: Είμαι τόσο συχνά εδώ πέρα, λέει, που θα τα αγοράσω και εγώ το φορεματάκι, λέει ένας.
1: Μπορεί να παίρνουν φορεματάκια για τις γυναίκες τους.
0: Κρίμα μου ρε γυναίκα. Την Πελαγία σου λέω.
1: Αυτή η Πελαγία φορέσει κάτι πιο σεμνό άμα θέλει να πουλήσει.
0: Μα σεμνού είναι. Σεμνό είναι. Απλά έχει πολύ εντυπωσιακό μπούστο η κοπέλα.
1: Πού το βλέπουνε τον μπούστο της Πελαγίας?
0: Φαίνεται ρε παιδί μου. Ορίστε να. Τι να κάνει η κοπέλα δηλαδή.
1: Α, συγγνώμη.
0: Τι.
1: Η Πελαγία είναι σαν να έχει κάνει, σαν να είναι έτοιμη να θυλάσει.
0: Όχι, είναι normal.
1: Δείξτε στον ηχολήπτη να σου πει.
0: Σιγά που δεν το ξέρει ο ηχολήπτης, εμένα περίμενε.
1: Τι ξέρει την Πελαγία και ο ηχολήπτης.
0: Είπα, είναι μια υπελαγία. Με το που λέω υπελαγία, μου λέει ο λογαριασμός είναι Μπέλα. Είχε παίξει ο Survivor και είναι υπελαγία. Καζά, λέει, όπως τη λένε.
1: Α, εντάξει, καλά.
0: Okay,
1: άμα έχει
0: θα ψάξω στον Νικολάκη να δω αν έχει σχόλιο από κάτω.
1: Σίγουρα θα έχει. Τι ωραίο το τσίτι η Πελαγία, το πάρω στη μαμά μου.
0: Ακριβώς, ή στην αδερφή μου, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, λαοθάλασσα για αρεστάλ πιάνου στο μουσείο της Ακρόπολης. Βρε, ανεβαίνουν τα τουριστάκια. Παιδιά, έχει πάρα πολύ τουριστή η Αθήνα.
0: Ναι, και διάβασα κάπου ότι, ότι όσοι επισκέπτονται την Αθήνα εννοείται ότι λατρεύουν και επιλέγουν την Ακρόπολη και γίνονται χαμός και το μουσείο Ακρόπολης κλπ. Και σνομπάρουν τις παραλίες της Αττικής, λέμε τώρα έτσι. Να.
1: Εντάξει, γιατί θέλουν να έρθουν στην Αθήνα και να κάνουν λίγο να πάνε.
0: Να δουν την πόλη και αυτά. Και τις παραλίες να πάνε να γίνει κάτι ανάλογα και τι τουρίστες έρχεται. Είναι οι είσοδοι, δεν θες να ξέρεις. Αν θέλουν να πάνε σε μια παραλία που να έχει τις ξαπρώσεις, να τους παραγγείλουν αυτό, να φάνε καλά κλπ. Δεν ξέχνα το.
1: Και μετά πάνε τα βερνάκια. Στην Πλάκα, παιδιά, έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά.
0: Πιο ωραία είναι.
1: Να σου πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να είναι τουριστικό. Θα ήθελα και εγώ να καθίσω.
0: Κι εγώ.
1: Να σου πω ότι περνάω καμιά φορά και μου τρέχουν τα σάλια.
0: Κι εγώ.
1: Βλέπω το μουσακά που λέω ρε, παιδιά, δεν είμαι και τόσο φαν του μου. Το τρώνε με τέτοια όρεξη.
0: Βέβαια.
1: Μου έρχεται να αναβουτήξω την πυρούνα μου μέσα. Και κάτι πατάτσι και κεφτεδάκια, δεν ξέρω αν του πιάνει κανένα τσίρλι πίπι μετά. Μια χαρά θα
0: όχι,
1: τα περνάει.
0: Και...
1: σε κάτσι καλά και εκεί με Θεά Ακρόπολη, παιδιά, παιδιά είναι τέλεια.
0: Είναι καλύτερο. Τι να πα στην παραλία. Η αλήθεια είναι αυτή. Σαν να κάτσει πάρα πολλέ μέρε. Θε να χαρεί το κέντρο. Και είναι πολύ ωραίο. Πάνε μοναστήρακι. Διονυσιάριο παγίτο εκεί. Ο πεζόδρομο αυτό που είναι μια απίστευτη ομορφιά.
1: Και βλέπει τα σπίτια. Εξαιρετικά σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κάτι ωραίε πόρτε.
1: Τρομερές πόρτες, μα είναι ιστορικά σπίτια.
0: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία. Και είναι και του Τζοχατζόπουλου, το παλιό.
1: Πάει αυτό.
0: Δεν ήτανε.
1: Τα χρόνια, το καιρό εκείνο.
0: Όταν το βλέπω, αν βλέπω το σωστό.
1: Το έχουμε πληρώσει εμείς αυτό το σπίτι.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή μπορούμε ο καθένας να πάει.
0: Πηγαίνει το μυαλό μου σε εκείνη την εποχή που χτύπαγαν τα κουδούνια να φέρουν τα πράγματα και δεν άφηνε οι άλλοι να ανέβουν πάνω. Και σου έρχεται ρε παιδί μου, θυμώνεις.
1: Ναι, τους έβαζε και βγάζαν τα παπούτσια ναι. Τους. Και μια φορά τότε έμενε Βασιλής Σοφίας βέβαια πριν πάνε Διονυσίου Αεροπαγίτου. Είχε ανέβει κάποιος από μια εταιρεία με ρούχα να τις πάει της κυράς Τζουχατζοπούλου, της Βίκης Σταμάτη ρούχα με το ασανσέρ γιατί μέναν στο ρετυρέ και του είπε ποιος έδωσε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το ασανσέρ. Πάρ το τσίτι, κατέβα κάτω και να μου το φέρεις από τη σκάλα και, να... και του βγήκε του ανθρώπου. Και ποιος να μιλήσει τότε. Ο Άκης ήταν σούπερ δύναμη. Δεν υπήρχε. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή, τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος.
0: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι κάποιες μέρες που νιώθεις λιγότερο όμορφη και κάποιες άλλες που έχεις πολύ όρεξη για να περιποιηθείς τον εαυτό σου. Η φαρμακευτική βιομηχανία της Ιντερμετ, παιδιά, έχει εξαιρετικά καλλιντικά και η κυρία Τσέτη είναι απίστευτη με τη σειρά καλλιντικής περιποίησης Eva Belle. Κάνουν το χρόνο σύμμαχό μας. Τι έχουμε? Έχουνε μάσκες πολύ ωραίες. Τις έβαλα και εγώ χθες. Για να γίνει το πρόσωπο σφριγγυλό, για να έχει τη σωστή ενυδάτωση, βοηθάει το πρόσωπο, τα μάτια, τα χείλη. Θεραπεία εξπρές, αφήνοντας το δέρμα λαμπερό και σφριγγυλό, με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Υπάρχουν οι αμπιούλες προσώπου και λαιμού Eva Belle. Επίσης υπάρχουν και οι μονοδοσιακές κάψουλες λάμψης που δίνουν ένα booster στο δέρμα, πάλι από την Eva Belle. Eva Belle από την Ιντερμετ. Αναζητήστε τη, είναι εξαιρετική παιδιά, εξαιρετική σειρά σε φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
0: Η Δανάη Μπάρκα είπε ότι δεν είναι έτοιμη, όχι δεν είναι έτοιμη, δεν έχει βρει ακόμα νηφικό για τον γάμο της και είναι πάρα πολύ χαλαρή. Το καλύτερο να είσαι χαλάρος, παιδιά, παρά να αγχώνεσαι πάντως, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά αυτός ο

0: γάμους τον σχεδίαζε καιρό. Πρέπει... Πέρσι δεν τη βλέπαμε με τον γόνο της άλλη.
1: Πρόπερση ήταν. Πρόπερση.
0: Α.
1: Νομίζω.
0: Πόσο καιρό είναι με το παλικαράκι αυτό?
1: Πρόπερση ήταν, ναι. Ε?
0: Πόσο καιρό είναι με το παλικαράκι?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να, ήταν, να είναι πολύ καιρό και να έχουν κρατήσει κρύβη τη σχέση τους. Αλλά και να μας φαίνεται μέσα η απόφαση αυτή γρήγορη, σύντομη και πώς το λένε, και ξαφνική, αλλά αυτοί δεν την είχαν πάρει νωρίτερα και πάνε να τον ανακοίνωσαν.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Έλα Ελενάκη, έλα Ελενάκη. Σήμερα έχεις ντυθεί σαν μικροπαιδάκι με το ζυπουνάκι σου. Με το μπλουζάκι σου. Για να δω τι παπουτσί φοράς. Α, εντάξει.
1: Το παντοφλάκι.
0: Πώς δεν φόρεσες την πότα? Εσύ όταν έχει καύσω να βάζεις και μία μπότα, έτσι.
1: Μια μπότα, καλά. Τι έχω μαζέψει. Ένα μποτάκι μόνο έχω που το έχω κρατήσει ακόμα και το φοράω που και που. Εγώ χθε κρύωνα.
0: Κρύωνα. Δεν είναι άνετη. Κάνει ακόμα υδροσό.
1: Ναι, εγώ είμαι στο σπίτι χθε που. Γιατί φοράω μία βερμούδα μακό με στο σπίτι. Τα έχω βγάλει τα καλοκαιρινά δηλαδή.
0: Το πάπλωμα το έχει καταργήσει?
1: Όχι.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Κρύωναν οι γαμπούλε μου. Ξαναέβαλα φόρμα και κάλτσα. Και λέω κάτσε γιατί δεν κρυώνω.
0: Κάνει μία ψυχρανσία. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ, στα παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Συναγερμός έχει σημάνει στην Νότια Αττική από την έντονη οσμή αερίου σε πολλές περιοχές. Η Ελλάς και οι πυροσβεστικοί δέχονται κλήσεις πολιτών για την οσμή, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο συμβάν που να την αιτιολογεί. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Νέας Μύρνης αναφέρει έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στους δήμους Νέας Μύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Καλυθέας, Γλυφάδας και Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, σημειώνει η ανακοίνωση. Μιλώντας στα παραπολιτικά.gr, ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε ότι εκενώθηκε ένα γυμνάσιο της περιοχής σε κατάσταση επιφυλακής και το λιμενικό σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρονικού. Έπαινη για τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας από το γερμανικό ειδησιογραφικό δίκτυο R&D σε εκτενές δημοσίευμα με τίτλο «Αποφόβητρο σε πρότυπο». Συγκεκριμένα περιγράφει τη χώρα μας ως μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις οικονομικής μεταστροφής στην Ευρώπη. Το δημοσίευμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Την ένταξη των νοσηλευτών, οδηγών ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιγυνά προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο Open. Είναι μια σημαντική ρύθμιση, τόνισε, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος. Είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να το ενισχύσουμε. Σοβαρό τροχαίο στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου γουρούνα έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβάτες του οχήματος, πατέρας και γιος. Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο πατέρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Λόγω του τροχαίου, χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 9 άνδρες για την ανάσυρση των τραυματιών. Την παραπομπή σε δίκη για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση της εμψυχρό δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από τον αστυνομικό τμήμα Αγίων Ενεργείρων ζητάει αρμόδια εισαγγελέα. Στην πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ζητεί την παραπομπή τους για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο συνελήφθη στην Ισπανία για τον θάνατο του πατέρα του. Ο 79χρονος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος 100 μέτρων ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του κοντά στη Βαρκελόνη τον Δεκέμβριο του 2024. Στη διεθνή ενημέρωση, την Ελλάδα θα επισκεφτεί την Παρασκευή η πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της. Η αδελφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά με αφορμή τη μάχη της Κρήτης, ενώ κατά την παραμονή της στην Αθήνα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Στα αθλητικά, σε αλλαγή προπονητή, ετοιμάζεται να προχωρήσει ο Παναθηναϊκός με τον Γιάκοπ Νέσπουρτ να είναι ο επικρατέστερος. Οι επαφές έχουν ουσιαστικά κλείσει από το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν άνθρωπος του 66χρονου τεχνικού βρέθηκε στην Αθήνα για τις τελευταίες λεπτομέρειες.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,45% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
5: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμίχαλου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
7: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
6: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
7: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
6: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
8: Τα κακά κορίτσια.

0: έγινε, τι έγινε.
1: Πάτησε ένα κουμπάκι και έγινε χαμούλης.
0: Ναι. Γιατί έχουμε μία νευρικότητα και τα δαχτυλάκια μας πάνε αλλούνταλούντα και αλλούτερα.
1: Εντάξει, έφτιαξε. Μάλλον. Τι έχουμε σήμερα.
0: Τι έχουμε, ποια τι μέρα είναι έχουμε. Και ποια χρόνια είναι.
1: Δεν έφτιαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα μου τα φτιάξει μετά.
0: Καλά, έχει ψάξει ποτέ να βρει πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας με το ξύστο μόνο σου. Μεγάλη επιτυχία.
1: Τίποτα.
0: Κολονάκι, παιδιά, και πέριξ κολονακίου εκεί στον Ευαγγελισμό κλπ. Μιλάμε τράτζι.
1: Δεν βρίσκει πάρκινγκ.
0: Όχι.
1: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
0: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή είναι δυνατό να ξεκινάει από τα 18 ευρώ.
1: Η βενζίνη, η βενζίνη.
0: Καλά.
1: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φίλη σου.
0: Βάζεις βενζίνη και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται αεροπορικό, είστε
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. Και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
0: Γιατί η οδήγηση φτιάξει, παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
1: Όχι, όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Άμα καζώνεις, κάνεις δράνες, ανεβάζεις τροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα.
0: Ναι.
1: Και έχεις περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς. Δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μουγκρίζει.
0: Ναι. Στην κατηφορά το σβήνεις.
1: Λοιπόν, διάβαζα κάπου τώρα, αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
0: Ναι, γιατί μετά καις περισσότερο με το, για να το ανάψεις. Όχι.
1: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην.
0: Α,
1: έχω.
0: Όχι, να πας και με σβηστή.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι.
1: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι είμαι νεκρά στην. Δεν καις βενζίνη, με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε. Καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτά που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό. Είναι μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Και ο λόγος είναι.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα.
1: Αυτό κατάλαβα. Μα όταν μου μιλάει, άκου, όταν εγώ δίνω το αμάξι μου στο συνεργείο και θέλει ο συνεργέτης, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και γείτονας, να μου εξηγήσει τι είχε. Άστο ρε παιδάκι.
0: Όχι, πρέπει
1: έρα
0: να ξέρεις.
1: Πούμε, μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της. Έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα. Και το έφτιαξα.
0: Εντάξει, μου λέει, ανταλλακτικά πίσω.
1: Γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνος του.
0: Α.
1: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
0: Έχεις πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, τι έπαθε αυτό.
1: Όχι, το πηγαίνει το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέξει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μετά εξηγεί. Τα κατάλαβες. Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπεδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
0: Αυτό είναι το μπερδεμένο.
1: Το μπεδεμένο είπα.
0: Το πενεμένο.
1: Πεδεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άχρηστη πληροφορία. Α, τα πάντα. Α. Να του βάλω εγώ αυτή την άχρηστη πληροφορία. Στο κεφάλι μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλω να ξέρω. Όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα να μου κάνω εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άνοιξε και τι μου βάλε.
0: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να ξέρω. Πήγαν όλα καλά, ναι. Ήταν λαπαροσκοπική με το τέτοιο. Ναι, τα αντεγιά και φιλιά στο σπίτι. Τώρα, αν μου άνοιξε, αν ήμουν ήσυχη, αν δεν ήμουν.
0: Γιατί πρόσεξε να δει, η τιμή είναι αντίστοιχη. Οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλετε να κερδίσετε κάθε φορά που ασφαλίζετε το αυτοκίνητο ή την κατοικία σας? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνετε επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σας. Κάντε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλτε την κάρτα σας, τον αριθμό της κάρτας σας Public Plus και κερδίστε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνετε εύκολα τα χρήματά σας σε αγορές στο Public ή σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public. Τι ωραίες Public εκπλήξεις είναι αυτές.
1: Το βενζινάδικο που εγώ στη γειτονιά μου κάνανε ανακαίνιση. Και μπαίνεις μέσα ναι. Να πληρώσεις και λες, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα, νομίζω ότι είσαι σε μινιμάρκετ. Έχουν φέρει ήδη μινιμάρκετ, φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνεις.
0: Α, ωραία. Ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Έχει καλές τιμές, είναι εταιρεία. Δεν είναι.
0: Εταιρεία, αλλά είναι.
1: Είναι εταιρείε που φοράνε τις στολές της εταιρείας, δεν είναι δηλαδή.
0: Του βενζινάδικου.
1: Ναι. Και είναι πολύ καλές τιμές, το έχω τσεκάρει. Γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά, καμία σχέση με. Δεν ήμουν στην περιοχή μου. Και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ, ίσα να φτάσω σπίτι μου. Μιλάμε, πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη, ότι δεν είναι. Σου έχει βάλει.
0: Αυτό το βενζινάδικο.
1: Τώρα μην βάλεις αυτό, βάλε αυτό το καλό και αυτό που έχουμε στους ξένους. Ένα τέτοιο.
0: Να σου ένιωσα. Πω, περίμενε.
1: Ήμουν ξένη που πέρασα, πέραστη.
0: Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
1: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπω στην παιδί μου που ότι αργεί να καεί η βενζίνη και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν να ματύχει κάτι και επειδή δεν είμαι πελάτης
0: γι' αυτό λένε
1: μου βαβάζει ότι... από την άλλη. Από την άλλη πες την,
0: γι' αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
1: Αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνει από βενζίνη και να σ' αλλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσει στο σπίτι μου.
0: Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
1: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
0: Και τι βγήκες?
1: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
0: Ναι.
1: Όλα τέλεια
0: και το
1: φανταστικά.
0: Μυαλό είναι μέσα εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
1: Μιλάμε για αίματος τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλεια
0: πώς
1: όλα.
0: Πώς γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αϊνστάιν.
1: Τι να σου πω. Τέλεια. Αλλά φίλε.
0: Τι.
1: Διάβασα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις δύο γιατί θα το στείλω. Έλεγε, ας πούμε, ζάχαρο, αυτά, βιταμίνες, όλα τέλεια. Και φτάνω
0: στη χοληστερίνη.
1: Έρε Παναγία μου.
0: Τι έγινε?
1: 280, χτύπησα τα βάνια.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας στα γάπια.
1: Ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού, μου λέει, μου απαντάει, πρέπει να πάτε σε δευτερόλεπτο. Και μου λέει, πού είχαν στάσεις σου, μου λέει, αύριο ραντεβού, μου λέει, για να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χοληστερίνη σου.
0: Να.
1: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει ότι είσαι υπόταση εκεί, να ξέρεις, με αυτή τη χοληστερίνη που έχεις.
0: Ναι, πας για εγκεφαλικό.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα είσαι. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
1: Έχουν παρενέργειες αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
0: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Από αυτό το έχεις πάθει.
0: Ποιο ακριβώς?
1: Δεν θυμάμαι πώς σε λένε.
0: Σιγά μου, ρε. Άμα κοιμάμαι καλά, τα θυμάμαι όλα.
1: Ξεσθενίζουν τη μνήμη πάντω αυτά και το μυϊκό σύστημα και από άλλα. Τέλο πάντων, θα δούμε.
0: Καλύτερα είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Όλα θα πάρει καλύτερα.
1: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: Η ώρα είναι 4:15.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί!
12: Και εκεί! Χρήστα, βοηθάς ενέργεια.
10: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Μα το σημάδι.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
19: Regency, το αληθινό καζίνο.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
21: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την.
0: Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Παραπολιτικά 90,1.
25: Λοιπόν, ξέρεις τι είναι παρέα με ουρά?
26: Και βέβαια ξέρω.
25: Να μας τα πει ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος.
26: Βεβαίως, καλησπέρα σας.
27: Καλησπέρα.
25: Λοιπόν, τι ωραία πρωτοβουλία είναι αυτή. Για πείτε μας λίγο για αυτό το φοβερό
27: χαιρόμαστε
25: σκυλάκι.
27: Χαιρόμαστε πολύ που σας αρέσει και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο που αρέσει κυρίως στους ασθενείς μας.
26: Αυτό να μας το πείτε και αυτό, βέβαια.
27: Βέβαια.
26: Λοιπόν, να πούμε, πρόκειται για ένα σκυλάκο, έτσι.
27: Λοιπόν, έχουμε εμείς εδώ και ένα χρόνο,
26: ναι,
27: έχουμε ξεκινήσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα για τα ελληνικά δεδομένα, το πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, όπως σωστά αναφέρατε,
26: mm-hmm,
27: όπου ένα σκύλος θεραπείας, ο Βαγγέλης ήταν αυτός μέχρι χθες μόνο που το έκανε, μία φορά την εβδομάδα επισκεπτόταν τους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λάβαναν τη χημειοθεραπεία του.
26: Μάλιστα.
27: Τώρα από την προηγούμενη Τρίτη η ομάδα έχει ενισχυθεί με τον Ντίλαν. Ο Ντίλαν λοιπόν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας που έχει ενταχθεί ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο κηδεμόνας του, που έχω την τιμή να σας ομιλεί δηλαδή,
26: ναι,
27: είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, άρα είναι υπάλληλος του ΕΣΥ.
26: Είναι δικό σας το σκύλος αυτό.
27: Ακριβώς.
26: Αυτό δεν το γνωρίζαμε. Ο οποίος, να πούμε ότι είναι εκπαιδευμένος για αυτό, για αυτό που κάνει, έτσι.
27: Όλα τα σκυλάκια θεραπείας περνάνε από σκληρή εκπαίδευση, αρκετά απαιτητική, πρέπει να λάβουν μια πιστοποίηση, να περάσουν εξετάσεις. Ο χειριστής τους, ο κηδεμόνας τους επίσης περνάει κάποια σεμινάρια. Είναι μια απαιτητική διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορείς ξαφνικά σε μια μέρα να πεις πήρα ένα σκύλο και κάνω μια επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο. Άρα αυτός που θέλει να γίνει χειριστής κηδεμόνας ενός σκύλου θεραπείας πρέπει να είναι αποφασισμένος. Πρέπει να του αρέσει πολύ. Δεν το κάνεις απλά έτσι, για λόγους φαίνεται εντυπωσιασμού.
25: Τι κάνουν αυτά τα σκυλάκια?
27: Αυτά τα σκυλιά λοιπόν. Σε ό,τι αφορά το δικό μας κομμάτι, έτσι,
26: ναι,
27: στους ογκολογικούς ασθενείς, ουσιαστικά προσφέρουν συντροφιά στους ασθενείς σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Εκεί δηλαδή, όταν λαμβάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Και ο στόχος ποιος είναι? Πέραν από το κομμάτι ότι αποδεδειγμένα η παρουσία τους μειώνει το στρες, μειώνει τους καρδιακούς παλμούς, παράλληλα η διάδραση με τους ασθενείς χαρίζει στιγμές ξεχωριστές. Στιγμές χαράς, χαμόγελα, στιγμές της γνιασιάς, που είναι ένα βασικό στόχος του προγράμματος, γιατί ξέρετε, από τη στιγμή της διάγνωσης και μετά, οι ασθενείς άβουν να έχουν αυτή την ξεγνιασιά που είχαν μέχρι τότε. Οπότε εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε? Όσο πιο ανάλαφρη γίνεται την παραμονή τους στο νοσοκομείο.
26: Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις η ψυχολογία παίζει καταλυτικό ρόλο.
27: Ακριβώς. Αυτό εκεί στοχεύει την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των ασθενών. Γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό, και όποτε μου δίνεται η ευκαιρία το ξεκαθαρίζω. Η βασική δουλειά ενός διοικητή είναι σαφώς να διασφαλίσει σύγχρονες θεραπείες, σύγχρονα μηχανήματα, κτίρια αξιοπρεπή και με ασφάλεια για τους ασθενείς. Και τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν θέλω να διαφημίσω τώρα την εκπομπή σας, το έργο μας, αλλά τα κάνουμε. Και παράλληλα, έχουμε εδώ και 2,5 χρόνια δηλαδή που έχω αναλάβει εγώ τη διοίκηση του νοσοκομείου, έχουμε αποφασίσει να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια λίγο πιο ολιστικά. Οπότε, ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ολιστικής αντιμετώπισης είναι το κομμάτι της ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης των ασθενών.
25: Κύριε Σαράντο, τι έχετε δει στην πράξη? Τι συμβαίνει,
27: πράξη,
25: τι περιστατικά βλέπετε, τι γίνεται?
27: Όσο καλά και να σας περιγράψω την επίσκεψη ενός σκύλου θεραπείας, δεν θα μπορούσα να σας μεταφέρω την εικόνα. Δηλαδή πρέπει κάποιος να το δει, να το ζήσει, για να καταλάβει ότι τελικά μάλλον είχαμε δίκιο. Και βέβαια είχαν δίκιο αυτοί που εδώ και δεκαετίες στο εξωτερικό έχουν κάνει σύστημα. Δηλαδή στα νοσοκομεία της Αμερικής και σε κάποια της Ευρώπης υπάρχουν οργανωμένες δομές.
26: Και για παιδιά, έτσι, δεν είναι,
27: και για παιδιά, βέβαια, για όλους. Για όλους. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί όταν ξεκινήσαμε, το πρώτο συνέστημα που ένιωθε κάποιος ήταν το ξάβιασμα. Δηλαδή ήταν κάτι ξένο για την ελληνική πραγματικότητα να βλέπεις ένα σκύλο σε ένα νοσοκομείο. Από αυτό περάσαμε γρήγορα στην αποδοχή, από το μεγαλύτερο κομμάτι έτσι, και των ασθενών και του προσωπικού αλλά και της κοινωνίας όπως το βλέπαμε μέσω των μέσων ενημέρωσης και των μέσων δικτύωσης. Και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση και με την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργού, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι άμεσα θα επεκταθεί το πρόγραμμα σε όλα τα αγγλικά νοσοκομεία. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα γίνει κάτι το οποίο θα το θεωρούμε πλέον σύνηθες. Και αυτή είναι η μεγάλη χαρά που παίρνουμε εμείς. Δηλαδή, η πρώτη χαρά είναι η χαρά που βλέπουμε στο πρόσωπο των ασθενών με το χαμόγελο. Και το δεύτερο είναι ότι έπιασε τόπο αυτή η προσπάθεια και αυτή, ας το πούμε έτσι, η πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό να περάσει ένα μήνυμα ότι ακόμα και το δημόσιο, όταν θέλουμε πολύ και επιμπαίνουμε και έχουμε υπομονή, μπορεί να καινοτομεί και μάλιστα και με ευαισθησία. Γιατί
25: πολύ σωστά.
27: Αυτό το πρόγραμμα είναι, έτσι, έχει μεγάλο δίκτυο ευαισθησίας.
25: Κύριε Σταθόπουλε, ποιανού ιδέα ήταν όλο αυτό?
27: Η ιδέα του να υλοποιηθεί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ήταν αρχικά δική μου. Απλά,
25: συναντήσατε δυσκολίες? Ήταν ένα μοντέλο προφανώς που το είχατε δει στο εξωτερικό, όπως μας λέτε.
27: Ακριβώς, το είχα δει. Όμως ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Έτυχε να συναντηθώ, κάθε έτσι δηλαδή η ζωή, με τον οργανισμό Dog Therapy. Τη στιγμή εκείνη που το σκεφτόμουν, βρέθηκα λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι απόλυτα επαγγελματίες, γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο. Και έτσι το ξεκινήσαμε και όλο πήγε πάρα πολύ καλά. Θέλω να σας πω ότι άλλη χάρη, δεν το λέω αυτό ούτε για να πολλακέψουμε ούτε για κάποιο άλλο λόγο, πάλι χάρη στο ότι το Υπουργείο, η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου μας αφήνει, εμάς τους διοικητές, μας δίνει ευκαιρία να καινοτομήσουμε, την ευκαιρία να καινοτομήσουμε, δεν αντιμετώπισα πολύ ισχυρά εμπόδια. Εμείς από μόνοι μας, ξέρετε, έχουμε το άγχος, το να πάνε όλα καλά, να μην τύχει κάτι. Οπότε στο μέγιστο βαθμό είχαμε προστατεύσει και τους ασθενείς και τους σκύλους και όλο το πρόγραμμα. Είχαμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Έχουμε λάβει τα κατάλληλα πρωτόκολλα, τις κατάλληλες άδειες από τις επιτροπές λοιμόξεων. Οπότε τα είχαμε κάνει όλα by the book. Και όπως ξέρετε, υπάρχει και μια πολύ δραστήρια γραμματεία στο Υπουργείο Εσωτερικών που ασχολείται τα τελευταία χρόνια έντονα με τα τετράποδα. Θεωρώ ότι είναι ευτυχή συγκυρία και ότι ουσιαστικά έχουμε αλλάξει σελίδα στον τρόπο αντιμετώπισης των τετράποδων φυλών.
26: Εννοείται. Εγώ θέλω αυτό να τονίσω, ότι σίγουρα οι ασθενείς ευεργετούνται από την παρουσία του σκύλου, αλλά νομίζω ότι και ο σκύλος, ο κάθε σκύλος εκπαιδευμένος, είναι χαρούμενος που έχει μια αποστολή.
27: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης και του να λάβει ένα σκύλο στην άδεια να μπει σε ένα νοσοκομείο είναι να δούμε ότι και αυτό το χαίρεται.
26: Έτσι.
27: Δηλαδή, εμείς πριν κάνουμε την πρώτη επίσκεψη, είχαμε κάνει ήδη κάποια δοκιμαστικά. Οπότε, βλέπαμε ότι και ο σκύλος είναι χαρούμενος από τη διαδικασία.
26: Ακριβώς.
27: Και μάλιστα σήμερα που κάναμε πάλι επίσκεψη, το βλέπανε και οι ίδιοι ασθενείς μας. Το λέγανε. Ο Ντίλαν δηλαδή κουνάει την ουρά συνέχεια. Ασταμάτητα. Και το διαπιστώνανε μόνοι και μας λέγανε χαίρεται και ο Ντίλαν. Είναι βασική προϋπόθεση αυτή. Για να συμμετέχει ο σκύλος. Δεν το βασανίζουμε δηλαδή, δεν υποχρεώνουμε να κάνει κάτι.
26: Έχει μια αποστολή ότι...
27: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
25: Η ιστορία του Ντίλαν ποια είναι, πώς ήρθε στα χέρια σας?
27: Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, καταρχήν να πω ότι έχω μεγαλώσει και εγώ με σκυλάκια, οπότε δεν είμαι αντικειμενικός να το πούμε έτσι, και γνωρίζω τις ευεργετικές συνέπειες του να μεγαλώνεις με ένα σκυλάκι, με ένα κατοικίδιο.
26: Ναι.
27: Τώρα, όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, από την πρώτη μέρα είχα πει στους ηθήνοντες του Dog Therapy ότι ενδιαφέρομαι να αποκτήσω εγώ ένα σκύλο που θα τον κάνουμε σκυλοθεραπεία στην πορεία. Πέρασαν λοιπόν κάποιοι μήνες και βρήκαμε τον Ντίλαν. Ο Ντίλαν είναι 5 ετών, είχε λάβει ήδη βασική εκπαίδευση και μαζί από τον Σεπτέμβρη ξεκινήσαμε να μπούμε στη διαδικασία του πρωτοκόλλου για το σκυλοθεραπείας και σκύλο επισκέψεων ουσιαστικά σε ένα νοσοκομείο. Και σήμερα λοιπόν, μήνες μετά, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε μπει ήδη, να έχουμε ολοκληρώσει επιτυχώς επισήμως 3 επισκέψεις. Και όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται ότι ο Ντίλαν προσαρμόζεται ακόμα περισσότερο και γίνεται ακόμα καλύτερος.
25: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε κάποιο σκυλάκι να γίνει σκύλος θεραπείας? Εκτός από την εκπαίδευση, είναι η ειδική ράτσα.
27: Θα σας πω, υπάρχουν κάποιες ράτσες που γενετικά έχουν ένα προβάδισμα. Από εκεί και πέρα, θεωρητικά μπορεί
25: να. Ποιες είναι αυτές?
27: Τα λαμπραντόρ, ας πούμε, είναι.
26: Ναι.
27: Ή ο Βαγγέλης, ο άσπρος, ο φουντωτός, ο σκύλος, που είναι λαμπραντούδιλ, είναι λαμπραντόλ με πούντλ μαζί. Αυτά τα σκυλιά έχουν ένα προβάδισμα γενετικό. Όμως, θεωρητικά μπορούν όλα τα σκυλιά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι το ποσοστό επιτυχίας στο να λάβει ένα σκύλο την πιστοποίηση αυτή, για να καταλάβουμε το πόσο δύσκολο είναι, είναι 10 με 15%. Δηλαδή, από τα 100 σκυλάκια, τα 10 με 15 μόνο θα καταφέρουν να πάρουν την πιστοποίηση. Τα χαρακτηριστικά που μου είπατε, κάποια βασικά χαρακτηριστικά είναι να μην φοβάται ο σκύλος, να μην ταράζεται, να μην είναι επιθετικός, να αντιδρά καλά όταν συναντά ανθρώπους ή σκυλάκια. Δηλαδή, υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει ο σκύλος, ώστε ακόμα και σε ένα έκτακτο συμβάν να μην αντιδράσει εκτός των ορίων.
26: Ναι, ναι.
27: Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ο Βαγγέλης επισκέπτεται και ένα ειδικά σχολεία με παιδάκια που έχουν αυτισμό.
26: Ναι.
27: Ένα παιδάκι, λοιπόν, που δεν μπορεί να ελέγξει κάποιο σκηνή του.
26: Ναι.
27: Ακριβώς. Του τράβηξε μια τούφα. Ο Βαγγέλης δεν αντέδρασε καθόλου. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που θέλουμε να έχει ο σκύλος θεραπείας. Να είναι υπάκουος και να ξέρουμε ότι δεν θα εκθέσει ποτέ το χειριστή του και βέβαια δεν θα θέσει σε κίνδυνο ποτέ αυτό που έχει απέναντί του. Και πάντως με τον Βαγγέλη και τον Τίλα να είστε σίγουροι ότι το νιώθουμε 100%.
26: Αχ, ναι, και ελπίζουμε αυτό. Να αποκτήσετε κι άλλα εκπαιδευμένα σκυλιά στο.
27: Ξέρετε, σε αυτό παίζετε εσείς πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί σε σχέση με πέρυσι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και προσφορά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται και μας βρίσκουν πλέον και μας λένε μπορώ κι εγώ να γίνω. Και τώρα με τον Τίλαν που επίσης έχει πάρει έτσι μια δημοσιότητα το θέμα εκ νέου, πάλι βλέπουμε να φουντώνει αυτό ακόμα περισσότερο. Και είναι πολύ,
26: πολύ,
27: είναι
26: πολύ χρήσιμο. Ναι.
25: Και θα ήταν ωραίο να πάει και σε άλλα νοσοκομεία βασικά.
27: Μας το ζητάνε και ασθενείς από την υπόλοιπη χώρα και διοικητές. Θα ξεκινήσουμε, όπως έχει πει ο Υπουργός, με τα ογκολογικά νοσοκομεία. Πιστεύω θα ακολουθήσουν και κάποια παιδιατρικά σίγουρα. Και σιγά σιγά νομίζω ότι αυτό θα γίνει μια κανονικότητα για όλα τα νοσοκομεία τα επόμενα λίγα χρόνια.
26: Πάρα ευχόμαστε, πολύ ωραία. Τέλεια.
25: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι καλούδι δίνετε, τι δωράκι δίνετε στον Τίλαν μετά το μεροκάματό του.
27: Και αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί, ξέρετε, όταν εισέρχονται στο νοσοκομείο και φοράνε το κολάρο τους, είναι επαγγελματίες, έχουν άλλο χαρακτήρα. Με ρωτάνε, λοιπόν, είναι κανονικό σκύλο, δηλαδή κάνει αυτά που κάνει, λοιπόν, που κάνουν οι άλλοι σκύλοι, τι τρώει. Η σκύλη θεραπείας τρώνε καταρχάς μόνο ξηρά τροφή. Έχουν τις λιχουδιές τους ως επιβράβευση, όντως. Και από εκεί και πέρα, όταν γυρίζουμε στο σπίτι, είναι κανονικό σκύλος. Δηλαδή και θα παίξουμε και θα τρέξουμε και θα κάνουμε τουμπές.
26: Είναι δουλειά, όπως είπατε. Ξέρει ότι πηγαίνει
27: ακριβώς.
26: Στην αποστολή του και μετά γυρνάει σπίτι του.
27: Έτσι ακριβώς.
25: Κύριε Σταθόπουλε,
27: ναι.
25: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Σε περίπτωση που κάποιος στο σπίτι σας είναι αδιάθετος.
27: Ναι.
25: Ξέρω εγώ, τον πονάει το κεφάλι του, είναι κλινήρης γιατί έχει πάθει μια δηλητηρίαση κλπ. Δείχνει αυτή τη νοσοκομιακή φροντίδα που έχει και στο νοσοκομείο?
27: Κοιτάξτε,
25: είναι
27: σκυλιά...
25: δηλαδή, έχουν συνέστηση αυτά τα σκυλιά?
27: Όλα τα σκυλιά έχουν ένα ένστικτο, αυτό το ένστικτο της συμπόνιας, ας το πούμε έτσι. Και ιδίως προς το, όπως λέγαμε παλιά, το αφεντικό τους. Εμείς λέμε τώρα τον κηδεμόνα τους, είναι ο επιστημονικός όρος. 100% οι άνθρωποι που το φροντίζουν, η οικογένειά του δηλαδή, σίγουρα δέχεται αυτή τη φροντίδα του σκύλου και του σκύλου θεραπείας, αλλά νομίζω και οποιοδήποτε κατηγορία.
26: Οποιοδήποτε αυτό,
27: ακριβώς.
26: Δεν χρειάζεται εκπαίδευση γι' αυτό, γιατί είναι δεμένα και έχουν ένστικτο, νιώθουν ότι κάτι δεν πάει καλά.
27: Ακριβώς, τους γίνει αυτόματα. Ναι. Το αίσθημα της συμπόνιας και της συμπαράστασης.
25: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να βρεθούν και άλλα τέτοια σκυλάκια και να κάνουν την καθημερινότητα ανθρώπων που ταλαιπωρούνται πιο ευχάριστη.
26: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
27: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
26: Να είστε καλά.
25: Λοιπόν, να πούμε ότι μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Contenast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public και κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Λοιπόν, λέει η δούξα νομικού έλαμψε στο κόκκινο χαλί μαζί με τη Σκάρλα Μπλούνι και Κέιτ Μπλάνσετ.
1: Μπράβο στην, πώς την λένε, την δούξα νομικού.
0: Ναι, Λαντούκεθ, Λαντούκεθ. Τι?
1: Τίποτα, βλέπω ότι οι γνωριμίες, λέει, που ξεκινούν ψηφιακά εξελίσσονται όλο και πιο συχνά σε πραγματικές σχέσεις ζωής. Και λέγεται Viber Dating. Υπάρχει μία.
0: Προξενιό.
1: Μόνο σου, δεν είναι προξενιό. Αλλά υπάρχει ένας διαγωνισμός, λέει Viber Dating, λέγεται. Που καλά στέφανα με το Viber Dating, που δίνει βήμα, λέει, σε ζευγάρια που γνωρίστηκαν μέσα από, από πλατφόρμες. Και έγιναν και παντρεύτηκαν ή εξέλιξαν τη ζωή τους και είναι ακόμα μαζί.
0: Όλο και περισσότεροι μπαίνουν στις εφαρμογές. Ναι. Πάντως όλες οι γνωριμίες, παιδιά, είναι μέσω εφαρμογών.
1: Ναι, αφού δεν μιλάνε έξω, παιδί μου, τίποτα, άχνα.
0: Τίποτα, ούτε καμάκι παλιά, γκρικ καμάκι κλπ. Τι που είναι, πάει, ψόφισε.
1: Καλά, και αυτό και το γκρικ καμάκι ήταν.
0: Ωραίο ήταν, μου έφερνε στα πάνω σου, σου λέει κουκλάρα μου και μπορεί να σου
1: πει. Κουκλάρα μου, σου λέει και διάφορα άλλα.
0: Ναι, άρα και. Συγχαμένα.
1: Λέγανε συχαμένα τώρα.
0: Ναι, ενώ ναι, τώρα που είναι ψόφια όλα καλύτερα.
1: Όχι, παιδί, το ένα μέτρο, ρε παιδί μου, μπορεί να υπάρχει. Να. Ήτανε με τον, θυμάσαι με την αλυσίδα και την τρίχα και ανοιχτό το.
0: Πεθαίναν οι Σουηδέζες.
1: Και κολλητό, το.
0: Κοχώνες εκεί πέρα.
1: Κολλητό το τζι να το βλέπεις όλα να ξέρεις τι παίρνεις. Απίστευτο.
0: Σε πληροφορώ! Τα κορίτσια από τη Σκανδιναβία είχαν βρει χαρά, βρε.
1: Καλά, αυτές ναι. Ισχύει αυτό που λες, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον και λέμε για το τόζι, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, όπου οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο vodafone.gr.
0: Η Vodafone, παιδιά, έχει τρομερές προσφορές και αξίζει να κάνουμε, να μπούμε σε ένα κατάστημα Vodafone και να δούμε όλες τις προσφορές που έχει. Και βέβαια είναι και πολύ σημαντικό το κοινωνικό έργο που κάνει. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Το πιο σήμα, το πιο δημοφιλές τέρισμα, λέει, του καλοκαιριού είναι να είσαι αγλυμένη αγελάδα.
0: Παρδόν.
1: Να παίρνεις το μαλλί, άμα είναι κοντό το μαλλί. Και να το κάνεις όλο πίσω και να του βάζεις.
0: Αυτό, άμα είσαι ωραίο προσωπάκι, ωραίο είναι.
1: Ναι, δηλαδή κανείς δεν το κάνει, το καταλάβαμε. Εγώ ωραίο προσωπάκι. Τέλειο προσωπάκι και ειδικά προφίλ.
0: Ναι.
1: Ναι. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ.
0: Για νέα κοριτσάκια είναι αυτό.
1: Για νέα κοριτσάκια με ωραίο προφυλάκι είναι καλό.
0: Ναι.
1: Το κλειμένο το πίσω, λέω.
0: Και πίσω... για αγοράκια και για άντρες. Ναι. Όχι.
1: Ναι, γιατί όχι. Εντάξει, τα αγοράκια. Τώρα δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το κούρεμα στα αγοράκια. Κάνουν ένα πράγμα που αφήνουν το μαλλί και ξερίζουν από πάνω από το αυτί. Όλο μια γραμμή.
0: Αχ, παιδιά, δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Και είναι
0: αυτό.
1: Σαν μανιτάρια, παιδί μου. Τι τους
0: δηλαδή,
1: έχει
0: γιατί τους αρέσει αυτό.
1: Τους αρέσει, γιατί είναι αυτή η μόδα τώρα. Μετά θα είναι κάτι άλλο.
0: Ναι. Η μόδα δεν ξέρω. Πρέπει να τη βγάζουν κάποιοι που να έχουν
1: εντάξει,
0: νεύρα.
1: Εντάξει, είναι μόδα πάντως που πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτό το κούρεμα το καπελάκι. Που το είχαμε στα 80's, το θυμάσαι το καπελάκι.
0: Ναι.
1: Μ' άρεσε το κούρεμα αυτό στα γόρια το καπελάκι. Έφυγε το καπελάκι. Τώρα έχουν μείνει ακαπέλωτοι, ξεσκούφωτοι. Είναι μόδες. Και το μουστάκι είναι πολύ μόδα. Εμένα μου αρέσει το μουστάκι.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Στους άντρες. Ωραίο.
0: Βλέπω πολύ μουστάκι σε αγόρια με καπρίτσια σαν τα κακά
1: ναι,
0: κορίτσια. Είναι γυμνασμένη, είναι ντούκι και πετάει και ένα μία
1: ναι,
0: μουστάκα.
1: Ναι, μου αρέσει. Μ' αρέσει.
0: Κάνει λίγο άντρα old fashion.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας.
5: Flex.
4: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Τώρα έχουμε περάσει σε αλλαγή θερμοκρασία στη...
18: Τώρα είμαστε...
17: Παναγία μου.
18: Τώρα έχουμε γίνει μπακαλιάρι.
17: Τώρα έχουμε γίνει... Να καταψύξουμε τα... Λοιπόν, η κόρη του τραγουδιστή, λέει, του ρόκου, παντρεύεται και είπε στον αγαπημένο τους «Yes, I do» και είναι χαρούμενος ο αγαπημένος. Λοιπόν, η κόρη του τραγουδιστή, λέει, του ρόκου, παντρεύεται και είπε στον αγαπημένο τους «Yes, I do» και είναι χαρούμενος.

0: Μία ασθένεια δύσκολη και εμφανίστηκε σε εθνική ιωτή της Νορβηγίας με φιάλη οξυγόνου.
1: Οχο! Και... Α, ναι, είχε παιδιά, ναι, όντως. Κανά χάπε έχει πάθει.
0: Ναι, μωρέ, καημένη.
1: Εκτός αν έχει κάτι, καμιά λίμωξη του αναπνευστικού.
0: Ανέπλεε με αρκετή δυσκολία, λέει.
1: Οχο!
0: Καλά, ο Σαμάνος δεν μπορεί να κάνει κανένα σαμανικό. Να την βοηθήσει.
1: Αυτός ο σούπερ και γιατρός και λοιπά. Λοιπόν, Κοίτα, η Έμιλι in Paris είναι τώρα στη Μύκονο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρώει το καλαμαράκι της σε ένα ταβερνάκι του νησιού. Και θα κάνει, λέει, shooting σε πολλά σημεία.
0: Το άλλο που είναι μαζί της, ο Λούκας Μπράβο, είναι τα γόρη της, είναι η πρωταγωνιστής, άραγε, που τους βλέπουμε όλοι μαζί. Νόστιμος.
1: Ναι.
0: Νόστιμος. Πολύ νόστιμος. Και είναι παντού, λέει, μαζί αυτοί οι δύο.
1: Θα πάνε, και λέει... στα χειρίσματα. Και στα χειρίσματα παντού μαζί.
0: Ναι, φωτογραφίες είναι μαζί.
1: Ναι, πάντως θα κάνουν σε εμβληματικά σημεία του, του νησιού, όπως το Τζάκι, όπου είναι γκέι μέρος. Όχι, είναι καθαρά για, όχι friendly, είναι για τους ίδιους τους γκέι. Λοιπόν, στο Σκορπιό, στο Κάβο Ταγκού και σε φοβερή βιλάρα με 19 υπνοδωμάτια, σου είπα, θα γίνει και κάποια γυρίσματα εκεί μέσα.
0: Και μετά πάνε, λέει, σε Ντορίνη και μετά Πάρο.
1: Ναι. Να κάνουν θα έχουν και σε άλλα μέρη.
0: Σαντορίνη και Πάρο θα κάνουν γυρίσματα.
1: Μπράβο!
0: Ωραία.
1: Να τα ελληνικά νησιά. Να τα, Έμιλι in Paris ανεβάζει τον ελληνικό τουρισμό.
0: Επίσης διάβαζα ότι είναι στην Ελλάδα και ο Νταφόε.
1: Α, τον είδα χθες. Ναι, πήγα στην ταινία, στην πρεμιέρα της ταινίας.
0: Ωραία,
1: σου.
0: Η ταινία.
1: Εμένα μου άρεσε.
0: Τι
1: καλά,
0: είναι?
1: Απόλυτα καταθλιπτική.
0: Α, είναι κοινωνική.
1: Ναι, είναι.
0: Α, το λέμε.
1: Δηλαδή είναι, είναι λίγο σε η ζωή του Ωνάση, κάτι τέτοιο, ας πούμε.
0: Η ζωή του Ωνάση.
1: Ναι, είναι, δεν είναι ακριβώς. Είναι το Πάρτινους με Γιστάνα κλπ.
0: Α.
1: Αλλά βλέπεις, βρίσκεις κοινά και σημεία. Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα, ραντεβού αύριο. 3 με 5 μην λείψει κανείς, γιατί ως γνωστό
0: θα βάλουμε απουσίες.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 19 Μαΐου. Σας οφείλω κάποια πράγματα για το ECHO Ελεκτρόπολης 2026 από χθες, ωστόσο θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. 19 Μαΐου είναι μια σπουδαία ημερομηνία στην ιστορία της αυτοκίνησης γενικώς. Σκεφτείτε ότι σαν σήμερα το 1903 ιδρύθηκε στο Detroit η Buick Motor Company, η περίφημη Buick αυτοκίνητα της οποίας είδαμε στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, την Buick την ίδρυσε τότε ένας Σκοτσέζος, ο David Dunbar Buick, ένα όνομα που για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία απέκτησε ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα, γιατί η Buick δεν ήταν απλώς μια ακόμα μάρκα της εποχής, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε η General Motors, η οποία General Motors για πολλές δεκαετίες ήταν ο μεγαλύτερος όμιλος αυτοκινητοβιομηχανιών στον κόσμο. Στις 19 Μαΐου 1935 πέθανε ο T. E. Lawrence, πιο γνωστό σε όλους ως Λόρενς της Αραβίας, είτε έχετε δει την ταινία είτε όχι. Πέθανε 6 μέρες μετά το ατύχημα που είχε με την μοτοσικλέτα του στην Αγγλία. Θα μου πείτε γιατί το αναφέρω. Γιατί αυτή η ιστορία απέκτησε πολύ μεγάλη σημασία για την οδική ασφάλεια. Ο θάνατός του κινητοποίησε τον νευροχειρουργό Hugh Kearns, ο οποίος μελέτησε συστηματικά την προστασία του κεφαλιού των μοτοσυκλετιστών. Από εκείνη την τραγωδία και μετά, το 1935, άλλαξε ο χάρτης και η πορεία που συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση των κρανών για τους αναβάτες μοτοσυκλετών. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1996, σαν σήμερα, στο Μονακό, ο Ολιβιέ Πανής κέρδισε ένα από τα πιο απρόβλεπτα Grand Prix που έχουμε δει στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Γιατί ξεκίνησε από τη 14η θέση και πήρε εκεί τη μοναδική νίκη της καριέρας του, οδηγώντας μια Ligier Mugen Honda σε έναν αγώνα εντελώς χαοτικό, με πάρα πολλές εγκαταλείψεις και βροχή από την αρχή ως το τέλος. Και για να ολοκληρώνω τις εμβληματικές ημερομηνίες, οι οποίες είναι πολλές, αλλά ξεχώρισα κάποιες από αυτές, το 2022 η Mercedes-Benz ανακοίνωσε σαν σήμερα επισήμως ότι ένα από τα δύο 300 SLR Uhlenhaut Coupé, τα οποία είχαν κατασκευαστεί το 1955, πουλήθηκε σε ιδιώτη συλλέκτη έναντι 135 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για την απόκτηση ενός συλλεκτικού ιστορικού οχήματος. Ωστόσο, θέλω να σας πω εδώ ότι πάρα πολλά πολύ υψηλής αξίας αυτοκίνητα δεν εμφανίζονται ποτέ σε ταμπλό δημοπρασιών. Διακινούνται από χέρι σε χέρι, προφανώς σε άγνωστα ποσά. Έχουμε λοιπόν στο ECHO Ελεκτρόπολης 2026, για το οποίο σας μιλούσα χθες, για να κάνουμε έτσι μια διαφορετική κουβέντα. Σύνολο ειδικών διαδρομών 17, 323,3 τα χιλιόμετρα αυτών των ειδικών διαδρομών, σε έναν αγώνα που ξεκινά την 5η 25 Ιουνίου. Το πρωί γίνεται το shakedown, το απόγευμα γίνεται η ECHO Super Special Stage, η υπερειδική για την οποία μιλούσαμε χθες, στο The Hellenicon Sports Park. Ασφάλτινη περιοδική με μήκος 1860 μέτρα σε διπλή χάραξη, με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα που κινούνται παράλληλα. Πιστέψτε με, το θέαμα θα είναι εξαιρετικό. Από εκεί και πέρα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου έχουμε 6 ειδικές διαδρομές, το Σάββατο 27 Ιουνίου άλλες 6 και την Κυριακή η αυλαία θα πέσει με 4 ειδικές διαδρομές. Δύο ακόμη πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως μετά το τέλος της περιοδικής διαδρομής θα υπάρξει μεταφορά με πλοίο από την Κόρινθο στην Ιταία για τις ειδικές διαδρομές της επόμενης ημέρας. Ενώ το φετινό τρόπαιο για τους νικητές είναι εντελώς διαφορετικό, δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα, το σχεδιάζει η κυρία Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, η γνωστή εικαστικός. Αλλά περισσότερα για αυτό το τρόπο θα πούμε τις επόμενες μέρες. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με την έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανέφερε: έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Καλυθέας, Γλυφάδας και Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου, σημειώνει η ανακοίνωση. Μιλώντας στο παραπολιτικά.gr, ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε ότι εκενώθηκε ένα γυμνάσιο της περιοχής. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται και το λιμενικό σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρονικού. Την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις αποφάσισε η Βουλή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας. Η πρώτη αφορά στη μήνυση που της είχε υποβάλει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η δεύτερη στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Επενή για τις δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας από γερμανικό ειδησιογραφικό δίκτυο σε εκτενές δημοσίευμα με τίτλο «Από φόβητρο σε πρότυπο». Συγκεκριμένα, περιγράφει τη χώρα ως μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις οικονομικής μεταστροφής στην Ευρώπη. Το δημοσίευμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ένταξη νοσηλευτών οδηγών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγινά προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο Open. Είναι μια σημαντική ρύθμιση, είπε, που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο, ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος. Είναι δύσκολο επάγγελμα και θέλουμε να το ενισχύσουμε. Την έντονη αντίδραση Τούρκου Αντιναβάρχου, που θεωρείται και ένας από τους εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας, προκάλεσε η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Καπαδοκία. Με ανάρτησή του, εξέφρασε την οργή του για την άδεια από τις τουρκικές αρχές, ενώ παραθέτηκε την ανάρτηση που είχε κάνει ο πρόεδρος του Πασόκ από την παρουσία του στην περιοχή. Σοβαρό τροχαίο στη Βόρεια Κέρκυρα, όπου γουρούνα έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο επιβάτες του οχήματος, πατέρας και γιος. Από τις μέχρι έως τώρα πληροφορίες, ο πατέρας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Λόγω του τροχαίου, χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 9 άνδρες για την ανάσυρση των τραυματιών. Στη διεθνή ενημέρωση, ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο συνελήφθη στην Ισπανία για τον θάνατο του πατέρα του. Ο 79χρονος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από ύψος 100 μέτρων ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του κοντά στη Βαρκελόνη τον Δεκέμβριο του 2024. Στα αθλητικά, Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο τουρνουά της Γενέβης, γνωρίζοντας την ήττα από τον Γερμανό Κωνσταντίν Φράντζεν και τον Ολλανδό Ρόμπιν Χάσε.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 1,27% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ντάθερ μου.
1: Παραπολιτικά, 90.1. You are listening, Mr. Gojos is not here today. Και ήρθε το παιδί το παλικάρι από τον πύργο και την Καλαμάτα μαζί αυτή τη διασταύρωση φοβερή. Να κάνει εκπομπή σε 7 εδώ. Ο κύριος Γκότζος απουσιάζει λόγω προσωπικού θέματος. Όλα καλά, είναι μασάτε τίποτα. Έχει την αγάπη μας, τη στήριξή μας. Τα λουλούδια που του στέλνουμε πάντα εδώ με τα ανθοπολία τα οποία γεμίζουν μπουζούκια και νεκροταφεία μας. Λοιπόν, να είμαστε καλά. 2, 11, 10, 88, 80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Σήμερα εδώ θα χτίσουμε το νέο Ολυμπιακό, το νέο Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ δεν έχει πολλές ανάγκες να κάνει 3-4 κινήσεις. Ενδεχομένως και το νέο ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω με τα γύρω-γύρω. Θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Μια φημολογία εκεί γράφουν για προπονητή, λέει που θέλει ο Σαββίδης. Τώρα οι Ρώσοι θυμηθήκαν εκεί. Γίνεται ένα τζόγο τέλος πάντων. Αυτό εγώ το γέμισα. Τρομερή κατάσταση. Δεν θυμάμαι ότι έφερα νερό και το γέμισα. Έχω παραγγείλει ένα καφέ. Μόρφαγε ωραία. Εδώ θα πάμε λοιπόν ως τις 7. Θυμίζω ξανά, 2, 11, 10, 88, 80. Με την επικαιρότητα να έχει διάφορες εξελίξεις. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση και για το Final Four. Ένα Final Four που δίχως να κάνω εγώ την καζούρα μου, κυρίως είμαι σε αυτά. Ίσως το περιμέναμε αλλιώς με ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να είναι οι δύο από τους τέσσερις. Τον Παναθηναϊκό να παθαίνει αυτό το σοκ από 0-2 με 2 break στη Βαλένθια. Να τους πάει δύο φορές στη Βαλένθια την έδρα και στη συνέχεια να παίρνει η Βαλένθια το πέμπτο παιχνίδι και να είναι αυτή η οποία προκρίνεται στο Final Four. Θυμίζω, αντιμετωπίζει τον ημιτελικό τη Real Madrid, ο Ολυμπιακός την Παρασκευή απέναντι στη Φενέρ. Μάχη για ένα εισιτήριο, χαμός. Κάποιοι βγάζουν μεροκάματα. Γίνεται τώρα να δεις. Για όλα αυτά λοιπόν και όχι μόνο, θα πάμε παρακάτω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον το οποίο θα το έχουμε όλο το καλοκαίρι με τους παίκτες οι οποίοι έχουν φέρουν το ενδιαφέρον, έχουν το ενδιαφέρον. Παίκτες που θα έχουν πάει δανεικοί θα γυρίζουν στις ομάδες. Νομίζω ότι σημαντικό έτσι παράδειγμα σε αυτό είναι ο Γιάρεμτσου, για τον οποίο έχουν βγει από σήμερα από τη Γαλλία ότι δεν θα ενεργοποιήσει τελικά η Λιόν την οψιόν αγοράς, παρότι πήγε καλά η αλήθεια είναι και ο Ουκρανός. Και θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό για να αποφασιστεί το πού θα συνεχίσει την καριέρα του ή αν θα μείνει εδώ για να βοηθήσει. Ο Ολυμπιακό να αναμονεί ραντεβού με τη Λίμπαρ, με ατζέντη του και διοίκηση του Ολυμπιακού για την επόμενη μέρα. Έχουν και αυτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει μια φημολογία για Ζέλικο Μπράντοβιτς, εντάξει, γνωστό τι έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό και ότι η επόμενη μέρα φέρεται να τον περιλαμβάνει εκεί στα πλάνα του Παναθηναϊκού. Όλα δείχνουν ότι θα οδηγηθεί σε τέλος η συνεργασία με τον Αταμάν. Στην Ιταλία γράφουν για τον Μοντέρο ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Στη Γαλλία βγαίνει ότι ο Τζέιμς υπέγραψε με την Μπαρτσελώνα μετά τη Μονάκο. Γενικά διάφορες και όμορφες ιστορίες από όλα τα αθλήματα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο για σήμερα που είναι ο Χρήστος από την Πετρούπολη. Λέω, κύριε Χρήστο.
2: Γεια σας κύριε Διονύση, τι κάνετε?
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Εγώ θα ήθελα να θίξω δύο θέματα. Καταρχήν ένα για το Μιλτιλίμπαρ, ότι αν είναι, γιατί του έχουμε μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπό του και για όσα έχει προσφέρει στο Ολυμπιακό, δεν τα ξεχάσουμε ποτέ, αλλά αν είναι να μην αλλάξει τίποτα από τις ιδέες του και το χειμώνα να ακουστεί το γιούχα και τέτοια και αυτά, και δηλαδή να είναι ένας Ολυμπιακός από τα ίδια, θα είναι κρίμα και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Δηλαδή άμα είναι να μην είναι να χωρίσει την δρόμη του Ολυμπιακού τώρα. Άμα είναι, δηλαδή να έχουμε τα ίδια τα φετινά.
1: Και,
2: ναι. Και το δεύτερο θέμα είναι, θα είναι σκάνδαλο για το αστυνομικό ποδόσφαιρο αν δεν τιμωρηθεί ο πύργος. Δηλαδή δεν μπορεί να πετάξει σε ένα μπουκάλι, να σπάσει το κεφάλι του αλουνού και να λέει όλα καλά και όλα ωραία.
1: Δεν μου τα έλεγες τα ίδια όμως με τον Χουάνκαρ με την κροτίδα εδώ.
2: Δεν πήγε στο κεφάλι του.
1: Δεν πήγε, δίπλα του έσκασε η κροτίδα.
2: Δίπλα.
1: Ούτε το άλλο έχει φανεί ότι έχει πάει στο κεφάλι.
2: Πώς δεν, αφού πήγε με γράμματα στον πύργο να του κάνει κάτι τέτοιο.
1: Τα γράμματα στο νοσοκομείο του πύργου πήρε εξαιτήριο και δεν νοσηλεύτηκε σε κανένα νοσοκομείο.
2: Το διώξανε, όχι επιλέξει.
1: Μην μπερδεύεσαι. Μετά σε άλλο νοσοκομείο έφυγε. Γι' αυτό σου λέω: είναι απλή ιστορία. Ξέρω ότι είσαι από την Πετρούπολη. Με αγάπη, στα λέω.
2: Ναι.
1: Αλλά έχει διαδικασμένο το ΚΑΣ. Και αν ο πύργος πάει στο ΚΑΣ, νομίζω δεν θα βγει, είπε ο Άρης Πετρούπολης. Θα βγει ο πύργος, να ξέρεις.
2: Εγώ νομίζω, δηλαδή, αν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, στα αριστερικά γήπεδα, σε αυτά. Δηλαδή θα πετάνε μπουκάλι και θα λένε όλα καλά και όλα μπουκάλια και όλα καλά και όλα ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ έτσι νομίζω. Καλά, αυτοκτόνησε ο Άρης, ήμουνα μέσα στον αγώνα αυτό. Δηλαδή, το γκολ που τρώει στις καθυστερήσεις, μείνανε, νομίζω ότι θα σφυρίξει πέναλτι ο διαιτητής, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Ναι, και μείνανε όλοι, δεν το περιμένει. Εντάξει, τώρα θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Εγώ λέω αυτό, τώρα εντάξει, δεν είμαι και ειδικός, θα δούμε τώρα. Για το Μελιτιλίμαρ, εγώ αυτό είχα να πω, ότι... Να του πούνε καταρχήν για τους παίκτες, για Ρέτσουκ, για Τζίσκι και για αυτούς, γιατί δεν τους έβαλε δηλαδή. Και άλλο ένα θέμα με τον Έσε. Δεν μπορεί ο Έσε δηλαδή αμυντικό χαφ να μην μπορεί να κάνει ένα κόρνερ, να μην μπορεί να κάνει ένα φάουλ και να έρχεται ο Ροντινέι να κάνει δηλαδή. Δεν ξέρω δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα πολλά που πρέπει να λύσει. Και πρέπει να κάτσουν κάτω να τα βάλουν σε όλα χωρίς μονές και χωρίς αρέ, σε μία βάση. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω τι είναι απόψη σου. Δεν άκουσα κιόλα στο άρθρο 24.
1: Είναι πολλά τα ζητήματα που έχει να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός στο δικό μου μυαλό και πρέπει να βρει λύσεις και να γίνει μια καλή κουβέντα, φίλε, μεταξύ του Προέδρου
2: ακριβώς,
1: και του προπονητή. Γιατί, σου ξαναλέω, δεν είναι μόνο... Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με πολλούς παίκτες που δεν είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα.
2: Εγώ
1: δεν πιστεύω ότι ο Γιάννη θα γυρίσει εύκολα δηλαδή, με τη Λίμπαρ πλέον. Δεν λέω ότι πρέπει να βάζει τον προπονητή άμα πέντε παίκτες δεν θέλουν. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει κάποιους παίκτες που. Κάνουν την.
2: Το Στρεφέτσα δεν θα το κρατήσει η Πάρμα.
1: Το Στρεφέτσα δεν την έχει ενεργοποιήσει οψιών όπως δεν ενεργοποιήσει και Λιόν. Νομίζω ότι θα κοιτάξει να τον πάρει χαμηλότερα. Έτσι πιστεύω.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, θέλουμε σίγουρα ένα στόπερ βασικό. Δηλαδή,
1: θέλει στόπερ, θέλει χαφ, θέλει αριστερό μπακ, θέλει δεξιμπακ, θέλει εξτρέμ.
2: Ακριβώς.
1: Καλό καλοκαίρι, με αγάπη.
2: Τι θα γίνει με τον Ποντέσε?
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι...
2: Τι θα γίνει με τον Φορτούνι άμα έρθει, πώς θα παίζει...
1: Ποντέσε, για να αλλάξει κατάσταση πρέπει ο Ολυμπιακός... Να καταφέρει να ρίξει πολύ τα λεφτά που θέλει η Αλσαμπάμπ και να ρίξει τα λεφτά του συμβολέου του πολύ ο Πορτογάλος.
2: Πόσα χρόνια έχει ακόμα η Αλσαμπάμπ?
1: Έχει ένα χρόνο ακόμα, εντάξει, δεν είναι κάτι ακραίο, ναι. Αλλά άμα έχει να πάρει 5 και βάλει εκατομμύρια το χρόνο για να πα εκεί να περπατά, από το να κάτσει εδώ και να σου λένε γιατί τρέχει, γιατί πονά, πα και περπατά και παίρνει ένα τάλιρο. Τι να σου πω.
2: Ναι.
1: Άρα έχει την τράπεζα 30, αν έχει 35, φίλε. Εκατομμύρια λέω, έτσι λέω για χιλιάρια, αν μπερδεύεσαι.
2: Και χιλιάρια άλλο, να έχει 30, κάνω 35. Λοιπόν, εντάξει, το παιδί πού είναι σήμερα?
1: Το παιδί σήμερα έχει ένα θέμα τακτοποίηση εκεί, όλα κομπλέ. Μίλησα πριν από λίγο. Δεν μας άει τίποτα, είναι δυνατός.
2: Είναι καλά στην υγεία του, αυτό λέω.
1: Ο Γκοτζός. Πρώτα θα πέσω εγώ και μετά ο Γκοτζός. Θα έχω πει και στον αέρα τώρα. Πρώτα θα λυγίσω, πρώτα θα ακούσετε για μένα. Εσύ μετά για τον Γκοτζό, προχώρα.
2: Τίποτα, όλα καλά θα πάτε, όλα καλά.
1: Ο άνθρωπος δουλεύει μια μισή ώρα ποιοτική τη μέρα. Τι τα έχω πει και μην τα λέω τώρα, νομίζετε. Μια μισή ώρα. Έρχεται εδώ, κάνει μια μισή ώρα ποιοτική. Μια μισή ώρα πριν πίνει ένα ποιοτικό καφέ, τρώει μια τυρόπιτα και την πιτρώει. Εντάξει, μια χαρά. Και 8 ώρες τέτοιο. Λοιπόν,
2: γιατί να είμαστε και γυμάζεται. Να δούμε πολλά.
1: Και αυτό είναι γυμναστήριο. Λοιπόν, να σε καλά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε.
0: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ξύπνα!
9: Τι?
8: Ήρθε! Να παίξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
9: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
10: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπης.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
23: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
24: Νιώθω λίγο περίεργα.
23: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
25: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
26: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
27: Παραπολιτικά 90,1.

0: 21 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε εδώ πάντα. Στο 2.11.10.80.8.80 μπορείτε να καλέσετε να τα πούμε εδώ, να αναλύσουμε τις απόψεις σας, τις δικές μου, τις δικές σας και όλα τα ωραία. Πάμε, Βασίλης Μέγαρα. Έλα, Βασίλη.
1: Χαίρετε.
0: Κάνουμε.
1: Μια χαρά. Να πούμε για την γενοκτονία των ποντίων.
0: Να πεις ό,τι θες.
1: Ωραία. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1919, ο Μουσταφά Κεφάλ έφτασε στην Σαμσούντα, όπου εκεί πέρα θεωρείται σαν η έναρξη των πογκρόμ, των σφαγών και όλων αυτών που έγιναν εναντίον των ποντίων της Τουρκίας. Δεξί χέρι του Μουσταφά Κεφάλ, Κεμάλ, είναι αυτός που λένε πολλές φορές Κεμάλ Ατατούρκ, όπου εμείς δεν πρέπει να το λέμε. Ατατούρκ σημαίνει ο γενάρχης των Τούρκων, Ατατούρκ, έτσι, γενάρχης των Τούρκων, όπου εμείς δεν πρέπει να το λέμε, είναι Μουσταφά Κεμάλ, το κανονικό του όνομα, και έτσι πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, με τη βοήθεια Γερμανών, κυρίως στρατηγών, ταξιάρχων, συνταγματαρχών, δηλαδή ανώτατων των Γερμανών, οι οποίοι η Τουρκία όπως και η Γερμανία ήταν ηττημένοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1915-1916 και είχαν βρει καταφύγιο στην Τουρκία, εκπόνησαν ένα σχέδιο πώς θα εξοντώσουν χριστιανικούς πληθυσμούς, κυρίως ελληνικούς και αρμένιους. Και το σχέδιο ήταν αφενός τρομοκρατία και όπου μπορούσαν σε μικρά χωριά τα έκαιγαν, πράγματα τα οποία τα είδαμε και εδώ στην Ελλάδα κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην κατοχή, Δίστομο, Κάνταμο στην Κρήτη, Γιαννιτσά πάνω στην Μακεδονία, από τα χωριά του Γκότσου, αν θυμάμαι καλά, Καστανιά, Καμένο, Δίστομο. Έτσι τα είδαμε για τους Γερμανούς αυτά τα πράγματα. Και επιπλέον η περίφημη πεζοπορία, όπου έπαιρναν ολόκληρους πληθυσμούς από χωριά και τους πήγαιναν από το ένα μέρος στο άλλο, εξαθλειωμένους, και να δουλεύουν σε χωράφια και να κάνουν εργασίες και να έχουν τσάμπα εργατικά χέρια. Έτσι, και όποιος πέθανε, πέθανε. Δεν έτρεχε τίποτα. Λοιπόν, οι πόντιοι της Τουρκίας κατάφεραν και πέρασαν στην Ελλάδα, όπου βρήκαν στέγη, έτσι, και ασφάλεια, και γι' αυτό τα μάθαμε όλα. Απ' την άλλη μεριά ήταν οι βόρειοι πόντιοι, οι πόντιοι της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι την ίδια περίοδο υπέστησαν τα ίδια από τους Σοβιετικούς. Αυτοί όμως εξορίστηκαν ανατολικά προς τη Σιβηρία. Έτσι, Γεωργία, στην Τυφλίδα εκεί πέρα, Γεωργία, Καζακστάν, σε αυτές τις περιοχές. Οι οποίοι, οι πόντιοι της Ρωσίας, δηλαδή που στην ουσία είναι αυτοί που εκεί πέρα που γίνεται τώρα ο πόλεμος, για να καταλάβει ο κόσμος με την Ουκρανία, δηλαδή Οδυσσό, Σεβαστούπολη, Μελιτούπολη και σε άλλα μέρη εκεί πέρα στην περιοχή της Κρυμαίας, ήταν οι πιο έφοροι κάτοικοι, να το πω έτσι, οι οποίοι ήλεχαν την ναυτιλία, τις ποτάμιες και θαλάσσιες μεταφορές και τα ορυχεία. Αυτό δεν το ήθελαν οι Μπολσεβίκοι τότε, και τους έφαγαν πολλαπλάσιους από τους 363.000 που λένε ότι με επίσημα στοιχεία λέγεται ότι είναι οι πόντιοι που σφάγισαν από τον Μουσταφά Κεμάλ. Λοιπόν, ναι μεν η Ελληνική Βουλή έκανε σήμερα ενός λεπτού ψυχή για τη σφαγή των ποντίων. Υπάρχει ένα ψήφισμα, νομίζω επισημήτη έγινε αυτό το ψήφισμα, ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων, αλλά πρέπει να το κάνουμε και ευρωπαϊκό θέμα. Και νομίζω και η Βόζεμπερκ το έκανε σήμερα. Μαζί με όλους, από όλες τις παρατάξεις, από όλα τα κόμματα που είναι της Ευρωβουλής, τους Έλληνες που είναι στην Ευρωβουλή. Έτσι, όλοι μαζί πήγαν να γίνει ψήφισμα για τη γενοκτονία των ποντίων. Είναι σημαντικό αυτό. Έτσι, να καταδείξει τι είναι στην Τουρκία. Το κλείνω αυτό το θέμα και δύο κουβέντες για με τη Λίμπαρ. Ακούγομαι.
0: Ακούω.
1: Δεν ξέρω τώρα τι θα αποφασίσει ο Μαρινάκης, έτσι, αλλά όπως είπε και ο Χρήστος προηγουμένως και εσύ, θα μπουν τα θέματα κάτω και θα κουβεντιαστούν. Αλλά εγώ με ενοχλεί κάτι που είπε ο Μεντιλίμπαρ, μάλλον που έκανε ο Μεντιλίμπαρ και που είπε. Πρώτον, δεν μπορεί να πας με το Ροντινέι τώρα, παράδειγμα, δεξί μπακ, δεξιά εξτρέμ στην καινούργια χρονιά. Ούτε που ζητάει, ξέρω εγώ, την ανανέωση της, του να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο ο Ντάνι Γκαρσία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια, ας το πούμε, καινούργια αρχή. Δηλαδή, να, ούτε το Ποντέσσε το θέλω. Θέλω κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Συν άλλους παίκτες, έτσι όπως τα center back που είπες, συν θέλουμε δεκάρι και να αλλάξει και πιαλά πάνω στο θέμα, παράδειγμα, των στημένων, έτσι που το λέμε όλο τον χρόνο τώρα. Και τι με πείραξε, και κλείνω με αυτό, και τι με πείραξε προχθές στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι, την πιέσαμε ψηλά, την κάναμε, αλλά η ΑΕΚ είχε περισσότερο, πιστεύω, το μυαλό της στη Φιέστα παρά στο να πάρει το παιχνίδι.
0: 100%, μην το συζητάς.
1: Έτσι, λοιπόν, χάσανε 3-4 ευκαιρίες να βάλουν τον γκολ. Εντάξει, μπορεί να είχαμε και εμείς το άγχος να βάλουμε τον γκολ. Τα δέχομαι όλα. Αλλά βάζει τον γκολ και με το που σε πιέζει 5 λεπτά η ΑΕΚ τρως τον γκολ, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Και αυτό συμβαίνει όλο τον χρόνο τώρα. Είτε αυτή λέγεται Real Madrid, είτε λέγεται Πανετολικός.
0: Προφανώς, γιατί αυτή η ομάδα δεν έχει νηρεμία να κρατήσει μπάλα, να κάνει ό,τι πρέπει, να είναι όπως ήταν.
1: Δεν το κάνει. Αν παρατηρήσει, αν μας πιέσουν οι άλλοι, σε 5 λεπτά έχουμε φάει γκολ. Παρατήρησε σε όλα τα παιχνίδια. Σου λέω ο Λεβαδιακός να είναι, που ήταν ο Μαδάρα φέτος, έτσι. Ο Πανετολικός να είναι, ο Πανσεραϊκός να είναι, θα πάμε τον γκολ. Άσχετα, μπορεί μετά να πάρουμε 2, 3, 4. Που δεν το κάναμε φέτος καθόλου. Όλο στο μισό μηδέν είμαστε.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά πρέπει να δουν, πιστεύω.
0: Για
1: λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε.
1: Γεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά.

0: Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τις 5 ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι κουμπί στο 91, Διονύση Ορβελέας εδώ στο μικρόφωνο, 2 11 10 80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή σήμερα. Εδώ είμαστε, Ειρήνη Λιγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει για να σας περάσει εδώ και να τα πούμε. Τώρα, μετά εδώ φίλος ο Γιώργος, σχετικά λέει με την αύξηση, λέει, που έχει βγαίνει το ρεπορτάζ του μάτζερ του με τη Λίμπαρ, τι σημαίνει και αν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Φίλε, δεν είναι, κοίτα να δεις κάτι, δεν νομίζω ότι είναι για να υπάρχει πρόβλημα. Εγώ αυτό που έχω πει είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά ζητήματα που πρέπει να λύσει. Εκεί είναι το ζόρι του. Έτσι. Πρέπει αυτά τα ζητήματα να τα βάλει κάτω, να δει που πατάει, ποιοι παίκτες θα είναι στην επόμενη μέρα. Έτσι, και ποιοι παίκτες θα αποτελέσουν παρελθόν, είτε αυτή θα έρθει η λύση μέσω πώλησης, είτε ξέρω με λύση συμβολέου. Αλλά θα σου πω δηλαδή ότι δεν είναι λίγα τα ζητήματα και είναι και από κάποιο σημείο και μετά μια απόφαση πρέπει να πάρεις σχετικά με κάποιους παίκτες, αν θεωρείς ότι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, αν έχουν βελτίωση, αν μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να πάρεις αποφάσεις αν σου έρθουν προτάσεις. Αν έρθουν δηλαδή και σου πούν ότι δίνει, ξέρω εγώ, αυτή η ομάδα 30 εκατομμύρια, 25 εκατομμύρια για τον Αλφα Μουζακή, τον Αλφα Τζολάκη, οτιδήποτε, θα πρέπει και πάλι να μπει σε μια διαδικασία που πέρυσι δεν μπόρεσε να πει όχι για την πρόταση στην Brighton για τον Κοστούλα. Κάποιοι έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι αγωνιστικά με αμόλυψε πολύ ο Κοστούλα στο στυλ του μέσα στο παιχνίδι. Αλλά από την άλλη, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, εκεί δεν μπορεί να πει όχι. Πάμε στο Σάκη, το ταξί, έλα κύριε Σάκη.
1: Έλα, τι γίνεται, καλησπέρα, καλά
0: εσύ,
1: είστε.
0: Εσύ.
1: Κάποιος μου έχει διαβάσει καθόλου για τον προπονητή που θέλει να πάρει Παναθηναϊκός.
0: Κοπενχάγη λέει.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Καλά, εντάξει, θα πεις. Ξέρω, ρε,
0: δεν ξέρω, φίλε, εντάξει, εγώ βλέπω αλλαγή φιλοσοφίας πάλι. Δηλαδή από τον έμπειρο Μπενίτεθ.
1: Τι να
0: πεις, εντάξει, μπορεί να έρθει ο άνθρωπος και να είναι μια χαρά, δεν είναι και ο Ιάκο δεν πήρε τον Νίκολη, δεν είναι τέτοιο. Αλλά δηλαδή τώρα λένε ότι είναι μια επιλογή του Ζέκα, που έχει, ξέρω εγώ, υποστηρικτές, είναι ένα σκανδιναβικό project. Εντάξει, άλλο η Κοπενχάγη, άλλο Παναθηναϊκός τώρα, δεν ξέρω. Μικρός ηλικιακά είναι. Έτσι είναι, δηλαδή δεν είναι το όνομα που έπαιξε ξέρεις μπάλα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια και πάντα δεν είναι απαραίτητο. Και είναι και ένας προπονητής ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι η Κοπενχάγη έσπρωξε παίκτες αρκετούς επιμερών του.
1: Δηλαδή, βγήκε 7η για Καμπουκί.
0: Πού φετός.
1: Ναι.
0: Το είδα.
1: Ναι, Καμπουκί νομίζω, βγήκε 7η.
0: Εντάξει, θα αναβάθμισαν γι' αυτό, θα πάει στους τέταρτους. Τι να πω. Λοιπόν.
1: Αλλούς χαιρετισμούς, έχεις χαιρετισμούς εδώ από τα παιδιά εδώ από το...
0: Γκορίτσα τι κάνει, πανηγυρίζει, γιορτάζει γκορίτσα.
1: Ναι, ναι, ναι, από τον Κώστα, χαιρετισμούς από τον Μιχάλη, από τον Περικλή.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Χαιρετισμούς μου λέει στο Βερβελέ και στον Κότσο. Ο Κότσο είναι αραχτός.
0: Όχι, μου είχε ένα θεματάκι να λύσει και εντάξει, επειδή μπορεί να προλάβει νοριακά, είπαμε μετά με το. Δεν υπάρχει λόγο να βιάσει.
1: Δεν βλέπει το παιχνίδι σήμερα την Τζέλσι.
0: Πιστεύω να κερδίσει ρε φίλε η Τζέλσι.
1: Και εγώ αυτό.
0: Το θέλει πολύ το παιχνίδι, εντάξει, τότε να το θέλει γιατί και τότε να με νίκη σώζεται οριστικά. Εντάξει, αλλά δεν ξέρω. Βλέπω πολύ. Δηλαδή καίγεται τώρα η Τσέλση, να συζητάμε. Και άλλα και οι άλλοι καίγονται, δεν είναι ότι δεν καίγονται, αλλά το λέω έχει να εξαντλήσει πιθανότητες αν προλαβαίνει για την Ευρώπη. Που δεν νομίζω να προλάβει στο τέλος, αλλά. Εντάξει.
1: Δεν μου λες κάτι άλλο να βγει κανένα άλλο. Δεν μου λες τι συμφωνεί με τον Μουρίνιο και με τη Ρεάλ. Τι γίνεται και αυτή
0: η Εντάξει, η Ρεάλ δεν θέλει προπονητή. Η Ρεάλ θέλει πάντα διαχειριστή, να ξέρεις. Δεν υπάρχουν αυτά τα αποδυτήρια. Δεν υπάρχουν αυτά τα αποδυτήρια.
1: Πού την πήρε, λες,
0: Ρε φίλε, αυτό ο άνθρωπος είναι διαχειριστής τώρα. Είναι μέτρο. Το έχει ζήσει το έργο, το ξέρει. Ο Αντσελότη χρόνια εκεί πήρε τίτλους με διαχείριση. Εντάξει, δεν είναι. Είναι μια πολύ ειδική κατάσταση η Ρεάλ. Δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα. Ξύλο στις προπονήσεις, βλέπουν το φως δημοσιότητας. Τσακώνει το ένας, τσακώνει το άλλος. Τι να πω.
1: Έγινε, άντε, θα τα πούμε.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πριν από να πούμε ότι σήμερα ο Όφη ανακοίνωσε για το τέλος συνεργασίας με ένα πολύ ωραίο ευχαριστώ εκεί με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, εκ των αρχηγών της ομάδας της Κρήτης. Εντάξει, από τα καλά παιδιά του. Εγώ τον είχα την τύχη να τον γνωρίσω μικρό όταν ήταν σε Ακαδημία του Ολυμπιακού και μετά στην πρώτη ομάδα λίγο τον Βασίλη να πούμε. Τα καλά παιδιά, με πέρασμα από την ΑΕΚ, σοβαρός, επαγγελματίας. ο οποίος κατάφερε ουσιαστικά να παίξει μέσα μια χρονιά σε τρεις τελικούς η ομάδα του Όφη. Πολύ λίγοι το έχουν παρατήσει. Πέρυσι τελικό κυπέλου, τελικό του Super Cup το Γενάρη και τελικό του κυπέλου πάλι φέτος. Έχασε τους δύο από τον Ολυμπιακό, πήρε τον τρίτο φέτος με τον ΠΑΟΚ και όλο αυτό έφερε τον Όφη με ευρωπαϊκό εισιτήριο και σίγουρα με άλλες παραστάσεις και εμπειρίες για την ομάδα της Κρήτης, η οποία νομίζω καθαρά ποδοσφαιρικά το άξιζε και με τον Χρήστο Κόντι να το πιστούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Με την αλλαγή εικόνας που κατάφερε να βγάλει η ομάδα του από κάποιο σημείο και μετά. Έδειξε βελτίωση Όφη, με τον ΠΑΟΚ να μείνει στα καλύτερα του φέτος. Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα σοβαρό αυτό. Τώρα, όσον αφορά και αυτό που είπε ο Σάκης νωρίτερα για τον Νέστρουπ, τον Νίστρουπ για άλλους που όπως ακούγεται ο προπονητής που απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας που πήρε παιδί μου στον Παναθηναϊκό, αυτό θέλω να πω, ότι αλλάζει, δηλαδή δοκιμάζει όλα τα μοντέλα για να δει ποιο μπορεί να του κουμπώσει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι έχει σημασία για πώς θα είναι το ρόστερ του. Είναι μια μεταβατική περιδοσία τον Παναθηναϊκό, μπαίνει στο Ολυμπιακό στάδιο να παίξει. Αύριο ο Ολυμπιακός στη μία το μεσημέρι να πούμε παρουσιάζει τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα του σεζόν στο Καραϊσκάκι. Μένει ο Ολυμπιακός και ξέφρασα και χθες την άποψη ότι έτσι όπως έγινε φέτος με τον Ολυμπιακό να χάνει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι θα ήταν και ένα ρίσκο αγωνιστικό το να πάει η ομάδα του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ και να ψάχνεται. Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό. Αν και φέτος ο Ολυμπιακός έδειξε σε πολλά παιχνίδια στο Καραϊσκάκη να αντιμετωπίζει το πρόβλημα και εκτός έδρας να ανταπεξέρχεται, αλλά όπως και να έχει, όταν το καταγράφει σαν εικόνα, έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς διαμορφώνεται όλη η κατάσταση για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι θα κληθούν να κάνουν και αυτή την επανακίνησή τους. Για τον Παναθηναϊκό πάντως, επιστρέφοντας αυτό το οποίο έλεγαν, έκανε και αυτός γνωστός τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα χρονιά, ότι πάει να φτιάξει κάτι το οποίο να μπει στο Βοτανικό με στόχο να επιστρέψει μετά από τόσα χρόνια στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα λέω όλα αυτά όπως έχετε καταλάβει τώρα, γιατί λείπει ο Κώστας Γκότζος, γιατί θα μου άρχισε τα άσε μας και εκείνο και το άλλο και όλες τις αναλύσεις που κάνει, γιατί είχε άδικο. Τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο το θυμάμαι να λέει. Εντάξει, κάτι μήνες έπεσε έξω σε κάτι προπονητές, αλλά σαν γενική αίσθηση είναι αυτό που έχω πει κατ' επανάληψη, ότι νομίζω ότι το έργο στον Παναθηναϊκό είναι σε λούπα. Ότι το βλέπουμε ξανά και ξανά. Λοιπόν, στο 2.11.10.80.8.80 μπορείτε να καλέσετε για να ανταλλάξουμε απόψεις. Να τα πούμε εδώ, στις 7 θα είμαστε μαζί με την αγαπημένη σας εκπομπή. Σήμερα είναι Τρίτη 19 Μαΐου. Παρακαλώ, και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Εδώ ο Δημήτρης λέει για το Final Four να κάνω πρόβλεψη. Μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Λέει τι πρόβλεψη να κάνω. Είναι παιχνίδια τα οποία. Δηλαδή δεν είναι καλή ομάδα η Φενέρ. Κάποια στιγμή πήγαινε και για πρώτη. Είχε ένα ντεφορμάρισμα και 5-6 εγχόμενων αγωνιστικών. Νομίζω το ξαναβρήκε το ρυθμό της. Τι να προβλέψει. Δηλαδή μπορεί ένα βράδυ να σου πουν τα σουτ. Μπορεί να μην σου πουν τα σουτ. Δηλαδή δεν έχει ζήσει Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια την άλλη πλευρά της ιστορίας. Την έχει ζήσει. Και πέρυσι θυμίζω. Όλοι ονειρεύονταν ένα ελληνικό τελικό και στο τέλος έπαιξε ένα μικρό τελικό. Από φέτος έχει καταργηθεί κιόλας ο μικρός τελικός στην Ευρωλίγκα. Είναι καθαρά θέμα ημέρας. Είναι θέμα ότι μπορεί να καταναλώσει πολύ ενέργεια στον ημιτελικό και στον τελικό πάλι πρέπει να βρει την ηρεμία σου. Εγώ, αν το άσο Ολυμπιακού το κρύβω, βλέπω κάτι καλό. Είναι ότι η ομάδα φέτος πηγαίνει με πολύ χαμηλά τον πύχη. Δεν έχει τρελάνει το μυαλό της, δεν έχει βάλει αυτό το πρέπει. Και όλοι ξέρουν πόσο σημαντικό είναι το κίνητρο. Να το σηκώσει εδώ. Νομίζω ότι ίσως βοηθήσει και λίγο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται στο σπίτι του και εξής δεν είναι αυτό που φεύγει μέρες νωρίτερα να πάει σε μια ξένη χώρα. Είναι ένα γήπεδο στο οποίο έχει καλή παράδοση με τον Παναθηναϊκό. Γενικά του έχει κάνει καλά μάτσα αυτό το γήπεδο Ολυμπιακός. Θα έχει τη στήριξη του κόσμου του. Αλλά από εκεί πέρα όλο αυτό ξέρεις είναι και θέμα ημέρας πώς θα πάει. Μακάρι να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός και να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Πάμε στην κυρία Αναστασία. Χαίρετε. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου.
0: Τι κάνουμε.
1: Τι κάνεις Γιονυσάκη.
0: Εδώ εσείς.
1: Καλά.
0: Μια χαρά.
1: Εγώ εντάξει.
0: Παλεύουμε.
1: Ό,τι περιθώρια υπάρχουν.
0: Μην μασάς τίποτα.
1: Ναι, να μην μασάω. Ναι, το ξέρω. Και να θέλω να μασίσω πολύ δεν θα μπορώ. Καλά είσαι γενικά.
0: Καλά είμαι γενικά.
1: Ναι.
0: Είμαι σε μια φάση αναζήτηση με τον εαυτό μου. Ψάχνω λίγο εκεί, δηλαδή έχω κάτι θεματάκια λίγο τα παλεύω. Να τα φτιάξουμε όλα.
1: Ναι, εύχομαι όλα να.
0: Ναι, μα. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και η Αναστασία μου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Το βασικό. Ο Κώστας είναι καλά, είχε δουλειά κάτι.
0: Ναι, καλά, είχε ένα θεματάκι, απλά θα αργούσε λίγο και είπαμε να μην το ρισκάμε να το κάνει.
1: Για να μου πει, βρε Διονυσάκη, εγώ τελείωσα με την περασμένη εβδομάδα, όπως είπα.
0: Ναι.
1: Κάναμε έτσι και μια συγκέντρωση στο τέλος. Δεν φεύγανε γύρω-γύρω να με πείσουνε. Να αλλάξω γνώμη, δεν γινότανε. Και να σκεφτείς κάποια στιγμή, είχαμε ήταν καμιά 25-30 άτομα γύρω-γύρω να με πείσουν ότι να μην αλλάξω. Και είχε περάσει λίγο, κάνα δεκάλεπτο και βλέπουμε από κάτω δύο ανθρώπους να έρχονται και λένε «Καλέ, τι πάσατε εσείς εδώ, θα σας κλειδώσαμε μέσα, θα σας κλειδώναμε μέσα». Ναι, φεύγουμε, τους είπαμε. Τέλος πάντων, πάει και αυτό, εντάξει, δεν έχει σημασία. Τώρα εγώ θέλω να μου πεις, εγώ ξέρεις έχω μια δυναμία με τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει αυτός ο προπονητής, ο τρόπος που είναι. Τώρα, αν σε μερικά πράγματα, κατά τη γνώμη του, τα βλέπει και τα κάνει έτσι και δεν μας αρέσουν εμάς, εγώ δεν βάζω τον εαυτό μου γενικά, αλλά νομίζω ότι θα μην γίνεται καμιά συζήτηση για αλλαγή του προπονητή. Η γνώμη μου, εσύ τι λες, βλέπεις δηλαδή να υπάρχει.
0: Κύριε Αναστασία, μου άκουσα να δεις κάτι. Εγώ δεν είναι θέμα. Εγώ έχω πει το ιδανικό σενάριο να μένει ο προπονητής,
1: ναι.
0: Να έρθουν καλύτεροι παίκτες και ο Ολυμπιακός να είναι όπως πρέπει του χρόνου για να πιστέψει την κορυφή του πρωταθλήματος. Σας έχω ξαναπεί ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι και χάρη στους απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, εμένα δουλειά δικιά μου είναι διαφορετική σε σχέση με αυτό που νομίζει ο κόσμος. Τι εννοώ. Ναι. Η δουλειά μου είναι να μεταφέρω αν βλέπω ένα κλίμα, αν βλέπω κάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι να γίνει μια συνάντηση μπορεί πάνω στη συνάντηση να υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός θέλει να πουλήσει και το μουζακίτι του και τον Τζολάκι, αν ο Ολυμπιακός θέλει να. Ξέρω εγώ, πιστεύει ότι και στον Ορτέγκα και στον Κωστίνια χωράει βελτίωση και θέλει να αλλάξει τα δύο μπακ, γιατί μπορεί να έχει προτάσει και για εκεί οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Το θέλω να υπάρχει μια διαφορά φιλοσοφίας σε αγωνιστικά ζητήματα. Αν είναι πολλά, γιατί δεν είναι και ο πιο διαλλακτικός άνθρωπος, αυτό εννοώ, είναι δύσκολος άνθρωπος με τη Λίμπαρ. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό όμως αυτό. Δεν είναι και κακό. Δηλαδή, όταν είσαι στον ποδόσφαιρο, όταν θες να πετύχεις, δεν είναι κακό. Ίσως και γι' αυτό. Όταν έλεγε ο άνθρωπος ότι έχουμε ρεβάνς μετά το 1-4 με τη Μακάμπη και τον περνάγαμε για τρελό. Και ζήσαμε τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία μας. Έτσι δεν το ξέρω, δεν μπορεί να είμαστε χάριστοι ούτε να σε βγει αυτό.
1: Εγώ γι' αυτό ναι. Είναι κυριότερο, το κυριότερο για μένα είναι αυτό. Μας έδωσε κάτι που δεν το είχε ο Ολυμπιακός 100 χρόνια.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή δεν θα προχωρήσει. Αυτό λέω εγώ. Δεν λέω ότι είναι τέτοιο. Αυτό λέω.
1: Δεν συμφωνώ σε κάποια πράγματα.
0: Δηλαδή και με τον Μίτσελ ζήσαμε μεγάλη στιγμή. Όταν θεωρήσαμε ότι έχει ιστορία δική, υπήρξε μια αλλαγή. Μετά ξαναγύρισε. Δηλαδή, Βαλβέρντε δύο φορές. Δεν ξέρω.
1: Και κοίτα, Διονυσάκη, τώρα λες. Άμα φύγει εκείνο, θα αναπληρωθεί το κενό αυτό με κάποιου άλλου καλού. Γιατί 4-5 τουλάχιστον από αυτού που τώρα έχουμε. Νομίζω ότι δεν είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν
0: μα σας λέω, δεν είναι, είναι πολλά τα ζητήματα νομίζω, για, δεν είναι λίγα.
1: Ονομάσω ποιοι είναι.
0: Είναι πολλά τα ζητήματα που έχει Ολυμπιακό να αναλύσει.
1: Γιατί για μένα είναι, είναι κρίμα να φύγει αυτός ο προπονητής. Γιατί είναι και χαμηλών τόνων. Δεν είναι μόνο ότι λένε μερικοί έχει αιμονές για κάτι. Ο κάθε προπονητής έχει και τον τρόπο του από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν παίζουν όλοι το ίδιο. Έτσι δεν είναι, ανάλογα με την ομάδα.
0: Ναι.
1: Που έχουν.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω γιατί ακούω συνέχεια και μερικούς.
0: Έτσι, σας είπα, δεν υπάρχει. Τον άνθρωπο υπάρχει σεβασμός από όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Το συζητάμε. Το θέμα είναι, σας λέω, εγώ ξαναλέω, είμαι πολύ προσεκτικός σε ό,τι λέω. Ότι αν θα πρέπει να υπάρχουν πολλές διαφωνίες.
1: Εμείς είμαστε οι οπαδοί, είναι αυτοί που τα θέλουμε όλα διαφορετικά.
0: Εντάξει, Αναστασία μου, είναι και κάποια θέματα και αυτό σε κάποια μάτσα έδειξε κάπως. Εγώ δεν είμαι ο κριτής, αλλά. Δηλαδή, με προχθές δεν μ' άρεσε που πήγε ο Μπιάνκο, δεν θέλω να τρεφώ. Δηλαδή, σαν να λέγε δεν έχω παίχτες. Δεν είναι, δεν μ' άρεσε.
1: Έκανε λάθος αλλαγές, αργούσε πολύ να κάνει στο 75, στο 80 αλλαγές.
0: Εντάξει, αυτό ξέρετε, είναι πολλές φορές το θεωρεί. Ίσως να έχει εμπιστοσύνη σε άλλους, δηλαδή δεν ξέρω, είναι θέμα δικό του πώς το διαχειρίζεται αυτό, σε αυτή τη λογική το λέω.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε βρε Διονυσάκη, γιατί και εμένα τώρα με ενδιαφέρει πώς θα είναι, πώς θα τα βλέπω από εδώ. Πάσε, δεν μπορέσαν να μου φτιάξουν ακόμα την τηλεόραση βρε, είναι ένα μήνα αυτή η Κοσμοτέ, ένα μήνα.
0: Τίποτα ακόμα.
1: Τίποτα. Έρχονται, κάνουν παρέλαση, παίρνουν λεφτά, φεύγουν.
0: Μάλιστα. Γιατί πρέπει να τους δίνεις λεφτά δηλαδή για να κάνουν παρέλαση.
1: Βέβαια. Κλείνεις ραντεβού και έρχονται. Το λένε προκαταβολικά. Και κάτι άλλο που δεν μ' αρέσει και θέλω να το πω.
0: Άκου.
1: Σου λέει, θα έρθω, ας πούμε, 11 με 1. Εντάξει, θα τηλεφωνούν κιόλας ότι φτάνουμε για να βεβαιωθούν. Και τι κάνουν, σου λένε εκ των προτέρων. Όχι μετρητά, με κάρτα. Αλλά χωρίς απόδειξη. Και τους λέω την άλλη φορά, με συγχωρείτε. Εδώ πάμε να πάρουμε ένα φακελάκι πράγμα και μας δίνουν απόδειξη. Όχι, μου λέει. Θα σας τη στείλουμε, λέει, ταχυδρομικός. Λέω, με συγχωρείτε, από τη μέρα που άλλαξα και με υποχρεώσατε να αλλάξω και τηλεόραση και όλα και είναι χειρότερα, δεν πήρα ούτε μία απόδειξη πίσω. Κατάλαβες. Και τώρα ψάχνω να βρω κανένα.
0: Να σου μιλήσουμε πώς θα βοηθήσω εγώ μια άκρη εκεί, να δω πώς θα βοηθήσω.
1: Κανένα
0: ναι,
1: τεχνικό,
0: ναι, έχω ένα που ξέρω.
1: Εκτός της Κοσμοτέ που να ξέρει.
0: Ξέρω έναν, σου λέω, να μιλήσουμε, να δούμε πώς και το φτιάξουμε. Με ίντερνετ το έχεις, όχι με δορυφορικό. Με ίντερνετ το έχεις.
1: Ναι,
0: ίντερνετικό, ναι. Έγινε. Ναι. Να σε καλά, φιλιά.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, κύριε Αναστασία μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά.
1: Yeah.
0: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Διερωταμένοι για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69, oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
9: Φυσικά, στο 90 και 1.
8: Στα παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά,
0: που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
8: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: www.unicef.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Έχουμε ένα διαγωνισμό εδώ. Παναγιώτα, παλεύουμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ποιος κερδίζει, που γιορτά, που χάνει. Συμβαίνουν αυτά. Ζωντανές εκπομπές είμαστε. 2-11-10-80-8-80, φίλες και φίλοι. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Παίζει Κώστα από το Παγκράτη, παίζει αυτό που μου λες. Παίζει πολύ σοβαρά, γι' αυτό θέλω να το δούμε το έργο. Μην γράφει καμία ιστορία. Και τρέχει, δεν φτάνει αύριο μεθαύριο ο άνθρωπος. Τι έλεγα τώρα. Α, ναι, ήταν για τον Έμερι που έκανε. Είναι ο τελικός του Europa League, έτσι. Έχουμε Φράιμπουργκ στον Βίλα αύριο. Και σε συνέντευξη τύπου έκανε μια αναφορά ο Έμερι στον Ολυμπιακό. Στο γεγονός ότι είχε φτάσει στα ημιτελικά στο conference και αποκλείστηκε στον Βίλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μια καλή ομάδα στον Βίλα. Και νομίζω ότι αυτό γενικά το 2-4 του Ολυμπιακού εκεί στην Αγγλία ήταν από τα κορυφαία μάτς σε πάρα πολύ έτσι βάθος χρόνων, να το πω διαφορετικά. Εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ έγραψε ξεχωριστή ιστορία. 9 Μάη ήταν η ρεβάνς εδώ, 20 μέρες μετά μέχρι το τελικό του conference και όλα παρακάτω. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου βάζει χέρι γιατί λέει, είπα και έγραψα σήμερα στην εφημερίδα, γιατί δεν μου άρεσε, ξέρω εγώ, αυτό που έκανε ο Ροντινέη χθες. Ναι, θα σου το πω, φίλε, και από εδώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν αλλάζουν άποψη μου, ό,τι και να μου λες. Τι εννοώ, ο Ροντινέη ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στα playoff. Δεν κοροϊδέψε, όχι τι άλλοι κοροϊδέψαν, δεν μπορούσαν. Έβαλε 4 γκολ, αυτό κάτι δείχνει. Είχε ένα πρόσωπο το οποίο το παιδί ήταν από πάνω. Τώρα, έζησε ο Ολυμπιακός, το έφερε η μοίρα. Εντάξει, δεν είναι κατσαν για να τη δουν, έφυγε η αποστολή, δεν ασχολήθηκε κανείς. Ήταν στο τελευταίο παιχνίδι στη Φιέστα της ΑΕΚ. Δεν έχασε, ήρθε 1-1.

0: Ολυμπιακός βγήκε δεύτερος όχι γιατί κέρδισε. Ολυμπιακός ήρθε δεύτερος και έχει δικαίωμα να κυνηγήσει τη συμμετοχή του στο Champions League και θα είναι δύσκολο για μένα να τα καταφέρει με τα μονοπάτια που μπορεί να τον περιμένουν. Γιατί δεν ήξερε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 0-2 στη Λεωφόρο, ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον γκολ του Ταμπόρδα προς το τέλος. Λοιπόν, αυτό το αποτέλεσμα συνδυασμό με την ισοπαλία και να είχαν Ολυμπιακός δηλαδή στο διαφορετικά μετά από την ΑΕΚ δεν έλεγε κάτι. Τι δεν μου άρεσε εμένα, δεν μου άρεσε που την επόμενη μέρα μπήκε σε μια διαδικασία να κάθεται τώρα να βάζει τη λιόλη του τραγούδι που το τραγουδήσαμε όλοι μας μετά το τελικό του conference στη Νέα Φιλαδέλφια. Σχετική καζούρα που έγινε τότε. Εντάξει, πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ήταν καλύτερη, πιο συνεπή την ώρα που έπρεπε, στο πήρε το πρωτάθλημα. Δεν έχεις και λόγο να αποδείξει σε κανένα τίποτα. Το έχει πάρει το conference, το ξέρουμε. Μου βάλει το conference και το δηλαδή εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν έχει τώρα λόγο να κάτσει να ανοίγει μέτωπο για να λε να γίνει και αντιπαθήσει μια μερίδα του κόσμου, ξέρω εγώ, ότι δείχνει, ξέρω εγώ, άλλοι γράφανε πονά, κάνει εκείνο τα λεπτά. Δηλαδή. Αυτό και επειδή είναι ένα έμπειρο παίκτη, νομίζω ότι δεν κερδίζει και τίποτα. Δηλαδή, δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Αυτό είπα. Άλλη ερώτηση, πόσο κόσμο λέει, πόσους Τούρκους υπολογίζονται να έχει το. Στο Final Four, εντάξει. Δεν ξέρω αν θα είναι αμυγός Τούρκοι, φίλε, δεν θα έχουν και άλλες ενισχύσεις για να είμαι ειλικρινής. Πάντως, μια δήλωση που είδα που κυκλοφόρησε το πρωί, εικάζουν ότι θα έχουν κάτι λιγότερο από 5.000 φίλους της Φενέρ. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, κάθε άλλο. Έτσι. Τώρα, Ολυμπιακού, άλλοι λένε 8, άλλοι λένε θα φτάσει 10. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και έχει σημασία. Και τι θα γίνει, δηλαδή, είναι ορατός ο κίνδυνος. Να δει τελικό, αν δεν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός να αποκριθεί, σε άδειο γήπεδο. Άδειο. Ενώ να είναι μια εικόνα του γεμάτου γήπεδου. Δεν ξέρω πώς θα βρουν το στένος. Αν ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει, δεν θα το συζητάω καν. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά την Παρασκευή και την Κυριακή θα είναι στο ραντεβού με το τελικό με τον νικητή της αναμέτρησης Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης που είναι το άλλο παιχνίδι. Ο άλλος ημιτελικός. Αυτό εκτιμώ τώρα. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να σου πω. Δεν μπορεί κανείς να βάλει κάτω με σιγουριά να πει θα γίνει το ένα και το άλλο. Πάμε Μοσχάτο και στον Νίκο να προλάβουμε πριν το δελτίο. Έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιόνιο.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, μια χαρά. Μια παρατήρηση πρώτα απ' όλα για το θέμα Ροντινέ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που πες στην εκπομπή το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό, δεν ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα ιδιαίτερο παιδί. Έχει μεγαλώσει δύσκολα. Θέλει να ζει την κάθε μέρα και να χαίρεται το κάθε λεπτό. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες. Αλλά κάποιος μίλησε από την εκπομπή, ο Τάσος συγκεκριμένα μίλησε για την οτροπία, ότι αυτό δείχνει κακή νοοτροπία. Κακή νοοτροπία, θα έπρεπε να του απαντήσεις, ότι δείχνει επίσης ένας πρόεδρος, ο οποίος πέρυσι στην παρθενική του εμφάνιση ως πρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα, έτρωγε εξάρες, τεσάρες, άσους 0-2, 2-0, όποτε χρειάστηκε. Τα γκολ νομίζω ήταν 14-1, 14-2, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Και φέτος μίλησε κάτι για παρθενοραφές.
0: Ναι, τα έχει ξέφυγε. Και είμαι σίγουρος ότι αν αυτή ήταν η υποθήκη από Μαρινάκη για παράδειγμα, θα ήταν ακόμα θέμα άστο.
1: Ναι, μίλησε για παρθενοραφές. Ποιος μίλησε για παρθενοραφές? Δηλαδή,
0: εντάξει, δεν είναι θέμα αυτό. Για μένα κανείς δεν πρέπει να μιλάει. Άκουσα να δεις κάτι. Άκουσα να σου πω κάτι. Έχω αρκετούς φίλους που είναι ΑΕΚ και μου μετέφερε μια εικόνα ότι. Όχι, δεν πανηγύρισαν. Οι άνθρωποι πανηγύρισαν την ψυχή του. Ακόμα πανηγυρίζουν, πλάκα μου κάνανε.
1: Και καλά κάνανε, μα και
0: αλλά σε πολλούς δεν άρεσε. Άκουσα και τη δήλωση του, την ατάκα του Ντέμι Νικολαίδη. Δεν του πολύ άρεσε αυτό που έγινε.
1: Που έγινε είμαι σίγουρο.
0: Ναι, θέλω να σου πω, αλλά μπροστά στην προσμονή σηκώσε το πρωτάθλημα, νομίζω. Αν το κάνει δηλαδή σε άλλη συνθήκη θα ήταν τελείως διαφορετικό. Εντάξει, ο άνθρωπος το ζει. Του πάνε καλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Τώρα μπάστο, μην το. Και εγώ διαφωνώ. Ναι, ρε, δεν ξέφυγε. Ξέφυγε. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε, τώρα. Τώρα, άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Εντάξει, δεν θέλω να. Και εμένα μου στέλνει κόσμο και μου λέει να πούμε, α μα πει πρώτα για την εταιρεία του που έχει μονοπόλιο, που κάνει εκείνο, που κάνει τ' άλλο κτλ. Τώρα, εντάξει, ο καθένα.
1: Δεν μιλάει για τα ξαπλοϊκά που έχουν πάει τα βάνη.
0: Αυτό είναι τώρα. Δεν θέλω τώρα να κάτσω να κάνω το ανάλυση. Δεν θέλω πραγματικά στο μιλάω ειλικρινά. Κρίνει το καθένα. Κρίνει ο κόσμο, δεν έχω ούτε και πραγματικά στο επειδή μου το πει δεν έχω και με τον Τάσο να σου πω κάτι ειλικρινά. Δεν θέλω, φίλε, να πω. Έχω θέλω να πω το ρεπορτάζ μου να είμαι εκείνο. Δεν οδηγεί πουθενά, ξέρει γιατί.
1: Όχι, δεν εννοώ.
0: Όχι, θα σου πω, δεν είναι μόνο το Τάσο. Και μπορεί να τα διαφωνήσω 10 πράγματα.
1: Ναι, αλλά να κοιτάζουμε όμως λίγο και το
0: δικό μας.
1: τη δικιά μου καμπούρα. Εγώ δεν κοιτάζω μόνο τον Αλωνών.
0: Εγώ είπα την καμπούρα τη δική μου ότι με ενόχλησε, δηλαδή ο Ζεπόρ Ολυμπιακού, δηλαδή δεν θεωρώ ότι του δίνει και κάτι. Δεν έχει
1: και
0: να κάνει.
1: Μαγιά σου είσαι μόνο που το ανέφερε και μαγιά σου που το έκανε.
0: Σούπα, δεν μ' άρεσε. Δηλαδή δεν έχει να κάνει.
1: Λέω, είμαστε Ολυμπιακό, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Είμαστε Ολυμπιακό. Μα σου λέω, ρε φίλε, αυτή που πρέπει να είναι.
0: Δηλαδή τι να κάθομαι να μ' αρέσει τώρα, φίλε, να ρωτάει ο Ρέτσο πόσο είναι το παιχνίδι Παναγικό Πάοκ στον πάγκο. Για να βγω δεύτερο δηλαδή. Δηλαδή σχεδόν εμεί το Champions League του χρόνου σίγουρα. Δηλαδή, άμα παίξω δηλαδή, με τη Sporting Λισαβόνα, θα την περάσω.
1: Εγώ προτιμούσα το Europa Nation.
0: Εντάξει, μπορεί να πάμε και στο Europa από το Champions League. Τουλάχιστον εδώ, δηλαδή, εγώ αν είμαι κάπω safe πλέον εδώ, είναι ότι δεν θα έχουμε άλλα. Δηλαδή, να γίνει μεγάλη, στο Europa και να το έχουμε στο Conference.
1: Η φορά του Τσουλού είναι πολύ μεγάλη για τι ομάδε και δεν μπορούν να τα αντέξουν οι ελληνικέ ομάδε.
0: Είναι μεγάλη φορά, αλλά μια
1: οπότε. Αν περάσει η ΑΕΚ στο Champions League, θα έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει πολύ μεγάλο
0: θέμα. Συμφωνώ. Σε καλά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Θυμίζω τηλέφωνο επικοινωνία με εκπομπή. 2, 11, 10, 80, 8,
2: 80. Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Αναφορικά με την έντονη οσμία αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας τονίζει ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε κάποιο άλλο σημείο του δικτύου. Επιπλέον, και ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι η έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρήθηκε τις τελευταίες ώρες στους δήμους Νέας Μύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Καλυθέας, Γλυφάδας και Αλίμου. Μιλώντας στο παραπολιτικά.gr, ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης δήλωσε ότι εκενώθηκε ένα γυμνάσιο της περιοχής. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα. Ο 40χρονος οδηγός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο 14χρονος γιος του νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το ενημέρωση.com, πρόκειται για Βρετανούς οι οποίοι έκαναν διακοπές στο νησί. Την άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις αποφάσισε η Βουλή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας. Η πρώτη αφορά στη μήνυση που της είχε υποβάλει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η δεύτερη στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Νέες τουρκικές προκλήσεις με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η Άγκυρα κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες και ότι με θράσος τις διδάσκει στα σχολεία. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μήνυμα στους μαθητές που θα δώσουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Το μήνυμά του τονίζει πως ακόμη και αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που επιθυμούν, δεν θα πρέπει να απογοητεύονται, αφού δεν θα επηρεάσουν απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία τους. Καταλήγοντας και ευχόμενος καλή επιτυχία, τους προτρέπει να προχωρήσουν με θάρρος και αισιοδοξία. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα ταξιδιωτική οδηγία λόγω της επιδημίας του Έμπολα εξέδωσε το State Department. Προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να μην επισκέπτονται τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα λόγω της επιδημίας. Στα αθλητικά, Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στο τουρνουά της Γενέβης, γνωρίζοντας την ήττα από τον Γερμανό Κωνσταντίν Φράτζεν και τον Ολλανδό Ρόμπιν Χάασε.
2: Τα νέα των αγορών.
6: Πτώση 1,12% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε θετικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
2: Ο καιρός.
6: Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία τους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Διονύσης Βερβέλης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

7 λεπτά μετά τις 6, ακούτε παραπολιτικά 90,1, είναι εδώ εκπομπή στο 91. Σήμερα μόνος, Διονύση Βερβελέ στο μικρόφωνο, Κώστας Γκότζος, άδεια μιας μέρας. Περιμένω κιόλας να έχω και νέο με τον μπάσκετ, να την θα πάω την Παρασκευή, θα κάνω. Μπάσκετ. Περιμένω να μου έχει τάξει ένα εισιτήριο. Το πληρώσω κιόλας. Τι? Όχι εγώ, πάρω κάτι για την Παρασκευή, πάω το Final Four. Δεν έχω πάει σε κανένα Final Four. Μήπως ήρθε η ώρα να το πάρει ο Ολυμπιακός, μπορεί να πάρει κανένα. Που στέλνει έναν άνθρωπο που έχει πάρει conference να πάει να το δει, να δώσει μια ενέργεια θετική. Αυτά σκέφτομαι, Παναγιώτα. Αυτά σκέφτομαι. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Επαναλαμβάνω. Εδώ είμαστε. Πάρτε γιατί χανόμαστε. Δεν πάει το μυαλό σας τι γίνεται. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό το Μπρέγκοβιτς είναι αυτό, το είχαμε βάλει, πολύ να δω. Τι ωραίο σου Μπρέγκοβιτς, καλλιτεχνάρα. Μ' αρέσει, πολύ να δω σου Μπρέγκο, δώσε Μπρέγκο.

0: Νέα και από την Ισπανία. Για τη Βαλένθια, πάνω που έλεγα για εισιτήρια. Έχει βρει, λέει, και Βαλένθια περισσότερα. Τι περισσότερα, θα είναι περισσότερα από 1000, λέει. Εντάξει. Καλά είναι. Ωραία. Του δίνει για πλήρες πακετάκι εκεί, με τσάρτερ. Μπαίνουν, τα αγοράζουν, να έρθουν εδώ. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα και. Δεν είναι για, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν περάσει ο Ολυμπιακός τελικό, δεν ξέρω ποια θέλω απέναντι, για να είμαι ειλικρινής. Στη Ρεάλ κάτι χρωστάμε, αλλά σαν να έχουμε για κάτι μαζί της. Την άλλη θα πάμε Μεξικό από ό,τι βλέπω. Μου φάει ωραία. Λοιπόν, κύριε Χάρη.
1: Καλησπέρα, κύριε Διονύση.
0: Έφυγες.
1: Θέλω, κοίταξε, είμαι τυχερός.
0: Ναι.
1: Γιατί ζητήσανε για έκδοση βίζας.
0: Ναι.
1: Το ποινικό Μητρώου. Εντάξει, το βγάζετε το EGOV, αλλά χρειάζεται μια σφραγίδα της Χάγης. Κάτι μπουρδές και πρέπει να πάει να βγάλει στο κανονικό. Οπότε τη γλιτώνω μέχρι να τα φτιάξω και να πάω να κάνω την αίτηση. Πά, κερδίσεις καμιά εβδομάδα, κάνα καήμερο, κάτσε να κερδίσω. Πώς είσαι?
0: σε τι απ' όλα? Στο χαμένο μου πρωτάθλημα, στην αγωνία μου για το Final Four, στο σηματολογικές μου εξετάσεις που αναλύω με την Παναγιώτα εδώ και ώρα. Σε τι απ' όλα, αγόρι μου.
1: Έλα, λοιπόν. Μην αγχώνεσαι μετά τέτοιο.
0: Όχι, ρε, όχι, θα πεθάνουμε. Τα έχω πει εγώ ότι είσαι καλά. Είναι σίγουρο να πούμε. Άστο. Μην αγχώνεσαι. Αυτό λένε όλοι. Το θέμα αυτό. Και τον τελευταίο γιατρό που πήγε αυτό μου είπε. Μπορεί να μην αγχώνεσαι, μου λέει. Όχι, του λέω. Δεν αγχώνομαι, του λέω. Είσαι καλά. Υπάρχει ένα λόγο να έχουμε άγχος στη ζωή. Όλα καλά.
1: Φαντάζομαι εγώ που είμαι καρδιοπαθής και μου λέει ο γιατρός. Εντάξει, και είναι ο θείος μου, έτσι. Δηλαδή, ο καρδιολόγος είναι ο θείος μου. Και μου λέει, είναι αυτά, μην τα δεις στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Έλα, τι λέω, να δεις. Έλα, να δεις τι γίνεται.
0: Μπαίνω σαν γιατρό και μου λέει μια φορά, κύριε Βερβέλ, έχετε φυσήξει 10 φορές μέχρι τώρα. Μου λέει, δεν σου έχω πει τίποτα. Και λίγο σε έχω φυσήξει τώρα, είμαι και ήρεμος, του λέω, να με δει και πιο μετά, του λέω. Αντάλαβες. Ναι, ρε, πολύ μπροστά.
1: Θα σου πω, έχει πάει ο Κώστας να βρει τον Τυφαλά?
0: Όχι, ρε, όχι, ναι, είναι δυνατός. Μασάει τίποτα.
1: Πάει αυτή είναι καλά. Αυτή είναι καλά.
0: Ναι, ρε, μασάει. Να το σκούτζω.
1: Και κάνα δύο-τρεις φίλοι που μας ακούνε, ρε παιδί μου, και έχουν θέματα. Εντάξει, δεν τους ξεχνάμε. Να είναι καλά. Εκεί είναι καλά. Κάνε υπομονή. Τι θα κάνεις?
0: Κάνεις τίποτα άλλο.
1: Ναι. Αναβούνα διαρκείας. Τα έχουν πάθει όλοι. Να σου πω κάτι. Η φετινή χρονιά το κακό είναι ότι μας άφησε ψυχολογικά. Καλά τα άλλα, έτσι. Εντάξει, δεν θα. Κάποια συμφωνήσουμε, κάποια διαφωνήσουμε. Άλλο θέλει δεκάρι από εδώ, από εκεί και όλα αυτά. Λίγο πολύ όλοι έχουν δίκιο. Έτσι, αλλά έχουν πίνει όλοι με ψυχολογικά. Θεωρώντας, ρε παιδί μου, η περισσότερη μεριά που θέλει το Μεντιλίμπαρα να φύγει, θεωρούν ότι και του χρόνου πάλι θα βλέπουμε το ίδιο. Έτσι, full
0: πίεση. Πολύ, ναι, το πιστεύουν πολύ, δεν είναι ψυχολογικό.
1: Ναι, άνευ λόγου και αιτίας, σέντρες και ίδιοι παίχτες. Βέβαια, αλήθεια είναι αυτή, συγγνώμη τώρα, έτσι. Φαντάζομαι ότι είσαι ο Μαρινάκης, μπαίνεις να κάνεις συζήτηση και λες, πάμε, σχεδιασμός ομάδας. Τι θέλουμε, δεξί μπακ. Και λέει, δεξί μπακ μας καλά. Κωστίνια Ροτιντέι. Ωραία, αριστερά. Έτσι. Ορτέγκα Μπρούνο. Ωραία, πολύ ωραία. Πού είσαι, από εδώ είναι η πόρτα. Έλα. Καλύφτα.
0: Εντάξει, φίλε, δεν είναι. Εγώ γι' αυτό ήμουνα, το είπα πριν, κάπως ακραία για ορισμένους. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να μην γίνομαι και αρεστός, το καταλαβαίνω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, τώρα, Διονύση μου, συγγνώμη. Το να έχεις εσύ μια προσωπική αντίληψη ή μια άποψη, έτσι ξέροντας την ομάδα, έχοντας εμπειρία, έτσι, και έναν άκρατο επαγγελματισμό συγκεκριμένα, δεν είναι να μοιράζεις προφητείες και όλα αυτά, αλλά έχεις ένα feeling το οποίο είναι κλάση ανώτερο από όλους τους άλλους. Έτσι. Εγώ μπορώ να σκεφτώ πως θα λέει έναν άνθρωπο ο οποίος επενδύει εκατομμύρια, άσχετα με το να γκρινιάζουν άλλοι, έχουν πάρει τα ακριβά διαρκείας ένα άλλο. Ναι, έχει ο άλλος 1,5-4,5 χιλιάρικα και πώς θα λένε ο Μαρινάκης έχει βάλει 12.000. Σίγουρα. Έτσι. Και να βλέπεις αυτό το πράγμα, δεν σου λέω ότι ο άνθρωπος ότι με την Λίμπρα δεν ξέρει να παίξει αδιάφορα.
0: Όχι, ρε, σημα, το λάθος είναι κοινό τώρα το καλοκαίρι. Έχει γίνει, όχι υποτίμηση του ανταγωνισμού, ίσως έχει γίνει και υπερεκτίμηση της δικής μας εικόνας.
1: Όχι, υπερεκτίμηση. Εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει υπερεκτίμηση, έτσι. Αλλά είναι και συνδυαστικό. Θα σου πω το εξής. Για μένα είναι εξαιρετικά απαράδεκτο, έτσι, εξαιρετικά απαράδεκτο να σου ακυρώνουν τέτοιο πρώτο γκολ και να μην λέει κανένα. Έτσι, είναι εξαιρετικά παράδεκτο ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ πέρσι με την απίστευτη φάση μπροστά στα μάτια του με τον Ιωαννίδη που βουτάει και να μην έχει φέρει τρεις άσχετους στο πάγκο οι οποίοι θα πηγαίνουν να διαμαρτύρονται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Δηλαδή συνεχίζονται. Πρόσεξε, δεν είναι θέμα ντε και καλά, είναι στη διαιτησία.
0: Καταρχήν ο Ολυμπιακός, όταν έχει τη ώρα. Ο Ολυμπιακός φέτος έφαγε μία λέζα για τη διαιτησία. Ακούγαμε το αφήγημα περί Γιαννάκη Παπαδόπουλου και τα σχετικά. Και στο play-off ήταν η μοναδική ομάδα και ο ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική μόνο που συζητήθηκαν φάσεις για ότι έχουν αδικηθεί, ξέρω εγώ.
1: Καλά, δεν έχει ξανά. Θα σου πω το εξής. Λένε όλοι μην μιλάτε, μην κάνετε, μην ράνετε και επαναλαμβάνουν πώς το λένε 2-3 παιχνίδια σε 20 χρόνια που έλεγε ο άλλος και μπερδευόταν, εν πάση περιπτώσει, συγκεκριμένα. Έτσι, και ξεχνάνε το πιο βασικό. Δεν υπάρχει παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον τερματοφύλακα αν 3 φορές πώς το λένε θέατρο για καθυστέρηση. Έγινε φέτος. Δεν είναι το μοναδικό που έχουμε δει.
0: Αυτό, εσύ δεν πήρε κάρτα ο Ραμίρες με την Κηφισιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Στην πρώτη εφαρμογή του VAR, φάση που ξεχνάνε, και πάει ο Σιδηρόπουλος 3 λεπτά πριν να βρει χέρι του Γκιγέρμε, σέντρα.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Πάντως, κοίταξε, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι σε κάποια φάση κάνεις ένα παιχνίδι, σου χαλάει ο άλλος το ρυθμό ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, τουλάχιστον σε εμάς ήταν πολύ κακή η αντιμετώπιση του με τη Λίμπαρ, δηλαδή όλα αυτά τα υποβίβαζε. Να παίξεις μπάλα. Μα πώς θα παίξεις μπάλα, ρε φίλε. Δηλαδή το βλέπεις μπροστά σου ότι έρχεται ο άλλος με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Θα καθίσει λοιπόν με τους άλλους, τους φίλους του, τους εξηγιαντές, γιατί μιλάγανε για συμμαχία του ΠΑΟ. Κλαίγανε.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι τη χαλάσανε.
0: Το έχουμε μοιράσει. Θα το πάρει ΠΑΟ για τα 100 χρόνια αυτό το άλλο που κυκλοφορούσε.
1: Θα το πάρει για τα 100 χρόνια και ο Ολυμπιακός προστολή. Μετά λέγανε ότι θα πάμε στην Τούμπα για να μας το δώσει. Έτσι. Πάει 3. Κράφτα. Τέλος πάντων. Πάντως, πώς το λένε, ρε παιδί μου, με την ιστορία του Ροντινέ ή οτιδήποτε άλλο, και σεβαστή άποψη του καθενός, σε καλά κάνουν και χαίρομαι τη δικιά σου άποψη, και ας εγώ διαφωνώ ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον στην εκπομπή, έτσι, ο πιο επαγγελματίας είναι ένας. Έχει ακούσει ό,τι έχει ακούσει, είσαι εσύ. Έτσι. Η αντίδρασή σου είναι μια χαρά, όπως το λένε, ρε παιδί μου, νορμάλ. Λες την άποψή σου. Όπως είχε πει την άποψή σου, έτσι παλιότερα, όταν είχε κάνει το παιχνίδι Παπαπέτρου, έτσι με τον κόλπο Γιακουμάκη στο Καραϊσκάκι.
0: Δεν είχα πει. Ότι είναι κανονικό.
1: Έτσι, ότι είναι κανονικό, το ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα. Το θυμάμαι, άσχετα με το αν διαφωνώ εγώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ο συγκεκριμένο δεν δούλευε η γυναίκα του στο Open πριν πάει στο Sky ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα λάθη συγκεκριμένα για μένα, έτσι, όταν αρχίζουν όλοι και λένε μη λέει και μαζέψτε και κάντε και ράντε, έχει και άλλη συνέχεια. Επειδή λοιπόν οι μεγαλύτεροι λασπολόγοι είναι από τη συγκεκριμένη ομάδα και έχουν βγει κάποιοι από αυτού. Έτσι, συχνά δημοσιογράφοι, να πούμε, όχι κάποιοι από αυτούς, κάποιοι δημοσιογράφοι και πουλάνε ότι ο Ολυμπιακός το πλήρωσε και το πήρε το conference. Θα λέω να πάνε στο πούνε ότι παιδιά, όπως το λένε, άμα θέλεις, πήγαινε πάρτο ή πήγαινε τρίψε το σάμο.
0: Τι να πάρει, μα δεν θα πλάκανε. Μα δεν πλήρωνε και φέτο, θα μα πλήρωνε και και που έφτασε να το πάρει. Δεν είναι πλάκα, κάνουμε τώρα.
1: Όταν έρχεται λοιπόν ο Ρότα και σου κάνει δηλώσεις, όταν ο άλλος λέει, πώς το λένε, μαμίστε του στον πάτο. Συγκεκριμένα, έτσι τσίγκινα, πέτσινα και όλα αυτά και μάζευε ό,τι μάζευε.
0: Πάμε,
1: έτσι, και όχι μόνο αυτό, παλιό όπως το λένε ποδοσφαιριστή με πορτοκαλάδες. Μην τα ξεχνάνε.
0: Πάμε, λοιπόν. Μιλάμε σε πάρα μετά κάτι που θα θέλω. Έλα, φιλιά, μιλήσουμε μετά.
1: Ό,τι θες, ό,τι
0: θες. Ναι, ναι, bye, bye, bye. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 6:15.
3: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
11: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: 21 λεπτά μετά τις 6 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πάμε στο Γιώργο από τον Πόρτο Ράθη. Έλα κύριε Γιώργο, έλα πρωταθλητή.
1: Έλα Διονύση μου, τι κάνεις?
0: Εδώ εσύ.
1: Καλά ρε Διονύση, καλά. Εγώ ξέρεις πόσο σε σέβομαι και πόσο σε εκτιμάω. Όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε από το 2017.
0: Ναι, να είσαι καλά.
1: Και δεν νομίζω ότι έχω... έχει κάποιο παράπονο από μένα. Εντάξει, κάποιες φορές μπορεί να έχουμε κάποιες διαφωνίες, αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα στα πλαίσια μιας...
0: ευγενής σχέσης και άμυνας που λένε.
1: Ευγενής σχέσης. Εγώ διαφωνώ με κάποιους οπαδούς από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τους ενόχλησε τα λεγόμενα του Ηλιόπουλου. Οκ, όμως... δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν ανέλαβε την ΑΕΚ ο Μάριος ο Ηλιόπουλος υπήρχε ένας χλεβασμός από πλευρά του Ολυμπιακού, υπήρχαν site τα οποία κοροϊδεύανε, ο άσχετος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο μπήξε, ο δείξε, μετά φτάσαν σε σημείο να διαμαρτυρηθεί ρε παιδί μου εκεί στο στάδιο Καραϊσκάκη για κάτι που έγινε ξέρω εγώ, με κάτι παίχτες, δίπλα ο Κώστας. Χαμογέλαγε ηρωνικά, πέρασε ο πρόεδρος από πίσω, ο κύριος Μαρινάκης.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό λύθηκε πάντως.
1: Και είπε, ναι, λύθηκε, το ξέρω, αλλά είπε τι είναι αυτό, ο Καραγκιός Μπερντέ, τι είπε, κάτι είπε εκεί πέρα τέλος πάντων, ο κλόουν, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μετά βγάζουν και τη φωτογραφία με το κύπελο του 2012, το τρόπαιο. Λοιπόν.
0: Γιώργο μου, δεν είναι
1: δηλαδή, η συμπεριφορά του. Τη πλευρά του Ολυμπιακού τέλος πάντων. Ήταν ωραία απέναντι στον Ολυμπιακό και μας πήραν και αυτά που είπε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Άκου να δεις. Εγώ δεν αισθάθηκα στο. Εγώ, δηλαδή, για παράδειγμα.
1: Όχι, δεν λέω για σένα, Διονύση. Εγώ μιλάω για του Ολυμπιακού που βγήκαν και έχω τον παράπονο.
0: Εγώ και για μένα θα σου πω δεν έχω θέμα. Εγώ, για παράδειγμα, δεν κατάλαβα γιατί εδώ τι έγινε. Δηλαδή, μια πορεία που έχω. Και θέλω να την κάνω και στον Τάσο, λέει τον καπετανάκο να την πω σε εκπομπές. Ναι, ότι βλέπω ότι. Η ΑΕΚ μέχρι το Γενάρη διαμαρτυρόταν για τη διαιτησία, για το Λαμά.
1: Φυσικά, ναι. Και διαμαρτύρεσαι.
0: Ναι, άλλο. Και μετά λέει, φέραμε την κάθαρση, κάναμε εκείνο και τα λοιπά. Τι άλλαξε, είδες τίποτα να αλλάζει?
1: Άκουσε να δεις τι αλλάζει.
0: Επειδή πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ,
1: άλλαξε το εξής.
0: Τι άλλαξε?
1: Το πρωτάθλημα αυτό για μένα και για πολλούς ΑΕΚτζίδες, χιλιάδες ΑΕΚτζίδες, ήταν κομμένο και ραμμένο για τον ΠΑΟΚ. Το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό πιστεύω εγώ. Και σίγουρα δεν θα
0: ήθελα Γιώργο, αλλά
1: να
0: επειδή...
1: τις αρεστήσουν και τον Ολυμπιακό
0: Γιώργο,
1: που έβαλε πλάτη
0: άκουρε,
1: για να γίνει ο ΠΑΟΚ.
0: Εσύ πας 48, λοιπόν, άκουνα δεις και με αυτό που λες με την ΕΠΟ.
1: Το πήρε η ΑΕΚ και αυτό σου λέει ότι σε αυτόν τον πόλεμο που κάνατε κατά της ΑΕΚ, αυτόν τον χρόνο, τον τελευταίο χρόνο, εντάξει πέρσι ήμασταν κάτω. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι, αλλά να σου θυμίσω ότι.
1: Πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι, αυτό το πράγμα για μένα είναι.
0: Ρε μαγκιά σου, άλλο σου λέω. Στα λεγόμενά του όμω περί κάθαρση και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Να σου θυμίσω το προηγούμενο διάστημα που αναφέρθηκε. Η ΑΕΚ πήρε δύο πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Εγώ σου λέω για το 18 και το 23. Δεν σου λέω για το 10 και το 95.
1: Ωραία.
0: Σου λέω 18 και το 23.
1: Και, το 18 και το 23.
0: Και όλοι λένε, ότι στα προηγούμενα χρόνια, και το ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, ναι, ότι ο Νταραβέρ στην ΕΠΟ ήταν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε κανένα Ολυμπιακό.
1: ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ήταν, ναι. Δηλαδή, Ολυμπιακό τρία πρωταθλήματα.
0: Δηλαδή, τι έκανε, το καταδίκαζε αυτό το σύστημα, καταδικάζει. Αυτό σου λέω.
1: Όχι, δεν το καταδικάζει.
0: Ρε παιδί μου, άκου να δει κάτι. Ήταν μια κουβέντα που έγινε πριν στον κόσμο τη ΑΕΚ. Θέλω να σου πω. Δηλαδή, αν αυτή η κουβέντα

0: πει σε μια συνέντευξη. Ναι. Με ένα δημοσιογράφο, ένα συγκεκριμένο.
1: Σε σχέση, Διονύση μου, το καταλαβαίνω, θες να πει. Σε σχέση όμως με τον Κυρτζίκη, τον Σάρι, τον Γιάννη, τον Τζιρόνι, τον.
0: Αλλά όμως στα δικαστήρια πήγαινε τον Καγκάτση φέτος.
1: Τον. Πώς θα λέει, θα τον πάει.
0: Με το θέμα του Λανουά σου θυμίζω. Πήγε στα δικαστήρια.
1: Πρέπει να τον πάει, θα τον πάει. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Σίγουρα η κάθε ΕΠΟ έχει. Έχει τα δικά της, τις δικές της σκιές. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει. Η κάθε ΕΠΟ ήταν εκεί στην ΑΕΚ, ήταν εκεί στον ΠΑΟΚ, ήταν εκεί στον Ολυμπιακό. Αλλά εμείς που θέλουμε να γυρίσουμε τώρα, να γυρίσουμε στην εποχή του Κυρτζίκη. Να γυρίσουμε στην εποχή του Γιάννη και του Τσιρόνι.
0: Φίλε, άκου να δεις, δεν θέλουμε να γυρίσουμε.
1: Έλα τώρα. Δηλαδή είναι το ίδιο τότε με το τώρα.
0: Καλά,
1: είναι το ίδιο.
0: Η ΑΕΚ πάντως μέχρι το Γενάρη σου λέω έλεγε ότι είναι το ίδιο.
1: Και καλά έκανε και θα τα λέει.
0: Άρα τι άλλαξε. Εγώ σου λέω τι άλλαξε, ρε παιδί μου. Τι άλλαξε.
1: Όσο αδικείται θα τα λέει.
0: Ναι, μήπως δεν αδικούταν.
1: Η ΑΕΚ δεν είπε να πέσει ΕΠΟ. Η ΑΕΚ δεν πήγε στην Παναγιώτα. Δηλαδή, άλλοι πήγανε στην Παναγιώτα.
0: Πήγε, μια χαρά πήγε να ξέρεις.
1: Όχι, δεν ήταν στην Παναγιώτα η ΑΕΚ.
0: Όχι, πήγε ο Ηλιόπουλος, πήγε στην Παναγιώτα.
1: Ο Ηλιόπουλος πήγε εκεί για να πει την ατάκα του.
0: Και άλλοι πήγανε και πήγαν. Μια χαρά πήγε να δει και να κόψει τι γίνεται και τα λοιπά.
1: Για την άμυνά του πήγε η Διονύση μου. Δεν πήγε να πάρει μέρος. Άλλοι πήρανε μέρος στην Παναγιώτα. Άρα ο Ηλιόπουλος δεν τα έβαλε με την ΕΠΟ. Ο Ηλιόπουλος τα έβαλε με συγκεκριμένους ανθρώπους που είναι στην ΕΠΟ. Όχι ότι σου λέει δεν μ' αρέσει αυτή η ΕΠΟ.
0: Πάλι τη ΑΕΚ την ΕΠΟ μέσα.
1: Ωραία, τι να κάνουμε τώρα.
0: Λέω, απλά λέω, γι' αυτό το λέω. Σωστά... Κάτι συγκρούεται, αυτό λέω.
1: Αν δεν φίλε. Κάνουν σωστά τη δουλειά του, θα την ακούνε.
0: Δηλαδή, ο Μπαλτάκο, για παράδειγμα, δεν έπαιζε Ολυμπιακό που ήταν πρώτο τη ΕΠΟ. Γιατί μου λέει τον Κυρτζίκη ήταν ένα χρόνο για κάτι. Ο Μπαλτάκο το θυμάμαι.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω για να κλείσω να βγουν και οι υπόλοιποι είναι ότι του έχει ενοχλήσει. Όχι, δεν μιλάω για σένα, εσύ ανώτερο άνθρωπο. Κάποιου οπαδού του Ολυμπιακού έχουν ενοχληθεί που ο Μάριο Ηλιόπουλο πήρε το πρωτάθλημα. Με αμαγιά του, με την ομαδάρα του, του χρόνου να δει τι ομάδα έχει να φτιάξει. Γιατί μπορεί η Μπαλτά. Θέλουμε τρεις μεταγραφικές περιόδους για να γίνει η ΑΕΚ αυτό που πρέπει να είναι η ΑΕΚ. Και αυτή τη μεταγραφική περίοδο θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί πέρσι δεν έγιναν σωστά τα πράγματα και πήραμε το πρωτάθλημα εφέτος. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει του χρόνου. Τους πονάει, καλοχώνευτο παιδιά.
0: Ρε, μην πονάει, ρε, δεν είναι θέμα να πονάει. Κανένα ρε, Γιώργο, δεν άκουνε, δεν είναι
1: και όλα καλά. Όλα θα πάνε καλά. Και τον Μάριο Ηλιόπουλο θα δούνε τι CTS του Μάριου
0: Ηλιόπουλου. Εγώ θα σου πω φιλικά, μην ανοίγεις, θα σου πω και κάτι.
1: Γιατί,
0: θα σου πω κάτι φιλικά στο τέλο. Δεν είναι δυνατόν να πονάει έναν άνθρωπο. Όχι εμένα.
1: Μα το βλέπω.
0: Άλλο. Τι άλλος,
1: σας έκανε ο Μάριος. Ρε, ο Μάριος, τι σας έκανε ο Μάριος, πού σας πείραξε ο Μάριος.
0: Άλλο σου λέω, ρε.
1: Τι, μισό λεπτό.
0: Δηλαδή, ρε φίλε, μου γράφουν εμένα να πονάω. Τι να πονέσω, ρε φίλε. Έχει πάρει 248 πρωταθλήματα.
1: Το κύπελο, γιατί το σηκώσατε αυτή τη φωτογραφία του 12, γιατί τη βάλανε.
0: Και έζησα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί μπήκε, ρε φίλε.
1: Γιατί πονάει ο Ηλιόπουλος και τώρα σας πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Εμένα πονάει.
1: Δεν μπορώ.
0: Ένα να ηρεμήσει όμως, δεν πονάει κανένα Ηλιόπουλος. Και είναι και πολύ λίγος και στο ποδόσφαιρο ακόμη για να πονέσει κόσμο, να ξέρεις. Φιλικά στο λέω. Ένα μπορείς να πάρεις, μπορείς να πάρεις και ένα δεύτερο. Α δούμε, κάτσε να δούμε και την πορεία. Φιλικά στο λέω και πολύ όμορφα. Βλέπεις το εκνευρίζουμε ούτε τίποτα. Δεν πονάει κανένα Γιώργο μου ο Ηλιόπουλος. Κατάλαβες. Και ο Ηλιόπουλος και να πάρει πρωτάθλημα ΑΕΚ και να το πάρει και Παναθηναϊκό κτλ. Εμένα προσωπικά έχω σοβαρότερα θέματα να ασχοληθώ από το αν με πονέσει, αν θα χάσει ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ότι μπορεί να μου αρέσει, ναι, δεν μου αρέσει. Χάρηκα. Αλλά άλλο να πονάει και άλλο να κάνει τέτοιο, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη από το Ήλιον. Έλα, Δημήτρη. Δεν υπάρχει Δημήτρης. Πού είμαστε? Η Αθήνα. Κοίτα, είναι από την Αθήνα ο Γιώργος. Είναι η Αθηνά και ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο.
2: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Ε, χαρά.
0: Ακούτε. Εδώ είμαι, ναι, πάμε.
2: Για να διορθώσω κάποιο κύριο που είπε, αυτά σημαίνει πρόγονος. Δεν ξέρω, νομίζω κάτι άλλο είπε.
0: Τι είπε?
2: Τίποτα. Θεώρησε το μη... λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό δύο λόγια ήθελα να πω. Πρέπει να πάρει ένα προπονητή να έχει όρεξη για δουλειά.
0: Αυτός που ακούγεται έχει, φαντάζομαι, 38 χρονών.
2: Ναι. Στο μήνα επάνω, άποψή μου είναι αυτή,
0: ναι.
2: Φαίνεται αν έχει όρεξη για δουλειά και αν έχει αποτελέσματα ο προπονητής.
0: Ναι.
2: Στο μήνα επάνω, τα συμβόλαια πρέπει να είναι χωρίς αποζημίωση, ώστε στο μήνα επάνω, αν κάποιος δεν κάνει δουλειά σωστά...
0: Ή καλά, δεν υπογράφει κανένας τέτοιο συμβόλαιο, ρε φίλε. Και ειδικά στον Παναθηναϊκό, όταν με τόσες αλλαγές που κάνει, ποιος θα έρθει να το υπογράψει αυτό το συμβόλαιο?
2: Το παρελθόν, το εγγύς παρελθόν έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσματα.

0: Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα τι λες, ναι. Το πιάσα.
0: Ναι. Σε δύο συγκεκριμένες ομάδες. Μία ναι. της Ελλάδος και μία της Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Εγώ προσυπογράφω αυτή την πρακτική. Γιατί έδειξε από, εξ αποτελεσμάτων ότι είχε προκοπή.
1: Ναι.
0: Αυτό θα έλεγα για το Παναθηναϊκό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Γεια σας.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, πού πάμε. Νίκος Παλαιοφάλιρο. Άρα Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Διονύση.
1: Τι κάνουμε.
2: Καλά. Να σου πω Διονύση.
1: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός τώρα είναι στο τρίτο προκριματικό ή στο δεύτερο του Champions League.
1: Θα παίξει τρεις γύρους τώρα αν μείνει έτσι.
2: Θα παίξει τρεις γύρους ή δύο.
1: Ναι, τρεις, αλλά περιμένει να δει θα γίνει με την Άστον Βίλα.
2: Άστο, άστο. Έξω η Άστον Βίλα, άστα όλα αυτά. Ναι. Πες ότι αποκλείεται από τον πρώτο γύρο.
1: Πάει, πού πάει μετά. Πάει Europa League.
2: Παίζει εκεί προκριματικό
1: ναι,
2: ή απευθείας.
1: Και μετά είναι και play-off από ό,τι ξέρω.
2: Παίζει δηλαδή ένα γύρο Europa για να
1: δεν θα αποκλειστούμε. Μην με τρώσεις τώρα, μην με πιάνεις. Με αρνητική ενέργεια μετά με το καλή μέρα. Ας αποκλειστούμε.
2: Όχι,
1: άμα
2: όχι.
1: Είναι να αποκλειστούμε κάπου, αποκλειστούμε στα play-off να πάμε να είμαστε και στο Europa εκεί σίγουροι έτσι κι αλλιώς και όλα καλά να πούμε.
2: Μα αυτό θέλω να μάθω. Ναι. Πού είναι σίγουρο ότι θα είμαστε Europa, πώς πρέπει να γίνει.
1: Να είναι σίγουρο όταν πάμε να παίξουμε στα play-off του. Πες το.
2: Στο Champions League.
1: Ναι.
2: Του Champions League, εντάξει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και τι ασχολείσαι με τους αεξίδες, ρε Διονύση.
1: Δεν είναι να ασχοληθώ.
2: Ένα λεπτό. Δεν του λες του ανθρώπου. Πρώτον είναι αγενής, παίρνουν, δεν σε αφήνει να μιλήσεις. Μιλάει από πάνω, συνέχεια.
1: Εντάξει, το πήρε ενθουσιασμό
2: στο άλλο. Όχι, φίλε μου. Όχι, το είχα πει και μια μέρα στον Κώστα
1: στο
2: που έλειπε.
1: Είχε
2: πάει στο γήπεδο και είχα πάρει και βγήκα αργά. Φίλε, ΑΕΚ δεν υπάρχει. Ομάδα που έπεσε και άλλαξε αφημί, δεν υπάρχει ΑΕΚ.
1: Υπάρχει και πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, φίλε.
2: Φίλε, η ομάδα έπεσε και αλλάξαν αφημία να γλιτώσουν τα χρέη, ναι ή όχι.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλη κουβέντα, αλλά σου λέω.
2: Όχι άλλη κουβέντα, όχι άλλη κουβέντα. Η μόνη ομάδα που το έχει κάνει αυτό από τις Big Four που θέλουν να λέγονται. Ο Ηρακλής, ο Πανιώνιος και όλοι αυτοί για αυτό τον λόγο πέφτανε και διασύρονται μέχρι τώρα.
1: Έγινε.
2: Μη μου λένε τώρα εκείνο και τ' άλλο.
1: Δεν θέλω τέτοια. Πάμε
2: όχι
1: τώρα.
2: Όχι ψυχραιμία. Με αυτά που ακούμε δηλαδή θα τρελαθούμε.
1: Εντάξει.
2: Και
1: έγινε.
2: Νομίζεις όταν ο Μαρινάκης πέρναγε πίσω από τον Ιντζόπουλο και έλεγε αυτά που λέγε, ο φίλος πριν λίγο. Νομίζω ο Μαρινάκης είναι χαζός, δεν βλέπει τι θα γίνει. Και πού να δεις ακόμα.
1: Έγινε. Ήρεμα, ψυχραιμία.
2: Μας έχουν πρίξει.
1: Ήρεμα, σου
2: έχουν
1: λέω.
2: Πληρώσει τα χρέη τους, φίλε.
1: Πάμε, Νίκο, ήσυχα, σου
2: όχι,
1: λέω.
2: Όχι, πάμε. Έλα. Εμένα μου ανεβάσαν την πίεση.
1: Να μην
2: τώρα.
1: Ανεβαίνει καμία πίεση, γιατί υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα. Πάμε, Νίκο μου. Φιλιά, να σε καλά.
2: Άμα πια, άντε, να σε για, καλά. Καληνύχτα,
1: τι γίνεται με την πίεση. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου τον Λίσανδρο, την Παιανία. Αλλά κύριε Λίσανδρε, πώς είμαστε. Πού σ' άρχοντα.
3: Τι έγινε.
1: Εδώ, εσύ.
3: Καλά, μπορεί. Είχα τα λαπορία 2-3 μήνες. Γι' αυτό και δεν
1: έπαιρνα.
3: Σας άκουγα όμως, αλλά δεν έπαιρνα.
1: Να σε καλά ρε φίλε.
3: Λοιπόν, θα σου πω και θα σου αποκαλύψω ότι είμαστε πατριώτες.
1: Πατριώτες. Από πού δηλαδή.
3: Δηλαδή. Το πατρικό μου είναι από τη Ζαχάρο.
1: Ω, πολύ μπροστά.
3: Εσύ είσαι από την Καλαμάτα.
1: Ναι. Γεννήθηκα στην Καλαμάτα και πατέρα μου από τον Πύργο.
3: Μέσα από τον Πύργο.
1: Ε?
3: Μέσα από τον Πύργο.
1: Από το Επιτάλιο, Γουλνίτσα, κοντά στη Ζαχάρο.
3: Από το Επιτάλιο,
1: ναι,
3: στα
1: ναι.
3: Χέλια.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι. Εστονοχωρήθηκα πολύ που την αποξηράνανε. Γιατί εγώ δούλευα στο Σταυροπάζαρο. Χρόνια.
1: Α, ξέρω, το ξέρω, ναι.
3: Σταυροπάζαρο. Τώρα έχει γίνει μουσείο.
1: Ναι.
3: Η αγοράκι. Εγώ είμαι από τα Λαστέικα. Πύργο.
1: Πολύ μπροστά είσαι.
3: Είμαι ζαχαρέος, αλλά όταν ήμουν μωρό, οι γονείς μου με κάναν αγορά στα Λαστέικα και είμαστε τώρα, ας πούμε τώρα είμαι 80 χρόνων, πάω στα 81.
1: Ωραίος, να τόσο φίλος μου Λίσανδρος.
3: Είμαστε και από τον Πύργο και από την Αγουλινίτσα.
1: Τα έχεις παντρέψει όλα, δεν έχεις γλιτώσει από πουθενά. Ναι.
3: Και τέτοια. Και στην Κλειφάδα δούλευα χρόνια.
1: Ωραίος.
3: Δούλευα στο Ψαρόβλου, αν το έχεις ακούσει, στη Στάουνα, στο Ντέλ Στέιου Χάους, χρόνια, σερβιτόρο δηλαδή. Μετά έκανα εντούλο στο Καβούρι, που ερχόταν και ο συγχωρεμένος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Νίκος, ο Έλα.
1: Ποιο Γουλανδρής.
3: Γουλανδρής, ναι. Και από ένα σταυρουδάκι που έχει κάνει δώρο, όχι δώρο, το είχα βρει και πέρασε κανέναν μήνα και ήρθε εκεί και του το έδωκα και το κρατάω. Και έχει απάνω τρία διαμάντια, σταυρουδάκια, αλλά επειδή σε πέθηκα σωστά, του το έδωκα και δεν το πήρε και το φοράει η σύζυγος. Πολύ ωραίο σταυρουδάκι.
1: Καλά έκανες.
3: Και στη συνέχεια, και στις 26 του μήνα αυτού, θα ξέρω που βρίσκομαι.
1: Όλα καλά πάνε, προχώρα, μας σας τίποτα.
3: Δεν μάθα, ωραία. Τι να μάθω.
1: Είσαι δυνατός, παραδέχομαι.
3: Και το όνομα και το επώνυμο, Γεωργακόπλος.
1: Ωραίος.
3: Λοιπόν.
1: Φιλιά, να σε καλά.
3: Όταν έρθει ο Γκόντος.
1: Ναι, αύριο εδώ θα είναι.
3: Ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μου.
1: Εντάξει, το πω.
3: Κατά το τέλος του μήνα έχω πάρει κάτι πράγματα, σας στείλω μετά τις 26 που θα βγω από το γιατρό.
1: Να ξέρχονται με εμάς, σας
3: τίποτα. Όχι, μωρέ, τα έχω, μωρέ, και μίλησα και με την κοπέλα και μιλάγαμε πόση ώρα, δηλαδή, στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω ποια κοπέλα ήτανε.
1: Τώρα.
3: Και μου,
1: Εντάξει, μην τα λες όλα τα μυστικά, τώρα. Άστε.
3: Όχι, μιλάγαμε και μου είπε, ας πούμε, ορισμένα πράγματα και για εκείνη και για μένα, ας πούμε. Λοιπόν. Και μάλιστα ανησύχησε που είχα αργήσει να πάρω. Και
1: έγινε. Λοιπόν.
3: Να
1: σε καλά, φιλιά, χάρηκα που σ' άκουσα. Να σε καλά.
3: Να σε καλά κι εγώ έτσι, για να μην ανησυχείτε.
1: Να σε καλά, πάμε. Φιλιά, δύναμη. Πάμε Περιστέρη στο Στέργιο.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Σέργιο με λένε, Διονύση.
1: Σέργιο, εντάξει, είδα Στέργιο.
4: Πρώτη φορά παίρνω.
1: Εγώ για ένα φίλο πιλότο να μου το λένε Στέργιο, λέω πως ήταν αυτό να πούμε.
4: Περιστέρη, μπουρνά λίγο πιο πάνω. Πρώτη φορά παίρνω, σα ακούω όμω. Παρακολουθώ και στο θύριο είσαι.
1: Να σε καλά.
4: Δεν θα σε κουράσω σε 30 δευτερόλεπτα. Δύο ερωτήσεις έχω και απορίες.
1: Ναι.
4: Αν μπορεί να μου πάει να μου πει τη θέση σου, θα το εκτιμήσω. Ακούω τον συνάδελφό σου, τον Κώστα τον Νικολακόπουλο, που ξέρω ότι υπάρχει μια εκτίμηση μεταξύ σας.
1: Ναι.
4: Σε μια ερώτηση πριν μια-δύο μέρες του Αντώνη του Καρπετόπουλου, λέει: μη μου ανοίγει θέμα, λέει, μεταγραφών. Τις τέσσερις τελευταίες περίοδοι Ολυμπιακός μεταγραφές δεν πήγαν. Απέτυχαν.
1: Ναι.
4: Το πείσαν το θέμα εκεί. Ναι. Ερώτηση τώρα δική μου στο Διονύση.
1: Ναι.
4: Αν φυσικά συμφωνείς ότι απέτυχαν και εσύ, βέβαια.
1: Ναι, περισσότερες απέτυχαν από ψέματα.
4: Δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος όμως γι' αυτό. Ποιος είναι ο υπεύθυνος του σκάουτινγκ? Δεν μιλάω για μία περίοδο, μιλάω για τέσσερις.
1: Υπάρχει μια ομάδα.
4: Δεν σύμφωνοι.
1: Ναι,
4: κάποιος δεν πρέπει όμως να δώσει κάποιο.
1: Προφανώς γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι. Και τώρα εντάξει, δεν θέλω να προλάβω. Εξελίξει. Νομίζω ότι η κουβέντα που να γίνει τις επόμενες μέρες του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο θέμα. Είναι θέμα γενικού περιεχομένου. Δεν είναι θέμα ο Μεντιλίμπαρ, ο Μαρινάκης, οτιδήποτε. Είναι θέμα τι κάνουμε εδώ. Αυτό πιστεύω.
4: Δηλαδή
1: ο Ολυμπιακός πήρε το conference, το κεφαλοποίησε με μια άνεση επίδειξη δύναμης κατακούντας τον double με όλους να υποκλείονται στην περσινή του χρονιά και φέτος ήταν κατώτερος των περιστάσεων.
4: Μάλιστα. Αυτό αν είδα. Καταλαβαίνω καλά, δηλαδή θα γίνει και μια κουβέντα ποιος έφερε το Στρεφέτσα, ποιος έφερε το Νασημέντο.
1: Γιατί κάτι γίνεται, μας είπα, δεν είναι θέμα μόνο Στρεφέτσα. Είναι θέμα, Σέργιο μου, γιατί τι εικόνα θα έχει προπονητής. Δηλαδή δεν υπάρχουν παίκτες που έφυγαν επί Μεντιλίμπαρ.
4: Τώρα θα πάω στο δεύτερο. Ναι. Είπες προηγουμένως, άκουσα που είπες. Δεν ξέρει αν θα παίξει ο Γιάρεμ. Δεν θα παίξει με το Μεντιλίμπαρ. Σωστά.
1: Δεν έχω ψέματα να πω.
4: Ή ο Αθανασίου, ας πούμε. Σωστά. Ναι. Δεύτερη ερώτηση και κλείνω. Ακούω μια πολύ ωραία ανάλυση από το γιατί παρακολουθώ τα ραδιόφωνα και λοιπά. Μ' αρέσει το αυτή. 50 ναι. χρόνια παρακολουθώ, είναι 65.
1: Ναι.
4: Και λέει ο Μιχάλης ο Τσόχος. Ο Ολυμπιακός είναι σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα κρατήσει το Μεντιλίμπαρ με το παιχνίδι που παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Το ξέρουμε, τον έχει φέρει πολλά στο Ολυμπιακό, κόφερας κλπ. Αλλά αυτό είναι ο Μεντιλίμπαρ. Αν προσπαθήσει να τον κρατήσει και να τον πείσει να αλλάξει παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε τώρα θα μας κάνει έτσι όπως είναι ο Μεντιλίμπαρ για τη νέα σεζόν. Φέτος δεν είδαμε μπάλα, έτσι συμφωνούμε σε αυτό, yeah. εκτός της Ευρώπης. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, σέντρες κλπ. Κλπ. Ή πιστεύεις εσύ που ξέρεις καλύτερα τα πράγματα και έχω λόγο που το λέω ότι ξέρεις καλύτερα. Θα υπάρξει μια και από τη μεριά του κάποιο νερό στο κρασί του, ας πούμε, να αλλάξει κάποια πράγματα.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Εγώ δεν έχω. Βλέπω έναν άνθρωπο.
4: Δεν είμαι αισιόδοξο από ό,τι μπορεί να αλλάξει.
1: Βλέπω έναν άνθρωπο που έχει συγκεκριμένες θέσεις. Εκεί λέει, τις υποστηρίζει, καλά κάνει. Δεν μπορώ να είμαι χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Μου χάρισε τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αλλά σου είπα ότι.
4: Εγώ δεν βλέπω να αλλάζει τα 65.
1: Δηλαδή, δεν είναι πολύ. Δηλαδή, αν πει στου ανθρώπου του Ολυμπιακού ότι θέλω να μείνει ο Ντάνι Γκαρθία του χρόνου εδώ να παίζει βασικό. Να είναι αριστερό μπάκο Ορτέγκα και
4: σωστά.
1: Είμαι ικανοποιημένο και από αυτό, δεν ξέρω αν θα έχει.
4: Σωστά.
1: Θα πάει καλά.
4: Προηγουμένω, είπε όχι τυχαία. Εγώ επειδή φιλτράρω κάθε τι που λέω, κάθε ρεπόρτερ και μάλιστα με άποψη κλπ. Είπε προηγουμένω ότι. Περί Γκαρθία, περί αυτό, περί Κωστίνια κλπ. Ναι. Αυτά όμως είναι, αν δω εγώ του χρόνου, δηλαδή στην προετοιμασία πάνω, αν δω ξανά Γκαρθία ή Κωστίνια ή παραπεί ότι είναι απόφαση του με τη Λίμπαρ, δεν είναι απόφαση της διοίκησης.
1: Ποιο σου.
4: Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει ένας άνθρωπος στα 65 με ένα συγκεκριμένο μοτίβο που λειτουργεί 30-40 χρόνια. Δεν νομίζω.
1: Θα δούμε.
4: Σε ευχαριστώ που καταρχήν μου
1: μάθησες. Να σε καλά.
4: Σε ευχαριστώ.
1: Υπομονή. Λοιπόν, πάμε Σαλαμίνα στο Δημήτρη. Ελά, Δημήτρη.
5: Καλησπέρα, Διονύση.
1: Χαίρετε.
5: Τι κάνεις.
1: Καλά, εδώ.
5: Εδώ, δεν είμαστε πολύ καλά φέτος.
1: Εντάξει, έχουμε υγεία να έχουμε, φίλε, όλα τα άλλα.
5: Πάρα πολλά υγεία.
1: Οι ομάδες έτσι ήταν πάνω κάτω, τι να κάνουν. Άμα προσαρμόζονται οι ομάδες στη ζωή μας, το λέω μόνο εμείς στο επάγγελμα, δηλαδή. Τι να κάνουμε, θα είχαμε άλλα.
5: Όχι, όχι, εννοείται υπάρχουν και σοβαρότερα θέματα. Εδώ ζητώ. Τώρα, όσον αφορά, επειδή είχα καιρό να πάρω, τελευταίο καιρό δεν είχα πάρει. Με το Μεντιλίμπαρ. Αυτό που λέμε, έτσι, άμα θα του κάνει μια συζήτηση δίκηση, σωστά.
1: Ναι.
5: Του πει παράδειγμα, θέλω 3-4 ονόματα. Πρωτοκλασάτα. Το σου φέρω εγώ. Έτσι, κάναμε και δύο λάθη, εντάξει, και δίκηση και παίχτε και προπονητής και όλοι. Εγώ αν σου φέρω 3-4 πρωτοκλασάτα ονόματα, 5-6 πόσα θα είναι. Αυτό έχει σκοπό να αλλάξει. Κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα τι μου λες.
5: Άμα αρχίσει τώρα, μα μου σου του, δεν αλλάζω, δεν κάνω, δεν ράνω, τότε συγγνώμη, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Αυτό τώρα.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να το προσαρμόσει και η ομάδα, ξέρει τι θέλει. Εδώ μπορεί να το μεταφέρει έναν προβληματισμό που έχει, σου αφορά στην εικόνα, σε κάποια πράγματα. Τώρα από εκεί πέρα σου λέω, δεν ξέρω κατά πόσο είναι, φίλε μου, εύκολο να αποδεχθεί και ο ίδιο κάποια πράγματα.
5: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι για μία-δύο αλλαγές. Νομίζω ότι είναι για περισσότερα πράγματα στο δικό μου μυαλό.
5: Εντάξει, 4-5 ονόματα σου είπα εγώ τώρα. Τυχαία,
1: ναι, όχι, μας το λέω, εγώ σου μιλάω πρακτικά, δεν σου το λέω. Καταλάβες.
5: Εννοείται θέλουμε και περισσότερες αλλαγές. Αλλά του φέρει τώρα ονόματα. Ωραία, καλέ μεταγραφές, εντάξει. Να πούνε ότι η διοίκηση, εντάξει, εμείς δεν κάναμε και εμείς τα λάθη μας. Ωραία, εντάξει. Αυτό έχει σκοπό να δείξει κάτι διαφορετικό. Από αυτό που βλέπαμε φέτος. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δεν μπορώ να πω. Στην Ευρώπη.
1: Ναι, αλλά στην Ευρώπη είναι άλλο το στήλε, φίλε. Στην Ελλάδα για να παίξουμε να κρατήσει μπάλα. Τώρα μην λέω πάλι τα ίδια και γκρινιάζουν. Δεν βλέπω να παίξω εγώ να εκτελέσει ένα στημένο.
5: Όχι, στην Ελλάδα είναι διαφορετικά. Ναι. Άλλη κατοχή τώρα στο Champions League και άλλη κατοχή. Πάρει, δεν μας παχωρεί παράδειγμα κατοχή. Εντάξει.
1: Αυτό λέμε.
5: Η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα, εντάξει.
1: Έτσι είναι.
5: Την Ελλάδα τώρα αυτό μια κάθετη. Πόσες κάθετες θυμάσαι όλη
1: η. Μα δεν παίζει κάθετα. Είναι ξεκάθαρο. Δεν θα αλλάξει αυτό το έργο. Ούτε θα του πει ο Μαρινάκης θέλω να παίξει κάθετα και θα παίξει κάθετα. Δεν μπορεί, δεν το έχει μάθει.
5: Ναι,
1: παίζει ένα άλλο στυλ, πώς να σου το πω τώρα. Δηλαδή, ίσως και σε πολλά παιχνίδια θέλει να προηγείται νωρίς για να ανοίγει το αντίπαλο που δεν το κάνανε και πολλές ομάδες. Δηλαδή, εγώ είδα ομάδες στο Καρισιάκι να φάνε γκολ και δεν πήγαιναν να ανοιχτούν γιατί ξέρουν ο Ολυμπιακός, ο νορμάλ Ολυμπιακός εκεί μπορεί να σε εκτελέσει. Αλλά τώρα είναι πολλά, ρε φίλε. Εντάξει, είναι πολλά που δεν πήγαν. Δηλαδή, ο LKB δεν ήταν καλά. Ο Τσικίνιο δεν ήταν καλά, ο Ροντινί ήταν πεσμένος ως μπακ ένα διάστημα μέχρι να πάει μπροστά. Ο Κωστίνια δεν ήταν αυτός που ήταν. Ο Πυρόλα κάποια στιγμή έπεσε εκεί, δηλαδή εκεί που ήταν έδειχνε μια χαρά. Είναι δηλαδή, πολλά που γίνανε και δεν πήγαιναν καλά. Τι να πω.
5: Ναι, εντάξει, εγώ ποτέ με απογοήτευσε πάρα πολύ.
1: Και αυτός δεν πήγε. Και αυτός δεν πήγε. Και αυτός δεν πήγε.
5: Είχα τις αμφιβολίες μου λίγο και το πρωτάθλημα που έρχονταν.
1: Τέλος πάντων. Έγινε, ρε φίλε.
5: Έγινε.
1: Να σε καλά.
5: Εντάξει.
1: Έγινε. Πάμε διαλυματάκι να δούμε μετά τι θα προλάβουμε γιατί έχουμε και αμάξι. Πάμε και το παλεύουμε. Πάμε.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Και εκεί. Και εκεί.
12: Και εκεί. Χρήστα, we have an ATM.
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
17: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
18: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Και βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα. Στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω.

0: lambo.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι από 22 στις 24 Μαΐου το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055 στο Ρίτζες Καζέο Μοπαρνές, ένα αυθεντικό τριήμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας στο πλούσιο μπουφέ με λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτος, νάτσος με σάλσα βέρντε και πίκο δε γκάλο, τσίλι κον κάρνε, πόλο αχουμάδα και πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Ζήστε τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Κρατήσει τώρα στο 2-10-24-21-055. Viva Mexico, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε σε ό,τι προλάβουμε από 2 λεπτά για 2 ακροατές, γιατί είχαμε και αυτοκίνητο σήμερα. Έχουμε ξεφύγει. Χίλια συγγνώμη από όσους δεν καταφέρουν να βγουν. Πάρτε αύριο, παιδιά. Εδώ θα είμαστε πρώτα Θεός. Μανώλης από το δρόμο, έλα Μανώλη.
3: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
2: Πάμε, Μανώλη, πάμε. Πάμε γιατί.
3: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν τέλος πάντων, να σας πω μια ερώτηση, ρε παιδιά.
2: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός έπεσε συνέχεια με εξάντρες από την ημέρα που ήρθε.
2: Όχι.
3: Άμπρο. Το τελευταίο καιρό έγινε ό,τι έγινε.
2: Τελευταίο καιρό. Φέτος πολύ περισσότερο από ό,τι πέρυσι.
3: Ναι, από το Γενάρη και μετά ειδικά.
2: Ναι.
3: Όταν ξεφούσκωσε η ομάδα. Άρα έπεσε το καλό, ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος.
2: Μα δεν διαφωνώ. Εγώ δεν λέω ότι είναι θέμα ποιότητας. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός όλη αυτή κουβέντα για να γίνει.
3: Εντάξει, ξεφούσκωσε. Απλά ήταν τα πράγματα.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, και κάτι άλλο έτσι. Πες με αλλάζω να πες με τη θέση και μας με βρίσκουν οι φίλοι οι υπόλοιποι. Δεν με νοιάζει. Ρε φίλε, έξι. Ήρεμα, ρε φίλε.
2: Εντάξει, άστο το, μην δεν θέλω το, μην το πάμε.
3: Ήρεμα, δεν χρειάζεται.
2: Ναι, εντάξει, συμφωνώ, δεν έχω το τόπο του Γιώργου, αλλά ξέφυγες.
3: Εμένα, σαν Ολυμπιακός, δεν έχει να μου πει κανένας τίποτα. Κλείσαμε.
2: Έγινε.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, φιλιά. Πάμε, Αντώνη Τραπετσόνα, αλλά Αντώνη.
4: Έλα, Γιώργη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Εντάξει, να σου κάτι, Γιώργη.
2: Έλα.
4: Τώρα με το ιδανική που θα γυρίσουν πίσω. Στην ομάδα μας που έχει ψηφίσει η ομάδα.
2: Ναι.
4: Εσύ πιστεύεις ότι θα γυρίσω, θα παίξουμε λευκέλη με το Μετελίπα.
2: Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο.
4: Και εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, εγώ βλέπω λίγο δύσκολο να γίνει να παίξει.
2: Εντάξει, αυτό δεν λέει και κάτι. Μπορεί να βρει και λύσει με όλου. Τι να σου πω τώρα.
4: Ο μόνο που μπορεί να παίξει η είναι επειδή θα πάρει άλλοι δύο στο Μουντιάλ είναι μόνο ο Ουκρανό.
2: Εντάξει, απλά ο Ουκρανό δεν θα μείνει ω τρίτο φίλε, ξέχασε το. Εντάξει, εγώ νομίζω κάνω και μια εκτίμηση, το λέω από τώρα. Δεν ξέρω αν θα δικαιωθώ ή όχι. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με τον Ταρέμι μπορεί να έχει εξέλιξη. Δηλαδή, ο Ταρέμι πιστεύω θα φέρει πρόταση στον Ολυμπιακό.
4: Ένα τελευταίο διαλυσίσιο, εσύ ξέρεις. Έμονε ο Γιαζίτς έχει συμβολέο.
2: Έχει συμβόλαιο, ναι, μέχρι του χρόνου.
4: Πότε,
2: μέχρι του χρόνου. Ναι, ναι.
4: Okay.
2: Να σε καλά. Να σε καλά. Και Βασίλη από το Μοσχάτο προλαβαίνω από ό,τι βλέπω. Έλα, Βασίλη.
5: Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
2: Πάμε δύο λεπτά και τα έχει και κλείνουμε.
5: Είμαι ο παλιά κοπή Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το άξιο πρωτάθλημα.
2: Ναι.
5: Έτσι έχουμε μάθει εμείς οι παλιοί Ολυμπιακοί. Λοιπόν, δεύτερον, μην φύγει ο Μπεντιλίμπαρ. 5-6 παίκτες θα φύγουν και 5-6 θα έρθουν, ναι ή όχι.
2: Μπορεί και παραπάνω.
5: Μπορεί και παραπάνω. Είναι δυνατόν παίκτες επί 2,5 σχεδόν 3 χρόνια να πηγαίνουν σφαίρα και τον τρίτο χρόνο προς τέταρτο να είναι το ίδιο.
2: Όχι, δεν είναι παράλογο, αλλά γι' αυτό λέμε και αυτήν την κουβέντα που είναι νωρίτερα φίλος, ότι όταν δεν σε βοήθησαν οι μεταγραφές, αυτό αποτυπώθηκε.
5: Άρα λοιπόν, μια άλλη ευκαιρία στο Γέρο Μεντιλίμπαρ για μένα, να μπορέσει να αναζωογονήσει τον Ολυμπιακό. Είχα πει κάποτε, και το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου που ακούνε, όλων των ομάδων, ότι εάν δεν δω τον Ολυμπιακό να πιέζει ψηλά σαν τις ευρωπαϊκές ομάδες να κάνει να δείχνει, δεν θα δω ποτέ κάτι πολύ σπουδαίο για την ομάδα. Ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, το έπαιξε αυτό, βρήκε τους κατάλληλους παίκτες και έφτασε ψηλά. Εγώ θέλω να το ξαναδώ αυτό με ανανεωμένη την ομάδα του Ολυμπιακού. Και κάτι που, τελευταίο να κλείσω, συγχαίρω όλες τις ομάδες που στα play-offs παίξαν για τη φανέλα τους. Ευχαριστώ.
2: Έγινε, να είσαι καλά. Χίλια συγγνώμη από το Γεράσιμο, δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε το αυτοκίνητο Βαγγέλη Κιούση δύναμη εδώ πάντα, διαχρονική αξία. Θα μου το λέει ο Γκότζης να το κάνω. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Χίλια ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε όλοι καλά από το Διονύση Βερβελέ και τον Κώστα Γκότζη, ο οποίος θα είναι και αύριο εδώ, πρωταθώς. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλά να περνάτε. Προσοχή, πάντα τα λέμε αύριο στις 5.

0: λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 19 Μαΐου. Σας οφείλω κάποια πράγματα για το Έκορ Ελεκτρόπολης 2026 από χθες, ωστόσο θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. 19 Μαΐου είναι μια σπουδαία ημερομηνία στην ιστορία της αυτοκίνησης γενικώς. Σκεφτείτε ότι σαν σήμερα το 1903 ιδρύθηκε στο Detroit η Buick Motor Company, η περίφημη Buick αυτοκίνητα της οποίας είδαμε στην Ελλάδα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, την Buick την ίδρυσε τότε ένας Σκοτσέζος, ο David Dunbar Buick, ένα όνομα που για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία απέκτησε ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα, γιατί η Buick δεν ήταν απλώς μια ακόμα μάρκα της εποχής, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε η General Motors. Η οποία General Motors για πολλές δεκαετίες ήταν ο μεγαλύτερος όμιλος αυτοκινητοβιομηχανιών στον κόσμο. Στις 19 Μαΐου του 1935 πέθανε ο T. E. Lawrence, πιο γνωστός σε όλους ως Lawrence της Αραβίας, είτε έχετε δει την ταινία είτε όχι. Πέθανε 6 μέρες μετά το ατύχημα που είχε με την μοτοσυκλέτα του στην Αγγλία. Θα μου πείτε γιατί το αναφέρω. Γιατί αυτή η ιστορία απέκτησε πολύ μεγάλη σημασία για την οδική ασφάλεια. Ο θάνατός του κινητοποίησε τον νευροχειρουργό Hugh Kearns, ο οποίος μελέτησε συστηματικά την προστασία του κεφαλιού των μοτοσυκλετιστών. Από εκείνη την τραγωδία και μετά, το 1935, άλλαξε ο χάρτης και η πορεία που συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση των κρανών για τους αναβάτες μοτοσυκλετών. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1996, σαν σήμερα στο Μονακό, ο Ολιβιέ Πανής κέρδισε ένα από τα πιο απρόβλεπτα Grand Prix που έχουμε δει στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Γιατί ξεκίνησε από τη 14η θέση και πήρε εκεί τη μοναδική νίκη της καριέρας του, οδηγώντας μια Lisier Mugen Honda σε έναν αγώνα εντελώς χαοτικό, με πάρα πολλές εγκαταλείψεις και βροχή από την αρχή ως το τέλος. Και για να ολοκληρώνω τις εμβληματικές ημερομηνίες, οι οποίες είναι πολλές, αλλά ξεχώρισα κάποιες από αυτές, το 2022 η Mercedes-Benz ανακοίνωσε σαν σήμερα επισήμως ότι ένα από τα δύο 300 SLR Uhlenhaut Coupé, τα οποία είχαν κατασκευαστεί το 1955, πουλήθηκε σε ιδιώτηση λέκτη έναντι 135 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για την απόκτηση ενός συλλεκτικού ιστορικού οχήματος. Ωστόσο, θέλω να σας πω εδώ ότι πάρα πολλά πολύ υψηλής αξίας αυτοκίνητα δεν εμφανίζονται ποτέ σε ταμπλό δημοπρασιών. Διακινούνται από χέρι σε χέρι, προφανώς σε άγνωστα ποσά. Έχουμε λοιπόν στο Έκορα Ελεκτρόπολης 2026, για το οποίο σας μιλούσα χθες, για να κάνουμε έτσι μια διαφορετική κουβέντα. Σύνολο ειδικών διαδρομών 17, 323,3 τα χιλιόμετρα αυτών των ειδικών διαδρομών σε έναν αγώνα που ξεκινά την 5η 25 Ιουνίου. Το πρωί γίνεται το shake down, το απόγευμα γίνεται η Eco Super Special Stage, η υπερειδική για την οποία μιλούσαμε χθες, στο The Hellenicon Sports Park. Ασφάλτινη υπερειδική με μήκος 1860 μέτρα σε διπλή χάραξη με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα που κινούνται παράλληλα. Πιστέψτε με, το θέαμα θα είναι εξαιρετικό. Από εκεί και πέρα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου έχουμε 6 ειδικές διαδρομές, το Σάββατο 27 Ιουνίου άλλες 6 και την Κυριακή η αυλαία θα πέσει με 4 ειδικές διαδρομές. Δύο ακόμη πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως μετά το τέλος της υπερειδικής διαδρομής θα υπάρξει μεταφορά με πλοίο από την Κόρινθο στην Ιταία για τις ειδικές διαδρομές της επόμενης ημέρας. Ενώ το φετινό τρόπαιο για τους νικητές είναι εντελώς διαφορετικό, δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα, το σχεδιάζει η κυρία Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, η γνωστή εικαστικός. Αλλά περισσότερα για αυτό το τρόπο θα πούμε τις επόμενες μέρες. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
5: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Παραπολιτικά 90,1.
6: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Παραμένει το μυστήριο γύρω από τα αίτια που προκάλεσαν την έντονη οσμία αερίου που αναστάτωσε την Νότια Αττική. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ξεκαθάρισε ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε κάποιο άλλο σημείο του δικτύου. Επιπλέον, και ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο. Η έντονη οσμή παρατηρήθηκε έντονα στους δήμους Νέας Μύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, Καλυθέας, Γλυφάδας και Αλίμου. Την προσωρινή κράτηση του γιου του ιδρυτή της Μάγκο αποφάσισε ο δικαστής που ερευνά την υπόθεση, θεωρώντας τον ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του. Ωστόσο, ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 1.000.000 ευρώ. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι να εμφανίζεται κάθε εβδομάδα στο δικαστήριο, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο με γουρούνα στην Κέρκυρα. Ο 40χρονος οδηγός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο 14χρονος γιος του νοσηλεύεται τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το ενημέρωση.com, πρόκειται για Βρετανούς τουρίστες οι οποίοι έκαναν διακοπές στο νησί. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον Σοκράτη Φάμελο, σύμφωνα με το Αυγή.gr, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, αλλά ότι παραμένει στο κόμμα. Μόνη μου έγνοια είναι ο χώρος μας στις επόμενες εκλογές να είναι ενωμένος και όχι τραυματισμένος, τονίζει. Άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις αποφάσισε η Βουλή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας. Η πρώτη αφορά στη μήνυση που της είχε υποβάλει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η δεύτερη στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Νέες τουρκικές προκλήσεις με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Η Άγκυρα κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες και ότι με θράσος τις διδάσκει στα σχολεία. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μήνυμα στους μαθητές που θα δώσουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Το μήνυμά του τονίζει πως ακόμη και αν τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που επιθυμούν, δεν θα πρέπει να απογοητεύονται, αφού δεν θα επηρεάσουν απαραίτητα όλη τη μελλοντική τους πορεία. Καταλήγοντας και ευχόμενος καλή επιτυχία στα παιδιά, τα προτρέπει να προχωρήσουν με θάρρος και αισιοδοξία. Στη διεθνή ενημέρωση, την πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης για αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 36 δισεκατομμύρια ευρώ ως το 2030 θα εγκρίνει η Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Με την απόφαση αυτή, οι στρατιωτικές δαπάνες της Γαλλίας για την περίοδο από το 2024 έως το 2030 θα ανέλθουν στα 436 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, η FIFA ανακοίνωσε και επίσημα τη συμφωνία της με την Κίνα για την τηλεοπτική κάλυψη του Μουντιάλ 2026. Η τελική συμφωνία έκλεισε στα 51 εκατομμύρια ευρώ, ποσό κατά πολύ χαμηλότερο από τα 258 εκατομμύρια που αξίωνε η Ομοσπονδία.
1: Ο καιρός.
6: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε. Στην πολιτική, στην διπλωματία, στην γεωπολιτική δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Υπάρχουν αποφάσεις. Η χρονική συγκυρία συγκεκριμένων αποφάσεων εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων. Αναφέρομαι στις χθεσινές αποφάσεις να αποσυρθούν συγκεκριμένα οπλικά συστήματα από συγκεκριμένες περιοχές, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να το αποσυνδέσει όλο αυτό από τις κινήσεις της Τουρκίας. Δεν αποσυνδέεται. Εάν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, τότε δεν έχουν αίσθηση του χρόνου, του χρονισμού, του timing, γιατί στέλνουν λάθος μηνύματα. Αλλά το παρασκήνιο λέει ότι υπάρχει σχέση και σήμερα προσπαθούν να το διορθώσουν με κινήσεις οι οποίες έχουν στόχο να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, ας πούμε μοιράζ στη θέση των Πάτριων στην Κάρπαθο και διάφορα άλλα τέτοια. Γιατί υπήρξε αντίδραση και η κοινή γνώμη κατάλαβε περί τίνος πρόκειται ή τουλάχιστον εκτίμησε περί τίνος πρόκειται. Ξεκινάμε με αυτό ευθύς αμέσως. Μενέλα Στασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης Παραπολιτικών και Απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, οι χθεσινές αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ για απόσυρση συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων από συγκεκριμένες περιοχές δύσκολο να αποσυνδεθεί από τις κινήσεις της Τουρκίας. Εξάλλου το παρασκήνιο είναι πολύ σαφές.
1: Ήταν ένα απογοητευτικό ΚΙΣΕΑ, επί της ουσίας, για να μην το λέμε ΚΙΣΕΑ και ο κόσμος μένει πίσω από αρχηγράμματα. ΚΙΣΕΑ είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, Εθνικής Ασφαλείας Ελλάδος. Πήγε λοιπόν χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας Ελλάδος και πήρε ορισμένες αποφάσεις και λέει ότι στο timing εκτιμά χθες Δευτέρα οι απειλές από το Ιράν και ο πόλεμος στο Ιράν βρίσκεται και οι επιπτώσεις και τα αντίμετρα που παίρνει το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, η οποία ξεκινάει από το Μπαχρέιν και το Ομάν και φτάνει στην Κύπρο μέχρι στιγμής, ότι βρίσκεται σε ύφεση από κλιμάκους και τα λοιπά. Και παίρνει λοιπόν στη βάση αυτή κάποια μόνιμα μέτρα. Αυτό είναι το time, το αιτιολογικό, το πλαίσιο. Λοιπόν, χθες, όπως όλοι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και όχι κάποιοι που έχουν ειδική πληροφόρηση, προετοιμαζόταν η μεγάλη επιχείρηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων σε συντονισμό με τους Ισραηλινούς. Yeah. Υπήρξε επικοινωνία και Τραμπ με Νετανιάχου. Είχαν
0: και επίσης Συμβούλιο Ασφαλείας των Ισραηλινών ακριβώς γι' αυτό.
1: Και τα δύο Συμβούλια Ασφαλείας και η Επιτροπή Ομάδα Πολέμου που έχει ο Λευκός Οίκος ήταν σε πλήρη προετοιμασία και μέσα στις επόμενες ώρες του ΚΙΣΕΑ, για να μην πούμε κατά τη διάρκεια του ΚΙΣΕΑ, θα εξελισσόταν το μεγάλο πλήγμα που απειλεί ο Τραμπ την Τεχεράνη αν δεν υπογραφεί συμφωνία. Αυτό ακυρώθηκε αργότερα, πολύ αργότερα όμως, τη νύχτα για την Ελλάδα.
0: Είχε προηγηθεί η απόφαση της Ελλάδας.
1: Βεβαίως, και ετοιμαζόντουσαν για τις επιχειρήσεις όταν γινόταν το ΚΙΣΕΑ, το οποίο έλεγε ότι εμείς παίρνουμε αποφάσεις σε αυτό το timing. Τελικά οι αποφάσεις πήραν αναβολή διότι παρενέβησαν ως γνωστόν η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και το Κατάρ και λέει μήπως δώσουμε χρόνο στις διαπραγματεύσεις να αποφύγουμε μια νέα εμπλοκή που θα έχει αντίμετρα στις δικές μας και στα δικά μας κράτη, άρα και στην Κύπρο, άρα και όλα τα αντίμετρα που είχαν ληφθεί από την Κάλυμνο μέχρι το Διδημότυχο καλύπτοντας και τη Βουλγαρία. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη φάση πάνε και κάνουν και παίρνουν ορισμένες αποφάσεις, τις δύο οποίες διαρρεύσανε μέσα νωρίς προς το βράδυ, αργά το απόγευμα και προς τον τύπο. Δεν ξύπνησε ξαφνικά ο τύπος ξαφνικά και ξέρει τι έγινε στο ΚΙΣΕΑ, όπου μεταξύ των άλλων έχουν αποφασίσει την απόσυρση όλων των Πάτριων στην Ανατολική Επικράτεια της Ελλάδος από την Κάρπαθο μέχρι το Διδημότυχο και ταυτόχρονα να αποσύρουν τα αεροσκάφη, τα F-16 από την Κύπρο. Στην Κύπρο δηλαδή θα έμενε μία φρεγάτα υπάρχει ούτως ή άλλως, ο Κίμων. Δεν είναι καμιά είδηση αυτό, διότι τον είδαμε, χρησιμοποιήθηκε με στην επίσκεψη Μακρόν. Ήταν εδώ από τότε ο Κίμων, άρα μία φρεγάτα έμεινε κάτω. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό, το οποίο έχει άμεσο συνδυασμό, δεν έχει καμία σχέση δηλαδή το timing με αυτό που λένε. Οι αποφάσεις από εκεί και πέρα δείχνουν μία πρόωρη, αρχική υποχώρηση και διάθεση υποχωρήσεων απέναντι στην Τουρκία, η οποία από τη μία πλευρά πάει σε ένα νέο εσωτερικό της με νόμο ο οποίος όμως είναι επέκταση του κάζου Μπέλη, όχι αυτό που ζητούσε στη διακήρυξη των Αθηνών και σε όλες τις συναντήσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τον Τούρκο Πρόεδρο, που ήταν η απόσυρση του κάζου Μπέλη, η επέκταση του κάζου Μπέλη, και μάλιστα σε όλα τα όρια της γαλάζιας πατρίδος, και ταυτόχρονα περνάνε αρμοδιότητες στον Τούρκο Πρόεδρο. Αυτό μερικοί θέλουν να το μεταφράσουν στην Ελλάδα ως εσωτερική πίεση που έχει ο Ερντογάν και κάτι τέτοια, δηλαδή να τα βάλουν στο εσωκομματικό πολιτικό πεδίο της Τουρκίας, η οποία είναι μια αυταρχική.

0: η χώρα με όλη την αντιπολίτευση, όταν δεν είναι φυλακή δολοφονούνται, να το βάλουν σαν πολιτική πίεση που δέχεται ο Ερντογάν. Δεν είναι έτσι, διότι περνούν όλες οι αποφάσεις θεσμικά στον πρόεδρο και ο πρόεδρος από εκεί και πέρα πατάει τα κουμπιά, παίρνει δηλαδή άμεσες αποφάσεις και θερμών επεισοδίων ή θερμού πολέμου ή εμπλοκής ή οτιδήποτε, χωρίς καμία ανάγκη διαδικασίας του να περάσει στο κοινοβούλιο, άρα να υπάρξουν χρόνοι παρεμβάσεων. Το ένα είναι αυτό, είναι συνεδριάσει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ταυτόχρονα, χθες που πηγαίνουν και κάνουν αυτό το ΚΙΣΕΑ, έχουμε στην Τουρκία, τα οποία το κλίμα στα μίντια στην Τουρκία είναι πολύ διαφορετικό από την Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα γενικώς υπάρχει αντίληψη να διατηρηθεί η ψυχραιμία έναντι όλων αυτών των προκλήσεων και να μην έχει πίεση και η κυβέρνηση και το σύστημα των ενόπλων δυνάμεων των υπηρεσιών ασφαλείας να κάνουν ήρεμα τη δουλειά τους, έχοντας μία αυτοπεποίθηση αποκτήσει και μία ασφάλεια από τον τρόπο και την ετοιμότητα που είχε οι ελληνικές δυνάμεις και οι ενόπλες δυνάμεις και όλο όμως το σύστημα, όταν υπήρξε απειλή από τη Χεζμπολάχ στην Κύπρο και όταν υπήρξε άμεση κινητοποίηση και στην πολεμική αεροπορία και στο ναυτικό που στείλαμε φρεγάτες, αεροπλάνα στην Κύπρο, ή θωρακίσαμε αμυντικά με τους Patriot όλο το εύρος της ανατολικής μας επικράτειας. Η ανατολική μας επικράτεια ξεκινάει από την Κάρπαθο, έφτανε υπηρετικά μέχρι το Δηδημότικο στα σύνορα και απέναντι σε όλο αυτό το κλίμα, το οποίο τι έλεγε στην Τουρκία, ένα σαφές μήνυμα. Όσο θα μας πιέζετε, τόσο θα υποχωρούμε. Αυτό θέλει και η Τουρκία. Ναι. Να μας πιέζει και να υποχωρούμε.
1: Και φέρεται από το παρασκήνιο ότι οι Τούρκοι έδωσαν ένα δείγμα προθέσεων ότι αν η Ελλάδα κάνει κινήσεις υποχώρησης, αυτοί θα επανεξετάσουν το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Δηλαδή τους έστειλαν παγίδα, περί αυτού πρόκειται.
0: Δεν είναι παγίδα, διότι είναι ορατό.
1: Ναι, εντάξει,
0: είναι ορατό. Ναι. Οι Τούρκοι τι σου λέει, δεν σου πει ούτε ότι θα αποσύρω το νομοσχέδιο, ναι, ούτε τίποτα άλλο, ούτε εσύ μπορείς να υποχωρείς επειδή ο άλλος λέει θα ετοιμάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν τους έχουν πει θα αποσύρουν το νομοσχέδιο.
1: Λοιπόν, θα αλλάξουν το περιεχόμενο.
0: Κάποιες φράσεις είναι το, η ουσία της.
1: Είναι εξωφρενικό το να μπαίνει η ελληνική πλευρά, αν μπαίνει στη συζήτηση, το πώς θα το καταθέσει η Τουρκία. Δηλαδή, παιδιά, ότι αν απαλύνεται κάποιες φράσεις, εντάξει, το συζητάμε και εμείς θα αποσύρουμε κάποια πράγματα.
0: Είναι λάθος στρατηγική. Έχουμε δηλαδή από το χθεσινό Συμβούλιο Ασφαλείας ένα λάθος μήνυμα. Έχουμε ένα λάθος timing, ψευδές timing, επί της ουσίας, γιατί δεν μπορεί να μην ξέραν ότι μάζανε οι άλλοι τις επιχειρήσεις, πολεμικές επιχειρήσεις. Εδώ σιγά σιγά είχε διαρρεύσει και προς τον τύπο από τα διεθνή δίκτυα τα αμερικάνικα. Και είναι και λάθος στρατηγική. Ακριβώς τη στρατηγική πρέπει να επιμείνουμε, διότι είναι λάθος στρατηγική και θα την πληρώσουμε πάρα πολύ σκληρά. Διότι εκτός των άλλων, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή κάνουν παραβιάσεις σε αέρα, θάλασσα, παντού. Ωραία. Αυτός θα είναι ο τρόπος που θα το αντιμετωπίσουμε. Πριν καν κατοτεθεί το νομοσχέδιο, θα πάμε εμείς και θα αρχίσουμε αυτού του τύπου τις υποχωρήσεις. Αυτό που μας δίνει μια καλή, έτσι, βελτιώνει το κλίμα, αλλά δεν αποκαθιστά την εμπιστοσύνη, την ηρεμία.
1: Το γεγονός ότι προχώρησαν σήμερα σε διορθωτικές κινήσεις, ναι, ανακοινώντας ότι θα στείλουν ένα ζεύγος μοιράς στην Κάρπαθο κλπ.
0: Τι κάνει. Κάνει υποκαθιστά τους Patriot με ένα ζεύγος μοιράς στην Κάρπαθο. Δεν αναφέρεται στα υπόλοιπα. Διότι μεταξύ των άλλων έχουμε στείλει σε διάφορα νησιά και στη Λίμνο και όλη τη γραμμή μέχρι το Δηδημότυχο. Δεν αναφέρεται στα υπόλοιπα. Και τι κάνει. Παραμένουμε όμως, λέει, το φορτώνει στους στρατιωτικούς για επιχειρησιακούς λόγους, λέει θα παραμείνουν τα F-16 και απλώς θα αντικατασταθούν. Μα άμα ήταν να αντικατασταθούν, δεν θα συζητάγαμε. Και άλλη φορά έχουν αντικατασταθεί και τα αεροπλάνα και τα πληρώματα.
1: Γιατί έπρεπε να πάρθει απόφαση για
0: αυτό. Δεν ήταν τίποτα αυτό.
1: Εντάξει, το κάνουν διαχείριση ζημιάς.
0: Πάλι ακούστηκε δηλαδή ότι αντικαταστάθηκαν, δεν σημαίνει αυτό τίποτε. Και εσύ τα υπόλοιπα να βάλουμε στο ίδιο Συμβούλιο Ασφαλείας, παίρνει αποφάσεις για τις ιταλικές φρεγάτες, παίρνουν αποφάσεις για τις ΜΕΚΟ σωστά, αφήνει για του χρόνου το αντιπυραυλικό Ισραηλινό σύστημα
1: που ενοχλεί την Τουρκία,
0: που είναι η ασπίδα της του Αχιλλέα
1: και που ενοχλεί την Τουρκία
0: που ενοχλεί την Τουρκία και που μας καθυστερεί εμάς ως προς την ασπίδα, αυτό το θόλο, ας πούμε, προστασία στα αντιπυραυλικά. Θα μου πεις, έχουμε τα λεφτά. Ναι, αλλά όταν έχουν ανακοινωθεί

0: αφή, κάπως το βάζεις στο τραπέζι και το αφήνεις.
1: Το βάζεις, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις να παρεξηγηθείς ότι αποσύρεις ή καθυστερείς και την ανακοίνωση των Ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων, ακριβώς γιατί ενοχλείται η Τουρκία.
0: Και η ΜΕΚΟ ούτως ή άλλως δεν θα γίνει. Αύριο σιγά σιγά θα γίνουν και αυτές. Ωραία. Οι Ιταλικές φρεγάτες μας βιάζει να τις πάρουμε για να μας πάρει κάποιος άλλος. Ωραία. Αλλά και αυτό ήταν στο τραπέζι. Όλο αυτό τι δείχνει. Στέλνεις ένα μήνυμα στην Τουρκία, δεν το στέλνεις στην Τουρκία, το στέλνεις και στην Ευρώπη, το στέλνεις στους Αμερικανούς, το στέλνεις στους Άραβες, το στέλνεις στο Ισραήλ, ότι παιδιά εμείς είμαστε έτοιμοι να υποχωρήσουμε. Γιατί, και τι θα κερδίσουμε αυτόν τον τρόπο, θα σου πει κάποιος άλλος οδεύουμε προς την ένταση, τι θα κάνουμε, θα προετοιμαστούμε, δεν είναι δική μας επιλογή η ένταση, αλλά η ένταση, ο Τούρκος απ' την άλλη, είναι γνωστή η Τουρκία. Πιέζουνε
1: για να πάρουν αυτό που θέλουν. Μετά πει, εντάξει, έχουν μάθει το μοτίβο.
0: Μα πάντα υποχωρούμε. Σου λέει θα υποχωρήσουν. Και πάμε εμείς ξαναυποχωρούμε. Πριν και το νόμο ακόμη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Στο πεδίο να έχουμε όλες αυτές τις εντάσεις.
1: Ναι, και να αναιρούν.
0: Καταρχήν σταματήστε τις προκλήσεις. Και δεύτερον καθυστερήστε το νόμο. Και εν πάση περιπτώσει μαζεύτε όλες αυτές τις αηδίες που κάνετε στο πεδίο. Γιατί το κάνουν σε όλα τα επίπεδα, μέχρι του αλληλείς. Ναι. Και να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να δούμε τι νόμο, συνέλθετε με τον νόμο, σταματήστε αυτές τις προπαγάνδες με τα 152 νησιά και θα βρούμε έναν τρόπο να συνοηθούμε χωρίς πολέμους και θερμά επεισόδια. Με κάποιον άλλο τρόπο. Απ' την άλλη πρέπει να συνεχίσουμε εμείς να κρατήσουμε το πλεονέκτημα που αποκτήσαμε εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, εξαιτίας της ετοιμότητας και του σεβασμού που την χάνουμε, εξαιτίας της πυροβολαρχίας του Πάτρου της Σαουδική Αραβία, εξαιτίας της προσπάθειας στην Ερυθρά, εξαιτίας της διάθεσης που έχουμε να συμμετέχουμε ως παγκόσμια ναυτική δύναμη στο Ορμούζ όταν προκύψουν οι συνθήκες και χρειαστεί η αποκατάσταση του περάσματος. Δεν γίνονται αυτά με κάτι φοβικούς, χθεσινούς, ξεχασμένους, οι οποίοι τρέμουν μπροστά στην Τουρκία. Δεν γίνεται. Ούτε σημαίνει ότι θα κάνεις πόλεμο. Αυτό δεν είναι πόλεμος. Αυτό είναι ψυχρός πόλεμος και διπλωματία. Ναι. Πώς θα χειρίζεσαι.
1: Ναι. Τελικά
0: και
1: παίρνεις
0: αποφάσεις στο ανώτατο Συμβούλιο Ασφαλείας σου με όλες τις ηγεσίες των ενόπλων δυνάμεων, των διπλωματών, των συστημάτων ασφαλείας σου και προεδρεύει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, τελικά...
0: Δεν είναι μια απόφαση δηλαδή που κάπου μας προέκυψε ή διέρευσε.
1: Το πιο ανθεκτικό κομμάτι τμήμα του ελληνικού συστήματος είναι το κατευναστικό. Ευχαριστούμε, Μενέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μενέλα Στασιόπλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
13: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τάκης και Χούπης.
19: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
20: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
19: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
20: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
19: Και τι λέτε.
20: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
19: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
20: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
19: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
18: Τάκης και Χούπης.
21: Πάμε!
22: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
23: Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Οστεομούβ.
24: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα μου επιτρέψετε να ανοίξουμε ένα παράθυρο, να πάμε στην συνάντηση που έγινε προημερών του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του, καθώς ακόμα δεν έχει αποκωδικοποιηθεί πλήρως. Ούτως ή άλλως, αυτά τα οποία έγιναν εκεί θα παράγουν αποτελέσματα για πολύ καιρό ακόμα. Σε διάφορες περιοχές, είτε μιλάμε για το Ιράν, είτε μιλάμε για την Ταϊβάν, είτε μιλάμε για τις εμπορικές σχέσεις συνολικά της Δύσης με την Κίνα. Πάμε να το δούμε, γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά και εμάς. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα είναι παρούσα εδώ στον Πειραιά με την Κόσκο στο λιμάνι, σε ένα κομβικό λιμάνι το οποίο είναι από αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται ως κομβικά στον διάδρομο των IMEC, έτσι, το India Middle East Corridor. Και θα είναι λίγο, είναι παράδοξο, ήδη υπάρχουν υπόγειες τριβές για την παρουσία των Κινέζων σε ένα κομβικό λιμάνι του μελλοντικού διαδρόμου, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, του IMEC. Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πυρός. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Μία πρώτη αξιολόγηση τώρα που έχουν περάσει και μέρες της συνάντησης Τραμπ-Σι.
1: Κοιτάξτε, παίχτηκε ένα θέατρο. Ενώ οι δύο υπερδυνάμεις ανταγωνίζονται, προσπάθησαν να δείξουν ότι όλα είναι φυσιολογικά και ότι μπορούν και οι δύο να χαμηλώσουν το γεωπολιτικό πυρετό. Από την άλλη πλευρά,

0: βλέπει κανείς ότι δόθηκε διαφορετική έμφαση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να δώσουν έμφαση στο οικονομικό στοιχείο, απόδειξε ότι η συνάντηση την προετοίμασε ο Υπουργός Οικονομικών και όχι ο Υπουργός Εξωτερικών. Άρα θέματα όπως εμπόριο, τεχνολογία, επενδύσεις ήταν το κεντρικό κομμάτι της Αμερικανικής ημερήσιας διάταξης, ενώ οι Κινέζοι προσπάθησαν να δώσουν μια πιο στρατηγική διάσταση μιλώντας για στρατηγική σταθερότητα. Θέλω να δούμε όμως αυτή τη συνάντηση μέσα στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο.
1: Και στην αναφορά του Κινέζου στην παγίδα, στην λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Ακριβώς. Ένα είναι η παγίδα του Θουκυδίδη και δεύτερον είναι η ανάλυση που κάνει η Κίνα. Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αλλαγές στο διεθνές σύστημα που συμβαίνουν μια φορά τον αιώνα και ότι αυτές οι αλλαγές έχουν να κάνουν με ότι η Δύση είναι σε αποδρομή, σε πτώση δηλαδή, ενώ η Ανατολή είναι σε άνοδο. Και όταν εννοούν Δύση, εννοούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και όταν εννοούν Ανατολή, εννοούν την Κίνα. Άρα ουσιαστικά το γεωπολιτικό πλαίσιο είναι ότι η Κίνα πια έχει φτάσει στο επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών σαν μια ισοδύναμη, υπερδύναμη στο διεθνές σύστημα και μάλιστα συμπεριφέρεται με πιο υπεύθυνο τρόπο σε σχέση με το χαοτικό τρόπο που συμπεριφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ. Αυτά είναι τα ευρύτερα μηνύματα. Η παγίδα του Κιδίδη ουσιαστικά έχει να κάνει με το τι συμβαίνει όταν η ανερχόμενη δύναμη πλησιάζει την καθεστική αδύναμη. Στην προκειμένη περίπτωση η ανερχόμενη Κίνα, η καθεστική δύναμη, η κυρίαρχη δύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ένα από τα πιθανά σενάρια όταν έχεις μια τέτοια ένα τέτοιο power transition, μια τέτοια μεταφορά ισχύος από τον έναν στον άλλον, θεωρητικά θα μπορούσε να είναι ότι η κυρίαρχη δύναμη να προσπαθήσει να στραγγαλίσει την άνοδο της ανερχόμενης δύναμης και αυτό να δημιουργήσει συνθήκες πολέμου ή πόλεμος. Αυτό που προσπαθεί να, το μήνυμα προσπαθεί να δώσει η Κίνα είναι ότι η άνοδος μπορεί να γίνει ειρηνικά με την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλετε, θα ανεχτούν την άνοδο της Κίνας και δεν προσπαθήσουν να την στραγγαλίσουν. Συνεπώς, οι Κινέζοι εμέσως απειλούν ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθήσουν να σταματήσουν την άνοδο της Κίνας, ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος. Τώρα, για το αναπόφευκτο του πολέμου δεν μπορώ να το σχολιάσω. Με πυρηνικά όπλα δεν μπορεί κανείς να μιλάει για αναπόφευκτο πόλεμο. Αυτό που όμως είναι σίγουρο είναι ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο είναι αναπόφευκτος. Και παρά την προσπάθεια να χαμηλώσουν το γεωπολιτικό πυρετό παίζοντας θέατρο, δείτε τι έγινε τους προηγούμενους μήνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να ξεχαρβαλώσουν την ισχύ της Κίνας από τη Βενεζουέλα και ευρύτερα από την Λατινική Αμερική. Πίεσαν το Μαναμά ουσιαστικά να εθνικοποιήσει δύο κινέζικα λιμάνια. Θέτουν θέμα Γρυλανδίας γιατί τη στιγμή που ανοίγει το Polar Route, ο βόρειος διάδρομος, λόγω του λιώσιμου των πάγων που θα επιτρέψει την είσοδο ασιατικού εμπορίου μέσω του Ατλαντικού. Αν θέλετε λοιπόν όλες οι κινήσεις που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επίσης να επιβάλλουν δευτερογενείς κυρώσεις σε κινέζικες εταιρείες που αγοράζουν πετρέλαιο από το Ιράν. Και αυτό που κάνουν με το Ιράν ουσιαστικά, που αποτελούσε βασικό προμηθευτή της Κίνας ενέργεια. Άρα βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει μια σειρά κινήσεων να αποδυναμώσουν την Κίνα. Απ' την άλλη πλευρά, η Κίνα προσπαθεί να συσφίξει περαιτέρω τη σχέση της με τη Ρωσία. Σήμερα επισκέπτεται την Κίνα
1: ο
0: πρόεδρος Πούτιν. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει πάει 25 φορές στην Κίνα, ενώ επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου έγινε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα πριν από 9 χρόνια. Δηλαδή αυτό δείχνει κάτι για την ένταση των σχέσεων των δύο πλευρών. Ο ένας είναι φίλος, έχοντας φτιάξει άξονα, ο Πούτιν. Ο άλλος είναι ο στρατηγικός αντίπαλος.
1: Και αυτόν τον άξονα, από ό,τι φαίνεται, προσπαθεί να διεμβολήσει ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ κάνει μια σειρά κινήσεων, όπως να αυξήσει την ισχύ των ΗΠΑ,

0: ενισχύοντας τη βιομηχανία της ΗΠΑ. Δεύτερον, να εκμεταλλευτεί πλεονεκτήματα όπως τεχνολογία και ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ. Να κάνει ένα consolidation ουσιαστικά στο δυτικό ημισφαίριο, αξιοποιώντας τη δυνατότητα, παράδειγμα, Βενεζουέλα, το πετρέλαιο της Βενεζουέλα. Και δεν είναι τυχαίο ότι μιλάει και για τον Καναδά να γίνει πολιτεία των ΗΠΑ. Δηλαδή το πλάνο των ΗΠΑ, υψηλή στρατηγική μακροχρόνια, είναι ουσιαστικά να ενσωματώσουν όλο το δυτικό ημισφαίριο στην ισχύ των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα τι κάνει? Δυναμώνει τις συμμαχίες των ΗΠΑ γύρω από την Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ταϊβάν, Αυστραλία, και προσπαθεί πάλι να επιδιορθώσει τις σχέσεις με την Ινδία, γιατί την Ινδία θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός...
1: Το αντίβαρο. Να ρωτήσω κάτι για την Ταϊβάν συγκεκριμένα. Υπήρξαν δηλώσεις μετά την συνάντηση, όπου στην ουσία βάλανε πάγο στις πιθανές φιλοδοξίες της Ταϊβάν για ανεξαρτητοποίηση. Και όχι μόνο αυτό. Φάνηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι διατεθειμένες να στηρίξουν την Ταϊβάν σε περίπτωση, στρατιωτικά, σε περίπτωση κρίσης. Είχαμε τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, που είπε ότι καλό θα ήταν να λυθεί το θέμα με ένα δημοψήφισμα. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα λυνόταν με ένα δημοψήφισμα, άφησε να εννοηθεί η ενσωμάτωση της Ταϊβάν στην Κίνα. Και ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι προειδοποιώ να μην ξεχάσουν φιλοδοξίες για ανεξαρτητοποίηση, υποθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν κάτι τέτοιο. Και μάλιστα είπε ότι θα ήταν καλό, και παροτρύνω, να μεταφερθεί η παραγωγή των ημιαγωγών, των microchip, σε αμερικανικό έδαφος. Σαν να προσπαθούν να μετριάσουν την στήριξη προς την Ταϊβάν, τουλάχιστον μέχρι να εξασφαλίσουν την μεταφορά της παραγωγής.
0: Εγώ δεν θα το διάβαζα έτσι. Ανέκαθεν, η στρατηγική των ΗΠΑ είναι στρατηγική ασάφεια. Δηλαδή δεν λένε πολύ καθαρά το τι θα κάνουν. Γιατί η ασάφεια αποτρέπει. Και η αποτροπή έχει δύο αποδέκτες. Έχει την Κίνα, ότι μην τολμήσεις να κάνεις στρατιωτική επέμβαση στην Ταϊβάν, γιατί είναι κεντρικό στρατηγικό μου συμφέρον, άρα θα αντιδράσω, άρα θα έχουμε πόλεμο. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει η στρατηγική ασάφεια των ΗΠΑ όσον αφορά την Κίνα. Όσον αφορά δε την Ταϊβάν, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπλεχτούν σε ένα πόλεμο, επειδή η κυβέρνηση Ταϊβάν αποφασίζει να εξαρτοποιηθεί. Αυτό οδηγεί την Κίνα σε επέμβαση και αυτό οδηγεί τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο. Άρα η στρατηγική ασάφεια έχει σκοπό να αποτρέψει την ανεξαρτοποίηση της Ταϊβάν, να μην κάνει καμία
1: πλάκα. Ναι, ούτως άλλως δεν έχει αλλάξει η πολιτική της μίας Κίνας. Απλά οι αναφορές, είπε παραδείγματος χάρη ότι η Κίνα είναι μια μεγάλη δύναμη, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, η Ταϊβάν είναι ένα μικρό νησί. Η Ταϊβάν απέχει 59 μίλια από την Κίνα και 9.500 μίλια από εμάς. Δηλαδή σαν να παίρνει κάποιες αποστάσεις.
0: Καινούργια πληροφορία είναι αυτή. Αυτά τα ξέρουμε. Όμως, τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ απλά. Να μην επιτρέψουν στην Κίνα να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στον Ειρηνικό. Και ο μόνος τρόπος να το κάνουν αυτό. Γιατί αν έχει πρόσβαση στον Ειρηνικό, όπως είχε η Ιαπωνία, θα ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στη θάλασσα. Μάλιστα. Κάτι το οποίο δεν το θέλουν. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διατηρήσουν τα θαλασσοκρατία τους. Συνεπώς η Ταϊβάν είναι ένας κρίσιμος κόμπος μεταξύ Ιαπωνίας και Φιλιππίνων, που ουσιαστικά περιορίζει την πρόσβαση της Κίνας στον Ειρηνικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να το αφήσουν αυτό. Δεν πρόκειται δηλαδή να συνενέσουν σε ειρηνική ενοποίηση, κάτι το οποίο θέλει. Αν η Κίνα κατορθώσει επί την ευκαιρία να πείσει τους Ταϊβανέζους να θέλουν να ενσωματωθούν στην Κίνα,
1: απίθανο.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκεί δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα.
1: Το είναι απίθανο, ναι.
0: Αυτό δεν είναι πιθανό. Συνεπώς, όσο η Ταϊβάν θέλει να είναι ανεξάρτητη, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη στηρίζουν. Και μάλιστα έχουν κάθε λόγο να προσπαθήσουν να αποτρέψουν το σενάριο που οι Ταϊβανέζοι θα θέλουν να ενωθούν με την Κίνα. Γιατί όπως σας είπα, έχουν ένα στρατηγικό συμφέρον να περιορίσουν ουσιαστικά. Είναι ένας μηχανισμός ανάσχεσης αυτό, ώστε να μην μπει η Κίνα προς τον Ειρηνικό. Γι' αυτό, αν δείτε και όλες τις κινήσεις στην περιοχή, αυτό που κάνουμε την Ιαπωνία, και επί την ευκαιρία η ίδια η Ιαπωνία δήλωσε ότι είναι στρατηγικό της συμφέρον να μην πέσει η Ταϊβάν στα χέρια της Κίνας, ναι, και ότι αν προσπαθήσει η Κίνα να την καταλάβει στρατηγικά, η Ιαπωνία θα τη δράσει.
1: Και στο πλαίσιο αυτό επανεξοπλίζεται ταχαίως
0: η... Ακριβώς. Συνεπώς δεν βγαίνει η ανάλυση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει πολιτική.
1: Ωραία,
0: ναι. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ είναι να έχει εγκρίνει ένα τεράστιο εξοπλισμό της Ταϊβάν της τάξης των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτό προσπαθεί να το διαπραγματευτεί με τους Κινέζους. Ότι εγώ μπορεί να είμαι πιο, αν θέλετε, συνενετικός στο θέμα του επανεξοπλισμού της Ταϊβάν, αν μου δώσετε άλλα ανταλλάγματα. Παγκάρι παίζεται εκεί και όχι αλλαγή. Μάλιστα. Τη στρατηγική των ΗΠΑ.
1: Κάτι τελευταίο. Το παζάρι αυτό αφορά και στο εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών, έτσι.
0: Κοιτάξτε, το εμπορικό ισοζύγιο ήταν το κεντρικό ζήτημα, ναι, της επίσκεψης Τραμπ. Με την έννοια ότι είναι εξαιρετικά αρνητικό για τις ΗΠΑ. Οι Κινέζοι, για να τον κατευνάσουν, έκαναν μερικές συμβολικές κινήσεις. Δηλαδή είπαν ότι θα αγοράσουν 200 αεροσκάφη Boeing και ότι θα αγοράσουν φασόλια σόγιας και κρέα. Αυτό δεν αλλάζει,
1: Την εικόνα του μεγάλη.
0: Το εμπορικό ισοζύγιο, πόσο μάλλον που η στρατηγική της Κίνας είναι να μειώσει την εξάρτησή της στο εξωτερικό και να μεγαλώσει την εξάρτηση των άλλων σε αυτούς. Συνεπώς αυτό το δομικό στοιχείο δεν αλλάζει.
1: Άρα θα παραμείνει το βασικό πεδίο ανταγωνισμού αυτό.
0: Οι δύο πέρας ανταγωνίζονται με διαφορετικά όπλα. Η Κίνα κυριαρχεί στην παραγωγή, είναι το εργοστάσιο του πλανήτη. Και ελέγχει εφοδιαστικές αλυσίδες. Και ειδικά οι εφοδιαστικές αλυσίδες σε θέμα της σπάνιας γεών είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ κυριαρχούν στην ενέργεια, κυριαρχούν στην τεχνολογία. Και ταυτόχρονα έχουν ένα ευρύτερο πλέγμα συμμαχιών. Άρα ο καθένας ανταγωνίζεται με τα όπλα του. Αυτό που κάνανε είναι στην τελευταία συνάντησή του στην Κορέα, τις 30 του Οκτώβρη της περασμένης χρονιάς, αποφάσισαν ένα είδος κεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό επί τη ευκαιρία δεν ανανεώθηκε τώρα. Δηλαδή σε 6 μήνες λύγει αυτή η κεχηρία. Συνεπώς τι γίνεται, και οι δύο πλευρές κρατάνε διαπραγματευτικά χαρτιά για να δούνε πώς θα συνεχιστεί.
1: Από άρα πλευράς... οριοθετούν την ένταση προσώρας του ανταγωνισμού.
0: Όσον αφορά δε το στρατηγικό πλαίσιο, η Κίνα προσπάθησε να δείξει ότι όλο αυτό έχει να κάνει με στρατηγική σταθερότητα, όμως κανένα από τα κεντρικά προβλήματα δεν λύθηκε. Παράδειγμα, οι ΗΠΑ ζήτησαν βοήθεια από την Κίνα για να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για το θέμα των πυρηνικών όπλων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Αόριστοι βερμπαλισμοί. Οι ΗΠΑ πιέζουν επίσης την Κίνα να πιέσει τον Πούτιν να υπάρξει μια κεχηρία ή μια λύση στο πρόβλημα της Ουκρανίας.
1: Ούτε αυτό έγινε.
0: Ούτε και αυτό έχει γίνει. Και στο κάτω-κάτω οι Κινέζοι δεν έχουν κανένα λόγο να βοηθήσουν τις ΗΠΑ
1: να απαλλαγούν από μέτωπα φθοράς.
0: Από
1: μέτωπα φθοράς, σωστά.
0: Ή από το πρόβλημα της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή αυτά που ζητάνε οι Αμερικάνοι να τους βοηθήσουν ώστε να διώξουν δύο προβλήματα στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.
1: Δεν έχει κανένα λόγο η Κίνα. Μάλιστα.
0: Να επικεντρωθούν στην Κίνα. Δεν είναι τόσο η λύση οι Κινέζοι να βοηθήσουν τις ΗΠΑ σε αυτή την επιδίωξη.
1: Ευχαριστώ.
0: Γι' αυτό λέω ότι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός συνεχίζεται παρά το θέατρο που παίχθηκε στο Πεκίνο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αθανάσιος Πλατιάς, τον ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
4: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο.

0: πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Το φημισμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής, Ensemble K&M Berlin, έρχεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής για να παρουσιάσει μια ιδιαίτερη συναυλία. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί ένα νέο έργο του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη Ζήση Σέγγλια, ενώ στο δεύτερο η συναυλία μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό πολυμεσικό περιβάλλον. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική, στις 21 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε να επιστρέψουμε στο θέμα που έχει προκύψει με την Τουρκία, με το νομοσχέδιο που θέλει να προωθήσει, τις ελληνικές κινήσεις που έγιναν, οι οποίες δημιούργησαν αντίδραση και σήμερα έγιναν διορθωτικές κινήσεις. Είναι δύσκολο να αποσυνδεθεί το ένα με το άλλο, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Εξηγήσαμε τους λόγους. Να παραμείνουμε στο θέμα και στο τουρκικό νομοσχέδιο και τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α.

0: Αθηνών. Να τα λέμε και αυτά γιατί είναι προεκλογική περίοδος ούτως ή άλλως. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Ιωνική προεκλογική περίοδος.
0: Ναι. Και θα, είναι, θα δούμε. Μπορεί να είναι και σύντομη. Γιατί το φθινόπωρο είναι περίεργο. Οπότε καλό είναι να λέμε και τις εκλογικές
1: περιφέρειες. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω, δεν σας κρύβω, ότι θα γίνουν εκλογές του χρόνου τέτοιο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι όλο αυτό δημιούργησε την υποχρέωση σε εκείνους που θέλουν να φτιάξουν κόμμα να τρέξουν να το φτιάξουν τώρα, ούτως ώστε να φανούν και οι δυναμίες τους. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Καλή κίνηση αυτή. Ναι, γιατί όντως όταν τα κόμματα εκτίθενται σε επίπεδο προσώπων και θέσεων, συνήθως τα ποσοστά, ειδικά όταν πρόκειται για κόμματα με συγκεκριμένο περιεχόμενο, μειώνονται. Πάντα στις δημοσκοπήσεις, ένα κόμμα που είναι να γίνει, συγκεντρώνει συνήθως μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που αποτυπώνεται δημοσκοπικά όταν γίνει.
1: Εγώ, αν είμαι στη θέση της κυρίας Καριστιανού, ας πούμε, θα φτιάχνα το κόμμα, αν είναι δυνατόν, 25 μέρες πριν τις εκλογές. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε...
1: ώστε να μην χρειάζεται να φανεί στο δημόσιο διάλογο τι ακριβώς πρεσβεύω.
0: Ναι, αν και δεν φαίνεται ότι τα πράγματα φάνηκαν γρήγορα και 25 μέρες πολλές θα ήταν, φάνηκαν στις 2,5. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο άλλο τώρα. Η πρόθεση της Τουρκίας να προωθήσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Έστω ότι το προωθεί, τι σημαίνει αυτό, τι επιπτώσεις έχει.
1: Πολύ αρνητικές. Ουσιαστικά κόβει το διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή με τους Τούρκους και τους λέμε, ξέρετε, το τουρκολιβικό μνημόνιο που υπογράψατε είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Ή αυτά που κάνετε νοτίως της Κρήτης είναι αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο. Η απάντηση της Τουρκίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι, μπορεί, αλλά εμείς εφαρμόζουμε εσωτερικό νόμο. Δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τότε γιατί δεν αλλάζει τον εσωτερικό νόμο? Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε γιατί δεν έχουμε την πλειοψηφία. Είναι αυτό το οποίο ακούμε σταθερά από το 1995 και μετά για τον νόμο περί Κάζους Μπέλι. Τους λέμε αυτός ο νόμος είναι σκαστή παραβίαση του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Δεν μπορείς να απειλείς τον άλλον με πόλεμο. Και οι Τούρκοι λένε έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε έχει περάσει από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Δεν υπάρχει πλειοψηφία να αλλάξει. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε το εξής. Το 1996 οι Τούρκοι έκλεισαν το δρόμο για το Διεθνές Δικαστήριο ή για δικαστική επίλυση της διαφοράς, διότι σου λένε προϋπόθεση για να πάμε για δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι να συζητήσουμε κατά πόσον κάποια νησιά του Αιγαίου σας ανήκουν ή ανήκουν σε εμάς, οι γκρίζες ζώνες. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη συζήτηση, οπότε τελειώνει εκεί πέρα το θέμα. Άρα η δικαστική επίλυση έχει κλείσει κατ' ουσίαν από το 1996. Εκτός αν η Τουρκία παραιτηθεί από την απέτησή της να συζητάει για το θέμα της κυριότητας των ελληνικών νησιών. Με αυτό που κάνει, κλείνει την πόρτα και στο διάλογο. Δηλαδή, ό,τι και να τους λέμε, και να τους λέμε, ξέρεις, αυτή η ζώνη που θες να φτιάξεις δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο, η απάντηση θα είναι, ναι, αλλά εμείς εφαρμόζουμε εσωτερικό νόμο και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι αν θελήσουν να το εφαρμόσουν στο πεδίο. Δηλαδή, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει οι Τούρκοι. Προσέξτε, δεν έχουμε δικείμενο νόμου, είναι διαρροές από την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, πρόκειται σε αρκετές περιοχές να φτιάξουν αλλιευτικές ζώνες. Όχι ζώνες αποκλειστικής, όχι αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλιευτικές ζώνες. Εάν φτιάξουν αλλιευτική ζώνη στη μέση του Αιγαίου και πάνε οι ψαράδες μας να ψαρέψουν και βγουν τουρκικά πολεμικά να τους διώξουν, θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Δηλαδή δημιουργεί ένταση εκεί που δεν υπάρχει. Άρα είναι από πολλές πλευρές κακό πράγμα. Τώρα υπάρχει και ένα ακόμη ενδεχόμενο, να το έχουμε και αυτό κατά νου. Επειδή δεν έχουμε δει ακόμη νόμο, δεν έχουμε δει κείμενο.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές οι Τούρκοι βγάζουν κάτι ως πληροφορία, κινητοποιείται η ελληνική πλευρά. Συνήθως έρχονται οι διάφοροι διαμεσολαβητές, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, και οι Τούρκοι εμφανίζονται να υποχωρούν ζητώντας κάτι ως αντάλλαγμα. Το λέω αυτό διότι οι Τούρκοι θέλουν να πάρουν τα F-35 τώρα. Mm. Και μπορεί να το έχουν αφήσει επίτηδες να διαρρεύσει, ούτως ώστε να δείξουν ότι υποχωρούν σε αυτό το σημείο, προκειμένου να πάρουν κάποιο άλλο αντάλλαγμα που θα είναι τα F-35 από τους Αμερικανούς.
0: Ή να πάρουν κάποιο αντάλλαγμα από εμάς, διότι η κίνηση των Τούρκων συνδυάστηκε με την απόφαση τη δική μας να αποσύρουμε οπλικά συστήματα από το ανατολικό τμήμα της χώρας, από το Δημότυχο μέχρι τα νησιά. Κάρπαθο κλπ.

0: ήταν αποκλειστικός και μόνο για λόγους προστασίας της Βουλγαρίας. Mm-hmm. Άρα το δημότυχο το βγάζουμε εκτός. Πάμε τώρα στην περίπτωση της Καρπάθου. Ποιο είναι το κρίσιμο στην περίπτωση της Καρπάθου? Ότι το σύστημα εμπήκε εκεί με ανατοϊκές ευλογίες. Δηλαδή το ΝΑΤΟ εμφανίζεται να λέει για πρώτη φορά στην ιστορία του, από το 1974 και μετά, ότι όταν υπάρχει απειλή, έχεις δικαίωμα να τοποθετήσεις πάνω δυνάμεις για να το προστατεύσεις ένα μέρος. Ασχέτως αν υπάρχουν συμφωνίες, όπως η Συμφωνία των Παρισίων του 1947, που μιλάει για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση. Διότι υπάρχει απειλή και υπάρχει δικαίωμα νόμιμης άμυνας. Αυτό το δέχτηκε το ΝΑΤΟ και μάλιστα έπαιρνε από το ραντάρ των Patriot στην Κάρπαθο εικόνα στο νατοϊκό στρατηγείο στην Νάπολη. Επειδή οι αποφάσεις στο ΝΑΤΟ λαμβάνονται δια ομοφωνίας, δηλαδή αν διαφωνεί έστω ένα μέλος δεν προχωράει το ΝΑΤΟ, η εκτίμησή μου είναι ότι οι Τούρκοι αντέδρασαν πρώτη στιγμή, αλλά δεν, είδαν ότι δεν τους έπαιρνε λόγω της ιστορίας στον κόλπο. Τώρα όμως που έχει τελειώσει ο πόλεμος, επανήλθαν και εξέφρασαν την διαφωνία τους. Οπότε και εμείς αντιστοίχως, επειδή το σύστημα είναι ενταγμένο στο ΝΑΤΟ, γι' αυτό το λόγο δηλώνουμε ότι το αποσύρουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου πάβουν να καλύπτονται από την ελληνική αντιεροπορική άμυνα. Απλώς η ελληνική αντιεροπορική άμυνα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου είναι εκτός νατοϊκών δομών.
1: Ναι.
0: Την έχουμε μόνοι μας.
1: Σύμφωνοι. Γιατί έπρεπε να αποσύρουμε τους Patriot από την Κάρπαθο, διότι είναι και ο χρονισμός, η συγκυρία που στέλνει λάθος μήνυμα, και να μην το αποσυνδέσουμε από το ΝΑΤΟ. Θα παραμείνουν εκεί, έστω και ένα διάστημα, για να μην φανεί ότι τα αποσύρουμε επειδή το ζήτησαν οι Τούρκοι, αλλά για λόγους της εθνικής μας άμυνας, αποσυνδεδεμένο από την Νάπολη.
0: Διευκρινίζω, δεν ξέρω αν το ζητήσαν οι Τούρκοι. Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή είναι στο πλαίσιο των δομών του ΝΑΤΟ, οι Τούρκοι θα αντέδρασαν. Διότι τα αντιεροπορικά όπλα όπου τα έχεις, δεν λες ποτέ που τα έχεις. Και γι' αυτό το λόγο, ειδικά τα επίγεια. Και μάλιστα ένα από τα πράγματα που κάνουν οι Τούρκοι πολύ συχνά, προσπαθούν να εντοπίσουν πού είναι τα ραντάρ, κάνοντας στο παρελθόν, έκαναν διάφορες ασκήσεις και διάφορες απόπειρες, με σκοπό εμείς να ενεργοποιήσουμε τα επίγεια ραντάρ,
1: να
0: εντοπίσουν πού είναι για να μπορούν να τα εγκλωβίσουν. Επομένως, το ότι ανακοινώσαμε το σύστημα ότι πάει στην Κάρπαθο, ανακοινώθηκε αποκλειστικός και μόνον διότι πανηγυρικά το ΝΑΤΟ έβγαινε και έλεγε ότι μπορείς να έχεις όπλα και σε περιοχή που το 1947 είχε θεωρηθεί πλήρως αποστρατιωτικοποιημένη, διότι ακριβώς δέχεται απειλή. Από εκεί και πέρα, το πού έχεις τα όπλα σου και τι όπλα έχεις, προφανώς και δεν το λες πουθενά και ποτέ.
1: Στην περίπτωση της Τουρκίας όμως, συνδέει προφανές ότι χρησιμοποιούν το νομοσχέδιο με τις διαρροές, διότι είναι στημένο και μεθοδευμένο εξ αρχής. Ξεκίνησαν από το Bloomberg, ένα παγκόσμιο μέσο για να στείλουν το μήνυμα. Μετά άρχισαν τη διαρροή χαρτών συγκεκριμένων κλπ. Για να κλιμακώσουν την πίεση, πιέζοντας παράλληλα την Ελλάδα να προβεί σε κινήσεις, γιατί έτσι έχουν συνηθίσει, εκτόνωσης, δηλαδή υποχώρησης.
0: Δεν νομίζω ότι τους ικανοποιεί κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως με την κρίση οι Τούρκοι δέχτηκαν κάποια πράγματα που στο παρελθόν ήταν αδιανόητα. Να σας θυμίσω ότι όταν ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός είχε επιχειρήσει να ταξιδέψει στο Ιράκ, οι Τούρκοι είχαν αρνηθεί τη διέλευση πάνω από τον αέριο χώρο τους, διότι το κρατικό αεροσκάφος του τότε πρωθυπουργού θεωρήθηκε ότι είναι ισότιμο με πολεμικό αεροσκάφος, κακώς είχε ανεφοδιαστεί στη Ρόδο και τον υποχρέωσαν να κάνει ένα τεράστιο κύκλο. Από 20 έως 27 Φεβρουαρίου προσγειώθηκαν στο πολιτικό αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου πολλά αμερικανικά αεροσκάφη, μεταγωγικά. Οι Τούρκοι δεν τόλμησαν να πούν λέξη. Το ίδιο είναι και με τα ραντάρ στην Κάρπαθο. Οι Τούρκοι δεν τόλμησαν να πούν λέξη. Τώρα που τελειώνει ο πόλεμος προσπαθούν κάπως να επαναφέρουν τα πράγματα όπως ήταν πριν και το κάνουν μέσω ΝΑΤΟ.
1: Μα δεν προκύπτει ότι τελειώνει ο πόλεμος, διότι μέχρι χθες η απόφαση των Αμερικανών, και το γνωρίζαμε από τις διαρροές, ήταν να επανεκκινήσουν τους βομβαρδισμούς. Τελικά ο Τραμπ επικαλέστηκε τις παρεμβάσεις και τις πιέσεις και τα αιτήματα των χωρών του κόλπου για να αναστείλει τους βομβαρδισμούς. Δεν προκύπτει ότι είχε τελειώσει ο πόλεμος. Το αντίθετο, χθες ήταν να ξεκινήσει εκ νέου. Πώς λοιπόν το συνδέουν?
0: Έχει πάντως αυτή τη στιγμή εκεχηρία. Ούτως ή άλλως, όταν διαβάσει και την απόφαση του ΚΙΣΕΑ, δεν αναφέρει.

0: περί το χρόνο που θα απομακρυνθούν οι Patriot. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αυτό δεν σχετίζει με την αντιεροπορική άμυνα των νησιών εν γέννη, αλλά με μια νατοϊκή διαδικασία. Εμείς με το ΝΑΤΟ είχαμε πρόβλημα. Ο Λούνς, γραμματέας του ΝΑΤΟ,
1: το 1979,
0: ο Τζόζεφ Λούνς, είχε βγάλει μια απόφαση, την απόφαση Λούνς όπως τη λέγαμε, η οποία έλεγε ότι το ΝΑΤΟ ποτέ δεν παρεμβαίνει στις διαφορές Ελλάδος και Τουρκίας, παίρνοντας θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Για πρώτη φορά έσπασε αυτός ο κανόνας τώρα με την Κάρπαθο, όπου πανηγυρικά το ΝΑΤΟ δέχτηκε τη θέση μας.
1: Μάλιστα.
0: Ο σπόρος έπεσε στο έδαφος και το δέντρο βγαίνει.
1: Κάτι τελευταίο. Έστω ότι η Τουρκία προχωρά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, με το ένα ή το άλλο περιεχόμενο, στην κατάθεση του νομοσχεδίου. Η Ελλάδα πώς αντιδρά στο πεδίο, ενώ όχι απαραίτητα στρατιωτικά σε πρώτη φάση, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε και σε επίπεδο νομικό-διπλωματικό. Ας πούμε, κάπως πρέπει να το διεμβολήσουμε αυτό στην πράξη. Επέκταση χωρικών υδάτων, κάτι άλλο.
0: Υπάρχει πληθώρα πραγμάτων. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι προς συζήτηση σε ραδιόφωνο.
1: Οκ. Κατανοητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Άγγελος
1: Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και εξωτερικής πολιτικής. Στο πάντιο βουλευτής Αλφα Αθηνών, εγώ επιμένω να λέω τις εκλογικές περιφέρειες, διότι οι εκλογές, κατά τη γνώμη μας, μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή. Κρατούμε και αυτό που είπε ο κύριος Συρίγος, ότι με αυτή την κίνηση ανάγκασε τα κόμματα, η κυβέρνηση να βγουν στο ξέφωτο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Έφτασε στην Κίνα για επίσημη επίσκεψη ο Βλάντιμιρ Πούτιν έπειτα από πρόσκληση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιν Πινγκ. Η άφιξή του στο Πεκίνο

πραγματοποιήθηκε μέσα σε θερμό κλίμα, με ιδιαίτερες τιμές και επίσημη υποδοχή από τις κινέζικες αρχές. Σύμφωνα με το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν θέματα που αφορούν στις διμερείς σχέσεις και στην οικονομική συνεργασία. Άγνωστοι εξακολουθούν να παραμένουν οι λόγοι της έντονης οσμής αερίου που αναστάτωσε την Νότια Αττική, ωστόσο οι αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ξεκαθάρισε ότι δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Επιπλέον και ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα άνδρας ο οποίος έπεσε με το αυτοκίνητό του στη δυτική προβλήτα του Ρίου. Σε σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμεναρχείου, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Στην προσωρινή κράτηση του γιου του ιδρυτή της Μάγκο αποφάσισε ο δικαστής που ερευνά την υπόθεση, θεωρώντας τον ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του. Ωστόσο, ο Τζόναθαν Άρτιν αφέθηκε ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι να εμφανίζεται κάθε εβδομάδα στο δικαστήριο, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον Σοκράτη Φάμελο, σύμφωνα με την Αυγή, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στο κόμμα. Μόνιμο έγνοια είναι ο χώρος μας στις επόμενες εκλογές να είναι ενωμένος και όχι τραυματισμένος, τονίζει. Νέες τουρκικές προκλήσεις.

0: καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το ευρύτερο γεωοικονομικό πεδίο στον πλανήτη. Γιώργος Αδαλής, οικονομέτρης, οικονομολόγος, αναλυτής και φίλος. Χαίρε Κάλχα.
1: Γεια σου, Λάμπρο.
0: Τι βλέπεις, λοιπόν, έχει περάσει τώρα ένα διάστημα, κάποιες μέρες από τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε τις εξελίξεις, έχουμε και έναν πόλεμο στο εμφύλιο στη Δύση μεταξύ τεχνολογικών κολοσσών. Έτσι, Μάσκ κατά Altman, κατά τη OpenAI, έχασε το δικαστήριο ο Μάσκ. Γενικά, πάντως, όλη η φάση εξελίσσεται γύρω από την τεχνολογία. Είτε μιλάμε για την άμυνα, είτε μιλάμε για την οικονομία και την ανάπτυξη, τα οποία πλέον έχουν γίνει ένα, έχουν κοινή βάση. Έτσι, το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και της υψηλής τεχνολογίας μαζί με τις πρώτες ύλες, τις απαραίτητες.
1: Και έχουμε να δούμε πολλά και στο άμεσο μέλλον και αργότερα. Βέβαια, εμείς αυτά τα θέματα τα είχαμε ανοίξει το 2020 σε ειδικές εκπομπές που είχαμε πει. Κάνοντας μια προσέγγιση για το τι θα ακολουθήσει, αυτά που λέγαμε τότε έχουν μπει σε μια πορεία, έχουν ξεκινήσει και
0: τα θυμάμαι και που έλεγες τότε για τα τσιπάκια, για τους σημειαγωγούς.
1: Ναι, για το καινούριο Ελντοράντο που λέγαμε. Τώρα, αυτό το οποίο από την ερώτηση που κάνεις αξίζει τον κόπο να σταθούμε είναι ότι και η ίδια η έννοια της γεωπολιτικής έχει αλλάξει. Ή να το πω, ας πούμε, καλύτερα. Ακόμα και αν δεν έχει αλλάξει, πρέπει να αλλάξει άμεσα και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Τώρα, αυτό που εξετάζουμε στην Ακαδημία μας, Λαμπρό, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι μια προσέγγιση που κάνω εγώ τα τελευταία χρόνια, ότι εδώ δεν έχουμε πλέον μια γεωπολιτική η οποία είναι ενιαία με τον τρόπο που την ξέραμε παλιά, δηλαδή η παραδοσιακή στρατηγική.

0: SWIFT, που και εκεί γίνεται πολύ μεγάλος λόγος που πέφτουν οι κυρώσεις.
1: Να πούμε ότι είναι το σύστημα των διατραπεζικών συναλλαγών, έτσι.
0: Ακριβώς, το διατραπεζικό συναλλαγών. Και μπορείς να βάλεις οτιδήποτε είναι, ας το πούμε, υπηρεσία η οποία κάποιος την κατέχει, κάποιος δεν την κατέχει και όλα αυτά. Το hardware της γεωπολιτικής είναι οτιδήποτε μπορούμε να πιάσουμε στα χέρια μας. Και τι είναι αυτό? Καταρχάς είναι οι πρωτοπαραγωγικές πηγές. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, οι υποδομές τους. Ό,τι έχει σχέση με τις σπάνιες γης, που και αυτό είναι μέσα στο hardware της γεωπολιτικής, είναι οι εξοπλισμοί, τα εξοπλιστικά συστήματα, η άμυνα δηλαδή. Οτιδήποτε δηλαδή, έτσι για να το πω απλά, μπορείς να, να πιάσεις τα χέρια σου. Τώρα, αυτές οι κόντρες που ξεκινάνε είτε στο software είτε στο hardware, εγώ βλέπω προσωπικά, Λάμπρο μου, ότι έχουν δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο των κρατιστών, δηλαδή okay, τι γίνεται τώρα, ποια είναι η πολιτική της Κίνας στο εκάστοτε, στο τάδε θέμα, ποια είναι η πολιτική της, των ΗΠΑ στο τάδε θέμα, αν το δούμε σαν κράτος. Αλλά εδώ έχει αναπτυχθεί και ένας καινούριος τομέας, ο οποίος είναι να ξεπεράσει δηλαδή αυτό που λέγαμε παλιά, το κράτος, έθνος κτλ. Που είναι οι ιδιώτες, οι corporates, δηλαδή οι ιδιωτικές εταιρείες που πλέον είναι τεράστιες. Δεν μπορεί κάποιος να αγνοήσει τα στενά ή τα ευρύτατα συμφέροντα αυτών των εταιρεών, όταν τέτοιες εταιρείες έχουν τζίρους κάθε χρόνο, τα οποία είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες από τα ΑΕΠ των G20. Yeah. Είχαμε πει την άλλη φορά έτσι, για την Nvidia, η οποία σήμερα παρουσιάζει και τα αποτελέσματα του τριμήνου και όλη η αγορά έχει στραφεί και περιμένει τι θα κάνει ο ηγέτη, τα δύναμη της AI. Η εταιρεία αυτή, έχοντας φτάσει στα 6 τρισεκατομμύρια συνολική αξία κεφαλαιοποίησης, είναι δηλαδή, αν τη συγκρίνεις με το άλλο, νομίζω η τέταρτη σε μέγεθος, αν τα παραλληλήσεις
1: οικονομία στον κόσμο, έτσι.
0: Του κύκλου εργασιών, μάλλον τα έσοδα της.
1: Ναι, κύκλος.
0: Συγγνώμη, λάθος, αν παραλληλήσεις
1: την κεφαλαιοποίηση.
0: Την κεφαλαιοποίηση, δηλαδή το πόσες συμμετοχές
1: έχει. Είναι η τέταρτη πέμπτη οικονομία στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, εκεί. Και δεν είναι. Έχει και άλλες εταιρείες, οι οποίες είναι και στα, όπως η Google και άλλες, οι οποίες είναι στα 4-4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια συνολική αξία κεφαλαιοποίησης, οι οποίες δεν μπορείς πλέον και πρώτον.
1: Είναι 2-3 φορές, ας πούμε, το ΑΕΠ της Ιταλίας, για να έχουμε μια εικόνα, της Ισπανίας.
0: Ναι. Αυτό για να καταλάβει ο κόσμος είναι ένας απλός πολλαπλασιασμός η κεφαλαιοποίηση. Δηλαδή, ο αριθμός των μετοχών επί την αξία που έχουν σήμερα. Λοιπόν, και αυτές οι μετοχές, αυτές οι εταιρείες μάλλον, δεν μπορείς να πεις ότι δεν τις λαμβάνω υπόψη, εφόσον είναι και πρωταγωνίστριες μέσα στην καινούργια οικονομία, η οποία βρίσκεται σε μια ανάπτυξη και θα ασχολούμαστε με αυτήν για τα επόμενα 30 χρόνια, με τη μορφή που τη βλέπουμε τώρα. Και δεν μπορείς να πεις ότι τα συμφέροντα αυτών των εταιριών εμένα ως κράτος δεν με απασχολούν. Πώς δεν με απασχολούν? Αυτοί έχουν μέσα δισεκατομμύρια συνδρομητές, πρώτον, και έχουν διείσδυση στο 85-90% των χωρών στον πλανήτη.
1: Και πλέον η τεχνολογία τους μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ νίκης ή ήττας σε έναν πόλεμο, έτσι. Άρα αν είσαι κράτος, σε ενδιαφέρει.
0: Βλέπεις τα link, Elon Musk.
1: Ναι,
0: το ότι πιο απλή μορφή, έτσι, σωστά. Την ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά εγώ είμαι βέβαιος ότι εσύ, λόγω της ιδιότητας που έχεις, της ειδικότητας που έχεις ως μεσογράφος, ξέρεις πολύ περισσότερα πράγματα που είναι κατευθείαν στον πυρήνα της αμυντικής βιομηχανίας, με τα συστήματα ραντάρ, τα οπλικά συστήματα και όλα αυτά.
1: Εξάλλου πρόσφατα ο Κινέζος πίεσε τον Τραμπ να αποδεσμεύσει ημιαγωγούς τσιπάκια της Nvidia για την Κίνα και αποδέσμευσε ο Τραμπ όντως, αλλά 4 γενιές πίσω, έτσι. Δεν του αποδέσμευσε τα νέα. Ενώ πόσο δύσκολο είναι ότι ακόμα και η Κίνα, η οποία έχει την εξέλιξη που έχει, δεν μπορεί ακόμα τουλάχιστον να αναπτύξει την τεχνολογία που έχει η Nvidia στα πιο εξελιγμένα τσιπάκια της.
0: Κανένας δεν μπορεί να αναπτύξει τεχνολογία που έχει η Nvidia αυτή τη στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για ημιαγωγούς, μιλάμε για τρία διαφορετικά πράγματα. Πρώτον είναι η πατέντα της κατασκευής και τους ημιαγωγούς. Που ποιος την έχει, η συντριπτική πλειοψηφία, πάνω από το 80% των πατεντών ανήκουν σε αμερικάνικες εταιρείες. Mm. Άρα αυτοί θα πληρωθούν σε κάποια στιγμή της πορείας. Το δεύτερο τι είναι? Είναι ποιος τις κατασκευάζει αυτούς τους ημιαγωγούς. Που το 85-90%

0: περιγράφεις, κατασκευάζεις την Ταϊβάν από μία εταιρεία.
1: Ναι, ναι.
0: Η DSMC, έτσι, μία, την έχουμε μιλήσει και για αυτή. Mm. Το τρίτο όμως είναι ποιος φτιάχνει τις λιθογραφικές μηχανές οι οποίες εκτυπώνουν αυτά τα τσιπάκια, που είναι οι Ολλανδοί, και αυτά τα έχουμε πει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εφόσον υπάρχουν τρία τέτοια πράγματα, τρεις τέτοια ανταγωνισμοί, ας το πούμε, τρία τέτοια πεδία, κάπου πρέπει να εξομαλυνθούν αυτά τα πράγματα. Το χειρότερο όμως, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε σήμερα, είναι ότι το υλικό για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, mm-hmm. το έχει άλλος. Πάμε σε τέταρτο.
1: Η Κίνα.
0: Που είναι οι Κινέζοι. Mm. Όχι γιατί οι Κινέζοι έχουν κάτι στη... και εκεί είναι που το συνδέω με τη γεωπολιτική. Όχι γιατί οι Κινέζοι έχουν κάτι στο έδαφος τους που δεν το έχουμε εμείς. Αν πάρουμε δηλαδή σπάνιες γεύσεις, παράδειγμα όπως το Δημήτριο το Λαρθάνιο, τώρα εγώ εδώ που βρίσκομαι, εγώ και εσύ και ο κόσμος μας ακούει, κάτω από τα πόδια τους, το πιθανότερο είναι ότι υπάρχουν σπάνιες γεύσεις. Παντού
1: ναι,
0: υπάρχουν.
1: Δεν είναι σπάνιες επειδή είναι σπάνιες, είναι σπάνιες γιατί είναι πολύ αραιή η περιεκτικότητά τους, ανακυβικό μέτρο κλπ. Ανακυβικό μέτρο στο
0: έδαφος.
1: Και έχουν μεγάλη περιβαλλοντική επιβάρυνση για να τις βγάλεις ένα. Και δεύτερον, εκείνη έχει την επεξεργασία που δεν έχουν οι άλλοι.
0: Εκείνο το θέμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ σαν οικονομολόγος γιατί αυτά τα ονομαστήκαν σπάνιες γιες. 120 χρονών ονομασία του. Υπάρχουν παντού. Δεν υπάρχουν σε φλέβες όπως υπάρχει ο χρυσός και το ασίμι. Απόλυτα μέτρα που σχηματίζονται σε φλέβη, γι' αυτό λέμε φλέβα χρυσού. Υπάρχουν παντού. Άμα θέλει η Ευρώπη σπάνιες γιες, μπορεί να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα και να αποκτήσει σπάνιες γιες. Άμα θέλει ένα κράτος της Αφρικής, το ίδιο. Άμα θέλει η Αμερική, το ίδιο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι τεράστιες. Ναι. Η Κίνα τι έκανε. Θυσίασε μια πολύ μεγάλη περιοχή της, την κατέστρεψε περιβαλλοντικά. Δεν μπορεί να μείνει όχι άνθρωπος, ούτε κατσαρίδα δεν μπορεί να μείνει σε αυτή την περιοχή. Μια τεράστια περιοχή. Αλλά 30 χρόνια έχει αποκτήσει μια περιοχή που πλέον είναι κατεστραμμένη και τη χρησιμοποιεί για να στηβάζει και να αποκτά συγκεκριμένες σπάνιες γιες. Ενώ εμείς όλα αυτά τα χρόνια, όχι κάναμε τα στραβά μάτια, η Δύση δηλαδή, είχαμε αφήσει πάνω στην Κίνα αυτόν τον ρόλο. Και επειδή τώρα το πράγμα έχει φτάσει σε ένα bottleneck, δηλαδή σε κάτι το οποίο είναι στενοπός και θα κλείσει από ό,τι βλέπω εδώ από τις διαφωνίες που υπάρχουν, και υπάρχουν και εκβιασμοί από μέρος της Κίνας, η Κίνα έχει τα δίκαια της, γιατί σου λέει δεν θα βρωμίζω να καταστρέφω εγώ την περιοχή μου για να παίρνετε εσείς τα λεφτά, αυτή που είπαμε πιο πριν, και να γίνεστε πλούσιοι, θέλω και εγώ κομμάτι της
1: τεχνολογίας. Άρα εγώ έχω την επεξεργασία και το υλικό, έτσι, το hardware. Δώστε μου εσείς τώρα και τους αλγορίθμους ή τουλάχιστον την πρόσβαση τεχνολογία αυτή για να τα φτιάξουμε. Και μέρος του hardware, έτσι, αυτό που είπες, δηλαδή τεχνολογία του τυπώματος και της παραγωγής.
0: Επιμένως αυτό, διότι εγώ ως οικονομολόγος βλέπω από το 2019 μέχρι τώρα οι τιμές στην αγορά για κάθε κιλό σπάνιων γιών, και όχι μόνο σπάνιων γιών, αλλά και κρίσιμων μετάλλων, που αυτό είναι άλλο πράγμα πάλι, αλλά τα εντάσσουμε λαθασμένα στον όρο που σπάνιες γιες, έχουν τριπλασιαστεί για κάποιες και δωδεκαπλασιαστεί για κάποια άλλα.
1: Όσοι αγοράζουν υπολογιστές, το ξέρουμε. Ωραία. Θα βάλουμε άλλο τελεία, Γιώργο, άλλο τελεία. Θα το συνεχίσουμε γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ, πολύ ουρά αυτό το πράγμα που αφορά και στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ.
1: Γιώργο Σανδαλής, ευχαριστούμε πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω, δεν καρφώνει, 69-69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Τάκης και Χούπης. Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
6: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
9: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
10: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση των εξελίξεων. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο, έτσι, για ακόμα μια φορά, είναι η Τουρκία με όλα αυτά που κάνει, το λέγαμε. Το έχουμε αναλύσει τι θέλει να κάνει η Τουρκία, πού αποσκοπεί με αυτό το οποίο επιχειρεί να κάνει και ποιες είναι οι προεκτάσεις εάν συνεχίζει και εάν επιμείνει. Αφήνω το εάν. Γιώργος Φίλης είναι και απόψε μαζί μας, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής γεωστρατηγικής. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους.
0: Λοιπόν, οι κινήσεις της Τουρκίας είναι προφανές το που αποσκοπούν. Πάει να περιβάλλει με ένα νομικό ψευδοαφήγημα, μια ψευδονομική επίφαση το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο όμως έχει προεκτάσεις, έτσι.
1: Προφανέστατα. Αρχικώς να πούμε σήμερα ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, ναι, και του, του μικρασιατικού ελληνισμού, ναι, να προσέξουμε για να μην οδηγηθούμε σε άλλες οδυνηρές καταστάσεις τον 21ο αιώνα σε σχέση με τον 20ο. Λοιπόν, έρχομαι στο ζήτημα. Θα πρέπει να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι τη σοβαρότητα αυτού το οποίο φαίνεται ότι θα περάσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι Τούρκοι από το κοινοβούλιο τους, που σημαίνει λοιπόν ότι θα γίνει εσωτερικό δίκαιο για τη χώρα τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, με πολύ απλά λόγια και λαϊκά να το εξηγήσουμε. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό μέσα στην ευρύτερη εικόνα των τουρκικών διεκδικήσεων. Έχουμε το κάζος Μπέλι, το οποίο έχει περάσει από τη Βουλή της Τουρκίας το 1996, συμπληρώνονται 30 χρόνια, στο οποίο τι σου λέει το κάζος Μπέλι. Το κάζος Μπέλι σου λέει ότι εσείς οι Έλληνες δεν σας αναγνωρίζουμε επέκταση της εθνικής σας κυριαρχίας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων γύρω από τα νησιά. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, έτσι όπως το λένε οι Τούρκοι, και με βάση...
0: Όπως τα αφήνουν να διαρρεύσει μέχρι στιγμής.
1: Με βάση τις διαρροές, ναι, και με βάση τις διαρροές, και σου λένε ότι κοιτάξτε Έλληνες, okay, είστε μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια εθνική κυριαρχία, μετά όμως που θεωρείτε εσείς ότι έχετε κυριαρχικά δικαιώματα πέραν των 6 μιλίων, ξέρετε δεν έχετε, διότι οτιδήποτε πέραν των 6 μιλίων είναι στην ευχέρεια του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας να το διαχειριστεί κατά το δοκούν και είναι μέρος της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή, με απλά λόγια, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, εάν και εφόσον έρθει με τον τρόπο τον οποίο φαίνεται ότι το πουλάνε οι Τούρκοι ότι θα έρθει, επί της ουσίας συμπληρώνει το κάζους Μπέλι, ναι, για της εθνικής κυριαρχίας και είναι ένα αντίστοιχο επί της ουσίας κάζους Μπέλι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
0: Το εμπεριέχει στην ουσία. Εμπεριέχει το κάζους Μπέλι, το επεκτείνει, το διευρύνει.
1: Και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
0: Άρα, και λοιπόν, για εθνική κυριαρχία, διότι πέραν των κυριαρχικών δικαιωμάτων αμφισβητεί και την κυριότητα νησιών. 152.
1: Μετά πάμε και στο επόμενο. Το επόμενο λοιπόν ζήτημα έχει να κάνει ότι μέσα σε αυτό το νομικίστικο κείμενο, το οποίο με το εσωτερικό δίκαιο, για το εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας θα διχοτομεί το Αιγαίο. Στην πραγματικότητα αυτό θα συμβαίνει, έτσι. Λοιπόν, περιέχει λοιπόν και 150 νησιά, θα δούμε πόσα. Γιατί εκτιμώ ότι μπορεί και να τα έχουν και ονομαστικά, για να είναι πολύ πιστικοί οι Τούρκοι. Λοιπόν, θα έχει όσα νησιά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, θα περιέχει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν θα είναι αμφισβητούμενης κυριότητας, Λάμπρο μου, θα είναι τουρκικής κυριότητας. Δηλαδή θα φύγουμε από το ζήτημα ότι αμφισβητούμε την ελληνικότητα των νήσων, άρα σου κάνω άδεια.
0: Απροσδιορίστη ιδιοκτησία και θα πάνε.
1: Ακριβώς, είναι δικό μου. Ναι. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνουμε, για να είμαστε ξεκάθαροι, εάν και εφόσον, επαναλαμβάνω τρίτη φορά, εμφανιστεί νομοσχέδιο με βάση τα λεγόμενα τα οποία διαρρέονται αυτή τη στιγμή και τις προβλέψεις, δεν μιλάμε για αμφισβήτηση του νομικού καθεστώτος του Αιγαίου, μιλάμε για το εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, εμπέδωση ότι είναι τουρκικό. Είναι τελείως διαφορετικό και ποιοτικός διαφορετικό από το να πεις ότι υπάρχουν διαφορές.
0: Που σημαίνει εσωτερικό δίκαιο, επειδή είδα κάποιες πρόχειρες τοποθετήσεις δυστυχώς και πολιτικών ότι είναι εσωτερικό δίκαιο και δεν μας αφορά. Συγγνώμη, είναι εσωτερικό δίκαιο σημαίνει ότι άπαξ και περάσει οι υπηρεσίες και γενικά το τουρκικό κράτος οφείλει μετά να το εφαρμόσει.
1: Ακριβώς. Και να το εφαρμόσει και να λειτουργεί με βάση το συγκεκριμένο, που σημαίνει ότι θα έχουν τη δικαιολογία ότι μειώνονται και τα περιθώρια ελιγμών σε περίπτωση που κάποιος πει ότι πάμε για κάποιο τύπου διαπραγμάτευση, σε οτιδήποτε μπορεί να πει κάποιος ότι πάμε για τέτοιο τύπου διαπραγμάτευση, και να πάμε και στο κυριότερο. Εάν και εφόσον δεν επικεντρωθούμε στο να καταρριφθεί επί του πεδίου και νομικό στο συγκεκριμένο κείμενο, το εσωτερικό δίκαιο θα γίνει εξωτερικό από ένα σημείο και ύστερα, αν τους αφήσουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όπως μπορούσε να συμβεί, όπως θα μπορεί να συμβεί με το τουρκολιβικό μνημόνιο, όπως μπορεί να συμβεί με οτιδήποτε το οποίο έρχεται κάποιος, σου ζητάει μέρος της ιδιοκτησίας σου, το παίρνει ή εν πάση περιπτώσει το ιδιοποιείται και εσύ δεν αντιδράς. Και όταν θα πας μετά από 30 χρόνια να πεις όπα αυτό είναι δικό μου, είναι πολύ απλά δια της χρησικτησίας θα το έχει αποκτήσει αυτός γιατί εσύ δεν έχεις αντιδράσει. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό κατά την άποψή μου και κατά τη δικιά σου βέβαια και καλά κάνεις και το αναδεικνύεις στην εκπομπή σου. Είναι game changer εάν και εφόσον εμφανιστεί με το συγκεκριμένο τρόπο ανεξαρτήτως των λόγων που εμφανίζεται τώρα και οι λόγοι φυσικά έχει να κάνει και με το προσωπικό ζήτημα του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος φαίνεται να προσπαθεί να θέλει να περάσει νέα θητεία, να κάνει νέα θητεία, πέραν των εσωτερικών τεράστιων ζητημάτων της Τουρκίας όπου προσπαθεί να αποπροσανατολίσει το εσωτερικό του, υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός εκατονταετηρίδας από την επομένη τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου οι Τούρκοι την επομένη τη συνθήκη της Λοζάνης θέλουν να καταρρύψουν τη συνθήκη της Λοζάνης, και αυτό το οποίο θέλουν επί της ουσίας είναι να καταλάβουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτό είναι το ζήτημά τους. Εκεί θέλουν να καταλήξουν, αλλά επειδή όπως καταλαβαίνουμε όλοι δεν μπορούν ούτε να το πούνε ούτε και να το κάνουν, βρίσκουν οποιονδήποτε νομικίστικο τρόπο ή τρόπο εκφοβιστικό για την Ελλάδα, ώστε να αρχικώς να περικυκλώσουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή τα νησιά αυτά να γίνουν νησίδες ελληνισμού σε μια τουρκική θάλασσα, και ύστερα, εάν και εφόσον τους δοθεί ευκαιρία, να πάνε να κάνουν και το έξτρα μίλι. Αυτός είναι ο βασικός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της Τουρκίας. Λυπάμαι αν κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν από την πατρίδα μας, Λάμπρο μου, και θα πρέπει να αντιδράσουμε αποφασιστικότατα στο συγκεκριμένο τρόπο, στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Να πούμε το εξής, να πούμε επιπλέον ότι η Τουρκία όταν θέλει να δημιουργήσει τετελεσμένα και το έχει πάρει αποφασή, συνήθως λειτουργεί ακαριαία και όντως μας φέρνει προτετελεσμένων. Εδώ έχει ακολουθήσει μία μεθόδευση. Ξεκίνησε από το άρθρο των δημοσιογράφων των Τούρκων στο Bloomberg. Επέλεξαν ένα διεθνές μέσο για να δημιουργήσουν την ψυχολογική ζήμωση και να στείλουν το μήνυμα. Άρχισαν μετά διαρροές στοχευμένες με χάρτες συγκεκριμένους κλπ. Για να αρχίσουν να διαμορφώνουν το κλίμα και να πιέζουν. Έχω την εντύπωση, την βεβαιότητα θα σου πω, γιατί υπάρχει παρασκήνιο, ότι το κάνουν αυτό ώστε μέχρι να φτάσουν και αν φτάσουν εκεί να προσπαθούν να αποσπούν από την Ελλάδα ανταλλάγματα. Τι θα μας δώσετε να μην το κάνουμε, τι θα κάνετε εσείς να μην προχωρήσουμε ή τουλάχιστον να μην προχωρήσουμε πλήρως.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο
0: παρασκηνιακό παζάρι.
1: Εκφοβισμός
0: για να αποσπάσουν εντωμεταξύ κάποιες, να επιχειρήσουν να αποσπάσουν υποχωρήσεις από την ελληνική πλευρά και μετά να προχωρήσουν ακόμα και αν δεν πάνε με όλο αυτό το οποίο περιγράφουν, να εμφανεί μετά ως ανακούφιση. Θα πει: εντάξει, παιδιά, νικήσαμε, δεν το πέρασαν όλο. Αστειότητα.
1: Ναι, ακριβώς. Αστειότητα, γιατί όλο αυτό, όπως έχεις πει, αυτό που προσπαθούν να κάνουν λοιπόν είναι ότι όντως η γεωπολιτική κατάσταση δεν τους ευνοεί και ισορροπίες. Τα έχουμε πει, Τάκης,
0: δεν τους ευνοεί, όχι.
1: Μην επαναλαμβανόμαστε. Αντιλαμβάνονται, να το πω λαϊκά, ότι η Ελλάδα έχει ξετσουρνέψει, ας το πω έτσι, για να το καταλάβουμε όλοι.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, με την Κύπρο και όλα αυτά τα οποία γίνονται τους τελευταίους μήνες.
0: Τα οποία είναι σωστά, έτσι, και αυτό τους ξεβόλευσε. Βλέπουν την Ελλάδα να έχει φύγει από τις γνωστές ρυθμίσεις.
1: Προσπαθούν να μας επαναφέρουν, να μας καλυμπράρουν. Αυτό γίνεται.
0: Ακριβώς, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις που έχουν συνηθίσει.
1: Όπως το λες. Προσπαθούν να μας καλυμπράρουν, προσπαθούν να το οριοθετήσουν και να μας πούνε, να το πω επίσης λαϊκά, μην ξεχνιόμαστε, εδώ είμαστε εμείς και κανονίστε τι θα κάνετε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όμως, ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν το δεχτεί ότι είναι κάποιος έτσι, κάπως έτσι, θα περάσουν κάποιο νομοσχέδιο οι Τούρκοι. Το οποίο επί της ουσίας θα είναι ένα ακόμα βήμα στην περαιτέρω κλιμάκωση των διεκδικήσεών τους και δεν ξέρω αν θα είναι 100% όπως είπαμε από την αρχή. Αυτό το οποίο διαραίουνε, αλλά και 50% να είναι, πάλι έχουμε μια κάθετη κλιμάκωση και με ένα νομικού τύπου έγγραφο νομικού τύπου έγγραφο, το οποίο θα προσπαθεί να εγγράφει δικαιώματα εκεί που δεν υπάρχουν με την Τουρκία. Και πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι το pattern που ακολουθούν για αυτού του τύπου τις συζητήσεις, τις στρατηγικές, είναι πάρα πολύ γνωστό και το έχουμε εντοπίσει και το έχουμε πει. Προσπαθούν πάντα να φτιάξουν κάποιο νομοθέτημα για το εσωτερικό τους δίκαιο, το οποίο να το χρησιμοποιούν ως σαν να είναι διεθνή συνθήκη. Να. Υπενθυμίζω, το Μισάκι Μιλή, όταν έλεγε ο Ερντογάν γιατί να πάω στη Μοσούλη, γιατί να πάω στο Χαλέπι, άμα θυμάται οι φίλες και οι φίλοι, έλεγε εγώ το λέω, δεν το λέω εγώ, υπάρχει το Μισάκι Μιλή το οποίο το προβλέπει.
0: Ο Εθνικός Όρκος, το Εθνικό Συμβόλαιο.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς έκανε τον δικό του Εθνικό Όρκο με τη Γαλάζια Πατρίδα και φτιάχνει τώρα ένα νομικό κείμενο το οποίο να καλύπτει αυτό που στρατηγικώς θέλει να επιτύχει. Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, αν προχωρήσουνε, ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι εάν προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, η Ελλάδα έχει πολύ συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες δεν ξέρουν αν θέλουν οι Τούρκοι. Η Ελλάδα είναι προφανές ότι μετά θα πρέπει να επεκτείνει σε πρώτη φάση τα χωρικά της ύδατα και ακόλουθα να οριοθετήσει ΑΟΣ με την Κύπρο. Είναι συγκεκριμένα Ελλάδα, πράγματα λοιπόν, που μπορείς να κάνεις μετά για να διεμβολήσεις κάτι τέτοιο στην πράξη.
1: Η Ελλάδα λοιπόν θα μας οδηγήσουν οι Τούρκοι, θα μας οδηγήσουν εκεί που δεν θέλουν οι πολιτικοί μας.
0: Και εκεί που δεν θέλουν, εκεί που δεν θέλουν και οι Τούρκοι. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει.
1: Εκεί που δεν θέλουν και οι Τούρκοι. Αν το πάμε και έτσι. Σωστά. Yeah. Λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει σε νομικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, το επαναλαμβάνω, και σε όλα τα διεθνή φόρα να τους ξεσκίσουμε σε νομικό επίπεδο. Θα πρέπει σε επί του πεδίου η Ελλάδα να προχωρήσει στην ανακήρυξη 12 ναυτικών μιλίων, επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σε ολόκληρο τον Αιγαϊκό χώρο και να κάνει οριοθέτηση με την Κύπρο. Πριν τα κάνει αυτά, θα πρέπει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη, να βγει στη Βουλή και να κάνει μία δήλωση την οποία θα το χειροκροτήσουν όλοι οι Έλληνες. Θα πρέπει να θέσει ξεκάθαρα τις κόκκινες γραμμές, τι μπορούν να κάνουν, τι μπορεί η Ελλάδα να ανεχθεί, τι δεν μπορεί να ανεχθεί η Ελλάδα, με τον πλέον επίσημο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε, να ξεκαθαρίσουμε το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει.
0: Να θέσουμε το όριο, το όριο, πλαίσιο της όποιας ζήτησης.
1: Να ξέρουν. Επίσης η άποψή μου είναι, και το έχω πει, το έχουμε συζητήσει, ότι πρέπει η Ελλάδα να κάνει κάποιο casus belli κατά της Τουρκίας. Το casus belli των Τούρκων μόνο με casus belli φεύγει. Δεν φεύγει μια ρητορική των Τούρκων casus belli με το εμείς να τους δώσουμε αυτά πράγματα επί του πεδίου και επί της εθνικής μας κυριαρχίας ή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θα πρέπει να καταλάβουν, ναι, οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι θρασίδηλοι και είναι σιγουράτζες, ότι δεν θα στιευόμαστε από εδώ και πέρα. Και επίσης, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, ό,τι θα κάνουμε σε νομικό επίπεδο, ό,τι θα κάνουμε σε πρακτικό στη θαλάσσια περιοχή μας, θα πρέπει, η άποψή μου είναι, να πάμε κάθαρα να υπογράψουμε στρατιωτική συμφωνία με το Ισραήλ με σοκολατάκια, όπως λέω, λουλούδια και φωτογράφους και καναπεδάκια, η οποία να είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς θα συμβεί σε περίπτωση που οι Τούρκοι προσπαθήσουν να επιβάλλουν οτιδήποτε, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και μιλάω για αυτές τις τρεις χώρες, γιατί αυτές οι τρεις χώρες είναι μάχημες, δεν μασάνε και έχουν συγκεκριμένα γεωπολιτικά συμφέροντα τα οποία είναι αντιθετικά πλήρως από την Τουρκία. Και μετά ας έρθουμε να συζητήσουμε μετά από όλα αυτά.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε μια εξέλιξη η οποία έμεσα μας αφορά. Έχει να κάνει με τα εξοπλιστικά και εμέσως δείχνει ότι τελικά οι επιλογές που κάνουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις συνήθως λειτουργούν ως εμπορική προώθηση για αυτά που αγοράζουμε εμείς. Για προφανείς λόγους. Γιατί και το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία, αλλά και ο στρατός στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή είναι μάχημοι, όταν επιλέγουν κάτι, τραβούνε βλέμματα άλλων. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Στα εξοπλιστικά, τα ευρωπαϊκά τουλάχιστον, είναι το νέο της ημέρας, ότι δηλαδή η Σουηδία σε ένα πρόγραμμα αγοράς νέων φρεγατών, το οποίο το τρέχει εδώ και 2-3 χρόνια και ψάχνει, διαλέγει τις γαλλικές φρεγάτες FTI, δηλαδή αυτές που έχει διαλέξει και η Ελλάδα.
0: Καλό είναι αυτό.
2: το πρόγραμμα από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, άρα ότι σου πω έχει μια μικρή επιφύλαξη, γιατί εντάξει, ναι, δεν έχουμε συμβόλαιο ακόμα, mm-hmm, έχουμε την αρχική ανακοίνωση. Το πρόγραμμα λοιπόν θα είναι 4 καράβια, όπως και η ελληνική παραγγελία. Θα φτάσει κόστος, όπως είπαν οι Σουηδοί, γύρω στα 40 δισεκατομμύρια κορώνες δικές τους. Αυτό με τη σημερινή ισοτιμία είναι περίπου 3,7 δις ευρώ. Δεν είναι ακριβώς σαφές τι περιλαμβάνεται σε αυτό το ποσό, mm-hmm, για να κάναμε μια άμεση αντιστοίχηση με το ελληνικό πρόγραμμα. Η εικόνα πάντως είναι ότι περίπου βγαίνει 900 εκατομμύρια το σκάφος, αν έχει μέσα και όπλα, η τιμή είναι πολύ καλή.
0: Πολύ καλή, βέβαια.
2: Είναι πολύ καλύτερη, έχει και όπλα, είναι, ναι, καλύτερη από αυτή που πήραμε εμείς.
0: Ναι, αν έχει και όπλα, ναι, είναι πολύ καλύτερη.
2: Αν δεν έχει όπλα, είναι ακριβότερο σε σχέση με αυτό που πήραμε εμείς, αλλά εξηγείται αυτό και προφανώς από τις ακριβότερες τιμές που συνεχώς εμφανίζονται στα εξοπλιστικά για όλους. Mm. Διεθνώς υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση εξοπλιστικών, λόγω κόστους παραγωγής, λόγω εργατικών, λόγω κόστους ενέργειας, λόγω πληθωρισμού κτλ. Κτλ. Πάντως οι Σουηδοί τι έχουν κάνει, έχουν αποφασίσει και από ό,τι φαίνεται το καταφέρανε, να φτιάξουν μία FDI δικής τους εκδοχής. Δηλαδή καταφέρανε να πείσουν τους Γάλλους, οι οποίοι σε αυτά τα θέματα δεν ήταν τουλάχιστον μέχρι σήμερα και πάρα πολύ ευέλικτοι, να ενσωματώσουν πάρα πολλά σουηδικά όπλα επάνω και συστήματα, ώστε το σκάφος να έχει μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία.
0: Γιατί οι συστήματα μιλάμε για ηλεκτροπτικά, αισθητήρας κλπ. Για όπλα.
2: Και για ηλεκτρονικά και για όπλα. Mm. Θα φέρουν πυράβλους αντιπλοϊκούς κατά σκαφών τους RBS 15 της Saab. Αυτοί έχουν εμβέλεια 300 χιλιόμετρα με ικανότητα μάλιστα ελιγμών σε όλη τη διάρκεια της πτήσης. Είναι ένα βαρύ αντιπλοϊκό όπλο, το οποίο μπορεί επίσης να χτυπήσει στόχους ξηράς. Θα έχουν τορπίλες πάλι της Saab, το μοντέλο 47. Θα έχουν από ό,τι φαίνεται ένα δεύτερο ραντάρ πέρα από το κύριο ραντάρ, το γαλλικό Spitfire. Θα έχουν ένα δεύτερο ραντάρ της Saab και αυτό, το Giraffe 1X, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω θα χρησιμοποιείται ώστε να εντοπίζει μη επανδρομένα. Mm. Κυρίως γι' αυτό. Δηλαδή ένα βοηθητικό ραντάρ που θα εξυπηρετεί και το κύριο ραντάρ και θα προσφέρει εξτά δυνατότητες σε μη επανδρομένα. Άρα έχουν δει οι Σουηδοί, όπως όλοι βέβαια, τον μεγάλο κίνδυνο που υπάρχει για τα σύγχρονα σκάφη επιφανείας, που είναι η μαζική επίθεση με μη επανδρομένα μικρά, και το να έχεις ένα δεύτερο αισθητήρα που να μπορεί να τα εντοπίσει σαφώς σε βοηθάει. Θα έχουν επίσης πάλι Saab, θα το κουραστούμε να το λέμε αυτό το πράγμα, η Saab είναι η εθνική βιομηχανία, yeah, η αμυντική της Σουηδίας, οπότε προφανώς προέρχονται από εκεί σχεδόν τα εξτρά πάντα. Θα έχει λοιπόν δύο πυροβόλα από ό,τι φαίνεται τη ΣΑΠ βοηθητικά των 30 χιλιοστών. Η ελληνική έκδοση έχει δύο πυροβόλα των 20 χιλιοστών και αυτά πάλι προσανατολισμένα στην άμυνα κατά μη επανδρομένων. Ενώ αλλαγές έχουμε και στο κυρίως πυροβολικό της φρεγάτας. Θα έχει ένα κύριο πυροβόλο 57 χιλιοστών της Saab Bofors.
0: Δεν θα έχει το 76άρι.
2: Δεν θα έχει το κλασικό ιταλικό 76άρι που έχει, mm, που στην Ελλάδα το έχουμε μαζικά σχεδόν σε όλα τα καράβια μας. Mm. Η διαφορά του 57αριού, που είναι μικρότερο διαμέτρημα, είναι ότι είναι πολύ πιο ταχυβόλο. Mm. Φτάνει 220 βλήματα το λεπτό. Αυτό λοιπόν, για να το βάλεις, μάλλον έχεις έμφαση πάλι στην αντιμετώπιση μη επανδρομένων, ναι, και βλημάτων κρούζ. Mm. Δηλαδή έχεις βάλει ένα κύριο πυροβόλο στο σκάφος, το οποίο είναι περισσότερο προσανατολισμένο σε πιο κοντινή άμυνα.
0: Αντιπυραυλικό και αντιδρόουν, έτσι.
2: Ακριβώς. Και στην πρίμνη του σκάφους, εκεί που η ελληνική FDI έχει τον εκτοξευτή RAM με 21 πυράβλους για πάλι εκεί σ' άμυνα αντιεροπορική, εκεί θα μπει από ό,τι φαίνεται ένα πάλι ταχυβόλο πυροβόλο της Saab Bofors 40 χιλιοστών, το οποίο και αυτό είναι εξειδικευμένο για αντιμετώπιση drones. Mm.
1: Άρα το σουηδικό πακέτο όπλων δείχνει μία έμφαση στο να αντιμετωπίσει πιο με μεγάλη αποτελεσματικότητα τα διάφορα μη επανδρομένα, πυράβλους κρούζ.
0: Τη Ρωσία, πέρα αυτού που προκύπτει. Είναι κομμένο ραμμένο για αντιμετώπιση του ρωσικού οπλοστασίου, έτσι όπως προκύπτει για την Ουκρανία.
1: Επίσης, στο αντιεροπορικό κομμάτι, το βασικό, το καράβι θα φέρει τους πυράβλους Αστέρ που έχουν βεβαίως και οι γαλλικές και οι ελληνικές FTI, αλλά θα φέρει, που είναι μεγάλης εμβελίας 120 χιλιόμετρων, αλλά θα φέρει και τους πυράβλους CAM Extended Range, οι οποίοι είναι μεσαίας εμβελίας.
0: CAMR.
1: Ακριβώς, οι οποίοι θα μπαίνουν σε ένα μπλοκ 8 εκ των ξεφτών, συνολικά 24 βλήματα.
0: Σημαντική προσθήκη αυτή, έτσι. Και συγγνώμη, Αστέρ πώς το έχουν, 16 ή 32?
1: Μα εδώ είναι λίγο ασαφές. Εάν πάνε σε 32 θέσεις κατακόρυψης εκτόξευσης, μπορεί να είναι 24 Αστέρ και 32 Camer Extended Range. Δηλαδή να έχει ένα μείγμα μεσαίας και μεγάλης εμβελίας, ώστε να έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συνολικά και μεγαλύτερο αριθμό αντιεροπορικών πυράβλων. Γενικώς το σκάφος...
0: Βαριά οπλισμένη, έτσι.
1: Ναι, είναι, φαίνεται βαριά οπλισμένο στη σουηδική εκδοχή και μελετημένο από τους Σουηδούς να βάλουν τη δική τους προστιθέμενη αξία όσο μπορούν παραπάνω.
0: Αφού έχουν, εξάλλου, γιατί να μην το αξιοποιήσουν.
1: Όχι μόνο το έχουν, αλλά όταν έχεις αμυντική βιομηχανία και μάλιστα με πολύ εξελιγμένα προϊόντα. Η σουηδική αμυντική βιομηχανία είναι πάρα πολύ υψηλής τεχνογνωσίας και υλικών. Δεν μπορείς να δικαιολογήσεις το εσωτερικό σου την αγορά ενός καραβιού.
0: Χωρίς σοβαρή δική σου προστιθέμενη αξία.
1: Έχω μέσα δικά μου πράγματα.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Το επιπλέον θετικό.
1: Αυτά λοιπόν όλα όμως να πούμε ότι εφόσον φτάνουμε πλέον στις 13 φρεγάτες FDI,
0: ναι,
1: συνολικά, δηλαδή 5 γαλλικές, 4 ελληνικές και 4 σουηδικές μελλοντικά, οι οποίες θα αρχίσουν να παραδίδονται το 2030, άρα πάντα έχουμε γρήγορη παράδοση από τους Γάλλους, αυτό μακροπρόθεσμα σαφώς ωφελεί και την Ελλάδα, γιατί όσο πιο πολλά καράβια από τον ίδιο τύπο υπάρχουν, τόσο πιο φθηναίνουν τα ανταλλακτικά, η υποστήριξη κτλ. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να είσαι ο μοναδικός ξένος πελάτης και άλλο να υπάρχει κι άλλος και πιθανότατα και τρίτος.
0: Ναι, γιατί άμα είσαι ο μοναδικός, εγδέρνουν οι Γάλλοι, ό,τι άλλους έχουν μια έφεση στο γδάρσιμο, οπότε καλό είναι να υπάρχουν κι άλλοι.
1: Τσούζουν λίγο τα νούμερά τους, αλλά γενικώς να το ξέρουμε αυτό και οι ακροατές μας. Όταν αγοράζεις κάτι το οποίο έχει κάνει μεγάλες πωλήσεις, έχεις οικονομίες κλίμακας που σε αφορούν και σένα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ωραία εξέλιξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστος Χτενάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτση, εμείς οι Έλληνες συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στο άλλο μέτωπο. Είναι πολλά τα μέτωπα της χώρας ούτως ή άλλως. Δεν είναι μόνο το θέμα της Τουρκίας, δεν είναι μόνο όλα τα άλλα που έχουμε στο περίγυρο, στον γεωπολιτικό. Είναι και το, ο πόλεμος, ο γεωπολιτισμικός. Ο πολιτισμικός πόλεμος που υφίσταται η Ελλάδα, ποικιλοτρόπος, με τον γνωστό καμβά της προσπάθειας αποδόμησης της ελληνικής ιστορίας, γενικά του ελληνικού πολιτισμικού περιεχομένου. Γιατί? Γιατί είναι ο κλειδόλιθος του δυτικού οικοδομήματος. Εφόσον στόχος συγκεκριμένων κέντρων είναι η αποδόμηση του δυτικού πολιτισμού με την κλασική έννοια που το γνωρίζουμε, προϋπόθεση είναι να αποδομηθεί πρώτα το ελληνικό ιστορικό αφήγημα, το ελληνικό ιστορικό και πολιτισμικό αποτύπωμα. Ραφαήλ Καλυβιώτης, υποψήφιος διδάκτορ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Τώρα, δεν προκαλεί έκπληξη το περιεχόμενο της Οδύσσειας του Νόλαν. Προκαλεί έκπληξη για το συγκεκριμένο σκηνοθέτη, αλλά κατά τα λοιπά είναι η γνωστή συνταγή. Έτσι, Μαύρη Ελένη, Τρανς Αχιλλέας και όλα τα γνωστά.
1: Σωστά, σωστά. Πινελόπι με μπότοξ. Μαύρος ράπερ επίσης μέσα στην ταινία. Τώρα, η επιχείρηση αποδόμησης του Ομήρου Λάμπρου και της Οδύσσειας που φέρεται, έτσι, να επιχειρείται από την κοινωνία ταινία του Λόγου. Τον άλλον δεν είναι κάτι.
0: Συγγνώμη, Ραφαήλ, αν έχεις κάνει φρύ, βγάλω το ή και πιο κοντά στο κινητό, να σε ακούμε καλύτερα.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Λίγο πιο κοντά, για πες, ναι.
1: Ωραία, τώρα καλύτερα.
0: Καλύτερα,
1: λοιπόν, ναι. Η επιχείρηση λοιπόν αποδόμησης του Ομήρου η καινούργια ταινία του Νόλαν δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνει κανείς αψήφιστα. Τα έπι του Ομήρου είναι η μητρική πλακέτα του δυτικού πολιτισμού. Από τα ομηρικά έπι εκπηγάζουν οι έννοιες της ανδρείας, της ατομικότητας, της φιλοπατρίας και της φιλαλληλίας. Μελετώντας την Οδύσσεια, περιηγητές, ιστορικοί και λογοτέχνες της αρχαιότητας είχαν προσπαθήσει να εντοπίσουν γεωγραφικά τα θαλάσσια μέρη που βρέθηκε περιπλανόμενος ο ταλαιπωρημένος Οδυσσέας, με μερικούς από αυτούς να προσδιορίζουν το ταξίδι του ακόμα και έξω από το Γιβραλτάρ. Δηλαδή, εξάπτοντας τη φαντασία των περιηγητών με τις θαλάσσιες έτσι, εμπορικές επιδιώξεις, μπόρεσε ο δυτικός πολιτισμός να κάνει φιλόδοξα βήματα εκτός της Ευρώπης. Ο Πλάτων αναγνωρίζει την αξία του Ομήρου στην παιδεία της αρχαίας Ελλάδας και ο μαθητής του Αριστοτέλης διδάσκει τον Όμηρο στο Μέγα Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος, σε περίπτωση που δεν το ξέρουν οι ακροατές μας, κοιμότανε με την Ιλιάδα και το μαχαίρι του κάτω από το μαξιλάρι σε όλες τις κρατείες του. Επίσης, έχουμε στην Κωμωδία, τραγωδία, στην Γλυπτική, το έργο του Ομήρου να είναι αισθητικά και νεολογικά παρόν. Και μάλιστα, εκτός ότι επηρεάσει σίγουρα τη Ρωμαϊκή και την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, το γεγονός, ένας από τους λόγους που συνέβη η αναγέννηση, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι το 1488 στη Φλωρεντία ο Έλληνας λόγιος Δημήτρης Χαλκοκονδύλης εκδίδει τα έργα του Ομήρου συμβάλλοντας προς αυτή την πορεία. Και μην ξεχνάμε και τους άλλους, τον Βεργίλιο, τον Δάνδη, αργότερα τον Σέξπιρ, ο Όμηρος ήταν πάντα παρόν. Τώρα, έχουμε την Ελένη της Τρίας με αλλαγμένη φυλή. Την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου θα την υποδηθεί η Λουπίτα Νιόνκ, η οποία είναι κενιάτισσα και μεξικανή ηθοποιός. Και εντάξει, εκτός του πραγματικού, δηλαδή ότι στην Ιλιάδα παρουσιάζεται η Ελένη ως λευκόχερη, χλωμόχερη, λευκόνιο και ξανθή. Λευκόλαινο, με συγχωρείτε, και ξανθή. Έχουμε και μια σημαντική υποκρισία εδώ πέρα σε όλα αυτά. Υπήρξε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν μία ανοιχτή επιστολή, υπογεγραμμένη από περισσότερους από 100 δημιουργούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, που ζήτησε

0: Μεξικό ηθοποιός σε, σε ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι μισός Μεξικάνος, δηλαδή από την αντίπερα πλευρά.
1: Υπάρχει ευαισθησία όταν αλλοιώνεται η καταγωγή του πρωταγωνιστή, του ήρωα.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει και άλλο από πίσω. Ότι αυτό συμβαίνει επειδή τώρα ο αντισημιτισμός είναι της μότας και συχνά συσκευασμένος ως αρετή σε ορατισμένα τμήματα της αριστεράς. Άρα, αυτή τη στιγμή που υπάρχει ένα blackwashing, δηλαδή το αντίθετο του whitewashing, που αναφέρει την πρακτική αντικατάσταση ενός παραδοσιακά λευκού φανταστικού χαρακτήρα ή ιστορικού προσώπου από μία μαύρη ηθοποιό, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, άρα, εδώ πέρα έχουμε πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να αναφερθούμε. Το πρώτο και κύριο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η woke ιδεολογία μόλυνε την Οδύσσια σαν ιός που μολύνει τα πάντα στο Hollywood. Γιατί όμως πρέπει να το αναρωτηθούμε. Λένε κάποιοι ότι ο Νόλαν το επέλεξε αυτό γιατί ελπίζει σε υποψηφιότητα για Όσκαρ. Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρεις Όσκαρ.
1: Ναι.
0: Προδιαγραφές εκπροσώπησης και συμπερίληψης της Ακαδημίας αναφέρουν ότι για να πληρεί τις προϋποθέσεις μια ταινία πρέπει να έχει πρωταγωνιστή ή σημαντικούς δευτερεύοντες ρόλους από υποεκπροσωπούμενες φυλετικές ή εθνικές ομάδες, να περιλαμβάνει 30% ηθοποιούς από τουλάχιστον δύο υποεκπροσωπούμενες ομάδες ή να έχει την πλοκή εστιασμένη σε υποεκπροσωπούμενη ομάδα. Άρα λοιπόν, επειδή είναι κοινός woke προπαγανδιστικός τρόπος να αλλάξουν φίλοι και φίλοι σε ιστορικές και μυθολογικές φιγούρες από δυτικά κλασικά, από δυτικά κλασικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και την ιστορία τέλος πάντων, γιατί έχουμε μαύρες γυναίκες Βίκινγκ, έτσι, πολεμιστές, μαύρους Ρωμαίους αυτοκράτορες, μαύρη Κλεοπάτρα, η οποία ήταν η Ελληνίδα και λευκή Μακεδόνισσα, μαύρους βασιλικούς στη Βρετανική Αυλή και γυναίκες υπότες που υπερασπίζονται το βασίλειο. Άρα λοιπόν κανένα ιστορικό πλαίσιο δεν είναι ασφαλές από αυτές τις μάρξεις.
1: Εδώ να πούμε ότι αυτές οι προδιαγραφές υπάρχουν στην ιστοσελίδα του οργανισμού, έτσι Όσκαρ, που, λέει, που τα έχει 3-4 παραγράφους με το τι πρέπει να πληρεί μία ταινία για να είναι υποψήφια. Και λέει, έχει 4-5 προδιαγραφές στην κάθε παράγραφο, που δεν περιορίζεται μόνο στο θέμα του σεναρίου, λέει στο θέμα του casting, στο θέμα του σεναρίου, στο θέμα ακόμα και των τεχνικών που συμμετέχουν, έτσι. Δηλαδή δεν περιορίζει μόνο το casting της ταινίας, αλλά και σε επίπεδο τεχνικό. Δηλαδή η τεχνική προσλαμβάνει τι πρέπει να είναι. Οπότε εγώ δεν μπορώ να προσλάβω, ένα σκηνοθέτης δεν μπορεί να προσλάβει με βάση την αξία ή τη δεξιότητα ενός τεχνικού. Πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβει με βάση τη φυλή, τη σεξουαλική προτίμηση κλπ. Ανεξαρτήτως του αν δεν σου κάνουν λόγω δεξιοτήτων.
0: Σωστά. Και το μήνυμα που στέλνετε, Λάμπρο, είναι ξεκάθαρο. Ότι είναι το εξής, ότι εμείς ελέγχουμε πλέον την ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Δύση έχει τεθεί στο στόχαστρο για διαγραφή. Να θυμίσω ότι έγινε με τη Χιονάτη, γιατί αυτά νομίζουμε ότι έχουν λιγότερη αξία. Λάθος. Έχουν και αυτά αξία, διότι προπαγανδίζονται πράγματα σε μικρά παιδιά, με την Χιονάτη την έκρομη, με την Άριελ, η οποία ξαφνικά έγινε Αφροαμερικανή ηθοποιός. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Διότι απευθύνονται κυρίως, απευθύνονται σε παιδιά, αλλά απευθύνονται και σε γυλαίκες millennial μέσης ηλικίας που μεγάλωσαν βλέποντας και αγαπώντας το πρωτότυπο και τώρα ως ενήλικες σοκάρονται από τον ετεροκανονικό χαρακτήρα τους, τη λευκότητά τους και όλους τους υπόλοιπους ισμούς. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό κατά τη δική μου γνώμη, το οποίο έχει επανέλθει. Εγώ πίστευα ότι δεν θα επανέλθει, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δηλαδή σοκαρίστηκα βλέποντας ότι επανέρχεται η θεωρία του αφροκεντρισμού. Είναι
1: ξανά μόνο τα ίδια.
0: Που βιβλίζω κάποιοι κρατώ δεν το γνωρίζουν. Είναι ένα ιδεολογικό αυτό και πολιτισμικό ρεύμα που τοποθετεί την Αφρική, κυρίως την υποσαχάρια και το μαύρο πληθυσμό στο κέντρο της παγκόσμιας ιστορίας και του πολιτισμού. Αναδεικνύει την Αμερική ως τη μήτρα όλων των μεγάλων πολιτισμών. Ισχυρίζεται ότι οι Ευρωπαίοι έκλεψαν ή αντέγραψαν αφρικανικές ιδέες. Αντιμετωπίζει την ευρωπαϊκή και δυτική ιστορία ως δευτερεύουσα ή παρασιτική. Λέει ότι η αρχαία Αίγυπτος ήταν μαύρος αφρικανικός πολιτισμός. Εξού και η Κλεοπάτρα μαύρη. Οι αρχαίοι Έλληνες έκλεψαν τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, την επιστήμη και τη δημοκρατία από τους Αιγυπτίους. Η μυθωρία του κλεμμένου πολιτισμού.
1: Εν τω μεταξύ, οι αρχαίοι Έλληνες

0: επειδή ορισμένοι Αιγύπτιοι υποστήριζαν διάφορα, τα πρωτεία σε, σε διάφορους τομείς, γιατί από παλιά υπήρχε αυτή η κόντρα, αλλά δεν το βέβαια ήταν Αφρικανοί οι Αιγύπτιοι, ενώ οι Έλληνες τους ψευδόμενους έλεγαν και Αιγυπτιάζοντες. Κλείνω την παρένθεση.
1: Σωστό, πολύ σωστή παρατήρηση. Αλλά αυτό το ρεύμα, έτσι, είναι από το 80-90, είναι από το βιβλίο Black Athena.
0: Μαρτίν Μπερνάλ.
1: Δεν το ξέρουν, έτσι.
0: Και Μαύρη Αθηνά, του Μπερνάλ.
1: Ακριβώς, η Μαύρη Αθηνά. Το διάβασε σε μία prime time κάποια κυρία Αφροαμερικανή, μάλλον, και έχει γίνει viral ότι

0: το πιο elite σχολείο της Μεγάλης Βρετανίας, για παράδειγμα, την Ομήρου Οδύσσια και η Ιλιάδα την μάθαιναν πάρα πολλούς στίχους τα παιδιά των elite απ' έξω. Απ' έξω, στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, κάνοντας αυτό το πράγμα, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εαυτοφοβία στη Δύση, μια κρίση, μια σύγχυση ταυτότητας και πολιτισμού, και κυρίως και στις νέες γενιές, διότι εμείς μπορεί να έχουμε τα αναγνώσματα, να έχουμε μεγαλώσει και να έχουμε διαβάσει τα πρωτότυπα βιβλία. Τα νέα παιδιά ούτε βιβλία διαβάζουν, ούτε μπαίνουν σε μια διαδικασία σύνθεσης, διότι το σχολείο αυτό δεν είναι τα ίδια τα παιδιά.
1: Λένα.
0: Πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου πετάμε πράγματα και απλά περιμένουμε να έχουμε μασημένη τροφή χωρίς να ξέρουμε να την επεξεργαστούμε, ταυτόχρονα υπάρχουν μηχανές τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες έχουν walk στοιχεία, ναι. Όσο και να φαίνεται περίεργο αυτό, το έχει καταγγείλει ο Elon Musk,
1: ναι, ναι.
0: Και το έχω τεστάρει κι εγώ με συγκεκριμένη μηχανή που σε επιστημονικά δεδομένα ζήτησα κάποιες πληροφορίες οι οποίες παρουσιάζονται με περίεργο τρόπο. Όλο αυτό λοιπόν σημαίνει το εξής, ότι εάν δεν υπάρξει, έχουν γίνει κάποια βήματα από τον Τραμπ για το DEI, δηλαδή για τη διαφορετικότητα, την
1: ισότητα και την συμπερίληψη.
0: Συμπερίληψη, που ήταν προγράμματα τα οποία και οι ταινίες χρηματοδοτούνταν, ναι. Και στα σχολεία πέραγαν.
1: Το λεγόμενο DEI, Diversity, Equality, Inclusion.
0: Inclusion, σωστά. Λοιπόν, εάν ο Τραμπ χάσει τη μάχη εδώ πέρα, και αν δεν βγει ρεπουμπλικανός, ο οποίος να είναι της ίδιας κατηγορίας στις επόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, η αυτοκρατορία θα αντιπιτηθεί. Κάποιοι πίστευαν ότι το κόκκι έχει τελειώσει. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
1: Το επιμένουν.
0: Πολύ μεγάλο λάθος, διότι τον Τραμπ τον βλέπουν ως παρένθεση. Ναι. Τον βλέπουν, το είχα πει εξ αρχής.
1: Μάλιστα.
0: Όταν είδα τον γιο του Σόρος να μετακομίζει στην Ευρώπη, ο Όρμπαν είπε το εξής, ότι μεταφέρεται ο αγώνας στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι, το είχε πει.
0: Με λέγανε συνωμοσιολόγο τότε. Λοιπόν, εδώ η απάντηση...
1: Μα το είπανε, συγγνώμη, το είπαν ήδη, ότι μεταφέρουμε τον αγώνα στην Ευρώπη, ενώ η walk, όλο αυτό το walkismos, το walk σύμπαν, είπανε, μεταφέρουμε τον αγώνα στην Ευρώπη, το είπανε. Ήδη.
0: Μα δεν υπάρχει, αν, Λάμπρο, η μάχη για την παιδεία είναι η μάχη για την επιβίωση του δυτικού πολιτισμού. Εάν τη χάσουμε, όλα όσα συζητάμε.
1: Θα χαθούν.
0: Γεωπολιτικά. Οπλικά συστήματα για ποιον. Για ποιο δυτικό. Πόλεμος για ποιες αξίες.
1: Λοιπόν, έγινε. Ραφαήλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαμπρό.
1: Ραφαήλ Καλυβιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Στην Κίνα βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη ο Βλάντιμιρ Πούτιν έπειτα από πρόσκληση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Η άφηξή του στο Πεκίνο πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα με ιδιαίτερες τιμές και επίσημη υποδοχή από τις κινέζικες αρχές. Σύμφωνα με το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν θέματα που αφορούν στις διμερείς σχέσεις και στην οικονομική μεταξύ τους συνεργασία. Ακραίος καυγά στην αίθουσα της Ολομέλειας ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη βολευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Μαρία Κομνηνάκα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη βουλευτή ότι απέφευγε να καταθέσει ερωτήσεις σε γαλάζιο πρώην υπουργό λόγω συγγένειας. Καλά είστε τόσο ξεφτυλισμένοι, είσαι καλά, της φώναξε τότε η κυρία Κομνηνάκα. Οι φασίστες μιλάνε έτσι, ανταπάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε λέγοντας έτσι τα βρίσκεται τα σόγια μεταξύ σας κάτω από το τραπέζι. Ρίγη συγκίνησης από την αλλαγή φρουρά στο Σύνταγμα με τους Εύζωνες να φορούν την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμοί και καταθέσει στεφάνων αυτή την ώρα. Την ίδια στιγμή, νέες τουρκικές προκλήσεις με αφορμή την ημέρα μνήμης. Η Άγκυρα κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες και ότι με θράσος τις διδάσκει στα σχολεία. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σοκ στην Πάτρα μετά από καταγγελία πρώην αθλήτρια Στίβου.

Για βία η επίθεση και ληστεία που δέχθηκε από τρία άτομα. Η 50χρονη, ενώ επέστρεφε σπίτι της, βρέθηκε αντιμέτωπη με τους δράστες, οι οποίοι της άρπαξαν την τσάντα και στη συνέχεια άρχισαν να της πετούν πέτρες. Η ίδια προσπάθησε να τους κυνηγήσει, όμως τραυματίστηκε ενώ έπεσε σε χαντάκι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, φέροντας μόλοπες και τραύματα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Άγνωστοι παραμένουν έως και αυτή την ώρα οι λόγοι της έντονης οσμής αερίου που αναστάτωσε την Νότια Αττική. Ωστόσο, οι αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε κάποιο άλλο σημείο του δικτύου. Επιπλέον, και ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά.

0: ανανέωση συνεργασίας τους με δεκαετές συμβόλαιο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά.

Τώρα, το απόψινό θέμα το καταλαβαίνω, είναι δύσκολο, είναι συναισθηματικά φορτισμένο, χρειάζεται μια κατάλληλη διαχείριση και ελπίζω να μην χρειαστεί να υπάρξει, ενώ από μόνη της η συζήτηση και οι παρεμβάσεις να είναι μέσα στο πλαίσιο που ταιριάζει την ημέρα και αν θέλετε και στο θέμα. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, δημιουργούνται από κάποιους ανθρώπους που πήραν κάποιες πρωτοβουλίες και οι επόμενες γενιές τα βρίσκουν έτοιμα και νομίζουν οι επόμενες γενιές ότι αυτό που έχουν υπόψη τους πάντα έτσι ήταν, ανέκαθεν, κανένας δεν το σκέφτηκε, κανένας δεν το δημιούργησε, λες και προέκυψε από μια παρθενογένεση ή σαν ένα φυσικό φαινόμενο, χωρίς κανένας άνθρωπος να μην έχει συμβάλει σε αυτό. Ένας σεισμός, μια καταιγίδα, μια έκρηξη ηφαιστείου. Για την σημερινή ημέρα μνήμης, ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται δημιουργός ήταν ο ακαδημαϊκός Πολυχρόνης Ενεπεκίδης και αξίζει μια ειδική αναφορά στο όνομά του. Στην Αμισό του Πόντου γεννήθηκε το 1907, υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και είναι ο άνθρωπος ο οποίος βούτυξε μέσα στα αρχεία, μέσα στα έγγραφα και τα ντοκουμέντα και την διπλωματική αλληλογραφία και σημείωση, όχι μέσα στις μαρτυρίες που πολλές φορές έχουν και τη φόρτιση του συναισθήματος, αλλά και μια πολύ πιο περιορισμένη εικόνα. Ένας άνθρωπος περιγράφει κάτι που έζησε, μέχρι εκεί δεν ξέρει τι έχει συμβεί παραπέρα. Είναι αποσπασματική η εικόνα του.

Τα κρατικά αρχεία της Αυστρο-Ουγγαρίας άνοιξαν για τους ερευνητές το 1958. Ο Ενεπικίδης κατάλαβε ότι σε αυτά τα αρχεία θα κρύβονται, θα υπάρχουν οι αδιάψευστες μαρτυρίες, όπως οι εκθέσεις Αυστριακών και Γερμανών διπλωματών, που από τη στιγμή που ήταν σύμμαχοι εκείνη την περίοδο των Οθωμανών, παρακολουθούσαν από πρώτο χέρι την εξόντωση χριστιανικών πληθυσμών. Στα αρχεία αυτά βρήκε έναν θησαυρό γεγονότων και ντοκουμέντων. Για τα προβλήματα στις σχέσεις Ελλήνων-Τούρκων, για το ρόλο που έπαιξε ο διχασμός στην Ελλάδα ως προς τη μοίρα του ποντιακού ελληνισμού, για το ποιος ήταν ο εμπνευστής και ρυθμιστής των εκτοπίσεων και του Μακελιού. Επίσης πήρε πάρα πολλές πληροφορίες για την δημιουργία των ανταρτοσωμάτων των ποντίων και τις σχέσεις με τον ρωσικό στρατό.

Ιστορική έχει μείνει η ομιλία του στο κοινό στις 26 Φεβρουαρίου του 1961 ως προσκεκλημένος του Συλλόγου Ποντίων Αργοναύτε Κομνηνή. Εκείνη την ημέρα έδωσε διάλεξη

με θέμα η διωγμή των Ελλήνων του Πόντου 1908-1918 στην αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Αθήνα, καθυλώνοντας το κοινό, καθώς για πρώτη φορά όσοι βρισκόντουσαν στην αίθουσα άκουσαν για τα έγγραφα, τα επίσημα, που δεν βασίζονταν βεβαίως μόνο στην προφορική μνήμη των επιζώντων, τι διηγείτο ο πρόγονος στον απόγονο και είχε να κουβαλάει κάθε επόμενη γενιά, αλλά την ψυχρή και γραφειοκρατική καταγραφή των συμμάχων της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χαρακτηριστική από αυτή την ομιλία είναι η φράση του «Δεν ήρθα να σας διηγηθώ θρύλους, αλλά να σας παρουσιάσω την ιστορία του αίματος του Πόντου, όπως την κατέγραψαν οι ξένοι διπλωμάτες, οι οποίοι δεν είχαν κανένα λόγο να αγαπούν τους Έλληνες περισσότερο από την αλήθεια».

Το έργο του ακαδημαϊκού Ενεπεκίδη δεν περιορίστηκε μόνο στα αυστριακά αρχεία που, όπως σας είπα, άνοιξαν για τους ερευνητές το 1958. Η έρευνά του επεκτάθηκε σε αρχεία στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ελβετία, στην Ιταλία, στη Βρετανία, στην Ουγγαρία. Στην έρευνά του βρήκε προφανώς αντίστοιχες καταστάσεις όσον, όχι μόνο για τους Έλληνες του Πόντου, αλλά και για τους Αρμένιους και για τους Ασσύριους, για τους οποίους δεν υπάρχουν τόσες αναφορές. Έχει ένα πάρα πολύ χρήσιμο ένθετο η ναυτεμπορική σήμερα για την ημέρα μνήμης 19 Μαΐου, από όπου θα διαβάζω στη διάρκεια της εκπομπής αποσπάσματα για να πληροφορήσω και να ενημερώσω με τα ιστορικά αρχεία, δεδομένα και ντοκουμέντα. Για αρχή όμως είναι καλό να γνωρίζουμε ότι ο αρχιτέκτονας της τεκμηρίωσης της ποντιακής γενοκτονίας, γιατί μέχρι τότε ήταν διωγμή, μπορούσε οποιοδήποτε να τους αρνείται αυτούς τους, να λέει ότι αυτοί είναι ισχυρισμοί και να τους αρνείται, διότι δεν υπήρχε η τεκμηριωμένη έρευνα και η στηριογραφία. Ο αρχιτέκτονας λοιπόν της τεκμηρίωσης της ποντιακής γενοκτονίας υπήρξε ο πολυχρόνης, ο ακαδημαϊκός πολυχρόνης Ενεπεκίδης.

211-10-80-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-80. Εκεί σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Για τρεις ώρες θα είμαστε μαζί, όπως κάθε βράδυ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 9 με 12, με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, για να μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Η επικοινωνία μας βεβαίως και μέσω email. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr.

0: Για να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ακροατή για απόψε, τον κύριο Βασίλη που είναι οδηγός ταξί από το κέντρο της Αθήνας και μετά βλέπω είναι ο κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα. Γεια σας κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνατε, καλά?
0: Ναι, εσείς πώς είστε?
1: Ακούγουμε.
0: Πολύ καθαρά.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι μια μέρα που θα το πω με δύο λόγια, δηλαδή, καλά δεν λέγεται με δύο λόγια, αλλά θα είναι μια, σαν μια μεγάλη περιουσία για τις επόμενες γενιές. Αξίζει να το γιορτάζουμε. Είναι επέτειο και δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτό.
0: Σωστά το λέτε. Να τιμάμε.
1: Να τιμάμε αυτή τη μέρα, ναι. Και η συζήτηση από πτηνή, πέραν από το δικό μου που θα είναι περιορισμένη γιατί δεν γεννήθηκα σε αυτή τη χώρα, τέλος πάντων.
0: Το ξέρω, κύριε
1: Βασίλη. Θα πω μόνο αυτά που αισθάνομαι βάσει ιστορίας και βάσει γεγονότων,
0: ναι.
1: Και βάσει τιμιότητας αυτό που είπατε, ότι ένας άλλος κράτος, κάποιους τους ίδιους τους πολίτες τους, τότε που ήταν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, κάνανε αυτό το έγκλημα. Αυτό που είπατε νωρίτερα, γιατί με βοήθησε λίγο η αναφορά σας,
0: ναι.
1: Αυτό που είπατε με τα αρχεία, εσείς πιστεύετε ότι αυτή, γιατί υπάρχει εδώ μια παροιμία που πάντα την ιστορία και τα γεγονότα και τα στοιχεία τα γράφουν ή τα εκμεταλλεύονται ή κάτι άλλο που μπορώ να πω που έχει να κάνει, που έχει σχέση με αυτό, τα κανονίζουν, να το πω με δύο λόγια, τα κανονίζουν οι νικητές. Και πιστεύετε ότι από τότε που είπατε εσείς μέχρι το 52 μπορεί να υπάρχει έλλειψη στοιχείων, μπορεί να έχουν συμβεί και άλλα πράγματα πιο άσχημα, να το πω έτσι?
0: Ναι, δεν μπορείς να το αποκλείσεις, αλλά κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Εγώ διαφωνώ με αυτή τη φράση. Κανείς δεν ξεφεύγει από την ιστορία. Απλώς μπορεί να έρθει στην επιφάνεια πιο αργά.
1: Άρα οι επόμενοι ακροτές πιστεύω ότι κάποιος που θα είναι γνώσης μπορεί να μας πει, ας πούμε. Είναι σημαντικό αν έχουν αφαιρέσει ντοκουμέντα και γεγονότα, γιατί εμείς πρέπει να μάθουμε τώρα και να δώσουμε στις νέες γενιές όλο αυτό που έχει γίνει, για να μας γίνει και μάθημα. Αυτό ήθελα να πω εγώ και κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα επειδή δουλεύω βράδυ και κοιμόμουν, δεν πρόσεξα όταν βγήκα για δουλειά. Τώρα έχω μια αναμονή εδώ στο αεροδρόμιο, γιατί έρχεται πελάτης. Οι σημαίες σήμερα είναι αυτό που λέγεται...
0: Μεσίστιες στη μέση.
1: Είναι.
0: Δεν το παρατήρησα κι εγώ. Καλό ερώτημα. Να μας πει κάποιος άλλος ακροατής.
1: Κανονικά στις δημόσιες υπηρεσίες, ναι. Και μετά ο καθένας σαν Έλληνας πολίτης μπορεί στο μπαλκόνι του να...
0: Ναι, σήμερα θα πρέπει να ήταν... Μπορεί να ήταν, δεν λέω όχι, αλλά δεν το παρατήρησα. Καλό ερώτημα.
1: Κοίταξε, αν ήταν, δεν ήταν. Αυτό κανονικά, αν είναι που πρέπει, θα πρέπει να είναι γραμμένο κάπου στο Σύνταγμα της χώρας, θα πρέπει να είναι με νόμο, δηλαδή θα πρέπει κάτι που είναι βάσιμο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλες γιορτές που οι τιμές είναι έτσι. Τι άλλο?
0: Καλό ερώτημα. Να μας πούνε ακροατές αν παρατήρησαν.
1: Να μας πούνε, ναι, σίγουρα, ναι. Τι άλλο? Αυτό τώρα που έγινε εκεί, ας πούμε, όχι ας πούμε, αυτό που έγινε, προέρχεται από μια τέτοια αυτοκρατορία, η Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία από τότε που ήρθε με αυτόν τον τρόπο που νικήσανε τη Μικρή Ρώμη, δηλαδή αυτό το λεγόμενο Βυζάντιο, γιατί έτσι ήταν η Μικρή Ρώμη, το είχε καταριστεί, επειδή η Ρώμη ήταν τεράστια και μετά δεν μπορούσαν να κάνουν διαχείριση και την ονομάσανε Βυζαντινική και μετά αργότερα έγινε αυτά που έγινε. Αυτό τώρα κάποιος, γιατί εδώ το θέμα, η θεματική απόψη είναι αυτό, αλλά κάποιος μπορεί να πει, δηλαδή, τι θετικά στοιχεία ή τι είναι αυτό ο πρόοδος που άφησε αυτή η αυτοκρατορία στα 400 χρόνια

0: 500 χρόνια.
1: Ποια η Οθωμανική Αυτοκρατορία?
0: Ε?
1: Η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν άφησε.
0: Τι θετικά άφησε δηλαδή.
1: Τίποτα δεν άφησε, κύριε Βασίλη.
0: Εγώ επειδή μέχρι τα 25 δεν ήμουν εδώ, ήμουν στην Αλβανία. Έχουν κάνει τα τέρατα, αλλά σε εμάς έχουν κάνει ένα πράγμα, θα το τονίσω αυτό. Δεν έχει σχέση με τη θεματική. Σε εμάς κάνανε τη μεγαλύτερη ζημιά που μας μετατρέψαν. Γιατί εδώ στα Βαλκάνια ιστορικά δεν υπήρχαν μουσουλμάνοι. Ή Οθωμανοί, ή αυτό που λέγεται μουσουλμάνοι. Δεν έχω τίποτα με μουσουλμάνους. Ειλικρινά το λέω. Αλλά όμως, εφόσον δεν υπήρχαν και με το πέρασμα του χρόνου καταφέραν και βγαίνουν τώρα οι άλλοι και λένε Αλβανοί, Αλβανοί και Αλβανός. Δεν ξέρουν την ιστορία οι άνθρωποι. Πολλές φορές κάθομαι με τους δικούς μου και συζητάω. Και έρχομαι σε αντίθεση. Τους λέω: δεν είναι η ιστορία των Βαλκανίων μόνο αυτή η περίοδος. Υπάρχει πιο πίσω, χιλιάδες χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά και λυπάμαι πάρα πολύ αυτό που έγινε
1: καλά,
0: τότε. Και μακάρι οι άνθρωποι να το. Τώρα, γιατί υπάρχουν ακόμα ζωντανοί άνθρωποι. Τώρα, βέβαια, αυτοί ήταν μικρά παιδιά και τώρα έχουν, μπορεί να είναι 100 χρόνων ή 90. Αλλά έχω δει ντοκιμαντέρ και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Καλή συνέχεια
1: σε
0: όλους.
1: Κύριε Βασίλη.
0: Και είμαι σίγουρος ότι θα ακούσω πολύτιμα πράγματα. Περιμένω σαν εδώ πέρα το πελάτη.
1: Να είστε καλά. Αυτό που μπορούμε να πούμε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, χωρίς σε καμία περίπτωση βεβαίως να δικαιολογεί τις κατακτήσεις, έτσι. Κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη διαφορά με τον Κεμάλ ήταν ότι η Αυτοκρατορία δεχόταν την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών πληθυσμών και θρησκευτικών δογμάτων σε μια λογική ότι η εδαφική της έκταση δεν περιορίζεται σε αυτό που προέκυψε εδώ και 200 χρόνια από τον τέλη του 18ου αιώνα και μετά που λέμε έθνος κράτος. Ο Κεμάλ μπήκε σε μια... Η Κωνσταντινούπολη λεγόταν Κωνσταντινούπολη μέχρι που ο Κεμάλ της άλλαξε το όνομα. Οι πληθυσμοί ζούσαν όπως ζούσαν μέχρι που ο Κεμάλ αποφάσισε, έκανε μία επιλογή. Η επιλογή καταλάβαινε ότι στο έθνος κράτος η ύπαρξη διαφορετικών πληθυσμών θα δημιουργεί πάντα εσωτερικά προβλήματα. Θεώρησε λοιπόν ότι Έλληνες, Αρμένοι, Πόντι, Έλληνες του Πόντου, Αρμένοι, Ασσύριοι θα δημιουργούσαν προβλήματα στο σύνορο που ήθελε να καθορίσει για την Τουρκία. Με τους Κούρδους βεβαίως δεν έγινε κάτι στον ίδιο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Κούρδων μέσα στην Τουρκία. Δεν ξέρω όμως πλέον όσο περνούν τα χρόνια και οι ίδιοι πώς λειτουργούν. Αν και ποιοι από αυτούς λειτουργούν σε μια λογική ότι είμαστε σε μια ξένη χώρα ή αν νιώθουν πλέον ότι έχουν τουρκική συνείδηση. Αυτή η επιλογή, διότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος βασίστηκε μέχρι τότε, αν θυμάστε, οι πληθυσμοί ζούσαν πολύ ανακατεμένα. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησαν όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις και η έννοια ότι οι ίδιοι πληθυσμοί θα ζουν μέσα στα ίδια γεωγραφικά σύνορα. Αυτή η επιλογή οδήγησε, τουλάχιστον στην πλευρά των Ποντίων, σε περίπου 350.000 νεκρούς. Ένα αδιανόητο νούμερο. Δεν έγινε δηλαδή απλώς απομάκρυνση. Έγινε διωγμός, γιατί οι ίδιοι έτσι το λέγανε, απομάκρυνση. Απλώς θα τους μεταφέρουμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Στη διάρκεια των διωγμών, οι συνθήκες που επικρατούσαν ήταν φρικτές. Η Τουρκία, όπως καταλαβαίνουμε, δεν αναγνωρίζει γενοκτονία, κατηγορεί μάλιστα μεταξύ άλλων και την χώρα μας για παραποίηση της ιστορίας. Οι χώρες που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων, η Ελλάδα το 1994 μαζί με την Κύπρο, Η Σουηδία το 2010 αρχίζει, δηλαδή βλέπετε, πήρε πολλά χρόνια και αρχίζει τα τελευταία 10-15 να παίρνει, να φτάνει πλέον η ιστορική απόδειξη να πείθει. Διότι κακά τα ψέματα, αν κάποιος δεν γνωρίζει, μπορεί και να σου πει πού ξέρω εγώ ποιος από τους δυο σας έχει δίκιο. Εντάξει, η Αρμενία το 2015, η Ολλανδία το 2015, η Αυστρία το 2015, η Γερμανία το 2016, η Τσεχία το 2017. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Κογκρέσο έχει αναγνωρίσει όχι τη γενοκτονία των ποντίων, αλλά γενικότερα των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής. Επίσημο ψήφισμα αναγνώρισης εξέδωσε και το 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετητών

0: πάλι πριν από λίγα χρόνια, πριν από 10-15 χρόνια. Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, να το δω. Για τους Αρμένιους, ναι, αλλά μήπως όχι για τους Πόντιους.
0: Για τους Πόντιους, για τους Αρμένιους νομίζω.
1: Για τους Αρμένιους είμαι σίγουρος, γιατί υπήρχε και, θυμάμαι, και ένταση μεταξύ.
0: Ναι, ναι, κάτι
1: διπλωματική ένταση
0: πριν από 10-15 χρόνια, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Πάμε στη γενοκτονία τώρα των Ποντίων. Οι Πόντιοι κατοικούσαν γύρω-γύρω στον Εύξηνο Πόντο. Στα νότια του Εύξηνου Πόντου, δηλαδή από τη μεριά της Τουρκίας, Τραπεζούντα, Κερασούντα. Τώρα μου διαφεύγει το άλλο. Τέλος πάντων, σε αυτές τις περιοχές, αλλά και από πάνω στον, στην πλευρά της Ουκρανίας που είναι σήμερα η Ουκρανία. Δηλαδή, Σεβαστούπολη, Μελιτόπολη που λένε, Οδυσσό, στην Κρυμαία. Κατοικούσαν Πόντι, οι οποίοι οι κύρια, ήταν τρομερά ευπόροι. Δηλαδή υπήρχαν Πόντι οι οποίοι είχαν τράπεζες, παράδειγμα και Έλληνες, να μην λέμε Πόντι, Έλληνες οι οποίοι είχαν τράπεζα ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη και δάνεισαν το τουρκικό κράτος, το Σουλτάνο. Στην Ουκρανία, γιατί τα λέω, γιατί μιλάω και για τους Πόντιους της Ρωσίας, να το πω έτσι, της Σοβιετικής Ένωσης, πού να το πούμε τώρα. Λοιπόν, γιατί παρεξηγιόνται άμα πούμε Ρώσοι Πόντια, για μένα δεν υπάρχει παρεξήγηση πάνω σε αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, ασχολιόντουσαν με την ναυτιλία, δηλαδή με τις μεταφορές μέσω θαλάσσης και μέσω των ποταμών, και επίσης είχαν τα ορυχεία, την εκμετάλλευση των ορυχείων στην περιοχή εκεί πέρα που, ήταν που είναι τώρα το Στάλιγκραντ, σε εκείνη την περιοχή. Λοιπόν, όταν έγινε η γενοκτονία, η διωγμή, οι σφαγές από τους Τούρκους, παράλληλα είχαμε και σφαγές από τους Σοβιετικούς από πάνω. Δεν ξέρω αν το γνώριζε αυτό.
1: Για πείτε.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Για πείτε, λέω.
0: Σχεδόν ταυτόχρονα.
1: Γνώστης. Είναι δύσκολο θέμα, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα.
0: Ναι, στην περιοχή της Ουκρανίας λοιπόν, που κατοικούσαν παράδειγμα οι Πόντιοι, είχαν ένα είδος αυτονομίας από τον Τσάρο, όσο ήταν ο Τσάρος,
1: ναι.
0: Και σχεδόν δικιά τους οικονομία, δηλαδή κάτι σαν ομόσποδο κράτος, να το πούμε, μέσα στο κράτος. Δικιά τους αστυνομία, δικό τους στρατό, δηλαδή
1: ιστορικά,
0: πολιτικό φυλακή και τέτοια.
1: Αυτά τα ιστορικά με ενδιαφέρουν. Θα ήθελα και άλλοι ακροατές να πούνε.
0: Θα σας πω την πηγή μου τώρα κατευθείαν. Αυτά τα έχω ακούσει εδώ στο ραδιόφωνο, στα παραπολιτικά, από εκπομπή του Αντρέα Μαζαράκη με τα Μεσονύχτια, όπου είχε καλεσμένο καθηγητή Πόντιο από την Ρωσία.
1: Μάλιστα.
0: Και τα έλεγε. Και είπε μάλιστα το 1915, όταν είχαν ξεκινήσει και ήταν στο φόρτε τους, να το πούμε, οι σφαγές εναντίον των Ποντίων της Τουρκίας, φτιάχτηκε ένα εκστρατευτικό σώμα 10.000 Ποντίων της Ρωσίας, ώστε να έρθει να βοηθήσει στρατιωτικά και με την άδεια του Τσάρου στην Τουρκία, να το πω έτσι, στην Τουρκία λοιπόν, να βοηθήσει τους Πόντιους της Τουρκίας. Και εξολοθρεύτηκαν 10.000 μέσα στο λιμάνι από τους Μπολσεβίκους. Αυτό το είχα ακούσει, σας λέω, επαναλάβω, σε εκπομπή του Αντρέα του Μαζαράκη, από καθηγητή ιστορίας, ο οποίος έλεγε πότε, δεν θυμάμαι το όνομα, τώρα ήταν νομίζω στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο γεγονός ήταν το 1915. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουν βγει πολλά πράγματα σχετικά με τους διωγμούς που έγιναν από τους Σοβιετικούς στους Πόντιους της Ρωσίας, της Ουκρανίας, να το πω έτσι, γιατί πολλές από τις μαρτυρίες που έχουμε εμείς, κυρίως έχουμε από τους Πόντιους της Τουρκίας, οι οποίοι αναγκάστηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Έτσι, πάρα πολύ, μεγάλοι πληθυσμοί, στη Μακεδονία, στην Θράκη, έτσι, με τους διωγμούς που υπέστησαν από τους Τούρκους. Ενώ οι Πόντιοι της Σοβιετικής Ένωσης πήγαν ανατολικά προς την Σιβηρία και τους έστειλαν στην Γεωργία, οπότε δεν έχουμε πηγές από εκεί πολλές. Πάμε τώρα σε αυτές τις φαγές. Αυτές τις φαγές, η κορύφωσή τους ήταν μεταξύ του 1915-1919-20. Και αυτό συνέβη διότι έχασαν τον πόλεμο οι Γερμανοί, όπως και οι Τούρκοι που ήταν σύμμαχοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε οι Τούρκοι έχασαν, έτσι να πω και μερικά πράγματα, τη Συρία, τη σημερινή Συρία σαν κράτος, το Λίβανο,

0: Παλαιστίνη, το Ισραήλ, δηλαδή που σαν περιοχές ήταν τότε, τις οποίες πήραν σαν αποζημιώσεις οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί με τους Γάλλους πήραν παράδειγμα τη Συρία. Τον Λίβανο τον είχε πάρει η Γαλλία. Την περιοχή του Ισραήλ, την Παλαιστίνη, που όπως λεγόταν τότε, την πήρε η Μεγάλη Βρετανία. Τότε, σαν αποζημιώσεις από την Τουρκία, λόγω της σαν πολεμικής αποζημιώσεις από την Τουρκία, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Η εμβληματική ταινία Lawrence της Αραβίας δείχνει πως οι Άραβες πολεμούσαν τους Οθωμανούς, αλλά δεν μπορούσαν να ενωθούν μεταξύ τους και γι' αυτό δεν ήταν ποτέ ισχυροί αντίπαλοι. Κατάφερε ο Lawrence να ενώσει τις φυλές και να επιφέρουν πολύ σφοδρό πλήγμα στους Οθωμανούς.
0: Αυτό ήταν στην Αίγυπτο, έτσι. Για την περιοχή της Παλαιστίνης.
1: Πολύ σωστά.
0: Συνεχίζω τώρα. Τι έκανε ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ λοιπόν είχε το όραμα να φτιάξει το έθνος κράτος. Και κακώς τον λέμε και Ατατούρκ. Ατατούρκ σημαίνει ο πατέρας των Τούρκων. Ένα είδος ο γενάρχης, ο αρχηγός των Τούρκων.
1: Το λέμε εμείς, οι ίδιοι.
0: Όχι, αλλά πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και εμείς. Εμείς πρέπει να το λέμε Μουσταφά Κεμάλ, τίποτα άλλο. Μόνο έτσι πρέπει να τον αποκαλούμε. Μουσταφά Κεμάλ. Ο οποίος είχε γεννηθεί και στην Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχουμε μουσείο στη Θεσσαλονίκη το σπίτι του.
1: Ναι, ήταν τότε υποθωμανική ακόμα κατοχή.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κεμάλ λοιπόν τι έκανε. Προσέλαβε, να το πω έτσι, σχεδόν όλους τους ανώτατους Γερμανούς αξιωματικούς, τους ηττημένους από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στρατηγούς, ταξίαρχους, συνταγματάρχες, δηλαδή ανώτατους επιτελείς. Και προσπάθησε να φτιάξει τον τουρκικό στρατό. Και επειδή έβλεπε λοιπόν ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί ήταν εύποροι, είχαν τα χρήματα, ενώ οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί ήταν στη φτώχεια, προσπάθησε λοιπόν να εξολοθρεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς και κυρίως τους Έλληνες. Έτσι και μάλιστα τους Πόντιους, οι οποίοι ήταν αρκετά εύποροι. Οι Γερμανοί λοιπόν του έδωσαν το σχέδιο πώς θα το κάνει. Γιατί τότε μπορεί να μην υπήρχε παράδειγμα ΟΗΕ, υπήρχε όμως Ερυθρός Σταυρός, υπήρχαν ξέρω εγώ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο η Ένωση των Εθνών.
1: Σωστά. Η κοινωνία των εθνών.
0: Η κοινωνία των εθνών, ναι. Και προσπάθησε λοιπόν με πλάγιο τρόπο, δηλαδή με τις πεζοπορίες, με τις πορείες, τους έπαιρνε παράδειγμα από τα Μέγαρα, τους πήγαινε στην Πάτρα, από την Πάτρα στην Τρίπολη, πεζοπορία έτσι, μέσα από τα βουνά, κακουχίες και τους εξολόθρευε. Βέβαια, συνέβησαν και πάρα πολλά γεγονότα. Στο χωριό αυτό που είπατε, στην πόλη που είπατε. Ότι ο καθηγητής γεννήθηκε. Λοιπόν, εκεί πέρα συνέβησαν τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και τα μεγαλύτερα εγκλήματα αυτά τα έκανε το δεξί χέρι του Κεμάλ, ο οποίος είναι ο πρόγονος, ο παππούς του Ιμάμογλου, αυτού που έχει βάλει στη φυλακή του αντίπαλου, πολιτικού αντίπαλου του Ερντογάν, που τον έχει βάλει στη φυλακή. Και για τον οποίο ο Ιμάμογλου είναι περήφανος. Αυτός συνελάβανε τους Πόντιους και τους έκδερνε στην κυριολεξία. Μιλάμε για τέτοια εγκλήματα. Αφήστε βιασμούς σε γυναίκες και μετά στα σκλαβοπάζαρα, μικρά παιδάκια να τα κάνουν μουσουλμάνους και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή είχαν πολλά παιδάκια, ξέρω τα έτειναν κορίτσια οι μανάδες για να μην αγόρια. Για να μην τα πάρουν οι Τούρκοι. Μιλάμε για τρομερά εγκλήματα και υπάρχουν και εκθέσεις πέρα από τις αυτοουγγρικές που είπατε, υπάρχουν και πολλές εκθέσεις των Άγγλων διπλωματών πάνω σε αυτό το θέμα, όπως και του Ερυθρού Σταυρού. Δεν μπορεί λοιπόν οι Τούρκοι να έρθουν να μας λένε ότι δεν κάνανε σφαγές, αφού υπάρχουν αποδείξεις. Δηλαδή δεν το λέμε εμείς, το λένε ξέρω εγώ τα αρχεία των Άγγλων διπλωματών που έστειλαν τις εκθέσεις τους, τα λένε των Αυστριακών, των Ούγγρων.
1: Γι' αυτό όμως θέλουμε και περισσότερα κράτη να αναγνωρίσουν για να έχει και άλλη παραπάνω τεκμηρίωση.
0: Θα πρέπει και εμείς να το κυνηγήσουμε. Να το κυνηγήσουμε ακόμα πιο δυνατά. Ναι, καλή σύλλογη εδώ πέρα, καλά τα χορευτικά, καλές, καλά οι μνήμες, καλά παράδειγμα ο Ηλιόπουλος ή ο Μετσιανής να μιλάνε για χαμένες πατρίδες και τέτοια, αλλά αυτά όλα πρέπει να τα μετουσιώσει το κράτος, το κράτος, το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτοί πρέπει να προσπαθήσουν να το μεγεθύνουν το θέμα.
1: Και, εγώ
0: και να πάρουν αποφάσεις από κογκρέσο, όπως είπατε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα πράγματα.
1: Έγινε, κύριε Βασίλη. Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Συμφωνώ και εγώ ότι μετράει πολύ περισσότερο όταν έχεις την επίσημη αναγνώριση ενός κράτους. Η γενοκτονία των Αρμενίων είναι πολύ πιο αναγνωρισμένη από ότι η γενοκτονία των Ποντίων. Ίσως διότι ήταν και πολύ μεγαλύτερη η καταστροφή. Περίπου 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι υπολογίζεται ότι εξοντώθηκαν από τις Οθωμανικές αρχές και το κίνημα των Νεοτούρκων την περίοδο 1915-1918 του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θεωρείται ιστορικά η γενοκτονία των Αρμενίων η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα και έχει καθιερωθεί ως επίσημη ημέρα μνήμης η 24η Απριλίου. Θεωρείται ως η επίσημη ημέρα έναρξης της εξόντωσης και γι' αυτό έχει καθιερωθεί και ως η επίσημη ημέρα μνήμης. Τι συνέβη στις 24 Απριλίου του 1915? Συνελήφθη, φυλακίστηκε και εκτελέστηκε όλη η πνευματική, πολιτική και θρησκευτική ηγεσία των Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν προηγηθεί και άλλες σφαγές, οι οποίες αν και βάρβαρες, κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μπροστά στο 1,5 εκατομμύριο, καταλαβαίνετε, όχι δεν ισχύουν, χάνονται, φανταστείτε πόσο είναι το 1,5 εκατομμύριο για να χάνονται οι δεκάδες χιλιάδες. Η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων γίνεται από 34 κράτη. Πολύ περισσότερα από ότι για τη γενοκτονία των Ποντίων. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναγνωρίσει επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τον όρο γενοκτονία δεν αρνείται δηλαδή ότι έφυγαν πληθυσμοί. Δεν δέχεται τον όρο γενοκτονία. Ποιος θα δεχτεί τον όρο γενοκτονία άλλωστε? Τον αρνείται κατηγορηματικά η Τουρκία. Τον αρνείται το Αζερβαϊτζάν. Και το Πακιστάν, το οποίο είναι και μία από τις ελάχιστες χώρες που στηρίζουν πλήρως την τουρκική θέση. Το Πακιστάν δεν αναγνωρίζει καν, όπως και η Τουρκία, την ύπαρξη κράτους της Αρμενίας. Πώς δεν αναγνωρίζει η Τουρκία την ύπαρξη του Κυπριακού κράτους? Δεν μπορεί να συζητήσει ποτέ ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Ερντογάν, ας πούμε, διότι ο Ερντογάν δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει κράτος που λέγεται Κύπρος και έχει πρόεδρο, δεν θεωρεί καν ότι υπάρχει ως κράτος. Σε τέτοια κατάσταση. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Blau. Google TV.

0: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
1: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση,

Ιουνίου, γενοκτονία των Ποντίων. Αλίμονε άλλωστε, στο ανεμολόγιο δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε κάτι άλλο τέτοια μέρα. Θα πούν οι ακροατές που θα βγουν στον αέρα διάφορα γεγονότα, θα πούν διάφορες, θα περιγράψουν διάφορες καταστάσεις, τις οποίες εγώ δεν ξέρω αν ποιες από αυτές ισχύουν, ποιες όχι, και θα χρειαστεί άλλοι ακροατές να παρέμβετε αν ακούσετε κάτι το οποίο θεωρείτε ότι είναι ιστορικά ανακριβές. Εγώ ωστόσο θα συνεισφέρω, όπως σας είπα, με το εξαιρετικό ένθετο που είχε η ναυτεμπορική για αυτήν την ημέρα. Νωρίτερα σας έλεγα στην εισαγωγή το όνομα του αρχιτέκτονα της τεκμηρίωσης, δηλαδή του, με στοιχεία, με έγγραφα, με διπλωματικές πηγές της Ποντιακής Γενοκτονίας του Ακαδημαϊκού Πολυχρόνη Ενεπεκίδη. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο από τα αρχεία της Γερμανίας αλλά και της Αυστρίας. Ορισμένοι Γερμανοί διπλωμάτες όντως δεν συμφωνούσαν με την πολιτική αφανισμού των Ελλήνων που εφάρμοζε η στρατιωτική ηγεσία της χώρας τους. Γιατί το ξέρουμε αυτό? Διότι προσπάθησαν επανειλημμένα οι συγκεκριμένοι Γερμανοί διπλωμάτες με αλλεπάλληλες διευκρινιστικές ενημερώσεις και με ενέργειες προς την πολιτική τους ηγεσία που είναι καταγεγραμμένες, να διαχωρίσουν τουλάχιστον τη θέση και τις ευθύνες τους από τα γενοκτονικά μέτρα των νεοτούρκων της εποχής. Υπόψη ότι από την εποχή του Μπίσμαρκ μέχρι και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η Γερμανία έπαιξε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της πύλης της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 16 Ιουλίου 1916 ο Γερμανός πρόξενος επισημαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο, ανοίγω εισαγωγικά, από αξιόπιστες πηγές, ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός της Συνόπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Κασταμονής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση στα τουρκικά είναι η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται πεθαίνει ως επιτοπλίστων από τις αρρώστιες και την πείνα. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ο Αυστριακός υποπρόξενος επίσης αντέδρασε στα πράγματα που έβλεπε, στα μέτρα που έβλεπε να λαμβάνουν οι νεότουρκοι και ενημέρωσε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας για τις πρόσφατες αποφάσεις του Μουτεσαρίφη Αμισού Ραφέτ Μπέι. Ανοίγω εισαγωγικά. Στις 26 Νοεμβρίου μου είπε ο Ραφέτ Μπέις, τελικά με τους Έλληνες πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όπως και με τους Αρμενίους. Υπόψη έχει προηγηθεί η γενοκτονία των Αρμενίων. Στις 28 Νοεμβρίου του 1916 μου είπε ο Ραφέτ Μπέις, πρέπει τώρα να τελειώσουμε με τους Έλληνες. Έστειλα σήμερα στα περίχωρα τάγματα για να σκοτώσουν κάθε Έλληνα που συναντούν στο δρόμο. Φοβάμαι την απέλαση ή την εξορία του συνολικού πληθυσμού και την επανάληψη των περσινών παραδειγμάτων. Κλείνω τα εισαγωγικά. Η φόβη του Αυστριακού υποπρόξενου σε ενημέρωσή του προς τον Αυστριακό Υπουργό Εξωτερικών. Στις 7 Σεπτεμβρίου του 1916 ο Μίτρινεκ εκτελούσε χρέη πρεσβευτή. Είχε ανακληθεί ο Φον Μέτερνιχ. Ενημερώνει το Βερολίνο για εκαθαριστικές επιχειρήσεις του Βαλή της Κασταμονής εις βάρος των Ελλήνων. Ανοίγω τα εισαγωγικά. Ανοίγω εισαγωγικά, με συγχωρείτε. Στη Συνόπη η εκαθάριση διήρκησε 4 ώρες. Ο συνολικός ελληνικός πληθυσμός που φτάνει τα 4.500 άτομα μεταφέρθηκε εν γέννη στον Μπογιαμπάτ και την Κασταμονή και εν μέρη μοιράστηκε σε τουρκικά χωριά του Βιλαϊτιού. Τα ίδια μέτρα πάρθηκαν και στην Ινέπολη και σε μερικά άλλα χωριά. Οι Αυστριακοί πρόξενοι, διαπιστώνοντας τον τρόπο που λειτουργούσαν οι τότε σύμμαχοί τους, Οθωμανοί, διαχωρίζουν τη στάση τους

και αρχίζουν να στέλνουν τηλεγραφήματα στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας τους, επισημένοντας τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχαν οι Έλληνες. Ως ένα βαθμό

δείχνουν ότι και σειρά αυστριακών εγγράφων δείχνουν ότι οι αυστριακοί διπλωμάτες δεν ήσαν πλέον διατεθειμένοι να συμπράττουν στις τακτικές των συμμάχων τους. Έστελναν εμπεριστατωμένες εκθέσεις, ιεραρχικά απευθύνονταν στον υπεύθυνο για την εξωτερική πολιτική της χώρας Υπουργείο και ενημέρωναν μετά και την ηγεσία τους για τον ολισθηρό κατήφορο που ακολουθούσε και για τις συνέπειες των πολιτικών της αποφάσεων και ενεργειών. Με αποτέλεσμα σταδιακά ανάλογες αποστάσεις από τις πρακτικές των νεοτούρκων να παίρνουν και Γερμανοί διπλωμάτες. Βλέπουμε λοιπόν την διαφοροποίηση που υπήρχε τόσο στην Γερμανία όσο και στην Αυστρία, η οποία δεν σταμάτησε τις σφαγές, την εξορία, παύλα, εξόντωση, όπως έλεγε ο αυστριακός διπλωμάτης, είναι η ίδια έννοια στα τουρκικά, αλλά ίσως κοιτάζοντας πίσω ιστορικά και σκεπτόμενοι ότι οι σφαγές των Αρμενίων έφτασαν τα 1,5 εκατομμύρια, δεν σταμάτησαν, αλλά ίσως να περιόρισαν. Ίσως και όχι. Ίσως όμως και να μπόρεσαν κάπως να περιορίσουν. Φανταστείτε να μην υπήρχαν και αυτές. Δελτίο ειδήσεων και με τους ακροατές μας θα ξεκινήσουμε με τον Νίκο από τον Νέο Κόσμο και μετά τον Νίκο από τα Γιαννιτσά. Αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Κορυφώθηκαν υπό βροχή οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο Σύνταγμα. Ρήγη συγκίνησης προκάλεσε σε όσους βρέθηκαν εκεί η αλλαγή φρουράς με τους εύζωνες ντυμένους με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά. Ακολούθησε επιμνημόνιση δέηση, χαιρετισμοί, καταθέσεις στεφάνων και ο υπερήφανος χορός των Ποντίων. Την ίδια ώρα, νέες τουρκικές προκλήσεις με αφορμή την ημέρα μνήμης. Η Άγκυρα κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες και ότι με θράσος τις διδάσκει στα σχολεία. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικό όφελος και να αναγνωρίσουν τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν εναντίον Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ακραίος καυγάς στην αίθουσα της Ολομέλειας ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τη βουλευτή του ΚΚΕ ότι απέφευγε να καταθέσει ερωτήσεις σε γαλάζιο πρώην βουλευτή υπουργό λόγω συγγένειας. Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Είσαι καλά, της φώναξε τότε η κυρία Κομνινάκα. Οι φασίστες μιλάνε έτσι, ανταπάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε λέγοντας: Έτσι τα βρίσκεται τα σόγια μεταξύ σας. Στη διεθνή ενημέρωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους, ανέφερε ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, τονίζοντας πως καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν συμφωνία, είπε ο Vance στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο. Στα αθλητικά, περισσότερα εισιτήρια για τους φίλους της ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε η Βαλένθια εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Η Βαλένθια έκανε γνωστό ότι τα συγκεκριμένα εισιτήρια θα διατεθούν σε φιλάθλους οι οποίοι έχουν εισιτήριο διαρκείας. Ο καιρός. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, δεύτερη ώρα. Ακούτε το ανεμολόγιο. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Θεματική βραδιά απόψε, 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και αν θέλετε να βγείτε κι εσείς στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Ξεκινάμε με τη δεύτερη ώρα τον κύριο Νίκο από τον Νέο Κόσμο. Γεια σας.
1: Γεια σου ρε Κωστάκη.
0: Καλώς το.
1: Καλό θέμα έβαλε σήμερα. Βέβαια είναι χιλιοϊπωμένο, αλλά κινδυνεύει καμιά φορά να γίνει προπαγανδιστικό και να χάσει και την ουσία του. Τέτοια γεγονότα, ας πούμε, ξεφεύγουν καμιά φορά.
0: Για πείτε.
1: Θέλω να πω το εξής. Συζητάμε για τη γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους και όχι από τους Σοβιετικούς, γιατί εκεί είναι άλλα πράγματα. Δεν υπήρξε ποτέ γενοκτονία εκεί. Ούτε καν σχεδόν διώξεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλο κεφάλαιο. Και ειδικά το 2015 δεν ήταν οι Πολσεβίκοι για να κυνηγήσουν τους Πόντιους.
0: Το
1: 2015 ήταν ο Τσάρος. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει και πάρα πολλοί Έλληνες Πόντιοι της Σοβιετικής Ένωσης έχουν το αριστείο του ήρωα της Σοβιετικής Ένωσης. Και για τις εργασίες που έκαναν εκεί στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα, αλλά και για την προσφορά τους στον πατριωτικό πόλεμο. Ήδη, τώρα άμα θα πω, δεν μπορώ να μην πω, ο Μαζαράκης έλεγε κάποτε 1 εκατομμύριο πόντι

0: χάθηκαν την εποχή του Στάλιν. Μα 500.000 ήταν στην απογραφή του 25. Πού βρέθηκε το 1 εκατομμύριο να ασφαχτεί και να είναι τουλάχιστον 500.000 και τώρα στη Ρωσία και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τέλος πάντων, αυτά είναι προπαγανδιστικά. Απλώς θέλω να πω ότι η προπαγάνδα έχει καταστρέψει και χώρες και λαούς. Η ιστορία ποτέ. Γι' αυτό θέλω να προσέχουμε. Το ζήτημα είναι τώρα για τη 19η Μαΐου. Ξέρεις, η 19η Μαΐου για τους Τούρκους είναι ό,τι είναι για μας 25 Μαρτίου. 19η Μαΐου, έτσι. Όχι, μην το
1: περνάω. Ναι, είναι η μέρα του Κεμάλ.
0: Όχι, η μέρα της ανεξαρτησίας.
1: Της ανεξαρτησίας του, ναι.
0: Ναι, γιατί τότε υποτίθεται ότι, και όχι υποτίθεται, ξεκίνησε ο πόλεμος της ανεξαρτησίας για να διώξουν Άγγλους, Γάλλους, εμάς, Ιταλούς.
1: Τους Οθωμανούς, την πύλη.
0: Τους παλιούς Οθωμανούς.
1: Ναι, οι νεότουρκοι εναντίον των παλιών.
0: Ναι, ναι, ναι, τους παλιούς Οθωμανούς. Βέβαια και μάλλον μετά όλους τους συνεργάτες του τους έριξε στη Λάμια, αλλά αυτό είναι άλλη παράγραφος, είναι δική τους ιστορία, ας τα βρουν εκείνοι. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Η καθεαυτού γενοκτονία των ποντίων έγινε όπως ανέφερες και εσύ με τα στοιχεία αυτά. Το 15-17 τότε ήτανε που εξόντωναν μαζικά τους πόντιους μεταφέροντάς τους στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας μέσα σε κακουχίες όπως γράφει και ο τέτοιος και ο Σαμουηλίδης στην ακριτική γενιά μέσα στα χιόνια ας πούμε και οι μικρά παιδιά, οι γέροντες δεν άντεχαν, πεθαίνανε και αδειάζανε οι περιοχές. Οι αμισόρς που είπες είναι η Σαψούντα. Δεν είπες ότι γεννήθηκε ο Ενεπεκίδης στην Αμισό.
1: Ναι.
0: Η Σαμψούντα είναι η Αμισός.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, έτσι τη λέγανε. Εν πάση περιπτώσει και ο Σαμουηλίδης από εκεί ήτανε. Αλλά θέλω να πω ότι και οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί που ανέφερες πριν ότι άρχισαν να μετριάζουν τις στάσεις τους και φοβήθηκαν εκεί με τους νεότουρκους τι κάνουν. Δεν φοβήθηκαν καθόλου. Άλλα πράγματα φοβήθηκαν. Η Ελλάδα δεν είχε μπει ακόμα στον πόλεμο. Και σου λέμε αυτά που κάνουν οι Τούρκοι θα αναγκάζουν τους Έλληνες να μπουν στο πλευρό της Αντάν και την έχουμε βαμμένη στα Βαλκάνια και όπως την έβαψαν.
1: Οπότε
0: αυτό
1: γίνεται.
0: Ήταν. Δεν σκέφτηκαν ανθρώπινα οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί. Καθόλου. Απλά. Οι Αρμένιδες δεν είχαν κράτος. Ένα κομμάτι το είχε η Τουρκία, οι Οθωμανοί δηλαδή, ένα άλλο η Περσία και ένα τρίτο η Τσαρική Ρωσία.
1: Μα ακόμα δεν τους αναγνωρίζουν ως κρατική οντότητα.
0: Ναι, σύμφωνοι. Θέλω να πω ότι την εποχή του 15 που έγινε η γενοκτονία τους, ξέρανε ότι δεν υπάρχει κάποιος να τους υπερασπιστεί. Ενώ με τους Έλληνες ειδικά ξεκίνησαν τα γεγονότα από το χειμώνα του 13 προς 14. Όταν ξεκίνησε όμως ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, είπαν οι Γερμανοί, κοιτάξτε ρε παιδιά, μην βαράτε και πολύ, σιγά σιγά, γιατί κινδυνεύουμε να πάνε στην αντίπαλη πλευρά οι Έλληνες. Κάντε εκεί κάποιες κινήσεις πογκρόμ έτσι να τους φοβερίξετε να φύγουνε, αλλά μη σφάζετε μαζικά. Και ο πρώτος διωγμός του 14 ας πούμε, έδιωξε γύρω στις 400.000 από τη Δυτική Μικρά Ασία. Και επέστρεψαν μετά το 18 αυτοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Θέλω να πω ότι και εμείς έπρεπε να προσέξουμε να μην βάλουμε τις 19 Μάη. Θα βάζαμε κάποια άλλη ημερομηνία του 16 ας πούμε. Ειδικά όταν τα τσαρικά στρατεύματα κατέλαβαν την Τραπεζούντα, τους έπιασε φόβος. Σου λέει εδώ θα έρθουν, είναι οι Έλληνες παραπέρα, θα συμμαχήσουν μαζί τους και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό τότε ξεκίνησαν μαζικούς διωγμούς αλλά και από τη Δυτική Μικρά Ασία. Όσο για το όταν ήμασταν εμείς και πολεμούσαμε ας πούμε στα ποντιακά παράλια και στις πόλεις είχε αναπτυχθεί Αντάρτικο, τότε έσφαζαν οι Τούρκοι, σφάζαμε και εμείς, έκαιγαν χωριά οι Τούρκοι και έγαμε και εμείς, δεν ήτανε με τα χέρια σταυρωμένα. Ο τοπάλος Μαν δεν τολμούσε να βγει από τη Σαμψούντα εύκολα. Έπρεπε να έχει πολύ μεγάλο ας πούμε ασκέρι για να μπορέσει να περάσει χωριά. Ήταν ο Κοντζά Αναστάς και διάφοροι άλλοι εκεί. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι όταν αναφερόμαστε σε τέτοια γεγονότα να μην συγχαίουμε άλλες καταστάσεις. Να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Λίγο πιο συγκρατημένοι γιατί

0: προπαγάνδες δεν κάνουν καλό. Να τώρα έβγαλε ανακοίνωση ο φίλος μου και λέει να κοιτάξουν οι Έλληνες τα κακουργήματα που κάνανε στους τοπικούς πληθυσμούς. Τώρα εντάξει, άμα αρχίσει ο ένας τα κακουργήματα, ο άλλος τις λαιγλασίες, δεν βγαίνει άκρη. Βέβαια, όντως κάναμε και εμείς κακουργήματα. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν στη Σμύρνη και έγραφε σε κάποια φιλενάδα του «Φεύγω αηδιασμένος από τις εκατέρωθεν βιεοπραγίες». Καταλαβαίνεις, ο πόλεμος είναι πόλεμος. Άπαντες κάνουν καταστροφές όσες μπορούν. Δεν μπορούμε να τον καθαγιάσουμε, αλλά οι Τούρκοι έκαναν αυτό το ολέθριο. Χτυπούσαν αμάχους στον πόλεμο, ας πούμε. Εντάξει, ένοπλοι με ένοπλους και επιδρομές γίνονται. Αλλά τώρα το να χτυπάς πίσω αμάχους που δεν συμμετείχαν πουθενά και ούτε πολλοί από αυτούς που ήταν στην Ανατολία δεν ξέρανε καν τι γίνεται. Τέλος πάντων, ελπίζω αυτά σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου να αυλυνθούν, δηλαδή τι εννοώ να αυλυνθούν, να τα σκεφτόμαστε σαν παραδείγματα αποφυγής και όχι στο να εξάρουμε τον λεγόμενο εθνικό πατριωτισμό, γιατί αυτός δεν είναι καλός σύμβουλος. Και όσον αφορά για αυτά που λέγονται για τη Σοβιετική Ένωση, το 22 αυτοί στείλαν καράβια, το γράφει και ο τέτοιος, και ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας ο Χρύσαντος. Οι άθεοι Μπολσεβίκοι στείλαν πλοία να σώσουν τους Ποντίους. Οι Αγγλοαμερικάνοι τους έδιωχναν. Τι να λέμε τώρα. Και όσον αφορά, ο Κεμάλ δεν εκστράτευσε κατά των Σοβιετικών. Οι Έλληνες εκστράτευσαν. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Άμα θέλουμε να πούμε κάτι, να λέμε ολόκληρη την αλήθεια. 23.000 Έλληνες πήγαν στην Ουκρανία, 15.000 όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι. Και αυτό είναι από στοιχεία που τα παραθέτει η ελληνική, η ΕΡΤ, σε ντοκιμαντέρ, ας πούμε. Δεν είναι δικά μου ή των δικών μας ιστορικών. Οι δικοί μας γράφουν, αλλά ας τους διαβάσει κάποιος και ας συγκρίνει. Δεν θέλω να αναφερθώ. Γράφουν πολύ διαφορετικά τα γεγονότα, αλλά οι ιστορικοί πολλές φορές τα βλέπουν λίγο από την πλευρά τους. Παραθέτουν βέβαια και στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας της δεκαετίας του 30 και της ΚΚΕΜΠΕ του Πούτιν. Πρόσεξε, όχι της ΚΚΕΜΠΕ του Μπρέζνεβ ή του Στάλιν, του Πούτιν, που δεν γράφει τίποτα για εκτελέσεις ποντίων. Για μετικεσίες, ναι, γράφει. Εντάξει, τους πήγαν στο Καζακστάν, αλλά περισσότερο ήτανε, κάναν και άλλες μετικεσίες εκεί για να αναπτυχθούν οι περιοχές. Λέει τούτοι οι μουσουλμάνοι ξέρουν μόνο να κάνουν προσευχές πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Δεν ξέρουν να δουλεύουν. Και στείλανε άλλους από τα ευρωπαϊκά εδάφη. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, Κωστάκη, άντε να μην είσαι καθυστερό, αλλά μήπως θέλεις να ρωτήσεις κάτι.
1: Λέει ο Βαγγέλης. Τα ίδια γράφει ο Βαγγέλης. Πείτε στον Νίκο ότι τα ίδια λένε οι κομμουνιστές και για τον τεχνητό λοιμό της Ουκρανίας, επί Στάλιν.
0: Δεν ήταν ακριβώς τεχνητός λοιμός. Ήταν λοιμός, αλλά τι συνέβη τότε. Επειδή προπαγανδίζονταν η κολεκτιβοποίηση, οι αγρότες, νομίζοντας πως θα τους κατάσχουν όλα τα ζώα, τα μεγάλα ζώα, γελάδια, γουρούνια και οτιδήποτε άλλο, τα σφάξανε. Και οπότε έγινε λοιμός, πράγματι. Δεν ήταν τεχνητός όμως. Ήταν σε αντίδραση της κολεκτιβοποίησης. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να χωνέψουν την κολεκτιβοποίηση. Δεν ξέραν από αυτά τα πράγματα. Τους φάνηκε παράξενο. Χρειαζότανε πιο μεγάλη ενημέρωση και βαθμιαία κολεκτιβοποίηση, όχι άμεση. Δεν καταλάβανε τι ακριβώς θέλανε να κάνουν. Εδώ γράφει στην ξεχερσωμένη γη ο Σόλοχοφ, που πήρε και βραβείο Νόμπελ και μετά από αυτό το βιβλίο έγινε και βουλευτής του Ανώτου Σοβιέτ, ότι μάζεψαν και τις κότες από όλα τα σπίτια σε ένα χωριό, ας πούμε, και έκαναν κάποιον κοτοβοσκό. Δεν ξέραν ακόμα. Αυτά ήθελαν σιγά σιγά. Πρώτα να γίνουν 2-3 σε κάθε περιοχή, να δουν οι άλλοι τι ακριβώς είναι αυτό,

0: να τα είχαν κάνει μελετημένοι άνθρωποι δηλαδή, και μετά να προχωρήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά στην εξ ολοκλήρου, ας πούμε, έβαλαν στο πλάνο όλη η Ουκρανία στα αυτά τα 5 χρόνια, 28 με 33, να κολεκτιβοποιηθεί, ήταν επόμενο ότι θα γινόταν παρατράγουδα. Λοιπόν, σε κάλυψα.
1: Γεια σας, κύριε.
0: Εντάξει, καληνύχτα, τα λέμε από εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: Τώρα είναι ο φίλος μου ο Γιαννιτσάς,
1: Ναι.
0: Είναι και αυτός ποντιακό στοιχείο. Κανονίστε τα.
1: Γεια σας,
0: δικός μου είναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια, καληνύχτα.
1: Και ο Ηλίας γράφει: οι διώξεις κατά ποντιακών πληθυσμών γίνανε επί Στάλιν. Τι σχέση έχει ο Τσάρος, επειδή αναφέρεστε για την ύστερη περίοδο, μου έχετε στείλει εδώ αρκετοί, και ο Γιώργος, 37-38, σταλινικές διώξεις. Δεκάδες χιλιάδες Έλληνες στην Έσου Σουδού, πρόσφυγες του Πόντου πολλοί, εκτελέστηκαν ή εξορίστηκαν σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Τάφης από το Σικάγο μου γράφει: δεν είναι ακριβώς αυτό που είπατε για περιορισμένη αναγνώριση της γενοκτονίας κάποιων χριστιανικών πληθυσμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Στις 24 Απρίλη του 2021, τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Μπάιντεν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Τέσσερα χρόνια αργότερα, 24 Απριλίου του 2025, ο Τραμπ ακύρωσε αυτήν την αναγνώριση. Τον 2 Οκτώβρη του 2019, ο Τραμπ είχε αρνηθεί να υπογράψει το ψήφισμα του Κογκρέσου για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Οι διώξεις των Νεότουρκων ουσιαστικά ήταν απέναντι σε όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Με μεγαλύτερο φόρο αίματος να έχουν πληρώσει οι Αρμένοι, 1,5 εκατομμύρια. Πόντι, 350.000, Ασσύριοι, γενικότερα πληθυσμοί μη μουσουλμανικοί. Οι Νεότουρκοι είχαν βρει αφορμή με τον πόλεμο να λύσουν ένα χρόνιο, όπως το θεωρούσαν, πρόβλημα. Την ύπαρξη δηλαδή πληθυσμών άλλων θρησκευτικών πεπιθήσεων στα συγκεκριμένα εδάφη. Το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν η Τουρκία στους Τούρκους. Η πιο ισχυρή φωνή της διεθνούς κοινότητας που κατήγγειλε το οργανωμένο σχέδιο των Νεοτούρκων για αφανισμό των χριστιανικών μειονοτήτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 1913-1916, ο Χένρι Μόργκενταου, ο οποίος όλα αυτά τα έχει περιγράψει και καταγράψει στο βιβλίο του «Τα μυστικά του Βοσπόρου», όπου περιλαμβάνει και την επίσημη διπλωματική του αλληλογραφία. Το επιχείρημα της Οθωμανικής τότε κυβέρνησης ήταν ότι οι εκτοπίσεις ήταν στρατιωτικές. Προσέξτε, εκτοπίσεις, ότι απλώς τους μετακινούμε. Ήταν στρατιωτική αναγκαιότητα. Ο Μόργκενταου, από την άλλη, περιγράφει και καταρρύπτει αυτό το επιχείρημα, τη διαδικασία εξόντωσης, η οποία ξεκίνησε με αφοπλισμό χριστιανών στρατιωτών και τη μεταφορά τους στα περιβόητα τάγματα εργασίας, τα αμελέτα μπουρλαρί. Ανοίγω εισαγωγικά. Όταν οι τουρκικές αρχές έδιδαν τις διαταγές για αυτές τις εκτοπίσεις, απλώς υπέγραφαν το ένταλμα θανάτου μιας ολόκληρης φυλής. Το κατάλαβαν καλά αυτό και στις συνομιλίες τους μαζί μου δεν έκαναν καμία προσπάθεια να αποκρύψουν το γεγονός. Κλείνω τα εισαγωγικά. Γιατί όμως, θα πει κάποιος, υπέγραφαν το ένταλμα θανάτου? Διότι αυτές οι εκτοπίσεις μετακινήσεις ουσιαστικά είχαν τόσες κακουχίες, όπου το 90% πέθαινε από τις κακουχίες, από την πείνα ή απλώς από εκτέλεση. Το βιβλίο του «Τα μυστικά του Βοσπόρου» επικεντρώνεται κυρίως και σε μεγαλύτερη

μεγαλύτερο βαθμό στους Αρμένιους. Ο ίδιος όμως γράφει ότι και η μοίρα των υπολείπων ήταν προδιαγεγραμμένη με το ίδιο σχέδιο. Για τους Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας αναφέρει ότι οι διωγμοί είχαν ξεκινήσει από το 1914, πριν από την είσοδο της Τουρκίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και κάνει μια διαφοροποίηση. Ενώ τους Αρμένιους δεν είχαν κανένα πρόσχημα, στους υπόλοιπους μειονοτικούς πληθυσμούς χρησιμοποιεί μια έκφραση ο Μόργκενταου στο βιβλίο του. Γινόταν, σε εισαγωγικά, λευκή σφαγή. Τι θα πει λευκή σφαγή? Αντί για μαζικές εκτελέσεις της πόλης, τους βάζεις και τους εκτελείς επί τόπου, ανάγκαζαν τους πληθυσμούς σε ατέρμονες πορείες στο εσωτερικό της Ανατολίας. Και οι πορείες αυτές γινόντουσαν και στη διάρκεια του χειμώνα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς εφόδια, οδηγώντας τους τελικά στο θάνατο από εξάντληση. Δεν σκοτώσαμε κανέναν, δεν εκτελέσαμε. Εμείς απλώς τους μετακινήσαμε από το σημείο Α στο σημείο Β. Μια μετακίνηση σε καιρικές συνθήκες, χωρίς χειμώνα, δύσκολο χειμώνα, χωρίς τρόφιμα, χωρίς εφόδια, ουσιαστικά μια καταδικαστική μετακίνηση. Ο Μόργκενταου κάνει αυτόν τον διαχωρισμό στην αντιμετώπιση με τους Αρμένιους που τους εκτελούσαν επί τόπου και στους υπόλοιπους, και την φράση που χρησιμοποιεί, την έκφραση που χρησιμοποιεί, την ονομάζει λευκή σφαγή.

0: Ο Αέλαος μου ζητάει να αναδείξω τη συνεισφορά του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη στο θέμα της αναγνώρισης και της ανάδειξης της γενοκτονίας των ποντίων και του ρόλου της, και της ανάδειξης του ρόλου της Τουρκίας διαχρονικά. Με εγκλήματα εις βάρος της ανθρωπότητας, σπουδαίος πολιτικός με πλούσιο έργο, αναδείξτε τον, γράφει ο Αέλαος. Επόμενος ακροατής είναι ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Γεια σου Νίκο.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Καταρχήν, θέλω να πω στον προηγούμενο σε ένα ακροατή ότι κρίμα που δεν είμαι εκεί να του χώσω καμιά τσιμπιά έτσι στα πλευρά, ξέρει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι τον πειράζω. Όποτε τον συναντάω, έτσι τον πειράζω. Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα που, εντάξει, για μας τους πόντιους λέει πολλά. Τώρα, Μοργεντάου, στη γειτονιά μου, στην Νίκαια, δηλαδή παράλληλη της Κύπρου, υπάρχει οδός Μοργεντάου. Όσοι ξέρουν από τις περιοχές εκείνες θα με καταλάβουν.
0: Πρεσβευτή στην πόλη το 13-16. Έχεις υπόψη σου το, είχες υπόψη σου το βιβλίο, τα μυστικά του Βοσπόρου?
1: Τίποτα δεν είχα υπόψη μου.
0: Τώρα κατάλαβες γιατί...
1: Μέχρι που μετά από πολλά χρόνια ανακάλυψα ποιος είναι αυτός ο τύπος.
0: Ναι.
1: Που του είχε αφιερώσει ο Δήμος Μίκαιας.
0: Δρόμο.
1: Και εγώ. Διότι ο Δήμος στον οποίο γεννήθηκα, μη τι άλλο, προσφύγου πολύ.
0: Ναι.
1: Πόντι, Μικρασιάτες, όπως και εδώ πέρα που βρίσκομαι, όπως και εκεί όπου θα ξαναπάω, Πόντι, Μικρασιάτες, πρόσφυγες, εμείς φτιάξαμε αυτές τις πόλεις. Λοιπόν, θα συμφωνήσω 100% σε όσα είπε ο προλαλής σας. Με βγάζει και από τον κόπο να αναφερθώ σε όλα αυτά. 100% συμφωνώ και παυξάν. Θα μου επιτρέψετε να καταθέσω

0: μία-δύο μαρτυρίες από τη γιαγιά μου, από τη μεριά του πατέρα μου δηλαδή. Τον παππού μου δεν τον γνώρισα, πέθανε όταν ήμουν 11 μηνών, δεν τον γνώρισα καθόλου. Και ήμασταν από τα χωριά τη Μούζενας που λένε, από τη Μούζενα, από τη μεριά. Η γιαγιά μου ήταν λίγο πιο εδώ, από τη μεριά της Αργυρούπολης. Α, υπόψη ότι η Αργυρούπολη της Αθήνας εδώ έχει πάρει το όνομά της από την Αργυρούπολη του Πόντου, την Κιμισχώνα που λέμε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το ξέρα.
0: Όπως και τα Σούρμενα.
1: Για την Νίκη ήξερα ότι είναι προσφυγό. Εντάξει, συνήθως επειδή έχει το πρόθεμα Νέα μπροστά. Νέα Σμύρνη, νέο Ηράκλειο, νέα Ιωνία.
0: Νέα Σμύρνη, νέα Ιωνία.
1: Ναι,
0: νέα...
1: Και λες πρόσφυγες. Αλλά Αργυρούπολη.
0: Δεν ξέρω μάλιστα εγώ τι άλλο το. Αλλά δώσανε ονόματα σε δήμους κατευθείαν, ας πούμε. Εγώ σου είπα όπως και τα Σούρμενα. Η περιοχή των Σουρμένων ήταν η περιοχή του Πόντου. Οι Σουρμενίτες, η περιοχή. Λοιπόν, όσον αφορά τις περίφημες πορείες εξόντωσης, το χωριό της γιαγιάς μου, της Παρθένα λεγόταν, Παρθένα με 5 παιδιά, λοιπόν, προερχόταν από μια οικογένεια με 8 παιδιά. Κάποιοι τύποι έξω από το χωριό χτυπήσαν έναν Τούρκο χωροφύλακα, του πήρανε το όπλο, ναι, και παφορμή και καλά αυτό το γεγονός. Μπουκάρανε τσανταρμέδες ή στρατοχωροφύλακες.
1: Ακόμα υπάρχει?
0: Ναι, υπάρχει βέβαια.
1: Στην Τουρκία η στρατοχωροφύλακη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, υπάρχει ακόμα αυτό το σώμα. Μπουκάρανε πρωί-πρωί στο χωριό, τους ξεσηκώσαν και καλά για να βρούνε το όπλο. Ταξιδίρανε οι άλλοι τον τέτοιον, του πήραν το όπλο και υπόθηκε ότι και καλά ήταν από το χωριό της γιαγιάς μου. Με αφορμή αυτό το πράγμα τους ξεσηκώσανε και τους στείλανε στη Σεβάστια. Στο Σεβάζ, όπως το λέγανε. Χιλιόμετρα επί χιλιόμετρων σε αυτή την πορεία, εξορία που την έλεγε η γιαγιά μου, από τα 8 αδέλφια μείνανε τα 6. Χάθηκαν 2. Επί εβδομάδες περπατάγανε και μάλιστα και αυτό που όχι για τους Αρμένιους. Βλέπαμε λέει τις γραμμές από τους Αρμενίους που τους πηγαίνανε τον έναν πίσω από τον άλλον. Κάποιοι ξεφεύγανε από τη γραμμή, ερχόντουσαν να ζητήσουν νερό. Σας παρακαλούμε και εμείς χριστιανοί, είμαστε Αρμένιδες, είμαστε τον Ατάλο. Και από πίσω ερχόταν ο στρατιώτης και τον πυροβολούσε στο κεφάλι και τον έστελνε στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, αυτό έτσι σαν ένα απλό περιστατικό. Είχε και ένα ξάδελφο, έναν θείο, ας το πούμε θείο μου. Η γιαγιά μου, τον οποίο τον έσφαξαν οι Τούρκοι, τον κυνηγούσαν μέσα στα δάση, χειμώνας ήταν λέει, πήγε κρύφτηκε σε ένα μήλο και τον πρόδωσε ο καπνός, επειδή άναψε το τζάκι στο μήλο, τον πρόδωσε ο καπνός, έτσι τον συλλάβανε και τον σφάξανε στο γόνατο και μάλιστα λέει, επειδή ήταν τόσο πολύ το κρύο, τα δάκρυά του είχαν παγώσει πάνω στα μαγουλά του. Το κεφάλι του δηλαδή που είχε φύγει μακριά από το σώμα. Τέλος πάντων. Να κλείσω με δύο στοιχεία. Είναι η γενοκτονία των ποντίων

0: να φτιάξει. Εν τέλει ο Κεμάλ. Τα ίδια δεν λένε και αυτοί εδώ πέρα. Γιατί βρίζουνε τον Κεμάλ, αφού είναι καθρέφτης. Λοιπόν, ας τα αφήσουν όλα αυτά και να μην μπερδεύουν επίσης, να μην μπερδεύουν τη Σοβιετική Ένωση και αυτούς που φύγανε στη Σοβιετική Ένωση, είτε ως μετανάστες, είτε για να σωθούν. Ας μην μπερδεύουν όλη αυτή την... Μην τα κάνουνε. Μαλλιοκούβαρα. Εντάξει. Πάνω σε αυτό που είπε πριν ο Νίκος για τους για αυτούς που διασώθηκαν από σοβιετικά πλοία, ναι, ισχύει. Εδώ πέρα οι φίλοι μας, οι προστάτες μας, οι συμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, τους έκοβαν τα χέρια το 22. Δεν έκαναν τίποτα το 19. Η Ελλάδα, αλήθεια ρε, πού ήταν η Ελλάδα, πού ήταν η πατριδάρα μας, η μεγάλη, η μάνα πατρίδα, πού ήταν να προστατεύσει τους ελληνικούς πληθυσμούς του Πόντου το 19. Ήξερε μόνο ο Βενιζέλος, ο μεγάλος δημοκράτης σας, αυτός ο, άντε να μην τον πω, ήξερε μόνο να στέλνει εκστρατευτικά σώματα στην Ουκρανία. Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο. Αντί να τα στρέψει προς την Τουρκία. Αλλά τέτοιοι είστε. Αυτοί είστε. Και εσείς και αυτός. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, προκαταβολικά να σου πω και επειδή πλησιάζει και η μέρα της γιορτής σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύχρονος ότι... Το καλύτερο, τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε για τους πόντιους σε παλιότερη, το 21, έχουμε ξαναμιλήσει. Υπάρχει στο YouTube αυτή η συνομιλία μας, την έχω ακούσει.
1: Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, να κλείσω με το εξής. Ότι οι πόντιοι δίνουν και θα δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό, όπου και να βρίσκονται. Τώρα είναι στην Ελλάδα. Δώσανε στην Ελλάδα, και ας πάμε πίσω στην αντίσταση, δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι και είμαι περήφανος που είμαι πόντιος, έστω τρίτης γενιάς, δεν έχει σημασία. Ο πατέρας μου δεύτερης, εγώ τρίτης. Αλλά κρατάω και μ' αρέσει να τα κρατάω. Τα ήθη, αυτό που λέμε, τα έθιμα, τους χορούς, τη μουσική, την κουλτούρα γενικότερα, τον πολιτισμό δηλαδή. Παλεύουμε να τα διατηρήσουμε και τα διατηρούμε. Και θα τα διατηρήσουμε. Λοιπόν, αυτά. Γεια σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο, θεματική βραδιά 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Εμείς μιλάμε περισσότερο για τον ποντιακό ελληνισμό, ωστόσο η περίοδος εξόντωσης ολόκληρων πληθυσμών έχει μία διάρκεια περίπου 30 ετών. 1894-1924. Και περιλαμβάνει βεβαίως τους Αρμένιους, τους Ασσύριους. Τους Ασσύριους δεν τους αναφέρουμε τόσο πολύ. Ποιος ήταν ο λόγος που ενώ επί πολλούς αιώνες ως Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε τέτοια θέματα και ξαφνικά απέκτησε? Η δική μου η εξήγηση, και τη συζητάμε, είναι η εξής. Το 19ο αιώνα άνθησε στο πλαίσιο και του ρομαντισμού η έννοια του έθνους κράτους, όπου πλέον δεν θα υπήρχαμε πολλοί πληθυσμοί.

μέσα σε μία αυτοκρατορία, αλλά ο κάθε πληθυσμός θα είχε τα δικά του σύνορα και το δικό του κράτος. Αυτό για τα δεδομένα μιας εποχής όπου οι αυτοκρατορίες καταπίεζαν, γι' αυτό επαναλαμβάνω και στο πλαίσιο του ρομαντισμού, όσοι έχετε λίγο διαβάσει θα καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν εννοώ ρομαντισμός να φέρεις λουλούδια και σοκολατάκια. Ήταν κάτι αρκετά προοδευτικό. Δυστυχώς όμως με τον τρόπο που λειτουργήσε, γιατί η θεωρία από την πράξη απέχει πολλές φορές και αν η θεωρία δεν δοκιμαστεί στην πράξη δεν μπορούμε να ξέρουμε τα αποτελέσματά της, οδήγησε σε τέτοια και απελευθέρωσε τέτοια μίση, τέτοια πάθη, τέτοιες συγκρούσεις που ουσιαστικά ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ένας πόλεμος καθαρά εθνικιστικός. Ένας πόλεμος που προέκυψε στη δημιουργία νέων χωρών, νέων κρατών και στις συγκρούσεις που υπήρχαν με την προηγούμενη κατάσταση. Και αυτές οι συγκρούσεις οδήγησαν σε πάρα πολύ αίμα. Αυτός είναι ο λόγος που ενώ ο εθνικισμός είχε ξεκινήσει με άλλα χαρακτηριστικά το 19ο αιώνα, έχει τελείως άλλα χαρακτηριστικά μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτός είναι ο λόγος που επί Στάλιν που συζητάμε υπέστη τόσο μεγάλο πλήγμα η μαρξιστική θεωρία. Ακόμα και η ίδια η Σοβιετική Ένωση είχε κάνει αποσταλινοποίηση. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα υποστηρικτές κάθε άποψης, αλλά σας εξηγώ γιατί γενικότερα, τι συνέβη γενικότερα στην πράξη και ενώ η θεωρία έλεγε το α, τελικώς έχουμε περάσει σε άλλη αντιμετώπιση. Διότι έχουν μεσολαβήσει πραγματικά γεγονότα και τα πραγματικά γεγονότα είναι πάνω από οποιαδήποτε σκέψη, θεώρηση ή ιδέα. Μην ξεχνάμε λοιπόν και τους Ασσύριους. Ένα πρόσωπο που θεωρήθηκε επίσης πολύ σημαντικό για την ανάδειξη των γενοκτονικών πολιτικών κατά των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας υπήρξε ο George Horton, ο οποίος υπηρέτησε επί δεκαετίες ως διπλωμάτης των ΗΠΑ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατήχε την θέση του Γενικού Προξένου στη Σμύρνη, όταν η πόλη λιελατήθηκε και πυρπολήθηκε από τους εθνικιστές του Μουσταφά Κεμάλ το 1922. Και από ό,τι διαβάζω, ο Χόρτον ενώ υπήρξε μια, κατά κάποιο τρόπο αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, η νεότερη με βάση προηγούμενα δεδομένα, η νεότερη διαβάζω έρευνα, κατηγορήθηκε ο Χόρτον ως μεροληπτικός και προκατηλημένος και προκατηλημένος παρατηρητής. Διαβάζω όμως ότι η πρόσφατη έρευνα σε Αμερική, Αρμενία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, ακόμα και σε Τουρκία, έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία του. Στο έργο του «The Blight of Asia» 1926, «Η μάστιγα της Ασίας», κατέγραψε όλη τη μικρασιατική καταστροφή. Έτσι όπως την έζησε από θέση εξουσίας, από θέση κλειδί.

Στο έργο «Η 30ετής γενοκτονία, The 30 Year Genocide», το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, έναν αιώνα μετά τις αναφορές και τις περιγραφές του Χόρτον, καταλήγει σε αντίστοιχα, σε παρεμφερή συμπεράσματα. Αξιοποιώντας πρωτογενείς πηγές από τα αρχεία όλων των εμπλεκόμενων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η συγγραφής αυτού του έργου, επαναλαμβάνω, «Η 30ετής γενοκτονία», καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός τουρκικού σχεδίου επέκτασης 30 ετών για αποχριστιανοποίηση της Μικράς Ασίας, τεκμηριώνοντας τις ανίποτες ομότητες που ο Χόρτον είχε περιγράψει.

Καλησπέρα πολύ νωρίτερα στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή, πρώτη και σήμερα έτσι με το χαιρετέ της. Να είστε καλά κυρία Δήμητρα. Καλησπέρα στον Σάβα. Καλησπέρα στον Καλιγούλα. Δυστυχώς για μας και γενικότερα γράφει για την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, ακόμα στην Τουρκία νομίζουν ότι είναι αυτοκρατορία ή το χειρότερο ότι θα ξαναγίνουν. Και επειδή η βλακεία και η έπαρση έχει χτυπήσει κόκκινο, διάβασε και αυτό το link, βγάλε συμπεράσματα για τους απέναντι. Α, με τις αλλαγές που θέλουν να προωθήσουν στην εκπαίδευση, Ναι, το είχα διαβάσει χθες, είμαι ενήμερος. Ο Ντισί, παρακαλώ τους φίλους συνακροατές, για εσάς το λέει η κυρία Στάθη, παρακαλώ τους φίλους συνακροατές να μην στέλνουν ψευδή μηνύματα για την κυβέρνηση Τραμπ. Το 2026 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσε στεφάνι στην Αρμενία στο μνημείο της γενοκτονίας.

Εδώ το γράφει και δεν ξέρω αν το στείλε η κυρία Σία την ώρα που το διάβαζα ή πριν το αναφέρω. Το όνομα του George Horton, ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνη, απεκάλυψε τα ειδεχθή εγκλήματα των Τούρκων και τα κατέγραψε στο εμβληματικό ιστορικό βιβλίο του με τίτλο «Η μάστιγα της Ασίας». Συνέπεσε να το πούμε σχεδόν την ίδια ώρα. Πρέπει εσείς να το είχατε στείλει νωρίτερα.

Η Βάνια γράφει: Κωνσταντίνε, θα τρελαθούμε τελείως με αυτά που ακούμε. Αμφισβητούμε τους ιστορικά καταγεγραμμένους εκτοπισμούς Ελλήνων στη Σοβιετική Ένωση από τον Στάλιν και τη σημερινή ημέρα την κάναμε αιτία πολιτικής προπαγάνδας.

DC, τι εννοείς? Να μας πει, λέει κάποιος ακροατής, για το ρόλο ύπαρξης εθνικού ποντιακού ύμνου των φίλων Κτενίδη, οπότε βολεύει Έλληνες, οπότε όχι, ανεξάρτητοι, ας αποφασίσουν τελικά τι θέλουν. Τι δεν έχω υπόψη μου. Αν θέλεις λίγο πιο περιγραφικά. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει καταλάβει τι εννοείς. Ας πει κάποιος άλλος που κατάλαβε, ας εξηγήσει. Διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγούδι δεν έχουμε προλάβει μέχρι στιγμής. Και μετά με επόμενους ακροατές. Βλέπω είναι ο Κλεωμένης, ο Κωνσταντίνος από την Κατερίνη, ο Χρήστος από Καρέα. Και έχουμε μέχρι τις 12 και για υπόλοιπους επόμενους ακροατές που θα καλέσουν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
6: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
7: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε ανεμολόγιο. Θεματική βραδιά, 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αυτό είναι το θέμα μας και συζητάμε και γενικότερα για αυτά τα 30 χρόνια διώξεων μη μουσουλμανικών πληθυσμών. Ασσύριων, Αρμένιων, γενοκτονίας μη μουσουλμανικών πληθυσμών. Και θέλω να είμαι, όπως πάντα, ειλικρινής. Αυτές οι μέρες μνήμης έχουν μια λεπτή ισορροπία, γίνονται και οι μέρες οργής. Η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματα την ώρα που διαβάζεις, που σας διαβάζω τα ιστορικά καταγεγραμμένα ντοκουμέντα από διπλωμάτες, πρέσβεις, πρόξενους και άλλων χωρών κυρίως, που δεν έχουν κάποιον ιδιαίτερο λόγο να συναισθηματικά να διαλέξουν ένα στρατόπεδο, την ώρα που διαβάζεις τις περιγραφές τους εξοργίζεσαι. Και είναι ανθρώπινο. Δεν μιλάμε εδώ για μάχη δύο στρατών. Κέρδισε ο ένας στρατός τον άλλον στρατών στο πεδίο της μάχης. Εδώ είναι άμαχος πληθυσμός. Εδώ είναι μαζικές εκτελέσεις και μετατοπίσεις που ουσιαστικά ήταν καταδίκη σε θάνατο μέσα στις κακουχίες. Είναι λογικό εκείνη τη στιγμή να μας κυριεύει μία οργή. Οι μέρες μνήμης έχουν και αυτό το στοιχείο. Γίνονται και εκείνη τη στιγμή οι μέρες οργής. Το ξέρω ότι πρέπει τα συναισθήματά μας να τα συγκρατούμε και από αύριο, από μεθαύριο, λειτουργείς διαφορετικά. Όχι να ξεχνάς, αλλά τέλος πάντων να μπορέσεις να μην κάνεις το ίδιο. Γιατί σε πιάνει εκείνη τη στιγμή, σε κυριεύει μία παρόρμηση, θέλω να κάνω το ίδιο που μου έκαναν. Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει να θέλεις να γίνεις ίδιος με τη φρίκη.

Επειδή θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θεώρησα καλύτερα να μην δώσω τώρα το λόγο σε κάποιον ακροατή, αλλά αμέσως μετά το δελτίο. Καλησπέρα στο Δημήτρη από την Ουάσιγκτον. Δεν έχω ώρα να επεκταθώ, αλλά ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, μετά από επίσκεψη στο μνημείο της γενοκτονίας στην Αρμενία τον Φεβρουάριο, έγραψε στο X και χρησιμοποίησε τη λέξη γενοκτονία, αλλά αργότερα το ανέρεσε κατόπιν οδηγίας του Λευκού Οίκου. Μη στεναχωρήσει ο Ντόναλτ τον φίλο του τον Ταγίπε. Ο Λεόντιος ρωτάει αν το Χάρβαρντ λέει κάτι για την γενοκτονία των Ινδιάνων από τους Αγγλοσάξονες. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει έργο σχετικό. Απλώς δεν προλαβαίνω τώρα να το βρω, διότι και για την απόψη

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόπολα. Το ενδεχόμενο ανάπτυξης δύναμης του ΝΑΤΟ στα στενά του Ορμούζ εξετάζεται από τη Συμμαχία σύμφωνα με τον Bloomberg. Στόχος, όπως αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Ωστόσο, παρότι αρκετά κράτη-μέλη φέρονται να στηρίζουν την ιδέα, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η απαιτούμενη ομοφωνία για την υλοποίησή της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, τονίζοντας πως καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί να δει επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Πιστεύουμε πως οι Ιρανοί θέλουν να συνάψουν μια συμφωνία, τόνισε ο Vance. Πραγματοποιήθηκαν παρουσία πλήθους θεατών και υποβροχή εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο Σύνταγμα. Ρήγη συγκίνησης προκάλεσε η αλλαγή φρουράς με τους εύσονες ντυμένους με την παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμοί, καταθέσεις στεφάνων και ο υπερήφανος χορός των ποντίων. Με αφορμή την ημέρα μνήμης, η Τουρκία προχώρησε σε νέες προκλήσεις. Η Άγκυρα κατηγορεί την Ελλάδα ότι προβάλλει νομικά

0: φέροντας μόλοπες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε έκτακτη ανακοίνωση, αναγκάστηκε ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος μετά από επιθυμία ανθρώπων να ζητούν εξέταση από κτηνιάτρους. Οι Θηριανοί, όπως αυτό αποκαλούνται, είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και ο αριθμός τους αυξάνεται διαρκώς. Στη δήλωσή του, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος συνιστά στα μέλη του να μην τους αναλαμβάνουν. Στα αθλητικά, η Real Madrid πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωζέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα, σύμφωνα με το ιταλικό Sky Sports. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη ρήτρα ήταν ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο 5 λεπτά μετά τις 11 βράδυ Τρίτης 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Και αυτή είναι και η θεματική μας βραδιά. Στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Παπαλεξίου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Λεγάκη, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να βγείτε στον αέρα, αν θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε, καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Ξεκινάμε, για να μην χάνουμε χρόνο, την τρίτη ώρα με τον Κλεωμένη. Μετά είναι ο Κωνσταντίνος από Κατερίνη, μετά ο Χρήστος από Καρέα, μετά ο Κωνσταντίνος από την Ίω, για να έχετε λίγο μια εικόνα της αναμονής. Γεια σας, Κλεωμένη.
1: Καλησπέρα. Σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα.
0: Να είστε καλά.
1: Όλβιος εστί, ώστις της ιστορίας έσχεν μάθεις, την έλεγαν οι Αρχαίοι. Θα ξεκινήσω, κύριε Λαβίθη, με τον Άγιο του Ποντιακού Ελληνισμού, τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη.

0: τα έχω διαβάσει και στο Μορκεντάου, έχω διαβάσει και το βιβλίο του Χόρτον και άλλα βιβλία, αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαι από ποντιακή οικογένεια, από πατέρα και από μάνα.
1: Άρα σας αγγίζει και λίγο
0: η
1: παραπάνω.
0: Η μάνα μου ήρθε 7 χρονών με σφαγμένο τον πατέρα της και τον αδερφό του σε ηλικία 42 και 43 ετών και ο παππούς μου από τον πατέρα μου ήρθε το 25, διότι όταν έγινε η ανταλλαγή ήταν στη φυλακή για την ανάμειξή του στο Κομιτάτο της Ανεξαρτησίας.
1: Η μητέρα ήρθε με ποιον, 7 χρονών και ήρθε με ποιον?
0: Ήρθε με τη γιαγιά και με άλλα 7 αδέρφια.
1: Μάλιστα. Τον πατέρα τον...
0: Τον πατέρα τον έσφαξε.
1: Μάλιστα.
0: Και τον έφαγε η λάμπια, δηλαδή δεν τους βρήκαν καν.
1: Ναι.
0: Και ο πόνος της μάνας μου όταν έκλαιγε και μυριολογούσε ήταν γιατί δεν έθαψαν τον άνθρωπό τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχαν την αγωνία πάντα ότι τον έφαγαν τα σκυλιά, τον έφαγαν τα όρνια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο συνεχής πόνος της μακαρίτητας της μητέρας μου. Λοιπόν, ο ποντιακός ελληνισμός ανθούσε και ελαβήθη για 3.000 χρόνια σε αυτή την περιοχή. Θα σας πω ότι στα τελευταία χρόνια πριν την καταστροφή οι δάσκαλοι ήταν σε αναλογία καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα στην Ελλάδα. Τα γράμματα ανθούσαν. Στην Τραπεζούντα, κύριε Λαβίθη, υπήρχε γυμνάσιο μεικτό.

Ως ψαχάς, κύριε Δαβίδη, άφησε πίσω του τους τάφους των προγόνων του, τα ιερά και τα όσια, τα υλικά του αγαθά και ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν ένας λαός που είχε βαθιά τη συνείδηση την εθνική και την ορθοδοξία. Ήταν και οι λόγοι που άντεξε στην πίεση Ισλαμοποίησης. Ήταν ένας κόσμος που δεν έσκυψε το κεφάλι. Περασπίστηκε τις αξίες του και γι' αυτό πλήρωσε. Έζησε λοιπόν όλη αυτή την καταστροφή. Αλλά δυστυχώς, κύριε Λαβίθη, η καταστροφή και ο πόνος συνεχίστηκαν και στην Ελλάδα. Αν διαβάσει κανείς στη δεκαετία ιδιαίτερα του 20 τα άρθρα στην καθημερινή του αείμνης του Βλάχου, με αποκορύφωμα ένα άρθρο, το λέω για να το ακούσουν, για να το διαβάσουν, να το αναζητήσουν στο ίντερνετ, στις 19 Αυγούστου του 28, όπου ουσιαστικά έλεγε ο αείμνηστος Βλάχος μέσα στα πολλά ότι οι Πόντιοι δεν είναι Έλληνες, είναι φιλέλληνες. Και θα σας περιγράψω και μια στοιχομηθεία της Βουλής του 28. Στη Βουλή υπήρχε ένας βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος ονόματι Τουρκοβασίλης, γνωστός. Και την ίδια περίοδο υπήρχε και μια φοβερή προσωπικότητα του Ποντιακού, καταγόμενη από τον Πόντο, ο Λεωνίδας Ιωασονίδης. Απευθυνόμενος λοιπόν, το λέω αυτό για να καταγραφεί πόσο έντονος ήταν ο ρατσισμός των γηγενών, των παλαιολαδιτών όπως λεγόντουσαν, απέναντι στους νεόφερντους Ποντίους. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Τουρκοβασίλης, εσείς κύριε Ιασονίδη δεν είστε Έλλην, είστε φιλέλλην. Ανεβαίνει μετά στο βήμα, αυτά είναι στα πρακτικά της Βουλής, μπορεί να τα βρει όποιος θέλει. Ανεβαίνει, ζητάει το λόγο, ανεβαίνει ο Ιασονίδης και λέει εγώ κύριε Τουρκό, κάνει ένα κόμμα Βασίλη, λέγομαι Λεωνίδας Ιασονίδης. Ήταν η πιο έτσι τρανταχτή απάντηση σε αυτό που υπονόησε ο κύριος ο αείμνηστος Τουρκοβασίλης. Έζησε λοιπόν ο Ποντιακός Ελληνισμός δύσκολα χρόνια, αλλά ήταν ένας λαός εργατικός, με πείσμα, με θέληση, και βρέθηκε στην Ελλάδα και όπου πήγε άνθησε. Και έλεγε, μας έλεγε μικρά η γιαγιά, εμείς στο Πόντιος, παιδιά μου, γυρεβός δεν υπάρχει. Δηλαδή από το γυρεύω, ζητιάνος, Πόντιος δεν υπάρχει. Γιατί ήταν ένας κόσμος πάρα πολύ εργατικός. Βεβαίως για πάρα πολλά χρόνια η υπόθεση αυτή έμεινε στα ζήτητα, όπως είπα. Δυστυχώς όμως, κύριε Λαβίθη, πρέπει να εκφράσω αυτό το παράπονο. Παρά τις όποιες προσπάθειες, οι φορείς του Ποντιακού Ελληνισμού τα τελευταία 30 χρόνια που άρχισαν να αναπτύσσονται έντονα, δεν μπόρεσαν να βρουν κοινό τόπο. Κατακερματισμένοι και διασπασμένοι. Με συνέπεια να αποδυναμώνεται το μέτωπο που έπρεπε να συγκροτηθεί και να συνταχθεί απέναντι στην αδιαφορία της πολιτείας να στηρίξει με πρωτοβουλίες στα διεθνή φόρα την αναγνώριση του Ποντιακού, της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, γιατί 353.000 ψυχούλες κατετάχθησαν, σφαγιάστηκαν, βιάστηκαν, πέθαναν από τα χιόνια, μέσα στα χιόνια και στο κρύο και στην πείνα. Αυτά υπέστη ο Ποντιακός Ελληνισμός και όσα και αν θέλει να λέει η προπαγάνδα η τουρκική, είναι λόγια
τις πλώρες που έλεγε ο

0: αείμνηστος Παρκαβίτας. Θα μου επιτρέψετε να πω για δύο λεπτά πέντε λόγια από, από μια περίφημη ιστορική ομιλία του Λεωνίδα Ιασονίδη στο Πατριαρχείο το 1922. Προσέξτε την κύριε Λαβίδη και στις οι όροι που χρησιμοποιεί. Η αργό επιστρέφει τα τελευταία χρόνια παραπλέοντας τις ακτές του πόντου μελανίστια και πενθούσα. Μελανίστια και πενθούσα. Ο Ιάσον κύπτει την κεφαλήν επί του πηδαλίου της Ολκάδος και ρίπτει δάκρυ θολερό. Ο Ορφέας ρίπτει τη λύρα κατά γης. Οι Αμαζόνες διακόπτουν τους υπηκούς τους αγώνες. Οι Μύριοι του Ξενοφόντα διακόπτουν τους γυμνικούς τους αγώνες προ των τυχών της Τραπεζούντας. Ο διγενής του πόντου ψυχομαχεί, εάλλο ο πόντος. Και ένα κομμάτι, και με ένα κομμάτι κλείνει ο Ιασονίδης και λέει «Ξηρανθεί το ημίν ο λάρινξ, εάν επιλαθώσει ο πατρόα γη ποντία». Είναι λοιπόν τα λόγια αυτά η καλύτερη περιγραφή του δράματος που έζησε ο ποντιακός ελληνισμός υπερασπιζόμενος αυτές τις αξίες του. Την αξία δηλαδή του Έλληνα και του Ορθόδοξου Έλληνα. Αλλά όμως δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ζήσει μετά και τι θα βιώσει από ένα νέο ρατσισμό που έμελε να κυριαρχήσει στη συμπεριφορά του κράτους και της κοινωνίας της ελληνικής. Και θα έλεγα, κύριε Λαβίθη, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, επειδή ακούστηκαν και κάποια πράγματα για το Βενιζέλο. Α, δεν θα αποφύγω να πω, κοιτάξτε, το 48 έγινε εκτοπισμός. Μην τα λέμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Ο ποντιακός ελληνισμός δεν ήταν εύκολος σε ενσωμάτωση. Ήταν δύσκολος κόσμος, ήταν σκληρός. Έζησε αιώνες και δεν εξισλαμίστηκε εύκολα στον πόντο. Και ο Στάλιν επέλεξε τον δρόμο αυτό, το επιχείρημα ότι θα πήγαιναν να εξανθρωπίσουν, να εκπολιτήσουν τους στο Καζακστάν, τους κατοίκους του Καζακστάν, αλλά βεβαίως επεβίωσαν και εκεί οι πόντοι και κυριάρχησαν, μπορώ να σας πω. Λοιπόν, και ένας από τους αστροναύτες, ο Σουλτσίκιν, ο Θεόδωρος, όταν ήταν στο διάστημα, κύριε Λαβίθη, μίλησε ποντιακά από το διάστημα με τη μάνα του στη γη. Λοιπόν, και υπήρξε και πόντιος δήμαρχος της Μόσχας, παρακαλώ. Ήταν ένας κόσμος με ιδιαίτερα, θα έλεγα, χαρακτηριστικά. Αλλά επειδή η ιστορία μπορεί να, καμιά φορά, οι μνήμες να οξύνονται, γι' αυτό πρέπει να έχουμε ψυχραιμία όλοι μας στην ανάλυση και στην προσέγγιση. Θα έλεγα και το Σεπτέμβριο που είναι περίοδος που έγινε η καταστροφή της Μύρινης και του Μικρασιατικού Ελληνισμού, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να γίνει μια συζήτηση και να λάβουν μέρος και ιστορικοί, όπως είναι ο φίλος μου ο Βλάσης ο Αλτσίδης, μια εξαιρετική προσωπικότητα, βαθύτατος γνώστης όλων αυτών των ιστορικών δεδομένων. Αυτά από μένα, κύριε Λαβίθη, και καλή συνέχεια και ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κλειωμένοι.

Ο Βλάσης Αγτζίδης, τον ανέφερε τώρα και ο Κλεωμένης, έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από την πλευρά της τσαρικής Ρωσίας και στη συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης. Έχει προσπαθήσει μέσα από αρχεία, μέσα από καταγραφές να διερευνήσει τη στάση την οποία κράτησε ο Λένιν απέναντι στο κίνημα των Νεοτούρκων και στον εθνικισμό του Μουσταφά Κεμάλ. Και ο ίδιος διαπιστώνει κάποιες απορίες τις οποίες δεν μπορεί να τις απαντήσει. Μια αρχική εξήγηση μπορεί να δώσει και δίνει.

Μας ενημερώνει ότι η αρχική, ο αρχικός στόχος της επαναστατικής κυβέρνησης ήταν να λήξουν οι εχθροπραξίες με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να επικεντρωθούν στο τι γίνεται στο εσωτερικό. Θέλαν λοιπόν πάση θυσία να υπάρξει ειρήνη με Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία και Τουρκία, όπως ήταν εκείνη την εποχή. Υπόψη ήταν σύμμαχοι στο άλλο στρατόπεδο. Απ' τη μία ήταν η Αντάτ, τα γνωρίζουμε αυτά, τα θυμόμαστε και από το σχολείο, έτσι. Και απ' την άλλη Αυστρο-Ουγγαρία, Γερμανία, Τουρκία και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν την περίφημη συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ, μια πολωνική πόλη, όπου οι συνομιλίες κατέληξαν σε μια καταρχήν παύση των εχθροπραξιών, θεωρήθηκαν επιτυχημένες. Σας ξαναλέω, είχαν πολλά πράγματα στο εσωτερικό να διευθετήσουν και εντός του επαναστατικού στρατοπέδου. Μην ξεχνάτε ότι πολύ γρήγορα μετά ξέσπασε ο εμφύλιος, εντός της ίδιας της ρωσικής κοινωνίας. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Κάναμε επανάσταση και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι. Όποιος έχει λίγο διαβάσει ιστορία ξέρει ότι είναι πολύ πολύ πολύ πιο σύνθετα και πολύπλοκα. Γράφει λοιπόν ο Βλάσης Αγτζίδης ότι σε συνάντηση που είχε με τον Κεμάλ, τον Μουσταφά Κεμάλ ο Λένιν, αναπτύχθηκε μια σχέση φιλίας και συμμαχίας. Γενικώς είχε μια καλή γνώμη, τον θεωρούσε αρκετά έξυπνο, πάρα πολύ οργανωτικό.

Ο Λένιν θεωρούσε την, το κίνημα των νεοτούρκων εθνικό απελευθερωτικό. Ίσως και σε μια προσπάθεια να υπάρξει μια συμμαχία. Βεβαίως και έπαιξε καθοριστικό ρόλο και από την πλευρά της χώρας μας η αποστολή το 19 μέχρι τον Απρίλιο του 1920 εκστρατευτικού σώματος στην εκστρατεία κατά των Μπολσεβίκων που είχαν οργανώσει Βρετανοί και Γάλλοι στην προσπάθεια να ελέγξουν οι σύμμαχοι τα στενά εκεί των Δαρδανελίων με αποτέλεσμα για τους Σοβιετικούς ο ελληνικός στρατός, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό να θεωρηθούν εργαλεία άσκησης της βρετανικής πολιτικής στο χώρο της Αιγής Ανατολής και της Μαύρης Θάλασσας. Η πρώτη απορία που εκφράζει ο Βλάσης Αχτζίδης είναι γιατί η προσέγγιση των Σοβιετικών με τους Τούρκους εθνικιστές δεν αναιρέθηκε ακόμη και όταν οι Κεμαλικοί δολοφόνησαν τον ηγέτη του τουρκικού κομμουνιστικού κόμματος Μουσταφά Σουπχή, τη σύζυγό του και 14 άλλα ηγετικά στελέχη τουρκικού κομμουνιστικού κόμματος τον Ιανουάριο του 1921. Ο Λένιν ήξερε ότι ο Μουσταφά Κεμάλ δεν είναι κάποιος σοσιαλιστής. Ωστόσο, θεωρούσε ότι ηγήθηκε μιας αστικοδημοκρατικής επανάστασης, βάζοντάς τα με τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της εποχής. Γαλλία, Βρετανία. Θεωρούσε ότι βοηθώντας το κίνημα του Κεμάλ θα κατάφερνε δύο πράγματα. Πλήγμα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και μήνυμα προς τους Τούρκους εργάτες και αγρότες για την καλλιέργεια μιας διαφορετικής πολιτικής συνείδησης. Ο μαρξισμός, ο σοσιαλισμός που έρχεται, που βοηθάει κατά των υπεριαλιστών, οπότε ελάτε κι εσείς, Τούρκοι εργάτες, Τούρκοι αγρότες κλπ. Παρόλα αυτά όμως, παρά τις οδηγίες του Λένιν σε διπλωμάτες σοβιετικούς να κινούνται με έναν τρόπο που να μην χαλάσει και να μιλάνε με τους Κεμαλικούς και με τον ίδιο τον Κεμάλ με έναν τρόπο που να μην χαλάσει η σχέση με την Σοβιετική Ένωση, παρά το γεγονός ότι είχε υπογραφεί η Συνθήκη Φιλίας και Αδελφοσύνης Τουρκίας και Σοβιετικής Ένωσης στις 16 Μαρτίου του 1921, ο Βλάσης Αχτζίδης γράφει ότι το κεμαλικό κίνημα ποτέ δεν απέκτησε κάποιο μεγαλύτερο κύρος στα μάτια των Σοβιετικών και στην 18η συνεδρίαση του συνεδρίου της Κομιντέρν θα δηλωθεί το εξής, ανοίγω εισαγωγικά, μετά τις συνθήκες του Λονδίνου η κυβέρνηση της Άγκυρας είναι κυβέρνηση προδοτική, κλείνω τα εισαγωγικά.

Το ερώτημα που θέτει ο Αγτζίδης είναι το εξής. Γιατί υπήρξε τέτοια σχεδόν αιμονική υποστήριξη του κεμαλικού κινήματος, ενώ και οι γεωπολιτικοί όροι είχαν αλλάξει, καθώς πλέον μετά και τις συνθήκες του Λονδίνου, που αναφέραμε νωρίτερα, το κεμαλικό κίνημα πλέον είχε δημιουργήσει συμμαχία με τις δυτικές δυνάμεις. Επίσης, γιατί υποβαθμίστηκε η δολοφονία Τούρκων κομμουνιστών και του επικεφαλής του Τουρκικού Κομμουνιστικού Κόμματος, το είπαμε και νωρίτερα, του Μουσταφά Σουπχή και των 14 συντρόφων του. Διαλύθηκε ουσιαστικά από τον Μουσταφά Κεμάλ το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, γιατί αυτές οι πράξεις δεν στάθηκαν ικανές να αλλάξουν την στάση του Λένιν. Γιατί δεν άκουσε ακόμα και τους πρέσβεις της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Σεμιόν Αράλοφ, ο πρώτος πρέσβης της Σοβιετικής Ρωσίας στην Άγκυρα, της Σοβιετικής Ένωσης στην Άγκυρα, έχει καταγράψει στα απομνημονεύματά του συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις σφαγές των κεμαλιστών στην περιοχή του Πόντου. Τα δε απομνημονεύματα αυτά κυκλοφόρησαν στη Μόσχα, όπως διαβάζω, το 1960 με τίτλο «Απομνημονεύματα Σοβιετικού Διπλωμάτη 1922-1923 από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων». Δεν περιγράφει μόνο στις εικόνες, στις μαρτυρίες του, την εικόνα της ερήμωσης, περιγράφει σφαγές όπως, και ανοίγω εισαγωγικά, «Συναντήσαμε πτώματα σφαγιασμένων Ελλήνων, τους οποίους είχαν απαγάγει από τα σπίτια τους και είχαν σκοτώσει πάνω στους δρόμους». Του είπα, του Κεμάλ, για τις φρικτές σφαγές των Ελλήνων που είχε δει ο Φρούνζε και αργότερα εγώ ο ίδιος, έχοντας υπόψη μου τη συμβουλή του Λένιν να μην θίξω την τουρκική εθνική φιλοτιμία, πρόσεχα πολύ τις λέξεις μου.

0: γεωπολιτικά παιχνίδια υψηλού επίπεδου, αλλά στο βάθος απλώς κόσμος να σφαγιάζεται. Επόμενος ακροατής, Κωνσταντίνος από την Κατερίνη. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, συνονόματε.
0: Χαίρετε.
1: Να μιλάμε στον Νικό αν δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία εκπομπή, καταρχήν συγχαρητήρια. Λοιπόν, εγώ θα τα πω τα πράγματα απλά, χωρίς πολλές ορολογίες, χωρίς πολλά ονόματα, έτσι. Και ξέρω ότι πολλοί ακροατές αυτή τη στιγμή θα τσινίσουν, έτσι, και ίσως χαλαστούν με αυτά που θα ακούσουν, αλλά η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι πάντα μία. Το ότι διαστρεβλώνεται με την πάροδο του χρόνου συμβαίνει για συγκεκριμένους λόγους. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Από πότε ο τραπεζίτης, μιλάω σε παγκόσμιο επίπεδο, επέτρεψε τον Εβραίο, έτσι, να επιτρέψει κάποιο εντός εισαγωγικών έθνος, αν θέλουμε να πούμε, γιατί είπα ότι δεν είναι έθνος, ούτε καν έθνος, έτσι, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Θα γίνω τεκμηριωμένο, δηλαδή θα γίνω πιο κατανοητός, έτσι, στη ροή του λόγου μου με βάση αυτά που θα πω στη συνέχεια. Για να μην κυνηγηθούν λοιπόν. Οπότε σαφώς και δόθηκαν εντολές, έτσι, κατόπιν του συστήματος και σκοτώθηκαν. Σκότωσαν 500.000 ανθρώπους, μισό εκατομμύριο. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα, επειδή εγώ τους πόντους τους έχω ζήσει στο πετσί μου, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει Ελληνοπόντιος ή Τουρκοπόντιος ή Ρωσοπόντιος. Έτσι. Λοιπόν, από το 89 ακόμα που τους άνοιξαν τα σύνορα για να μπουν στη χώρα μας, αλλά πάντα ελεγχόμενα, και τους δώσαν τα δάνεια, τα άτοκα για να χτίσουν σπίτια, έτσι, και να τους βολέψουν σε δουλειές, τότε οι καλοί υπόντιοι λοιπόν, οι καλοί πάλι των εισαγωγικών, έτσι, πάλι πάντα με βάση αυτά που τους επέτρεπε το σύστημα, δηλαδή έγιναν συστημικοί για να βολευτούν. Λοιπόν, κάνανε τη ζωή τους και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτοί που ήρθαν το 89, κάποιοι είναι 90-95, κάποιοι έχουν πεθάνει, κάποιοι είναι 50 και κάποιοι ακόμα μικρότεροι, γιατί δεν πρόλαβαν. Τι να σας πω τώρα, ξέρω παιδάκι, ας πούμε, που είναι Ρωσοπόντιο 16 χρονών, δεν έχει ιδέα από ιστορία. Όχι ότι εγώ είμαι ιστορικός ή φιλόλογος, λοιπόν, αλλά θέλω να θέσω τον Νάνα.
0: Για πάμε στην ουσία, ναι, γιατί δεν κατα... Για πείτε.
1: Λοιπόν, το 90% των Ποντίων δεν ξέρουν την πραγματική τους ιστορία, πρώτον. Δεύτερον, αυτό που έχω να πω και θα ακουστεί ακραίο είναι ότι σφαγιάσανε 500.000 πόντιους.
0: 250.000, αλλά τι?
1: Και λίγους φάγανε. Συγγνώμη που το λέω. Δεν είμαι ρατσιστής.
0: Κλείνουμε τη γραμμή. Γεια σας. Δεν είναι δυνατόν τέτοια μέρα να... Όχι τέτοια μέρα. Οποιαδήποτε μέρα. Συγγνώμη που το λέω, δεν είμαι... Δεν έχω λόγια πραγματικά.

0: Την είπα εγώ από Γιάννητσά, καλησπέρα. Βλέπω το μήνυμα για τον Αχτσίδη που μου έχει στείλει, φίλος. Καλησπέρα στον Έμονα, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Στο Θανάση από το Γάλλιο, σε ευχαριστώ και σένα. Ο Κώστας από Εκάλη, να προσθέσω ότι ο Χένρι Μόργκενταου Σίνιορ χαρακτήρισε τις γενοκτονίες Ελλήνων και Αρμενίων από τα μεγαλύτερα εγκλήματα όλων των εποχών. Γεννημένος στον Μπάντεν της Γερμανίας, Γερμανοϊβραίος. Ευχαριστούμε για τις εκπομπές, να είστε καλά. Αναφερθήκαμε νωρίτερα και στο Μόργκενταου. Καλησπέρα στο Γιάννη, ευχαριστώ και σένα για τα καλά σου λόγια, Γιάννη. Και ο ΚΒ γράφει ότι η μεγαλύτερη προσφορά του Ιβάν Σαββίδη στον Ελληνισμό ήταν η χρηματοδότηση και η προβολή από το κανάλι του τη σειρά Κόκκινο Ποτάμι. Είναι μεν μυθοπλασία, αλλά τα ιστορικά γεγονότα που δείχνει πως διαδραματίζονται έχουν μεγάλη ακρίβεια με την πραγματική ιστορία και τις ημερομηνίες και στα ονόματα. Δεν συνηθίζω να βλέπω τηλεόραση, δεν ήξερα, οφείλω να ομολογήσω, τόσα πολλά για την γενοκτονία των Ποντίων, το μήνυμα του ΚΒ. Επόμενος ακροατής μας, ο Χρήστος από Καρέα. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι πραγματικά συγκινημένος και βαθύτατα λυπημένος από όλες αυτές τις εύστοχες περιγραφές, εκτός του τελευταίου, που δεν κατάλαβα τελικά τι εννοούσε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα ασχοληθώ. Δεν μπορώ να πω ότι έχω βαθιά μελέτη πάνω στο θέμα των γενοκτονιών και ειδικά του Πόντου και της μικρασιατικής καταστροφής γενικότερα. Έχω όμως φτάσει στο να έχω την διαταγή του Ταλάτ Πασά στα αραβικά τουρκικά, δηλαδή στην παλιά γλώσσα που είναι η αραβική, που είναι η διαταγή του στους όποιους όποια τουρκικά τμήματα να σκοτώνουν κάθε Έλληνα που συναντούν, κάθε χωριό να το ξεκτηρίζουν, και αφού λέει μερικά πράγματα, στο τέλος λέει και όσον αφορά για τις γυναίκες ξέρετε τι θα κάνετε, και υπογραφή του Ταλάτ. Το εναγώνιο ερώτημά μου για μένα, σαν μία ας πούμε από εδώ και πέρα μελέτη, και εδώ πάλι είναι το παράπονο μου για την πνευματική ηγεσία, για την ακαδημαϊκή κοινότητα, ότι δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να μελετηθεί το θέμα, πρόβλημα, χαρακτήρ, προσωπικότης των ανθρώπων, των ηγετών, των κοινωνιών, των κρατών. Οι δύο καθηγητές του Χάρβαρντ, ο Χάντιγκτον και ο Φουκουγιάμα, πριν κάπου 20-30 χρόνια, είχαν εκδώσει το βιβλίο «Το τέλος της ιστορίας» και τη σύγκρουση των πολιτισμών.
0: Μην το ανοίξουμε τόσο πολύ.
1: Το θυμάστε?
0: Ναι, αλλά μην το ανοίξουμε τόσο, κύριε Χρήστο μου, είναι λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Δεν σας ακούω.
0: Μην το ανοίξουμε τόσο, είναι λίγο συγκεκριμένη η θεματική.
1: Το ερώτημά μου τελικά είναι ότι πώς ένας λαός ή ορδές από την Κεντρική Ασία φτάσαν έξω από την Βιέννη, το πολιτισμικό κέντρο της τότε Ευρώπης, και την απείλησαν το 1860, ναι. Το 1800, το 1600.
0: Δύο φορές.
1: Έτσι, και δύο φορές. Γιατί δεν έγινε κάποια μελέτη τι συνέβη στον λαό αυτόν, που αντρούσαν αυτή την δίψα για το αίμα, για τις σφαγές.
0: Ωραίο ερώτημα. Μπορεί να έχει γίνει και να μην την ξέρω.
1: Αλλά το ερώτημα θα πρέπει να πάει και για τους σημερινούς δικούς μας πέμπτοφαλακίτες, τους όποιους αριστερίζοντας εθνομηδενιστές, κουκουλοφόρους που γελιοποιούν και βρίζουν τους καθηγητές, ακόμα και το ΕΛΙΑΜΕΠ.
0: Εντάξει, τώρα η σύνδεση δεν την καταλαβαίνω.
1: Ο Νίκος
0: αλλά...
1: από τον Νέο Κόσμο, όπως και εσύ, είχε πει πώς θα εξομαλυνθεί τελικά η επιθετικότητα των λαών και των ανθρώπων. Βάσει αυτού του θέματος, βέβαια, στην αρχή του 20ου αιώνα, του 1900 μάλλον, με 1950, το κίνημα του ψυχαναλυτού Φρόιντ, ο γιατρός της Βιέννης, πήγε εκεί με βάση βέβαια την αρχαία Ελλάδα της γνώσης και έγραψε το βιβλίο στο τέλος της ζωής του, όταν είχε πάει πλέον στο Λονδίνο, «Μωυσής και μονοθεϊσμός». Εκεί διακινδυνεύει για τον χαρακτήρα λίγο. Αλλά θα πρέπει τώρα στα μεγάλα πανεπιστήμια, σε ιατρικές σχολές, να αποτελέσει σαν κύριο θέμα, κύρια επιστήμη, η αυτογνωσία. Πώς εγχαράσεται ο κακός χαρακτήρας και σαν άμυνα στον κακό χαρακτήρα η αλλοπρόσαλος προσωπικότητα. Θέλω να σε ευχαριστήσω ξανά.
0: Και εγώ, κύριε Χρήστο. Ωραία η παρέμβασή σας. Μ' αρέσει.
1: Κάποια στιγμή...
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σέβη.
0: Να είστε καλά. Το διεύρυνε, αλλά ωραία. Γιατί σου λέει, το θέμα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να μην ξανά έχουμε σφαγές. Τέλος πάντων, άνω τελεία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
3: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: Motorone.gr, μπες τώρα και δες.
2: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι εδώ, ακούτε ανεμολόγιο. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για το κλείσιμο της απόψινής θεματικής βραδιάς. Με αφορμή την ημέρα 19 Μαΐου έχει οριστεί ως η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Ο Σίμος γράφει: «Δεν άλλαξε στάση η Σοβιετική Ένωση λόγω των στενών». Ελίσποντος. Και πάνω σε αυτό έκανε πολιτική και ο Κεμάλ γράφει με την Δύση. Πάμε στον επόμενο ακροατή, Κωνσταντίνος από την Ίω. Γεια σας. Κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Μ' ακούτε, ε?
0: Ναι.
1: Είμαι ο Κώστας από την Ίω. Και θα πω μια πολύ σύντομη ιστορία, μάλλον, έτσι, από τη γιαγιά ενός φίλου μου, Πόντιο. Το 87, το 88, ο συνέτερός μου που είχαμε ξυλουργείο μαζί, είχε μια γιαγιούλα τότε, θα ήταν 90 χρονών. Μ' ακούτε, δεν μιλάω στον αέρα.
0: Σας ακούμε, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Το ξέρετε ότι έχουμε θεματική για τη γενοκτονία των ποντίων.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Πάνω σε αυτό θέλετε να μιλήσετε, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Για πείτε, ναι. Λοιπόν, ο συνάδελφός σας.
1: Λοιπόν, είχε μια γιαγιούλα εκεί, 90 χρονών. Και επειδή είχαμε πρωτογνωριστεί με τον φίλο μου, ήμασταν συνέδελφοι στα ξυλουργικά και αυτά. Και καθόμασα με τη γιαγιά το βράδυ και λέγαμε διάφορα. Και μας είπε μια ιστορία. Ιστορία μάλλον. Μας έκανε εξομολόγηση περί γενοκτονίας τότε, γιατί και αυτό ήταν από το τραπεζούτα, δεν ξέρω εγώ που ποιο μέρος ήταν, και ήταν διωκόμενοι. Και τότε σε αυτή φαντάζομαι, που ήταν το 85-88-90, θα ήταν κοπελίτσα. Και μας έλεγε τι θυμότανε. Και θυμότανε που τους είχαν στο διωγμό για να μην τους φάξουν για αυτά. Οι επαρχίες και αυτά μαζευόταν σε μπουλόγια να πάνε να γλιτώσουν, να φύγουν προς τη θάλασσα με κάμια βάρκα, με ό,τι μπορούσαν να φύγουν. Αλλά είχαν και μωρά παιδάκια. Μικρούλια. 3 χρονών, 2 χρονών, 1 χρονών νεογέννητα. Και τα πέρανε μαζί. Λοιπόν... Αλλά κάνανε τις εξορμήσεις αυτές συνήθως νύχτα. Να μην τους βλέπουν οι τουρκαλάδες. Και κρυβόντουσαν, πηγαίνανε μες τη νύχτα να πάνε να ξεφύγουν. Αφού ήταν διωκόμενοι. Και ένας από την αποστολή που ήταν ο αρχηγός της ομάδας, ας πούμε, των 100 ατόμων, των 50, έλεγε, ρε παιδιά, πρέπει να πνίξουμε, όπως το λέω, έτσι, μαρτυρία της γιαγιάς. Να πνίξουμε τα παιδιά, γιατί θα μας μαρτυρήσουν. Θα μας βρουν οι Τούρκοι που είμαστε και θα μας φάξουν όλους. Άμα γλιτώσουμε εμείς, θα κάνουμε ξανά παιδιά και θα γλιτώσει ο Πόντος. Άμα φωνάζουν τα παιδιά και θα σφάξουν εμάς, θα σφάξουν και τα παιδιά και δεν θα έχουμε... Δεν θα γλιτώσει ο Πόντος. Τα έλεγε η γιαγιά τώρα αυτά, έτσι.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν, και τι ήθελα να πω, ναι, να συνεχίσω. Και έτσι κάνανε. Και σπάσανε οι μητέρες. Πνίγανε τα παιδάκια μέσα στο νερό, τα νεογέννητα, ξέρω εγώ, τα μικρούλια. Γιατί από τις κακουχίες κλαίγανε, πεινάγανε, τι κάνανε. Για να κάνουν ησυχία, να μην τις ακούσουν οι τουρκαλάδες. Για να ξεφύγουν αυτοί. Και λέγανε ότι εμείς θα κάνουμε παιδιά. Θα ξανακάνουμε παιδιά, θα ζήσει ο Πόντος. Λοιπόν, και μου είχαν τόσο εντύπωση αυτό, επειδή είμαι και στην πορεία είναι μουσικός, παίζω μπουζουκάκι και τέτοια, και μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα που είπε εκείνη η γιαγιά τότε στο φίλο μου, και έβγαλα ένα δύστιχο, ρε φίλε μου. Και τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Καλό πιστεύω ότι είναι. Αλλά το έχω φυλαγμένο στο μυαλό μου, δεν το έχω γράψει πουθενά, απλώς το θυμάμαι. Και είχα σκεφτεί και είπα, όποιος δεν είναι Πόντιος, δεν ξέρει τι είναι πόνος. Να πνίγει η μάνα το παιδί για να σωθεί ο πόντος. Λοιπόν, έτσι το είχα γράψει, κύριε.
0: Σα συγκινεί ακόμα, ε. Το καταλαβαίνω, εντάξει.
1: Και το θυμάμαι από 87-88. Και μου έχει μείνει και το λέω τώρα ξανά. Άμα κάνας καλλιτέχνης πόντες και ακούσει το δύστυχο, να το κάνει. Είναι, πιστεύω ότι είναι καλό δύστυχο. Τέλος πάντων, από όλα
0: αυτά.
1: Λοιπόν,
0: να κλείσουμε με αυτό, είναι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Και εγώ που πήρατε.

Φαίνεται ότι ακόμη και στην μακρινή Αυστραλία και με αρχεία που εκεί υπήρχαν έχει γίνει καταγραφή για τις, για το ότι δεν ήταν ένα γεγονός που έτυχε ή προέκυψε μέσα σε έναν συναισθηματισμό, μέσα σε μία έξαρση συναισθημάτων, σε μία εμβρασμό, σε μία ένταση, ο όχλος που παρασύρεται, αλλά ήταν μία σχεδιασμένη για να την υλοποιήσουν εφόσον δινόταν η ευκαιρία και δόθηκε η ευκαιρία με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

και μια μοναδική συλλογή φωτογραφιών του από την Ελλάδα της περίοδου 1922-1926 με τίτλο «Από την γενοκτονία στην αναγέννηση». Πολλές φωτογραφίες που βλέπετε είναι δικές του. Έχει συγκλονιστικά στιγμιότυπα από τις πρώτες ημέρες των επιζώντων της γενοκτονίας, των Ελλήνων που αφήχθησαν πρώτοι στον ελλαδικό χώρο.

μαρτυρίες τεκμηριωμένες, άλλο να είναι η γνώμη κάποιου ή η προσωπική μαρτυρία, άλλο να υπάρχει το έγγραφο με τον χι διπλωμάτη ή πρόξενο ή αρμόδιο. Έχουμε και από τις, μέσα από αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα ημερολόγια στη συγκεκριμένη περίπτωση πολέμου του Αμερικανικού Ναυτικού, αρχεία που προέρχονται από το Εθνικό Αρχείο, έγγραφα που προέρχονται από το Εθνικό Αρχείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και καταγράφουν την γενοκτονία των ποντίων. Όσοι δεν κατάφερναν να ακολουθήσουν πυροβολούνταν, έχουν καταγράψει Αμερικανοί αξιωματικοί που ήταν αυτόπτες μάρτυρες.

σε πολλές διαμαρτυρίες Ρωμαιοκαθολικών Ιεραποστόλων μαζί με διπλωμάτες, οι τουρκικές αρχές, οι τοπικοί άρχοντες αρνούνταν οποιαδήποτε καταγγελία και κατά την πάγια τακτική τους λέγανε «Μα μια χαρά ζουνε σε απόλυτη αρμονία οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί». Τώρα προς το κλείσιμο ήμουν κάπως πιο σύντομος λόγω της πίεσης του χρόνου, αλλά αν κάποιος έχει έτσι την τρίωρη καταγραφή, νομίζω ότι αποδώσαμε στο ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν φόρο τιμής στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, μένετε συντονισμένοι και εμείς είμαστε πάλι εδώ αύριο στα παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο το βράδυ τη γνωστή μας ώρα στις 9. Να είστε καλά.

0: Bakula tuplara. Apora pariyali. Bakula tuplara.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Hi, καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να προσέλθετε στην επικοινωνία μεταξύ μας να τα πούμε. Έχουμε ένα τηλεφωνικό αριθμό. Έχουμε ένα γκέρβερο στο τηλεφωνικό κέντρο, τη Δεσποσίνη τη Σαυρούλα, διευθύντρια επικοινωνίας. Και στην διεύθυνση των ήχων, τον ηχολήπτη με το πιο μακροσκελές ονοματεπώνυμον, Αθανάσιος Αθανασόπουλος. Κυρία Ευτέρπη, σας χαιρετάει ο Αθανάσιος. Ελπίζω να είστε ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Όπως για παράδειγμα ο ελληνισμός άντεξε τόσες και τόσες γενοκτονίες κατά καιρούς, και τόσους εχθρούς να τον κυνηγάνε. Δεν μασάει ο ελληνισμός. Ήσασταν συντονισμένοι στην εκπομπή του Κωνσταντίνου νωρίτερα, οπότε είχατε την ευκαιρία να πείτε διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού από τους κεμαλιστές και τους νεότουρκους, τους νεοτουρκαλάδες. Έχουμε λοιπόν δύο θέματα σήμερα. Το ένα έχει να κάνει και το άλλο με τη μνήμη. Το πρώτο είναι να μας πείτε για μια απόφαση που πήρατε κάποτε και άλλαξε καθοριστικά τη ζωή σας. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ένα αφιέρωμα στην γενοκτονία των ποντίων με τη βοήθεια του ιστορικού και ερευνητή Βλάση Αγτζίδη. Δεν μπορώ να του μεταφέρω δικά σας ερωτήματα, διότι είναι ηχογραφημένη η εκπομπή, ενώ η συνέντευξη με τον κύριο Αγτζίδη. Έχουμε λοιπόν το 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Θησαυρούλα έχει κέφια μεγάλα, χορεύει τώρα.

0: Ήρθε πάνω από το κεφάλι μου να δει αν αναπνέω.
1: Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Το έχει τρελάνει το παιδί όλη μέρα και ξαφνικά είναι cool. Πάμε να σας κεράσω ένα ωραίο άσμα και ερχόμαστε, όπως είπαμε, θα μας πείτε αν θέλετε μία απόφαση καθοριστική η οποία άλλαξε άρδιν τη ζωή σας και αν έχετε κάποια μαρτυρία προσωπική, προφανέστατα όχι, αλλά από αφηγήσεις γνωστών, συγγενών, φίλων, παππούδων. Εδώ θα είμαστε σε λίγο στο 211 10 80 880.

0: Μια μικρή ματιά στα σχόλια που έχουν ήδη αναρτηθεί κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή σας καθοριστικά. Η κυρία Κατερίνα Ζινοπούλου: καλησπέρα, η ζωή μου άλλαξε από τον καιρό που έφυγε ο άντρας μου, που πέθανε. Ναι, αυτό ήταν απόφαση της φύσης, του Θεού, ξέρω εγώ. Εμείς μιλάμε για προσωπικές αποφάσεις που πήρε κάποιος. Ο Θεός να τον αναπαύει πάντως, Κατερίνα μου. Ο Λεωνίδας Στάσιος: καλή εκπομπή και καλή δύναμη, λέει. Η Παναγιώτα Βουρλή: η γέννηση του γιου μου που διαγνώστηκε με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή. Και ο Λάζαρος Σεϊταρίδης: καταραμένη Τούρκη. Πώς λέμε καταραμένη φτώχεια. Και θα πάμε τώρα σιγά σιγά στις γραμμές. Όχι και σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα. Απλά να ανοίξω την εφαρμογή ώστε να βλέπω ποιος είναι στην... Και πάμε στην Ίω, που δεν έχω πάει ποτέ. Κύριε Κώστα, γεια σας.
1: Να έρθω στην Ίω.
0: Θα έρθω οπωσδήποτε στην Ίω.
1: Ναι. Κοίταξε, κύριε Μάνο.
0: Ναι.
1: Μάνο και πράσινάλογα. Μάνο θα σου λέω.
0: Μάνο να με λες.
1: Εμένα με λένε σκέτο εδώ, είναι το παρασούκλι μου, τέλος πάντων.
0: Πώς είναι το παρασούκλι σου?
1: Σκέτος.
0: Σκέτος, μάλιστα.
1: Πόσας είναι, αλλά...
0: Ναι. Okay.
1: Μου το έβγαλε μια τραγουδίστρια, γιατί εγώ πέτω και λίγο μπουζουκάκι και κρουστάκι.
0: Και το μπουζουκάκι το έχεις εκεί κοντά?
1: Δεν πέρασε το κρεβάτι μου. Τώρα με
0: ωραία,

0: Θα σηκωθείς από το κρεβάτι, θα καθίσεις στο στρώμα και θα ρίξεις μία πενιά, οπωσδήποτε. Μην το κάνεις αυτό, μην πεις όχι.
1: Γουστάρεις να ακούσεις.
0: Ναι ρε, τι αλίμονο, εγώ πάντα του μπουζουκίου παιδί.
1: Κάτσε, δε,
0: ο πατέρας μου με έλεγε μπουζουκοκέφαλο.
1: Κάτσε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, περιμένω εγώ όσο θέλεις.
1: Μέχρι να του κάνω την κίνηση.
0: Ναι, ναι παιδί μου, εδώ είμαι εγώ. Για να υπενθυμίσω στους φίλους ότι ο αγαπητός Κώστας ή σκέτος θα ρίξει μία πενιά αφού μας πει πρώτα ορισμένα πράγματα που έχει στο μυαλό του σίγουρα.
1: Έχω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή μίλησα και προηγουμένως με τον Κώστα
0: το Λαβίτη.
1: Ναι.
0: Τον Κωνσταντίνο του αρέσει να τον λέμε. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Μου κάνει νόημα ο Θανάσης εδώ.
1: Ναι, γιατί μετακινούμε, γι' αυτό χάνομαι.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Βρω πένα να βρω, δεν το περίμενα, θα μου πεις να παίξω.
0: Άλλη φορά θα ξέρεις.
1: Να πέτοιμος.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Έχεις κάτι να μου πεις, είπες.
1: Ναι, μετά. Α, παίξω κομμάτι και μετά.
0: Εντάξει, λοιπόν, πάμε.
1: Και δεν θα το παίξω, αλλά θα παίξω λίγο.
0: Θα παίξει να... αυτό που σου έρχεται.
1: Αλλά παίζω... Είμαι παλιακός εγώ.
0: Δεν με πειράζει εμένα αυτό.
1: Βαμβακαρίσια.
0: Τέλεια. Ο Βαμβακάρης δεν είναι παλιός. Είναι από το μέλλον έρχεται η μελωδία.

0: Έσκησες. Πρέπει να σου πω ότι ενθουσιάστηκαν οι πάντες εδώ πέρα. Η Δε Σταυρούλα χόρευε μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο Ζεϊμπέκικο.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και όλοι λένε ότι έπαιξε πολύ ωραία. Οπότε, σε κλείνουμε για το καλοκαίρι.
1: Ναι, κάνουμε κονέ.
0: Ακριβώς.
1: Άκου τώρα να δεις τι θέλω να πω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εντάξει, καλό ήταν αυτό. Το ευχαριστήθηκα και εγώ και για την τιμή που μου κάνατε, που μου ακούσατε. Και ήμουν από το κρεβάτι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Επειδή είχα πάρει προηγουμένως το Λαμπίθι.
0: Στον Κωνσταντίνο, το Λαμπίθι, ναι.
1: Και λόγω αφιερώματος στη γενοκτονία του Γκοντίνου και αυτά.
0: Ναι.
1: Είπα μία μικρή ιστοριούλα.
0: Ναι.
1: Μικρή, να την πω και εδώ.
0: Ναι, για πες την, βεβαίως.
1: Λοιπόν, 87 περίπου, 88.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα ανοίξει ένα ξυλουργιάκι, είχα ένα συνέτερο που ήταν Πόντιος. Και μόλις γνωριστήκαμε, ξέρω εγώ, είχαμε παντρευτεί ταυτόχρονα και κάναμε οικογενειακές σχέσεις. Παιδάκια, πόσο ήμασταν τότε, 23 χρονών, 24. Και είχε μια γιαγιά, θα ήταν τότε σε 90 πεύγα, ξέρω εγώ. Αυτή ήταν από το, είχαν έρθει από Καζαχστάν, αλλά ήταν από, από Σαμψούντα, είχαν φύγει, ξέρω εγώ, η γιαγιά. Και μου έλεγε, μας έλεγε ιστορίες και εμένα με ενδιαφέραν αυτά που μου έλεγε και τη ρώταγα, ξέρω εγώ, εκεί την εποχή το 20 τόσο. Αυτή ήταν μια κοπελούδα, δεν ήταν μικρουλάκι.
0: Ναι, ήταν. Ναι, κοριτσάκι.
1: Ναι, αλλά τα θυμότανε.
0: Βέβαια.
1: Και μου είπε μια... Αυτή η ιστορία μου λέει κράτησε κανένα δύο ώρες, εγώ την ευάκουλα, αλλά εγώ την πω σε ένα λεπτό.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Και έλεγε ότι του, επειδή τους διώχναν οι Τουρκαλάδες, πάρανε ασκέρια και φεύγανε νύχτα από τα χωριά για να φύγουν από τα μονοπάτια για να πάνε στη θάλασσα με καμία βάρκα που είχαν, με κάνανε διακινητή όπως έχουμε τώρα για να τους περάσουν απέναντι και φεύγανε νύχτα, μετακινούντουσαν. Αλλά οι μανάδες και οι πατεράδες είχαν μωρά. Νεογέννητα, πιο μεγάλα, ενός χρονών, δύο χρονών και αυτά την ταλαιπωρία μέχρι να ποδαρόδρομο, πεσοπορία μέχρι να φτάσουν στη θάλασσα, να μπουν στην βαρ... Κλαίγανε. Και οι γονείς φοβόντουσαν ότι αφού κλείνουν τα μωρά θα μας ακούσουν οι Τούρκοι
0: και θα μας φάξουν όλους.
1: Και θα μας φάξουν.
0: Ναι.
1: Και άκου τι πολιτική έκανε πώς να τον πω, ο επικεφαλής της ομάδας, το κάθε τσούρμο που φεύγαν.
0: Ναι.
1: Λέει, θα πνίγουμε τα μωρά, να μην φωνάζουν.
0: Τι θα κάνουμε, θα...
1: Θα τα πνίξουμε τα μωρά.
0: Ναι.
1: Να μην φωνάζουν και προδίνουν τις θέσεις μας. Γιατί άμα μας βρούνε θα μας φάξουν όλους. Άμα ζήσουμε εμείς που είμαστε μεγάλοι, θα κάνουμε άλλα μωρά, άκουρα, άλλα παιδιά.
0: Άκουρα.
1: Άμα μας βρούνε, άκου ιστορία τώρα που τα λέγει η γιαγιά τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα μας βρούνε θα μας φάξουν και τα μωρά, θα φάξουν και εμάς και πάει ο πόντος. Ξαφανιστήκαμε, θα μας αφανίσουν. Και πέραν οι μανάδες τα μωρά και τα πνίγανε να μην φωνάζουν, γιατί αυτά φωνάζαν είτε από πείνα είτε από δίψα, κρυνιάζανε μες τη νύχτα.
0: Ή από την ταλαιπωρία του ποδαρόδρομου που κουνιώτησαν στην αγκαλιά,
1: έτσι,
0: είχαν γίνει φραπέ, ας πούμε.
1: Λοιπόν, μες τη νύχτα τώρα κακουχίες τα μωρά, νεογέννητα, άλλα θέλουν να μπλάξουν, άλλα θέλουν να κάτι άλλο. Λοιπόν, και κάνανε τέτοιες θυσίες οι μητέρες οι πόντες και πνίγανε τα μωρά μέσα στο μαύρο δάχρυ.
0: Άκουρα.
1: Για να γλιτώσει ο πόντος, να γλιτώσει ο ελληνικός, ο πόντος, δεν έχει
0: γλιτώσει
1: η διαφορά, να γλιτώσουν. Λοιπόν, και τι θέλω να πω τώρα με αυτό. Εμένα μόλις μου είπε την ιστορία αυτή η γιαγιά, Θεός χωρέστε, και τη φωνάζανε Χατζή. Γιατί αυτοί οι πόντοι, ξέρεις, τις μεγάλες γυναίκες λέγανε να η Χατζή, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Ήταν τότε, σου λέω, 90 χρόνια. Και επειδή ασχολούμαι από τότε με τη μουσική, είχα συστοποιηθεί με αυτό που μου είπε, που πνίγαμε τα μωρά. Και έβγαλα ένα δύστιχο και θα το πω, μπας και να ακούσει κανένας καλλιτέχνης, κανένας πόντιος, να το... για ποντιακό θέμα. Για να το
0: εκμεταλλευτεί. Μελοποιήσει, ας πούμε, ναι. Για πες το.
1: Ένα δύστιχο. Το λέω. Όποιος δεν είναι πόντιος, δεν ξέρει τι είναι πόνος. Να πνίγει η μάνα το παιδί για να σωθεί ο πόντος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και το είχα σκεφτεί τότε, το 87-88, και το έχω ακόμα στο μυαλό μου, ούτε το έχω γράψει σε χάρτη, τίποτα. Και το κρατάω, μου είχε μείνει εντύπωση, η γιαγιά έτσι όπως μου τα περιέγραφε, τα γεγονότα. Μου είχε πει πολλά, γιατί δεν θέλω να μακρολογήσω, μου είχε πει πάρα πολλά. Λοιπόν, σ' άρεσε το δύστιχο.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Είναι κάπως, έχει ένα θεματάκι. Εντάξει, δεν μας αφορά τώρα αυτά, έχει δεν έχει, εντάξει. Εγώ απλώς το είπα γιατί με είχε συγκινήσει τότε η αφήγηση της γιαγιάς. Είχαμε 2 ώρες, μιλάγαμε και μου είχε πει πάρα πολλά. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Χάρηκα πολύ που σε άκουσα, αγαπητέ μου.
1: Λοιπόν, την άλλη φορά...
0: Σκέτε.
1: Θα σου παίξω άλλο τραγούδι άλλη φορά.
0: Θα σε περιμένω με χαρά.
1: Έγινε. Άντε,
0: γεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και το 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Ολυμπία μας από τα Άνω Πατράλωνα.
1: Καλησπέρα κύριε Τσιλιμίδη, αγαπητέ μας.
0: Γεια σου,
1: και το φως της νύχτας μας είσαστε.
0: Να είσαι καλά.
1: Κύριε Τσιλιμίδη, έχω βιωματικές ιστορίες από τις γιαγιάδες. Γιατί ήρθαν εκεί, ήταν τραγικές οι συνθήκες. Θα είμαι πολύ σύντομη. Μόνο να σας πω ότι στις 16 Νοεμβρίου του 1916 τους διώξανε και τους είπαν μέσα σε 4 ώρες να αφήσουν την πόλη τους, τα υπάρχοντά τους, τα πάντα και θα τους πάνε κάπου καλύτερα. Δυστυχώς τους πήγανε σε χειρότερα μέρη και είμαι πολύ συγκινημένη από τον κύριο που άκουσα από την Ίω,
0: ναι,
1: που είπε ότι πνίγανε τα μωρά. Σε εμάς μας εδηγήθηκαν οι γιαγιάδες ότι αφού τους πήραν από την Τρίπολη και τους πήγανε με πάρα πολλές τάσεις σε διάφορα χωριά, ενώ είχαν να τους κάνουν την έξοδο αυτή υπόψη τους το Πάσχα, αλλά το Πάσχα σου λέει έχει καλοκαιρία, δεν θα πεθάνουν πολύ. Και το κάνανε μέσα στα χιόνια τον Νοέμβριο, μέσα στην κακοκαιρία, και πεθάνανε πολύ μέσα στα χιόνια. Και δυστυχώς ένας θείος μου από τα 18 άτομα της οικογένειάς του μαζί με γονείς, αδέλφια και θείους, τους έζησε μόνο αυτός 11 ετών περίπου και τους είδε μέσα στα χιόνια να τους τρώνε τα σκυλιά. Έζησε και έγραψε αυτό το βιβλίο, κύριε Τσιλιμίδη. Είμαι η κυρία που σας έδωσα και πήγατε τα βιβλία στην Αυστραλία.
0: Μα τώρα ναι, Ολυμπία μου, ναι.
1: Θυμόσαστε.
0: Βεβαίως.
1: Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί αυτό το κομμάτι της ιστορίας είναι τραγικό, διότι όταν πήγανε σε διάφορα σημεία τους πηγαίνανε και ενώ αφήσανε σπίτια, τα ωραία τους, τα αρχοντικά τους, τα λεφτά τους, την περιουσία τους, ζωστήκανε με ό,τι μπορούσαν με τις εικόνες τους και ό,τι μπορούσαν να περισσώσουν και πήγανε σε περιοχές που ενώ χωρούσαν ας πούμε 50 άτομα, χωρούσανε, τους βάλανε 200 σε ένα δωμάτιο και τα μωρά τα πετούσαν στους τοίχους για να τα σκοτώσουν. Σκοτώνανε τα μωρά, είναι τραγικά αυτά, είναι βιωματικά.
0: Όταν λέμε σκοτώνανε, ποιοι οι γονείς τους?
1: Βάζανε μέσα όλους τους μεγάλους στο δωμάτιο.
0: Οι γονείς τους τα πετούσαν, οι γονείς
1: τους. Τα πετούσαν στις γονείς τους.
0: Δεν μου απαντάτε, κυρία Ολυμπία, οι γονείς τους τα πετούσαν?
1: Όχι.
0: Αυτό
1: οι Τούρκοι, δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Οι Τούρκοι τα πετούσαν εκεί για να τα σκοτώσουν. Καταλαβαίνετε, αυτές τις συνθήκες μείνανε. Σφαγιαστήκανε πολύ και μείνανε και άταφοι. Και έχουμε το στο κημητήριο της Καλυθέας. Θα χαρώ πολύ αν θέλετε να σας καλέσω μία φορά. Έχουμε ένα κενοτάφιο που είναι ψυχές αυτών που έχουν σφαγιαστεί αλλά δεν έχουν ενταφιαστεί.
0: Ναι.
1: Δύο λόγια μόνο για να μην καθυστερώ. Γιατί
0: μην ανησυχείτε. Μην έχετε πρόβλημα με αυτό. Έχω χρόνο όσο θέλω.
1: Ευχαριστώ. Απλώς να σας πω το ότι ήρθαν εδώ και αφού ήρθαν με τόση ταλαιπωρία, ο παππούς μου είχε 10 πλοία. Έφερε ελληνισμό μέχρι τυχείο. Από εκεί τους πήραν τα ελληνικά πλοία. Τη μία μου γιαγιά, της οποίας έχω και το όνομα, είχε δύο αγοράκια, το ένα 1,5 και το άλλο 3 ετών και ήταν και έγκυος. Μέσα στο πλοίο που κάνανε 20 μέρες και να έρθουν, όσοι πεθαίνανε, ήταν άρρωστοι και πεθαίνανε, τους πετούσαν στη θάλασσα. Βάζανε μία πέτρα, τους ολούσαν και τους πετούσαν στη θάλασσα. Τη λέγανε τη γιαγιά μου, άμα, επειδή τα πρακτικά που ξέρανε ήταν στο μήνα, άμα τα γεννήσεις τα παιδάκια, πώς θέλεις να τα μοιραστούν όσοι θα μείνουν? Και έλεγε η γιαγιά μου, καλύτερα Παναγία μου να πατήσω τη χώρα, στην πατρίδα και από εκεί και ύστερα να γεννήσω. Και την πάνε στη Μακρόνησο και εκεί τους κάνανε την πήγαν στο λαιμοκαθαρτήριο. Γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος άρρωστος. Από το σύλλογο μας, από τις 353.000 που λέμε ότι είναι όλα τα άτομα, είναι παραπάνω, αλλά τουλάχιστον αυτά που έχουν καταγεγραφεί, οι 13.000 είναι από το σύλλογο μας. Ήρθανε μόνο 11, τους 11.000 τους φάξανε εκεί στην Τουρκία. Ήρθαν οι 1.100 περίπου και εδώ μετά από αρρώστες που είχαν ήδη φέρει μαζί τους.
0: Φυματιώσεις και τέτοια.
1: Ναι, από όλες τις αρρώστες που είχαν ο ένας με τον άλλο κολλούσε με τις συνθήκες που ήδη διαβίωσαν.
0: Ναι.
1: Και ζήσανε μόνο 300, κύριε Τσιλιμίδη μου. Είμαστε 300 και αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Έχουμε κάνει Παναγία σου μελάει πάνω στην Ξαδέλφου, με έκανε στην Αμερική. Εδώ στο Βέρμιο, όποτε και να πάτε, έχουμε δικό μας ξενώνα. Θα χαρώ πάρα πολύ να πάτε να φιλοξενηθείτε δωρεάν, διότι η γιαγιά χιλιάδες μας δεν είχαν σύνταξη και με τα 50 ράκια που είχαν εκείνη τη στιγμή έχουμε φτιάξει τριόροφο ξενώνα. Θέλω πάρα πολύ και αν κάποια στιγμή έχετε χρόνο στην Καλυθέα, ιδέα τετραγωνικά είναι ο σύλλογός μας, είναι μικρός αλλά με μεγάλη ψυχή, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Απλώς να δείτε, έχουμε πόνο, μπορεί να λένε πολλά για τους ποντίους, αλλά τρία πράγματα τα ξέρουν πολύ καλά. Να αγαπούν, να τιμούν και να μην ξεχνούν. Και η γιαγιά μου που είχε ζήσει τόσο πολλά, εμείς δεν μεγαλώσαμε με κούκλες, εμείς μεγαλώσαμε να βλέπουμε τις γιαγιάδες μαυροντημένες, να βάζουν το σαμοβάρι και να λένε τις ιστορίες. Και όταν έλεγες γιαγιάκα, τι έχεις στο μυαλό σου, έλεγε η καρδία με στον πόντο, η ψήμη στην Ελλάδα και ο νους μου είναι σε όλο τον κόσμο, γιατί μοιραστήκανε παντού, κύριε Τσιλιμίδη μου, σε όλα τα μέρη. Αν πετύχετε σε ένα ντάμωμα πάνω στη Σουμελά και σε όλες τις εκδηλώσεις, εγώ σήμερα τώρα είχαμε στην Καλυθέα εκδήλωση και ήρθα από το Σύνδεσμο, μουσκίδι. Όταν σας λέω μουσκίδι, δεν γρίωσα, δεν πείνασα, τίποτα δεν αισθάνομαι, κύριε Τσιλιμίδη. Αυτό όταν χωνεύανε 50 παλικάρια μέσα στην βροχή και χτυπούσαν το γονάτο τους κάτω για να χορέψουν το σέρα. Όλα μπορεί να μας απείδανε. Την ψυχή μας δεν μπορεί να την πάρει, κανείς δεν μπορεί να την πάρει, γιατί το νιώθουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, γιατί μεγαλώσαμε με ρίζες, μας αγαπήσαν, την αγκαλιά τους μας δώσανε, τη στοργή τους, ενώ τώρα βλέπετε όλα αυτά δυστυχώς που ακούμε που γίνονται στα παιδάκια ή γονείς τα αντίθετα που έχουμε, αυτά δεν υπήρχαν, δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι δεν θα υπάρχει γιαγιά μες στο σπίτι. Που τους στέλνουν όπου τους στέλνουν και τους κακοποιούν ή τους σκοτώνουν. Αγάπη μας, η αγάπη στηρίζει τα πάντα. Αν έχουν αγάπη δεν θα φοβόνται τίποτα. Και το άλλο που μας λέγανε, έχει το όπλο το σταυρό και στη φωτιά περπάτα. Αυτό ήθελα να σας πω με δύο λόγια, γιατί μπορώ πολλά να πω, αλλά δεν θέλω να κλέψω άλλο χρόνο. Να ξέρετε πάντως ότι έχετε μια ανοιχτή πρόσκληση και θα χαρώ πολύ όποτε θα θελήσετε και προσωπικά να μιλήσουμε, να σας φέρω πιο κοντά και να δείτε και κάποια πράγματα. Θα χαρώ πολύ.
0: Πολύ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε γερός και καλό ξημέρωμα και δυνατός, γιατί μας χαρίζετε πολύ δύναμη κάθε βράδυ.
0: Να είστε καλά, κυρία Ολυμπία.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης, καλό ξημέρωμα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και η συγκλονιστική ιστορία που μας είπε ο φίλτατος με το ψευδόνυμο Σκέτος από την Ίω, ο Κώστας, και η κυρία Ολυμπία συγκλονιστική. Και ο κλασικός φιλόλογος Ανδρέας Μωρίκης στην άκρη της γραμμής. Γεια σου, Ανδρέα μου.
1: Γεια σου, Μάνο μου. Καλημέρα.
0: Επίσης.
1: Καλημέρα και σε όλους. Δύσκολη ημέρα αυτή για όλο τον ποδιακό ελληνισμό και μιλάω έτσι γιατί έχω πολλούς θηλούς πόντιους, έχω μεγαλώσει μαζί τους και έχω νιώσει όλη αυτή την ιστορία. Τους αγαπάω γιατί το αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Είδες πως τέλειωσε η κυρία Ολυμπία πριν από λίγο, είπε «Μας μαθαίνουν να αγαπάμε, να τιμάμε και να μην ξεχνάμε». Δεν υπάρχει σημαντικότερο από τη μνήμη, να μην ξεχνάμε. Είναι άνθρωποι που έχουν κρατήσει μέσα στον χρόνο άσβεστη την αγάπη για την πατρίδα τους και για την πίστη τους. Τρία μικρά θεματάκια θέλω να θίξω.
0: Ναι.
1: Τον πόντο στην αρχαιότητα, τον πόντο και το θρησκευτικό συνέστημα των κατήγοντων και τους πόντιους σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Στην αρχαιότητα όλα τα ποντιακά παράλια ήταν γεμάτα ελληνικές αποικίες. Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός έγινε από την Ηπειρωτική Ελλάδα προς τα μικρασιατικά παράλια. Τα λέω αυτά πράγματα για να καταλάβουμε τι σημαίνει πόντος,
0: ναι,
1: για μας. Όταν γύρω στο 1100 π.Χ. ήρθαν οι δωρείς από πάνω, από το Κορά, συνάντησαν το πρώτο ελληνικό φύλλο τους Αιωλείς στην περιοχή της σημερινής Θεσσαλίας. Άλλους τους σκότωσαν, άλλοι από αυτούς τους Αιωλείς πήγανε προς την Δύση και άλλοι πιο δυνατοί περάσανε το Αιγαίο Πέλαγος και δια της Λέσβου πέρασαν απέναντι στα παράλια. Γι' αυτό ο Βενέζης έχει γράψει την αιωλική γη. Ωραία, έδεσε το πράγμα αυτό. Μετά από δεκάδες χρόνια, εκατοντάδες γιατί όχι, κατέβηκαν παρακάτω οι δωρείς,
0: ναι,
1: και συνάντησαν τους Ιωνές. Έδιωξαν τους Ιωνές με τον ίδιο τρόπο και αυτοί περάσανε από τα νησιά, τα κεντρικά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, από την Εύβοια, την Χίο, την Σάμο, την Ικαρία και τα βόρεια Κυκλάδο νησιά και πέρασαν απέναντι και έκανα την Ιωνία.
0: Mm-hmm.
1: Οι δωρείς κατέβηκαν τελικά μέχρι κάτω στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στην Νότια Πελοπόννησο και εγκατασταθήκανε στο σημερινό νομό περίπου Λακωνίας που λέμε και υποδούλωσαν εκεί πέρα κάποιους γενείς οι οποίοι περάσαν στη Μεσσηνία. Μετά που λόγουμε οι νέοι δωρείς που ήρθανε έδιωξαν τους παλιούς δωρείς, τους πρώτους, οι οποίοι φύγανε και αυτοί από εκεί και περάσαν το Αιγαίο Πέλαγος από τα νότια Κυκλαδονήσια, ας πούμε τη Μήλο, τα Δωδεκάνησα και περάσανε απέναντι και έκαναν τη λεγόμενη δωρική εξάπολη. Αυτός είναι ο πρώτος ελληνικός αποικισμός. Αυτές οι αποικίες ευοκίμησαν εκεί πάρα πολύ μέχρι που έφτιαξαν αποικίες στην Νότια Γαλλία. Η Φώκια, μια από αυτές τις πόλεις των μικρασιατικών παραλίων, έφτιαξε τη Μασσαλία κλπ. Κλπ. Η Μίλητος και άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας γάζωσαν σε εισαγωγικά το λέω αυτό, όλο τον πόντο. Αποικία γύρω-γύρω σε όλα τα παράλια του πόντου. Στα βόρεια παράλια που σήμερα ανήκουν στο τουρκικό κράτος, στα ανατολικά παράλια, στα βόρεια μέχρι την Αζωβική θάλασσα, στη σημερινή Ουκρανία και στα δυτικά παράλια του Ευθύνου πόντου, όπου είναι τα ανατολικά παράλια της Βουλγαρίας. Όλα αυτά ήταν ελληνικές αποικίες. Όλα. Γι' αυτό και υπάρχει ρίζα. Άλλωστε, στο Βόρειο Πόντο, Τάναης, Παντικάπαιον, Φαναγόρια, ονόματα αρχαίων απηγιών. Από εκεί ερχόντουσαν τα σιτηρά για την Αθήνα. Αυτό ήταν ο Σιτοβολώνας. Και αυτό ήταν όλη η ιστορία των στενών, των Δαρδανελίων, Φρίξο και Έλλη. Αργουναθική εξάρτεια, Στάρια. Mm-hmm. Πού έγινε το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου? Μετά τον Ελίσφοντο, στην Προποντίδα, στους Αιγαίους ποταμούς. Και τι έκανε ο Λύσανδρος μετά? Μπλοκάρισε την Αθήνα για να μην μπορεί να τροφοδοτείται από τα πλοία που έφεραν σιτηρά από τον Πόντο. Ο Πόντος λοιπόν ήταν όχι μόνο γεμάτο Έλληνες, αλλά και ήταν ο τροφοδότης με σιτηρά στην Αττική. Όχι μόνο από τον Πειραιά, αλλά και από τα άλλα τρία λιμάνια της Αττικής, όταν ο Πειραιάς πολιορκείτο. Τα Εγώστενα, το Πόρτο Γερμενό στη Δύση, το Ραμνούντα μεταξύ Μαραθώνα και Οροπού στο Βορρά, και το Θωρικό που είναι κοντά στο σημερινό Λαύριο. Mm-hmm. Αυτά είχα να πω για την σχέση του Πόντου με την αρχαιότητα. Πάμε τώρα δύο λόγια για τη σχέση με τη θρησκεία. Ο Αγιαντέας είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Γεωργίας. Έφτασε μέχρι το βάθος του Αττικού Πόντου και ίδρυσε την Εκκλησία της Γεωργίας. Αυτός είναι ιδρυτής, ο Άγιος Αδρίας, ο πρωτόκλητος. Και η Αγία Νίνο. Παρακολούθησα πριν από 15 μέρες στην εστία ποντίων Μελισσίων ένα εξαιρετικό ιδρύμα που χρόνια, δεκαετίες το κρατάνε και οι πόντοι. Μια διάλεξη της κυρίας Δώρας Καρακουσόγλου, Ιωαννίδου Καρακουσόγλου, για τους πόντιους Άγιους. Ένα σωρό Άγιοι πόντιοι, μάρτυρες από τη Ρωμαϊκή εποχή και τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Και τέλος θέλω να πω για τους σημερινούς πόντιους. Οι άνθρωποι αυτοί την Κυριακή των Βαΐων τι κάνουνε? Παίρνουνε τις λύρες τους, τα μουσικά τους όργανα, τα φαγητά τους και πηγαίνουν στα σούρμενα, στα μνήματα, στο νεκροταφείο, μαζί με τους νεκρούς τους. Τρώνε εκεί και χορεύουν εκεί. Χορεύουν, όχι ξεφαντώνουνε, αλλά δηλώνουν την παρουσία της ζωής. Πού? Δίπλα στο μνήμα. Εκεί που ακυρώνουν το θάνατο. Γι' αυτό έλεγε η κυρία Ολυμπία προηγουμένως, ότι εμείς την κρατάμε τη συνέχεια της ζωής μας. Αυτό το κάνουν οι πόντοι και είναι θαυμαστοί. Θαυμαστοί, γιατί όσο και αν έχουν ριζωθεί και όσο και αν έχουν πονέσει, δεν σταματούν. Και εδώ μπορεί εμείς να ρωτηθούμε, πώς στηθήκαμε στους ποντίους πρόσφυγες? Πόσο τα βιβλία μας της ιστορίας, όχι με φανατισμό, ως αναφορές, όχι με αξιολογικές κρίσεις, κακοί Τούρκοι, όχι, ως γεγονότα. Δεν θα αναφερθεί πουθενά το όνομα του Λεωνίδα Ιασονίδη? Πουθενά? Δεν θα μιλήσει κανείς ξανά για τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη? Πολιτικός ήταν της δεκαετίας του 80. Αυτός ο διαμαντένιος άνθρωπος, Έλληνας μέχρι το μεδούλι. Και όταν λέω Έλληνας, δεν εννοώ εναντίον των αλλοδόξων ή των αλλοεθνών. Άνθρωποι της αγάπης, αλλά πατριώτες. Άνθρωποι της αγάπης και πατριώτες. Άνθρωποι της αγάπης επειδή πατριώτες. Mm. Αυτά έχω να πω. Με συγκίνηση μιλώ για τους φίλους μου τους πόντιους και νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί, με τον τρόπο με τον οποίο σέβονται αξίες διαχρονικές, διδάσκουν εμάς τους υπόλοιπους και μας παραδειγματίζουν. Εμάς τους υπόλοιπους θείους. Εμάς που λέμε ότι κρατάμε παραδόσεις. Αυτοί τις ζουν στην καθημερινότητά τους. Χορεύουν τους χορούς τους με την ποδιακή τους λύρα που δεν είναι σε κανένα night club το πρώτο όργανο, γιατί τους θυμίζει τους προγόνους τους. Έβγε. Αυτά είχα να πω πάνω μου.
0: Να σε καλά, Ντρέα μου. Ευχαριστώ πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεν λέει στα τάπερ, λέει start-tapper. Πάντως η εταιρεία Tupper έκλεισε, διαβάζαμε. Τι είπες?
1: Η Tupperware.
0: Ναι, Tupperware. Έκλεισε, γιατί όμως? Χρεοκόπησε. Για ποιο λόγο χρεοκόπησε? Επειδή έφτιαχνε τόσο πολύ καλά προϊόντα που δεν χαλάγανε. Άκου τώρα. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι στα ντουλάπια η κυραλέκα, η γυναίκα μου, έχει 30 χρονών Tupper και δεν έχουν πάθει τίποτα, ούτε τα καπάκια τους, ούτε τίποτα απολύτως. Τρομερό όμως. Δηλαδή σε μια εποχή που η εντολή, η καταναλωτική είναι κάντε τους ανθρώπους να πετάνε ό,τι έχουν στο σπίτι τους τα 5 χρόνια, αυτοί φτιάχνανε προϊόντα που κρατάγανε μια ζωή και για τους απογόνους δηλαδή. Καλή σου μέρα, Λάμπη μου, από το Βόλο.
2: Καλημέρα, Μάνο.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Αλώστα.
2: Αν και σήμερα μου είπε ένας εδώ στα ιστιοπλοϊκά που έχει η εταιρεία μου ιστιοπλοϊκά, λέει πρέπει, λέει, όχι να ντρέπομαι, πώς μου είπε, να μην νιώθω άνετα να μιλήσω σε μεγαλύτερό μου, στον πληθυντικό ενικό.
0: Γιατί, καλή, τι είναι αυτά που... Ο πληθυντικός είναι γαλοθρεμένη κατάσταση.
2: Γαλοθρεμένη.
0: Ναι, και γαλοθρεμένη.
2: Θρεμένη, κατάλαβα.
0: Ναι, εμείς, ας πούμε, δεν λέμε ποτέ αγαπητέ Θεέ, έχετε την καλοσύνη να με βοηθήσετε. Δεν λέμε Παναγία μου, σας παρακαλώ. Μιλάμε στον ενικό ακόμα και στους θεούς. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε στον πληθυντικό, στους ανθρώπους.
2: Ναι, εγώ λέω εντάξει. Παναγία μου, σε παρακαλώ. Δεν λέω,
0: αυτό λέω. Ναι, αλίμονο.
2: Βεβαίως... Καλά, μου είπε και το άλλο, ότι κανονικά και στον πατέρα σου έπρεπε να μιλάς στον πληθυντικό.
0: Ναι, αλλά καλό, εσύ άμα τον δεις αύριο, πες του καλό Πάσχα εκ μέρους μου.
2: Όχι καλό καλοκαίρι.
0: Καλά, όχι, καλό Πάσχα. Είναι πιο ελπιδοφόρο. Κρατάει πιο πολύ. Το καλοκαίρι έρχεται που να είναι. Ανοίξαν τα θερινά σινεμά.
2: Μακά, επειδή σήμερα εδώ στο Βόλο μας έβρεξε λίγο.
0: Και εδώ έβρεξε, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Γιατί λίγη βροχή χρειάζεται. Να πλύνει, ναι, κανένα δέντρο, κανένα αυτοκίνητο, ξέρεις.
2: Να ποτεί, να πλύνει αυτοκίνητο, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αρκεί να μην είναι αυτό, με χώμα η βροχή χρειάζεται.
0: Ναι, εντάξει, άμα είναι αφρικανοφερμένη, θα έχει άμμο μέσα. Αλλά για λέγε, ναι. Πες μου.
2: Λέω. Ωραία. Ήθελα να πω γι' αυτό που λέτε, μια απόφαση, όπως είπατε, που ναι, να μου άλλαξε τη ζωή.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Τα επαγγελματικά μου ήταν αυτό. Ωραία. Απόφαση που να... Και στις σπουδές μου ήταν απόφαση που...
0: Ναι, αλλά πες μου για να καταλάβω, έτσι, ναι. Δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν ολοκλήρωσα την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, την εγκατέλειψα.
0: Ποιος ήταν ο λόγος?
2: Ο λόγος ήταν ψυχολογικός δικός μου, ότι δεν άντεχα τη ζωή στο καράβι. Ούτε ένα μήνα δεν την άντεχα. Όχι 6 μήνες που θέλει πρώτο και δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Ναι, αλλά...
2: Για να τελειώσω τη σχολή.
0: Έτσι και αλλιώς. Από τη στιγμή που θα έπαιρνες το πτυχίο σου, μπορεί να σου τύχαιναν ταξίδια που να κρατάγανε πολύ περισσότερο από...
2: Έξι μήνες.
0: Ναι.

0: αν και τώρα ακόμη που η ώρα κοντεύει μία.
1: Ναι.
0: Είμαι ακόμα κάτω στο λιμάνι, ναι.
1: Και τι κάνεις. Και τι κάνεις στο λιμάνι.
0: Κοίτα, πώς έλεγε και ο μάστορας μου που τώρα που είπαμε για επαγγελματικά και σπουδές.
1: Ναι.
0: Θα σου πω και το άλλο μετά. Προλαβαίνω πιστεύω.
1: Ναι.
0: Θα σου το πω εν συντομία. Ο μάστορας μου όπως έλεγε, βλέπεις τις βάρκες, λέει, να βλέπεις τις βάρκες που κουνιούνται. Αυτό κάνω αυτή την ώρα. Βλέπω τις βάρκες που κουνιούνται. Δεν έχω κάποια δουλειά.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Και με τι ασχολείσαι, ποιο είναι το επάγγελμα.
0: Το επάγγελμα είναι για ηλεκτρολόγους και τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Αυτό είναι το επάγγελμα που ασχολούμαι τώρα.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια δεν είναι, γιατί,
1: γιατί?
0: Η σύμβαση μου τη διέκοψε ο μάστορας.
1: Ποιος
0: και, και θα πρέπει να βρω άλλο τώρα, είτε για ανελκυστήρες που...
1: Ποιος ήταν ο λόγος που διέκοψε τη σύμβαση?
0: Δεν ήταν ένα συγκεκριμένο, ήταν διάφοροι λόγοι.
1: Α.
0: Να σας πω έναν από αυτούς.
1: Να μου πεις.
0: Ναι. Δεν έδειχνα τη βελτίωση που θα περίμενε. Από εβδομάδα τη βδομάδα, μήνα το μήνα.
1: Αυτό που οφειλόταν σε δική σου ανεπάρκεια, σε τι? Σε βαρεμάρα, σε τι?
0: Σε δική μου ανεπάρκεια.
1: Mm.
0: Βαρεμάρα δεν ήταν, ανεπάρκεια ήταν περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Και ότι έχω θέμα με τη συγκέντρωσή μου. Να συγκεντρωθώ.
1: Ναι, έχεις θέμα με τη συγκέντρωσή σου που το είχες, ας πούμε, και τον καιρό του σχολείου, για παράδειγμα.
0: Ναι, και στα αθλήματα που έκανα, ας πούμε, και στην αναρρίχηση, είχε τύχει να συμμετέχω σε έναν αγώνα και επειδή άκουσα έναν γονέα από μια συναθλήτρια που έλεγε για τον Ολυμπιακό που έπαιζε εκεί στο Πανθρακικό, στην Κομωτινή, συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Αυτό είπα στον προπονητή μου εγώ, αντί να του πω κάτι για τον αγώνα, του είπα για το ποδόσφαιρο, για τον Ολυμπιακό π.χ.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι εκεί και αν δεν είμαι συγκεντρωμένος, ότι έχω το νου μου σε άλλον αγώνα, εκτός από το δικό μου.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα το είχα και στα σχολικά μου χρόνια, σας απαντώ. Το είχα και στο άθλημα και στα σχολικά χρόνια, ναι.
1: Κατάλαβα, φίλε. Και γενικά τώρα ψάχνεις, όπως είπες, μια καινούρια σύμβαση, ας πούμε.
0: Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, επειδή η μητέρα μου γνωρίζει και για ανελκυστήρες που είναι ειδικότητα μια εργοδότρια.
1: Ναι.
0: Απλά δεν πήρα ακόμη τηλέφωνο και επειδή κάνει όπως ήταν και με τον εργοδότη τον προηγούμενο, που έκανε ιδιαίτερο αγγλικά στο γιο του, στην εργοδότρια αυτή κάνει στη κόρη της αγγλικά.
1: Okay.
0: Ιδιαίτερο η μητέρα μου.
1: Εντάξει λοιπόν.
0: Και πρώτα κάνει την πρώτη επαφή η μητέρα μου και μετά εγώ.
1: Ναι. Αλλά πρέπει να αρχίσεις να ασχολείσαι χωρίς να περιμένεις να διευθετήσει την κατάσταση κάποιος άλλος για σένα. Όχι ότι είναι άσχημο να βοηθάει η μάνα σου, δεν το λέω γι' αυτό. Απλά νομίζω ότι είναι ώρα να ασχοληθείς εσύ με τον εαυτό σου.
0: Να σας πω και για τα πλοία που πήγα και το πώς μπήκα στις εταιρείες αυτές. Στις δύο εταιρείες ήταν από γνωστό της μητέρας μου στη μία φορά και τη γιαγιάς μου και τη δεύτερη φορά ήταν από γνωστό από την ξαδέρφη του πατέρα μου και κουμπάρα.
1: Κατάλαβα.
0: Καλά, στα πλοία ούτως ή άλλως τις εταιρείες θέλει να έχεις μέσω για να μπεις, ειδικά στην εκτοπλοεία, τη δεύτερη εταιρεία που μπήκα.
1: Μάλιστα.
0: Και στην τρίτη εταιρεία όμως ήταν μέσω του δικού μου καθηγητή, εγώ...
1: Ωραία.
0: Εγώ μίλησα εξ αρχής στην εταιρεία.
1: Τέλεια.
0: Ο καθηγητής απλά κάνει την επαφή, πώς να το πω, ότι να τον πάρετε αυτό, να τον δοκιμάσετε, πώς το λένε,
1: ναι, κατάλαβα.
0: Να κάτσει κάποιο καιρό να δείτε αν κάνει για τη δουλειά, αν κάνει για το καπετάνιο, για το μηχανικό, στην προκειμενική μου περίπτωση.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι φτάνω 24 χρονών σε 3 μέρες, 20 Μαΐου, δεν έχουμε σήμερα, σωστά, 20.
1: Ναι.
0: Σημερώνει τώρα.
1: Α, είσαι μικρός δηλαδή.
0: Θα γίνω 24,
1: ναι,
0: θα
1: μικρός,
0: κλείσω τα 23, θα μπω στα 24.
1: Μπράβο ρε φίλε, εύχομαι υγεία πρώτα απ' όλα και μακροημέρευση.
0: Αλλά αυτή τη σχολή που είπα στο ΝΟΕΔ θα την ολοκληρώσω, πρέπει να την ολοκληρώσω.
1: Ποιο πράγμα να ολοκληρώσεις?
0: Είμαι στην ΕΠΑΣ, επαγγελματική σχολή λέγεται.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ΔΥΠΑ, δημόσια υπηρεσία απασχόλησης.
1: Okay. Εύχομαι το καλύτερο αγαπητέ. Ναι. Σε χαιρετώ.
0: Και μπράβο στον κύριο με τον Μπουζούκι.
1: Ωραίος.
0: Συμφώνησα και εγώ με τα λεγόμενά σας. Πολύ ωραίος, ναι. Και θα θέλαμε, όπως είπατε και εσείς, να μας ξαναπαίξει.
1: Μα το είπε και ο ίδιος, εκτέθηκε.
0: Εκτέθηκε, θα μας ξαναπαίξει.
1: Αυτό λέω.

0: Το είπε και ο ίδιος, ναι.
1: Μα και εσείς είπατε ότι γεροκλίνετε για το καλοκαίρι.
0: Μα ναι, βεβαίως. Λοιπόν,
1: χάρηκα πολύ. Τα βράδια με τα ξημερώματα, τα βράδια θα είναι πλαισιωμένα με μπουζούκι που είπατε, μπουζουκοκέφαλος, όπως το είπατε,
0: ναι,
1: τι
0: ναι, ναι,
1: λέγανε,
0: ναι.
1: Ο πατέρας, σε έλεγε ο πατέρας σου.
0: Μπουζουκοκέφαλο.
1: Μπουζουκοκέφαλος.
0: Λοιπόν, άντε, σε φιλώ πολύ.
1: Καλό ξημερώμα,
0: καλό...
1: ήρθε η ώρα και εγώ να ανηφόρησω προς το σπίτι μου.
0: Άντε, να πένα καλό ύπνο, για χαρά.
1: Ευχαριστώ, γεια.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σιδαγκώσει τραγύρε.

Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, ώρα δεύτερη. Είμαστε στο 211 10 80 880. Έχουμε τον Θανάση Αθανασόπουλο στα μηχανήματα των ήχων, τη Δεσποσίνη Θησαυρούλα επί της υποδοχής και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

0: Υπενθυμίζω τα δύο για πρώτη φορά θέματα της εκπομπής. Το ένα έχει να κάνει με τη μνήμη και αναφέρομαι βέβαια στην επέτειο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους νεοτουρκαλάδες και τους κεμαλιστές. Και το δεύτερο είναι να μας πείτε μία απόφαση που πήρατε κάποτε η οποία άλλαξε εντελώς τη ροή της ζωής σας. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Γεια σου Μάνο μου, καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα σε όλους με υγεία.
0: Καλώς τον.
1: Να πούμε τώρα μια... Εγώ ήμουν γιος αξιωματικού.
0: Ναι.
1: Ήμουν εγκληματισμένος λοιπόν με τα στρατιωτική ζωή και είχα μια κλίση προς τα στρατιωτικά, αλλά και ο πατέρας μου ήθελε να γίνω αξιωματικός. Επειδή ήμουν και ο λίγον κουμπούρας με τη φυσική, χημεία, μαθηματικά κτλ, σχεδόν από την πρώτη γυμνασίου είχε στην Βόξη σε φροντιστήριο εκεί να εγκληματιστώ λίγο, να τα μάθω αυτά, να είμαι καλύτερος μαθητής, με πρόθεση όταν θα έπιανα την τελευταία τάξη να δώσω εξετάσεις, να μπω στη σχολή Βελπίδων. Γεγονός είναι ότι και μου άρεσε και δεν μου άρεσε ο στρατιωτός, γιατί τις μεταθέσεις και τα, το ότι δεν είχαμε μια οικογένεια συγκροτημένη, μια μετατήθη το πατέρα μου από εδώ, μια πηγαίναμε εμείς, μια δεν πηγαίναμε γιατί δεν έχει σχολείο κατάλληλο για το ένα και το άλλο, πέρασαμε δύσκολα. Τα οικογένειες στον αξιωματικό περνάνε δύσκολα με αυτές τις ξένες μεταθέσεις, όπου όμως το επάγγελμα αυτό είναι και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε όταν πηγαίνεις για αξιωματικός ξέρεις ότι δεν θα είσαι ζυριζωμένος σε έναν τόπο. Και όταν πιάσαμε ότι για πρώτη λυκείου, μου λέει ο πατέρας μου κάποια στιγμή, μου λέει, ξέρεις, λέει, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ για την βαθμολογική εξέλιξη στο στρατό και να σου πω, δεν θα ήθελα να συνεχίσεις τα φροντιστήρια φυσική, χημεία, μαθηματικά για να γίνεις αξιωματικός, γιατί στη δεκαετία του 40 έως 50 είχαμε μεγάλες απώλειες αξιωματικών αφού είχαμε 10 χρόνια πολέμων.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα μετά το 50, επειδή είχαμε χάσει πολλούς αξιωματικούς και στα τρία όπλα, ναυτικό, αεροπορία, στρατό, πήραν πολύ κόσμο τότε να συμπληρωθούν τα κενά και συμπληρωθούν και οι μονάδες, με αποτέλεσμα στο στρατό υπάρχει μια οροφή. Δηλαδή όταν λες ότι θα έχω 10 τάγματα, θα έχω 10 ταγματάρχες, θα έχω 20 λοχαγούς, εν πάση περιπτώσει, και αυτή λέγεται οροφή στο στρατό. Ένα στρατηγό, έναν υποστράτηγο κτλ. Έτσι είναι η στρατή σε όλο τον κόσμο.
0: Η δομή, ναι.
1: Η δομή. Αλλά έτσι λέει όπως είναι τα πράγματα, θα φτάσει μέχρι το βαθμό του λοχαγού κάθε τρία χρόνια που είναι εξέλιξη, για να γίνει σταματάκι μπορεί να κάτσει και 10 χρόνια. Mm. Πράγμα που συνέβη. Προκειμένου λέει να με βρεις μεθαύριο και να μου λες δεν έχω εξέλιξη. Γιατί εκτός του ότι το γαλονιού είναι και ο μισθός που μεγαλώνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και κάνεις οικογένεια και τα ρέστα. Θα σου συνιστούσα, λέει, να το αφήσεις και τι άλλο θα ήθελες να κάνεις. Να το κουβεντιάσουμε σοβαρά. Το συζητήσαμε σοβαρά, με έπεισε και κατάλαβα κι εγώ, ναι, είχα σαν νέος όνειρα να πούμε να εξελιχθώ κι εγώ, να γίνω κι εγώ στρατηγός, ξέρω εγώ. Να έχω εξέλιξη, να μην είμαι κάτω κολλημένο σε ένα βαθμό. Τι θα ήθελες βρε, μου λέει, να κάνεις κάτι άλλο. Κοίταξε, εγώ έχω μια κρυφό πόθο να γίνω νομικός στο δικαστικό κλάδο ή δικηγόρος. Θα ήθελα λοιπόν να αφοσιωθώ περισσότερο στην αρχαία νέα λατινικά ιστορία, αυτά τα τέσσερα μαθήματα και να πάω προς τα εκεί. Μου λέει, το θέλεις τώρα ή είναι μια λύση για τη ζωή σου? Όχι, λέω, είναι η κρυφή μου επιθυμία. Το θέλω, λέω, και να δεις ότι θα είμαι από τους πρώτους όταν θα δώσουμε πανελλήνιες εξετάσεις και θα τα καταφέρω στη συνέχεια και θα καμαρώνεις για μένα. Πράγματι, όταν τέλειωσε, όταν ήρθε η τρίτη λυκείου, δώσαμε εξετάσεις πανελλήνιες και μπήκα στη νομική και σε άλλες σχολές που τέλειωσε και εξελίχθηκα βαθμολογικά μετά σε μια καλή σταδιοδρομία που μου άρεσε αυτή η δουλειά. Να πως άλλαξε η ζωή μου, δηλαδή, από ένα γεγονός γενικής φύσεως στο κράτος που έγινε αιτία να αλλάξω σταδιοδρομία και να εξελιχθώ σε άλλο κλάδο όπου ίσως νομίζω θα τα κατάφερα πολύ καλύτερα από ότι αν θα ήμουν αξιωματικός, όπου είχα λίγους δισταγμούς για την εξέλιξη του επαγγέλματος με αυτές τις μεταθέσεις και αυτό το ζόρι που τραβάνε εν πάση περιπτώσει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τελικά λοιπόν άλλαξε η ζωή. Μ' άρεσε η ζωή. Και υπηρέτησα 44 χρόνια τη νομική. Μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πολύ. Ήταν ενδιαφέρον επάγγελμα. Κάθε μέρα διάλογο θέμα. Δεν υπήρχε ρουτίνα, δεν υπήρχε μαγκανοπήγαδο. Υπήρχε μια αλλαγή. Πρόσφερε ουσιαστική υπηρεσία στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στους συμπολίτες και είμαι ευχαριστημένος τα όλα αυτά τα χρόνια που έζησα ασχολούμενος με τη νομική στο δικαστικό κλάδο ή στο δικηγορικό όταν υπήρξε. Και είμαι ευχαριστημένος από όλη αυτή τη ζωή. Βέβαια τα παιδιά μου δεν πήγαν από εκεί, θέλησαν πολυτεχνείο και οι δύο, ό,τι θέλει ο καθένας, διότι τα δυο παιδιά στο φυσική χημεία μαθηματικά ήταν ξουράφια όπου εγώ ήμουν κουμπούρας. Οπότε διάλεξαν τον δρόμο που τους πήγαινε περισσότερο και με τις κλίσεις τους. Αυτά φίλτατε.
0: Τώρα ποντίους έχετε στην Καβάλα.
1: Έχει ποντίους πάρα πολλούς, ναι. Και γενικώς η Μακεδονία, γιατί όταν έγινε ανταλλαγή πληθυσμών και τα λοιπά, πόσο νομίζω ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους κατατρεγμένους Έλληνες της εποχής τους έφεραν στη Μακεδονία, όπου όχι μόνο Πόντι αλλά και από τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας κτλ. Γιατί τότε η Μακεδονία ήταν άδεια, είχε μόνο γηγενείς πληθυσμούς, αλλά ήταν πού και πού, με αποτέλεσμα οι άθλοι οι Βούλγαροι κάθε τρεις και δύο από πριν το 1821 να μπαίνουν εδώ, να ληστεύουν, να σκοτώνουν, να βιάζουν, να κάνουν. Και συνέχεια είχαμε με τους Βούλγαρους, δεν σταμάτησε μέχρι το 40 η φαγωμάρα μαζί τους.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Βενιζέλος όταν έγινε αυτή η ιστορία και οι τότε κρατούντες έστειλαν το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων, των χαμένων πατρίδων, τους έστειλαν στη Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό γενικώς η Μακεδονία έχει ένα μεγάλο μέρος όχι μόνο ποντίους αλλά και από τα παράλια της Μικράς Ασίας, που όλοι αυτοί δεν ξεχνούν τις πατρίδες τους, εξελίχθηκαν σε σπουδαίους Έλληνες, ανέπτυξαν τον πολιτισμό στη Μακεδονία αλλά και στην Ελλάδα και ξέρεις όλοι οι Μικρασιάτες που ασχολούνται και με το εμπόριο γενικά κτλ. Αναζωογόνησαν την Ελλάδα, αναζωογόνησαν τη βιομηχανία και πολλά ονόματα Σεΐδης, Εφρεμίδης, Φρέμογλου, άλλα επώνυμα, μεγάλα ονόματα γίνανε διάσημοι, σπουδαίοι βιομήχανοι κτλ. Και πρόσφεραν πολλά στην πατρίδα. Ένα κομμάτι που ξαναζωντάνεψε τον πληθυσμό της Ελλάδος που είχε αρχίσει με τους αλλεπάλληλους πολέμους να χαμηλώνει, να πούμε, και να, πώς να το πω, να μειώνεται, να πούμε, και η δύναμή του και η έντασή του. Και ήρθαν αυτοί οι καινούργιοι Έλληνες εδώ, οι οποίοι ναι, μετέδωσαν, έδωσαν αίμα, έκαναν μεταγγίσεις και αλλάξανε και εξελίχθηκαν σε σπουδαία κομμάτια του ελληνισμού.
0: Τέλεια.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Σε φιλό, καλημέρα.

0: Είναι η ραδιοβάρκα, το 211-10-80-880. Κύριε Γιάννη από το Σίδνεϊ, σε καλή σταυρούλα, αλλά λέει ότι δεν μπορεί να πιάσει. Λέει ότι τέλος πάντων κάτι γίνεται με το τηλέφωνο. Αν κάνει σκέφη να τα πούμε, ξαναπάρε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον ιστορικό και καθηγητή Βλάση Αχτζίδη, ο οποίος έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η οποία αποκαλείται και γενοκτονία των Ελλήνων ή επίσης γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
1: Από τα πιο ενδιαφέροντα που γίνονται αυτό τον καιρό είναι το συνέδριο που οργανώνουν Τούρκοι Ιστορικοί στην Άγκυρα στις 9 Απριλίου. Είναι εξαιρετικό, είναι πρωτοφανές που μέσα στην καρδιά του τουρκικού κράτους γίνεται ένα συνέδριο από πολύ σοβαρούς Τούρκους επιστήμονες για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την περιοχή της Τραπεζούντας και το ποντιακό ζήτημα αυτή την περίοδο και λίγο μετά. Ουσιαστικά θίγεται με τον τρόπο αυτό το ζήτημα της γενοκτονίας που πραγματοποίησαν οι νεότουρκοι κατά των μη μουσουλμανικών πληθυσμών. Το οποίο σημαίνει και είμαστε αντιμέτωποι μπροστά στην εμφάνιση μιας πολύ σημαντικής τουρκικής ιστοριογραφικής σχολής, η οποία είναι πολύ πιο τολμηρή από τη δικιά μας. Είναι αυτό που λέω ότι στην Τουρκία υπάρχει μια αριστερά με κότσια, κυριολεκτικά. Ίσως κάτι που λείπει από την Ελλάδα βεβαίως στο βαθμό αυτό. Και στο συνέδριο αυτό εγώ είμαι καλεσμένος. Θα συμμετάσχω αποστέλλοντας μια εισήγηση με τίτλο «Από τις Αψούντες στη Σρεμπρένιτσα». Είναι ένας συμβολικός τίτλος, είναι δύο σημεία τα οποία έγιναν γενοκτονίες. Οι Τούρκοι βεβαίως και ειδικά ο Ερντογάν, τη γενοκτονία των μουσουλμάνων που διέπραξαν οι Σέρβοι, οι Σερβοβόσνοι στη Σερεμπρένιτσα, την έχουν αναγάγει σε συμβολικό σημείο της ταυτότητάς τους και της πολιτικής τους. Όμως, την ίδια στιγμή έρχονται να κρύψουν αυτά που έκαναν οι δημιουργοί αυτού του κράτους, που είναι οι νεότουρκοι, που ειδικά στην περιοχή του Δυτικού Πόντου, η γενοκτονία που πραγματοποίησαν άγγιξε και εξαφάνισε τα 75% περίπου του ελληνικού πληθυσμού, του ελληνοορθόδοξου πληθυσμού. Είναι ένα σημείο που πραγματικά η γενοκτονία πήρε διαστάσεις αρμενικής γενοκτονίας. Και αυτό ακριβώς είναι η περιοχή της Αψούντας, της Πάφρας, είναι οι περιοχές του Δυτικού Πόντου. Και ξέρουμε τώρα πια σήμερα μέσω της έρευνας που έχει γίνει και έχει προχωρήσει πάρα πολύ γύρω από τα θέματα αυτά, ότι τα δύο σημεία όπου οι σφαγές που πραγματοποιούν είναι νεότουρκοι και κεμαλικοί στη συνέχεια παίρνουν μια τέτοια καθολική έκταση και άμεση βιαιότητα είναι οι περιοχές του Δυτικού Πόντου και οι περιοχές της Ιωνίας το Σεπτέμβριο του 22. Σε όλες τις άλλες περιοχές η εθνική εκαθάριση γίνεται με έναν πιο αργό και πιο βασανιστικό, όχι όμως τόσο έντονο τρόπο.
0: Παρά τις διώξεις που υφίστανται πολύ συχνά δημοσιογράφοι, άνθρωποι του πνεύματος στην Τουρκία, λέτε ότι υπάρχει μια τολμηρή σχολή. Δεν κινδυνεύουν αυτοί οι ιστορικοί?
1: Έτσι κι αλλιώς στην Τουρκία η ιστορική έρευνα είναι υποδίωξη. Υποδίωξη βεβαίως είναι και οι φιλελεύθερες ιδέες, οι μη ολοκληρωτικές ιδέες και κυρίως είναι και η αριστερά. Βεβαίως κινδυνεύουν και κάποιοι από αυτούς έχουν περάσει και από φυλακές. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε αριστεροί, όχι μόνο κατ' όνομα, αλλά κατά καθημερινή πράξη και δράση και στάση. Είναι πραγματικά για μας ένας φάρος παραδειγματικός, θα λέγαμε, ότι αυτά που σκέφτεσαι, την κοινωνία που ονειρεύεσαι, δεν την ονειρεύεσαι έτσι απλά, αλλά αγωνίζεσαι και το πληρώνεις.
0: Όταν λέτε ότι είναι πολύ πιο τολμηρή από εμάς, με δεδομένο το γεγονός ότι εδώ υπάρχει μια ελευθερία του λόγου, κανείς δεν διώκεται, προς το παρόν τουλάχιστον, για τις ιδέες του.
1: Ναι, φυσικά. Και γι' αυτό το λόγο ίσως και η δική μας αριστερά, γιατί αριστεροί το διοργανώνουν, γι' αυτό μιλούμε για την αριστερά και όχι ευρύτερα, είναι ανορθολογική. Δηλαδή, ας πούμε, στα συγκεκριμένα ζητήματα, νομίζω ότι η άποψη που υπάρχει είναι έτσι αγνωστικιστική. Αν αναλογιστούμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα μέχρι σήμερα είναι ταμπού στην Ελλάδα και στην ελληνική ιστοριογραφία, ότι δεν έχει γίνει ένα συνέδριο από ένα τμήμα ιστορίας από το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, η Ακαδημία Αθηνών είναι βουβή, βλέπουμε ότι εδώ στην Ελλάδα η ιστοριογραφική μας κοινότητα μάλλον υπολείπεται κατά πολύ τουλάχιστον αυτής της στάσης, αυτού του ρεύματος της τουρκικής ιστοριογραφίας. Πιθανόν σε εμάς η ραστόνη των τελευταίων δεκαετιών, ο εφησυχασμός, να έχει οδηγήσει σε μια άβληση των κριτηρίων μας. Μπορεί βεβαίως να κουβαλούμε και μια παράδοση έτσι, ζητημάτων τα οποία δεν συζητήθηκαν ποτέ μετά το 1922 και δεν επετράπει ποτέ στους προσφυγικούς πληθυσμούς να διαπραγματευτούν εντός της εθνικής συλλογικής μνήμης τη δικιά τους ιστορική εμπειρία. Κάτι που νομίζω αυτό είναι το κλειδί κατανόησης για αυτή την αφωνία που παρατηρούμε στην Ελλάδα, ενώ δεν παρατηρούμε τέτοια αφωνία έξω από την Ελλάδα σε ανθρώπους που δεν είναι εμπλεγμένοι μέσα στις δικές μας υπαρξιακές εξελίξεις μετά το 1922.

0: Είμαστε στο 2-11-10-80-8-8-0. Οι λόγοι της αναμονής μας είναι διπλοί, διπλός ο λόγος. Η μία ερώτηση είναι να μας αφηγηθείτε μία απόφασή σας που άλλαξε τη ζωή σας εντελώς. Και το δεύτερο είναι εάν έχετε κάποια ανάμνηση από αφηγήσεις παλαιότερων που έχουν να κάνουν με τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, είστε ευπρόσδεκτοι να μας την αφηγηθείτε. Σαν σπονδί στην ιδέα της μνήμης, αν μη τι άλλο. 2-11-10-80-8-8-0 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον ιστορικό Βλάση Αγατζίδη.
1: Κάθε φορά που αναφέρεται η Ιωνία, σκέφτομαι ότι από εκεί ακριβώς που ξεκίνησε το πνεύμα πάνω στο οποίο βασίστηκε όλη η αρχαία ελληνική σκέψη, δηλαδή από τα παράλια της Ιωνίας, από τους προσοκρατικούς ακόμα, εντάξει. Και φτάνουμε στο σημείο του 22 να γίνεται το πρώτο μεγάλο ματοκύλισμα ακριβώς εκείνα τα παράλια, δηλαδή ακριβώς εκείνο το σημείο πάλι.
2: Και υπό την, θα λέγαμε, ευλογία εκείνων των δυνάμεων που τη δική τους ύπαρξη την οφείλουν σε όλη αυτή την ιστορική συμβολή της Ιωνίας στη διαμόρφωση αυτού που λέμε δυτικό πνεύμα μέσα από την αναγέννηση, το διαφωτισμό, τον φιλελευθερισμό, η σφαγή της Μύρνης, δηλαδή στα ίδια παράλια που ανθίζει αυτή η γραμμή ενός ορθολογισμού και μιας ελευθερίας του ανθρώπου και μιας αποτείναξης των παραδοσιακών δεσμών που οδήγησε σε αυτό που λέμε ο νεωτερικός μας κόσμος, στον ίδιο αυτό χώρο γίνεται μια από τις μεγαλύτερες σφαγές του 20ου αιώνα υπό τα ψυχρά όματα των δυτικών μας συμμάχων. Αυτό είναι ένα τραγικό συμπέρασμα, έχει συμβολική σημασία και όχι μόνο, γιατί το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και σήμερα στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι που μετατρέπει την δικιά μας μικρασιατική ή ποντιακή εμπειρία σε μια εξαιρετικά επίκαιρη, θα λέγαμε, γνώση που μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε παρόμοιες δομές τότε και σήμερα. Οι ίδιες δυνάμεις που τότε επέτρεψαν το αιματοκύλισμα είναι οι ίδιες δυνάμεις που σήμερα οδήγησαν στο αιματοκύλισμα στη Μέση Ανατολή.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Γιάννη από το Σίδνεϊ εξακολουθεί να προσπαθεί η Σταυρούλα, αλλά δεν σας βρίσκει. Και καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, που έχω την ελπίδα ότι θα μας αφηγηθεί μια ιστορία από πρώτο χέρι, που έχει να κάνει με τον ξεριζωμό και τη γενοκτονία των ποντίων, περνάμε στο επόμενο κομμάτι από τη συνέντευξη με τον ιστορικό Βλάση Αγατζίδη.
1: Δηλαδή ο διαφωτισμός και η αναγέννηση βασίστηκαν σε αυτό που είπατε, ανθρωπιστικές αξίες, να επιστρέψει το άτομο στην κοινωνία με δικαιώματα, δηλαδή, αν το θυμάμαι καλά από το σχολείο. Αυτό ακριβώς είναι που καταστρατηγείται σήμερα.
2: Βεβαίως. Αυτό που έγινε ήταν ο υπήκοος μετατράπηκε σε πολίτη. Το θέμα είναι, και βεβαίως εδώ μπαίνουμε σε αναζητήσεις φιλοσοφικές, ποιες είναι εκείνες οι συνθήκες που θα μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε μια ειρηνική διαβίου επιβίωση, σε σχέσεις οι οποίες καθορίζονται από κανόνες ευγένειας, σεβασμού, αξιοπρέπειας. Και νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Δεν έχει απαντηθεί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φιλοσοφήσουμε θυμούμενοι τους αρχαίους μας που έλεγαν «Πατήρ πάντων ο πόλεμος» ή τον Μέγα Κάρολο, τον Μάρξ, που έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας, που σημαίνει ότι η διαρκής και αέναη σύγκρουση, η οποία προκύπτει από αντιθέσεις οι οποίες είναι υπαρκτές και αναπόφευκτες, οδηγούν στο ένα βήμα παραπέρα, μόνο που το ένα βήμα παραπέρα προϋποθέτει ποταμούς αίματος και έναν πολύ μεγάλο πόνο, ανθρώπινο πόνο. Υπάρχει η δυνατότητα όντως να διαμορφωθούν συνθήκες μιας ειρηνικής διαβίωσης των ανθρώπων, πιθανόν σε μια μετανεωτερική αυτοκρατορία, η οποία πλέον είναι από κοινού αποδεκτή, όχι όπως οι παλιές βίαιες αυτοκρατορίες, όπως είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, η ιδεατή μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου όλοι συμμετέχουν εθελουσίως μέσα από κανόνες. Μπορεί να υπάρξει αυτό το σχήμα. Η εξέλιξη αυτή σήμερα της Ευρώπης μας διαβεβαιώνει ότι είναι βιώσιμο ένα τέτοιο όραμα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω στο ζήτημα αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι εμένα προσωπικά τις απαντήσεις μου προσπαθώ να τις δώσω μέσα από την ιστορία. Δεν είναι εύκολο, γιατί η ιστορία μελετά γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία σίγουρα δεν επαναλαμβάνονται. Κάθε γεγονός είναι αυτόνομο, αυθύπαρκτο, δεν επαναλαμβάνεται. Όμως μέσα στη διαχρονία μπορούμε να συναντήσουμε και να εντοπίσουμε παρόμοιες δομές. Άλλα υποκείμενα, άλλες συνθήκες, αλλά δομές που μοιάζουν. Πιθανόν γιατί οι γενεσιουργές αιτίες, η συσσόρευση της πίεσης και οι τεχνικές εκτόνωσης να παραμένουν από την αρχαιότητα ή από την εποχή του πρωτόγονου ανθρώπου παρόμοιες.

0: Αγαπητοί φίλοι, επειδή ο ελληνισμός έχει περάσει πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις, θα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο με τη βοήθεια ενός βιβλίου του Hemingway και ενός διηγήματος που έχει τίτλο «Στην προκυμαία της Μύρνης», εκεί που η κυρία Ρεπούση, η συμπεθέρα Ρεπούση, αποκαλούσε όλη τη σφαγή που έγινε εκεί συνωστισμό. Δηλαδή, από την πόλη ερχόταν και στην κορφή κανέλα. Λοιπόν, ακούστε τώρα και σημειώστε. Γεννήθηκε ο Hemingway το 1899 στις Ηνωμένες Πολιτείες. 20 χρονών δεν ήταν όταν το προσέλαβε η εφημερίδα Toronto Star ως πολεμικό ανταποκριτή στην Ευρώπη. Περιέγραψε λοιπόν τη μικρασιατική καταστροφή. Το 1925 εκδίδει το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο του με τίτλο «Στην εποχή μας». Και το πρώτο διήγημα έχει τίτλο «Στην προκυμαία της Μύρνης». Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις πύρινες ανταποκρίσεις και λογοτεχνικά κείμενα του νομπελίστα Ernest Hemingway που σχετίζονται με τη μικρασιατική καταστροφή παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο. «Το χειρότερο», είπε και έγραψε, «ήταν οι γυναίκες με τα νεκρά παιδιά. Δεν μπορούσαμε να τις πείσουμε να μας δώσουν τα πεθαμένα παιδιά τους. Είχαν τα παιδιά τους νεκρά ακόμα και 6 μέρες, αλλά δεν τα εγκατέλειπαν. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Τελικά έπρεπε να τους τα πάρουμε με τη βία». Με τα παραπάνω λόγια, κάποιος ήρωας του Hemingway, που υποτίθεται ότι ήταν αξιωματούχος πολεμικού πλοίου των Ηνωμένων Πολιτειών αγκυροβολημένου στη Σμύρνη, περιγράφει τη μεγάλη καταστροφή. Το απόσπασμα είναι από το πρώτο λογοτεχνικό κείμενο που εξέδωσε ο Αμερικανός συγγραφέας το 1925, μόλις 26 ετών τότε, και με το οποίο άρχισε να αποκτά παγκόσμια φήμη. Πρόκειται για την συλλογή διηγημάτων του «Στην εποχή μας», «In Our Times», όπου το πρώτο του διήγημα, ουσιαστικά ο πρόλογος του βιβλίου, έχει τον τίτλο που σας προανέφερα, «Στην προκυμαία της Μύρνης». Όσο και αν μιλάμε για διήγημα, ο συγγραφέας δεν γράφει από απλή φαντασία. Μόλις πριν 3 χρόνια, ως ανταποκριτής της καναδικής εφημερίδας Toronto Star, ο Hemingway είχε βρεθεί ο ίδιος στον τόπο της καταστροφής και την είχε περιγράψει σε μία σειρά άρθρων του που εκδόθηκαν το 1985 σε βιβλίο. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, θα διακόψουμε τώρα, θα πάμε στη Βέρα από την Κερατέα. Γεια σου Βέρα!
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα φίλοι μου.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά.
0: Μπράβο.
1: Καλά. Έχω κάνει απουσίες, πιστεύω να με στείλετε για Σεπτέμβρη για εξετάσεις.
0: Όχι.
1: Έτσι, είναι δικαιολογημένες όλες.
0: Ελπίζω να είναι όλα καλά.
1: Όλα
0: χαρτί
1: καλά
0: γιατρού.
1: Και
0: εγώ έχω χαρτί ψυχιάτρου.
1: Αυτό δεν πάστε στρατιώτης.
0: Και όχι, το πήρα μετά.
1: Σε προλάβανε.
0: Με προλάβανε.
1: Μετά τρελάθηκες.
0: Μετά, μετά, μετά.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι, χαίρομαι πολύ. Είδα τώρα πριν, είδα το θέμα σας είναι...
0: Η γενοκτονία των Ποντίων, ας πούμε. Μιας και η χτεσινή μέρα ήταν
1: τραγικό.
0: Η επέτειος. Ναι.
1: Ναι, το ξέρω, είναι τραγικό.
0: Αλλά έχουμε και άλλο ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Που είναι μια απόφαση που άλλαξε ριζικά τη ζωή μας. Ναι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Όσον αφορά τους Πόντιους, και εγώ είμαι παιδί πρώτης γενιάς, ο πατέρας μου ήταν μικρασιάτης. Υπέστη το διωγμό της Μύρνης, του Κορδελιού. Και έχω έτσι κι εγώ μνήμες, θα έλεγα, γιατί τα έχω ακούσει, είναι σαν να τα έχω ζήσει, πήγα και στην πατρίδα του. Και πραγματικά είναι συνταρακτικά γεγονότα όλα αυτά. Και εμάς, εμένα, με άγγιξαν πάρα πολύ. Όταν βρέθηκα στην πατρίδα του, δεν ξέρω πώς, ένιωσα πραγματικά ότι το χώμα αυτό με καλούσε. Ήταν κάτι δικό μου. που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Όταν βρέθηκα όμως εκεί, η ατμόσφαιρα, η γειτονιά που υπήρχαν ακόμη τα σπίτια, ένιωσα ότι είναι ο τόπος μου. Και ήταν συγκλονιστικό. Και ήμουνα μικρή, τώρα εντάξει αν ήμουνα μεγάλη αλλάζει ο ψυχισμός και θα το δικαιολογούσα, αλλά ήμουνα μικρή, ήμουνα 30 ετών και σε εκείνη την ηλικία δεν νιώθεις έτσι τέτοια συναισθήματα μάλλον. Και όμως τα ένιωσα πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα. Τέλος πάντων, ας μην τα ξεχνάμε αυτά, καλό μας κάνουν να τα θυμόμαστε για να τιμούμε και τους προγόνους μας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Απολύτως έτσι.
1: Έτσι. Τώρα όσο για το θέμα μας το σημερινό, όλες οι αποφάσεις της ζωής μας και η παραμικρή, ακόμη και το να πάρω εγώ το τραμ, ας πούμε, να πάω κάπου, μπορεί κάτι να μου συμβεί στον δρόμο και να μου αλλάξει τη ζωή. Κάθε απόφαση, μόνο αν είμαστε σε ένα κλουβί μέσα και καθόμαστε, ίσως να μην συμβεί κάτι που να μας αλλάξει τη ζωή μας. Όταν ο άνθρωπος κινείται, ζει, έχει εμπειρίες, πολλά μπορούν να του συμβούν και καλά και άσχημα.
0: Σωστά.
1: Εμένα η απόφαση της ζωής μου, ενώ είχα τη δουλειά μου, είχα κάποια σχέδια στη ζωή μου, όταν αποφάσισα να παντρευτώ τον άνθρωπο που αγάπησα, να τον ακολουθήσω σε μία μετάθεση που θα μπορούσα να επιλέξω να μην τον ακολουθήσω, να καθίσω να περιμένω κάποια χρόνια μέχρι να επιστρέψει και να συνεχίσω εγώ τη δουλειά μου.
0: Πού ήταν μακριά
1: η
0: μετάθεση?
1: Όχι. Πολύ κοντά. Σε νομό, πολύ κοντά στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Στη Λιβαδιά συγκεκριμένα.
0: Κατάλαβα.
1: Όμως ήταν μια μεταφορά από εδώ, εκεί. Δεν μπορούσα να συνεχίσω τη δουλειά μου εκεί. Ούτε καν, ο πατέρας μου είχε μια επιχείρηση, ούτε καν να βοηθήσω σε αυτή την επιχείρηση, έστω να αποκόπηκα εντελώς. Ήταν μια απόφαση και τον ακολούθησα με την προοπτική ότι όταν επιστρέψω θα συνεχίσω η ζωή μου όπως ήταν, με ένα σύζυγο ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όμως γύρισα με δύο παιδιά,
0: ναι,
1: μωρά, έχουν 1,5 χρόνο διαφορά μεταξύ τους, παιδιά μου, και τότε πήρα την άλλη απόφαση να μην εργαστώ. Το ζήγησα, αλλά και ο σύζυγος δεν ήθελε.
0: Δεν ήθελε να εργάζεσαι?
1: Όχι. Εκείνη την εποχή ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Τώρα δεν μπορεί να μην εργάζονται και οι δύο.
0: Ναι.
1: Οι απαιτήσεις είναι περισσότερες. Μας προσφέρονται πολλά και δεν μπορούμε να γυρίσουμε το βλέμμα. Θέλουμε να τα αποκτήσουμε όλα. Εκείνη την εποχή ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήμασταν πιο ολιγαρκείς, δεν είχαμε τόσους πειρασμούς. Όχι, δεν ξέρω, το αυτοκίνητο ήταν πολύ τέλεια τότε.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Ήθελε μισθούς ενός έτους σχεδόν για να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Δεν ήταν εύκολο.
0: Και πιο πολλά.
1: Μπορεί και πιο πολλά, ναι. Έχεις δίκιο. Ήταν ένα όνειρο άπιαστο.
0: Ναι.
1: Οπότε ήμασταν πιο μαζεμένοι δηλαδή στις απαιτήσεις μας και αποφάσισα να μην εργαστώ και έγινε διορισμός στα ΤΕΗ του Εγάλεων να πάω για να διδάξω εκεί, γιατί δίδασκα εδώ. Αλλά το αρνήθηκα.
0: Ναι.
1: Το αρνήθηκα. Φυσικά είχα και τη βοήθεια των γονιών που ήταν πιο ευκατάστατη από εμένα,
0: ναι,
1: τότε, και είχα τη βοήθεια, δεν είχα τόση ανάγκη δηλαδή να... Ο σύζυγος είχε καλή δουλειά και εκείνος, οπότε σου λέει απαιτήσεις λιγότερες και αποφάσισα να καθίσω να μεγαλώσω τα παιδιά. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Αν όμως δεν πήγαινα στη μετάθεση μαζί του και έμενα εδώ, πραγματικά η ζωή μου θα ήταν εντελώς διαφορετική.
0: Από ποια άποψη?
1: Πρώτα απ' όλα θα εργαζόμουν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα έκανα αμέσως παιδιά. Θα το άφηνα για αργότερα. Που είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό. Και μετά δεν ξέρω αυτή η απόσταση αν θα ήταν καλό για το γάμο μου. Δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει εντελώς η ζωή μου. Κατάλαβες. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Γι' αυτό πρέπει κάθε απόφαση που παίρνουμε να τη ρυγίζουμε πάρα πολύ καλά, για να μην μετανιώνουμε αργότερα.
0: Σωστό.
1: Γιατί αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο. Λοιπόν, αυτά, σας κούρασα.
0: Ναι, τι λες, σκάβαμε τώρα μόλις. Εδώ έχει ανοίξει ένα βλάκι ο Θανάσης.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σας αγαπώ όλους, σας φίλω.
0: Και εμείς αγαπάμε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εύχομαι το καλύτερο. Για χαρά.
1: Ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα, πραγματοποιώντας ένα άλμα από την γενοκτονία των Ποντίων στον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, και λέγαμε ότι ήταν της εφημερίδας Toronto Star ανταποκριτής ο Ernest Hemingway. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει βιβλίο του, αλλά εάν δεν έχετε, φροντίστε να το κάνετε. Ως ανταποκριτής λοιπόν της εφημερίδας αυτής, είχε ταξιδέψει από το Παρίσι στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη, στέλνοντας κατά την πορεία του άρθρα στην καναδική εφημερίδα. Στην έκδοση της 20ης Οκτωβρίου 1922 γράφει τα εξής: «Ο άντρας σκεπάζει με μία κουβέρτα την ετοιμόγενη γυναίκα του πάνω στον αραμπά για να την προφυλάξει από τη βροχή. Εκείνη είναι το μόνο πρόσωπο που βγάζει κάποιους ήχους, προφανώς από τους πόνους της γένας. Η μικρή κόρη τους την κοιτάζει με τρόμο και βάζει τα κλάματα. Και η πομπή προχωρά. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα πάρει αυτό το γράμμα να φτάσει στο Τορόντο, αλλά όταν εσείς οι αναγνώστες στη Σταρ το διαβάσετε, να είστε σίγουροι ότι η ίδια τρομακτική βάναυση πορεία ενός λαού που ξεριζώθηκε από τον τόπο του θα συνεχίζει να τρεκλίζει στον ατέλειωτο λασπωμένο δρόμο προς τη Μακεδονία». Τα λόγια αυτά δεν είναι γραμμένα από κάποιον που πρώτη φορά αντικρίζει τη φρίκη του πολέμου. Ο νεαρός Hemingway είχε ζητήσει να καταταγεί ως εθελοντής στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν έγινε δεκτός λόγω της κακής όρασής του. Αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει εθελοντής νοσοκόμος, να τραυματιστεί σοβαρά δύο φορές στην Αυστρία και τελικά να αποσυρθεί, αφού τιμήθηκε με το βραβείο Ανδρείας, και αυτά πολύ πριν να βρεθεί στην Τουρκία ως πολεμικός ανταποκριτής της Toronto Star μόλις 23 ετών. Μέσα από το λογοτεχνικό του ταλέντο που φανερώθηκε μέσα στα επόμενα χρόνια, ο συγγραφέας δίνει συγκλονιστικές περιγραφές μιας περίοδου που έχει σημαδέψει την ψυχή του νεοέλληνα, μόλο που κοντεύει να περάσει περισσότερο από ένας αιώνας από τότε. Σε ένα από τα κείμενα αυτά, στο οποίο αναφερθήκαμε ήδη, που έχει τίτλο «Στην προκυμαία της Μύρνης», που θεωρείται αριστούργημα γραφής και διδάσκεται στους φοιτητές αγγλικής φιλολογίας σε πολλά πανεπιστήμια, γράφει: «Είχαμε ρητές εντολές να μην επέμβουμε, να μην βοηθήσουμε. Το πλοίο μας είχε τόση δύναμη που θα μπορούσαμε να βομβαρδίσουμε όλη τη Σμύρνη και να σταματήσουμε το μακελιό, αλλά η εντολή ήταν να μην κάνουμε τίποτα. Το παράξενο ήταν», είπε ο υποτιθέμενος αξιωματούχος του Αμερικανικού μακελιού, «αλλά η εντολή ήταν να μην κάνουμε τίποτα. Το παράξενο ήταν», είπε ο υποτιθέμενος

διώχτηκαν από τα σπίτια τους με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Ό,τι και να πει κανείς για το πρόβλημα των προσφύγων στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να ακουστεί υπερβολή. Ένα φτωχό κράτος με μόλις 4 εκατομμύρια πληθυσμό πρέπει να φροντίσει για άλλο 1/3 των κατοίκων. Και τα σπίτια που άφησαν οι μουσουλμάνοι που έφυγαν δεν επαρκούν σε τίποτα. Χώρια η διαφορά στο επίπεδο κουλτούρας που είχαν συνηθίσει οι Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη. Σε μία άλλη ανταπόκρισή του στη Star, ο Hemingway γράφει: «Βρίσκομαι σε ένα άνετο τρένο, αλλά με τη φρίκη της εκένωσης της Θράκης όλα μου φαίνονται απίστευτα. Έστειλα τηλεγράφημα στη Star από την Ανδριανούπολη. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Η εκένωση συνεχίζεται. Ψυχάλιζε. Στην άκρη του λασπόδρομου έβλεπα την ατέλειωτη πορεία της ανθρωπότητας να κινείται αργά στην Ανδριανούπολη και μετά να χωρίζεται σε αυτούς που πήγαιναν στη Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία. Δεν μπορούσα να βγάλω από το νου μου τους άμυρους ανθρώπους που βρίσκονταν στην Πομπή, γιατί είχα δει τρομερά πράγματα σε μία και μόνο ημέρα. Η ξενοδόχισσα προσπάθησε να με παρηγορήσει με μια τρομερή τουρκική παροιμία. Δεν φταίει μόνο το τσεκούρι, φταίει και το δέντρο. Το Ρόντο Σταρ, 14 Νοέμβρη 1922. Η υποχώρηση του ελληνικού στρατού ήταν μια θλιβερή υπόθεση, αλλά δεν χρειάζεται να κατηγορούμε γι' αυτό τον απλό Έλληνα φαντάρο. Ακόμα και όταν γινόταν εκενώσεις περιοχών, οι Έλληνες δρούσαν ως πραγματικοί στρατιώτες. Ο Κεμάλ θα είχε μεγάλο πρόβλημα αν ήταν να τους αντιμετωπίσει στη Θράκη. Ο λοχαγός Βιτάλ του Ινδικού Υπηκού, που βρισκόταν στην Ανατολία ως παρατηρητής κατά τη διάρκεια του πολέμου των Ελλήνων με τον Κεμάλ, μου είπε: «Οι Έλληνες στρατιώτες ήταν μαχητές πρώτης κατηγορίας. Οι αξιωματικοί τους ήταν άριστοι. Θα μπορούσαν να έχουν καταλάβει την Άγκυρα και να τελειώσουν τον πόλεμο αν δεν είχαν προδοθεί». Κατά το Hemingway, η προδοσία αυτή πήγασε από τους συμμάχους, αλλά και από το βασιλέα Κωνσταντίνο, που αντικατέστησε τους έμπειρους αλλά βενιζελικούς αξιωματικούς με δικούς του, που ποτέ δεν είχαν ακούσει τον κρότο της μάχης. Και τελειώνει με μία πρόταση που δεν θα την έγραφε ποτέ ένας απλός δημοσιογράφος αν δεν είχε μέσα του το ταλέντο του μεγάλου νομπελίστα συγγραφέα. «Όλη μέρα περνούν δίπλα μου, λεροί, εξαντλημένοι, αξίριστοι, ανεμοδαρμένοι στρατιώτες που βαδίζουν στην κρίζα γυμνή ύπαιθρο της Θράκης, χωρίς μπάντες, χωρίς οργανώσεις ανθρωπιστικές να τους ανακουφίσουν, χωρίς τόπο να ξαποστάσουν, παραγεμάτοι ψήρες, με βρώμικες κουβέρτες και κουνούπια όλη τη νύχτα. Είναι οι τελευταίοι από αυτό που ήταν κάποτε η δόξα της Ελλάδος. Και αυτό είναι το τέλος της δεύτερης πολιορκίας της Τρίας». Το Ρόντο Σταρ, 3 Νοεμβρίου 1922. Μπορεί ο συγγραφέας να ήταν σκληραγωγημένος και από τη φύση του, πριν όλων των άλλων ήταν και μποξέρ, ή από τη ζωή του ως πολεμικός ανταποκριτής, αλλά δεν μπορεί να μη συγκινηθεί με τόσο πόνο. Χρόνια αργότερα, αφού είχε καλύψει δημοσιογραφικά και τον εμφύλιο πόλεμο στην Ισπανία, μιλώντας μέσα από το στόμα ενός ηρωά του, γράφει: «Δεν θέλω να κοιμηθώ, γιατί έχω την προαίσθηση ότι αν κλείσω τα μάτια μου στο σκοτάδι και αφαιθώ στον εαυτό μου, η ψυχή μου θα βγει από το σώμα». Σε ένα από τα τελευταία του άρθρα από την Τουρκία γράφει: «Ποιος θα θρέψει τόσο πληθυσμό? Κανένας δεν το ξέρει. Και μέσα στα επόμενα χρόνια ο χριστιανικός κόσμος θα ακούει μια σπαρακτική κραυγή που ελπίζω να φτάσει και ως τον Καναδά. Μην ξεχνάτε τους Έλληνες». Μόλις πριν λίγο καιρό η Διεθνής Οργάνωση των Ακαδημαϊκών για τις Γενοκτονίες αναγνώρισε ως γενοκτονία όχι μόνο αυτή των Ποντίων αλλά και των Ελλήνων της Ανατολίας. Η κραυγή του Hemingway έχει επιτέλους φτάσει όχι μόνο στον Καναδά αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ernest Hemingway. Ήταν ένα άλμα χρονικό, έτσι, αλλά έφερα μαζί μου το βιβλίο, το συγκεκριμένο, το οποίο απέκτησα πριν από πολλά χρόνια,

0: για να δείτε τι λούκια έχουν περάσει οι Έλληνες και τι εγκληματικές καταστάσεις αντιμετώπισαν. Και αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρατε βέβαια, ότι ο ελληνικός στρατός μπορούσε να έχει φτάσει στην Άγκυρα εάν ο τότε βασιλέας Κωνσταντίνος, δηλαδή Άλαν Τάλων, αντικατέστησε τους έμπειρους βενιζελικούς όμως στρατηγούς με δικά του καραβανάδικα καραγκιόζια. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
1: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Έχουμε και ένα email, radio@papakipolitika.gr. Εδώ μπορείτε να στέλνετε σε περίπτωση που δεν γίνεται να μιλήσουμε απευθείας.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Βλάση Αχτζίδη, τον ιστορικό.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε το συγκεκριμένο γεγονός που είναι στην Ιδωμένη, λίγο πιο βόρεια, είναι στο Καλέ απέναντι από τη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή η προσδοκία του ανθρώπου για ένα καλύτερο αύριο, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά. Και η άρνησή του να δει την πραγματικότητα, ότι αυτή είναι σημείο μιας ροής μεγαλύτερης, που ακριβώς είναι εκείνο το σημείο που σταματάει η ροή, που εμποδίζεται η ροή. Οπότε υπάρχει πάντα ένας χρόνος συνειδητοποίησης του γεγονότος του σταματήματος. Είναι αυτό που λέμε, ότι πάντα η συνείδηση έπεται του είναι. Το είναι για αυτούς τους ανθρώπους ήταν το σταμάτημα. Η συνείδηση έρχεται σιγά σιγά, ότι πλέον ο δρόμος της Ιδωμένης είναι κλειστός και θα είναι για πάντα κλειστός. Και βλέπουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Βέβαια, το ζήτημα είναι με όλη αυτή τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματος που υπάρχει, το οποίο δεν είναι καινούριο πρόβλημα, υπάρχει από τη δεκαετία του 90. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε ιστορικά πώς έχουν προέλθει, δημιουργηθεί οι μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα τουλάχιστον, σίγουρα θα πάμε στην εποχή της κομμουνιστικής κατάρρευσης, κατάρρευσης των ανατολικών καθεστώτων, στη δεκαετία του 90 δηλαδή, όταν εκατοντάδες χιλιάδες απελπισμένοι πρώην κομμουνιστές πολίτες θα έρθουν στην Ελλάδα για να βρουν πόρους για επιβίωση από Αλβανία, από Βουλγαρία, από Ρουμανία, από Ουκρανία, Μολδαβία, από Ρωσία, και μέσα σε αυτούς βεβαίως 250.000 περίπου ομογενείς, δικοί μας άνθρωποι, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι οι οποίοι δεν ήταν ομογενείς, ήταν απλά οικονομικοί πρόσφυγες οδηγημένοι από την κατάρρευση των κοινωνιών τους. Το μέγα, θα λέγαμε, κύμα ήταν της δεκαετίας του 90. Μην το ξεχνάμε, το σημερινό είναι πολύ μικρό. Απλά ξεχάσαμε το παλιότερο. Ίσως βεβαίως το παλιότερο δεν ήταν τόσο διακριτό. Παρότι και αυτό βεβαίως τότε, αν όποιος θυμάται τη δεκαετία του 90, ήταν αντικείμενο σφοδρών αντιδικιών. Ακόμα και προς τους δικούς μας ομογενείς υπήρχαν ρατσιστικά συναισθήματα και μια προσπάθεια απόρριψής τους, το οποίο είναι κάτι το οδυνηρό, γιατί απέδειξε ότι ο ελληνικός κόσμος δεν είχε ούτε την ιστορική γνώση, ούτε την ευαισθησία, τουλάχιστον να απορροφήσει με αξιοπρέπεια τους ομογενείς δικούς μας ανθρώπους, στους οποίους τους το χρωστούσε έτσι κι αλλιώς, γιατί ήταν αυτά τα θλιβερά κατάλοιπα της μικρασιατικής καταστροφής που έτυχε να εγκλωβιστούν στη Σοβιετική Ένωση, να ακολουθήσουν όλες τις φάσεις της σοβιετικής ιστορίας, να υποστούν τη σταλινική δίωξη και να έρθουν στην Ελλάδα με την κατάρρευση. Δηλαδή, κλείσαν ένα κύκλο που οι δικοί μας παππούδες τον έκλεισαν το 22, αυτοί τον έκλεισαν 70 χρόνια μετά. Είναι μια ιστορική παραδοξότητα και τραγωδία μαζί. Και αυτό ο ελληνικός κόσμος δεν μπόρεσε να το κατανοήσει και να σταθεί με αξιοπρέπεια. Αλλά ας αφήσουμε τους ομογενείς. Υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικοί μετανάστες. Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, όπως είπαμε, Ουκρανία, οι οποίοι δούλεψαν στην Ελλάδα. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα δεν μπόρεσε να διαμορφώσει μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της μετατρεπόταν από χώρα που παρήγαγε μετανάστες σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Και αυτό όμως δεν μπόρεσε να το απορροφήσει, να το επεξεργαστεί και να καταλήξει σε πολιτικές οι οποίες ήταν λογικές, ρεαλιστικές, βιώσιμες και ουμανιστικές. Οπότε τα πράγματα εξελίχθηκαν και με ένα χαοτικό τρόπο μέσα σε όλη αυτή την αλληλουχία των τότε κυβερνήσεων. Και φτάνουμε σήμερα στην κρίση της Μέσης Ανατολής, που ουσιαστικά συνεχίζεται η προσφυγική ροή, δεν είναι κάτι το καινούργιο, παρότι πολλοί νομίζουν ότι είναι κάτι το καινούργιο και ίσως είναι και πολύ μικρότερο από αυτό της δεκαετίας του 90. Απλά αυτό έχει κάποια διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ας πούμε, τα κύματα της δεκαετίας του 90 ήταν πιο συμβατά με εμάς, ας το πούμε έτσι, πολιτισμικά. Δεν κουβαλούσαν μια θρησκευτική ταυτότητα τόσο διαφορετική. Τα σύγχρονα ρεύματα προέρχονται κυρίως από το χώρο της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, από κοινωνίες τις οποίες καταστρέφουν οι Δυτικοί, και αυτό είναι η μεγάλη ευθύνη της Δύσης, και από την άλλη δημιουργείται αυτή η έξοδος ενός πληθυσμού από άποψη θρησκευτικής μουσουλμανικού, το οποίο δημιουργεί μια αμηχανία και στους Έλληνες αλλά και στους υπόλοιπους Ευρωπαίους, γιατί πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με ένα τόσο μεγάλο κύμα τόσο διαφορετικών ανθρώπων. Και λέμε διαφορετικών, όχι ότι έχουν φυσικά χαρακτηριστικά διαφορετικά, αλλά έχουν ένα πολιτισμικό υπόβαθρο, το οποίο σαφώς είναι διαφορετικό από ό,τι έχει συνηθίσει ο δυτικός άνθρωπος και πόσο μάλλον ο Έλληνας. Δηλαδή, από την αφίεση μέχρι τις διατροφικές συνήθειες, η επιλογή του κρέατος, το χαλάλ, τα ειδικά μαγαζιά, η αντίληψη για την εξουσία του Θεού και του ανθρώπου. Τέλος πάντων, είναι ένα ολόκληρο μοντέλο το οποίο πρέπει τώρα να το προσαρμόσει ο δυτικός άνθρωπος στο δικό του, να το κατανοήσει πάνω απ' όλα. Φυσικά, εδώ πάλι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στο να έχουμε τέτοιες επεξεργασίες. Δηλαδή να δούμε πώς αυτό το στοιχείο που μέσα σε αυτόν τον πολυάνθρωπο κόσμο εμφανίζεται, αυτά τα μικρά σπέρματα μιας αναβίωσης ενός τζιχαντισμού, ενός ισλαμικού εξτρεμισμού, αν αυτά μπορείς να τα προβάλλεις σε όλο τον πληθυσμό ή ξέρεις ότι είναι καρκινώματα τα οποία μπορείς να τα απομονώσεις. Εγώ είμαι αυτής της σχολής.

Είναι η ραδιοβάρκα, είναι το 211-1080-880, 211-1080-880. Χαιρετώ την Άννα από το Χαλάνδρι, την Άννα από το Μαραθώνα, με τη Βέρα μιλήσαμε. Από τη Θεσσαλονίκη δεν μας πήρε κανείς σήμερα, γιατί μας ακούνε πια και εκεί μέσα από τον σταθμό Status FM 107,7, ο οποίος κάνει αναμετάδοση της δικής μας εκπομπής και της εκπομπής της Έρης Πανάγου.

και όλα δείχνουν να έχουν πάρει το δρόμο τους προς την αργή ίσως πρόοδο όμως, κανείς δεν ομνύει τη βία. Στις δύσκολες και αδιέξοδες εποχές σαν τη δική μας, η βιαιότητα επιστρέφει, σαν απελπισία, σαν εκβιασμός γεγονότων, σαν ανυπομονησία, σαν η άλλη επιλογή. Επιστρέφει, αλλά ποτέ μόνη και συνήθως ποτέ πρώτη. Πρώτα επιστρέφει ο δογματισμός, οι θρησκευόμενοι, οι προφητείες και οι εξαποκαλύψεως αλήθειες. Εκεί που χρειάζεται σκέψη, διάλογος ουσίας, σύνθεση προτάσεων, μεγάλη αμφιβολία, μεγάλη αποφασιστικότητα, όπως λένε και στο Ζεν, εκεί φαίνονται και τα όρια των δυνατοτήτων ενός πολιτισμού, όχι ιστορικού, αλλά τρέχοντος πολιτισμού, αυτού που είμαστε σήμερα. Και για να εστιάσουμε στις συλλογικότητες, έχουμε παράδοση πολιτικού πολιτισμού σε αυτή τη χώρα? Όχι, δεν έχουμε. Υπήρξε κάποτε μια απόπειρα σε συλλογικό επίπεδο, γιατί σε ατομικό πάντα υπήρξαν λαμπερά παραδείγματα από όλους τους χώρους, ήρθε από την πλευρά της αριστεράς, από τους αναθεωρητές της αριστερής ανανέωσης του ΚΚ εσωτερικού. Ποτέ δεν βρήκε πραγματική απήχηση. Ο νεοελληνικός πολιτισμός είναι βίαιος, μέσα ανατολικός και ανάδελφος. Η έλλειψη αναγέννησης και διαφωτισμού μετά το Βυζαντινό Οθωμανικό Μεσαίωνα, μαζί με τη γυτνίαση με τη σύγχρονη Ευρώπη, δημιούργησαν ένα υβρίδιο, ένα τριτοκοσμικό μόρφωμα χωρίς εθνική αστική τάξη, αλλά με λαμπρό παρελθόν που εμπνέει όλο τον κόσμο, όχι όμως και τους νεοέλληνες. Αυτοί απλώς το εκμεταλλεύονται βιομηχανικά. Η κομματοκρατία, το πελατειακό σύστημα, το σύστημα δηλαδή των πατριών, των φατριών με συγχωρείτε, και των κοτζαμπάσιδων της εκάστοτε εξουσίας, συνέχισε αδιατάρακτο με μια γερή δόση ενδυνάμωσης χάρη στον εμφύλιο. Την ώρα που όλη η Ευρώπη έβγαινε από τα σκοτάδια, εμείς μπαίναμε σε ένα νέο μεσαίωνα. Σήμερα το επίπεδο της οικονομικής μας δυνατότητας προσυδειάζει με το μεσαιωνικό πολιτικό επικοδόμημα. Η κλεπτοκρατία μας έφερε στα μέτρα της. Δεξιά και δήθεν σοσιαλδημοκρατική νεοδεξιά, με τη συνεργασία κρατοδίαιτων συνδικαλιστών της αριστεράς, οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και τη μνημονιακή εξάρτηση. Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε αδιέξοδο και το μέρος του το υπεύθυνο για την κλεπτοκρατία και τη χρεοκοπία και εκείνο που θα μπορούσε να αποτελεί κανονικά την εναλλακτική λύση. Δεν υπάρχει πιστική αυτοκριτική ή αναθεώρηση και ανάληψη ευθυνών από τους πρώτους, αλλά ούτε πιστική εναλλακτική λύση από τους δεύτερους.

Η αυτοπαγίδευση στη βία. Τις ίσχυες και εύκολες εποχές, όταν τα πράγματα είναι σχετικά σταθερά

0: 2-11-10-80-880 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας, πάντα με αφορμή τη γενοκτονία των Ποντίων, στον κύριο Βλάση Αχτζίδη, τον ιστορικό.
1: Δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις 1,2 δισεκατομμύρια μουσουλμάνους ως τζιχαντιστές. Είναι τραγικό. Σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για μια παγκόσμια αυτοκτονία. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την θρησκεία. Δεν είναι εύκολο, γιατί παρότι είναι βιβλική θρησκεία, δηλαδή ανήκει σε μια από τις τρεις βιβλικές θρησκείες, εβραϊκή, χριστιανική, το Ισλάμ, εντούτοις έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά διαφορετικά, τα οποία μπορείς να πεις είναι ότι υπάρχει η αντίληψη ότι δεν διαχωρίζεται η θρησκευτική από την κοσμική εξουσία. Κάτι που ειδικά ο χριστιανικός κόσμος, αλλά και οι Εβραίοι, μέσω της συμμετοχής τους στο δυτικό διαφωτισμό, το έχουν ξεπεράσει. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει τον αποκλειστικό χαρακτήρα της θρησκείας, που έτσι κι αλλιώς και αυτό διαχώριζε τη θρησκευτική από την κοσμική εξουσία. Ήταν άλλος ο Πατριάρχης, ήταν άλλος ο Αυτοκράτορας. Απλά κάποια μικρή περίοδο ο Πάπας διεκδίκησε αυτόν τον διπλό ρόλο, αλλά απέτυχε και αυτός περιορίστηκε στα θρησκευτικά του καθήκοντα. Στο χώρο του Ισλάμ η ταύτιση αυτών των δύο είναι καταλυτική, είναι απόλυτη και το επιβάλλουν τα ιερά κείμενα. Άρα εξ αρχής υπάρχει μια πολιτισμική βάση η οποία μπορεί να ευνοήσει ακραίες συμπεριφορές. Κάτι που δεν θα το δεις ούτε στο χριστιανισμό ούτε στο βουδισμό από την άλλη πλευρά του ισλαμικού κόσμου. Δηλαδή, σαφώς υπάρχουν έντονες πιέσεις σε όλους, σε όλες τις κοινωνίες. Υπάρχουν φτωχά στρώματα και χριστιανών και βουδιστών και Ινδουιστών. Δεν θα δεις όμως χριστιανούς, βουδιστές ή Ινδουιστές να ζώνονται με εκρηκτικά και να τεινάζονται. Το Ισλάμ όμως σου δίνει αυτή τη βάση στο φανατικό, γιατί ακριβώς όλο το μοντέλο της θυσίας για την επικράτηση της αποκαλυπτικής θρησκείας που θεωρούν ότι αυτοί την κατέχουν, το επιτρέπει. Και ονειρεύεται και παραδείσους πολύ ελκυστικούς, τουλάχιστον για εμάς τους άντρες, έτσι. Δηλαδή, αν ήταν αλήθεια, αξίζει ο καθένας μας να πάει να αυτοπυρποληθεί, ας πούμε, αν πάει σε τέτοιο παράδεισο. Θέλω να πω ότι για τους απλοϊκούς ανθρώπους, οι οποίοι καθοδηγούνται από φανατικούς ημάμιδες, σαφέστατα δίνει την πολιτισμική και ιδεολογική βάση για να ανθίσει τέτοια μορφή τρομοκρατίας. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Τι κάνεις μπροστά σε αυτό? Σηκώνεις τα χέρια ψηλά? Περιθωριοποιείς τον εξτρεμισμό? Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Σαφώς περιθωριοποιείς τον εξτρεμισμό. Σαφώς ευνοείς τη διαμόρφωση ημάμιδων οι οποίοι έχουν την ειρηνική πλευρά του Ισλάμ. Αναπαράγουν και διαδίδουν αυτή την πλευρά του Ισλάμ. Δηλαδή αυτό που γίνεται σήμερα με τη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπου θα γίνεται προσπάθεια να γίνει εντός και τμήμα Ισλαμικών σπουδών, για μένα είναι τεράστια συμβολή στο να αποτρέψεις τους εξτρεμιστές να διδάσκουν τους αθώους, τους απλούς μουσουλμάνους και να τους μετατρέπουν σε επίδοξους βομβιστές. Άρα λοιπόν η δυτική κοινωνία θα πρέπει με έναν τρόπο πολιτισμένο να ευνοήσει την ανάδειξη εκείνης της πλευράς του Ισλάμ που δεν έχει καμιά σχέση με τον τζιχαντισμό που γνωρίζουμε σήμερα από όλο αυτό το ισλαμοφασιστικό κίνημα στην πραγματικότητα. Και νομίζω υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες τεχνικές, αρκεί να μην μας πιάσει ο πανικός και να κάτσουμε να επεξεργαστούμε κάποιες ρεαλιστικές και λογικές λύσεις. Και πάνω απ' όλα να συνομιλήσουμε μέσα σε έναν κόσμο που σαφώς αλλάζει. Αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις, τα πάντα αλλάζουν. Η ροή των υδάτων ενός ποταμού δεν μπορεί να σταματήσει με το τίποτα. Είμαστε σε ένα πάλι μετέχμιο. Το θέμα είναι ότι στο τέλος αυτού του μετέχμιου να διαμορφώσουμε τέτοιες συνθήκες ώστε να μας επιτρέψουν να ζήσουμε ειρηνικά, εν ευημερία και με αγαστή, θα λέγαμε, συνεργασία και φιλία με όλο τον κόσμο γύρω μας. Είτε αυτούς που θα μείνουν στην Ελλάδα, εξάλλου δεν ζούμε ειρηνικά με τους Αλβανούς μετανάστες, ζούμε. Σαφώς, αν μπορέσουμε να ακυρώσουμε το εξτρεμιστικό Ισλάμ, το ίδιο θα συμβεί και με αυτούς τους γόνους των επόμενων γενεών. Είναι δύσκολο σαφώς το πρόβλημα, θέλει σοφροσύνη και πολύ καλή γνώση του αντικειμένου.
2: Πολεμούσαμε από το βράδυ στο πρωί, τα τζουμ, πα, πα, τζουμ. Από εδώ εμείς, από εκεί και οι εχθροί. Κι ούτε νερό, εν δυο, κι ούτε ψωμί, τρία, τέσσερα. Κι ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε φαΐ. Βασιλιάς πατρίς, θρησκεία μας οδηγεί. πλημμύρισα από αίμα όλη γη με ψυχή. Να όμως που το άλλο βράδυ φτάνει, αρκετοί είναι οι νεκροί. Μας φύγει μια σωματική ανάγκη, δεν παίρνει αναβολή. Τα όπλα παρατάμε και πίσω από τα δέντρα πάμε. Το ίδιο και οι εχθροί κι ακολουθούν και οι αξιωματικοί με καρδιά. Τώρα όλα πήγανε στο βρόντο

0: usándote las vías, os crataje a disca, ya odite mi criso vimos.
1: Para Política, Ελενίδα Κομμένα.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει βιβλία του Βασίλη Ραφαηλίδη. Νομίζω ότι είναι παράληψη μεγάλη. Έχει εξαιρετικά γραπτά, με ένα πολύ οξυδερικές πνεύμα, και θα σας φωτίσει πάρα πολλές σκοτεινές πλευρές της σκέψης σας. Θα σας διαβάσω ένα κείμενο, μιας και μιλάμε για τη βία με έναν τρόπο, αφού οι κεμαλιστές και οι βρωμονεότουρκοι σάπισαν τους Έλληνες του Πόντου, είτε σε μεγάλες πορείες είτε σε κανονικές δολοφονίες. Βασίλης Ραφαηλίδης, στα πολλά πρόσωπα της βίας. Η βία έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνιών και την εξέλιξη του πολιτισμού. Το να καταδικάζει κανείς τη βία γενικά και άκρητα, γιατί είναι όντως απεχθής, σημαίνει πως έχει μια μάλλον συναισθηματική αντίληψη τόσο για την ιστορία όσο και για τον ανθρωπισμό. Η βία δεν υπηρετεί μόνο την επανθρωπιά, υπηρετεί και τον ανθρωπισμό. Η βία που άσκησε ο Στάλιν, η βία που άσκησε ο Λένιν, ο Χίτλερ, η βία που άσκησε ο Μεταξάς ή ο Παπαδόπουλος εδώ σε μας, δεν είναι παραλλαγές της ίδιας βίας. Η ιστορική βία δεν είναι μια συμπαγής κατάσταση. Είναι κοινωνικό δεδομένο που τεμαχίζεται και επιμερίζεται, όταν βέβαια δεν είναι έκφραση ψυχοπάθειας. Αυτές οι μορφές πολιτικής βίας ουδεμία σχέση έχουν με τη βία των γηπέδων, τη βία που ασκεί ο ισχυρός σύζυγος στην ανίσχυρη γυναίκα του, ο αυταρχικός πατέρας στο αδύναμο παιδί κτλ. Και ας μην κάνουμε καλύτερα λόγο για την ψυχολογική βία, η ισχυρότερη και διαρκέστερη μορφή της οποίας είναι αυτή που ασκούν οι παπάδες με την απειλή της κόλασης. Και ας μην αναφερθούμε στην διακριτική βία που ασκεί ο εργοδότης τον εργαζόμενο. Βία δεν είναι μόνο η χρήση της δύναμης για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού, τα σημάδια της οποίας είναι καταφάνερα είτε στο κορμί είτε στα νεκροταφεία, αλλά και αυτή που δεν αφήνει ορατά ίχνη και που είναι πιο καταστροφική ακριβώς γι' αυτό. Άλλωστε, το θύμα της ψυχολογικής ή της διακριτικής βίας δεν θα μπορούσε να επικαλεστεί εύκολα τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού ή της Διεθνούς Αμνηστίας. Πριν λίγο βιαστεί κανείς να καταδικάσει τη βία, έτσι γενικά και αόριστα, ας αναλογιστεί πόσο βίος είναι ο ίδιος στην καθημερινή του ζωή και πόσο κακό προκαλεί διαρκώς και με αδιάλειπτο τρόπο μορφής βίας που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ποινικού κώδικα, και γι' αυτό τις ασκεί κανείς με την ησυχία του. Η βία σε όλες τις μορφές της δεν πρόκειται να εκλείψει πριν από τον πλήρη εξανθρωπισμό του ανθρώπου, πράγμα που δεν προβλέπεται να συμβεί πριν από την εμφάνιση της αταξικής κοινωνίας, η οποία δεν είναι κάτι που πρόκειται να προκύψει αύριο, του χρόνου ή μετά από ένα συγκεκριμένο αριθμό ετών. Μέχρι τότε λοιπόν δεν θα συνιστούσα υπομονή, αλλά βία στη βία. Αν σου δώσουν ένα χαστούκι, μη γυρίσεις το άλλο μάγουλο, εκτός κι αν είσαι εντελώς ηλίθιος ή μαζοχιστής. Ανταπέδωσέ το με δύο χαστούκια. Και αν ο άλλος επανέλθει με τρία, εσύ κάντα τέσσερα. Και έτσι συνέχεια μέχρι τελικής πτώσεως. Και μην ξεχνάς πως οι υποκριτές κηρύκες της μη βίας πάρα πολύ συχνά σε θέλουν ήσυχο, για να μπορούν να ασκούν αυτοί τη δική τους διακριτική εντός εισαγωγικών και διαρκή βία, που μπορεί να μην σε στέλνει στον τάφο αμέσως, σε προετοιμάζει όμως μεθοδικά για λείψανο. Το κράτος είναι βία. Ο μύθος του Προμηθέα Δεσμότη είναι σαφέστατος επ' αυτού, και δεν θα είχε λόγο ύπαρξη το κράτος αν δεν είχε στη διάθεσή του τις δυνάμεις καταστολής. Η αστυνομία και τα ΜΑΤ είναι θεσμοποιημένη βία, και ο στρατός είναι βία καλά συγκροτημένη σε δύναμη. Ο εισαγγελέας που βρίσκεται στην έδρα του για να προασπίζει τάχα τα συμφέροντα της κοινωνίας, αλλά για να επιβλέπει τα ταξικά συμφέροντα της τάξης που υπηρετεί, είναι βία. Συνεπώς ασκεί ταξική βία. Ο παπάς δεν βρίσκεται στο πόστο του στην ενορία για να φροντίζει τάχα για την πνευματική σου προκοπή, αλλά για να ασκεί
την πιο ύπουλη μορφή βίας που θα μπορούσε να υπάρξει, αυτήν που στηρίζεται στον πολυφυσικό φόβο του θανάτου. Η βία έχει πρακτικά και άμεσα αποτελέσματα, γιατί έχει την ψυχολογική της ρίζα στο φόβο του θανάτου. Αν δεν φοβόμασταν το θάνατο, κανείς δεν θα μπορούσε να μας τρομοκρατήσει και η βία θα έχανε το νόημά της εντελώς. Η βία λοιπόν είναι απάνθρωπη, γιατί σε όλες τις μορφές της ο βίαιος εκμεταλλεύεται την επιθυμία μας για ζωή, ή για να το πούμε ανάποδα, το φόβο μας για το θάνατο. Αυτός είναι ο λόγος που η βία γίνεται τόσο εύκολα εργαλείο δουλειάς και πολιτικής δουλειάς φυσικά. Η βία έχει τη βαθιά της ρίζα στον εγωισμό, και δεδομένου ότι ο εγωισμός είναι η συνέπεια της λειτουργίας ιδιοκτητικών αισθημάτων, ας έχουμε το νου μας στους έχοντες ισχυρά αναπτυγμένο το αίσθημα της ιδιοκτησίας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις θα μπορούσαν και να σκοτώσουν για ένα ευρώ, που λέει ο λόγος, ή για μία σπιθαμή γης, για ένα τίποτα. Αν βάλουμε δίπλα-δίπλα πολλούς τέτοιους ανθρώπους, εύκολα σχηματίζουμε έναν στρατό για να εκστρατεύσουμε εναντίον άλλων ιδιοκτητών που επιβουλεύονται την εθνική μας ακεραιότητα, δηλαδή την ιδιοκτησία μας. Όσους δεν έχουν ιδιοκτησία και τρέχουν με χαρά στον πόλεμο, αυτή η υπέρτατη μορφή βίας, τι να τους πω, ότι είναι ηλίθιοι, και πώς να το καταλάβουν αφού είναι ηλίθιοι. Να λοιπόν που φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι η βία στηρίζεται καλά στην ηλιθιότητα, είτε γιατί οι έξυπνοι χρησιμοποιούν σαν όπλο τη βλακεία των βλακών, είτε διότι οι βλάκες ενεργούν αυτόβουλα, όπως π.χ. οι βασίστες, οι στάθμοι της νοημοσύνης των οποίων είναι πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις κάτω του μηδενός. Αλίμονο, η βία έχει πολλές και γερές ρίζες και δεν φαίνεται εύκολο το ξερίζωμά της. Μέχρι που ο κόσμος να εξανθρωπιστεί πλήρως, ας φροντίζουμε το χαστούκι που θα δίνουμε εμείς που δεν αγαπούμε τη βία να είναι ένα μόνο, αλλά τόσο δυνατό που να μην τολμήσει να αντιδράσει ο βλάκας που κατέφυγε στη βία, γιατί ως βλάξ δεν θα μπορούσε να καταφύγει πουθενά αλλού.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τρία λεπτά πριν από τις 3, 2-11-10-80-8-8-0. Την επόμενη ώρα θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με το Βλάση Αγτζίδη και η αφορμή ήταν η χθεσινή επέτειος της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.